0: φτιάξει. Και αυτοί που έχουν, και αυτοί που έχουν δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Θανάση με το ταξί το μαχόμενο. Το 565 Θανάση μου, θα το προσπαθήσουμε να το βρούμε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κάτσε να δούμε τώρα να βάλουμε τις καμπάνες. Θα μπει σε διαόρα καμπάνες. Τώρα οι καμπάνες σε διαόρα χτυπάγαν όχι για καλό σκοπό. Όταν χτυπάγαν οι καμπάνες σε διαόρα, μην κοιτάτε εδώ στην πρωτεύουσα. Εδώ στην Αθήνα. Τώρα προκαλώ και την. Προκαλώ και τη Δέσποινα και τη Σαλονικιώτισσα. Χτυπάνε οι καμπάνες, έτσι. Που λέμε για την πρωτεύουσα. Στα χωριά, στην επαρχία. Όταν χτυπάγανε τέτοια ώρα οι καμπάνες, όχι για καλό σκοπό. Όχι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να τα λέτε με τα ακουστικά. Βρε, κάντε κάποια δουλειά, μην κάνετε κανένα λάθος. Δώσετε κανένα αντιβίωση λάθος σε κανέναν άνθρωπο. Έχετε κάνει και εσείς γλαφάκια. Να τα λέμε. Να λέμε και του στραβού το δίκιο. Εδώ δώσατε ομάδα αίματος λάθος. Αλλού. Εγώ τα λέω. Να. Αφινά μου, να είστε καλά.

Θανάσης ο μαχόμενος ταξιτζής μας εδώ. Και 64 δεν λέω άλλο. Κανόνισε το

λα, όλα λα. Λεβέντη μου, όχι. Πώς δεν μου στέλνουν, ένα του παλικάρι χθες φέρνει πάγο το Χριστάκο μου και ρατσίνι. Αστυνόμαι. Μα τώρα με τις τηγανίδες εδώ. Με τις τηγανίδες εδώ. Τις ξέρεις, έτσι. Τώρα, ό,τι εντάξει, εμείς με αυτές εγώ πεθαίνω, δεν το συζητάω. Εγώ εντάξει, πολλές φορές δεν την κολακεύω την κυρία τέτοια ώρα που τη φτιάχνει τις τηγανίδες. Εγώ πεθαίνω, έτσι. Από τα καλύτερα πρωινά. Εγώ μεγάλωσα, εγώ πήγα σχολείο σε χωριό. Σε χωριό. Αλλά και με τα παγωτάκια, μην κοιτάς που δεν τα διαβάζω, δεν τα λέω όλα. Δεν τα λέω όλα. Με το παρφέ το παγωτό το παλικάρι. Α, και έχεις τέτοιο μηνυματάκι ότι με 7 μποφόρ δεν ανεβαίνεις επάνω.

Βαγγέλη μου, τα κάνουν στα μικρά παιδάκια όταν πάνε σε ένα παιδάκι που είναι στην κούνια. Όταν ξυπνάει, κάνει τα. Άλλο το τα και άλλο το ταβ. Εγώ δεν λέω. Τα. Δεν λέγανε στα παιδάκια και στην κούνια.

0: Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι το επόμενο. Καλόν Αύγουστο να έχουμε, καλό μήνα. Είναι η Πειραιώτισσα, η Βασούλα, το 165. Το τραγουδάκι, λοιπόν, είναι το καλοκαίρι μου. Όπως θέλεις να το ακούσεις, το καλοκαίρι μου. Λοιπόν, πάντα να περνάτε όμορφα, Παναγιώτη μου. Πάντα σε παγνύπνιση να είναι όλος ο κόσμος. Βλέπουμε τι γίνεται με τις φωτιές. Εάν δεν υπήρχαν και αυτοί που λέμε εθελοντές τώρα, και εσείς μάλλον, οι εθελοντές, άστο τώρα. Δεν είχε απολύσει κόσμο. Αυτός ήταν υπουργός μεταρρύθμισης. Όταν ξεκίνησε τότε, ήταν υπουργός μεταρρύθμισης. Άστα τώρα, μην τα συζητάμε τώρα, μην πιάνει το κεφάλι μου. Για όνομα Θεού. Λοιπόν, καλό μήνα και καλή Παναγία να έχουμε, λέει, από αύριο. Τι λέει η Δημητρούλα μας εδώ, αρχίζουν, λέει, οι παρακλήσεις Παναγίας. Λοιπόν, όντως, καλό μήνα σε όλους. Είναι και νηστεία. Δεν θα βάλεις τίποτα στο μαντάκι σου. Αλήθεια. Λοιπόν, πω, τα Μπαρτολός γίνομαι. Παναγία μου, Παναγία μου, βραδιάτικα. Κατσομαλιάζω κιόλας. Καλό μήνα και καλή Παναγία να έχουμε, λέει, από αύριο αρχίζουν οι παρακλήσεις της Παναγίας. Ισοπεδώνουμε πολλά πράγματα, έτσι. Και δεν είμαι από αυτούς.
1: Δες μου σε όλα, ναι, όμορφα μάτια μπλε, και θα είναι η βραδιά κόπλε.
0: Νηστεία, αρχίζει νηστεία.
1: Μην το σκεφτείς στιγμή, τέλος η δισταγμή.
0: Σόνια μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι για το Περιστέρι, το επόμενο και για το αστέρι σου.

Το τραγουδάκι, ήταν το 165, η Βάσο μας από τον Πειραιά. Όντως, Δήμητρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε για την Δήμητρα, Αρκαδία, Λακωνιές, σπεδώνουμε τα πάντα όλα πολλές φορές. Τον Αύγουστο δεν είναι ο μήνας των διακοπών που λένε, είναι ο μήνας της Παναγίας. Έτσι αναφέρεται και έτσι λέγεται. Φτάσαμε στο σημείο να ισοπεδώνουμε τα πάντα όλα. Καλοπροαίρετα βέβαια το είπα, έτσι. Βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω ούτε καν. Είναι ο μήνας της Παναγιάς, έτσι αναφέρεται. Άλλο τώρα με τις άδειες, πόσο καθένας το ένα τ' άλλο. Λοιπόν, για την φίλη μας την Αμαλία. Αμαλία μου, θα είμαι και την επόμενη, πρώτα ο Θεός, έτσι. Και την επόμενη εβδομάδα εγώ εδώ. Με έχετε ρωτήσει, μέχρι το στέλνεις πάλι το μηνυματάκι. Καλό σου βράδυ, καλό μήνα Αμαλία μου. Και την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, εδώ θα είμαι. Εδώ θα τα λέμε. Δεν έχουμε θεματάκι κανένα. Το φίλο μου τον Στέφανο, τον Σεκιούριτα. Στεφανάκο, Λεβεντάκο μου, τι κάνεις, καλημέρα, σε έχουμε βάλει Silver Alert. Εσένα, ξέρεις τι, που, πώς. Καλημέρα, καλή βάρδια στον φίλο μου τον Στέφανο. Καλή βάρδια στα παιδιά εκεί στον Ασπρόπυργο. Παλικάρι μου, όλα καλά, Silver Alert. Ψάχνω το τραγουδάκι του φίλου μου του Θανάση, του Μαχόμενου.

0: Το λέμε πολλές φορές όταν περνάμε όμορφα. Η ομορφιά είναι μέσα μας όμως, έτσι, εμείς το κάνουμε. Είτε είμαστε μπαλκόνι, είτε σε πάρκο, οπουδήποτε, σε παγκάκι. Εμείς την κάνουμε σε πάρκο, πάρκο ή γηπεδάκι τέλος πάντων. Εμείς την κάνουμε την ομορφιά. Εμείς το διαμορφώνουμε να είναι όμορφο. Αναστασία μου, καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα. Στα 928 την Αναστασία μας. Το έχουμε αναφέρει τώρα. Όντως μήνας της Παναγιάς λέγεται. Να σε καλά και εσύ να σε καλά. Αναστασία μου, το μηνυματάκι το δικό σου. Η νηστεία είναι μεγάλο θέμα. Τα έχουμε πει, τα είχα πει και το Πάσχα, έτσι. Εδώ είμαστε τόσους μήνες, έτσι. Είμαστε μαζί 16-17, 18 μήνες. 17 μήνες μέσα στο νερό στο μάχη, 99,8. Έτσι, είναι πώς νιώθει η ψυχούλα του καθενός, έτσι. Άλλοι, είπαμε. Κάνουν νηστεία, να το πω, δεν έχω θεματάκι. Πίνουν γάλα, τρώνε τυρί, τρώνε αυγό, αποφεύγουν το κρέας. Είναι το τι θα πούμε, η γλώσσα μας. Η εγκράτεια, αυτό είναι. Δηλαδή, εγώ να νηστέψω τα πάντα όλα. Και το κρέας και το αυγό και το λάδι, τα πάντα όλα. Και να αρχίζει η γλώσσα μου να κατεβάζω τα καντήλια, έτσι. Αυτό τι είναι, νηστεία. Ή να λέω για τον έναν, την άλλη, από εδώ, δεξιά, αριστερά.
1: Είδα να γίνεται.
0: Καλό μήνα, βρε, καλό μήνα. Όπως νιώθει ο καθένας είναι.
1: Για το καλό.
0: Όπως νιώθει ο καθένας. Θανάση μου, ή το τραγουδάκι που ζήτησες, ταξιτζή μου μαχόμενε.
1: Είτε, για ποιή γειτονιά μου.
0: Το βραχάτι τι θα κάνει τώρα.
1: Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό.
0: Σαλατούλα και στο τραπεζάκι.
1: Τα όνειρά μου.
0: Εκεί στη ζούγκλα. Δεν ξέρω τη ζούγκλα.
1: Για το καλό.
0: Με παξιμαδάκι. Κοιτάω να δω αν έχει ρόκα μέσα.
1: Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει.

0: ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου.
1: Μπορούμε. Μπορούμε.
2: Το τονιάξιμο.
1: Μπορούμε, έτσι. Πάμε να ακούσουμε τώρα Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Έλενα Παπαρίζου. Το σε βλέπω ένα πανέμορφο τραγουδάκι. Πάμε στο τραγουδάκι. Θα το κάνω το σχόλιο. Αυτό το νιάξιμο το μοναδικό. Θα το κάνω εγώ το σχόλιο, όμως και στο προηγούμενο τραγουδάκι. Ψάξτε εκείνη την αναπνοή. Ψάξτε, μπορείτε. Μπορούμε. Μπορούμε να ψάξουμε εκείνη την αναπνοή που μας κάνει να ανασένουμε. Στο χέρι μας είναι. Ψάξτε να ψάξουμε να βρούμε αυτή την αναπνοή που μας κάνει να ανασένουμε. Εμείς γινόμαστε γιατροί στο ίδιο μας σώμα, έτσι, πραγματικά. Εμείς θα γίνουμε οι γιατροί στο δικό μας σώμα. Είπα, εγώ το πτυχίο μπορεί να μην το πήρα, να μην το έχω πάρει. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Στράτο μου, να σε καλά, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν έχω κάποια ενημέρωση.

Αντέχουμε. Ο κύριος ανέβηκε το Γολγοθά με το Σταυρό. Το Σταυρό μεγάλο, πόσο μπορεί να ήταν, έτσι. Στην ομάδα Δίας εκεί στο Μαρούσι τρέχουνε τα παιδιά, τρέχουνε. Να πω στον φίλο μου τον Λάμπρο, τον Λάμπρο στην ομάδα Δίας εκεί στο Μαρούσι πάνω, που κάνει τις αλλαγές βέβαια στο Μαρούσι, αλλά προς τα πάνω προς το Γέρακα. Αγαπημένο του βέβαια, να το καλημερίσω. Καλημέρα, καλό μήνα. Με τη Σαμπούκα τώρα, τι τους λέω που τα τρέχουνε τα παιδιά, τα τρέχουνε και να πάρουν αδειούλες, ποια άδεια να πάρουνε, εβδομάδα-βδομάδα. Αυτή τη Σαμπούκα κάποια στιγμή ρε παιδάκι μου, το πάμε όχι κάτσι, όλα. Να δεις απέφυγα το παγωτό την άλλη φορά, το φίλο το Βαγγέλη. Αλλά ο Βαγγέλης τώρα έχει θεματάκι με τα δαχτυλίδια, έκανε μπαμ. Μπαμ έκανε Βαγγέλη αυτό με τα δαχτυλίδια, άστο τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Νατάσα. Νατάσα Θεοδωρίδου, κάνε ταξίδι με στα μάτια. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Έχουμε τη δύναμη. Έχετε τη δύναμη να κοιτάξετε τον άλλο στα μάτια ή την άλλη. Έχουμε. Εκεί φαίνονται πολλά. Εκεί διαβάζετε πολλά. Δεν ξέρετε να δεν διαβάζετε. Είναι περιστασιακό. Το είδα. Το Στεφανάκο μου, το είδα, Λεβέντη μου, σεγιωριτά μου. Τα βλέπω. Βλέπετε, Τάκο μου, κάποιος έχει δαχτυλίδια. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχεις βραχιόλια, δεν έχεις δαχτυλίδια. Κάποιος έχει. Εγώ πήρα το τραγουδάκι. Δεν ξέρω, μήπως έχεις βάλει ανέχειρο. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Εγώ σε πιστεύω, γιατί σε έχω δει, σε ξέρω και είμαι μαζί σου. Καλό μήνα, Σόνια μου, καλό μήνα. Το άκουσε το λαγουδάκι με το Βέρδι, ακούστηκε για τα στεράκι σου. Καλό μήνα, παιδάκια, καλό μήνα με υγεία. Υγεία και χαμόγελο την τύχη μου, αμάν, αμάν.

Λοιπόν, να πούμε καλημέρα, καλημέρα τις καλημέρες που έχουν στείλει. Καλημέρα στην Τραούλισσα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Σόνια μου, δεν έχεις κανένα νέο κάτι ιδιόμορφο? Θα το ρωτήσω για το παλικάρι, θα κάνω αν κοιμάται. Από ό,τι μαθαίνω, δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδά, και είναι πολύ, η περιοχή είναι δύσβατη. Στο Πόρτο Γερμενού, αναφέρομαι τώρα στην φωτιά, στο Πόρτο Γερμενού ανατριχιάζω. Βλέπω ορισμένα πραγματάκια, έχουν απομακρύνει κόσμο. Είναι, ποιος δεν έχει πάει, έχετε πάει στο Πόρτο Γερμενό, έτσι, ο κόλπος εκεί. Είναι παναφεύγουν από τη θάλασσα, τώρα να τους μεταφέρουν στον Ασπρόπυργο, αλλά όλο γίνεται και στην Κρήτη. Έχουμε αναζωπήρωση στην φωτιά και στην Κρήτη, τα μαθαίνω μου τα στέλνουν. Αλλά, ωραία γαμώτο, και στο Προσύλλη, και στο Πόρτο Γερμανό, ανεξέλεγκτα. Λοιπόν, 200, για να δούμε τι το λέει και η Δήμητρα εδώ πέρα, 254 άτομα απομακρύνονται από τη θάλασσα. Οπό, να παιδιά, είναι ανατριχιαστικά όλα αυτά που βλέπω, που διαβάζω και εγώ. 254 άτομα να απομακρυνθούν. Έχουν ήδη απομακρυνθεί για τον Ασπρόπυργο. Έχω πάει, την ξέρω την περιοχή, απ' έξω για να κατωτά. Το ξέρω το τραγουδάκι τώρα. Έφη μου, εγάλεω, άστο τραγουδάκι τώρα. Είναι δύσκολα, είναι λίγο δύσκολο.

Για πες μου το ζώδιό σου, αδερφέ. Πες μου. Πες μου το ζώδιό σου να δω για τις πλανήτες. Αλήθεια. Λοιπόν, ελάτε να το ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι, παιδάκια. Όμως είναι και φωτιές. Επειδή είναι ζωντανή, όντως η εκπομπή. Λοιπόν, η φωτιά στο πρώτο έχει ξεφύγει. Δεν είναι υποέλεγχο καθόλου, έτσι. Έχουν φύγει άτομα, φεύγουν άτομα. Να μην εγκλωβιστούν τουλάχιστον, έτσι, αλλά έχει και προς το αλεποχώρι να πάει.

0: όλα τα.
1: Λοιπόν, για τον φίλο μου, τον Παναγιώτη που έχει στείλει το μηνυματάκι του. Παναγιώτη μου, σε θέλουμε στην παρέα, λεβέντη μου. Κολονία. Εκεί από τη Γερμανία, επειδή έχουμε ένα θεματάκι με τις φωτιές τώρα εδώ. Σας στέλνουμε στην παρέα. Πώς δεν σας στέλνουμε, για όνομα Θεού, τι λες?

Σίμων, ό,τι άναψε θα σβήσει. Ό,τι άναψε θα σβήσει. Τώρα κολλάει δεν κολλάει, ένα μαγκάκι για από το Βύρονα μεριά. Πραγματικά ένα μαγκάκι για από τα βουνά του Βύρονα. Είναι μερούλα. Και μόνο που το έλεγε το τραγουδάκι που ταυτόχρονα μιλούσαμε στο τηλέφωνο, τα ακούτε όλα. Εδώ είναι ζωντανή εκπομπή. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Μερούλα, είσαι εντάξει. Ο καθένας έχει τη δική του μοναδικότητα. Λοιπόν, με την κόρη της, το σκυλάκι της, αλλά και τον αδελφό της. Για να τα να δεις αν θυμάμαι. Τώρα να μην σου πω και τα βουνά, έτσι. Ορεινή ναυπακτία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι και είναι αφιερωμένο, λέει, για το Βυρονάρα. Λοιπόν, θα το δούμε γιατί το Παντελή μου δεν το γνωρίζω, ρε λεβέντη μου, ακόμα. Συγγνώμη, δεν το γνωρίζω. Προσπαθώ και εγώ να επικοινωνήσω με τα παιδιά. Μην νομίζεις, αυτοί μιλάνε στον ασύρματο, έχουν τα τηλέφωνα, έχουν τα 1002. Εδώ έστειλαν από την ΕΜΟΔΕ, από την ΕΜΟΔΕ της Αθήνας. Πήραν τα παιδιά και τα είχαν πάει στην Επάρο. Αναζωπήρωση έχει και στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε.

λοιπόν, και πριν τελειώσω το τραγουδάκι, έτσι, επειδή στο βγάζει και story, πώς τα λένε τώρα, δεν είμαι με το διαδίκτυο. Λοιπόν, η μέρη μας για τη Βιρονάρα. Λουλά μου, δεν μπορώ να τα πρόλαβα όλα. Αμα και εσύ δεν είσαι σε επαγρύπνηση, κορίτσι μου. Δεν είσαι σε επαγρύπνηση για τη Βιρονάρα. Για τα βουνά και τις ορεινές ναυακτίες κουβέντα, τίποτα έτσι. Okay. Ό,τι μπορούσα έκανα για να δω και για το φίλο μου το καλό. Βέβαια το πλανητικό, το σινικό, φίλε μου Γιώργο, δεν είναι ότι το καλύτερο. Δεν μας λέει ότι το καλύτερο το πλανητικό, το σινικό. Επομένως ας τα ρίξουμε για λίγο στους πλανήτες. Είτε τα πιστεύουμε είτε όχι. Δεν είναι, αδερφέ, με το μέρος μας. Δεν είναι μαζί μας.

Γιώργο, έχουμε τη Σελήνη τώρα να κινείται στους ηχθείς. Σχηματίζει ένα τρίγωνο με τον Άρη και τους δίδυμους. Γι' αυτό γίνεται χαμός. Έχουμε μπερδευτεί πολύ. Σπάσαν κι αυτοί. Το νου σου.

0: πάνω σου, Γιώργο. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά τα πράγματα με τα ζώδια. Ούτε καν. Έχουν μπερδευτεί πολύ. Αλήθεια σου λέω, έτσι. Δίδυμοι πάνε στους ηχθείς. Πάνε στον χρόνο. Γυρίζουνε. Και είναι μες στα πόδια μας. Το νου σου. Αδερφέ, αλήθεια σου λέω.
1: Επιστροφές. Καταστροφές.
0: Φιλιά πολλά στην Ερέτρια.
1: Στην
0: η Μαρία και στην Έλενα. Καλό σας βράδυ, κορίτσια. Και στην Ερέτρια, την πανέμορφη Ερέτρια της Σέρβιας.

Ναι, κοιτάξτε να τα απολαύσετε. Πάντα γίνονταν ένα παιδάκι, τουλάχιστον την Εύβοια την έχουν κάψει. Κοιτάξτε λίγο να τα απολαύσετε τις διακοπές, αυτό που πήγατε. Έξοδα κάνει ο κάθε άνθρωπος να πάει κάπου, είναι τεράστια τα έξοδα. Το ανέφερα και πολύ πιο πριν με τη βενζίνα, με τα καύσιμα, μάλλον να το πω έτσι. Μας έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα, ότι είμαστε όντως έτσι. Όχι αυτός μόνο. Από τα μεγαλύτερα ποσοστά που τον στηρίζουν. Βενζίνη σχεδόν 2 ευρώ. Κοιτάξτε τα βενζινάδικα, 98-99, θα έπεφτε 10 λεπτά. Περιμένουμε να δούμε από αύριο, να δούμε πρώτα μηνιά. Καλό μήνα, καλό μήνα. Μας έχει περάσει ότι είμαστε σάικο. Και μας δουλεύει, και καλά κάνει και μας δουλεύει. Βρίσκει και τα κάνει. Ρε Φιλιππάκο, τι κάνεις Λεβέντη μου? Από Μέγαρα μας ακούει, ρε, τώρα έρχεσαι πάνω Λεβέντη μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, έλα, έλα, θα φτάσεις σιγά σιγά. Τώρα που έρχεσαι εσύ, φεύγω εγώ. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Καλημέρα στον Καλαβριτινό μας.

Ρηφά κόμμα, όχι, όχι, όχι. Με 8 μποφόρ, όχι, όχι, με 8 μόνο μποφόρ. Εγώ δεν μπαίνω μέσα και έχω μπει. Έχω μπει δύο-τρεις φορές. Τσάρες φορές με το αυτοκίνητο. Ελάχιστες φορές που έχω πάει προς τα μέρη τα δικά σου, πήγαινα την από εδώ μεριά. Προς το άλλο. Το κτίριο εκείνο το παλιό που είχε ρημώσει. Τώρα να μην τα λέμε. Αλεβέντη μου, όχι. Και να έπαινα μέσα που δεν ήταν 8 μποφόρ, ήταν κλειστά τα μάτια. Αλήθεια το λέω. Είχα κλειστά τα μάτια. Όταν θα μου πεις το ξωτάκι. Για μέτρα τώρα. Μέτρα πόσες. Λοιπόν, Παναγιώτη μου στη Γερμανία. Αν είναι με το γονίδι, το κοιτάζω, ναι. Μήπως κάνεις κάποιο λάθος.

0: Καρουλά μου και Ψέλη, καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Είναι το τελευταίο τραγουδάκι, παιδάκι. Προσέχουμε για να ευχηθούμε και πάλι προσέχουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Όλα τα μέτωπα με τις φωτιές είναι μεγάλη άνεμη. Είναι μεγάλη. Έχουμε δώσει τροφή τώρα. Βέβαια, βλέπουμε και τα καινούργια καναντέρ που έχουν παραγγείλει, να πετάνε στον αέρα. Έχει δίκιο η Εύφη μας εδώ, Εγάλιο. Έχει δίκιο. Λοιπόν, να κάνουμε το σταυρό μας, γιατί αν δεν κάνουμε το σταυρό μας, παιδάκια, δεν θα πάνε όλα καλά τα πράγματα. Αν δείτε το σταυρό, δεν σβήνει φωτιά. Έχετε δίκιο.
1: Φέρτε μου κι άλλο ένα.
0: Να φεύγουνε τώρα να διώχνεις ανθρώπους από τη θάλασσα, αυτό που είχε γίνει τότε στο Μάτι, έτσι. Ξέρετε πόσα έχουν γίνει και δεν τα λένε. Εδώ θα ακούτε τα πάντα όλα. Γι' αυτό λέμε Μάχη 99,8. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα. Τυχαίνει πάντα να πέφτουμε πάνω στα καλά. Καλό μήνα, με χαμόγελα, με υγεία και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό πλέον, με αυτό τον άνθρωπο που μας κυβερνάει, θα λέμε πρώτα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Βαγγέλη μου, ούτε κι εγώ, εντάξει τώρα, εγώ σου είπα. Με τέτοιον αέρα, εντάξει, ούτε καν. Αφού έφερε το παιδί κοντά, όλη η παρέα και τα δαχτυλίδια.

Παιδάκια, γίνεται χαμός. Έχει στέλνει μηνυματάκια το 112. Δώσε μου λίγο χρόνο. Στέλνει μήνυμα το 112, απομάκρυνση και από την Ψάφα.

0: Δεν είναι μόνο το τραγουδάκι, παιδιά. Έχει στείλει μήνυμα το 112 σε πάρα πολλού συνανθρώπου μα που είναι προ Αλεποχώρη και προ Ψάθα, που είναι πάρα πολλά εξοχικά εκεί, έτσι, για απομάκρυνση. Φανταστείτε τι γίνανε, εξέλεγκτα τα πράγματα σε φωτιά. Το έχω πει από την αρχή τη εκπομπή. Είναι δύσβατη περιοχή. Δεν πετάνε τα μέσα, δεν πετάνε αεροπλάνα, ελικόπτερα.
1: Φέρτε μου κι άλλο ένα, φέρτε μου κι άλλο ένα.
0: Απλά τα μηνυματάκια είναι αντερχιστικό, αυτό που ζω, αυτό που παίρνω τώρα τα τηλέφωνα για τα παιδιά. Και από συγγενείς εκεί που είναι στην φωτιά, είναι αντερχιαστικό.

Λοιπόν, δεν θα να πούμε κάτι άλλο. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Δεν υπάρχει. Στέλνει μηνύματα από το 112 σε περιοχές αυτές. Στο Αλεποχώρι, στην Ψάθα. Για άμεση απομάκρυνση.

Γρηγόρη μου, καλό μήνα, καλό μήνα στα παιδιά εκεί στο Βοτανικό, στο άμαξο στάσιο. Με ό,τι το καλύτερο. Και σε ευχαριστώ, παλικάρι μου. Εδώ και δεν υπάρχει χρόνος τώρα. Για να, τώρα να δούμε τι. Το δύσκολο. Είπαμε ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν. Θα μου είδε, θα σβήσει φωτιά. Κάντε το σταυρό σας. Κατερίνα μου, στο χολαργό, να είσαι καλά. Ό,τι μπορεί ο καθένας, έτσι. Ο πνιγμένος λέει από τα μαλλιά του πιάνεται. Λοιπόν, και στην Ιφθιώτιδα, και στην Ιφθιώτιδα, από ό,τι μαθαίνω και βλέπω εδώ, είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα με τη φωτιά. Αλλά Πόρτο Γερμενό, Ψάθα. Λοιπόν, από μένα καλό βράδυ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορώ γιατί το σύστημα μας κλείνει, θα μας κλείσει 2 η ώρα. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκυριακό, καλό μήνα και ο Θεουλάκος να βάλει το χεράκι του. Σας αγαπώ. Την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε, έτσι. Εγώ δεν παίρνω αδειούλα. Απλά θα κοιτάξω λίγο τον πόη μου να δω σε μια βαλίτσα αν φοράω. Την αγάπη μου, καλό βράδυ και καλό μήνα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλό μήνα. Είναι 1η Αυγούστου σήμερα, Σάββατο 1η Αυγούστου του 2026. Νέος μήνας στη ζωή μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, η αθλητική επικαιρότητα μαζί σας εδώ. Γκολ από τα αποδυτήρια, η εκπομπή που κάθε Σάββατο είναι εδώ παρούσα. Μεταφέρει τον παλμό, τις ειδήσεις, το παρασκήνιο, όλα τα ενδιαφέροντα για εσάς. Καθίστε μαζί μας λοιπόν για αυτό το δίωρο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παρολόγος. Καλή συνέχεια. Βέβαια, πριν ξεκινήσουμε την επικαιρότητα την αθλητική, θα το παράληψή μας να μην αναφερθούμε στις δυσκολίες που περνάνε οι πυρόπληκτοι στις περιοχές, σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως στις περιοχές της Βιωτίας, της Φωκίδας, της Δυτικής Αττικής, αυτή η πύρινη Λέλαπα, και βέβαια πριν από λίγες ημέρες και στην Κρήτη που είχε χτυπήσει και την πανέμορφη Κρήτη, το πανέμορφο Ρέθυμνο. Γενικότερα η χώρα μας πλήττεται από αυτές τις δολοφονικές, κυριολεκτικά δολοφονικές πυρκαγιές που είχε και βέβαια και την με αποκορύφωμα το θάνατο των δύο πυροσβεστών. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας και στους οικείους τους και πολύ περισσότερο την συμπόνια μας και τη στήριξή μας στους πυρόπληκτους που περνούν πολύ πολύ δύσκολες ώρες.

Εσείς μπορείτε να κάνετε στο 210-71-08000, 210-71-08000 για τις όποιες παρατηρήσεις, επισημάνσεις, απορίες έχετε, ή θέλετε να θέσετε κάποια ερωτήματα στην εκπομπή, ή να στείλετε ή να εκφράσετε κάποιες απορίες στο παρακάτω τηλέφωνο, στο 6943-6354-51, 6943-6354-51, για όποιες απορίες, επισημάνσεις, ερωτήματα θέλετε να θέσετε προς την εκπομπή.

για να πάρουμε τα πράγματα με τη χρονική του σειρά από την περασμένη Κυριακή. Να ξεκινήσουμε με το πόλο. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών μας έκανε υπερήφανους στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία του αντιπροσωπικού μας συγκρότημα. Το σύνολο του κύριου του Θοδωρή Βουλάχου νίκησε με 15-14 την Ουγγαρία στον συναρπαστικό τελικό της Κυριακής και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος για πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών απέναντι στον κακό της Δαίμονα. Η Γαλανόλευκη έδειξε χαρακτήρα, βρέθηκε να προηγείται ακόμα και με 3 γκολ διαφορά, ισοφαρίστηκε 14-14, αλλά το πολύ ωραίο γκολ του Αργυρόπουλου, του αρχηγού της Εθνικής, σε 12 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του ενός συναρπαστικού τελικού, χάρισε στην Γαλανόλευκη το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της, μια εθνική ομάδα η οποία το αναζητούσε χρόνια, τόσο σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, όταν και είχε ιτηθεί σε τελικό από την Σερβία, όσο και σε τελικούς ή μη τελικούς των παγκοσμίων πρωταθλημάτων ή ακόμα και των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Ποτέ, για κάποιο λόγο, η εθνική ομάδα του Πόλου των Ανδρών, σε αντίθεση με των γυναικών, δεν είχε καταφέρει να βρεθεί στην κορυφή του βάθρου. Κάτι το οποίο έχουν πετύχει οι γυναίκες δύο φορές, μία το 2011 στη Σαγκάη με προπονητή τον Γιώργο Μορφέση και μία πέρυσι με προπονητή τον Χάρη Παυλίδη. Δύο φορές τα κορίτσια μας έχουν βρεθεί στην κορυφή του Εβέρεστ.

Και μια και αναφερόμαστε στη Vetna Sport, ξεκινήσαμε η Vetna Sport σήμερα. Αρχίζει και νομίζω από το πόλο των άντρων που μα άφηνε να κάνει εθνικά υπερήφανο. Πάμε στο, στην τεχνητική Ολυμπίση και συγκεκριμένα στι αδελφέ Αλεξανδρία Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρία, οι οποίε επιβεβαίωσαν και ακόμη μια φορά την τεράστια κλάση του και ανέβηκαν στο ψηλότερο σκάλι του άνθρωπου και στο ελεύθερο ντουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι. Μετά την επιτυχία του στο τεχνικό ντουέτο, οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες επανέλαβαν τον θρίαμβό τους και στα ελεύθερα προγράμματα, κατακτώντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν το κορυφαίο δίδυμο της Ευρώπης στο αγώνισμα. Οι αδελφές Αλεξανδροί πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση, κερδίζοντας εντυπώσεις και στις υψηλότερες βαθμολογίες από τους κριτές, με άμεση συνέπεια να συγκεντρώσουν 316,33 βαθμούς και να καταλάβουν πανάξια την πρώτη θέση. Ακολούθησαν οι Ισπανίδες, Βαλέτε και Κάσας, οι οποίες συγκέντρωσαν 315,64 βαθμούς και πήραν το ασημένιο μετάλλιο. Τα άλλα δύο χρυσά μετάλλια στο ενεργειακό, στο τεχνικό και στο ελεύθερο ντουέτο, οι αδελφές Αλεξανδρία απέδειξαν με αυτά τα άλλα δύο μετάλλια που κατέκτησαν ότι αποτελούν τη σταθερή τους, με διαφορά, το κορυφαίο δίδυμο στην Ευρώπη και επανέλαβαν τη σταθερή τους θέση στην κορυφή της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής κολύμβησης.

0: Πάμε να περάσουμε στο ποδόσφαιρο, εκεί όπου είχαμε κίνηση για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις για τις ελληνικές μας ομάδες. Την περασμένη Πέμπτη είχαμε τους επαναληπτικούς, τόσο του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, αν και δυσκολεύτηκε πολύ περισσότερο από ό,τι θα περίμεναν και ήδη στο τριφύλι. Αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 απέναντι στην Πάξη. Πετύχαμε χρυσοκόλλη της σοφάρισης στο 85ο λεπτό. Παναθηναϊκός που είχε βρεθεί δύο φορές πίσω στο σκορ. Παναθηναϊκός πήγε κερδίσει πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-2 επί ουγγρικού εδάφου στην Πάξη. Έβαλε δύσκολα στον εαυτό του με κάποια αμυντικά λάθη, έδωσε δικαιώματα και έφτασε στο 85ο λεπτό με τον Ραστόντερ που αποτέλεσε τη χρυσή αλλαγή του Τζέισον Νίστροπ να ισοφαρίσει το 85ο λεπτό και να δώσει συνέχεια στο ευρωπαϊκό του ταξίδι εκεί όπου το τριφύλι την ερχόμενη εβδομάδα θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Παναθηναϊκός σίγουρα είναι το μεγάλο φαβορί για πρόκριση. Ένας Παναθηναϊκός που να θυμίσουμε ότι δεν έχει κανένα αξιλαράκι αποκλεισμού, καθότι θα πρέπει να προκριθεί σε τρεις γύρους για να πάει σε league phase της τρίτης τη τάξη διοργάνωσης, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που έχει και ένα αξιλαράκι αποκλεισμού. ΠΑΟΚ, την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ τα πήγε πολύ καλύτερα μετά την νίκη του με 3-2 εκτός έδρας επί της Δυναμού Κιέβου στην ουδέτερη Πολωνία. Με μεγάλο πρωταγωνιστή και top scorer τον Γιάννη Κωνσταντέλια, υπέταξε με 2-0 το εμπόδιο της Ουκρανικής ομάδας και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί που θα τηθεί αντιμέτωπος της Anderlecht. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής Παναθηναϊκού Τζέισον Νίστροπ μετά τη λήξη του συγκλονιστικού 2-2 κόντρα στην Πάξη.
1: Συγχαρητήρια καταρχάς για την πρόκριση. Ένα σχόλιο αρχικά για το παιχνίδι. Μία πρόκριση αγχωτική για τον Παναθηναϊκό, αλλά πρόκριση.
2: A comment about a very quick comment about this difficult qualification.
3: Yeah, very difficult team to play against, which we knew. Obviously, we were favorites from the very beginning. And as I said 1 week ago, when you in a European game can have so many chances, then you need to finish off the job. And that made it maybe a little bit nervous at times today, where we didn't reach our level. But I think when the game went on, we pushed them more and more back, and obviously deserved got a goal in the end. But the two goals that we concede, we cannot be satisfied with that. It's two throw-ins in the side of the pitch where we are, yeah, way too weak in those two situations, and that's simply not good enough. But European qualification, it's difficult. You see that time after time, no matter where you play. We managed to come through, but there is a lot of work to do to improve for all of us.
4: Πράγματι ήταν μια δύσκολη ομάδα η αντίπαλός μας απόψε. Όπως είχα πει ήδη εξ αρχής την προηγούμενη εβδομάδα, θα έπρεπε να είχαμε και τα λεφτά στις ευκαιρίες που μας είχαν δοθεί. Στον απόψινό αγώνα, ναι, όντως είχαμε μπει αγχωμένοι, αλλά προϊόντος του χρόνου η ομάδα μπόρεσε να συνταχθεί καλύτερα. Οπωσδήποτε ήταν μια δύσκολη πρόκριση, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί, όμως αν και δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, κρατάω την απόψινή μας πρόκριση.
1: Πέρα από την πρόκριση που κρατάτε, τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα και τι πρέπει να βελτιώσει εν ώψη και τη συνέχεια, υπάρχουν τώρα τα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ 1948.
3: Yeah, but obviously we cannot give two as easy goals as we did. And I think we struggled a bit when they went high in the first half. That we need to do better. But in terms of creating chances over two games, I think we have many big chances also today. In that way, it's good enough. But defensive-wise, we need to do better.
4: Ναι, πράγματι δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ όπως ήταν η περίπτωση. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, κρατάμε την πρόκληση και προχωράμε.

Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει να φουλάρει και σε μεταγραφικό επίπεδο. Οι πράσινοι, μετά από συντονισμένες ενέργειες, προχώρησαν σε μια ακόμα πολύ σημαντική προσθήκη. Ο λόγος για τον Kings Kagwa, που είναι το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλλιού. Ο 28χρονος Αφρικανός μέσος, ο οποίος είχε απασχολήσει και την ΑΕΚ ως αντιπινέδα. Ο Παναθηναϊκός όμως ενεργοποίησε την προφορική συμφωνία που είχε συνάψει μαζί του από τον περασμένο Μάιο κιόλας, και αφού αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον του για τον Αφρικανό, τον έκανε δικό του με τον Kings Kagwa, το μέχρι πρώτην ως παίχτη της Hapoel Μπερσεβάνα, υπογράφει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό. Ο διεθνής άσο από τη Ζάμπια μάλιστα πραγματοποίησε και πριν από λίγη ώρα και τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα του Παναθηναϊκού, του YouTube του Παναθηναϊκού, και στάθηκε τόσο στο γεγονός ότι του άρεσε το project που του μετέφερε ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης, όσο και γενικότερα η προοπτική του νέου του περιβάλλοντος και του νέου του προπονητή, του κύριου Jacob Neistrup. Από και πέρα, αναλυτικά τα όσα δήλωσε. Παράλληλα, ανέφερε ότι παρακολούθησε και από μικρό παιδί τον Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκές του πορείες, ενώ ανέλησε και τον τρόπο παιχνιδιού του με τα όσα θα πρέπει να περιμένουν από εκείνον οι οπαδοί των πράσινων. Αναλυτικά, όσα τόνισε το νέο απόκτημα του Τριφυλλιού, είμαι χαρούμενος που αποτελώ μέλος αυτής της σπουδαίας ομάδας. Είναι ένας σύλλογος με μεγάλη ιστορία, μια μεγάλη ομάδα, και γι' αυτό είμαι ενθουσιασμένος που αποτελώ κομμάτι της. Η πρώτη επαφή μας έγινε πριν από 3-4 μήνες, μου εξήγησαν τα πάντα και μου παρουσίασαν το γενικότερο πλάνο, μου άρεσε η ιδέα και τελικά αποφάσισα να γίνω κομμάτι αυτού του project, αυτού του συλλόγου. Είμαι ενθουσιασμένος. Ο τεχνικός διευθυντής, ο κ. Κοτσόλης, μου παρουσίασε το project, μου εξήγησε τι θέλει να κάνει, ότι ήθελε να αποτελέσω μέρος αυτού του πλάνου. Με ικανοποίησαν όλα όσα μου είπε. Μου άρεσε το γενικότερο πλάνο και τελικά αποφάσισα να έρθω. Μίλησα και με τον προπονητή που μου παρουσίασε το πλάνο που είχε στο μυαλό του. Η κουβέντα μας ήταν παρόμοια με εκείνη που είχαμε τον τεχνικό διευθυντή, και αυτό μου άρεσε. Είμαι χαρούμενος που πλέον αποτελώ κομμάτι αυτού του project. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σε ομάδα, να κάνουμε τα πάντα μαζί και να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, ώστε ο σύλλογός μας να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να περιμένει έναν ποδοσφαιριστή με ποιότητα. Ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται με πάθος. Ένα παίχτη που θα έχει ένα ισχυρό δέσιμο με τον κόσμο και συναρπαστικές στιγμές. Θα δώσω στην ομάδα όλα όσα έχω μάθει μέχρι σήμερα στην καριέρα μου. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω όλη αυτή την εμπειρία στην ομάδα. Για να πετύχεις όμως πρέπει να δουλέψεις σκληρά ως σύνολο, και πιστεύω ότι αυτό θα κάνουμε. Ανυπομονώ για αυτό που έρχεται. Πρώτα απ' όλα, Παναθηναϊκός είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Ένας σύλλογος που όλοι γνωρίζουν. Τον γνωρίζω από πολύ παλιά. Συνήθιζα να τον παρακολουθώ όταν αγωνιζόταν στο Champions League, όταν ήμουν παιδί. Για μένα, από τη στιγμή που παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία, έπρεπε να την εκμεταλλευτώ. Η αποστολή μας είναι να δουλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να κερδίσουμε στο δυνατό περισσότερα παιχνίδια, να παλέψουμε για το πρωτάθλημα και να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στη θέση που το αξίζει, να διεκδικεί και να κατακτά τίτλους. Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι ο Kings δουλεύει σκληρά, παίζει με ενθουσιασμό και είναι διατεθειμένος να παλέψει για τους συμπαίκτες του και για τον κόσμο. Γεια σας, φίλοι του Παναθηναϊκού. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο και να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και στήριξη σας. Τα λέμε σύντομα. Ήταν το σύντομο μήνυμα, το πρώτο μήνυμα του Kings Kagwa ως παίχτη του Παναθηναϊκού.

Και μια και αναφερόμαστε στον Παναθηναϊκό, χθες στο τελικό ξεμουδιάσματος ήρθε και μια πολύ δύσκολη Παναθηναϊκός με την Άθενση Καλυθέα. Ήρθε πολύ δυσάρεστη είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Παύλου Παντελίδη. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και ο κλινικός και αποκλονιστικός έλεγχος έδειξε συντριπτικό κατάγμα κνήμης και περώνης, ρήξη της κάτω κνήμοπερωνίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για έναν τραυματισμό που, όπως εκτιμούν γιατροί, αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για τις επόμενες τουλάχιστον 4 με 6 μήνες. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της ζημιάς κρίθηκε απαραίτητη άμεση χειρουργική αποκατάσταση. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα νωρίς σήμερα το πρωί από τον κεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού Διονύση Χίσα και τον γιατρό της ομάδας Χάρη Λάλλο. Η πρώτη εκτίμηση για το χρόνο αποκατάστασης του Παντελίδη κάνει αυτό που είπαμε και εμείς, κάνει λόγο για απουσία από διάστημα από μεταξύ 4 και 6 μηνών. Η πορεία αποθεραπείας του θα παρακολουθήσει στενά και η κατάστασή του θα επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη, όπως είναι λογικό, προκάλεσε σοκ στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς σημειώθηκε σε ένα παιχνίδι καθαρά προπονητικού χαρακτήρα και σε μια περίοδο κατά την οποία ο 24χρονος μεσοεπιθετικός προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο συμμετοχής και να διεκδικήσει στη θέση του στο αγωνιστικό πλάνο του Τζέισον Νίστρουπ. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, με το μήνυμα όλων να είναι κοινό να επιστρέψει υγιής και ακόμη πιο δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους.

0: Πάμε να ακούσουμε το φίλο μας, πρώτο φίλο μας για απόψε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντώνη από Πειραιά τηλεφωνώ.
0: Καλησπέρα, Αντώνη μου, τι κάνεις? Καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα.
1: Ναι. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Ωραία. Σ' ακούμε.
1: Για τον Ολυμπιακό ήθελα λίγο να πούμε κάποια πράγματα.
0: Βεβαίως. Και δεν προλάβεις, γιατί μόλις τελείωσα για τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει κάτι τα πράγματα του ποδόσφαιρου του Παναθηναϊκού και τον ΠΑΟΚ.
1: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα σχετικά με τις μεταγραφές? Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να είναι πάλι?
0: Δεν πρόλαβα να κάνω καθόλου αναφορά τώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός μέσα στη βδομάδα που πέρασε ανακοίνωσε τόσο τον Ορτέγκα, τον Στέφανο Ορτέγκα, τον 34χρονο τραυματοφύλακα γνωστό από τη φοιτεία του στη Manchester City, 4 χρόνια. Ήταν στο, υπό τις οδηγίες του προπονητή των πολιτών, τον γνωστό, τον Pep Guardiola. Μάλιστα από τον Γενάρη μέχρι τώρα ήταν μέχρι τον Μάιο ήταν στην Nottingham City, έμεινε ελεύθερος και ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την περίσταση. Ένας Ολυμπιακός που ψάχνει και για παίκτες που έχουν κοινοτικό διαβατήριο, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 7-8 παίκτες, είναι υπεράριθμος στα μη κοινοτικά διαβατήρια και θέλει να απαγκλωβιστεί από αυτά. Από τη μία είναι ο Ορτέγκα και από την άλλη είναι και ο Σα, Πορτογάλος, ο Γκουστάβο Σα, 21χρονος μέσο επιθετικός από τη Φαμαλικάο. Μια πάρα πολύ καλή επένδυση για τους Ερυθρόλευκους. Ένας παίκτης ο οποίος είχε προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον και της Μπενφίκα. Ολυμπιακός όμως και μέσω του κυρίου Μαρινάκη και βεβαίως του κυρίου Καρντόζο, του άλλοτε προέδρου της Γκυμαράς που είχε αναλάβει ένα σημαντικό διοικητικό πόσο στον Ολυμπιακό, έκανε την κέρια κίνηση και αφού βεβαίως επέξε ρόλο και το γεγονός ότι αποκτήθηκε και μέσω Νότιχαμ, δηλαδή ο παίκτης πήρε τις εγγυήσεις ότι από το χρόνο θα αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το αγγλικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα του Νότιχαμ, ήρθε στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού. Μιλάμε δύο πολύ καλές προσθήκες, συν βεβαίως την προσθήκη του Ζώτα, ενός παίκτη ο οποίος προέρχεται από πολύ καλές περιόδους. Τα τελευταία χρόνια ήταν στην Νότιχαμ, είχε δείξει πράγματα και στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Ένας παίκτης ο οποίος έδειξε από την πρώτη του στιγμή στην προετοιμασία που έδωσε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία και στο νικηφόρο φιλικό με 3-1 επί της Φορτούνα Σιτάρτ που πέτυχε χατρίκ, έδειξε πτυχές τόσο της ποιότητάς του, τόσο δημιουργικός και στο εκτελεστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα να πούμε, χθες είχαμε και την παράδοση της σχετικής ευρωπαϊκής λίστας από μέρους του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις ανάγκες των αγώνων με την ομάδα της Ολλανδίας, με την την Τρίτη που παίζει ο Ολυμπιακός και βγήκαν πολλά θέματα.
1: Άφησε μόνο τον Καμπί μπροστά.
0: Ναι. Είχαμε το κόψιμο τόσο από τον Ταρέμι, όσο και του Γιάρεμτσουκ, έτσι, όσο και του Ορτέγκα, του νέου τερματοφυλακά, γιατί βεβαίως είχε μόλις 2 μέρες το Ρέντι, δεν ήξερε καν τα μικρά ονόματα των συμπαικτών του, έτσι, για τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν. Κοίταξε, Αντώνη,
1: να σου πει κάτι. Αλλάζει αυτή η λίστα μετά.
0: Μετά μπορεί να αλλάξει, ναι, μετά αλλάζει. Ναι, είναι μόνο για τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν. Αλλά να πω και κάτι άλλο όμως. Για όσους παρακολουθούν το ρεπορτάζ, και εγώ προσωπικά, το θεώρησα δεδομένο ότι θα ήταν εκτός λίστας τόσο ο Ταρέμι, όσο και ο Γιάρεμτσουκ. Αμφότεροι καταλαμβάνουν θέση ξένου μη κοινοτικού, ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει μέχρι 17 ξένους από τη στιγμή που έχει 22 ξένους από τη στιγμή το ρόστερ του. Δηλαδή αν τελείωνε σήμερα η μεταγραφική περίοδος θα έχει 22 ξένους ο Ολυμπιακός, θα ήταν υπεράριθμος για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Από εκεί και πέρα ο Ταρέμι, ο οποίος και αυτός ψάχνεται να φύγει, όχι όσο ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ πραγματικά τον είδαμε και στα φιλικά, ήταν απογοητευτικός. Δεν θύμιζε σε καμία περίπτωση τον Ουκρανό της περίοδου 24-25 που αποτέλεσε. Της πρώτης χρονιάς που αποτέλεσε τον κρυφό αστρομανί και τον Ολυμπιακό στην πορεία προς τον Νταμπλ. Ήταν πάρα πολύ αδιάφορος. Αυτό ενόχλησε αφάνταστα τον Μεντιλίμπαρ και το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια. Ένας Γιάρεμτσουκ που είχε πολύ το μυαλό του στη μεταγραφή.
1: Να μην τον έπαιρναν. Άμα δουν ότι συνεχίσει αυτό το βιολί, θα φύγει.
0: Αυτό είναι, το δούμε τώρα. Πλέον το ξέρει και ο ίδιος ότι είναι εκτός πλάνων. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ταρέμι, όταν πρωτοήρθε στον Ολυμπιακό, μιλάγαμε για έναν παίκτη που είχε το άγγιγμα του Μίδα, ειδικά τους πρώτες 3-4 μήνες. Όποτε έμπαινε, είτε αλλαγή, είτε ξεκινούσε, είτε σκόραρε, είτε κέρδιζε πέναλτι, είτε δημιουργούσε assist. Ήταν μια πραγματικά εκπληκτική μεταγραφή. Μην ξεχνάμε ότι
1: πρόκειται από την Ίντερ, έτσι.
0: Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται από την Ίντερ, έτσι.
1: Πολύ καλός. Και
0: ο διεθνής Ιράνος.
1: Αυτό που είπες. Και κρίσιμα γκολ και βάλει και ναι, έβαζε.
0: Όμως από τον περασμένο Ιανουάριο που μπήκε στην εξίωση και ο πόλεμος που βιώνει η χώρα του, το μυαλό του λίγο χάλασε. Είναι λογικό αυτό. Είναι ανθρώπινο. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, που, και από τη στιγμή που και ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ είναι ένας προπονητής που καθημερινά κρίνεται, ναι, σίγουρα. Είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα αγαπημένος προπονητής της εξέδρας του Ολυμπιακού και λόγω του Ευρωπαϊκού που κατέχει ο Ολυμπιακός και λόγω του W24-25, σίγουρα, και λόγω της περθής πορείας του Ολυμπιακού στο Champions League. Πλην όμως.
1: Έχει απαιτήσεις πλέον, δεν είναι μόνο.
0: Πλην όμως καθημερινά κρίνεται και ο ίδιος, το ξέρει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και ένας προπονητής ο οποίος θα πρέπει να αγαπάει και τη δουλειά του, γνωρίζει ότι καθημερινά κρίνεται και θα πρέπει να μοχθεί ο ίδιος και για το καλό της ομάδας. Ποιο είναι το καλό της ομάδας? Το καλό της ομάδας είναι όλοι οι παίκτες οι οποίοι είναι μέλη αυτής της ομάδας και πόσο μάλλον του Ολυμπιακού που κοιμάσαι και πρέπει να κερδίζεις. Δηλαδή, ο κύριος Ολυμπιακό αυτό πρέπει να το βιώνει. Αν δεν το βιώνει, δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, από τη στιγμή που είσαι στον Ολυμπιακό και πρέπει να κερδίσεις ακόμα και στον ύπνο σου, όσο να ακούσει γι' αυτό, λοιπόν, επιβάλλεται να δίνεις το καλύτερο σου εαυτό. Ακόμα και αν γνωρίζεις ότι είσαι υπατμόν σε ό,τι έχει να κάνει το συμβόλαιο. Αναφέρομαι στους παίκτες.
1: Και όταν ξέρεις ότι είσαι υπατμόν, ακριβώς, πρέπει να δείξεις για να φύγεις από υπατμόν, να μην είσαι υπατμόν και να αποδείξεις ότι αξίζει να μπεις στον Ολυμπιακό.
0: Θες να πούμε πόσα παραδείγματα έχουν ανατρέψει την τελευταία στιγμή τέτοιες καταστάσεις?
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί παίχτες τα τελευταία 25 χρόνια. Αλλά βλέπουμε ότι κάποιοι παίχτες λίγο βαριούνται, δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Έχουν το μυαλό τους στη μεταγραφή. Λοιπόν.
1: Μπράβο. Καλή διοίκηση και να κρίνει ανάλογα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και για το Μεντιλίμπαρο, όπως είπες, δεν μπορεί να παίζει όλο σέντρα και σέντρα. Το παίρνει μαζί για να μάθει πέρσι όλο το πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί κατά ψέματα έτσι έγινε.
0: Μα και γι' αυτό το λόγο αποκτήθηκε ένα παίκτη σαν τον Γκουστάβο Σα, που όποιο δεν πιστεύει μπορεί να μπει στο YouTube και να δει το παιδί τι έχει κάνει και με τη φανέλα τη Φαμαλικά. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, την τεχνική του κατάρτιση, την απαράμιλη ποιότητά του, το ότι σουτάρει, το ότι μπορεί να γλιστράει με στην αντίπαλη περιοχή. Είναι ένα γλυκό παίκτη που έλειπε χρόνια από τον Ολυμπιακό, ένα παίκτη. Και πολύ περισσότερο και ο Ζώτα, που από την πρώτη του στιγμή, στο πρώτο του ανεπίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στο φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρτ, έβαλε 3 γκολ. Και ας μην είναι επιθετικός. Και πλέον, ο Ζώτα λογίζεται ως δεύτερος επιθετικός. Θα είναι πίσω.
1: Από πίσω,
0: βέβαια, πίσω τον Ελκαμπή. Και αυτή ήταν η σκοπιμότητα του κοψίματος και το παρασκήνιο, αν θέλει, του κοψίματος τόσο του Ταρεμή όσο και του Ελκαμπή. Του Ελκαμπίλο, του Γιάννητσου.
1: Ο Ζώτα θα είναι σαν δεύτερος από πίσω. Θα χώνεται με δεύτερο, σαν δεύτερο σεντερφόρ. Εντάξει, ναι, το θέμα είναι τώρα να πάρουμε αποτέλεσμα με την Αϊμέγγιν. Έτσι που είναι βασικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με νίκη. Γιατί αφενός θα πάρει ψυχολογία και αφετέρου θα δει την τηλεβάση με πολύ περισσότερη ηρεμία και εσωτερικά, γιατί ακόμα στην ομάδα, όταν μιλάμε για μια ομάδα η οποία ακόμα χτίζεται, γιατί μην ξεχνάμε, επέστρεψε ο Φορτούνης, επέστρεψε ο Κάρμο, επέστρεψε ο Σάλιακας μετά από 10 ολόκληρα χρόνια και έχοντας κάνει τη δική του πορεία, το δικό του αγροτικό, τόσο στη Λαμία όσο στον Μπαζιάννα, όσο και 4 τελευταία χρόνια στη Σανκτ Παουλή, μια ομάδα η οποία έπαιζε 2 χρόνια στη Σβάιντε Λίγκα και ανέβηκε στην Bundesliga. Με βασικό το Σαλιακά, με γεμάτες χρονιές, όχι με απλή αναφορά, με γεμάτες χρονιές και γνωρίζοντας πολύ καλά και ο ίδιος τι σημαίνει ο οργανισμός του Ολυμπιακού.
1: Το πιστεύω στο Σαλιακά, μην την υποτιμούμε τη μεταγραφή. Γιατί άμα ήταν εγώ, ήταν αλλιώς, θα λέγαμε άμα ήταν ξένος. Έτσι. Θεωρώ πως θα παίξει ο Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως και θα παίξει.
1: Ναι, είναι καλός παίκτης.
0: Μα αποκτήθηκε για έναν ο πρώτος δεξιός μπακ και να έχει backup το Μαφέο. Ένας ακόμα να αποκτηθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποιες πολύ καλή προσθήκη του Ισμαϊλόβιτς. Πάρα πολύ καλή προσθήκη. Του νεαρού Σουηδού κεντρικού αμυντικού που ήρθε να πλαισιώσει και τον Κάρμο που επέστρεψε και τον Ρέτσο και τον Πυρόλα. Ο Ολυμπιακός διαθέτει μια πάρα πολύ καλή τετράδα στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί πέρα όμως έχει πάρα πολλές, θα έλεγα εγώ, αδυναμίες. Έχει επιδείξει πολλές

0: Οι Ολλανδικέ είναι επιθετικά παίζουν, ανοίγονται.
1: Και η Τβέντε που είχε παίξει ο Ολυμπιακό, σε παλιότερα και η Αιντχόβεν.
0: Έχει παίξει με Ολλανδικέ, είναι μπράβο. Με Τβέντε.
1: Με Ολλανδικέ ομάδε, αν θε να σου πω και την παράδοση, ο Ολυμπιακό εντό έδρα έχει το Άιντ. Έχει να επιδείξει δύο νίκε με τον Άγιαξ. Έχει να επιδείξει μία νίκη με την Αιντχόβεν το 2021 σε φάση των 16 του Europa League το 4-2 με Μπουχαλάκι, Ελκαμπή. Και τα άλλα, Ελαραμπή, όχι Ελκαμπή, Ελαραμπή, το 2022, Ελαραμπή, Εμβιλά, και την ήττα με 2-1, την γλυκιά ήττα στο Αϊτχόβεν με το πολύ ωραίο γκολ του Χασάν στο 89, ένα γκολ λιτρωτικό που ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση με εκείνο τον γκολ. Και στη συνέχεια παίξε με την Άρσεναλ στους 16 του Ευρώπα. Από εκεί και πέρα είχαμε τον περσινό θρίαμβο επί του Άγιαξ επί Ολλανδικού εδάφους. Η πρώτη μοναδική νίκη που έχει να επιδείξει ο Ολυμπιακός επί Ολλανδικού εδάφους ήταν αυτή της 28 Ιανουαρίου φέτος με τα γκολ του Μαρτίνς και του Έζε. Δύο πολύ σημαντικά γκολ, μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Άγιαξ. Ο Ολυμπιακός που συνιστά την μοναδική ελληνική ομάδα που έχει να επιδείξει τρεις προκρίσεις επί του Άγιαξ και μάλιστα και οι τρεις στην κορυφαία διαστημική διοργάνωση, είτε αυτό είναι κύπελλο προαλτριών, είτε είναι όμιλη Champions League, όπως η νίκη με τον γκολ του Άλεξ Αλεξανδρή στις 20 του Οκτώβρη του 1998 στο κατάμεστο ΑΚΑ, είτε είναι σε λίγη φάση.
0: Ακριβώς.
1: Και απέναντι, να θυμίσουμε, αντιμετώπισε ξανά την Αιντχόβεν πέρυσι στο Καραϊσκάκη στο 1-1 σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός ίσως έκανε την καλύτερη φετινή εμφάνιση. Ήταν το μεγάλο αφεντικό, προηγήθηκε με τον Μαρτίνς, είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει το 2-0. Δεν κλείδωσε την νίκη, δεν την κεφαλαιοποίησε και δέχτηκε το πικρό γκολ της Σοφάρης στο 93. Και με την Τβέντα αυτή ισοπαλία. Και βέβαια και η νίκη είναι και οι νίκες που έχει να επιδείξει απέναντι σε ομάδες όπως η Χέρεφεν το 2001 με τα δύο γκολ του Γιωβάνη στο ΑΚΑ σε φάση ομίλων, σε όμιλο μαζί με Λιόν και με Χέρεφεν. Και τη σεζόν 2009-2010, πρεμιέρα ομίλων, με υπηρεσιακό προπονητή τον Μπόζιντα Μπάντοβιτς, ο Ολυμπιακός και νικήσε 1-0 την Αλκμάρ με γκολ του αρχηγού του Βασίλη του Ρωσίδη στο 79ο λεπτό. Σε ένα όμιλο.
0: Τότε μαζί,
1: Ναι, πρώτη αγωνιστική. Σε ένα όμιλο που ήταν μαζί με την Αλκμάρ, τη Σταντάρ Λιέγης και την Άρσεναλ. Είναι η πρώτη νίκη που πετυχαίνει ο Ολυμπιακός κοντά στην Άρσεναλ με τον γκολ του Λεωνάρντο.
0: Ναι.
1: Το 9-10.
0: Η πρώτη αγωνιστική ήταν.
1: Η πρώτη αγωνιστική με τον γκολ του Βασίλη του Ρωσίδη. Μόλις είχε φύγει, μόλις είχε αποχωρήσει ο Κετσπάγια, με τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε πάρει δύο προκρίσεις στη φάση των προκριματικών και είχε πάει στους ομίλους του Champions League. Είχε φέρει το εκείνο το 0-0 με την Καβάλα. Ακολούθησε η αποπομπή του Γεωργιανού προπονητή, υπηρεσιακός ο Μπάντοβιτς, και στη συνέχεια ανέλαβε ο Ζήκο τον Ολυμπιακό.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, η φυγή του Τσολάκη σε προβληματίζει?
1: Κάθε φυγή. Μιλάς με έναν άνθρωπο που απεχθάνεται τις αποχωρήσεις από τον Ολυμπιακό. Σίγουρα είναι ωραίες πωλήσεις. Ακούγεται πολύ Ολυμπιακός. Εντάξει, μην ξεχνάμε, Ολυμπιακός πριν από 27 χρόνια από τώρα, στις 11 Αυγούστου του 1999, είναι μια ομάδα η οποία έχει δώσει στην Ίντερ τον Γρηγόρη Γεωργάτο, που ήταν ο πρωταγωνιστής εκείνη την Ίντερ των αστεριών όπως ο Βιέρη, όπως ο παλιός ο Ρονάλντο, το παλιό φαινόμενο, όπως ο Ντιμπάτζιο, όπως Λοράν Μπλάν, ένας γαλαξίας αστέρων, και όμως ο Γρηγόρης Γεωργάτος ήταν ο νούμερο ένα πρωταγωνιστής, ήταν ο παίκτης που, ο αγαπημένος του Βιέρη. Ο Βιέρη βάλει πολλά γκολ από σέντρο στον Γρηγόρη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ακόμα και τότε με πείραξε πολύ αυτή η φυγή, γιατί είχε έρθει σε ένα καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Ζιωβάνη και τον Ζάχοβιτς με τις πιο ακριβές μεταγραφές όλων των εποχών. Θυμίζουμε, ο Ζάχοβιτς είχε αποκτηθεί από την Πόρτο αντίτυπο σου το 4,5 δισεκατομμυρίων δραχμών. Βεβαίως δεν σου κάνανε αγωγή με τα σημερινά χρήματα, με εκείνη την πολύ μεγάλη μεταγραφή του Σλάτκο, του Σλοβένου, μέσω από την Πόρτο. Τα 4,5 δισεκατομμύρια δεν είναι σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούν να μπουν μια απλή εναγωγή, να πούμε ότι είναι 13 εκατομμύρια ευρώ τη σημερινά. Είναι πολύ περισσότερα. Είναι κοντά στα 45 σημερινά εκατομμύρια. Γιατί μιλάμε για το μακρινό 1999. Άλλη οικονομία των χωρών τότε. Έτσι. Τελείως διαφορετικά. Και βέβαια, λίγες μέρες νωρίτερα, ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει ο Ζιωβάνη με ελεύθερη μεταγραφή από την Μπαρσελόνα με 4 δισεκατομμύρια.
0: Ήταν
1: δύο μπαμ σε 5 μέρες. Ναι, σε 5 μέρες. 8 Ιουλίου τελείωσε ο Τζιοβάνι, 13 Ιουλίου είχε τελειώσει ο Ζάχοβιτς. Και 11 Αυγούστου, την ημέρα που είχε κάνει την ολική έκλειψη ηλίου, αξεχάστη ημέρα, λίγη ώρα μετά την ολική έκλειψη ηλίου, ανακοινώθηκε η παραχώρηση του Γρηγόρη Γεωργάτου στην Ίντερ.
0: Αυτό που λέγαμε, ναι, μπράβο. Και λένε ότι για τις φυγές, ότι. Ναι, με τον Τσολάκη. Εντάξει, κοίταξε, δεν μπορεί να το κρατήσει από την άλλη.
1: Κοιτάξε, δεν μπορούσε να το κρατήσει ο Ολυμπιακός, γιατί και ο ίδιος ο παίχτης ήθελε να φύγει.
0: Ο Ολυμπιακός. Τι γίνεται τώρα με αυτούς που πήρε.
1: Ο Ολυμπιακός, να πούμε για τον πολύ τον κόσμο, ότι έκανε αρκετές προσπάθειες να ανανεώσει το συμβόλαιο του κριτικού Πορτιέρε, το οποίο ολοκληρωτόταν το επόμενο καλοκαίρι. Και ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που εκλωτσούσε ο Τζολάκης στην ανανέωση, είχε δύο δρόμους. Ήταν να αφήσει να παίζει μέχρι το χρόνο το καλοκαίρι και να μην μπορούσε να καρποθεί ούτε ευρώ το επόμενο καλοκαίρι, καθότι θα ήταν ελεύθερος να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα ήθελε ο ίδιος, είτε τον παραχωρούσε τώρα με ένα σεβαστό ποσό. Από τη στιγμή που ο Τζολάκης επέμεινε για το επόμενο βήμα της καριέρας του, σεβαστό αυτό, τον ευχαριστούμε. Ήταν ο τραμφλάκας ο οποίος ουσιαστικά δόρισε το Conference League στον Ολυμπιακό, ειδικά με τις τρεις αποκρούσεις πέναλτι κόντρα στην Φενέρμπαχτσε τον Απρίλιο του 2024. Στην πορεία μέχρι τον τελικό που το σηκώσαμε με την Φιωρεντίνα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε τον double πέρσι, προπέρσι, πήρε το άλλο πρωτάθλημα το 22. Σίγουρα έχει να δείξει πράγματα το παιδί. Καλή συνέχεια, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός πρέπει να δει την επόμενη μέρα.
0: Η αλήθεια αυτή είναι και θεωρώ πως, όχι, δεν θέλω να πω πήραν τα μυαλά του αέρα, αλλά λίγο ήταν βιαστική η κίνηση την πλευρά του Τσολάκη που ήθελε να φύγει. Γιατί να πήγαινε σε μια ομάδα, βέβαια είναι αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά πήγε στη Χαλ, δεν πήγε στην Άστον Βίλα, δεν πήγε στην.
1: Όπως και ο Κοστούλας πήγε στην Brighton.
0: Έτσι. Στην Brighton και ο Κοστούλας.
1: Δεν πήγαν ούτε στη Liverpool, ούτε στη Manchester United, ούτε στην Chelsea.
0: Έτσι. Άρα ο καθένας βιαστικά κάνει τις επιλογές του. Τώρα, από εκεί και πέρα.
1: Μεταγραφικά θες να ρωτήσεις. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, για την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν, του 24χρονου Μαροκινού μπακχάφ από τη Ρώμα. Μιλάμε τώρα πλέον με πολύ τα τυπικά για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Μια μεταγραφή που θα στοιχήσει περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός θα ενισχύσει πάρα πολύ την αριστερή του πτέρυγα. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να απελευθερώσει θέση ξένου μη κοινοτικού με τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα, ο οποίος είναι σε συζητήσεις με την River Plate, υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Αυτό αναφέραν και τελευταίες πληροφορίες τα τελευταία μέσα ενημέρωση από την χώρα του Τάγκο, που έκαναν λόγο για μια διαφορά περίπου 1,5-2 εκατομμύρια μεταξύ των χρημάτων που δίνουν οι εκατομμυρίουχοι, όπως είναι και το προσωνύμιο της River Plate, και των απαιτήσεων του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι με λίγη καλή θέληση μπορεί να βρεθεί μια μέση οδός και ο 26χρονος Ορτέγκα να αποχωρήσει από το μεγάλο λιμάνι, να αδειάσει μια θέση ξένου μη κοινοτικού, γιατί γίνεται και μεγάλη προσπάθεια από τον Ολυμπιακό να απεγκλωβιστεί από αυτούς τους πολλούς ξένους μη κοινοτικούς, την ώρα που και ο Αντρέ Σίλβα, όπως όλα δείχνουν, θα παραχωρηθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αποχώρησή του από το μεγάλο λιμάνι. Αντρέ Σίλβα, ο οποίος επίσης δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες με την Αϊμέγγεν. Και από εκεί και πέρα να δει τι θα κάνει και με τους παίχτες που έχουν μείνει στο ρόστερ, και αν τυχόν έρθει κάποια άλλη πρόταση από κάποια καλή ευρωπαϊκή ομάδα, είτε για τον Έσε για παράδειγμα, είτε για τον Μουσακίτη, είτε για τον. Ακόμα και για τον Πυρόλα.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια. Αυτό μπορεί να το κοιτάξει αυτά ανάλογα στην πορεία και να υπάρξει. Και για τον Πυρόλα, ναι, μπορεί να. Το θέμα είναι εσύ πώς το βλέπεις από εδώ και πέρα, ότι δεν χρειάζεται κάποια κίνηση ώστε να ζεσταθεί και ο κόσμος.
1: Λοιπόν,
0: όχι μόνο επικοινωνιακά.
1: Το είχα πολύ ανάγκη να το πω αυτό. Το είχα πολύ ανάγκη να το πω αυτό. Με ρωτάς τώρα. Ναι. Είσαι ο άνθρωπος που βιώνει καθημερινά τον Ολυμπιακό λόγω ρεπορτάζ.
0: Μα γι' αυτό.
1: Ολυμπιακός, γενικά ο μέσος οπαδός του Ολυμπιακού. Και από τις χρονιές του Σοκρατικό Καλή. Και γενικότερα η δικιά μας γενιά, οι πενηντάριδες, δεν υπάρχει λόγος να κρίνουμε την ηλικία μας. Είμαστε πενηντάριδες. Έχουμε ζήσει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα από τον Ολυμπιακό. Έχουμε δει τον Τέταρτη να παίζει ποδόσφαιρο. Έχουμε δει τον Όλεκ Προτάσοφ σε δύσκολες οικονομικές εποχές επί Σαλιαρέλη. Προτάσοφ, Λιτόφτσενκο, Σάβιτσεφ, Βασίλη Καραπιάλη από τη Λάρισα και υπό τη στενή επιτήρηση του Παναθηναϊκού όλο το διάστημα να ψήνει ο Παναθηναϊκός στον Καραπιάλη και ο τελευταίος να λύγει στον Ολυμπιακό πουθενά, κόβω το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Σε πολύ δύσκολες οικονομικές διοικητικές περιόδους για τον Ολυμπιακό να αγωνίζονται παιχταράδες, ο Μινάς ο Χατζίδης, ο Νίκος ο Τσιγαντάκης, πολλοί παίχτες, μην ξεχάσω τώρα κάποιον, εντάξει, είναι και Νίκος Αναστόπουλος, έτσι.
0: Μετά την επιστροφή.
1: Τάσος Μητρόπουλος, όλα αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, μετά με.
0: Και μετά Γιωργάτος.
1: Με τον Μπάγεβιτς, με Γιωργάτο, Τζόλε, με Γιανακόπουλο, με όλα τα παιδιά αυτά, Λουτσιάνο, Νινιάδη, Ζελίας, όλα αυτά. Μετά Καρεμπέ και αυτά. Όμως, ο μέσος Ολυμπιακός, ο μέσος οπαδός του Ολυμπιακού, που το λέω εγώ σαν, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για τον Ολυμπιακό, πρέπει η διοίκηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, γνωρίζουμε ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη οικονομική θυσία με το νέο Καραϊσκάκης. Το γνωρίζουμε αυτό. Ναι. Δεν είμαστε ούτε αφελείς, ούτε αγενείς, ούτε θέλουμε το να δείξουμε το δάχτυλο. Οι τελευταίοι που θα το κάνουμε είμαστε αυτό. Ωστόσο, ο μέσος οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος πηγαίνει Ιούνιο μήνα, κατά καλό καιρό, και χωρίς να γνωρίζει ακόμα ποιο θα είναι το ρόστερ της επόμενης χρονιάς, αφήνει το ωραίο του διχίλιαρο και τριχίλιαρο. Δεν θα πάω στους οπαδούς που δίνουν τα 500 ευρώ στο Καραϊσκάκης και δίνουν και 50 ευρώ για τον ερασιτέχνη. Θα αναφερθώ στο μέσο οπαδό του Ολυμπιακού.
0: Στο μέσο όρο.
1: Στο μέσο όρο. Στον οπαδό που θα πάει στην καλή τη θύρα και θα δώσει τα 2,5 και 3 χιλιάρικα. Μην πω τα VIP που δίνουν 4 χιλιάρικα.
0: Έτσι. Πιο πολύ και αυτοί θα γεμίσουν το Καραϊσκάκη.
1: Έτσι. Και χωρίς να έχουν γίνει μεταγραφές ακόμα. Έχουν πάει και έχουν ανανεώσει, γιατί αυτοί που ανανεώνουν, οι παλιοί κατοχοί πηγαίνουν τον Ιούνιο. Που δεν ξέρουν το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Δεν ξέρουν τι θα δουν. Είναι σαν να ξέρεις εσύ να έχεις πάρει σε ένα κινηματογράφο, να έχεις δώσει το εισιτήριό σου και να μην ξέρεις ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές. Δεν ξέρεις, να μην ξέρεις τι θα δεις. Άρα.
0: Ό,τι και να γίνει, ανανεώνεις.
1: Ακριβώς. Για αυτούς λοιπόν, και μόνο για αυτούς, η διοίκηση του Βαγγέλη Μαρινάκη επιβάλλεται, θα πω εγώ, να φέρει δύο πολύ μεγάλα ονόματα, δύο ηγέτες, που λείπουν οι ηγέτες από τον Ολυμπιακό, που θα πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους και θα την οδηγήσουν στην οδό των επιτυχιών, είτε είναι πρωτάθλημα, είτε μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Και βεβαίως σε ένα θέαμα το οποίο είναι αντάξιο του εισιτηρίου ή του εισιτηρίου διαρκείας που πληρώνουν. Και του υστερήματος του μεσαίου Ολυμπιακού να πάει στο γήπεδο και να περάσει δύο πολύ ευχάριστες ώρες για την αγαπημένη του ομάδα.
0: Με αφορμή αυτό που λες ακριβώς, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο κόσμος του. Δηλαδή, για να μην ξεχνάμε, από εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει, έτσι. Βεβαίως με τη διοίκηση, οι παίκτες, όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού.
1: Και βεβαίως, έτσι, για να μην κάνουμε καμία σύγκριση μεταξύ Μαρινάκη και Κοκάλη, γιατί πολλοί πενιντάριδες, γιατί μιλάμε για τη δικιά μας ηλικία, που έχουμε δει τον Ολυμπιακό να παίζει ντέρμπι ουράγων με την Παναχαϊκή στο κατάμεστο ΆΚΑ τον Δεκέμβριο του 87, με 72.000 κόσμο. Εντάξει, αυτά δεν τα έχει ζήσει η νέα γενιά. Τα έχουμε ζήσει εμείς όμως. Οι κοσάριδες είναι 25άριδες, δεν τα έχουν ζήσει αυτά, που έχουν δει τον Τζόρτζεβιτ, είτε ο Τζόρτζεβιτ, είτε τον το Φορτούνι να σηκώνει πρωταθλήματα και ευρωπαϊκό βεβαίως. Λοιπόν.
0: Θα πρέπει.
1: Και βεβαίως να μην βάλουμε στη ζυγαριά ότι έχει προσφέρει ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης. Ο κύριος Κόκαλης ξεκίνησε τον Ολυμπιακό, πήρε τον Ολυμπιακό σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση από τον κύριο Σαλιαρέλη, με τον Ολυμπιακό να χρωστάει παντού. Πλήρωνε μέχρι τελευταίου ευρώ, είχε πληρώσει για την αποπληρωμή όλων των χρεών του Ολυμπιακού των προηγούμενων διοικήσεων. Έφερε παιχταράδες, έφερε τον Καρεμπέ, έφερε τον Ζάχοβιτς, έφερε τον Γιωβάνι, έφερε τον Ζέτεμπεργκ, τον Ζε Ελία στα 25 από την Ίντερ. Έκανε πάρα πολλά. Δεν συζητάμε τώρα για τον Μπρένταν Τζόρτζεβιτς που έσπασε κάθε ρεκόρ. Με τα ερυθρόλευκα, 12 πρωταθλήματα σε 13 χρόνια παρουσίας.
0: Έτσι ήταν. Έτσι. Από πού ξεκίνησε, πού ήταν ο Ολυμπιακός με Πικόγαλη και πού.
1: Και μετά έγινε το κατάλληλο χρονικό σημείο που έγινε η αλλαγή στη διοικητική ηγεσία. Σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός δεν είχε πάει καλά το 9-10, είχε βγει πέμπτος. Αυτό σημείο να βγει πέμπτος σε play-off και παρέδωσε ο κύριος Κόκαλης στον κύριο Μαρινάκη τη διοικητική ηγεσία. Έτσι. Και βεβαίως ο κύριος Μαρινάκης, θυμόμαστε την πρώτη χρονιά, ειδικά την πρώτη χρονιά, έδωσε τα πάντα για να επαναφέρει τον Ολυμπιακό στην κορυφή. Πήρε παίκτες
0: όπως.
1: Επανέφερε το Βαλβέρδε. Μετά τον αποκλεισμό από τη Μακάμπη για τα προκριματικά του Champions League. Βεβαίως από εκεί πέρα. Του Europa League ουσιαστικά. Του Champions League δεν έπαιζε. Europa League έπαιζε ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, γιατί είχε βγει πέμπτος. Λοιπόν, πήρε παίκτες όπως ο Ριέρα από τη Λίβερπουλ. Είχε πάρει τον Ιμπαγάσα. Είχε πάρει το Μιραλάς. Πήρε τον Μπάντελιτς από τον Άγιαξ, πήρε τον Ρόμενταλ, το χειμώνα είχε πάρει από τον Τζιμπούρα από την ΑΕΚ, ελεύθερο.
0: Και ο Μαρινάκης ακριβώς συνέχισε την τακτική του Κόκαλη και τα πρώτα χρόνια, έτσι.
1: Για μην πάμε το καλοκαίρι του 2013, γιατί μιλάμε για τους ηγέτες, που ο Ολυμπιακός δεν έχει ηγέτες. Γιατί θα συγκρίνουμε τα τεκτενόμενα του κυρίου Μαρινάκη κάποιων ετών με τον τωρινό, έτσι, τωρινό σχεδιασμό. Το 2013 ήταν ο ίδιος πρόεδρος που είχε φέρει στο ίδιο καλοκαίρι τον Σαβιόλα, που ήταν το μεγαλύτερο όνομα που πέρασε στον Ολυμπιακό μετά τον Ριβάλντο και τον Τζιοβάνι, με θητεία σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα και Μπενφίκα και όλες τις μεγάλες ομάδες. Και Σεβίλη και όλες τις μεγάλες ομάδες. Και Μονάκο. Το Σαβιόλα στα 32 του, από εκεί πέρα αγόρασε τον Ρομπέρτο στα 27 του χρόνια, στην καλύτερη ποδοσφαιρική του ηλικία, από την Ατλέτικο Μαδρίτης, 6 εκατομμύρια από την Ατλέτικο Μαδρίτης για να έρθει ο Ρομπέρτο κάπου τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Το Τζόρι Ντομίγκες, που τον είχαμε θαυμάσει και με τη River Plate παλιότερα και με τα χρώματα τη Zenit που είχε κατακτήσει το κύπελο UEFA το 2008 και αγωνιζόμενος στο Ισπανικό Πρωτάθλημα με την Ράγιο Βαγεκάνο. Και βεβαίως πάρα πολύ ποδοσφαιριστές, όπως ο Βάις, όπως ο Τζοέλ Κάμπελ, Τζοέλ Κάμπελ δανεικός από την Άρσεναλ, όλα αυτά το ίδιο καλοκαίρι του 2013 μιλάμε. Το ίδιο καλοκαίρι γίνανε αυτά.
0: Πεχταράδες μαζεμένοι σε ένα καλοκαίρι, αυτό.
1: Έτσι.
0: Είχε φέρει τότε. Καλά, όπως το λέει, ο ίδιος πρόεδρος.
1: Άρα.
0: Δεν έχουν αλλάξει. Και πιστεύω είναι και καλύτερες συνθήκες.
1: Άρα, απλά τώρα, επειδή τώρα είναι και η ιστορία με το Καραϊσκάκης.
0: Αυτό
1: θα κάνει ο ίδιος την αυτοχρηματοδότηση στα 250 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία.
1: Το σεβόμαστε αυτό. Όμως η ομάδα. Η ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία έχει αρκετά έσοδα και από το Champions League, και αν εφόσον περάσει τώρα την Νεϊμέγενη και περάσει ξανά στη League Phase του Champions League, θα έχει κάποια έσοδα πάλι. Οφείλει να φέρει 2-3 παίχτες που θα ξεσηκώσουν εξέδρα.
0: Ναι.
1: Το λέω και πολύ για τον κόσμο που έχει πάρει τα διαρκεία.
0: Για τον κόσμο ακριβώς. Και να καίει και αυτό την εξέδρα και θα δώσουν και στην ομάδα
1: όθηση.
0: Ναι, βέβαια. Και να δώσουν κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Δεν είναι. Ο Φορτούνης, ωραία Φορτούνης, αλλά και κάτι άλλο δεν είναι, παιδιά. Μόνο έτσι δεν γίνεται αυτό που έχουμε τώρα. Δεν γίνεται. Κάτι τελευταίο που θέλω να πω πριν λύσω. Είδα τώρα πριν λίγο κάπου είχε δώσει μια συνέντευξη ο Καραγκούνης.
1: Ναι.
0: Για το πρωτάθλημα, για τα χρόνια που έπαιζε μπάλα κτλ. Και αναφέρεται στο πρωτάθλημα του Κυράστα και λέει πάλι τα ίδια, ότι μας το κλέβανε και τέτοια και τι κάναμε στην Ευρώπη. Ναι. Αν θυμάσαι, παρακαλώ πολύ να πεις τι είχε γίνει τότε του Πεπικυράστα
1: στα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Στο μάτσο ΆΚΑ.
1: Στο ένα παιχνίδι που ήταν πολύ καλύτερο στο Παναθηναϊκός και νίκησε δίκαια 2-0. Σε ένα, παιχνίδι όμως που ένα γκολ. Ελέγχεται offside, τον από τα δύο γκολ που είχε πέτυχε ο Παναθηναϊκός, του Ολιβάρης αν δεν κάνω λάθος. Και στο 2-2, στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι, 26 Μαρτίου 2000, στο τελευταίο παιχνίδι του Μπιγκόν στον Ερυθρόλευκο Πάγκο, σε ένα παιχνίδι που έχει γίνει αλλαγή και ο Ζάχοβιτς και έχει πετάξει φανέλες και έχει κάνει τρελά πράγματα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός βάθηκε πέσει στο σκορ με ένα φανές offside του Λιμπερόπουλου στο 80, 1-2. Ένα λεπτό πριν μετά, σοφάρισε βέβαια ο Αλέξης Αλεξανδρής και έκανε το 2-2, μια λυτρωτική σοπαλία για τον Ολυμπιακό που τον κράτησε πάνω από τον Παναθηναϊκό και μετά με την έλευση του Γιάννη Ματζουράκη, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο πρωτάθλημα.
0: Τη χρονιά που.
1: 99.000. Ναι, την πρώτη χρονιά του Κυράστα. Την πρώτη χρονιά.
0: Ήταν
1: ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός είχε παράπονα. Και σου αναφέρω την πιο κλασική φάση με τον Λιμπερόπουλο, έτσι.
0: Σε ντέρμπι, έτσι.
1: Σε ντέρμπι που κρίνει το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Με εισβάλλω τη διετησία, το πήραμε ισοπαλία και πήραμε το πρωτάθλημα. Και λένε αυτή η διετησία. Ο ίδιος ο Καραγκούνης δεν τα λέει.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός μπορούμε να πούμε εκείνη τη χρονιά είχε παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Τον χρόνο που πρόσεξε, μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά με τον Κυράστα, το συγχωρεμένο, είχε παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο τα πρώτα 7 χρόνια της απόλυτης κυριαρχίας του Ολυμπιακού. Αν θες να το πάμε εκεί, το πάμε. Να συμφωνήσουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Ήταν ανταγωνιστικός, αλλά
1: με πολύ καλό ποδόσφαιρο.
0: Πολύ, βέβαια.
1: Έτσι. Τον παίξει όπως τον Μίκλαν, τον Καλέτο, τον Λιμπερόπουλο, τον Καραγκούνη, τον Μπασινά. Καλοί παίχτες. Αλλά σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούσαν να πιάσουν τη λάμψη του Ολυμπιακού γενικότερα αυτής της 7 ετίας, του Τζόρτζεβιτς, του Γιαννακόπουλου, του Αλεξανδρή, του Μαυρογεννίδη, του Γιωργάτου που είχε φύγει εκείνη τη χρονιά και πάει στην Ίντερ. Ο Ολυμπιακός είχε αντιμετώπισε εκείνη τη χρονιά προβλήματα αμυντικά λόγω της παραχώρησης του Γιωργάτου στην Ίντερ. Έπαιζε με αριστερό μπακ τον Μπουρουσαϊτίδη επί Μπιγκόν. Ένα παίχτη τον οποίο είχε πάρει ο Ολυμπιακός ως δεξί εξτρέμ και ο κύριος Μπιγκόν τον είχε βάλει αριστερό μπακ για να καλύψει το πολύ μεγάλο κενό του Γρηγόρη Γιωργάτου.
0: Ναι, τότε ήταν. Και στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό πολύ ήταν ο Μπιγκόν. Ουσιαστικά δεν θέλω να αποχωρήσει προπονητή, αλλά με ένα προπονητή που δεν ήταν ο Μπάγκεβιτς.
1: Είχε διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική κουλτούρα.
0: Ναι. Και πάλι δεν χάσαμε. Δεν φέραμε 2-2 και τους πήραμε το πρωτάθλημα. Και στην Παναχακή, αν έφερνε ισοπαλία με την Παναχακή, έφερνε ισοπαλία.
1: Έχασε με τον γκολ του Κατσουράνη. Είχε χάσει ο Παναθηναϊκός και ουσιαστικά εκεί κρυφτεί το πρωτάθλημα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και βρισκόμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα Ποδητήρια. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο 210-71-08000, 210-71-08000 να εκφράσετε όποιες απορίες επισημάνες σας για την εκπομπή ή να στείλετε μήνυμα στο 6943-635451. Επαναλαμβάνω, 6943-635451 για όποια απορία, ερώτηματα που θέλετε να κάνετε, επισημάνες για την εκπομπή.

και μετά τον Ολυμπιακό που ακούσατε γενικότερα, μετά και την τηλεφωνική παρέμβαση του φίλου μας του Αντώνη και την ανάλυση μου γενικότερα με τα γραφικά εκτεκτενόμενα και όχι μόνο του Ολυμπιακού, να περάσουμε και στην ΑΕΚ. Εκεί όπου πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ποδοσφαιρική Ελλάδος βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης. Ο παίκτης ο οποίος αναμένεται να μετακινηθεί από την Πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Γκιόρ σε εκείνη της Ελλάδας, την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας να κάνουν λόγο για μεταγραφή η οποία θα κοστίσει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο γεμάτος εντάσσεις και με πολύ aggressive στυλ παιχνιδιού χαφ που ήθελε πάρα πολύ ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, βρέθηκε στις ικανότητες του 24χρονου μέσου πως μπορεί να παίξει και αριστερά βοηθώντας και στο επιθετικό κομμάτι. Στην Γκιόρ, να πούμε, με την οποία δεσμεύεται μέχρι το 2027, βρίσκεται και εδώ και 1,5 χρόνο και συγκεκριμένα από το Φεβρουάριο του 2025 αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, ενώ στις ποδοσφαιρικές του περιπέτειες εκτός Ουγγαρίας έχει βρεθεί μονάχα στη Σλοβακία, εκεί όπου αγωνίστηκε με τα χρώματα των Σαμαρίν και Ντουναϊνίνσκα Σρέντα. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια περίπτωση που βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Μάλιστα, οι φίλοι της ΑΕΚ κάνουν λόγο σχεδόν κλεισμένη μεταγραφή. Μια ακόμα μεταγραφική υπόθεση, στην οποία έχει βάλει το χέρι του ο Χάβιερ Ριμπάλτα.

αποφασίζει να κάνει τον νεότερο Ευρωπαίο, τον Μπάοκ, ο οποίος μετά την νίκη του, τη δεύτερη νίκη επί της Δυναμό Κιέβου με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια, συνεχίζει και την μεταγραφική του δραστηριότητα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ο εκλεκτός του Αλέσιο Λύση για τον εργαλικό χώρο της μεσαίας γραμμής είναι ο Γάλλος Τομ Λουσέ, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη αύριο Κυριακή το απόγευμα, προκειμένου να προχωρήσει στις τελικές εξετάσεις και να αποτελέσει και επίσημα τον επόμενο νεοφερμένο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος τον έκανε δικό του, βγάζοντας από τα ταμεία το ποσό περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον παίχτη, ο οποίος αγωνιζόταν στη Λίνη. Να πούμε ότι ο Ιταλός προπονητής έψαχνε καιρό έναν παίχτη με τα γραστικά του 23χρονου μέσου της Νις, ο οποίος θα προσφέρει ταχύτητα, ενώ εκτός από την ικανότητά του στη θέση 8 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο αριστερό φτερό της επίθεσης. Λοιπόν, υπενθυμίζετε ότι ο Λουσέ μετράει ήδη 3 συνεχόμενες γεμάτες σεζόν με τη φανέλα της Νις, έχοντας αγωνιστεί πέρσι 42 αναμετρήσεις, τη σεζόν 2024-25 31 συμμετοχές, ενώ στη σεζόν 2023-2024 κατέγραψε 18 συμμετοχές, παρά το πολύ νεαρό μέσο όρο της ηλικίας του. Την ίδια ώρα, η ομάδα Θεσσαλονίκης προσπαθεί να ολοκληρώσει και την υπόθεση του έτερου Γάλλου, του William Mikkelbrandsen, προκειμένου να φύγει και εκείνο στην Κυριακή στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ ωστόσο θα χάσει ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στον χώρο της μεσαίας γραμμής, τουλάχιστον για τους επόμενους τρεις μήνες, και αναφερόμαστε στο ΜΕΙΤΕ, καθώς δεν απέφερε καρπούς η πρώτη αποφάση του ποδοσφαιριστή για συντηρητική αγωγή. Έτσι χάθηκαν 2,5 μήνες αποθεραπείας για τον Γάλλο Μέσο, ο οποίος αποφάσισε να μπει τώρα στο χειρουργείο. Γεγονός το οποίο θα αναγκάσει τον παίχτη να χάσει ακόμη ένα τρίμηνο αγωνιστικής δράσης σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο για τον ΠΑΟΚ, που φέρνει ένα τεράστιο πλήγμα για την ομάδα του Αλέσο Λύση, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον σύλλογο, που είχε σεβαστεί την αρχή του επιλογή για συντηρητική αγωγή, αλλά τελικά αυτή δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Και μια και αναφέρομαστε στον ΠΑΟΚ, να πούμε και μια αποχώρηση για τον δικέφαλο Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τον Λευτέρη Λίρατζη, ο οποίος σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες θα καταλήξει στον Ατρόμητο. Σύμφωνα με την ενόψη τη προβολή, και ανώληψη ήταν αυτή που τα βρήκαμε τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του 26χρονου δεξιού μπακ. Πρόκειται να τον κάνουν δικό του ως ελεύθερο, με το δικέφαλο του Βορρά να κρατά ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόληση. Ατρόμητος και ποδοσφαιριστής έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Μάλιστα, και προκειμένου να μην χαθεί χρόνος, ο Λευτέρης Λίρατζης θα μεταβεί την Κυριακή στην Πολωνία, όπου ο Ατρόμητος πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις και βέβαια να τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Πάμε να περάσουμε και στο μπάσκετ Ολυμπιακού, εκεί όπου υπάρχουν αρκετές ακόμα εκκρεμότητες. Μία από αυτές αφορά στην οριστικοποίηση της επέκτασης συμβολίου με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Οι συνομιλίες των πρωταθλητών Ελλάδος και Ευρώπης με τον 30χρονο point guard είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Μιλάμε σχεδόν για μια λυμμένη συμφωνία. Αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να υπάρχει το τελικό ραντεβού με την πλευρά του παίχτη με τους ιδιοκτήτες της ΣΚΑΙ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, για να ολοκληρωθεί η παραμονή του πολύ επιδραστικού παίχτη στους πρωταθλητές Ευρώπης τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια. Μάλιστα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν περιορίζεται μόνο σε επιδόσεις του στις 4 γραμμές του παρκέ, καθότι ο διεθνής γκάρντ Ολυμπιακού φαίνεται ότι σχεδιάζει την παρουσία του στη χώρα μας με μεγαλύτερο ορίζοντα, προχωρώντας σε επιχειρηματικές κινήσεις που δίνουν το δέσιμό του με τη χώρα. Ο Ελληνοαμερικανός άσος προχώρησε στην ίδρυση της Top Properties, μιας εταιρείας με έδρα τη Γλυφάδα, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων με αντικείμενο την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτων ή μισθωτημένων κατοικιών. Ο ίδιος αποτελεί το μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, έχοντας παράλληλα και τη διαχείρισή της. Η κίνηση αυτή αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον λόγω και της χρονικής στιγμής στην οποία πραγματοποιείται, καθότι είπαμε, όπως πριν, ο Ντόρσεϊ βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την επέκταση συμβολέου του με τους πρωταθλητές Ευρώπης, με το θέμα της αναπροσαρμογής των αποδόσεων να βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς οι δύο πλευρές εξετάζουν τα δεδομένα για την επόμενη ημέρα.

Από εκεί πέρα πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πριν από τρεις ημέρες, μάλλον από δύο μέρες, ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιλβένα Φρανσίσκο, απογειώνοντας, εκτοξεύοντας τα ύψη την ποιότητά του στην περιφέρεια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πραγματικά έχει προκαλέσει τα βλέμματα όλων με τις εκπληκτικές μεταγραφές τις οποίες έχει προχωρήσει, βεβαίως με την έλευση του Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, την επιστροφή του Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς στην άκρη του Πράσινου Πάγκου 14 ολόκληρα χρόνια μετά την αποχώρησή του το καλοκαίρι του 2012. Έτσι λοιπόν, οι Πράσινοι, οι οποίοι παρακολούθησαν πάρα πολύ καιρό το θέμα που είχε να κάνει με τις οικονομικές δυσκολίες που παρουσίαζε η διοίκηση Βιλερμπάν, που είχε ήδη συμφωνήσει με τον Γάλλο point guard της Ζαλγκίρις Κάουνας. Οι Πράσινοι προχώρησαν πάρα πολύ με γρήγορες κινήσεις την υπόθεση αυτή και ήρθαν σε τελική συμφωνία με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του Τερφιλιού για τα επόμενα 3 χρόνια. Να πούμε ότι ο Φρανσίσκο είχε γίνει γνωστός στο ελληνικό κοινό πριν από 3 χρόνια, από όταν είχε φορέσει τη φανέλα του Περιστερίου με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλη Σπανούλη ξεκινούσε τότε την προπονητική του καριέρα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε και στην Ζαλγκίρις Κάουνας, πρόκειται μια πάρα πολύ καλή παρουσία με την ομάδα της Λιθουανίας, και τώρα από τη στιγμή που είχε ήδη συμφωνήσει με την Βιλερμπάν και από την διοικητική αστάθεια που παρουσιάζει και την οικονομική, θα έλεγα εγώ, αστάθεια που παρουσιάζει πλέον η γαλλική ομάδα, βρέθηκε ο τρόπος ώστε ο Παναθηναϊκός να τον κάνει δικό του για τα 3 επόμενα χρόνια.

και μετά τον ΠΑΟΚ να περάσουμε και στον Άρη, εκεί όπου πραγματικά η διοίκηση των Κιτρίνων έχει προχωρήσει μια τεράστια μεταγραφή. Ο λόγος για τον Ράφα Μιρ, έναν ιδιαίτερα γνώριμο Ισπανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης με τον οποίο υπάρχει συμφωνία, μπαίνει στην τελική ευθεία μάλλον στα μεταγραφή του Ράφα Μιρ, και με τον Ισπανό επιθετικό να αναμείνεται την Τρίτη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Κίτρινους. Ο Άρης ολοκλήρωσε το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία, φέροντας θετικές εντυπώσεις. Πλέον η ομάδα επιστρέφει στη βάση και μπαίνει στο τελικό στάδιο πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της και μεταγραφής κινήσεις να βρίσκεται στο επίκεντρο. Από εκεί και πέρα, ο Ράφα Μιρ προορίζεται να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή. Ο Ισπανός φόρο αμέσως πριν από την πληροφορία να φτάσει στην Θεσσαλονίκη την Τρίτη, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να προχωρήσει με τα γραφή του. Ενώ από την Ισπανία αναφέρεται ότι ο ποδοσφαιριστής έχει λάβει άδεια από τη Βαλένθια στο να ταξιδέψει στην Ελλάδα, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της. Η προσθήκη του Ράφα Μιρ. Η προσθήκη του Ράφα Μιρ θεωρείται. Η προσθήκη του Ράφα Μιρ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον Άρη, καθώς πρόκειται για ένα επιθετικό με εμπειρία, με παραστάσεις από υψηλό επίπεδο και αγωνιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές λύσεις στην κορυφή της επίθεσης. Την ίδια στιγμή, οι Κίτρινοι συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κάλυψη των κενών στην άμυνα. Η απόκτηση ενός βασικού κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ αποτελεί άμεση προτεραιότητα, με τη διοίκηση των Κιτρίνων να επιδιώκει να κλείσει συγκεκριμένες υποθέσεις το συντομότερο δυνατό. Επίσης, να πούμε ότι ο Άρης βρίσκεται κοντά σε Ισπανό ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας, ενώ παράλληλα εξετάζει δύο ή τρεις επιλογές για το αριστερό άκρο. Η καθυστέρηση στις τελευταίες συγκεκριμένες θέσεις έχει αυξήσει την πίεση, καθώς το τεχνικό επιτελείο θέλει το ρόστερ να αποκτήσει σύντομα μεγαλύτερη ισορροπία και βάθος.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Μίκελ Μπρενσί. Έτσι λοιπόν, ο Γάλλος δεξιός οπισθοφύλακας θα βρει και όλα με το δικαίωμα του Βορρά και μέχρι τη Δευτέρα μετά θα προσληφθεί στη Θεσσαλονίκη για να ακολουθήσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να γίνει και επίσημα το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν, μια ακόμα σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Λύση. Βρίσκει την άκρη ο ΠΑΟΚ και με την περίπτωση του Μίκελ Μπρενσί. Ένα ΠΑΟΚ που ενισχύεται. Λοιπόν, έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Στουρνάδα, τον πολύ καλό συνάδελφο, φίλο και συνάδελφο από το Post Game. Καλησπέρα, Κώστα. Καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στις φίλες και φίλους στα ακροατέ σου.
0: Ωραία. Μόλις είπαμε τη μεταγραφή του Μίκελ Μπρενσί, έτσι.
1: Ναι. Ακόμα μια μεταγραφή που κλείνει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ενισχύεται αργά αλλά σταθερά, θα έλεγε κανείς. Οι φίλοι του θα περιμένουν τον Αύγουστο και άλλες μεταγραφές. Έτσι, η ομάδα έχει σκοπό να ενισχυθεί περισσότερο και στα μάτς με την Δυναμό Κιέβου όπου ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε έδειξε ο Λύση ότι το επίπεδο της ομάδας είναι σε αρκετά καλό, έτσι, παρότι ήταν τα πρώτα δύο επίσημα παιχνίδια της σεζόν.
0: Όμως ο Γιάννης Κωνσταντίνας ήταν αυτός που πήρε στις πλάτες τον ΠΑΟΚ και τον οδήγησε στην γη της ευτυχίας.
1: Σε εξαιρετική κατάσταση,
0: έτσι, τον Μερκάς, ο Γιάννης Κωνσταντίνας.
1: Θα πρέπει σίγουρα να επανεξεταστεί το θέμα με τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα.
0: Εθνική ομάδα, βέβαια. Με πρόλαβες. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση και νομίζω ότι ίσως ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αποκρούσει σε εισαγωγικά και πιθανή πρόταση αγοράς Κωνσταντέλια μέσα στον Αύγουστο. Νομίζω δεν θα περάσει απαρατήρητες
0: αυτές οι
1: Κωνσταντέλια, βέβαια. Θυμάσαι, Κώστα, πριν πόσα καλοκαίρια ήταν που ο Ιβάν Σαββίδης γύρισε τον Κωνσταντέλια ουσιαστικά από το αεροδρόμιο
0: πέρσι. Πέρσι ήταν μια ανάσα από τα χέρια της Στουτγκάρδης ουσιαστικά και τον πήρε από το αεροδρόμιο και τον γύρισε πίσω.
1: Ναι, οπότε σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό τώρα μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νέα έτσι ελκυστική πρόταση για την αγορά του Κωνσταντέλια.
0: Βέβαια, βέβαια. Που έχει μπει με το πόδι στο πατημένο στον γκάζι και από την προετοιμασία, αλλά και τώρα πολύ περισσότερο που το έχει ο ΠΑΟΚ ανάγκη στα παιχνίδια της μιας ανάσας, όπως είναι η προκριματική γύρη του καλοκαιριού, όταν οι ομάδες ακόμα ψάχνονται αγωνιστικά, δεν έχουν βρει το επιθυμητό ρυθμό. Είναι πολύ σημαντικό οι παίκτες ηγέτες να καθαρίζουν την μπουγκάδα, να παίρνουν την ομάδα στις πλάτες τους και να την οδηγούν σε επιτυχίες. Έτσι συνέβη και με τον Κωνσταντέλια.
1: Βέβαια τώρα είναι το δύσκολο κομμάτι για τον ΠΑΟΚ, καθώς τον επόμενο γύρο έχει να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Μια ομάδα που θέλει προσοχή, βεβαίως.
0: Μια ομάδα που να παίξει Περσιακ πολύ δύσκολα, έτσι. Δεν να παίξει εύκολα.
1: Ναι, μπορεί να μην είναι στα καλύτερά της τελευταίο διάστημα, αλλά θέλει προσοχή ώστε ο ΠΑΟΚ να προκριθεί στα play-off του Europa League, αλλά και να εξασφαλίσει την παρουσία του τουλάχιστον στη League Phase του Conference League.
0: Ναι.
1: Έτσι, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό οι ελληνικές ομάδες να δώσουν όσο δυνατόν περισσότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια φέτος στο κυνήγι της 10ης θέσης. Που θα βγάζει μια ομάδα απευθείας στο League Phase του Champions League.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Το νούμερο ένα για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι αυτό.
1: Βέβαια. Τώρα πέρα από τον ΠΑΟΚ, θες να πούμε για τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Πάμε και για τις υπόλοιπες ομάδες. Να πούμε βασικά η ΑΕΚ ολοκληρώνει μια πολύ σημαντική μεταγραφή του Ούγκρου, του παίχτη του Μίλαν. Μια μεταγραφή η οποία νομίζω ο Μίλαν Βιτάλης συγκεκριμένα το όνομά του, το πλήρως το όνομα, έναν παίχτη που δεν είχε ακουστεί, όπως και οι περισσότερες μεταγραφές φετινές της ΑΕΚ δεν είχαν πολύ ακουστεί. Τη χειρίζεται πολύ ωραία ο Ριμπάλτα και με το που ακούγονται πρέπει να έχει την πολύ τελική της μορφή, όπως και ο Μάγερ, ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό με τον Χωσέλης Μεντιλίμπαρ να μην δίνει την τελική του έγκριση για τον Κροάτη. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Ένωση και με συνεχείς διαβουλεύσεις προς την πλευρά του Διεθνούς Κροάτη μέσω της Βόλσμπουργκ τον έφερε στην Αθήνα, υπέγραψε και πλέον είναι μέλος των πρωταθλητών Ελλάδας. Έτσι και συμβαίνει και με τον Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος για μια μεταγραφή που θα κοστίσει κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αγωνίζεται στην πρωταθλήτρια Ουγγαρία, στην Γκιόρ, με την οποία δεσμεύεται συμβόλαιο μέχρι το 2027 και έχει αποκτηθεί τον Φεβρουάριο του 2025. Δεν έχει να επιδείξει, είναι 24 ετών, δεν έχει επιδείξει πάρα πολλές παραστάσεις μακριά από την Ουγγαρία, είχε παίξει στη Σλοβακία με τις άσημες Σαμορίν και Ντουνάιτς Κασρέντα. Αλλά σε κάθε περίπτωση στην ΑΕΚ έχουν βεβαίως στο μυαλό τους και την περίπτωση του Κώστιτς, του μέσω της Γιουβέντους, πρώην άσου της Άιντραχτ. Γενικά υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση στην ΑΕΚ.
1: Υπάρχει κινητοποίηση, αυτό που έλεγε και Κώστα, είναι ψαγμένες οι μεταγραφές του Ριπάλτα.
0: Πολύ ψαγμένες.
1: Δεν ακούγονται, είναι επιτυχία αυτό από την άποψη ότι δεν μπαίνουν και άλλες ομάδες στη διεκδίκησή τους. Η ΑΕΚ έχει πετύχει, έχουμε 1η Αυγούστου, να πούμε καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα.
1: Ότι σχεδόν έχει κλείσει το ρόστερ, αν και απομένουν 31 ημέρες. Η ΑΕΚ που 12 Αυγούστου θα έχει τον τελικό του Super Cup
0: με τον Όφη.
1: Κοντά στον Όφη, που για πολλούς μπορεί να είναι ένα θηλυκό παιχνίδι, αλλά ο Νίκολιτς το τόνισε στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στην προετοιμασία της ΑΕΚ, ότι έχω έρθει στην ομάδα για να παίρνω τίτλους και το Super Cup είναι ένας τίτλος. Και άρα θέλω το, έτσι, να το κατακτήσω. Η ΑΕΚ δείχνει ότι με αυτούς τους παίχτες, εφόσον δείξουν πράγματα, θα είναι σε πολύ καλό επίπεδο και φέτος.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Και να πούμε ότι σε εισαγωγικά μπορεί να πούμε ότι έχει σταθεί και τυχερή μετά τον μεγάλη πρόκληση της Άρχους.
0: Είχε χάσει, θυμίζουμε, ένα 4 στο πρώτο παιχνίδι, έτσι.
1: Βεβαίως, από την πολωνική ομάδα την απέκλεισε. Η ΑΕΚ πλέον είδε στους ισχυρούς του Champions League στην κλήρωση των play-offs, πράγμα που σημαίνει ότι θα θεωρητικά θα αντιμετωπίσει πιο
0: βατό αντίπαλο.
1: Ναι, βατό αντίπαλο σε σχέση αν θα ήταν στους αντίστοιχους. Βεβαίως, στα play-offs δεν σημαίνει τίποτα από αυτά. Οι ομάδες θέλουν όλες προσοχή, αλλά είναι κάτι έτσι επιπλέον για την ΑΕΚ στην προσπάθεια που θα κάνει να μπει σε league phase του Champions League.
0: Σίγουρα.
1: Αύριο έχει και το φιλικό, το τελευταίο.
0: Το τελευταίο της φιλικό, ναι.
1: Στην Ολλανδία, κοντά στην Τρούτεν, έτσι, νωρίς, μία το μεσημέρι. Και συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την προετοιμασία της.
0: Μάλιστα. Πάμε Παναθηναϊκό.
1: Ναι, Παναθηναϊκός.
0: Κάγκουα, για 4 χρόνια.
1: Ναι, ένας παίχτης το οποίο οι άνθρωποι του Τριφυλιού υποστηρίζουν ότι θα δώσει πολλές λύσεις στην μεσαία γραμμή και στο σκοράρισμα και στις ασίστ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι άτυχος μέχρι στιγμής, έτσι, έχει το σκανατυχία. Μετά τον Ρίγκασον είχαμε και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη.
0: 4-6 μήνες εκτός, Κώστα.
1: Με νέα ανακοίνωση είναι 6 με 7.
0: 6 με 7, ναι. Συντριπτικό κάταγμα Κτήμης Περώνης. Πολύ δύσκολο. Σε ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα με την Άθενς Καλυθέα.
1: Ναι, ναι, πολύ άτυχος ο ποδοσφαιριστής που φέτος θα είχε τις ευκαιρίες του. Πραγματικά, να του πούμε περαστικά.
0: Βεβαίως.
1: Και πλέον ο Παναθηναϊκός νομίζω θα κινηθεί και για έναν εξτρέμ. Έτσι, για να... γιατί ουσιαστικά ο Παντελίδης θα χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση κόντρα στην Μπάξη, δεν ήταν εύκολη, εννοείται, πράγμα που αφεντός είναι λογικό γιατί καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή τη χρονική περίοδο. Αφετέρου ανέδειξε και κάποια προβλήματα που έχει η ομάδα και θα πρέπει να βελτιώσει ο Ντίστρουμ στο επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά και στα επόμενα παιχνίδια. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός τώρα κόντρα στην ΤΣΕΚΑ Σόφια 1948 είναι το φαβορί, έτσι κακά τα ψέματα. Θεωρητικά δεν νομίζω ότι αυτή η ομάδα θα μπορέσει να του βάλει προβλήματα. Στα χαρτιά πάντα είναι πιο αδύναμη από την Πάξη που ήταν τρίτη στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας και το περασμένο Σάββατο είχε βάλει 4 γκολ στη Φερεντσβάρος. Αλλά οι πράσινοι, λογικό είναι στο πρωτεύον καιρό να φαίνονται και ακόμα καλύτεροι μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: και να μπαίνουν και σιγά σιγά στα καλούπια του Νίστρουπ, γιατί βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό που πιέζει ψηλά, έχει μια τάση να παίξει πιο επιθετικά συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, που ήταν πολύ πιο αμυντικογενής. Μια ομάδα με αρκετό ταλέντο, πολλούς Έλληνες πλέον, γιατί και ο Τσάπρας έχει πάρει τις ευκαιρίες του και ο Τετέι ξεκινάει πολλά παιχνίδια. Εντάξει, βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό πιο απελευθερωμένο, θα έλεγα εγώ, πιο συγκροτημένο. Μια ομάδα η οποία πλέον έχει μια βάση δεδομένων στο παιχνίδι της. Σίγουρα, και σταθερές συγκεκριμένες.
1: Και επειδή έχει αρκετές μεταγραφές, αρκετούς παίχτες, χρειάζεται χρόνο.
0: Όπως ο Ντεφράι, για παράδειγμα, ήρθε από την Ίντερ και είναι αρχηγός στον Παναθηναϊκό Ολλανδός. Ο Φαν Ντρόκελεν που μπήκε, ήταν χρυσή αλλαγή για το Τριφύλι στην προσπάθεια να ισοφαρίσει και την γλυκιά ισοφάρισε από τον Νταστόντερ. Έναν παίχτη που αποκτήθηκε. Δηλαδή μπαίνουν και οι αποκτηθέντες πολύ γερά στην εξίσωση. Σε παιχνίδια κομβική σημασία για τον Παναθηναϊκό.
1: Και το δίδυμο με τους Ολλανδούς σίγουρα θα δώσει μια εγγύηση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Θα περιμένουμε βεβαίως να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις, την υπόλοιπη ομάδα. Γενικά πάντως ο Παναθηναϊκός, εφόσον δεν την πάτησε εισαγωγικά να αποκλειστεί από μια ομάδα όπως θα υπάρξει, από εδώ και πέρα θα εμφανίζεται καλύτερος. Έτσι λέει η λογική και νομίζω θα το δούμε και μέσα στο παιχνίδια. Άρχισε και νομίζω αρχόμενη Τετάρτη, που είναι το πρώτο μάτς κόντρα στους Βούλγαρους, στο ΆΚΑ, σε 9.30. Η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά, Τρίτη, στις 11 Αυγούστου.
0: 11 Αυγούστου.
1: Στην Σόφια.
0: Ναι.
1: Τώρα για τα μεταγραφικά, στο Παναθηναϊκό είπαμε, θα περιμένουμε ίσως έναν εξτρέμ και να δούμε αν ο Νίσουμ έχει βρει και κάποια άλλη έτσι

0: Ναι, το, άμα πάρεις τα δεδομένα ότι από τους 22 ξένους που διαθέτει αυτή τη στιγμή το ρόστερ θα έπρεπε να αποκλειστούν οι 5, η εύκολη σε εισαγωγικά ήταν ο Λουίς, ο οποίος είναι για μεταγραφή, είναι ο Ορτέγκα, ο οποίος έχει αυξηθεί πρόσφατα στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι επιλογές του με τη Λίμπα έδειξαν ξεκάθαρα και το μέλλον.
1: Σίγουρα. Και για τον Ντάρεμ και για τον Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι. Όχι ότι δεν τους υπολογίζει. Δηλαδή ξεκάθαρα ο προπονητής τους έθελε και τους δύο στο ρόστερ. Αλλά φαίνεται ότι για τον Ντάρεμ αργά ή γρήγορα θα φτάσει πρόταση για να παραχωρηθεί ο ποδοσφαιριστής. Έτσι, και για τον Γιάρεμτσουκ ότι αυτή ακόμα και τώρα το μυαλό του είναι αλλού. Ο ποδοσφαιριστής θέλει να αποχωρήσει τον Ολυμπιακό. Δεν τον καλύπτει το πλάνο που έχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό του ο προπονητής στον Ερυθρό Λευκό. Άρα για τα παιχνίδια με την Ταϊμέγγεν, ουσιαστικά με τον Ελκαμπή κλασικό προωθημένο και από πίσω του τον Ζώτα και τον Μασούρα θα παίξει ο Ολυμπιακός.
1: Σίγουρα.
0: Και αλλά πέρα από αυτά τα δύο παιχνίδια που ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει σοβαρότητα κοντά στην Ολλανδική ομάδα, θα περιμένουμε σίγουρα μεταγραφή ενός επιθετικού.
1: Είναι δεδομένο τώρα, έτσι, το κόψιμο του Ταρέμι και του Γιάρεντσου και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός καλείται να διαβεί ένα βουνό σε μια πάρα πολύ απαιτητική σεζόν της Ελλάδα και Ευρώπη, νομίζω ότι είναι το προεπαιτούμενο η απόκτηση ενός επιθετικού για μια ομάδα η οποία αρέσκεται να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, θέλει να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο και φέτος θα παίξει και λίγο διαφορετικά σε ό,τι έχει να κάνει τη γενικότερη συλλογιστική της ομάδας. Αυτό τουλάχιστον αναδεικνύεται και από τις μεταγραφές του, την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, τη μεταγραφή του Γκουστάβο Σά, ενός παίχτη ιδιαίτερα υδραυλικού θα λέγα εγώ, με μια εκπληκτική τριπλά. Το παιδί αυτό πραγματικά θα αφήσει εποχή αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς. Την μεταγραφή του Ζώτα, που είναι ενός παίχτη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τρομερή ποιότητα, άριστη τεχνική κατάρτιση, και βεβαίως ενός στοιχήματος όπως είναι ο Ρόκα, ένας παίχτης που προέρχεται από την Τζιρόνα, αλλά τον ακολουθούν πάρα πολύ καλές συστάσεις για την αξία του.
0: Επίσης να πούμε κάτι ότι για το μάτς με την Ναϊμέγγεν το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι στη μεσαία γραμμή.
1: Βέβαια. Λόγω τραυματισμού του ΕΣΕ, έτσι.
0: Ναι. Ο οποίος έχει χάσει προπονήσει και ένα αμφίβολο αυτή τη στιγμή αν θα αγωνιστεί. Και ο Σιπιώνη έχει το πρόβλημα στον νόμο. Βεβαίως το γεγονός ότι είναι στη λίστα σημαίνει ότι ο Μεντιλίμπα θα τους περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Βέβαια. Ή για τον επαναληπτικό στη χειρότερη, έτσι.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Γκαρθία, ο οποίος έχει δείξει ότι νομίζω δεν μπορεί να βγάλει ολόκληρο 90 λεπτό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και είναι και ο Μουζακίτης, ο οποίος και αυτός έχει χάσει κάποιες προπονήσεις στο ξεκίνημα τη σεζόν και σιγά σιγά ανεβαίνει έτσι μέρα με τη μέρα. Οπότε εκεί είναι το κομμάτι που θα πρέπει να βρει τις λύσεις ο Μεντιλίμπας κυρίως. Για το μάτι του Ολλανδού, θυμίζουμε την Τρίτη στις 9 το βράδυ. Ήδη έχουν πουληθεί πάνω από 30.000 εισιτήρια.
1: Ναι. Οπότε, τρομερή ζήτηση τα εισιτήρια. Τρομερή ζήτηση.
0: Αναμένεται γεμάτο το γήπεδο. Η ρεβάνς θα γίνει σε μια εβδομάδα 8.30 στην Ολλανδία.
1: Και ζωντανό από το Μέγκα.
0: Ναι, η ρεβάνς είναι από το Μέγκα. Το πρώτο μάτι είναι από την Κοσμοτέ
1: TV.
0: Τα μάτς του Παναθηναϊκού και τα δύο είναι από το Sky και τα δύο μάτς του ΠΑΟΚ είναι από το Open.
1: Από το Open TV, βέβαια. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε και στον Άρη λίγο. Στο Ράφα Μύρ τώρα, που ο Άρης πάει να κάνει την, ακόμη μια έκπληξη. Ακόμη μια μεταγραφή που θα ακουστεί πολύ έντονα. Ένας παίκτης που είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν. Γνωστός από την παρουσία του στην Βαλένθια και στη Σεβίλη παλαιότερα. Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει πράγματα τη στιγμή που ο Άρης ουσιαστικά εγκαταλείπει το θα λέγα εγώ το project Μωρών, το οποίο τα τελευταία τρία χρόνια ήταν ο βασικός άξονας της επιθετικής λειτουργίας του Άρη, πλέον δεν δίνει αυτό που περιμένει ο Μιχάλης Γρηγορίου και οι κίτρινο-μαύροι

0: κινήθηκαν προς την περίπτωση του Ράφα Μιρ.
1: Ο Άρης μπορεί να άργησε να κάνει μεταγραφές, αλλά από ό,τι φαίνεται κάνει και καλές, έτσι.
0: Πολύ, πολύ στοχευμένες.
1: Στοχευμένες κινήσεις. Με το Μωρόν, όπως σωστά είπε, τελευταίο διάστημα δεν έχει πείσει για τους, με τις εμφανίσεις του. Είναι και στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Είναι πολύ πιθανό το Άρης να ψάχνει να τον παραχωρήσει, τον πουλήσει τον παίχτη. Σε αυτό το καλοκαίρι που διανύουμε, ο Μιρ σίγουρα και ο Παλάσιος, οι δύο παίκτες που θα πούμε στιγμής, δεν είναι μοναδικοί, αλλά είναι αυτοί που έχουν κάνει αίσθηση και νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλοι στη συνέχεια, έτσι, γιατί σίγουρα ο Άρης πρέπει να ενισχυθεί εν όψη τη συνέχεια. Και να θυμίσουμε ότι ο Άρης θα ξεκινήσει τα επίσημα μάτς το τριήμερο 17-19 Αυγούστου με εκτός έδρας παιχνίδι νοκάουτ στο Κύπελλο. Δεύτερη προκριματική φάση, κόντρα στην αναγέννηση Καρνίτσας, που μπορεί να η ομάδα της Καρνίτσας να έχει προβλήματα, αλλά δεν πάβει αυτή την εποχή να είναι ένα πολύ πονηρό παιχνίδι.
0: Πονηρό παιχνίδι, βέβαια. Κόντρα σε μία από τις πιο παραδοσιακές δυνάμεις της Super League 2, παλιότερα ουσιαστικά. Ναι, σίγουρα, ένα παιχνίδι ιδιαίτερο. Μάλιστα.
1: Υπάρχουν παιχνίδια, να πούμε ότι εκείνο το τρίμερο θα γίνονται παιχνίδια για τη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου,
0: ναι,
1: που αν, και υπάρχουν παιχνίδια και ανάμεσα σε ομάδες της Super League, έτσι, νωρίς. Οπότε είναι αυτό που λέμε, Κώστα, ότι μπαίνουμε ζεστά στη σεζόν.
0: Σίγουρα. Σίγουρα, βέβαια.
1: Έτσι,
0: το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι το AEK Coffee στις 12 του Αυγούστου. Έχουμε μπει και σε περίοδο προκριματικών αγώνων. Εντάξει, ο Αύγουστος είναι ο προθάλαμος της επίσημης έναρξης των εγχώριων διοργανώσεων, θα έλεγα εγώ.
1: Ακριβώς. Υπάρχει και το πρωτάθλημα, έτσι.
0: 22, ναι, βέβαια.
1: 22-23 Αυγούστου έχουμε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Βραδινά τα παιχνίδια.
0: Βραδινά τα παιχνίδια, ναι.
1: Το κλείστο. Το Σάββατο παίζει άκερα κλείσει 8-22 Αυγούστου και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 10. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στις 9 ο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και την ίδια ώρα Παναθηναϊκός και Φυσιά. Νωρίτερα σε 7.30 είναι το Όφι Βόλο, στις 9.30 το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και το Σάββατο στις 8 είναι το Καλαμάτα Άρης. Για ακόμη μια φορά όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα, για να μην μπορεί η τηλεθεατής να διεφθάνει.
0: Εντάξει, συμβαίνει αυτό, αυτό συμβαίνει, τι να κάνουμε. Και θα ξεκινήσουν και τα καλύτερα τα πρωταθλήματα. Θα ξεκινήσει η Αγγλία, θα ξεκινήσει η Γερμανία. Εντάξει. Θα έχει πολλές επιλογές πάντως ο κόσμος να δει, αν δεν πάει γήπεδο, να δει και διεθνή πρωταθλήματα. Εντάξει, που ξεκινάνε. Ήδη είχαμε και τα, ξεκινήσαμε και τα Super Cup και τα Λικά. Έχουμε το Λικά αύριο, το Ολλανδικό, ανάμεσα στην Eindhoven και την Alkmaar. Εντάξει,
1: ναι, γιατί την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η Ολλανδία, ξεκινάει ακριβώς η Πορτογαλία. Ξεκινάει το Βέλγιο, έτσι, τα πρώτα πρωταθλήματα. Ξεκινάει η Σκωτία αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Ξεκίνησε, ναι.
1: Ναι, γενικά έτσι μπαίνουμε σε ρυθμούς.
0: Ωραία. Πάμε και λίγο μπάσκετ να πούμε πριν ολοκληρώσουμε. Πάμε Παναθηναϊκός Φρανσίσκο Τριετίας. Έτσι, νέα μεταγραφή για το Τριφύλι.
1: Ριφυφή, θα λέγαμε.
0: Ριφυφή, όπως το πες, ριφυφή.
1: Εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα της Βιλερμπάν, όπου δεν μπορεί να αντέξει το budget που είχαν ανακοινώσει η υπεύθυνη της ομάδας λίγο διάστημα νωρίτερα, οπότε δεν έδωσε εγγύηση στον παίχτη. Ο Γιαννακόπουλος τον άρπαξε, θα λέγαμε. του έδωσε όχι τα λεφτά που θα έπαιρνε από την Βιλερμπάν, αλλά νομίζω 11 εκατομμύρια,
0: 11 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Για 3 χρόνια, έτσι.
0: Και τα καλά λεφτά.
1: Βέβαια. Ισχυροποιείται φυσικά ο Παναθηναϊκός στον Άσο, έτσι, πλέον η γαλλική απικία του Τριφυλιού μεγαλώνει.
0: Γίνονται 4 οι Γάλλοι, για Μπουσέλ, Ελεσόρ, Φρανσίσκο και φυσικά Μουσταφά Φαλ.
1: Είχαμε και την επιστροφή των Ελλήνων, τον Μποραΐτη και Ματζούκα.
0: Και του Ματζούκα, ναι, βέβαια. Θέλει να ενισχύσει και λίγο το ελληνικό κορμό μετά τη φυγή του Τολιόπουλου.
1: Οπότε ο Παναθηναϊκός δείχνει σε ένα καλό επίπεδο. Ερωτηματικό που μένει αν θα γίνει άλλη κίνηση στο 3.
0: Στο 3, για Ντιόσμαν.
1: Ναι, εκεί. Για μια επιπλέον κίνηση, αν υπάρχει μια επιπλέον κίνηση εκεί, σε αυτό το σημείο, θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως, σε γενικές γραμμές, το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι πλήρες, έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Πάμε Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακός δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ναι. Και Ολυμπιακός, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι ίσως κοιτάξει παίκτες Βιλερμπάν, εφόσον και αυτοί θελήσουν να φύγουν από την ομάδα. Δεν βιάζεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας να βρει τον παίκτη στο 4 ή στο 3-4. Ψάχνει την κατάλληλη επιλογή. Επίσης δεν υπάρχει και κάποιο νεότερο στο θέμα και του Ντόρσεϊ.
0: Και του Ντόρσεϊ, ναι.
1: Οι δύο ομάδες...
0: Όλα δείχνουν πάντως ανανέωση, να το πούμε, Κώστα. Σαν, ναι. Σαν κλίμα, έτσι, είναι, όλα δείχνουν ανανέωση. Ναι.
1: Σωστά, είναι σε καλό κλίμα, σε καλό επίπεδο οι πρώτες επαφές των δύο πλευρών. Και με τον WOCAP αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι σκέφτεται ο ίδιος ο παίχτης να δώσει κάποια λεφτά στο Ολυμπιακό για να μείνει ελεύθερος. Εδώ θα ξαναπούμε κόσμο τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι η Ντουμπάι δίνει 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια στον παίχτη, συμβόλαιο. Η τελευταία προσφορά που έκανε στον Ολυμπιακό, για να, ο οποίος αξιώνει 3 εκατομμύρια την ομάδα που θέλει να τον αγοράσει, ήταν 870.000. Μια προσφορά που απέριψαν οι Ερυθρόλευκοι. Οπότε σε αυτό το σημείο ο Ολυμπιακός περιμένει τον παίχτη στην προετοιμασία στις 24 Αυγούστου και από εκεί και πέρα θα κάτσει να μιλήσει μαζί του για ανανέωση του συμβολαιού του, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον θέλει κανονικά στην ομάδα, στο ρόστερ.
0: Είναι και το κομμάτι των Ελλήνων, έτσι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει ένα δυνατό ελληνικό κορμό. Δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει έναν παίχτη ο οποίος τα τελευταία 5 χρόνια είναι ο νούμερο ένα. Θα έλεγα εγώ είναι ρεκουβαλητής της οργάνωσης του παιχνιδιού και στο αμυντικό κομμάτι.
1: Αυτή τη στιγμή ο χρόνος είναι υπέρ του Ολυμπιακού, θα έλεγα.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Τώρα, αν στις επόμενες ημέρες επιστρέψει η Ντουμπάι με κάποια βελτιωμένη πρόταση, εάν ο ίδιος ο WOCAP πληρώσει κάποια λεφτά από την τσέπη του ή υπάρχει μια σπίνα τον κύριο Μιστακίδη, ας πούμε, και τον ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Που υπάρχουν κάποιες φήμες και δεν αποκλείεται να γίνει, εκεί μπορεί να αλλάξουν δεδομένα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός προτιμάει στην χειρότερη περίπτωση να χάσει τον παίχτη ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι.
0: Παρά να τον χάσει αγωνιστικά τώρα.
1: Ναι, παρά να τον παραχωρήσει.
0: Και νομίζω, Κώστα, από τη στιγμή που γνωρίζει και ο Μπαρτζόκας τα θέλω του και μπορεί να τον κουλαντρήσει αγωνιστικά, το πιο φρόνιμο θα είναι αυτό, αν και εφόσον ο παίχτης κλωτσίσει σε κάποια ενδεχόμενη νέα πρόταση ανανέωσης. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο αυτό, γιατί του χρόνου το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός θα ξέρει τι θα θέλει να κάνει, γιατί κάποια συμβόλαια μπορεί να φτάνουν και στην ολοκλήρωσή τους και να ψάχνει και την επόμενη μέρα. Όχι μόνο τη σεζόν. Δεν αναφέρομαι στην ημέρα, που, επόμενη μέρα την σεζόν 27-28, γενικότερα τον επόμενο, την επόμενη τετραετία, τριετία, και να εξετάζει μια νέα ομάδα να χτίσει.
1: Βέβαια. Και μην ξεχνάμε ότι γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει κρατήσει το ρόστερ και τον...
0: τον Τζόσεφ, λες τώρα.
1: Τον Τζόσεφ, σωστά. Ναι. Ώστε αυτή τη στιγμή να υπάρχει τριάδα συμπληρωμένη με τον Μοντέρο, τον Μακιντάρ και τον Τζόσεφ. Και φυσικά, εφόσον δεν υπάρξει δεν παραμείνει ο WOCAP, πουληθεί, θα αναζητήσει και άλλο playmaker ο Ολυμπιακός, αλλά μπορεί ίσως να είναι μόνο για το διαβατήριο, δηλαδή για κάποιον Έλληνα παίχτη. Σε γενικές γραμμές θα είναι αρκετά καλυμμένος στη θέση του Άσου.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Έτσι, δεν θα μπαίνει στον αέρα. Γι' αυτόν τον λόγο και έμεινε και ο Τζόζεφ στο ρόστερ της ομάδας. Πάντως θα περιμένουμε. Νομίζω όσο πλησιάζει 24 Αυγούστου που είναι το ξεκίνημα της προετοιμασίας, αν είναι να γίνει κάτι με τον WOCAP νωρίτερα, θα γίνει. Διαφορετικά, και εφόσον οι δύο πλευρές κάτσουν να μιλήσουν από κοντά, τα δεδομένα ίσως και να αλλάξουν.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Γιατί πάνω απ' όλα είναι και το ότι ο προφανώς του παίχτη του έχουν πάρει το μυαλό αυτή η πολύ μεγάλη πρόταση της Ντουμπάι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Η οποία έκανε κάτι αντίστοιχο και στη Ζαλγκύρης, έτσι, για να πάρει τον Γκος.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν αποκλείεται να πάρει και τον Μπα, τον Μπα από, τον,
0: από, από την Βιλερμπάν, βέβαια.
1: Άρα σε αυτή την περίπτωση ίσως και κλείνουν και τα περιθώρια και ο χώρος και για τον Γόκαπ. Θα δούμε, θα δούμε. Τι εξελίξεις θα υπάρχουν. Πάντως τον Ολυμπιακό δεν βιάζονται σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, και θα περιμένουν. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα κάνει από μία μέχρι και τρεις μεταγραφές.
0: Και τρεις μεταγραφές, ναι, ναι. Μα... και πολύ, στο τρία κλείνω εγώ, δύο με τρία κλείνω.
1: Ναι. Χωρίς να βιάζεται. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Δεν είναι αναγκαίες κινήσεις πέρα από το τριάρο τεσσάρι. Μπορούν να γίνουν και αργότερα μέσα στη σεζόν. Μάλιστα. Και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
0: Έγινε Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ και καλό μήνα. Και καλό μήνα πάνω απ' όλα.
1: Επίσης, επίσης.
0: Να είμαστε καλά. Ήταν ο Κώστας Τουρνέρας, μας ενημέρωσε και αυτός, έδωσε και αυτός τη δική του εικόνα, την δική του οπτική γενικότερα για τις μεταγραφές όλων των ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τα πιο δημοφιλή αθλήματα. Και να βρισκόμαστε τώρα δύο λεπτά πριν οι δείξεις του ρολογιού δείξουν 10, μια ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια φτάνει στο τέλος της. Για αυτές τις δύο ώρες κοντά ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαριλαμπίδης. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για την επόμενη, για το επόμενο Σάββατο, 8 Αυγούστου, με αρκετή δημοσιογραφία και το ρεπορτάζ, παρασκήνιο, παραλυπόμενα και από τις ευρωπαϊκές μάχες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια στην ακρόαση, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να έχετε ένα πολύ όμορφο Αύγουστο. Γεια σας.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μάχη 99,8 στα FM.

0: τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ηλεκτρομέρων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, την πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Είναι Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα κιόλας, όσο καλή μπορεί να είναι. 3 Αυγούστου του 2026. 69-07-483-484 το Viber, ελάτε να πούμε καμία καλημέρα και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και την ημέρα μας, αλλά και αυτή την εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Δεν μας μπήκε καλά ο Αύγουστος, είναι η αλήθεια, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται στο νότιο τμήμα της χώρας και με 2 νεκρούς επιπλέον. Νομίζω ότι μόνο καλά δεν ξεκινάει η εβδομάδα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αναλυτικά όμως όλα, θα τα πιάσουμε όλα, να μετέπειτα να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι. Παρ' όλα αυτά, αυτή την ώρα ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου, καθαρό ουρανό εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, υγρασία στο 53%, η Αττική ξημερώνει με 26 βαθμούς. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 48%. Βλέπω η μέγιστη στους 37 βαθμούς, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Καλοκαιρινό γενικότερα το σκηνικό του καιρού, όπως φαίνεται, με ζέστη. Αλλά normal πράγμα.

Για πάμε να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Άντε λέει να διώξουμε αυτό το κατσικοπόδαρο, γιατί θα μας κάψει όλους έτσι όπως το πάει. Μας πήρε τα κουνουπάκια για να σβήσουν φωτιές. Άντε να φέρει καμιά δεκαριά μπεργέφ. Μπεργέφ ούτε με το κιάλι. Ούτε με το κιάλι. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει μπεργέφ. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει. Αλλά η Ελλάδα έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Ναι, η μικρή Ελλαδίτσα έχει βάλει κυρώσεις στη Ρωσία τώρα, στην υπερδύναμη τη Ρωσία. Και η Ρωσία τώρα στεναχώρια της μεγάλη. Τέτοιοι είμαστε. Είπα μια ζωή ο Μητσοτάκης με τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Εκεί στα Λατομεία δεν θα πάρετε καμιά άδεια. Αύγουστος πήγε, φτάνει. Καλημέρα στη Μαρία. Με την ευχή η Παναγιά μας λέει με τη σκέπη της για άλλη μια φορά να λυτρώσει την πολυπαθή Ελλάδα μας από κάθε κίνδυνο και κάθε τραγωδία. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Η Περσεφόνη στέλνει την καλημέρα της, καλή εβδομάδα λέει, όσο μπορεί να είναι με τόσες φωτιές και τόση καταστροφή, η Παναγιά να βοηθήσει. Τι να σου κάνει και η Παναγιά. Ακούω κάποιους που λένε, εν τω μεταξύ κάπου σε κάποιο σημείο είδα ένα βίντεο, γύρω γύρω είχε καεί το μέρος και είχε ένα εκκλησάκι στη μέση, το εκκλησάκι δεν κάηκε. Και λένε τώρα κάποιοι, γιατί πήγε ένας τύπος με μία μηχανή και λέει έγινε θαύμα ρε παιδιά, κάηκαν όλα τριγύρω, το εκκλησάκι δεν κάηκε. Ναι, όντως, ενδεχομένως να είναι κάποιο θαύμα αυτό που έγινε. Και αρχίσαν οι άλλοι από κάτω και ωραίο ο Θεός ας πούμε άφησε όλα τα υπόλοιπα να καούνε και γλίτωσε το εκκλησάκι, κάτι τέτοια χαζά λέγανε. Γιατί ρε εσείς, ο Θεός της βάζει τις φωτιές. Βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλή εβδομάδα. Αν είναι καλή λέει με τόσα που γίνανε αυτές τις μέρες. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία καλημέρα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 24 βαθμούς η Αστυπάλια. Στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής μετά από μια εβδομάδα ξεκούραση. Όχι, πες μου, σου έφτασε μια εβδομάδα. Εμένα δεν θα μου φύγει, ούτε δύο μου φτάνουν. Εγώ θέλω ένα μήνα τουλάχιστον. Αλλά πού να πάρω ένα μήνα διακοπές. Καλημέρα στη Σούλα, καλή εβδομάδα. Ο Χάρης, καλό μήνα με υγεία και ευλογία κυρίου λέει, ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Στον Μπιρ δε Γκρι καλημέρα. Φωτιές πολλές, γυμνά βουνά, φαλακρά, δουλίτσες μυρίζονται, ανεμογεννήτριες. Φροντίζει για όλο το επιτελικό κράτος. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος στο Βόλο, Παναγιώτης Ευθυμίου, λέει ο οδηγός αγώνα αυτοκινήτου. Αυτός πήγε στο Ξοκλήση. Δεν ήξερα το όνομά του του ανθρώπου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αυτός ο μήνας είναι πολύ άσχημος, πολύ άσχημα ξεκίνησε. Και πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε κι εμείς καιρικά τουλάχιστον και να επανέλθουμε.

για σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της υπηρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με τον καιρό να είναι αίθριο στα υπηρωτικά και το Ιόνιο, ενώ ο υδραργύρος θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο κατά τόπους θα αγγίξουν και τα 6. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

μικρή άνοδο τη θερμοκρασία, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, τουλάχιστον δεν θα έχει καύσωνα. Μακάρι στις περιοχές που καίγονται να γινόταν ένα θαύμα και να βρέξει, μπας και καταφέρουν και σβήσουν τις φωτιές. Δύσκολο το Σαββατοκύριακο, δύσκολη και χθεσινή νύχτα. Αλλά ακόμη δυσκολότερο είναι όταν ακούς ότι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Αυτό είναι ό,τι πιο δύσκολο. Καλημέρα στο Θοδωρή από την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη. Άδεια τέλος, λέει, τα κεφάλια μέσα, ώρα για χιλιόμετρα. Την αγάπη μου σε όλη την Ελλάδα. Γεια σου, Θοδωρή μου. Εύχομαι να ξεκουράστηκες στην άδειά σου. Αυτό είναι το δύσκολο, όταν επιστρέφεις από άδεια. Εκεί είναι ακόμη καλοκαίρι και πρέπει να συνεχίσεις τις εργασίες σου. Καλημέρα στον Αργέρη τον Παρούτα από Ουλμ με 20 βαθμούς. Το ταξίδι σήμερα λέει Ελβετία. Φέρα μας κάνα φράγκο από εκεί από την Ελβετία, ρε, η Αργέρη. Αυτοί είναι πλούσιοι εκεί πέρα. Κάτι έχω ακούσει, λέει, ότι έχουν τόσα πολλά λεφτά στην Ελβετία που ακόμη και για χαρτί τουαλέτας χρησιμοποιούν χαρτονομίσμα. Πάρε μερικά από εκεί και φέρε. Καλημέρα στον Γιάννη. Τι μου στέλνει εδώ πέρα? Εκλογικό τμήμα Πόρτο Γερμενό, Νέα Δημοκρατία 43,2. Εντάξει, τώρα να σου πω την αλήθεια, Γιάννη, δεν είναι ώρα για να αντιπαρατεθούμε με τον κόσμο που ψήφισε λάθος, τέλος πάντων, αλλά τώρα είναι η ώρα για να είμαστε όλοι ενωμένοι, ό,τι και αν έχουμε ψηφίσει. Γιατί κακά τα ψέματα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα στο Μανώλη. Με υγεία και ευλογία από το Ρόιτλιγκεν της Γερμανίας με το αστικό λεωφορείο, το Σιτάρο. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Ο Κώστας λέει μία εβδομάδα άδεια και αυτή με το ζόρι. Αυτό που δεν παίρνουν οι άδεια ο κόσμος. Δεν... Τι να πω δηλαδή. Σήμερα γιορτάζει η Σαλόμη. Επίσης είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλούβς. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 3 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί όθωνα. Σαν σήμερα το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. Σαν σήμερα το 1951 ιδρύεται η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά με πρωτοβουλία τον Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζιμπέη και Μιχάλη Κύρκου. Σαν σήμερα το 1981 οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Σαν σήμερα το 1989 αεροσκάφος τύπου Σόρτ 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Άμμου με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1996, Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εισίψους με επίδοση 2,02 και κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους το οποίο υπερεύει. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1811 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ Ελίσα Ότις. Σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Αντώνης Καλογιάννης. Ενώ σαν σήμερα το 1966 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης. Σαν σήμερα το 1975 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής Ανδρέας Εμπειρικός. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1979, φεύγει από τη ζωή ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός εγγραφέας και δοκιμιογράφος, γνωστότερος για τα έργα του Πριγκίπισσα Ιζαμπό, Μένεξε Δένια Πολιτεία και το μυθιστόρημα των Τεσσάρων.

Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Χρήστος μετράει αντίστροφα για την άδεια. 7 και σήμερα, οπότε από εβδομάδα ξεκινάει η άδεια του. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και να επανέλθουμε πάλι πίσω, να δούμε την όλη επικαιρότητα, να δούμε όλα όσα συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο το οποίο πέρασε. Όπου δυστυχώς η επικαιρότητα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για να πούμε ότι θα έχουμε και μια ευχάριστη είδηση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την χώρα για ακόμη μια φορά. Που φαίνεται ότι για ακόμη μια φορά δυστυχώς είμαστε μόνοι.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις, πιο μικρές κύριες επικουρικές και εφάπαξ, γιατί παραμένουν πέντε κόφτες. Οι ζωές μας αλλιώς, ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες πάνω από 10 νύχτα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα μένονται για τρίτη μέρα χθες. Τι δείχνει η σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα και ο τραγικός θάνατος δύο ακόμη νέων ανθρώπων. 10 μύθοι και αλήθειες για τις φετινές πυρκαγιές στα ωριά τους άνθρωποι και μηχανές. Πρόγραμμα υψεύτικες αιτήσεις για τον Εύρο σε σύνολο 600, μόνο 2 εγκρίθηκαν ενώ πάνω από τις μισές δεν είχαν βάση. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, 1933-2026, ο τελευταίος άνθρωπος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πολιτικό παρασκήνιο όπως το Μαξίμου εστιάζει σε ένα ποιοτικό στοιχείο, όπως αντέδρασε ο Θανάσης Αυγερινός στη διαγραφή του. Πήγα, είδα η μεγάλη νίκη της συμπερίληψης στην Επίδαυρο. Οδηγός, πώς να μειώσετε το κόστος αν τα μικρά σπουδάζουν μακριά. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα κέρδη για 37.033 δικαιούχους από εκκρεμής επανυπολογισμού συντάξεων αυξήσει έως 240 ευρώ και αναδρομικά έως 19.643. Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες, Mega Fire και την Αττικοβιωτία σε νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Βαθύτατη θλίψη για τους δύο μαχητές της πρώτης γραμμής, το συλληπιτήριο μήνυμα Μητσοτάκη. Επιχειρήσεις, θετικό το ισοζύγιο ίδρυσης Λουκέτων. Αρχαιολογικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας η Αμφίπολη. Μεταναστευτικό πόλεμος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Σάντζεθ για το χάος στη Θέουτα. Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πυλώνας της κεντροδεξιάς παράταξης. Εφημερίδα Κόντρα, η ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και η υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη. Σε κατάσταση απόγνωσης, χιλιάδες πυρόπληκτοι. Σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Δόξα και τιμή στους ήρωες, πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους. Μαζική έξοδος από τα λιμάνια, όπου φύγει και η αδειούχη του Αυγούστου. Τρεις δεσμεύσεις Ελλάς, πρόταση βόμβη για τα υπερχρεωμένα κόμματα και αιχμές για τα αφημί. Νέα επιδότηση παρά τις παρεμβάσεις, οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Για τους μετανάστες, οργισμένη επιστολή των 22 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Σάντσες. Νέο πρόγραμμα, 2.350 κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά με κοινωνική αντιπαροχή. Εφημερίδα των συντακτών, μέσα σε μία εβδομάδα στάχτη το επιτελικό κράτος. Περισσότερο από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Εμπριστή στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Βιωτία και Ρέθυμνο. 7 χρόνια ίδιες δικαιολογίες. Τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες επικαλέστηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός. Αναπάντητα ερωτήματα. Ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Η φωτιά θύμισε την ύπαρξή του στον Υπουργό. Προϊστάμενοι δημοσίου με μοντέλο ασέπη επιλογή τους. Θέουτα ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες. Πέρσι του έφταιγε ο καύσωνας και φέτος ο δυνατός αέρας. Ανεύθυνος, ανέμελος και αμετανόητος ετοιμάζεται για διακοπές τη στιγμή που οι πυροσβέστες θυσιάζονται στη μάχη της κατάσβεσης. Τραγωδία. Δύο πιλότοι πυροσβεστικού ελικοπτέρου σκοτώθηκαν εχθές στην Ψάθα, ανεβάζοντας σε 5 τον τραγικό απολογισμό. Μέσα στη μαυρίλα οι νέοι της Ελλάδας τριαμβεύουν στην Ευρώπη. Ο υπουργός με τα πρακτορικά γυαλιά στέλνει στο πειθαρχικό γιατρούς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τα χάλια της υγείας. Ο ΠΚΠ κυνηγητό της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με κτηνοτρόφους στα Ζωνιανά. Καμία έκπληξη. Απέτυχαν το σπίτι μου δύο και το ανακαινίζω για ιδιοκατοίκηση. Απαράδεκτος Άδωνης με στολή ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος. Εφημερίδα Απογευματίνη, πήρα Γεραπετρίτη για το δίθεν δείπνο με Διαμαντοπούλου. Θλίψη για το θάνατο του Βαρβιτσιώτη. Ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνη στον Περιφερειάρχη. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Τραγωδία χωρίς τέλος. Σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έγιναν στάχτη. Απελπιστική κατάσταση σε Πόρτο Γερμενό και Βίλια. Εφημερίδα One Voice, Τζόναθαν Κωνσταντίνε, το παραμύθι του Τσάμπα Μάγκα, ο λομπίστας του Τραμπ από τα Ηλίσια που υπόσχεται κονές στο Λευκό Οίκο με χρέωση 0,79 ευρώ το λεπτό. Στην τραγωδία με τα ελικόπτερα σκοτώνουν τους πιλότους δύο φορές, φορτώνουν το λάθος τους νεκρούς, ενώ ο συντονισμός γινόταν παρανόμος από το έδαφος. Ο Μητσοτάκης στον κόσμο του ρίχνει τις ευθύνες στο στρατηγικό άνεμο. Συνέντευξη καταπέλτης. Υπάρχουν ευθύνες για πρόσωπα που σήμερα δεν βρίσκονται στο εδόλιο. Τα παιδιά μας κάηκαν ζωντανά και περιμένουν δικαίωση. Κατακαιρματίζουν και καθυστερούν τις δίκες για να πετύχουν συγκάλυψη για τα Τέμπη. Πρόκληση: το υπερταμείο δεν θέλει ο Σαββίδης να πάρει το λιμάνι του Βόλου. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Εφημερίδα Μανιφέστο, σφαγή Ελλάς και Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια. Μπροστινή και χορηγία, μα και άμμο στο βάλτο της κεντροαριστεράς για τη δεύτερη θέση. Σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο μέτωπο της Ψάθας. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες. Πύρινος συναγερμός σε ολόκληρη τη χώρα. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες σε Βίλια, Μέγαρα και Κεφαλονιά. Σε 33 συλλήψεις έχουν προχωρήσει αρχές μέσα σε 5 μέρες για πρόκληση πυρκαγιά. Θλίψη στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός τέλεχος της κέντρο-δεξιάς. Κατά φαντασίαν δείπνο για εξόφθαλμα ψεύδι και συκοφαντίες της αιστείας κάνουν λόγο οι συνδετήμονες. Όλα λάθος, άλλο το επιχειρήν και άλλο η απληστία της Πάρου, της Μυκόνου αλλά και της Σαντορίνης. Εφημερίδα Πολίτικα, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, 5 δεκαετίες προσφοράς στην πολιτική ζωή της πατρίδας. Τιτάνια μάχη με τη Mega Fire, νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες. Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα που στήχησε τη ζωή στο δανοπιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Ο πόλεμος των ακινήτων, τα δύο SOS και οι τρεις λόγοι που οδηγούν σε έξωση. Αναβάθμιση στρατιωτικών σχολών, ξανά η πρώτη επιλογή για χιλιάδες νέους. Εφημερίδα Εστία, απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους πινθήρες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος που προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές. Ο Οδυσσέας προειδοποιεί, από χαμηλά βλέπεις πιο καθαρά. Η ιστορία του είναι πιο ισχυρή από το χρώμα. Αξίζει να διαβάσετε: δύο πιλότοι νεκροί στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Η Ευρώπη κατακεραυνώνει τον Σάντζερ. Απεβίωσε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Η παρβατική συμπεριφορά του έφηβου πόρια ρήξη. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Τράπεζες έβαλαν πλώρη για καθαρά κέρδη άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος. Θαλάσσιες μεταφορές, πώς τα ντρόνς διαταράσσουν την εφοδιαστική αλυσίδα. Εταιρείες, πια εισηγημένες στη Wall Street, ωφελήθηκαν από την κρίση. Η AI Act εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Χάρτα Δικαιωμάτων στην κοινωνία της. Ξεκίνησε η επιβολή κυρώσεων για τις περισσότερες απαγορευμένες πρακτικές. Ποιες υποχρεώσεις προβλέπονται στο άρθρο 50 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη. Δίπλη τραγωδία, 2 νεκροί σε σύγκρουση ελικοπτέρων, χιλιάδες τρέμματα καμένης γης. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η μάχη με το έγκλημα είναι καθημερινή υπόθεση. Σε κλειό ισχυρών ανωδικών πιέσεων η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και φυσικού αερίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός τελεχός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Focus FM 103,6. Από την...

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6, στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στο πρωινό της Δευτέρας 3 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, όσο καλά μπορεί να είναι. 69-074-83-48-4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα. Κάτω από μια δύσκολη εβδομάδα η οποία ξεκίνησε με την χώρα για ακόμη μια φορά να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ο πύρινος εφιάλτης είναι εδώ, συνεχίζεται χωρίς τέλος. Βλέπουμε περιοχές για ακόμη μια φορά να καίγονται. Βλέπουμε ανθρώπους, αυτούς τους ήρωες που σηκώνουν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα για να κατασβήσουν αυτά τα οποία καίνε κάποιοι, να χάνονται άδικα. Και η κυβέρνηση, όλα καλά στην κυβέρνηση, δεν τρέχει τίποτα. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται για διακοπές. Είδα κάτι ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό για να δώσει συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων πιλότων. Αλλά τι να τα κάνεις, τι να τα κάνεις, όχι πραγματικά. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι εντάξει, δεν ευθύνεται το κράτος. Δεν ευθύνεται το κράτος, αλήθεια. Δηλαδή όταν ξέρεις ότι έρχεται καλοκαίρι και ότι η χώρα σου θα καεί για ακόμη μια φορά και εσύ δεν κάνεις τίποτα για να μπορέσεις να τη γλιτώσεις και να κάνεις από πριν, όχι την τελευταία στιγμή, να κάθεσαι και να μου βγάζεις δελτία τύπου και ευχολόγια και δεν ξέρω εγώ τι και τα θερμά μας συλληπιτήρια. Τι να τα κάνουν τα συλληπιτήρια? Και να σας πω κάτι, ξέρετε τι είναι αυτό που με τσατίζει περισσότερο? Ότι του χρόνου πάλι τα ίδια θα γίνουν. Σε ένα χρόνο από τώρα πάλι τα ίδια θα γίνουν. Πάλι θα καούμε, πάλι θα θρηνήσουμε ανθρώπους, πάλι, και πάλι θα βγαίνουν και θα λένε ότι πάθαμε συλληπιτήρια. Δεν πάει έτσι. 7 χρόνια κυβερνάτε, κύριοι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τέσσερα. 7,5 χρόνια κοντεύετε στα 8. Δεν κάνατε τίποτα για να βοηθήσετε τη χώρα που ξέρετε ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο έχουμε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Οι πυροσβέστες βγαίνανε και λέγανε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι μόνο ο Θεός μπορεί να βάλει το χέρι του. Δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος να σβήσουν τις πυρκαγιές. Περιοχές ολόκληρες χάθηκαν, σπίτια χάθηκαν. Και βγαίνουν κάποιοι και λένε γιατί δεν τα είχαν ασφαλισμένα. Όχι ρε εσείς, να σας πω κάτι. Πληρώνω φόρους σε αυτό το κολοκράτος. Πληρώνω. Δεν πρέπει να με προστατεύσουν επιτέλους. Κάει και το σπίτι των ανθρώπων. Ναι, δεν πρέπει να αποζημιωθούν. Δεν πληρώνανε φόρους για αυτό το σπίτι. Πληρώνανε. Δεν πληρώνανε ένφια. Πληρώνανε. Γιατί δηλαδή να πρέπει να πάω σε ιδιώτη να το ασφαλίσω το κολόσπιτο για να πληρώνω και τον ιδιώτη? Το κράτος γιατί το πληρώνω δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο πληρώνω το κράτος? Γιατί μου κρατάτε τόσους φόρους? Πυροσβέστες δεν έχουμε, γιατρούς δεν έχουμε, νοσηλευτικό προσωπικό δεν έχουμε. Μόνο αστυνομικούς και παπάδες έχουμε. Και αστυνομικοί για να προστατεύουν αυτούς. Και δεν έχω κάτι με τους ιερείς, για όνομα του Θεού. Αλλά ξέρετε κάτι, κάπου όπα. Πάρτε πυροσβέστες, πάρτε προσωπικό στα νοσοκομεία, πάρτε αεροπλάνα, πάρτε ελικόπτερα, να μην βλέπουμε τη χώρα μας κάθε χρόνο να καίγεται, να μην χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές και όταν χάνονται περιουσίες να τους αποζημιώνετε. Να μην μου λέτε ότι πάνε στον ιδιώτη να το ασφαλίσεις, κάτω μια ασφάλεια μήπως και καεί επειδή είναι κοντά σε δασική έκταση το σπίτι σου και σε, γιατί σε πληρώνω ρε κράτος? Γιατί μου κρατάς φόρους εμένα και τρώτε εσείς με 10 μασέλες και αυγατίζουν οι τραπεζικοί σας λογαριασμοί και εγώ είμαι απροστάτευτος? Είμαι απροστάτευτος, χάνω την περιουσία μου και δεν με αποζημιώνει κανένας. Γιατί πληρώνω φόρους για αυτό το κράτος? Μπορεί να μου το εξηγήσει κανείς αυτό το πράγμα? Γιατί ένα σωρό άδικους φόρους πληρώνουμε.
Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, σε ποια νόντις τσέπες πηγαίνουν, γιατί δεν υπάρχουν πυροσβεστικά να σβήσουν τις φωτιές, γιατί δεν έχουμε αεροπλάνα. Θα μπορούσαμε τώρα, κάποιος φίλος μου είπε το πρωί να πάρουμε για τα ρωσικά τα μπεργέ. Ποιο, τι να πάρουμε. Έχουμε βάλει κυρώσεις, λέει, στη Ρωσία. Ποιοι εμείς, εμείς, η τελευταία τρύπα του ζουρνά, βάζουμε κυρώσεις, λέει, στην υπερδύναμη τη Ρωσία. Άκουσον, άκουσον. Και η Ρωσία τώρα τη ξύθηκε να μην πω τι, που τη βάλαμε κυρώσεις από εδώ από την Ελλάδα. Σκασίλα του. Μια ζωή με τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τα ρωσικά αεροπλάνα. Θα μπορούσαμε. Αλλά οι εντολές είναι άλλες. Δυστυχώς. Και τα αποτελέσματα νάτα. Να καίγονται περιοχές, να χάνονται άνθρωποι. Τι να πεις τώρα για αυτούς τους δύο πιλότους που χάθηκαν. Τι να πεις. Άντε πάνε στις οικογένειές τους, ρε Σιμιτσοτάκη, και κοίταξε χωρίς κάμερες. Χωρίς κάμερες, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς να καταγράφεις, χωρίς γυαλιά.

κάποια αεροπλάνα, πυροσβεστικά οχήματα τα οποία χαλάνε. Πυροσβεστικές δυνάμεις που δεν επαρκούνε. Ευτυχώς υπάρχουν και οι εθελοντές, οι οποίοι πηγαίνουν και βοηθούν στην κατάσβεση. Προτιμώ να έχω παραπάνω πυροσβέστες και ας κάθονται το χειμώνα, δεν με πειράζει. Τουλάχιστον ξέρω ότι το καλοκαίρι αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί να δώσουν ακόμη και τη ζωή τους, προκειμένου να σώσουν περιοχές που κάποιοι άλλοι τις καίνε. Και ξαφνικά βλέπουμε να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες σε αυτές τις περιοχές. Ναι, προτιμώ να πληρώνω 15.000 πυροσβέστες παραπάνω και να κάθονται, παρά να πληρώνω αυλικούς και βουλευτάδες και δεν ξέρω εγώ τι, και ανύπαρκτες εταιρείες και ΜΚΟ, και να τρώνε τα λεφτά και να πηγαίνουν σε καπιανών τις τσέπες και να μην κάνουν τίποτα. Να μην κάνουν τίποτα πραγματικά. Παρακολουθώ με τρόμο όλα όσα γίνονται. Με τρόμο, ειλικρινά βλέπω τους ανθρώπους να είναι σε απόγνωση. Προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση τους. Τι θα έκανα εγώ? Δεν μπορώ να το βάλω όμως. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Κανείς δεν μπορεί να νιώσει πως είναι. Μόνο αυτοί που το έχουν ζήσει. Πως είναι να βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται. Να έχεις φτύσει αίμα για να χτίσεις ένα σπίτι. Και να το βλέπεις ξαφνικά να καίγεται. Ποια είναι η προστασία του κράτους, για πείτε μας. Ποια είναι η προστασία απέναντι στον πολίτη ο οποίος χάνει την περιουσία του, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του? Πού είναι το κράτος? Πουθενά δεν είναι το κράτος. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά το κράτος αδιαφορεί. Το κράτος για ακόμη μια φορά το μόνο το οποίο κάνει είναι να στέλνει ευχολόγια, να λέει ότι συλληπιτήρια. Ναι, οι πυρκαγιές είναι μεγάλες. Ναι, το ξέρουμε ότι είναι μεγάλες. Το ξέρουμε ότι είναι μεγάλες πυρκαγιές. Τι κάνετε? Τι κάνετε, μωρέ? Συνεχείς αναζωπυρώσεις. Εξαντλημένοι άνθρωποι, πυροσβέστες. Πανικόβλητος κόσμος. Και σας το ξαναλέω, είμαι από τους ανθρώπους που έζησε το μάτι. Είμαι από τους ανθρώπους που όταν και εγώ ήταν το μάτι ήμουν εκεί. Επί μια εβδομάδα ήμασταν εκεί και καλύπταμε το ρεπορτάζ. Δηλαδή και μπορώ να φέρω κάποιες εικόνες στο μυαλό μου από αυτά που γίνονταν εκεί πέρα. Και μπορώ να καταλάβω έστω ελάχιστο αυτούς τους ανθρώπους, την αγωνία τους. Την αγωνία τους να σωθούνε, να σωθεί η περιοχή. Υπήρχαν πόσοι άνθρωποι οι οποίοι αρνούνταν να απομακρυνθούν από το σπίτι τους, γιατί σου λέω ότι εγώ θα προσπαθήσω να το σώσω. Και παλεύανε με το λάστιχο. Τι να σβήσεις με το λάστιχο όταν η φωτιά είναι 2,5, 3, 4 μέτρα πάνω? Τι να σε κάνει και το λάστιχο και τι να... Αντιπυρικό υγρό πήραμε? Όχι, γιατί να πάρω? Σιγά τώρα, πεταμένα λεφτά. Τίποτα δεν πήραμε, τίποτα δεν κάναμε. Για ακόμη μια φορά η χώρα μας παραδομένη στο έλεος και της φωτιάς, αλλά και μιας ανεκδίγητης κυβέρνησης, η οποία δυστυχώς δεν κοίταξε ποτέ κατάματα τα προβλήματα των πολιτών. Ποτέ. Ξέρεις ότι κάθε χρόνο, δηλαδή είναι τέτοια η αδιαφορία πραγματικά, που αρχίζω να το πιστεύω αυτό, ότι γίνεται επίτηδες. Γίνεται επίτηδες, να καούνε όλοι. Θέλω να ακούσουμε λίγο τον κύριο Φέδων Καραϊωσιφίδη. Είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση, όπου μίλησε στην εφημερίδα Τα Νέα και είπε για τις... Μάλλον στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, με συγχωρείτε. Είμαι κι εγώ ζαλισμένος με όλα αυτά. Και είπε για τις θέσεις τις οποίες βρέθηκαν τα δύο ελικόπτερα που δεν θα έπρεπε να βρεθούν, και ανέλησε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα βρέθηκαν σε επικίνδυνα μικρή απόσταση κατά την κάθοδό τους για ρήψη νερού. Και όπως θα ακούσετε, στο ηχητικό εκτίμησε ότι μετά την στροφή μειώθηκε ο χρονικός διαχωρισμός τους και είναι πιθανόν ο χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου να έχασε στιγμία την οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο, χωρίς βέβαια ακόμη να μπορούν να εξαχθούν.

0: οριστικά συμπεράσματα για το πώς ακριβώς φτάσαμε στην τραγωδία.
1: Κύριε Καρεσουβίδη, για να καταλάβουμε και μία ακόμα λεπτομέρεια, yeah. διότι βλέπουμε ότι τη στιγμή της σύγκρουσης αδειάζει το πάνω ελικόπτερο, αδειάζει και το νερό, πραγματοποιεί μία ρήψη. Είναι σε διαδικασία ρήψης και απλά άδειασε για να ενστικτοδός ή απλά χτύπησε και άνοιξε η πόρτα του ελικόπτερου, δεν γνωρίζω τις ορολογίες, το λέω πολύ απλοϊκά, yeah, yeah. και έτσι έφυγε το νερό.
2: Το πιθανότερο είναι ότι συνέβησαν ταυτόχρονα και τα δύο. Δηλαδή έχουμε και την καταστροφική αστοχία του συστήματος που υπάρχει από κάτω και αποθηκεύει το νερό, αλλά πιθανότητα την ίδια στιγμή ακαρία ο πιλότος του ελικοπτέρου, του δεύτερου δηλαδή, αυτό που βρισκόταν ψηλότερα και χτύπησε το πρώτο, ή τουλάχιστον ήρθε σε επαφή με το πρώτο. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμη για χτύπημα. Ναι. Βρέθηκαν σε θέσεις στις οποίες δεν έπρεπε να βρίσκονται, πολύ κοντά. Απελευθέρωσε το νερό για να ελαφρύνει το ελικόπτερο και να κερδίσει ύψος. Από την άλλη, εμένα μου προκαλεί εντύπωση πρώτον ότι βρέθηκαν τόσο πολύ κοντά. Μετά τη στροφή υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα στιγμιαία ο χειριστής του πίσω ελικοπτέρου να έχασε την οπτική επαφή με τον μπροστά και εκεί πέρα συνέβη το μοιραίο. Δεν είναι παρά μόνο μια εκτίμηση, διότι διαφορετικά εάν έβλεπε την απόσταση να μειώνεται, θα είχε κάνει έναν ελιγμό αποφυγής, δηλαδή θα μπορούσε άνετα να κάνει αυτό που έκανε στη συνέχεια, ακόμη και να απελευθερώσει το νερό, έτσι ώστε να κερδίσει από το ύψος, γιατί κυριολεκτικά όταν αφήσεις 3 τόνους νερό, το ελικόπτερο και με την ισχύ που έχει...
1: Θα έχει την άνοδο που χρειαζόταν για να αποφύγει τη σύγκρουση.
0: Βέβαια, ό,τι και να λέμε τώρα, όσες εκτιμήσεις για να κάνουμε, όσα και να βγουν στη δημοσιότητα, οι δύο αυτοί άνθρωποι έφυγαν. Έφυγαν πάνω στο καθήκον. Και ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών από τις φετινές πυρκαγιές σε 5. Θέλω λίγο να πάμε να θυμηθούμε μία ομιλία του Πρωθυπουργού πριν από 4 χρόνια. Πριν από 4 χρόνια, λίγο μετά τις εκλογές. Αν θυμάμαι καλά, λίγο μετά πρέπει να είναι. Είχε βγάλει μία ομιλία από το Βήμα της Βουλής. Πάμε λίγο να την ακούσουμε όσον αφορά τις φωτιές στη χώρα μας. Έχει ενδιαφέρον. Άμα ξεκινήσει να παίζει, άμα θέλει να παίξει, θα παίξει.
3: Κατά συνέπεια μην περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αναδάσωση 500 ή 700 ή 800 χιλιάδων στρεμμάτων. Αναφέρομαι στις εκτάσεις εκείνες που κάηκαν που είναι δασικές, διότι από το 1 εκατομμύριο 100.000 στρέμματα που εκτιμούμε ότι έχουν καεί, προφανώς δεν είναι όλα δάση. Αυτήν την πολιτική θα ακολουθήσουμε και τώρα. Δεύτερη παρατήρησή σας σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Καταρχάς, ας συμφωνήσουμε επιτέλους σε αυτήν την αίθουσα ότι είναι αδύνατον να πετύχουμε τους στόχους για μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών άνθρακα χωρίς σημαντικότατη συμμετοχή του αέρα και του ηλίου στο ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 ΜΒ με βάση το σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει, και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πού θα μπουν και με ποιους κανόνες θα μπουν.
0: Τώρα ήθελα να σου πω πού θα μπουν οι ανεμογεννήτριες, αλλά άντε πρωί-πρωί.
3: Και θέλω να θυμίσω ότι στο παρελθόν επενδυτικά σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχαν καταρρεύσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακριβώς επειδή το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν είχε προηγηθεί ο σωστός σχεδιασμός ως προς τη χωροταξία για το πού θα τοποθετήσουμε ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες δεν μπορούν να τοποθετηθούν παντού. Υπάρχουν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, περιοχές όπου μια μεγάλη ανεμογεννήτρια θα διαταράξει την ισορροπία της κλίμακας του τοπίου. Σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν άλλες περιοχές στη στεριά που μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες και η επικαιροποίηση του χωροταξικού σχεδίου γύρω από τη ΣΑΠΕ θα μας επιτρέψει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά είναι αδύνατο να συζητάμε σήμερα ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας με ανεμογεννήτριες μόνο στη θάλασσα. Βεβαίως και θα δρομολογήσουμε και ανεμογεννήτριες offshore στη θάλασσα. Είναι πιο ακριβές, έχουν όμως και σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως το γεγονός ότι μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς να διαταράξουμε με τόσο μεγάλη ένταση άλλες δραστηριότητες.
0: Είσαστε ικανοί ρε μπαγάσιδες να κάψετε και τη θάλασσα, αλήθεια, για να βάλετε ανεμογεννήτριες και να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα κάποιου ολιγάρχη. Είστε ικανοί να κάψετε και τη θάλασσα, πραγματικά. Είστε ικανοί να τη ρουφήξετε. Να πάτε με καλαμάκια, με χάρτη, να αρχίσετε να ρουφάτε το νερό, να τελειώσετε. Να βάλετε ανεμογεννήτριες. Σας έχω ικανούς να κάνετε πολλά. Αλήθεια, δηλαδή, τον ακούσατε τι είπε. Καταλαβαίνετε γιατί καίγεται η Ελλάδα κάθε χρόνο. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε παντού ανεμογεννήτριες. Και όπου δεν μπορούμε να βάλουμε, κάψτε τα όλα, μωρέ. Κάψτε τα όλα, μην υπολογίζετε τίποτα. Σκάει η χώρα. Και τι έγινε? Ελάτε να την κάψουμε, να βάλουμε ανεμογεννήτρες. Το είχε πει άλλωστε ότι θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα την μπαταρία της Ευρώπης. Ξέρεις τι, ρε Μητσοτάκη? Ούτε μπαταρία, ούτε power bank, ούτε τίποτα δεν θέλουμε να γίνει. Τη χώρα μας θέλουμε, την Ελλάδα μας θέλουμε. Τον τόπο μας θέλουμε να διαφυλάξουμε, να μην τον βλέπουμε κάθε χρόνο να καίγεται. Δυστυχώς ο Μητσοτάκης έφερε δίθεν επενδύσεις στη χώρα μας, με εταιρείες να εκμεταλλεύονται τα βουνά μας, με τα αιωλικά πάρκα τα οποία στείνουν, και η Ελλάδα να παίρνει κάτι ψίχουλα από την ενέργεια που παράγεται. Γι' αυτό το λόγο και η τιμή του ρεύματος δεν πέφτει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε που να το αποθηκεύσουμε το ρεύμα και το στέλνουμε στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, το αποθηκεύουν εκεί πέρα και πάμε και το αγοράζουμε από εκεί μετά. Πόσο ανόητοι είμαστε. Έχουμε κάψει όλη την Ελλάδα, έχουμε γεμίσει ανεμογεννήτριες και αυτό το ρεύμα το στέλνουμε έξω για να πάμε να το ξαναγοράσουμε από εκεί, να το φέρουμε εδώ πέρα. Αλλά πάμε λίγο να θυμηθούμε αυτή τη δήλωση του Μητσοτάκαρου που έλεγε ότι θέλουμε να γίνουμε, θέλουμε να κάνουμε τη χώρα την μπαταρία της Ευρώπης.
3: Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης.
0: Αυτό στις 5 έκτου του 2020.
3: Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πολλές.
0: Μάλιστα.
3: Και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό που έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
0: 15 έκτου του 2019 αυτό.
3: Η Ελλάδα λοιπόν επιτέλους ετοιμάζεται να μπει και αυτή στην πρίζα του μέλλοντος.
0: Άμα αυτό είναι το μέλλον, δεν το θέλουμε. Τέτοιο μέλλον δεν το θέλουμε πραγματικά. Και να σε πω κάτι, Ρίση Μητσοτέλη. Να σε πω κάτι. Ρώτησες κανένα να γεμίσεις τα βουνά μου και σου ανήκει η χώρα? Τι νομίζεις ότι η χώρα, ας πούμε, είναι... Έλαβες ως περιουσιακό στοιχείο από τον μπαμπά σου, όπως όλα τα υπόλοιπα, τα εκατομμύρια, οι βίλες, δεν ξέρω εγώ τι, τα σπίτια, τα... Νομίζεις ότι μαζί έχεις λάβει και τη χώρα, ας πούμε, σαν περιουσιακό στοιχείο? Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Λυπάμαι για τα όλα όσα συμβαίνουν. Λυπάμαι για όσα γίνονται στη χώρα. Λυπάμαι που ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει ανοίξει τα μάτια του να δει ποιοι τον κυβερνούν. Ορίστε, ο άνθρωπος το λέει ξεκάθαρα. Το είπε και το 2019, το είπε και το 2020. Να γίνουμε η μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Δεν θέλουμε να γίνουμε καμία μπαταρία. Καμία μπαταρία δεν θέλουμε να γίνουμε. Θέλουμε τη χώρα μας που να πάρει. Θέλουμε να ζούμε σαν άνθρωποι, να μην φοβόμαστε κάθε χρόνο για το ποια περιοχή θα καεί. Να μην τρέμουμε κάθε χρόνο για το πόσους ανθρώπους μπορεί να χάσουμε από τις πυρκαγιές. Να μην αγχωνόμαστε κάθε χρόνο ότι θα καούμε και φέτος. Φτάνει με όλο αυτό το πράγμα, ειλικρινά φτάνει. Με όλο αυτό το έγκλημα το οποίο γίνεται στη χώρα, φτάνει. Το ξαναλέω, έρχονται εκλογές, διώξτε τους που να πάρει, διώξτε τους να ανασάνουμε επιτέλους. Μας κλέβουνε το οξυγόνο, μαζί με τις περιοχές που μας κλέβουνε και το οξυγόνο. Μας καίνε τη χώρα μας, μας διαλύουνε τα σπίτια, διαλύουνε την οικογένεια, διαλύουν τα πάντα, δεν θα αφήσουνε τίποτα. Δεν θα αφήσουνε τίποτα, ούτε κολυβηθρό ξύλο δεν θα μείνει όρθιο. Α, και τώρα που θυμήθηκα τον κύριο Δρυμνιώτη. Ο κύριος Δρυμνιώτης, αρθρογράφος της εφημερίδας Καθημερινής. Και απορώ πως ο Μητσοτάκης δεν έχει ακολουθήσει τη λύση του κυρίου Δρυμνιώτη για τις φωτιές του καλοκαιριού. Ξέρετε τι είχε πει ο κύριος Δρυμνιώτης? Απίστευτο, αλλά το είχε πει. Δεν θα σας το πω εγώ. Πάμε να το ακούσετε από τον ίδιο για να πιστείτε.
4: Σε κανένα μέρος οι μέγα φωτιές δεν σβήνουνε. Θα σβήσουνε όταν δεν βρούνε άλλο να κάψουνε. Λοιπόν, και η ριζοσπαστική ιδέα την οποία την εφαρμόζουν πλέον οι Αμερικάνοι είναι να καίς προληπτικά το δάσος το χειμώνα.
0: Να χαρώ εγώ.
1: Να κάνεις τη δουλειά το χειμώνα. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτό το κάνανε οι Ινδιάνοι παλιά και το κάνανε και οι Αβορίγινες στην Αυστραλία.
0: Ρε Σιμιτσοτάκη, πώς δεν το σκέφτηκες αυτό? Να κάψουμε τα δάση το χειμώνα, τουλάχιστον θα μπορέσεις να βρεις τη δικαιολογία ότι τα καίμε, ρε παιδί μου, για να έχουμε για το καλοκαίρι. Να γλιτώσουμε το καλοκαίρι, να τα κάψουμε το χειμώνα. Αυτό είπε ο κύριος Δρυμνιώτης. Το κάνανε, λέει, οι Ινδιάνοι. Φανταστικό. Τι έχουμε ακούσει στην ελληνική τηλεόραση? Τι έχουμε ακούσει? Τι ανοησίες έχουμε ακούσει? Και αυτός ο άνθρωπος αρθρογραφεί σε μια μεγάλη εφημερίδα. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Έχω μείνει έκπληκτος με όλα αυτά τα οποία ακούγονται κατά καιρούς σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να αφυπνίζουν τον κόσμο, αλλά όταν έχουν πάρει χρήματα, δυστυχώς όχι να τον αφυπνίσουν, δεν ενδιαφέρονται, μάλλον να τον κοιμήσουν περισσότερο.

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και αυτή την ώρα οι πυρκαγιές σε πολλά σημεία της χώρας μένονται ανεξέλεγκτες. Ανεξέλεγκτη βλέπω συνεχίζει την καταστροφική πορεία της η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία κοντά στο Αιωλικό Πάρκο με σημείο έναρξης τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πέρασε στην Αττική και αυτή την ώρα μένεται σε πολλαπλά μέτωπα και δυστυχώς έχει αφήσει πίσω της την απόλυτη καταστροφή. Μια τεράστια οικολογική καταστροφή, περιουσίες και κόποι μια ζωής ανθρώπων πήγανε στράφη. Αναμνήσεις οικογενειών με ανυπολόγιστη συναισθηματική αξία δυστυχώς κάηκαν μέσα στην πύρινη λέλαπα. Στις 11 χθες το βράδυ έσταλε νέο μήνυμα από το 112, το οποίο κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέοι, Καστάνες, Μόρφα της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Οι τεράστιες φλόγες έχουν σκεπάσει μέσα σε λίγα λεπτά τη βουνοπλαγιά στο Όρος Πατέρας, κάνοντας κυριολεκτικά στάχτη το πεύκοδάσος το οποίο υπήρχε εκεί στην περιοχή. Τα κύρια μέτωπα τα οποία απασχολούν από το βράδυ της Κυριακής τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες βρίσκονται επιποδώς στην Αττική, είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρύο Πηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο στη Λούμπα Βιλίων. Φλόγα υπάρχει όπως βλέπω εδώ και σε εστίες στην περιοχή της Ψάθας, εκεί όπου δυστυχώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Τα ενέργεια μέσα έχουν σταματήσει τις ρήψεις. Οι επίγειες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έδιναν μια άνηση μάχη με τις φωτιές, οι οποίες δυστυχώς κατάφεραν να εισέλθουν σε δύσβατες περιοχές. Στην περιοχή Κρύο Πηγάδι έχουν καεί σπίτια. Προσπαθούν να κάνουν διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προκειμένου να δημιουργηθεί μια γραμμή άμυνας και να περιοριστεί κάπως το πύρινο μέτωπο. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Επίσης, εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση διαμορφώνεται και στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Νωρίτερα είχαμε διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112, τα οποία στάλησαν σε πολίτες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς. Έχουν εκενωθεί οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, η περιοχή του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και ο Άγιος Σαράντης. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με μηχανήματα του στρατού, της περιφέρειας Αττικής αλλά και των Δήμων, προχώρησαν στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε μια προσπάθεια να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον πύρινο όλεθρο. Αντιπυρικές ζώνες ανοίγονται και ανατολικά αλλά και βόρεια του Αγίου Νεκταρίου υπό τις οδηγίες της δασικής υπηρεσίας. Επίσης, τις πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύουν και άνθρωποι εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή και της ομάδας Δευκαλίων που έχει διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να μπορέσει να βοηθήσει και αυτή στην όλη κατάσταση. Λοιπόν, η ώρα είναι 7. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Τόσο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούν από εκείνες τις περιοχές. Θα ήθελα έτσι να μιλήσω με ανθρώπους από εκεί. Αν κάποιος υπάρχει εκεί στις περιοχές που καίγονται ή εκεί κοντά, τέλος πάντων, ας στείλει αν θέλει ένα μήνυμα στο Viber, να τον καλέσω εγώ από εδώ πέρα να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται αυτή την ώρα. Τώρα βέβαια με τον πρώτο φως του ηλίου θα ξεκινήσουν να πετάνε, αν δεν έχουν ξεκινήσει ήδη και τα εναέρια μέσα, τα οποία θα ρηχτούν και αυτά στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε 7 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, ράδιο μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, όσο καλή μπορεί να είναι τέλος πάντων. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Τώρα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, οι οποίες έχουν ως εξής: στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς το Πόρτο Γερμενό, στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδό Ελευσίνα στη Βόν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό, εκεί στο οικισμό του Τιτάν. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία Ψάθα στο ρεύμα πορείας προς την Ψάθα. Στην επαρχιακή οδό Μεγάλων Αλεποχωρίου από το ύψος Ανώνυμης Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς το Αλεποχώρη. Στην επαρχιακή οδό Μεγάλων Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρη από το ύψος της Ανώνυμης Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα. Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίων Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα Περιβολάκη στο ρεύμα προς τον οικισμό Βένιζα. Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Κωνσταντίνου Μπερδέλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αλεποχώρη. Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος του Ινοπίου Μαριέτης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αλεποχώρη. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία Αγορά Ψάθα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμανό και στην ανώνυμη οδό στο ύψος της Φάρμας Διόσκουρη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα. Εκεί έχουμε όλες αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να μην πλησιάσουν τα οχήματα προς τα σημεία τα οποία βρίσκεται η φωτιά. Να πάω λίγο στην Κεφαλονιά. Βλέπω ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Έχουμε βέβαια κάποιες διάσπαρτες εστίες στην περίμετρο της Πυρκαγιάς και ένα ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην περιοχή Αλυματάς, το οποίο όπως φαίνεται το αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, δυστυχώς κατάφερα να πάρει γρήγορα διαστάσεις, κινητοποίησε την πυροσβεστική αλλά και την πολιτική προστασία. Επί του πεδίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές αλλά και 12 συνολικά οχήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο. Δυστυχώς η φωτιά στο νησί εξαπλώθηκε γρήγορα, καθότι οι ισχυροί άνεμοι κατάφεραν να σπρώξουν τις φλόγες προς 2 κατευθύνσεις. Από τη μία, όπως λένε οι πληροφορίες, προς τον Κατελιό και την θάλασσα, και από την άλλη προς το Μαρκόπουλο, από όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελιό. Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Σε άμεσο κίνδυνο βρέθηκαν σπίτια στο Κρεμμύρι, το Μαρκόπουλο, τον Άνω Κατελιό αλλά και τα Μουράτα.

παρακολουθώ τις όποιες εξελίξεις σε όλες τις πυρκαγιές στην χώρα. Βλέπω ότι είμαστε χωρίς ενεργά μέτωπα σε Φωκίδα και το Αίγιο. Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο στο Σκάλωμα Φωκίδος αλλά και στην Γιαλία, όπου οι δυνάμεις χθες πραγματοποιούσαν διαβροχή κυρίως σε καπνογόνα σημεία για να αποφύγουν κάποια αναζωπήρωση. Αυτό είναι το κύριο μέλημα άλλωστε των πυροσβεστικών δυνάμεων εκεί πέρα στην περιοχή, όπου μια αναζωπήρωση πραγματικά θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σε Σταθάικα Άργους, Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, Αλόνια Σαμοθράκης και Χρυσούπολη Καβάλας ευτυχώς έχουν ελεγχθεί. Κάποιες από αυτές έχουν σβήσει.

Αλλά το χειρότερο είναι ότι δύο άνθρωποι, δύο πιλότοι είναι νεκροί μετά από την συγκλονιστική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, η οποία καταγράφηκε και σε κάμερα κινητού τηλεφώνου, όπου φαίνεται πως τα δύο ελικόπτερα έρχονται πολύ κοντά το ένα με το άλλο, με αποτέλεσμα ο έλικας του ενός ελικοπτέρου να προσκρούσει στο άλλο και φλεγόμενο να πέσει στο έδαφος, και εκεί πέρα χάθηκαν και δύο ανθρώπινες ζωές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων. Πολύ νωρίς είχε αποκατασταθεί και επικοινωνία με το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, το οποίο ενημέρωσε το επιχειρησιακό κέντρο για την κατάστασή του και έδωσε και τις συντεταγμένες του μετά από την πτώση, και λίγο αργότερα εντοπίστηκε και το δεύτερο ελικόπτερο, δυστυχώς με τους δύο άνδρες να είναι νεκρούς. Είναι δύο ελικόπτερα τύπου Bell, μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα. Έναν Ρουμάνο πιλότο και έναν Έλληνα συντονιστή, τα οποία είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Και όπως είναι λογικό, ακολουθήθηκε όλο το καταγράμματο πρωτόκολλο, το οποίο έλεγε ότι όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell τα οποία επιχειρούσαν στο σημείο να καθυλωθούν μέχρι νεοτέρας, όπως προβλέπεται. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται μετά από ένα σοβαρό αεροπορικό συμβάν, ώστε ότι εκτιμηθούν κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το δυστύχημα και μετέπειτα να δοθούν νέες οδηγίες από το συντονιστικό κέντρο. Στη συγκεκριμένη επιχείρηση, στη συγκεκριμένη πυρκαγιά μάλλον, επιχειρούσαν 8 ελικόπτερα τύπου Ericsson, 2 Canadair και 2 Chinook.

0: Από ό,τι βλέπω από την ενημέρωση που ήρθε πριν από λίγη ώρα από την πυροσβεστική, αυτή την ώρα μένεται για τρίτη συνεχή μέρα η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου πέρασαν οι φλόγες. Έχουμε μικρές εστίες στην Ψάθα, έντονη μυρωδιά καπνού στην περιοχή, όπως είναι λογικό. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Έχουμε σειρά συσκέψεων στις πυρόπληκτες περιοχές. Περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν καεί από τις πυρκαγιές σε Βιωτία και Αττική. Όπως βλέπω, έχουν καεί σπίτια στην περιοχή Κρύο Πηγάδι, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από, από τα Βίλια. Η φωτιά, όπως λένε οι πληροφορίες, έχει διανύσει σχεδόν 10 χιλιόμετρα μέσα σε λίγα 24 ώρα. Δίνεται μία μάχη αυτή την ώρα για να μπορέσει να ανακοπεί η πορεία της και, όπως είναι λογικό, η έκταση η οποία έχει διανύσει πυρκαγιά από την Παρασκευή μέχρι σήμερα προκαλεί έντονο προβληματισμό, γιατί η απόσταση από την περιοχή Κανδύλη έως και τη Νέα Πέρα μου είναι μικρότερη από 10 χιλιόμετρα, ένα γεγονός το οποίο αποτυπώνει τη μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα 24 ώρα. Πίσω από την περιοχή είναι οι πρόποδες του όρους Πατέρα, όπου εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μέτωπο, όπως αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, το οποίο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παρακολουθούν διαρκώς και παράλληλα βρίσκονται και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν περιπολίες χρησιμοποιώντας φάρους και ηχητικά σήματα, προκειμένου να καλέσουν όσους παραμένουν στις διάσπαρτες κατοικίες να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες συνοδεύουν βαρέα οχήματα της περιφέρειας της πολιτικής προστασίας αλλά και του Δήμου, καθώς επίσης μπουλντόζες και άλλα χωματουργικά μηχανήματα, τα οποία επιχειρούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες με στόχο να μπορέσουν κάπως να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο, η φωτιά παρουσιάζει κάποιες διακυμάνσεις στην έντασή της. Άλλοτε αναζωπυρώνεται, άλλοτε υποχωρεί, ενώ το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι οι άνεμοι μεταβάλλονται διαρκώς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής βλέπω ότι δεν έχουν κατευθύνει τις φλόγες προς κατοικημένες περιοχές, αλλά κυρίως προς τα νότια και νοτιοανατολικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο κίνδυνος εκεί πέρα στην περιοχή παραμένει υψηλός. Κανείς δεν εφησυχάζει, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια ολονύχτια μάχη εδώ σαν με τις φλόγες, ακόμη και στην Αγία Παρασκευή, όπου οι εικόνες οι οποίες έρχονται από το σημείο είναι εικόνες αποκαλύψεως. Σήμερα θα έχουμε και μία σειρά συσκέψεων του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα είναι στις περιοχές όπου επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών, αλλά και την ταχύ ενεργοποίηση από των μέτρων της κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέ των πολιτών και επιχειρήσεων, όπου δεν ξέρω πραγματικά πώς θα στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα ξαναφτιάξουν τις επιχειρήσεις τους, πώς θα ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, αν μπορούν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους. Η καταστροφή είναι πραγματικά τόσο μεγάλη που τρομάζει, ειλικρινά τρομάζει. Και δεν φτάνει που καίνε τα δάση για να στήσουν ανεμογεννήτριες. Δεν φτάνει που μετατρέπουν τα βουνά, τις πλαγιές σε βιομηχανικές ζώνες στο όνομα μιας δίθεν πράσινης ενέργειας. Τώρα φτάνουμε και στο σημείο οι ίδιες οι ανεμογεννήτρες να βάζουν φωτιά. Σπινθήρες από τα καλώδια τους, ταλαντώσεις και μετά βλέπουμε να γίνονται όλα στάχτη. Χιλιάδες στρέμματα δάσους να καίγονται. Σπίτια καμένα, ζωές οι οποίες έχουν καταστραφεί. Και όλα αυτά γιατί κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι το κέρδος από την δίθεν αυτή πράσινη ανάπτυξη, πράσινο ρεύμα, αξίζει περισσότερο από τον ίδιο τον τόπο. Πρώτα καίνε τα δάση για να μπουν οι ανεμογεννήτρες, μετά οι ίδιες οι ανεμογεννήτρες καίνε ό,τι έχει απομείνει, και στο τέλος μας λένε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πρόοδος, ότι με όλη αυτή την κατάσταση πηγαίνουμε μπροστά. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση, κύριε. Αυτό είναι μια μπλε λαιλασία. Για τα κέρδη κάποιων ολιγαρχών η Ελλάδα καίγεται. Για τα κέρδη κάποιων ολιγαρχών θρυνούμε θύματα. Για τα κέρδη κάποιων ολιγαρχών ζωές γίνονται στάχτη. Και πάμε λίγο να ακούσουμε την άποψη μερικών πολιτών.
1: Ασπιζιολόγια, τι να πω, όλο αυτό γίνεται για να μπουν αναμογεννήτριες κι άλλες.
2: Δεν το γνώριζα.
3: Ακριβώς, Κορίνα, μιας και ο Μιχάλης Τεζάρης δείχνει παρόμοια εικόνα με τη δική μας, είπα να γυρίσουμε λίγο την κάμερα για να δείξουμε και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ. Ουσιαστικά έχει στηθεί ένα παρατηρητήριο από κόσμο εδώ και αρκετές ώρες που βρίσκεται στην περιοχή, με μεγάλη ανησυχία παρακολουθεί το μέτωπο της φωτιάς.
2: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι από αυτή τη δοκιμασία το κράτος απουσιάζει. Το αντίθετο, ήταν παρόν, ενισχυμένο όσο ποτέ.
3: Αν θέλει κάποιος να μας πει δύο λόγια, εγώ θα τους προσεγγίσω. Δύο κουβέντες μόνο, ξέρω ότι είναι μια πολύ δύσκολη ώρα. Δύο κουβέντες μόνο για όλο αυτό που παρακολουθείτε αυτές τις ώρες.
4: Καλά του λέτε!
5: Δεν μπορώ να πω τίποτα, παιδιά. Είναι άσχημο. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό το 2009. Αυτό.
3: Εσείς μένετε μέσα στον οικισμό του Πόρτου Γερμανού?
5: Ναι. Στο προσήλιο.
3: Υπάρχουν άτομα κάτω, γνωρίζετε?
5: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να υπάρχουν. Στο κέντρο ότι υπάρχει.
3: Το σπίτι σας, υπάρχει ανησυχία για τις κατοικίες?
5: Εννοείται.
3: Και βλέπω και την κόρη ήταν δακρυσμένη νωρίτερα.
5: Δεν είναι κόρη, αλλά φίλοι είμαστε.
3: Θα μας πεις δύο λόγια. Τι να πω, όλο αυτό γίνεται για να μπουν αναμογεννήτριες κι άλλες.
4: Πάνα.
3: Δεν χρειάζεται ανησυχία, φοβά.
2: Και αυτές οι αναμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
4: Στον πάτο σου.
3: Σε. Εννοείται, το σπίτι μου είναι το ακριανό στο βουνό. Το πρώτο, σπίτι στο μέτωπο. Τώρα σήμερα έχεις σκεφτεί που θα διανυκτερεύσεις, τι θα κάνεις?
6: Εδώ είναι το εξοχικό μας. Το χωριό μας είναι από την πίσω μεριά του βουνού, αλλά ακούγεται ότι πηγαίνει και από εκεί η φωτιά.
7: Θα μου ζητάξετε ή το πιστεύετε?
3: Γεια σας. Γεια να έρθω και σε εσάς. Και εσείς εδώ αρκετή ώρα μαζί με την κόρη.
8: Ναι. Παιδιά, η ιστορία επαναλαμβάνεται και το 2009 το ίδιο πράγμα έγινε.
2: Πάντα φτιάξω με τσοπάκι.
3: Εντάξει, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει καεί. Πεύκο, όλο Πεύκο έτσι. Μια πανέμορφη περιοχή.
8: Ακριβώς. Βλέπουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα που έγινε πάλι τον Αύγουστο του 2009.
3: Ναι. Τα δέντρα τα οποία αναγεννήθηκαν και τώρα ξανακαίγονται.
8: Ναι, ακριβώς.
2: Κατά συνέπεια, μην περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αναδάσωση 500 ή 700 ή 800 χιλιάδων στρεμμάτων. Αναφέρομαι στις εκτάσεις εκείνες που κάηκαν που είναι δασικές.
3: Εσείς επίσης εδώ εξοχικό, έτσι.
8: Ναι, ναι.
3: Ήρθατε για διακοπές, φαντάζομαι.
8: Δεν πρόλαβα να έρθω για διακοπές. Ήρθα γιατί φοβάμαι ότι θα καεί το σπίτι μου.
2: Ελλάδα 2.0.
3: Υπάρχουν άτομα κάτω, γνωρίζετε, έχετε κάποια εικόνα καλύτερη?
8: Βεβαίως, υπάρχουν κάποια νέα παιδιά που βοηθάνε τους πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
3: Και οι εθελοντές που λέμε.
8: Οι εθελοντές.
3: Ήρωες μαζί με τους άλλους ήρωες.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή.
3: Υπάρχει ανησυχία?
8: Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Γιατί από ό,τι βλέπω μέχρι και την Κυριακή έχει βοριάδες.
3: Ναι, η αλήθεια είναι πως...
9: Σήμερα ο στρατηγός άνεμος, θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ καλύτερη μέρα. Ο στρατηγός άνεμος ορίζει πολλά πράγματα.
3: Δεν μας έχει αφήσει να ηρεμήσουμε λίγο άνεμος.
8: Ακριβώς.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά.
3: Δεν θέλω να τους ταλαιπωρήσω περισσότερο, Κορίνα. Ακούσαμε μερικούς κατοίκους. Είναι πολύ μεγάλη ανησυχία. Βρίσκονται οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολλές ώρες στο σημείο που βρισκόμαστε κι εμείς. Κανένας δεν θέλει να φύγει. Απομακρύνθηκαν φυσικά μετά από συστάσεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής να ανέβουν ουσιαστικά στην είσοδο του οικισμού, του Πόρτου Γερμανού, εδώ που βρισκόμαστε κι εμείς. Αλλά κανείς δεν θέλει να φύγει από την περιοχή, γιατί όπως άκουσες υπάρχουν και άνθρωποι που τα σπίτια τους είναι στο βάθος που βλέπουμε να μένεται η πυρκαγιά.
2: Τι να κάνω τώρα?
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Σου λέει καθόμαστε εδώ πέρα και κοιτάζουμε. Κοιτάζουμε να δούμε αν θα σωθεί το σπίτι μας, αν θα σωθεί η περιουσία μας. Δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Αυτή είναι η ανάπτυξη που μας έχουν υποσχεθεί κάποιοι. Να κάψουν τα δάση, να τα κάψουν όλα, κάψτε τα πάντα, κάψτε και ανθρώπινες ζωές. Βάλτε ανεμογεννήτρες, το είπε η κοπέλα πριν. Όλα γίνονται για να μπουν ανεμογεννήτρες, να μπουν περισσότερες. Remember the promise you made. Και θυμάμαι το Μητσοτάκη από το 2019 που έλεγε ότι είμαστε πιο έτοιμοι και πιο οργανωμένοι. Και κάθε χρόνο η πραγματικότητα τον διαψεύδει και αποδεικνύεται πως κάθε πέρσι ήμασταν και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα.
10: Κάνει κάτι καλύτερο φέτος από ό,τι είχε...
0: 2019 αυτό.
10: Είναι στο παρελθόν τουλάχιστον στο επίπεδο του, του συντονισμού. Και βέβαια έχω δεσμευθεί ότι το πλαίσιο της πολιτικής προστασίας θα αλλάξει συνολικά, ώστε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι στην επόμενη αντιπυρική περίοδο.
11: Ναι, περισσότερο προσωπικό φέτος.
0: 2020.
11: Καλύτερη οργάνωση των μέσων αεροπυρόθεσης και καλύτερη συνολική οργάνωση του σώματος αλλά και της πολιτικής προστασίας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση.
0: 2021, τότε που έβγαινε με μάσκες και μας τα έλεγε.
11: Κις σε τεχνικά μέσα είναι ήδη μεγάλη, είναι ήδη σημαντική. Βάρος όμως πρέπει να δοθεί και στον τομέα της παρακολούθησης, ώστε η επέμβαση είναι έγκαιρη. Για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της πολιτικής προστασίας έχει καταρτιστεί ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο, το οποίο εντοπίζει στην Αττική σε πρώτη φάση ζώνες επικινδυνότητας.
12: Λίγα λεπτά.
0: 2022.
12: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη εδώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ήδη η στρατηγική της κυβέρνησης φέτος έχει να κάνει με την πρόληψη, την προετοιμασία και την άμεση παρέμβαση.
13: Έχουμε προχωρήσει.
0: 2023.
13: Και έχουμε υλοποιήσει έναν πολύ μεθοδικό σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι υπάρχει πια περισσότερος και καλύτερος τουρισμός. Το κλειδί πάντα είναι η έγκαιρη και η γρήγορη παρέμβαση. Και σε αυτό τον τομέα θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά και να γινόμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι.
11: Ελλάδα όμως.
0: 2024.
11: Σήμερα θα έλεγα ότι είναι στην πρώτη γραμμή του εξυγχρονισμού των υποδομών της πολιτικής προστασίας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους για να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα σύστημα πολιτικής προστασίας το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αποτελεσματικότητας. Και αυτό έχουμε κάνει. Και αυτό έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα. Κάθε χρόνο είμαστε έτοιμοι, κάθε χρόνο μπορούμε να προλάβουμε πράγματα και κάθε χρόνο κεγόμαστε. Και το χειμώνα θα πνιγούμε, εννοείται. Εννοείται ότι θα πνιγούμε. Όμως θέλω να δείτε, να ακούσετε μάλλον, το πώς αντιδρούν οι πληρωμένοι δημοσιογράφοι όταν ένας πολίτης νεαρής ηλικίας κατακεραυνώνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε ζωντανή σύνδεση που γίνεται σε τηλεοπτικό σταθμό.
14: Δεν υπήρχε ούτε μία φλόγα γύρω-γύρω στις 10 η ώρα. Έφυγα εγώ κατά τις 11, 11 και κάτι από εδώ. Πήγα να κάνω ένα μπάνιο και λέω να ξαναγυρίσω. Και μέχρι να πάω σπίτι να κάνω μπάνιο για να γυρίσω, γυρίσαμε με τον αδερφό μου για να μαζέψουμε τα ζώα και βλέπαμε και γύρω το σπίτι μας. Αυτός ο άνθρωπος είναι κοντεύει 70 χρονών. Με τι κουράγιο θα ξαναδουλέψει, να ξαναχτίσει. Και ποιος θα τα προσφέρει.
15: Σίγουρα η καταστροφή είναι μεγάλη. Ο πόνος του να χάνει κανείς την περιουσία του σε λίγα λεπτά είναι ανίποτος.
14: Δεν γίνεται σε τόσο δρόμο.
15: Είναι σίγουρο ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα δούμε την επόμενη μέρα, ούτως ή άλλως, γιατί πρέπει να είναι γρήγορη η διαδικασία αποκατάσταση των ζημιών αλλά και αποζημίωση των ανθρώπων που επλήγησαν.
14: Την επόμενη μέρα, ό,τι έζησαν και γνωστοί μου στην Παρυπόπη. Θα τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο και θα τους πούνε αυτά είναι και άμα θέλετε.
15: Δεν θα πρέπει να προτρέχουμε, σίγουρα δεν θα πρέπει να προτρέχουμε. Να δούμε ποια είναι η επόμενη
14: κίνηση.
15: Να δούμε ποια είναι η επόμενη κίνηση. Μην πολιτικοποιείτε το θέμα. Δεν είναι θέμα πολιτικό η πυρκαγιά.
0: Δεν είναι θέμα πολιτικό, λέει η πυρκαγιά, ο δημοσιογράφος.
15: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα.
14: Είναι
15: θέμα πολιτικό η αντιμετώπιση, η πρόληψη, η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η αποζημίωση. Το πώς ξέσπασαν οι πυρκαγιές θα το δούμε στη συνέχεια.
14: Η αποζημίωση θα είναι ψίχουλα.
15: Οφείλει να προλαμβάνει, να επεμβαίνει εγκαίρως και να αποζημιώνει όλους τους πληγέντες.
0: Πού είναι,
15: έλατε. Και τα μέτρα που θα λάβει τις επόμενες μέρες, να σας ευχαριστούμε πολύ.
14: Η πολιτεία ποια είναι, αυτή που στην Αγία Παρασκευή τρεις ώρες δεν είχαν νερό. Η πολιτεία ποια είναι, αυτή που έδιωχνε τους πυροσβέστες και οι άνθρωποι και σβήναν τα σπίτια τους με τους κουβάδες. Αυτή είναι η πολιτεία. Μου παίρνει η πολιτεία ένα πυροσβέστη, ένα παιδί 22-23 χρονών. Το πετάνε με στη φλόγα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και του λένε σβήνε. Αυτή είναι η πολιτεία. Εμένα αυτό το σπίτι που το χτίζα εγώ με τον αδερφό μου και τον πατέρα μου με τα χέρια, ποιος θα το ξαναχτίσει? Ο πατέρας μου είναι 70 χρονών ή εγώ που πάω να κάνω μια οικογένεια? Αλλά σας φταίνε μετά αυτοί που δεν δουλεύουν, αλλά γίνονται κλέφτες ή οτιδήποτε. Καλά σας κάνουν να σας ρημάζουν. Εγώ από αυτή τη χώρα θα φύγω. Κι άμα γίνει πόλεμος, θα βάλω το Μητσοτάκι να πολεμάει και θα του πω μετά σου δώσω κι εγώ 30 ευρώ να πας να πολεμήσεις. Γιατί αυτή είναι η χώρα σας.
15: Είναι σεβαστή η άποψή σας. Ο πόνος είναι μεγάλος. Σίγουρα έχουν χαθεί περιουσίες. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τα μέτρα της πολιτείας και ποιες θα είναι οι αποζημιώσεις. Να πάμε αμέσως τώρα στη Φωτεινή Νάσου να μας δώσει.
0: Τι να πει το παιδί τώρα, τι να πει. Νέος άνθρωπος, πόσο είναι, ούτε 30 δεν τον κάνει. Κάει και το σπίτι του. Παλεύανε με την οικογένειά του, με τον πατέρα του, τον αδερφό του, πάλεψαν να χτίσουν ένα σπίτι. Το χτίσανε. Τους το κάψανε. Δεν τους προστατεύει κανείς. Τον ακούσατε τι είπε? Δίνουν μερικά ψίχουλα για να πούνε ότι να εμείς. Αλλά ξέρετε τι, μπορεί να είστε και τυχεροί. Μέσα στην ατυχία σας μπορεί να είστε και τυχεροί. Γιατί μπορεί να έρθουν με τίποτα βαλίτσες με λεφτά, γιατί τώρα έρχονται εκλογές. Και μπορεί να έρθουν με τίποτα βαλίτσες με λεφτά και να μοιράζουν χρήμα. Περιμένετε. Μπορεί να μέσα στην ατυχία σας να είστε και τυχεροί. Και ξέρετε γιατί θα μοιράσουν χρήμα? Για να γυρίσουν το παιχνίδι. Ξαναγίνει και πιο παλιά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30 και τόσο λίγο πάλι πίσω.
16: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7:36 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, ράδιο Μάχη 99,8 στα FM, στο πρωινό της Δευτέρας, 3 του Αυγούστου του 2026. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, σε όσους δεν είπαμε το Σάββατο. Καλή εβδομάδα, όσο καλά μπορούν να είναι, έτσι, γιατί με όλα αυτά τα οποία γίνονται και με τη χώρα και ακόμη μια φορά να είναι παραδομένη στις φλόγες, μόνο καλή δεν μπορείς να την πεις την εβδομάδα η οποία ξεκινάει. Και πόσο μάλλον όταν χάνονται και ανθρώπινες ζωές. 69-074-83-48-4 το Viber για τις καλημέρες μας, για οτιδήποτε συμβαίνει, για την άποψή σας. Μπορείτε να, να τα μοιραστείτε όλα αυτά μαζί μας εκεί. Ο ηθοποιός, ο Σταμάτης ο Γαρδέλης, ήταν εκεί στα σημεία των πυρκαγιών και έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τα όλα όσα γίνονται τις τελευταίες ώρες.
1: Είναι ένα χωριό. Έχει καεί κάτω όλο και πόρτο γερμενό. Σταματάμε μήπως φάει πάνω στο συνοικισμό τον Άγιο Νεκτάριο. Είναι ένα παρθένο δάσος το οποίο δεν έχει ζώνες και ασφάλειες, δεν έχει κλουδούν, δεν έχει πόρτο από το συνολιαίος του. Το τελευταίο πράσινο που σημαίνει στην Αττική το κάψαμε. Τι να πω, το σπίτι μου δεν κάει και άλλο σπίτι μου είναι αυτό, κάει και το δεν κάει. Δεν κάει, δεν έχει σημασία. Κάει και το γειτονό μου, του γειτονά μου, του φίλου μου. Κάει και αυτό το σπίτι μου, αυτό που πηγαίνεις και βλέπεις, σε αυτό το σπίτι. Και το καίμε, κοίτα, και λίγο ένα, κοίτα πουλιά, σε πανικό.
0: Γενικότερα καίγεται ολονών μας το σπίτι. Γιατί αυτή η χώρα είναι το σπίτι μας. Και καίγεται για ακόμη μια φορά. Ένας κάτοικος από την ξηρονομή Βιωτίας είναι η κραυγή ολόκληρη της χώρας η οποία καίγεται. Θέλουν να μας κάψουν ζωντανούς, λέει σε δήλωση που κάνει στα τηλεοπτικά μέσα τα οποία βρέθηκαν εκεί στην περιοχή, και αξίζει λίγο να ακούσετε αυτό το οποίο είπε ο άνθρωπος.
2: Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εμείς ανήκουμε στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης. Αν δείτε τι γίνεται ενεργειακά στην Δημοτική Ενότητα Θίσβης, θα καταλάβετε τα πάντα. Θέλουν να μας κάψουν ζωντανούς.
3: Τι εννοείτε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
2: Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω αλλιώς. Η Βιωτία έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το επόμενο βήμα. Δεν σέβονται τίποτα. Έχουν κάψει αιωνόβιους ελαιώνες 400 χρόνων. Θα μας κάψουν ζωντανούς, δεν μπορώ να σας περιγράψω κάτι άλλο. Παλεύει ο κόσμος μετά. Εγώ αυτή τη στιγμή φεύγω, είμαι στο αυτοκίνητό μου και φεύγω να πάω στο ΕΚΑΒ, γιατί το μάτι μου δεν ανοίγει, επειδή μου έχουν μπει κάφτες που πάρευα με τα κλαδιά. Είμαστε μόνοι μας, με τους κυροσβέστες προφανώς, βοηθάει ο κόσμος και μιλάμε για μία φωτιά εδώ, μία φωτιά πίσω από το χωριό, μία φωτιά αριστερά από το χωριό, μία φωτιά δεξιά από το χωριό. Έχουν σκοπό να μας κάψουν.
3: Οι συνθήκες...
2: Έχουν σκοπό να μας κάψουν για τα κέρδη τους.
3: Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες σήμερα.
2: Και στο καινούριο το χωροταξικό θα βάλουν άλλες 13.000 στη Βιωτία, στη στερεά Ελλάδα. Το αντιλαμβάνεστε?
0: Φανταστείτε. Ο άνθρωπος αυτό νιώθει. Ότι θέλουν να τους κάψουν.

0: θα σε παρακολουθούν τα ευάλωτα σημεία. Και ο στόχος είναι κάποια στιγμή, αφού έχουμε όλο αυτό το σύνολο των τεχνολογικών μέσων, με ειδικούς επιστήμονες θα υπάρξει το warning, η προειδοποίηση. Εκεί πρέπει να γίνει καθαρισμός. Εκεί πρέπει να γίνει καθαρισμός. Εκεί πρέπει να γίνει καθαρισμός. Ειδικά τρόμους, με ειδικούς επιστήμονες, εκεί πρέπει να γίνει καθαρισμός. Εκεί πρέπει να γίνει καθαρισμός. Εκεί πρέπει να γίνει καθαρισμός. Τα λεγόμενα early warning systems.
1: Αγοράσαμε drones με ειδικούς επιστήμονες που θα μας λέγανε εκεί θα πρέπει να γίνει καθαρισμός και... Άιντε ρε, δεν τρέψτε. Ξέρετε, όσοι ψηφίζετε το καθεστώς Μητσοτάκη, είστε συνένοχοι σε όλο αυτό. Είστε συνένοχοι στην καταστροφή της Ελλάδος. Είστε συνένοχοι στο κάψιμο της χώρας. Έχετε βάλει και εσείς το χεράκι σας.

Πάμε λίγο στη Δυτική Αττική, όπου στον οικισμό της Αγίας Σκέπης έχει περάσει η φωτιά. Έχουν σηκωθεί ήδη τα εναέρια μέσα. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Η Δυτική Αττική και η Βιωτία δυστυχώς δοκιμάζονται σκληρά από μια καταστροφική πυρκαγιά, η οποία μέχρι και αυτή την ώρα μένεται ανεξέλεγκτη για τέταρτο 24ωρο και η οποία έχει διανύσει 10 ολόκληρα χιλιόμετρα. Η επιχείρηση συνεχίζεται κάτω από τη σκιά της τραγικής σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, η οποία δυστυχώς στήχησε για τη ζωή στα δύο μέλη του πληρώματος. Αυτή τη στιγμή η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των εθελοντών, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, επικεντρώνονται σε δύο κίνδυνα μέτωπα. Κατά πρώτον στην Αγία Παρασκευή και κατά δεύτερον στο Κρύο Πηγάδι, όπου οι πληροφορίες λένε ότι οι φλόγες έχουν καταστρέψει σπίτια, ενώ εξαιρετικά δύσκολη αυτή την ώρα είναι η κατάσταση στη Λούμπα έξω από τα Βίλια. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς τα Μέγαρα, με τη φωτιά να μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης στην περιοχή Κανδύλη και πλησιάζει απειλητικά τις αυλές των σπιτιών. Τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός του 112 για την επίκουσα εκένωση των οικισμών προς τη Νέα Πέραμο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι κηρύψεις από τα ενέργεια μέσα. Αυτή την ώρα στην περιοχή βρίσκονται πάνω από 400 πυροσβέστες επί του πεδίου, 20 ομάδες δασοκομάντος και βαρέα μηχανήματα τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες στους πρόποδες του όρους Πατέρα. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, όπως βλέπω εδώ στον πίνακα, στον χάρτη, είναι η κατηγορία κινδύνου 4 για την Αττική, για τη Βιωτία αλλά και για την Εύβοια, με το πυροσβεστικό σώμα να βρίσκεται σε μια συνεχή επιφυλακή και για ναζοπυρώσεις αλλά και για τυχόν νέες πυρκαγιές. Στην περιοχή Αγίας Σκέπης δυστυχώς έχουμε πολλές αναζωπυρώσεις. Η αστυνομία, από ό,τι βλέπω, έχει αναλάβει την έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Έχει αναλάβει τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης για την εξακρίβωση των συνθήκων από τις οποίες σύγκρουστηκαν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell. Αναλυτικότερα, η αστυνομία τονίζει ότι σχετικά με το περιστατικό της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell που σημειώθηκε χθες 2/8/2026 κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, επισημαίνεται ότι κατόπιν ενημέρωσης του αρμοδίου εισαγγελέα η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία για την διακρύβωση των συνθήκων και των αιτιών του περιστατικού. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Πέρα δεν πιστεύω να μπαζώσετε τίποτα. Βλέπω ότι έχει

διφραχθεί ο χώρος όπως λένε. Έχει αποκλειστεί, φυλάσσεται από τις αστυνομικές δυνάμεις μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει στα Τέμπη. Εκεί όμως γίνεται. Λυπάμαι για τους δύο αυτούς ανθρώπους. Λυπάμαι για τα παιδιά αυτά τα οποία έχασαν την ζωή τους έτσι άδικα. Λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο το να λυπόμαστε. Γιατί του χρόνου και πάλι τα ίδια θα ζούμε. Οι πληροφορίες λένε ότι πάνω από 111.000 στρέμματα στη Δυτική Αττική έχουν γίνει στάχτη. Εχθές, μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους, αλλά και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τις δασκές Πυρκαγιές, Αττική και Βιωτία, οι εκτάσεις οι οποίες έχουν πληγεί ξεπερνούν τα 111.000 στρέμματα. Είναι περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό της Αττικής.

Αυτή την ώρα η μεγαλύτερη μάχη δίνεται στα Μέγαρα, όπου η πυρκαγιά ξεκίνησε από την Βιωτία και έχει εξαπλωθεί και πλέον καίει σε πολλά σημεία της περιοχής. Το πύρινο μέτωπο κινείται από τη μία πλευρά προς τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή, ενώ νοτιότερα κατευθύνεται προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι των Μεγάρων. Η πολιτική προστασία έχει προχωρήσει εκεί στην περιοχή σε διαδοχές αποστολές μηνυμάτων μέσω του 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Αράντης, Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων, Κανδύλι και Αγία Σκέπη. Βλέπω ότι στην επιχείρηση Αττική και Βιωτία συμμετέχουν συνολικά 496 πυροσβέστες, δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, με ακόμη ένα ελικόπτερο να συντονίζει τις επιχειρήσεις από τον αέρα. Να πάω και στην επόμενη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Βλέπω ότι αυτή την ώρα συνεχίζει να καίει η φωτιά στα Μαυράτα Κεφαλονιάς, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ βελτιωμένη φαίνεται ότι είναι η εικόνα στο σκάλωμα Φωκίδας αλλά και την Αιγιάλια, χωρίς όμως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος να υπάρξει κάποια αναζωπήρωση. Μέχρι στιγμής πάντως η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, έχει κάψει περισσότερα από 100.000 στρέμματα, με τους ειδικούς να τη χαρακτηρίζουν ως mega fire.

0: Λοιπόν, για να πάω λίγο στα μηνύματά σας στο Viber. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα αρχικά στην Κατερίνα, στη Γερμανία. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όσο καλή μπορεί να είναι. Καλημέρα στον Ιάκωβο. Όταν ήμουν παιδί, λέει, δεν έβλεπα ανεμογεννήτρες στα βουνά. Την άνοιξε, ερχόντουσαν, λέει, τα χελιδόνια. Οι πελαργοί κάναν τη φωλιά τους στις κολόνες της ΔΕΗ. Τα χελιδόνια κάτω από τα κεραμίδια. Και το καλοκαίρι φτάσανε και τα φλαμίγκο. Τώρα η νέα γενιά, λέει, καμαρώνει τις ανεμογεννήτρες που καταστρέφουν την φύση. Πόσο δίκιο έχεις, Ιάκωβε. Πόσο δίκιο έχεις. Καλημέρα στον Φάνη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, λέει, με δυστυχώς το οξυγόνο μας μειώνεται ραγδαία, αλλαγή ο Πρωθυπουργός τα ρίχνει στον καιρό, ούτε μία παραίτηση. Τι να παραιτηθούν, έχουν τσίπα για να παραιτηθούν, για ακόμη μια φορά φταίει ο καιρός, τον κακό σας τον καιρό να τους πει. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις Σέρες. Δυστυχώς, λέει, για άλλη μια φορά και για τη χώρα μας και έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Το σχέδιο καλά πάει για να καταστρέψουν τη χώρα μας. Άιντε να ξυπνήσουμε, λέει, φτάνει πια. Στον Παναγιώτη, καλημέρα. Η Αττική αγόρασε πρόγραμμα προστασίας δασών με 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι αλήθεια αυτό, λέει, λειτουργήσε και πώς προστάτευσε? Ναι, υπάρχει αυτό, μου στέλνει και την πινακίδα που λέει πρόγραμμα προστασίας δασών αντι νερό 2. Προϋπολογισμός έργου δείχνει 957.028,33 ευρώ. Ο απολογισμός βέβαια μπορεί να ήταν πολύ περισσότερος από τον προϋπολογισμό. Το θέμα είναι ότι πού πήγαν αυτά τα λεφτά, ποια έργα γίνανε, ποια προστασία, δεν υπάρχει τίποτα, ειλικρινά. Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Ο Μητσοτάκης, λέει, θα ξαναβγεί με νοθεία, να το θυμάστε. Το 18% που έχει θα γίνει 28% και 30%. Θα ερχόταν ο Πούτιν, λέει, αλλά σε εμάς είπε φωτιά, ήταν στην Εύβοια 2 ημερών και τελικά ο Μητσοτάκης μας άφησε 11 μέρες, οπότε έσβησε από μόνη της η φωτιά αφού έκαψε τον μισό νησί. Παιδιά, αυτό περί νοθείας, να ξέρετε ότι δεν είναι θέμα νοθείας. Είναι θέμα εμείς τι κάνουμε. Νοθεία τώρα... Η μόνη νοθεία που μπορεί να γίνει είναι στην επιστολική ψήφο. Εκεί μπορεί να γίνει νοθεία. Γι' αυτό λέμε και παροτρύνουμε τον κόσμο, το εξωτερικό, ότι μην ψηφίζετε με επιστολική ψήφο, γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί εσείς να ψηφίσετε Α και να βγει Β. Εκεί ναι. Καλημέρα στο συνονόματο τον Κώστα. Τόσα φάγανε, λέει, μπορούσαν να πάρουν 3 ηλίου σεφ. Και καλά τα έλεγε, λέει, ο Βελόπουλος με εκτίμηση. Κώστας ο Μουτσέλος από τη Φιλιππιάδα της Πρεβέζης. Στη Φιλιππιάδα, λέει, ακόμη περιμένουν τις αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια. Ποιες αποζημιώσεις, τι να πάρουν, πού θα βρεθούν τόσα λεφτά, αφού τα φάγανε όλα. Τα φάγανε όλα, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Σου λέει ασφάλισέ το, πάνε σε ιδιωτική εταιρεία και πλήρωσε για να το ασφαλίσεις. Το κράτος γιατί το πληρώνω πραγματικά? Εφόσον δεν μου παρέχει τίποτα, δεν μου παρέχει τα βασικά καταρχάς, δεν μου παρέχει προστασία. Γιατί να τους πληρώνω, γιατί συνεχίζω και το πληρώνω αυτό το κράτος? Γιατί, πού πάνε τα χρήματά μου, σε πιανών τις τσέπες? Καλημέρα στη Μαρία, καλό μήνα, σου στέλνουν, λέει, το βίντεο όπου ο Μητσοτάκης λέει ότι θα πουλήσει την πατρίδα μας. Πρώτα, λέει, το λέει το μπουμπούκι του και αμέσως μετά στο ίδιο βίντεο το λέει και ο ίδιος τον Χατζη Νικολάου, επειδή είπες ότι δεν το γνωρίζεις, η Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Την ώρα που τα περισσότερα τροχοφόρα έχουν αισθητήρα τη όπισθε, να αφήνουν να πετούν ελικόπτερα χωρίς τέτοια όργανα, λέει, η ντροπή του. Άντε, ντε. Εδώ την ώρα που ξέρεις πού βρίσκεται η παραγγελία σου που έχεις παραγγείλει, αυτοί δεν ξέρανε πού βρίσκονται τα τρένα τους. Τι να λέμε τώρα, πραγματικά. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλλην. Αν δεν διώξει τον κόσμο από την επαρχία, λέει, δεν θα ησυχάσει. Δεν θυμάμαι που το είχα δει πριν πάρα πολλά χρόνια, ότι η Ελλάδα θα είναι περιοχή της Αθήνας και η υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι η μπαταρία της Ευρώπης από ανεμογεννήτρες, φωτοβολταϊκά και data center, όπως το είχε πει, λέει, ο Σατανικούλης. Και αυτά τα data center, ξέρετε τι νερό καταναλώνουν όλα αυτά τα data center για να μπορούν να ψύχονται? Άστα να πάνε. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Μετά έχουμε λειψιδρία, δεν έχουμε νερό να πιούμε, να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, δεν βγαίνει. Καλημέρα στο Μάρκο, ο Χαρδαλιάς και το τσίρκο του, λέει, πού είναι, τελειώσαμε, αδερφέ, οξυγόνο 0 πια, στο παλέ πότε κλείνον άστι. Καλημέρα σας, ο Μάρκος από την Νέα Ιουνία. Εντάξει, λέει, τα σπίτια και οι καλλιέργειες, μεγάλη καταστροφή για τα ζωάκια και για τα πτηνά, καμία κουβέντα. Όλα, όλα μαζί, όλα είναι καταστροφές, όλα αυτά. Και τα ζωάκια και τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι έχει καεί. Καλημέρα στο Δημοσθένη, στο πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει, και συλληπιτήρια για τους δύο πιλότους του ελικοπτέρου. Καλό παράδεισο να έχουν. Δυστυχώς φέτος χάσαμε πυροσβέστες. Εχθές στον Πειραιά είχε καπνό ο ουρανός, ήταν θολός. Λογικό μου ακούγεται. Όταν όλη η Δυτική Αττική καίγεται. Καλημέρα στον Αποστόλη στο Βόλο. Έναν, λέει, δεν μας έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια από αυτούς που βάλαν τις φωτιές και κάψανε όλη την Ελλάδα να μας πούνε πόσα χρόνια φυλακή φάγανε. Να μας δείξουν τη φάτσα, γιατί. Έλατε, γιατί. Γιατί μπορεί να βάζουν κάποιους ανθρώπους δικούς τους, το πιστεύω αυτό το πράγμα, να πούνε ότι α, να συλλάβαμε τον τάδε, τον πήγαμε στα δικαστήρια, ναι, θα τον οδηγήσουμε στη φυλακή και από την πίσω πόρτα να φεύγει. Και να του λένε πάρε και εσύ ένα χαρτζιλίκι, το έκανε στο χρέος. Ρίξαμε την ευθύνη κάπου. Το πιστεύω, με αυτούς που έχουμε μπλέξει, γιατί όχι. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές. Τα ίδια έκαναν, λέει, και στη φωτιά στην Ηλία. Έδωσαν, λέει, χρήμα. Ναι, για αυτό έλεγα. Αυτό έλεγα. Δεν πήγανε και λέγανε πήγαμε με βαλίτσες γεμάτες λεφτά και γύρισαμε το παιχνίδι. Καλημέρα στον Θοδωρή από την Κρήτη. Θοδωρή μου, όλα αυτά που μου γράφεις, πώς μπορώ να τα διαβάσω. Καλή εβδομάδα, λέει, όσον αφορά τις φωτιές. 7 χρόνια, λέει, έχουν κάψει όλη την Ελλάδα. 7 χρόνια έχουν διαλύσει όλη τη χώρα. Τι να πρωτοθυμηθώ από τις φωτιές, τη Ρόδο, τη Βόρεια Αττική, τον Εύρο. Κάθε χρόνο, λέει, 7 χρόνια καίγονται ένα μεγάλο δάσος. Να θυμηθώ, λέει, το Χαρδαλιά που έκλαιγε για τις φωτιές στη Βόρεια Αττική. Τι να πρωτοθυμηθείς, πραγματικά. Κάνουν τάχουν μου δίθεν ότι κλαίνε κιόλας. Ότι στεναχωριώνται. Και από μέσα τους μπορεί να γελάνε. Γιατί λένε, wow. Περισσότερος χώρος για ανεμογεννήτριες. Καλημέρα στο Βασίλη. Σήμερα δυστυχώς από τα Μέγαρα καίει ακόμη. Βασίλη, είσαι εκεί πέρα στην περιοχή. Έχεις εικόνα του τι γίνεται. Στον Κώστα καλημέρα. Έχετε τη δύναμη, λέει, του μικροφόνου. Στους φόρους καλέστε σε συλλαλητήριο τον κόσμο και όχι για μία ώρα, μέρες, λέει. Βγάλετε τον κόσμο στους δρόμους τώρα. Καλέστε σε συλλαλητήριο. Ξέρεις τι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις όλη την Ελλάδα από ένα ραδιόφωνο. Εδώ πέρα, για να μπορέσει να γίνει αυτό που λες, θα έπρεπε να συντονιστούμε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα, για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο, και αν μπορέσει να γίνει κιόλας. Ναι, έχει δύναμη το μικρόφωνο, αλλά όχι τόσο μεγάλη ούτως ώστε να βγάλουμε όλη την Ελλάδα στο δρόμο. Ναι, μπορούμε να βγάλουμε κόσμο στους δρόμους. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά εδώ πέρα χρειάζεται ένας πολύ καλός συντονισμός και μακάρι να μπορούσε να γίνει. Μακάρι να μπορούσαμε να συντονιστούμε όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας και να βγάλουμε τον κόσμο στους δρόμους ειρηνικά. Ειρηνικά, δεν χρειάζεται να μαλώσουμε. Δεν χρειάζεται να κάψουμε, δεν χρειάζεται να σπάσουμε, ειρηνικά. Όμορφα. Πάμε όλοι μαζί, κατέβουμε στην Αθήνα, πάμε εκεί έξω από το Μέγαρο Μαξίμου να το κλείσουμε. Χωρίς να κάνουμε ζημιές, χωρίς βία, χωρίς τίποτα. Απλά να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε. Να απαιτήσουμε την προστασία της πατρίδας μας. Αυτό και μόνο. Στην Περσεφόνη καλημέρα, παρατημένο, λέει, ο κάθε βουλευτής του Κούλη να λέει τη σαχλαμάρα του και έχει τον οικονόμου κάθε φορά να λέει, μάλιστα, οι δημοσιογράφοι των καναλιών έχουν γίνει μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και από τον Σπύρο τον Γεωργιάδη. Στην κυρία Ελισάβετ καλημέρα. Καλή εβδομάδα, λέει, όσο πολύ καλή, όσο καλή μπορεί να είναι. Ένα μεγάλο γιατί. Πονάει η ψυχή μου, λέει, με όλα αυτά για το συμφέρον κάποιων. Να φύγουν χθες, λέει, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Η Παναγιά μας να αγκαλιάσει την Ελλάδα μας. Στον Κώστα καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, λέει, όσο καλά μπορούν να είναι όλα αυτά. Μητσοτάκη, λέει, ένα να ξέρεις. Το κάρμα δεν ξεχνάει, η αργία, αλλά ποτέ δεν λησμονεί. Ποτέ όμως έχει πει κακό και όλεθρο, λέει ο Κώστας εδώ από την Θεσσαλονίκη. Ο Αργύρης ο Μπαρούτας λέει: εγώ το βρήκα που πρέπει να γίνει καθαρισμός, χωρίς να είμαι επιστήμονας. Όλοι αυτοί που είναι συστημικά κόμματα να καθαρίσουν. Ναι, σώθηκες. Σώθηκες. Την καλημέρα μου στον Πέτρο, στο συνονόματο του Κωνσταντίνο. Καλημέρα. Με εκείνα τα μπισκότα, λέει, τι έγινε, ξεχάστηκε το θέμα, μπήκε κανένας μέσα, όλα καλά, έλα. Με την Βιολάντα, λες. Μπήκε κανείς μέσα, άραγε. Τι έγινε εκεί πέρα? Καλημέρα στο Δημήτρη. Αιωνία η μνήμη, λέει, για τους δύο πυροσβέστες ελικοπτέρων. Σε ένα πενθήμερο, 5 νεκροί. Στο Μιχάλη, καλημέρα από τη Μεσιά του Κιλκής. Τόσα που φάγανε, λέει, θα είχαμε 500 σύγχρονα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Με τόσα που έχουν φάει, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει μια χώρα πρότυπο, αλλά δυστυχώς δεν. Ο Δημήτρης μου λέει ότι θα ψηφίσουν όλοι πεθαμένοι από δύο φορές ο καθένας. Η επιστολική ψήφος θα πάει στο 98%, η ψήφος με νοθεία. Τρίτον, λέει, Singular Logic πήρε 650 μοίρια και τέλος Predator, λέει, το έχουν παραδεχτεί άνθρωποι το εξωτερικό ότι επηρεάζει τις εκλογές. Για αυτό με τη Singular που πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει θαύματα, να ξέρετε ότι δεν ισχύει, δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι φύσιν αδύνατο να μπορέσει ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο, τρίτο, να το φέρει πρώτο. Ο Βασίλης λέει και είσαι τρεις εστίες αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή, αλλιώς θα σου έλεγα να σε πάρω τηλέφωνο για να μας δώσεις έτσι μια εικόνα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Καλημέρα στον Κυριάκο. Και να κατέβεις, λέει, στον δρόμο, δεν θα σε ακούσουν. Ο Σάκης λέει ότι χειρότερο είναι ότι πιστεύουν τα κάνουν όλα τέλεια. Ο Γιώργος λέει να απαιτήσεις ειρηνικά, αντικαλή τύχη, άλλωστε δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει. Δεν το δοκιμάσαμε, όχι. Δεν το δοκιμάσαμε, Γιώργο μου, δυστυχώς. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Δελτίο ειδήσεων με τη Βάλια Μπουγιουκλή. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό, όσο όμορφο μπορεί να είναι, Δευτέρας. Θεού θέλοντος, ευελπιστώ με καλύτερη εικόνα από τις φωτιές. Αύριο να είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα μένεται η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη στα δύσκολα μέτωπα στο Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο, το Κανδύλι Μεγάρων και την Ψάθα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας ήχησε εκ νέου το 112 για την εσπευσμένη εκένωση των περιοχών Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο. Περισσότεροι από 496 πυροσβέστες και 120 οχήματα επιχειρούν στο πεδίο, ενώ διεξάγονται και οι πρώτες ρήψεις νερού με το πρώτο φως της ημέρας. Στη διενέργεια προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχωράει η ελληνική αστυνομία για τη διακρύβωση των συνθήκων της τραγικής σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell στη Ψάθα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν Έλληνα συντονιστή και έναν Δανό χειριστή. Ο χώρος του δυστυχήματος παραμένει αποκλεισμένος από αστυνομικές δυνάμεις για τη συλλογή στοιχείων και τον σχηματισμό δικογραφίας, την ώρα που τα άλλα δύο μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου που συγκρούστηκε νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Στην καθήλωση όλων των πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ είχε υποχρεωθεί το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος μετά το νέο τραγικό δυστύχημα, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση για την επιλογή της να βασίζεται σε μισθωμένα ιδιωτικά μέσα αντί για την ουσιαστική ενίσχυση ενός μόνιμου κρατικού στόλου. Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο αντιστράτηγος ένα αποστρατή Ανδριανός Γκούμπαρσης για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα στη Ψάθα, υποστηρίζοντας ότι ο συντονισμός γινόταν παρανόμως από επίγειο επικεφαλής και όχι από εκπαιδευμένο ενέργειο συντονιστή όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο. Πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές θέτει σε εφαρμογή Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προβλέποντας επιδόματα πρώτων αναγκών 600 ευρώ, αποζημιώσεις έως 6.000 ευρώ για 20 συσκευές. Στη σύλληψη ενός 26χρονου Αφγανού προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Rose στη Κυψέλη. Ο δράστης ομολόγησε ότι έκρυψε τη σωρό της σε βαλίτσα και στη συνέχεια προέβησε αναλήψεις χρημάτων με τις τραπεζικές της κάρτες. Ατελείωτες ουρές και διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκαν έξω από τα αστυνομικά τμήματα της χώρας από πολίτες που έσπευσαν τη τελευταία στιγμή, καθώς από σήμερα πάβει η ισχύ των παλαιών μπλε ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων για το εξωτερικό, αν και διατηρούνται κανονικά για εσωτερικές συναλλαγές έως και το Σεπτέμβριο του 2027. Σε νέα περισυλλογή 39 λαθρομεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, 51 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης, προχώρησε το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή της Frontex. Στην διεθνή επικαιρότητα, πλήρη ευνηδιασμό και αναστάτωση προκάλεσε στο Ισραήλ η απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ να αναστείλει τα κοινά Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενημερώνεται για την υπαναχώρηση της Ουάσιγκτον απευθείας από τις αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Στους 72 ανέρχονται πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα μετά την πρωτοφανή μαζική εισβολή άνω των 50.000 λαθρομεταναστών από το Μαρόκο, προκαλώντας συναγερμό ακόμη και στις Βρυξέλλες. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, με ανέμους να εξασθενούν σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο κατά τόπους θα αγγίζουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώνει άνοδο και θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 το πρωί και 7 πρώτα λεπτά και εσείς εισέρχεστε στο πεδίο της μάχης, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, του πατριωτικού σταθμού της Αθήνας, εδώ όπου ακούγονται οι αλήθειες. Και εγώ είμαι ο Ιωάννης Βασιλιάδης και μαζί θα κάνουμε τη σημερινή επισκόπηση της επικαιρότητας. Μαζί θα δούμε όλες τις μεγάλες εξελίξεις, τις επίκαιρες εξελίξεις, τις εξελίξεις στα μέτωπα και των πυρκαγιών που μένονται στη Δυτική Αττική, στην Αττικοβιωτία. Θα δούμε και ορισμένες διεθνείς εξελίξεις. Εσείς μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας, τον σχολιασμό σας, αλλά ακόμη και καταγγελίες σας στο 69-43-63-54-51. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σχόλιο, το οποίο εγώ καταρχάς θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχηθώ καλημέρα, θα ήθελα πάρα πολύ να πιάσει τόπο η καλημέρα. Δυστυχώς όμως η Αττική, η Ελλάδα, όλοι όσοι γενικότερα πιστεύουν στις αξίες, αγαπούν τα πάτρια εδάφη, δεν θα μπορούσαν να έχουν τη συνείδησή τους ήσυχη αυτές τις ημέρες, αυτές τις τέσσερις ημέρες. Είναι η τέταρτη ημέρα που καίνε οι φλόγες στην Αττικοβιωτία. Εάν κοιτάξετε προς την Δύση, θα δείτε ότι από την πλευρά του Ασπροπύργου μένονται καπνοί, και όπου υπάρχει καπνό σημαίνει ότι υπάρχει και φωτιά. Θα διαπιστώσετε ακόμη και χθες υπήρχαν εικόνες καπνού που είχαν φτάσει ακόμη και το Πειραιά, που είχαν καλύψει το Πειραιά, και βέβαια είναι λογικό. Από την Παρασκευή το μεσημέρι συντελείται μια τεράστια καταστροφή, τεράστια οικολογική καταστροφή, η οποία δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί καθόλου. Μιλάμε για τοποθεσίες, μιλάμε για ένα πράσινο πνεύμονα στην Αττική, όπου πλέον το Πόρτο Γερμενό, τα Βίλια, δεν θα είναι ποτέ ίδια όπως ήταν πριν. Το Προσίλι, ο Άγιος Βασίλειος, όλες αυτές οι περιοχές γύρω από τα Μέγαρα δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες. Θα δώσω και το τηλέφωνο του σταθμού 210-710-8000. Και σε πρώτη φάση, όσοι μας ακούνε και είναι από τις περιοχές, τις πληγήσεις περιοχές, όσοι είναι από Μέγαρα, όσοι είναι από, και από Νέα Πέραμο, όσοι είναι από την περιοχή των Βιλίων, όσοι είναι κάτοικοι, εν πάση περιπτώσει, από τις περιοχές και έχουν εγκατασταθεί αλλού και δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στην περιοχή, αλλά το τι ακούνε, το τι καταγγέλλεται, θα μπορούσαν να βγουν, να τοποθετηθούν, να πούν την άποψή τους, να κάνουν το σχολιασμό τους, να μας δώσουν ίσως περισσότερες πληροφορίες για το τι γίνεται, ίσως εθελοντές οι οποίοι μπορεί να μας ακούνε.

Επομένως, ναι, να προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε την επισκόπησή μας. Να πω την καλημέρα σε όσους έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους. Καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα στον Φάνη, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Αθανάσιο, καλημέρα στον Θεόδωρο, καλημέρα στον Λουκά, καλημέρα στον Μάρκο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Ρένα, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Καλημέρα σε όλη την Αττική, σε αυτούς που είναι στους δρόμους της Αττικής, σε αυτούς που ενδεχομένως να είναι στα λιμάνια της Αττικής, σε όσους κινούνται τώρα προς την εργασία τους, σε όσους μας ακούνε διαδικτυακά, διότι η εκπομπή πέρα από το ραδιόφωνο των αυτοκινήτων εκπέμπει και ψηφιακά από το mahi.gr, από το mahifm.gr, όπου μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μπορείτε να πατήσετε πάνω δεξιά το κόκκινο πλαίσιο, το κόκκινο βελάκι, για να μπορείτε να συντονιστείτε και εσείς ψηφιακά και να μας ακούσετε από παντού.

Και φυσικά δεν τα έχουμε πει, είναι 3 του μήνα, να πούμε και καλό μήνα. Να επαναλάβω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69 43 63 54 51, και να επαναλάβω και το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού να το έχετε, γιατί για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε εδώ και θα τα συζητάμε κάνοντας την επισκόπηση, την εις βάθος επισκόπηση στην επικαιρότητα. 210 71 0 8000.

Πάμε σε μερικά σχόλια. Να πούμε, να πούμε ότι η Ντίνα στέλνει καλημέρα από Πετρούπολη. Τι καλημέρα δηλαδή, για μια μέρα που οι κυβερνώντες είναι εκτός φυλακής. Δηλαδή ακόμη μια μέρα οι κυβερνώντες είναι εκτός φυλακής. Πάμε στο σχόλιο του Φάνη, ο οποίος εύχεται και αυτός την καλημέρα και εύχεται και καλή εβδομάδα, με υγεία, καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο από τώρα. Γιατί από τώρα δεν έχω ιδέα να έχουμε. Άλλωστε, αυτές τις ημέρες διεξάγεται και η πνευματική πορεία για το 15 Αύγουστο, με τις παρεκκλήσεις στη Παναγία επίσης. Δεν πάει άλλο η κατάσταση με τις πυρκαγιές. Προφανώς, διακοπές είναι ο Πρωθυπουργός βάσει του πρωτοσελίδου της εφημερίδας Μακελιονέ. Θα κάνουμε και την επισκόπηση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πραγματικά, ναι, όσοι έχουν παρακολουθήσει τη στάση της κυβέρνησης μέχρι στιγμής, αυτό που θα διαπιστώσουν είναι το τίποτα. Έχουμε μια κυβέρνηση θεατή, έναν κρατικό μηχανισμό ο οποίος παλεύει με τα προβλήματα, τα οποία θα τα δούμε και σε λίγο. Και έχουμε και τον Πρωθυπουργό να μας ανακοινώνει απλά την επισκόπηση για το ποια είναι τα μέτωπα και στην ουσία να κλείνει για τις θερινές διακοπές του Αυγούστου. Δηλαδή, αν έχεις το Θεό σου. Στις πρώτες εξελίξεις, περίπου στις 7.30 το πρωί, είχαμε άλλο ένα μήνυμα για εκένωση στο 112 στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα, όπου στην ουσία το 112 καλούσε σε εκένωση και κατεύθυνση να απομακρυνθούν οι πολίτες προς τη Νέα Πέραμο, ακολουθώντας βέβαια τις οδηγίες των αρχών. Έχουμε ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο θα πρέπει πολύ προσεκτικά να το δούμε, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και σε εξέλιξη προανάκριση με εισαγγελική εντολή σχετικά με το δυστύχημα και τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που σημειώθηκε στη Ψάθα χθες μεσημεριανές ώρες. Μέχρι στιγμής, ειλικρινά, τα σενάρια τα οποία αποδίδονται, αλλά και στο διαχειρισμό και στη διαχείριση των πυρκαγιών, των πύρινων μετόπων, αλλά και για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων, είναι τουλάχιστον το λιγότερο εκνευριστικά, είναι τουλάχιστον να σε θυμώνουν, διότι μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε είναι να μην αποδίδονται ευθύνες εκεί που θα έπρεπε. Είναι τα σενάρια τα οποία αποδίδουν όλες τις κακοτοπιές στον στρατηγό άνεμο, στις καιρικές συνθήκες, στην κλιματική αλλαγή, αγνοούνται και δεν προβάλλονται από τα μέσα, ήδη από τα πρωτοσέλιδα και από τις αρχικές σελίδες των ιστοσελίδων. Τα πραγματικά αίτια για τις μισθώσεις αυτών των τύπων ελικοπτέρων, κανείς δεν λέει ότι δεν είναι και το μεμονωμένο περιστατικό με λάθος διαχείριση τέτοιου ελικοπτέρου. Επομένως, θα εξετάσουμε και αυτά, διότι υπήρχαν και άλλα προβλήματα ως προς τα μέγαρα τις χθεσινές ώρες. Κάτι το οποίο μου έκανε εμένα εντύπωση προσωπικά είναι ότι από το μεσημέρι είχαν ξεκινήσει να βγαίνουν πληροφορίες και ειδήσεις ότι το μέτωπο στα μέγαρα είχε αρχίσει να εμφανίζει μια καλή εικόνα, κάτι το οποίο ήταν εσφαλμένο, καθότι οι άνεμοι δεν είχαν κοπάσει. Και όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοιου λάθους ενημέρωση θα μπορούσε να προξενήσει και άλλα περαιτέρω προβλήματα και ως προς τη μετακίνηση των πολιτών και ενδεχομένως των ανθρώπων που έχουν τις περιουσίες τους στις περιοχές εκείνες, αλλά και για την δική μας την καθαρή ενημέρωση, έτσι. Δυστυχώς κανένα μέσο δεν αναφέρει και δεν αναφέρει ως προς τη διαχείριση ακόμη και τον εφοδιασμό των πυροσβεστών. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, είδαμε περιστατικά τα οποία πυροσβέστες δεν είχαν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό, και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι τρίτη μέρα που καίγονταν οι φλόγες στη περιοχή, οι άνθρωποι δεν είναι ρομπότ, έτσι. Οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν έναν κατάλληλο συντονισμό έτσι ώστε να προμηθεύονται τουλάχιστον νερό και ορισμένα τρόφιμα για να μπορούν και οι άνθρωποι οι ίδιοι να λειτουργήσουν. Στο μέτωπο δεν ήταν μόνο πυροσβέστες, είναι θασοκομάντος, είναι εθελοντές. Στο μέτωπο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επιχειρούν πάνω από 450 πυροσβέστες με πάνω από 120 οχήματα. Το βράδυ κλασικά ένα δύσκολο κομμάτι είναι ότι τα αεροσκάφη πάβουν να κάνουν τις επιχειρήσεις τους λόγω της ορατότητας.
λόγω έλλειψης μηχανημάτων πάβουν να επιχειρούν τα βράδια και σήμερα το πρωί, με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν και οι πρώτες ρήψεις. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 4 αεροσκάφη. Επίσης, σύμφωνα με χθεσινές πληροφορίες από τα μέτωπα, τα αεροσκάφη που επιχειρούσαν χθες ήταν περίπου 18.

Έχουμε σχόλιο από τον Σάκη, ο οποίος εύχεται την καλημέρα και ρωτάει αν την τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή ιδιωτικοποίησαν οριστικά το νερό. Αν όντως είναι αλήθεια, έσχος, ενώ όλοι ασχολούνται να σώσουν την Ελλάδα, ο Σατανικούλης, εννοώντας Κούλη, άρα Μητσοτάκη, το Πρωθυπουργό, έκανε αυτό που ήθελε. Η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή πριν κλείσει η Βουλή πέρασε το νομοσχέδιο, ωστόσο αυτό που καταγγέλλεται είναι η ιδιωτικοποίηση, η έμεση ιδιωτικοποίηση και η τελική ιδιωτικοποίηση που θα έρθει στη διαχείριση του νερού, όπου αυτό έχει και τις δικές του συνέπειες. Άρα ναι, το νομοσχέδιο πέρασε. Το σχόλιο του Χριστιανού είναι: η ανθεληνική εβραϊκή κυβέρνηση καταστρέφει την Ελλάδα με σχέδιο, πρόγραμμα και ευλαβική συνέπεια και η αστυνομία τους προστατεύει. Μπράβο. Το σχόλιο του Βασίλη είναι: 5 νεκροί στην μικρή Ελλάδα, όταν σε Ισπανία, Γαλλία έχουν ένα νεκρό, 5 νεκροί στη μικρή μας χώρα. Η πιο άσχετη, η πιο άχρηστη κυβέρνηση που πέρασε μετά τη Χούντα, για το πολίτη, για 100 οικογένειες είναι θεοί. Το σχόλιο της Δίνας είναι: να πω την κακία μου, χθες σε ζωντανή ανταπόκριση τηλεοπτικού καναλιού ο δημοσιογράφος έλεγε φυσάει πολύ και πίσω τα δέντρα ήταν ακούνητα. Η αλήθεια είναι ότι ως προς τις μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα αυτό που προβλέπεται είναι ότι οι άνεμοι θα κοπάσουν. Οι άνεμοι έδειχναν ότι κοπάζουν και η πρόβλεψη ήταν ότι θα ξεκινήσει από χθες το απόγευμα. Πράγματι υπήρχαν διαστήματα όπου το βράδυ οι άνεμοι κόπασαν. Σήμερα αυτό που προβλέπεται είναι ότι θα φυσάει κατά τόπους ισχυρά, οι άνεμοι θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ, αλλά και τοπικά το μικροκλίμα είναι τέτοιο όπου κατά τόπους και κατά διαστήματα θα εμφανίσει ξανά ισχυρές ρηπές ανέμων. Τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν πολλά σχόλια από τους πολίτες που γίνονται για τη στάση των δημοσιογράφων αλλά και για τους ανταποκριτές που υπήρξαν αυτές τις μέρες στα μέτωπα, διότι είχαμε δει και την ένταση που είχαν οι πολίτες με τις θαλάσσιες εκενώσεις από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου και το Προσίλι, όπου είχε γίνει η επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης και υπήρχε κόσμος, και όταν φτάναν στο σημείο υπήρχαν δημοσιογράφοι οι οποίοι ρωτούσαν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες δεν ήταν της παρούσης, δεν ήταν καθόλου της παρούσης, και προφανώς ήταν δικαιολογημένη και η οργή των πολιτών. Δηλαδή ποια περίμεναν ότι θα ήταν η απάντηση? Πράγματι υπήρχαν τέτοια περιστατικά. Να πούμε όμως ότι υπήρχαν και άλλα παράδοξα, έτσι, γιατί υπήρχαν και ορισμένες ανταποκριτές, πολλής λόγος γίνεται και για άλλη συναδέλφισσα ανταποκριτή, η οποία άρχισε να γελάει από εδώ, να γελάει την ώρα της μετάδοσης της εικόνας, αλλά κοιτάξτε να σας πω, εγώ προσπαθώ να μην είμαι τόσο οξύς, έτσι, από την πρώτη στιγμή. Το μέτωπο είναι δύσκολο, η δουλειά εκεί πέρα για τη μετάδοση της εικόνας πολλές φορές είναι δύσκολα, οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς τις αντιδράσεις. Θα μπορούσε να ήταν νευρικό γέλιο, θα μπορούσε να ήταν το οτιδήποτε, μπορεί να ήταν μηχανισμός άμυνας. Δεν σπέβδω να δικαιολογήσω τίποτα, ωστόσο σε τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρξουν και οι εντάσεις, θα υπάρξει και η ανθρωποφαγία, θα υπάρξει και η τέρατο ενημέρωση, σημεία και τέρατα θα ακούγονται. Πάντοτε άλλωστε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές θύμα πέφτει και η αλήθεια. Το σχόλιο του Σύφη είναι ότι αρκετά με την κλιματική κρίση, φωνάζω χρόνια ότι είναι ένα μεγάλο ψέμα, ένα δημιούργημα κάλυψης σκοπιμοτήτων, συμφερόντων και ανικανότητος διαχείρισης καταστάσεων. Θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση προφανώς. Το φαινόμενο των πυρκαγιών το ονόμασαν, του δώσαν και το προσωνύμιο ως μέγα πυρκαγιά. Και σπέβδουν ακριβώς για να αποφύγουν τις ευθύνες και για να καλύψουν όλα αυτά τα επιχειρησιακά κενά, τα συντονιστικά κενά, τα κενά της πρόληψης με το μανδύα της κλιματικής κρίσης και, όπως προανέφερα, με τον στρατηγό άνεμο. Πώς διαφορετικά θα κρυφτεί το γεγονός ότι υπήρχε λάθος συντονισμός, ότι αρχής εξ αρχής δεν υπήρχε κανένα σχέδιο πρόληψης, πώς θα κρυφτεί διαφορετικά
ότι πολλά από αυτά τα ελικόπτερα τύπου Bell έχουν μεταμορφωθεί. Προσέξτε, έχουν μεταμορφωθεί για να είναι αεροσκάφη κατάσβεσης, διότι η κύρια τους χρήση είναι να είναι για αερομεταφορές. Πώς διαφορετικά θα κρυφτεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση σπέβδει απλά με συμβάσεις και απευθείας αναθέσεις να παραγγέλνει έργα, ή πως το ότι αντί να επενδύει προφανώς σε ένα μόνιμο, σε μόνιμη παρασκευή πυροσβεστικών αεροσκαφών για τα κατάλληλα χαρακτηριστικά των εδαφών και τις γεωλογικές ιδιαιτερότητες που έχουμε στον τόπο μας, και πως διαφορετικά θα κρυφτεί το γεγονός ότι το γεγονός λοιπόν ότι υπήρχαν και τα προβλήματα στη τροφοδοσία, ότι έχουμε ήδη καταγγελίες από εμπειρογνώμονες, έχουμε καταγγελίες από πτέρερχους, οι οποίοι βγαίναν και λέγανε ότι δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής σχετικά με το συντονισμό που είχαν μεταξύ τους τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν. Και αυτό διότι κανονικά τα αεροσκάφη, ως γνωστόν, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τα οποία λειτουργούν για την πυρόσβεση και κάποια άλλα για το συντονισμό των επιχειρήσεων, αλλά και για την επίβλεψη των εδαφών, των μετόπων. Άρα είχαμε καταγγελίες ότι στην ουσία δεν θα έπρεπε καν, αν το ένα αεροσκάφος που βγήκαν οι πληροφορίες ήταν για το συντονισμό και το άλλο για τις επιχειρήσεις, δεν θα έπρεπε να πετάνε στο ίδιο ύψος.

Η οργή για τη τραγωδία είναι τεράστια. Είναι τεράστια, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι ιδιωτικές μισθώσεις των αεροσκαφών. Προφανώς αυτό εκθέτει και τις κυβερνητικές ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό. Η τραγωδία, η χθεσινή σύγκρουση ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Διότι κανονικά δεν θα έπρεπε καν να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό. Πριν μερικές εβδομάδες, στις 25 Ιουνίου ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε άλλο ένα περιστατικό όπου τέτοιο ακριβώς ελικόπτερο τύπου Bell 214B είχε, λόγω τεχνικών βλαβών, είχε προσγειωθεί στη τεχνητή λίμνη του ΟΑΟΥ στην Άρτα. Έτσι, και σε εκείνη την περίπτωση βέβαια το πλήρωμα είχε σωθεί, είχε μείνει στο έλεος των συνθήκων και είχε κολυμπήσει από μόνο του μέσα από τη τεχνητή λίμνη και διασώθηκε, και μετά από λίγη ώρα είχαν κατασπεύσει και τα ΕΚΑΒ.

προφανώς και ελέγχονται, τα, το κατά πόσο αυτά τα αεροσκάφη και η παραγγελία τους έγιναν στον βωμό της εμπορευματοποίησης, διότι ελέγχεται και για το κατά πόσο η Αυστραλιανή εταιρεία που ανήκουν τα αεροσκάφη, MC Dermot, ανήκουν στο στόλο της συγκεκριμένης εταιρείας κανονικά και εξετάζεται για το κατά πόσο ήταν σωστές οι συμβάσεις και το, για το ποιες ήταν οι συνθήκες. Υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι η κυβέρνηση είχε πλασάρει και τα συγκεκριμένα ελικόπτερα ως και την καταλληλότερη επιλογή, ως μια σωτήρια λύση σχετικά με την για την παραγγελία και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών για την αντιπυρική περίοδο. Και προφανώς στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και δραματικά βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, και είναι δραματικά διότι αυτό που φαίνεται είναι ότι αυτά τα αεροσκάφη, πέρα από το ότι έχουν αυτούς τους ενσωματωμένους σάκους, τα τμήματα αυτά κάτω από τα αεροσκάφη, τα οποία γεμίζουν περίπου 2 τόνους νερό, το κατά πόσο εμπόδιζαν επιχειρησιακά και τον τρόπο που κινούνταν το ελικόπτερο ως προς το βάρος του, παρότι είναι μικρό για τα δεδομένα της αεροπυρόσβεσης, μόλις 2 τόνοι είναι σχετικά μικρό το μέγεθος, εξετάζεται και αυτό. Συγκεκριμένα στα βίντεο, στα βίντεο που κυκλοφορούν βλέπουμε ελικόπτερα τέτοιου τύπου να επιχειρούν και πολλές φορές να περνούν ξερά κοφτά από δέντρα, από κορυφές δέντρων. Υπάρχουν καταγγελίες για την κούραση, το άγχος του πληρώματος, λογικά δεδομένα για τις επιχειρήσεις στα μέτωπα.

Και προφανώς το μικροσκόπιο αυτών των αεροσκαφών τύπου Bell είναι και οι ακατάλληλες άλλες μετατροπές που γίνονταν μέσα στις συμβάσεις, γιατί όπως είπαμε πριν, αυτά τα ελικόπτερα κανονικά έχουν σχεδιαστεί για να ασκούν μεταφορικό έργο και όχι πυροσβεστικό, βάσει των τελευταίων πληροφοριών που είδα και έψαξα σήμερα το πρωί. Εξετάζονται και συνθήκες αεροδυναμικής σχετικά με, όπως σας είπα, για το κάδο της πυρόσβεσης, ο οποίος ενδεχομένως να επηρέασε και τις ισορροπίες των αεροσκαφών. Επίσης, εξετάζεται ακόμη και η άσκοπη χωρητικότητα, διότι υπήρχαν η άσκοπη χωρητικότητα ως προς τα πληρώματα, για τις περιορισμένες ρήψεις. Επίσης, για τις δύσκολες συνθήκες όπου γίνεται η υδρόληψη. Όπως καταλαβαίνετε, όταν κάνεις τη μεταστροφή από μεταφορικό σε πυροσβεστικό ένα αέριο όχημα, προφανώς δεν θα έχεις υπολογίσει και ορισμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πρέπει να γίνεται και η σωστή υδροληψία, ως προς τον ανεφοδιασμό, ο οποίος γίνεται και με τις σωληνώσεις, όπου απαιτούνται συγκεκριμένες και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για να γίνουν. Και όπως είδαμε, ένας μεγάλος παράγοντας, ναι, δεν είναι η κλιματική αλλαγή ο λόγος για να ρίξουμε όλες τις ευθύνες ως προς τα μέτωπα, τις πυρκαγιές και τις εξελίξεις. Ξαναλέω ότι η πρόληψη ήταν μηδενική. Ασυγχώρητα μηδενική η πρόληψη. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι χθες, ανατακτά χρονικά διαστήματα, πολλά από τα αεροσκάφη, τα αεροπλάνα, ήταν ακατάλληλα για τις επιχειρήσεις και ανατακτά χρονικά διαστήματα καθυλώνονταν στα αεροδρόμια, στα αεροδρόμια της περιοχής, στο έδαφος της περιοχής, επειδή ακριβώς δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν με τα 8, τα 9 και τα 10 μποφόρ που έπαιναν στην περιοχή. Η ώρα είναι 8:30 και να πούμε ότι από το control είμαι υποχρεωμένος να προχωρήσω και στην ενημέρωση των οδικών χαρτών για την κυκλοφορία που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στις οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Να πούμε εντάχει ότι αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι δύσκολη ως προς τον κόμβο μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό και για τα δύο ρεύματα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο και την Ελευσίνα. Οι καθυστερήσεις μένονται περίπου στο 1/4. Παρόλα αυτά, κατά τόπους σε όλο το υπόλοιπο μήκος της Αττικής Οδού, όπως βλέπω από τους οδικούς χάρτες, η κυκλοφορία διεξάγεται σχετικά ομαλά. Οι ρυθμοί πέφτουν, είμαστε στις αρχές του Αυγούστου. Τα ρεπορτάζ δείχνουν ότι τις προηγούμενες μέρες 60.000 και πάνω πολίτες έχουν φύγει από την πρωτεύουσα με τα δρομολόγια, όπου οι πληρότητες των πλοίων στα λιμάνια της Αττικής έφταναν ακόμη και το 100%. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι, ακόμη και αν δεν έφυγαν για διακοπές, θα δούμε τους λόγους και αργότερα, μένουν αλλά δεν κυκλοφορούν, δεν πάνε στην εργασία τους. Επομένως, να πούμε ότι η κίνηση υπάρχει σε ένα μικρό τμήμα της λεωφόρου Φυλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως το Καματερό, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, λογικά λόγω των εξοδούχων, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά, σε αυτό το δύσκολο τμήμα. Έχουμε έντονη συμφόρηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και ευρύτερα στην Αλυπέδου και στις αρχές της λεωφόρου Ποσειδώνος, στη συμβολή με την λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Γηπέδων, μετά λίγο στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου, στο ύψος Αλίμου, εκεί που γίνεται τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου, αλλά και στη λεωφόρο Καλαμακίου. Και μετά η κίνηση εμφανίζεται κατά τόπους στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας και κατά τόπους της Κηφισίας.

Εδώ να κάνουμε και μια μικρή παύση, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για κάτι που μας απασχολεί όλους και είναι και οι λογαριασμοί του ρεύματος, έτσι. Έχουμε και σήμερα μαζί μας την Vulcom. Επομένως, σταματήστε να πληρώνετε για το ακριβό ρεύμα από λάθος επιλογές και κυρίως μην εμπιστεύεστε όσους σας ενοχλούν στα τηλέφωνα μέσα στο μεσημέρι, τάζοντάς σας πολλές φορές την καλύτερη τιμή για το ρεύμα και το φυσικό αέριο. Πολλές από τις φορές σας πουλάνε και την πραμάτια τους, ας είμαστε όμως ειλικρινείς, στις περισσότερες φορές λέγονται και ψέματα. Η λύση είναι μία και είναι οι άνθρωποι της Vulcom. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν κυριολεκτικά ως οι δικοί σας κατάσκοποι στην αγορά απέναντι στους παρόχους ενέργειας, παρακολουθούν καθημερινά όλη την αγορά και προσέξτε το αυτό χωρίς να τους πληρώσετε απολύτως τίποτα. Σας βρίσκουν άμεσα τα πιο φθηνά προγράμματα από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν ακούτε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, αν έχετε φοιτητή στην οικογένεια, ακούστε πιο προσεκτικά, διότι αυτή τη στιγμή τρέχει η κορυφαία προσφορά για το φοιτητικό ρεύμα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπάρχει ένα πακέτο που πραγματικά συμφέρει απίστευτα, αρκεί να είσαι φοιτητής, να κάνεις μεταπτυχιακό ή να φιλοξενείς έναν φοιτητή στο σπίτι. Το πάγιο είναι μόλις 5 ευρώ και η τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες κλειδώνει στα 0,95 ευρώ. Για να καταλάβετε δηλαδή τι διαφορά η μέση τιμή στην υπόλοιπη αγορά για αυτού του είδους την προσφορά πετάει στα 0,16 ευρώ. Είναι τεράστια η εξοικονόμηση. Και όμως η διαδικασία για να γλιτώσετε χρήματα είναι πανεύκολη. Για νέο συμβόλαιο ή ανανέωση από όλη την Ελλάδα μπορείτε να καλέσετε ακόμη και τώρα στο 2310-208-808. Το επαναλαμβάνω και σημειώστε το 2310-208-808.

Πάμε μια στο σχόλιο του Κώστα, ο οποίος μας εύχεται την καλημέρα του. Να πούμε αλήθειες. Έχουμε κυβερνήσεις που αβαντάρουν μεγάλα συμφέροντα και έναν λαό παρατηρητή, κριτή και απλά σχολιαστή. Πάντα χαβαλέδες και συμφεροντολόγοι. Έτσι. Συμφεροντολόγοι ήμασταν και έχουμε και τα χάλια μας. Λοιπόν, πάνω κάτω να συμφωνήσουμε. Οι πρώτες πηγές λένε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από μια περιοχή της Βιωτίας, κοντά στον Άγιο Βασίλειο, σχετικά, από υποδομές ανεμογεννητριών. Οι αρχικές εκτιμήσεις, λοιπόν, ήταν ότι η φωτιά ξεκίνησε από ανεμογεννήτριες, μετά έσπευσαν και ήρθαν νέες πληροφορίες, οι οποίες λένε ότι ναι, μεν ήρθε από τις υποδομές των ανεμογεννητριών, συνέβη όμως από ταλαντώσεις καλωδίων, οι οποίες αφορούν το δίκτυο μεταγωγής του ρεύματος στις ανεμογεννήτριες. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν καταγγελίες και υπάρχουν πληροφορίες ότι στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου βρίσκονταν και οι ανεμογεννήτριες και οι υποδομές αυτές, είχε ξαναξεσπάσει πυρκαγιά στο σημείο έναν μήνα πριν.

Πάμε στο σχόλιο του Σταύρου, ο οποίος εύχεται και αυτό την καλημέρα. Έδωσε εδώ και ένα χρόνο στην μεσημερινή εκπομπή του Σερέτη. Βγαίνει ο Νικτάρης, ο οποίος και είναι ο όποιος και αν είναι λοιπόν ο Νικτάρης, και καταγγέλει ότι θα προσπαθήσουν οι Μητσοτάκηδες να βάλουν φωτιά Ηράκλειο Ρέθυμνο για να μπουν ανεμογεννήτριες. Εδώ και ένα χρόνο προσπαθούν οι Μπακογιάννηδες. Επαληθεύεται ο Focus FM και ο Mach FM. Να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται πολύ δυνατά από τον κόσμο. Συνοδεύει την οργή του κόσμου.

Έχουν, αν δείτε και όλες τις εικόνες από τα πυρήνα μέτωπα, είναι να κλαίει και να γελάει κανείς ταυτόχρονα για τις πινακίδες που υπάρχουν, για την πυροπροστασία των δασών. Θα δείτε εικόνες από την περιοχή, δίπλα από τις πινακίδες για την Βένιζα, για το Πόρτο Γερμενό, για τα Βίλια, και θα δείτε και δίπλα πινακίδες οι οποίες να λένε για τα πόσα λεφτά δαπανήθηκαν, για τα πόσα λεφτά δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πυροπροστασία των δασών αυτών, και να βλέπεις την εικόνα από πίσω να καταστρέφεται όλος αυτός ο πράσινος παράδεισος.

πληροφορίες της πυροσβεστικής λένε ότι από τις 27 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου είχαμε συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Και να πούμε ότι όντως υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες. Εγώ θέλω να εμείνουμε ως προς την καταγγελία του αντιστράτηγου εναποστρατή Ανδριανού Γκούμπαρση, ο οποίος έχει τοποθετηθεί δημόσια και έχει πει ότι τα δύο ελικόπτερα τα συντόνιζε επίγειος επικεφαλής του συντονιστικού και όχι εναέριος, όπως κανονικά προβλέπεται βάσει πρωτοκόλου. Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν έχει δώσει κανένα αυτή ακόμη. Κυκλοφορεί από χθες. Οι δημοσιογράφοι για κάποιο λόγο ήταν αρκετά μαζεμένοι όταν έγινε αυτή η δήλωση. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να αναδειχθεί και να αναπαραχθεί, διότι μπορεί να πει πολλά ως προς το περιστατικό. Διότι κανονικά, όπως δηλώνει ο αντιστράτηγος, όταν υπάρχουν εναέρια μέσα, υπάρχει συντονιστικό ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνει ένας ειδικά εκπαιδευμένος συντονιστής, ο οποίος συντονίζει συγκεκριμένα. Τα συγκεκριμένα, ο επίγειος επικεφαλής του συντονιστικού σώματος παρανόμως έκανε την δουλειά που θα έπρεπε να γίνεται από έναν εναέριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό μπορεί να είναι τραγικά μοιραίο. Και δεν πηγάζει μόνο βάσει πρωτοκόλων ασφαλείας, πηγάζει και από διαταγές του πυροσβεστικού, του αρχηγείου του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχει συγκεκριμένη θέση από την οποία θα έπρεπε να γίνεται. Και γι' αυτό είχαμε και σχετικές άλλες καταγγελίες από πτεράρχους, οι οποίοι λένε ότι εφόσον το ένα ελικόπτερο ήταν με συντονιστικό ρόλο και το άλλο επιχειρησιακό, θα έπρεπε να μην πετάνε στο ίδιο ύψος. Επομένως, από εκεί κάποιοι πιάνονται και αναφέρουν τα σενάρια όπου στην ουσία ο συντονισμός ήταν στο ένα άκρο αρκετά πετυχημένος και ρίσκαραν σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα, ή στο αντίθετο άκρο, το όπου ήταν εντελώς ασυντόνιστα τα πράγματα στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να συμβεί η σύγκρουση. Η μάχη με τις φλόγες, όπως και χθες το βράδυ έτσι και σήμερα, μένεται και πολλοί βασίζονται στις επίγειες δυνάμεις πυροσβεσής, οι όλες οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Ο αγώνας δόθηκε πολύ στο να γίνουν έργα, αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να ανακοπεί η φωτιά, διότι άπαξ εδώ, εντάξει, μιλάμε για δάση, πελώρια δάση, πεύκο δάση, τα οποία άπαξ και πιάσει μια μικρή φωτιά, αυτό το πράγμα δύσκολα σβήνεται, ό,τι και αν έχεις ως προς την καταστολή. Αυτό όμως που κανένας δεν υπολόγιζε, παρότι υπήρχαν πάντοτε φυλάκια πυροσβεστικής, πάντοτε πυροσβεστικά μέσα σταθμευμένα στην περιοχή και του Πόρτου Γερμενού και γύρω από εκεί, δεν υπήρχε καμία πρόληψη από ό,τι φαίνεται. Καμία πρόληψη για το τι θα συμβεί σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις, με αυτές τις συνθήκες που παρουσιάζονταν, χαμηλή υγρασία, έντονη ισχυρή άνεμη και οι υψηλές θερμοκρασίες, προφανώς άπαξ και συμβεί μια τέτοια φωτιά, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, όχι τόσο η καταστολή σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πούμε ότι οι δύο νεκροί πυροσβέστες, να επαναλάβουμε ότι ο ένας ήταν Δανός και ο άλλος ήταν Έλληνας, οι οποίοι έπεσαν. Οι άλλοι δύο ήταν επίσης ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. Είχαν νοσηλευτεί και εξεταστεί και από ό,τι φαίνεται είναι ακόμη στο νοσοκομείο.

νοσοκομείο, αλλά σε καλή κατάσταση βρίσκεται η υγεία τους. Επομένως, όλο αυτό το κοκτέιλ της επιχείρησης, όλα αυτά τα σφάλματα τα οποία σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών και θα συνεχιστούν και σήμερα οι εξελίξεις όλων αυτών, βλέπουμε το επιτελικό κράτος να εκτίθεται και έναν πρωθυπουργό ο οποίος μάλλον κόπτεται περισσότερο να πάει διακοπές παρά να ασχοληθεί με την πρόληψη για να μην συμβούν τέτοια πράγματα μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, αλλά και κάθε καλοκαίρι, διότι κάθε Αύγουστο είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Και με αφορμή αυτό να πάμε και να δούμε, να κάνουμε μια επισκόπηση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διότι προφανώς θα είναι και το μεγαλύτερο νέο που ασχολούνται. Το επιτελικό κράτος, ο Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες, λέει η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδο. Βλέπουμε ότι Πόντιος Πιλάτος εννοούμε όπως ως προς την αποποίηση των ευθυνών, έτσι. Ανεύθυνος, ανέμελος και αμετανόητος ετοιμάζεται για διακοπές τη στιγμή που οι πυροσβέστες θυσιάζονται στη μάχη της κατάσβεσης. Τραγωδία, δύο πιλότοι πυροσβεστικού ελικοπτέρου σκοτώθηκαν χθες στη Ψάθα, ανεβάζοντας σε 5 το τραγικό απολογισμό. Πέρσι το έφταιγε ο καύσωνας και φέτος ο δυνατός αέρας. Ο ελεύθερος τύπος, θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Mega Fire και την Αττικοβιωτία, νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Σοκ στο Πανελλήνιο, βαθύτατη θλίψη για τους δύο μαχητές της πρώτης γραμμής, με εικονιζόμενο το μέτωπο των πυρκαγιών, και σε όλες τις εφημερίδες, τις πλήστες που αναφέρονται στο περιστατικό, απεικονίζεται και το συμβάν των δύο ελικοπτέρων, το οποίο μάλιστα έγινε σάλλος και στα διεθνή μέσα. Σχολιασμός προξένησε δηλώσεις της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, οι οποίες προβλήθηκαν και σήμερα το πρωί. Έπαιξε παντού και έθεσε ζητήματα ασφαλείας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, γίνεται λόγος για αυξήσεις έως 240 ευρώ και αναδρομικά έως 19.000 ευρώ, όπως βλέπω εδώ στο πρώτο σέλιδο.

Στα νέα, συντάξεις, πιο μικρές κύριες, επικουρικές και εφάπαξ, γιατί παραμένουν 5 κοφτές. Βλέπω πρώτο-πρώτο, ξεχάστε ότι ξέρετε, οι ζωές μας είναι αλλιώς. Μεγαπυρκαγιές και τραγωδίες. Στο πρωτοσέλιδο, επίσης από ένα συγκεκριμένο απεικόνισμα το μετόπου της φωτιάς με τους πυροσβέστες να κρατούν ένα σωληνάριο και τα δύο αεροσκάφη που συγκρούονται. Ως προς τις συντάξεις, χθες υπήρχαν πληροφορίες ότι το Οικονομικό Επιτελείο για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε ότι τα δημοσιονομικά του κράτους δεν είναι κατάλληλα, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί 13η και 14η σύνταξη. Τα δημοσιονομικά δεν είναι τόσο καλά, άρα ναι, δεν βλέπω να είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα. Στο μακελιό τον βρίζει όλη η Ελλάδα που μας κατέκαψε, που σκότωσε τους δύο πυροσβέστες του δανεικού υπτάμενου Φερέτρου. 5 νεκροί ρεαλίτη και εσύ πας για μπάνια. Είναι το καυστικό σχόλιο της εφημερίδας Μακελιό σχετικά με την ανεμελιά του Πρωθυπουργού, ο οποίος περισσότερο, όπως σχολιάσαμε, κόπτεται για τα μπάνια με τις ανακοινώσεις του και για τις θερινές διακοπές, παρά για το ποιες είναι οι πραγματικές εξελίξεις, αλλά και για την πρόληψη των πυρκαγιών. Η εστία απειλεί για τη ζωή, της περιουσίας και το περιβάλλον οι ανεμογεννήτριες. Να πεις ότι είναι ψέμα, για μένα δεν φαντάζει καθόλου ψέμα, είναι τραγικό, ακόμα αποτελούν απειλή ακόμα και αν έχουν ήδη εγκατασταθεί, γιατί η περιοχή είχε έτσι και αλλιώς ανεμογεννήτριες. Ο κόσμος σχολιάζει για το ότι θέλουν κι άλλες.

Η Εσπρέσο έχει για πρώτο θέμα μετάλλιο απιστίας. Γαλαντόμος ο δημοσιογράφος ψαρεύει θυράματα στο Facebook, δίνει έμφαση στον Αυγανό πίσω από τη βαλίτσα της φρίκης και αναφέρεται στο περιστατικό της σύλληψης ενός 26χρονου Αυγανού για την υπόθεση της δολοφονίας μιας Βρετανίδας, της Rose, η οποία βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης και πραγματικά είχαν πάρει μέρες στις αρχές. Παρ' όλα αυτά, εξιχνιάστηκε η υπόθεση. Από ό,τι φαίνεται, ο 26χρονος είναι αλλοδαπός αυγανικής καταγωγής και η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε διότι οι αρχές είχαν πληροφορίες ότι στην κατοχή του είχε όπλα και επειδή εμφανίστηκε, αποτυπώθηκε η παρουσία του στις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, όπου οι αστυνομικοί της υπόθεσης διερευνούσαν την υπόθεση και κοίταγαν, εξέταζαν το οπτικοακουστικό υλικό, αλλά και, και στα αποτυπώματα τα οποία βρέθηκαν τελικά στην εξέταση της ορού, παρά τις άσχημες συνθήκες έτσι, της ορού. Άρα είναι και το οπτικοακουστικό υλικό και το ποινικό παρελθόν του Αυγανού, είναι και τα αποτυπώματα. Η εφημερίδα των συντακτών μέσα σε μια εβδομάδα στάχτει το επιτελικό κράτος. Προφανώς θίγει το ζήτημα του άχρηστου επιτελικού κράτους. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα και προφανώς αναφέρεται και στο περιστατικό με τα ελικόπτερα, μόνο που δεν απεικονίζει το περιστατικό με τα ελικόπτερα, αλλά την άλλη με τους πυροσβέστες που κρατούν τη Μάνικα. Η κόντρα αναφέρεται στις εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο Εφιάλτη. Σε κατάσταση απόγνωσης, χιλιάδες πυρόπληκτοι, σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση. Άρα, όπως βλέπετε, όλος ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι για την θέση της κυβέρνησης και για το πόσο αντάξια είναι σε αυτές τις είδους περιπτώσεις και κρίσεις. Οι περιουσίες είναι πραγματικά, ως προς το θέμα των περιουσιών, είναι τραγικά αρκετά εμπόδινο. Έχουμε τους πολίτες να έχουν εγκαταλείψει τις περιοχές, να διαμένουν σε φίλους, συγγενείς και σπίτια οικογενειακών προσώπων και πραγματικά να μην γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μεγάλο δράμα. Υπάρχουν οι αρχικές πληροφορίες για το Πόρτο Γερμενό έλεγαν ότι είχαν καεί μερικά μόλις σπίτια, οι εκτιμήσεις ξεκίνησαν από 50, φτάσανε να ξεπερνούν τα 120. Αυτή τη στιγμή λέγεται ότι γενικά έχει το Πόρτο Γερμενό, λένε ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός, ακόμα και αν δεν έχουν καεί ορισμένα σπίτια, το περιβάλλον και το ευρύτερο κλίμα των περιοχών, όχι μόνο του Πόρτου Γερμενού, και το Προσίλ και ο Άγιος Βασίλειος και τα Ψάθα, και στη Ψάθα, είναι πραγματικά τραγική, διότι το σημείο, το πλούτο τον έδινε το πράσινο της περιοχής. Άρα έχουμε πράγματι τεράστια καταστροφή. Σπίτια δεν κάηκαν μόνο στο Πόρτο Γερμενό, στο Προσίλ και στον Άγιο Βασίλειο. Κάηκαν εξίσου και σε έναν οικισμό των Βιλίων, στη Κρύα Πηγή. Στο Κρύο Πηγάδι, με συγχωρείτε, η Κρύα Πηγή είναι στο Ρέθυμνο, είναι το άλλο μέτωπο που είχε ξεσπάσει. Στο Κρύο Πηγάδι, εκεί είχαν καεί τα σπίτια, είχε μπει η φωτιά εκεί πέρα. Η εφημερίδα Star έχει επίσης θίξει ως πρώτο σέλιδο με τον Αυγανό που την έβγαλε στη βαλίτσα στην ουσία. Αναφέρεται στο ίδιο περιστατικό με την Βρετανίδα που βρέθηκε στην Κυψέλη. Και έχουμε και το μανιφέστο, όπου έχει στο πρωτοσέλιδο τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη με το τίτλο «Σφαγή Ελλάς Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια, μπροστινή και χορηγή». Τι να σχολιάσει κανείς όταν στην ουσία και το Πασόκ και ο Τσίπρας με τη νέα του παράταξη αλλά και η ίδια η Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο και το αυτό, το ίδιο συστημική.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα προχωρήσουμε σε ένα σύντομο δελτίο ενημέρωσης, το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, και θα ξαναπεράσουμε στη δεύτερη ώρα μαζί στο πεδίο της μάχης. Μείνετε συντονισμένοι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα μένεται η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική Βοιωτία. Ολόκληρη περίμετρο εμφανίζει θερμά σημεία και καπνούς. Αυτή την ώρα το κύριο ενδιαφέρον των δυνάμεων εστιάζεται στο νότιο τομέα και βόρεια προς τα Βίλια. Η δυνατότητα διενέργειας ρήψεων από 12 ενέργεια μέσα δημιουργήσει κρατημένη αισιοδοξία για την ανάσχεση των αναζωπυρώσεων. Αν και ο πυκνός καπνός και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο της αυτοπυρόσβεσης. Περισσότεροι από 496 πυροσβέστες και 120 οχήματα επιχειρούν στο πεδίο. Στην διενέργεια προανάκρισης κατόπιν εισαγγελικής εντολής προχωράει η ελληνική αστυνομία για τη διακρύβωση των συνθήκων της τραγικής σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων Bell στη Ψάθα, που στήχησε τη ζωή σε έναν Έλληνα συντονιστή και έναν δανό χειριστή. Ο χώρος του δυστυχήματος παραμένει αποκλεισμένος από αστυνομικές δυνάμεις για τη συλλογή στοιχείων και τον σχηματισμό δικογραφίας, την ώρα που τα άλλα δύο μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο αντιστρατηγός εν αποστρατεία Ανδριανός Γκούμπαρσης για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα στη Ψάθα, υποστηρίζοντας ότι ο συντονισμός τους γινόταν παρανόμως από επίγειο επικεφαλής και όχι από εκπαιδευμένο εν αέριο συντονιστή, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο. Πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές θέτει σε εφαρμογή η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προβλέποντας επιδόματα πρώτων αναγκών 600 ευρώ, αποζημιώσεις έως 6.000 ευρώ για οικοσκευές. Στη σύλληψη ενός 26χρονου Αυγανού προχώρησε η ελληνική αστυνομία για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Rowe στην Κυψέλη. Με τον δράστη να ομολογεί ότι έκρυψε την σωρό της σε βαλίτσα και στη συνέχεια προέβη σε αναλήψεις χρημάτων με τις τραπεζικές της κάρτες. Ατελείωτες ουρές και διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκαν έξω από τα αστυνομικά τμήματα από πολίτες που έσπευσαν την τελευταία στιγμή, καθώς από σήμερα παύει η ισχύ των παλαιών μπλε ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων για το εξωτερικό, αν και διατηρούνται κανονικά για εσωτερικές συναλλαγές έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Σε νέα περισυλλογή 39 λαθρομεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο 51 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης, προχώρησε το λιμενικό σώμα με την συνδρομή της Frontex. Στην διεθνή επικαιρότητα, πλήρη ευνηδιασμό και αναστάτωση προκάλεσε στο Ισραήλ η απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ να αναστείλει τα κοινά αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενημερώνεται για την υπαναχώρηση της Ουάσιγκτον απευθείας από τις αναρτήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου. Στους 72 ανέρχονται πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα μετά την πρωτοφανή μαζική εισβολή άνω των 50.000 λαθρομεταναστών από το Μαρόκο, προκαλώντας συναγερμό ακόμη και στις Βρυξέλλες. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, με τους ανέμους να εξασθενούν σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, κατά τόπους θα αγγίζουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς βρίσκεται στο πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 6-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε και την εκπομπή μας και περνάμε αμέσως με την Πεσιρίδης Group, γιατί όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι προφανώς το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η Πεσιρίδης Group δεν περιορίζονται μόνο στη τοπική αγορά, ειδικεύονται και στα ακίνητα του εξωτερικού, με ξεκάθαρη αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση ή επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να εντοπίσει για εσάς την καταλληλότερη και πάντα διαφανή επιλογή, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Με ισχυρή παρουσία στην Αθήνα, τη Κοζάνη, τη Λευκάδα και κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυό τους επεκτείνεται και σε Ευρώπη, Αυστραλία και Καναδά, διατηρώντας ενεργή δράση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης πρωτίστως με την ελληνική ομογένεια. Σημειώστε το τηλέφωνο και επικοινωνήστε απευθείας με τον ίδιο το Πεσιρίδη στο 69 40 66 70 71. Επαναλαμβάνω και σημειώστε 69 40 66 70 71.

Λοιπόν, καλημέρα σας σε όλους. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Εσείς συντονίζεστε στο πεδίο της μάχης, στον mahifm.gr, το ραδιοφωνικό σταθμό, το πατριωτικό μαγκαζίνο σε όλη την Αθήνα. Εσείς οι πολίτες, όσοι συντονίζεστε τώρα, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, το σχολιασμό σας και τις καταγγελίες σας στη μηνυματιέρα του σταθμού στο 69-43-63-54-51. Και σήμερα, επειδή είχαμε και πολύ καιρό και επειδή είναι έτσι η κατάσταση αρκετά δύσκολη και θα υπήρχε έντονο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τους πολίτες που βρίσκονται στα δυτικά των περιοχών, των πληγήσων περιοχών, αλλά και ευρύτερα γύρω από αυτές, ενδεχομένως κάτοικοι οι οποίοι να διανυκτέρευσαν αλλού και όχι στην κυρία τους κατοικία, ή αν έχουν κάποια ιδέα από τα μέτωπα για τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Επίσης, αυτό θα γίνει περίπου στις 9.30. Γι' αυτό κρατήστε και το τηλέφωνο του σταθμού 210-710-8000, 210-710-8000, και σύντομα θα έρθουμε σε επικοινωνία εδώ. Καλημέρα σε όσους συντονίζονται τώρα και στέλνουν τα μηνύματά τους και το σχολιασμό τους. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Είχαμε στην προηγούμενη ώρα, κάναμε μια επισκόπηση στις εφημερίδες, στην κατάσταση της κυκλοφορίας στην Αττική, αλλά και στο θέμα της σύγκρουσης των δύο αεροσκαφών στη Ψάθα και τα τραγικά αποτελέσματα, αλλά και το παρασκήνιο που καταγγέλλεται βάσει των πληροφοριών. Κάναμε μια επισκόπηση για το πόσο τραγικές ήταν οι συνθήκες κάτω από την διεξαγωγή των επιχειρήσεων εχθές, για το ποια ήταν η παραπληροφόρηση ως προς τις αίσιες πληροφορίες που υπήρχαν εκείνη την ώρα, και αυτό ήταν λανθασμένο, για την έλλειψη της τροφοδοσίας των πυροσβεστών, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δούλευαν, για τις συνθήκες των ίδιων των αεροσκαφών τύπου Bell, τα οποία ενεπλάκησαν και στη σύγκρουση. Περιγράψαμε κάποιες πληροφορίες ως προς τα μέτωπα των πυρκαγιών. Από τις εφημερίδες προέκυψε ότι μία από τις κυριότερες ειδήσεις, πέρα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Αθήνα, είναι και το ότι συνελήφθη ένας 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση της δολοφονίας της Ελίζα Μπεθρόους, μιας Βρετανίδας η οποία είχε ταξιδέψει από το Ενδιβούργο στην Αθήνα, και από ό,τι φαίνεται ο δράστης αποτυπωνόταν στο οπτικοακουστικό υλικό των καμερών της περιοχής. Επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του και από αποτυπώματα που εντόπισαν μετά δυσκολίας από τις εξετάσεις, τις τοξικές εξετάσεις της συγκεκριμένης σωρού. Είδαμε ότι η κατάσταση επίσης, μια από τις μεγαλύτερες ειδήσεις σήμερα, είναι και ότι λύγει και η προθεσμία για την έκδοση διαβατηρίων με τις παλιού τύπου ταυτότητες. Πραγματικά αυτές τις ημέρες, κάτι το οποίο δεν έπαιξε πολύ, είναι και αυτή η άρνηση που δείχνει ο κόσμος στο ψηφιακό φακέλωμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση και όλο αυτό το σύστημα των Βρυξελών. Και αυτό φάνηκε διότι ο κόσμος δεν είναι ότι τραβήχτηκε στα αστυνομικά τμήματα αυτές τις ημέρες για να εκδώσει διαβατήριο για να πάει διακοπές ή να ταξιδέψει. Δεν εγκαταλείπει μαζικά ακόμη ο ελληνικός πληθυσμός στην χώρα, όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες. Αυτό πιστεύω και εγώ. Άρα προφανώς με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η δυσαρέσκεια του κόσμου στο ότι πραγματικά η δημοκρατία έχει πιάσει πάτο, έχει πέσει στο πάτο. Είδαμε εικόνες όπου οι ουρές γέμισαν τα αστυνομικά τμήματα. Πραγματικά τα αιτήματα για τα ραντεβού ξεπερνούν τα 300 την ημέρα. Σε πολλά από τα αστυνομικά τμήματα, αναλόγως και στην Ήπεθρο, ξεπερνούν τον αριθμό. Είδαμε ανθρώπους να στείνουν σκηνές, είδαμε ανθρώπους να στείνουν καρέκλες, ορισμένες φορές ξαπλώστρες και ομπρέλες και για τον ήλιο και γενικότερα ως σκέπαστρο, προκειμένου να μείνουν επίμονα στη γραμμή για να μην δεχτούν αυτό το ψηφιακό φακέλωμα που φέρνει ο προσωπικός αριθμός και η νέα ψηφιακή ταυτότητα. Και αυτό διότι σήμερα πάβει να αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο η παλιά τύπου ταυτότητα, η γνωστή μπλε παλιά ταυτότητα. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από σήμερα δεν διαθέτει το παλιό διαβατήριο ή τη νέα ταυτότητα, δεν θα μπορεί να βγει εκτός της χώρας.
Θα μπορεί όμως, με εξαίρεση έως τις 27, έως το 2027 το Σεπτέμβρη, τα τέλη Σεπτεμβρίου, θα μπορεί να μετακινείται με την παλαιού τύπου ταυτότητα και το διαβατήριο και δεν θα μπορεί όμως να βγει από το εξωτερικό. Θα μπορεί να κάνει εσωτερικές αλλαγές, συναλλαγές, θα μπορεί να ταξιδεύει με πτήσεις εντός της χώρας, αποκλειστικά, και με... Προφανώς πολλοί κόσμος θεώρησε ότι είναι και η κατάλληλη στιγμή να πάει να εκδώσει διαβατήριο, διότι το διαβατήριο πολλές φορές λειτουργεί και ταυτοποιητικά. Στο μεταξύ, έτσι για να γίνεται κουβέντα, και εγώ ήμουν ένας από αυτούς, την Παρασκευή είχα πάει, είχα εκδώσει και εγώ είχα κάνει τις αιτήσεις. Πραγματικά οι ουρές ήταν τραγικές στο Μενίδη. Περίμενα τουλάχιστον 2,5 ώρες, ήμουν από τους τυχερούς γιατί είχα πάει και στα τελευταία, η υπομονή πολλών είχε εξαντληθεί. Καλό είναι οι πολίτες που καταφτάνουν να έχουν ανεβάσει τις φωτογραφίες στο gov, στο αρχείο, διότι διαφορετικά η κατάσταση στο στρες, το άγχος και στην κούραση που έχουν οι πολίτες μπορεί να οδηγήσουν σε δύσκολες καταστάσεις. Καλό είναι να έχετε πληρώσει το παράβολο. Πολλοίς κόσμος πάει χωρίς να έχει πληρώσει το παράβολο, χωρίς να ανεβάσει τις φωτογραφίες. Είναι σημαντικό να είστε προετοιμασμένοι. Δεν είναι σχετικά δύσκολη διαδικασία, δεν δυσκολεύεσαι σχετικά, αλλά καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος, γιατί και ο κόσμος περιμένει από πίσω. Καλό είναι να υπάρχει και η ευγένεια, η κατανόηση. Υπάρχουν πολλές εντάσεις στις ουρές, είναι καλό να αποφεύγονται.

Λοιπόν, βάσει των δορυφορικών δεδομένων και οι τελευταίες πληροφορίες από το μέτωπο δείχνουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, επιβεβαιώνεται, η φωτιά συνεχίζεται. Υπάρχουν εικόνες που θα δείτε κι εσείς να κυκλοφορούν, όπου δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής πυρκαγιάς υπήρχε ακόμη και πυροστρόφιλο σε ένα από τα σημεία. Αυτή τη στιγμή όμως, βάσει των δορυφορικών δεδομένων, φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρώτο μέτωπο στα ανατολικά, νότιο-ανατολικά της ήδη πληγήσεως περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο όρος Κυθερώνα, και η δεύτερη, πιο εκτεταμένη, εντοπίζεται λίγο νοτιότερα στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θερμών σημείων. Υπάρχουν ενεργά σημεία, τώρα φαντάζομαι ότι είναι και οι αναζωπηρώσεις, διότι οι πληροφορίες από το μέτωπο που έρχονται είναι αυτές, ότι ακόμα και αν σε πολλά σημεία η φωτιά έχει κατασβεστεί, υπάρχουν έντονες αναζωπηρώσεις. Ένα μάλιστα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσαν οι πυροσβέστες δεν ήταν μόνο οι ισχυρές ρηπές του ανέμου, αλλά και οι κυλιδώσεις που έκαναν οι φωτιές στην περιοχή. Σημειώθηκαν αρκετές από βίντεο. Πραγματικά οι συνθήκες με τις οποίες είχαν προχωρήσει στην κατάσβεση ήταν αρκετά δύσκολες. Οι εκτάσεις, θυμίζω, όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη ώρα, που έχουν καεί, σημειώνονται πάνω από 111.000. Είναι πάνω από 111.000 στρέμματα. Είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες που έρχονται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία και από τους δορυφορικούς σταθμούς για την έκταση των πυρκαγιών. Δυστυχώς δεν είχε πάυση, η ορμή ήταν τέτοια που κατέβηκε από τη Βιωτία, κατέβηκε στην Αττική και είχε περικυκλώσει, διότι μέχρι και το πρωί είχαμε εκενώσει σε νέους οικισμούς γύρω από τα Μέγαρα για κατεύθυνση προς την Νέα Πέραμο, έδειχνε ότι περικυκλώνει και τα Μέγαρα.

αυτό που θα διαπιστώσετε κι εσείς με τις πληροφορίες που θα έρχονται όλο και περισσότερο είναι τα ρεπορτάζ τα οποία θα προσπαθούν να πείσουν ότι τα δεδομένα αλλάζουν για τις πυρκαγιές, ότι αυτές οι μέγα πυρκαγιές δεν αντιμετωπίζονται πια, ότι δεν επαρκούν πλέον τα ενέργεια μέσα. Ναι, δεν είναι μόνο η καταστολή, ξαναλέω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των καταστροφών, αυτών των κρίσεων, βασίζεται στην πρόληψη. Άπαξ και ένα τέτοιο πευκοδάσος πάρει φωτιά, δεν θα μπορέσεις να το σβήσεις. Πού είναι οι αντιπυρικές ζώνες? Πού είναι το σχέδιο για το τι θα γίνει σε περίπτωση που τόσα σπίτια που βρίσκονται στο πυκνό πευκοδάσος, πώς ακριβώς θα διασωθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς? Για ποιον στην ευχή λόγο να μην προμηθευτείς? Είναι τόσο τα ευρωπαϊκά συμφέροντα πάνω από το εθνικό συμφέρον για να μην προμηθευτείς ειδικά αεροσκάφη? Ρωσικά αεροσκάφη, έστω. Τα Μπέριεφ, όλα αυτά τα τύπου αεροσκάφη που έχουν από 26-30 τόνους αποθήκευση νερού. Για ποιο στην ευχή λόγο να μην αποθηκευτείς ειδικά ραντάρ στα ελικόπτερα για να μπορούν να πετούν και τις βραδινές ώρες? Ένα από τα μεγαλύτερα δράματα που έχουμε βιώσει το τελευταίο καιρό σε όλες τις πυρκαγιές της Αττικής ήταν αυτό, το ότι τα ελικόπτερα και τα ενέργεια μέσα σταμάταγαν το βράδυ. Προσευχόμασταν όλοι, ήμασταν με το σταυρό στο χέρι έως και τα απογεύματα για να μην δύσει ο ήλιος, να προλάβουν τα μέσα, και προφανώς δεν προλάβαιναν. Και μέναμε έτσι. Είναι πραγματικά τραγικές οι καταστάσεις που βιώνουμε. Οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες. Η περιοχή αυτή δεν θα είναι ξανά η ίδια. Δυστυχώς, μάλιστα. Εντάξει, δυστυχώς. Πάνω στο δράμα, το μεγαλύτερο τμήμα από το δάσος που καίγεται είναι Παρθένο δάσος. Άρα υπάρχουν βέβαια τμήματα τα οποία έχουν ξανακαεί από προηγούμενα έτη και είχαν αναβιώσει. Αυτό είναι ίσως και το χειρότερο, ότι αν ένα δάσος καεί πάνω από μία φορά, δύσκολα ξανααν θίζει με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο ρυθμό και στην ίδια έκταση. Όμως στην προκειμένη περίπτωση έχουν καεί τεράστιες, πελώριες εκτάσεις παρθένου δάσους. Αυτό σημαίνει ότι τώρα για να δούμε μερική ανάκαμψη με δέντρα των 2 μέτρων θα πάρει μια 20 ετία και...

και προφανώς θα διαπιστώσετε ότι μαζί με τις εικόνες και τις πληροφορίες που έρχονται θα δείτε ότι ένα πάνω από 25-30% της Αττικής έχει καεί τα τελευταία χρόνια βάσει των εκτάσεων που βγαίνουν και δείχνουν μαζικά όλα τα χωρία στο χάρτη που έχουν καεί στην Αττική. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προφανώς θα επηρεάσει και το μικροκλίμα, θα επηρεάσει και την ατμόσφαιρα της Αττικής, προφανώς δημιουργεί ζημιά, προφανώς τα καλοκαίρια θα ανεβάσει τη θερμοκρασία. Θυμάμαι τότε με την πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης, αυτή η πιο μικρή έκταση σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα, να φανταστείτε ότι ήταν ικανή να ανεβάσει στην Αθήνα τα καλοκαίρια τις θερμοκρασίες για 2 βαθμούς πιο πάνω από το φυσιολογικό. Φανταστείτε πόσο τραγική οικολογική είναι η καταστροφή που μας βρήκε και δεν λέει να μας αφήσει κάθε χρόνο η ίδια εικόνα. Επομένως, είναι ένας λόγος παραπάνω για να ανησυχούμε ως προς τις εξελίξεις του βιοτόπου και της λειψιδρίας και όχι μόνο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτό το μαύρο πέπλο που έχει σκεπάσει αυτή τη στιγμή τη Δυτική Αττική στα τμήματα που έχει σβηστεί η φωτιά, είναι επίσης κάτι το οποίο θα αυξήσει τις θερμοκρασίες, είναι κάτι το οποίο θα εξαφανίσει και την υγρασία του τόπου και θα αλλάξει ριζικά το μικροκλίμα.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι σε λίγο θα θέλουμε να ακούσουμε και εσάς, τους πολίτες, τους κατοίκους της πρωτεύουσας, της Αθήνας. Προτεραιότητα θα δώσουμε σε όσους είναι από τα Μέγαρα, από την περιοχή της Δυτικής Αττικής, άνθρωποι οι οποίοι διανυκτέρευσαν ή επέλεξαν να μείνουν αλλού για όσο εξελίσσεται το δράμα στη Δυτική Αττική. Να δώσω το τηλέφωνο του σταθμού για, λίγο, για να βγείτε κι εσείς σε λίγο, 210-710-8000. 210-710-8000. Και μπορείτε να συμμετέχετε και με σχολιασμό στο Viber στο 69-43-63-54-51. Επαναλαμβάνω, 69-43-63-54-51.

0: Από όσο γνωρίζω, στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Χριστιανό. Καλημέρα, Χριστιανέ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτή εκ του αποτελέσματος φαίνεται να είναι ή η λύθη, οπότε είναι άχρηστη για την πρόληψη που λέμε και για το σχεδιασμό, ή το κάνουν επίτηδες και με σχέδιο. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τώρα, επειδή είπες για τα καλώδια της ταλαντώσης ότι πήρε φωτιά, εγώ παίρνω το ποδήλατο και πάω από τη Φυλή, που είμαι εγώ, στα Δερβενοχώρια. Έχει γύρω-γύρω στο οροπέδιο, είναι οροπέδιο τα Δερβενοχώρια, πάω στην πύλη. Δεν υπάρχει, έχει 150 αναμογεννήτριες περίπου, άμα τις μετρήσεις. Δεν υπάρχουν καλώδια. Δεν έχω δει κανένα καλώδιο.
0: Α, έχει ένα και υποσταθμό. Εγώ έχω πάει από την περιοχή, δεν έχω δει καλώδια, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Έχει δει κανένας καλώδια. Είναι υπόγεια. Υπάρχουν καλώδια. Τα έχουν βάλει έτσι για να τα βάλουν. Παράγουν ρεύμα. Δεν ξέρω. Έχω αμφιβολίες πολλές.
0: Μια από τα ίδια. Καλώδια, υπόγεια. Δυστυχώς η υπογειοποίηση των καλωδίων στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει. Δεν είναι πραγματικότητα.
1: Όχι, όχι. Εδώ που μένω έχει γίνει υπογειοποίηση. Πήγαινε μια γραμμή, αυτή τη μεγάλη πυλώνες που έχει, ξέρεις, το υψηλής που λέμε. Ναι. Είχαμε εδώ μεγάλες πυλώνες στη Φυλή και το έκαναν υπόγειο το καλώδιο. Έχει γίνει.
0: Ναι, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν έχω δει και δεν έχω δει από τη μία ανεμογεννήτρια στην άλλη αυτό το σκάψιμο, ρε παιδί μου, που σκάβει στο δρόμο και περνά ένα καλώδιο. Ναι. Δεν το έχω δει αυτό. Το έχω γυρίσει στο μέρος με το ποδήλατο και τρέχοντας, γιατί και τρέχω και κάνω ποδήλατο. Το έχω γυρίσει στο μέρος, το ξέρω. Ένα καλώδιο έχει ένα υποσταθμό δεξιά στο, και όλες οι ανεμογεννήτριες είναι στη Βιωτία. Δεν υπάρχει ανεμογεννήτρια στην Αττική. Είναι στο ΔΥΠΑ. Στο ΔΥΠΑ, βιομηχανικό πάρκο της Βιωτίας. Δεν υπάρχει ανεμογεννήτρια στην Αττική. Ένα καλώδιο δεν έχω δει. Μπορεί να μας πει κάποιος πώς μεταφέρεται το ρεύμα από τη μία ανεμογεννήτρια στην άλλη. Παράγουν ρεύμα αυτά. Αυτό. Και αυτή η κυβέρνηση που λέει κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση, παιδιά, το έχει πει και ο τραπεζικός, είναι κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Έχει έρθει για να φτωχοποιήσει τον Έλληνα και να ξεπουλήσει τη χώρα. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή μετά από όσα αυτά που έχουν γίνει, είναι προφανές εκ του αποτελέσματος. Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε για την τοποθέτηση.

0: Πάντως για το μέτωπο της πυρκαγιάς είχαμε και δηλώσεις, βλέπω πρωινές από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, ο οποίος αναφέρει δηλώσεις του ότι ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές ενδέχεται να φτάσει και τις εκατοντάδες. Δεν υπάρχει ακόμα πλήρης εικόνα. Προφανώς να πούμε ότι βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες. Οι αυτοψίες θα πάρουν μέρες για την πλήρη καταγραφή των ζημιών. Μέχρι στιγμής υπάρχει και από γενικές γραμματείες ενημέρωση ότι θα ξεκινήσουν οι πρώτες αποζημιώσεις. Τώρα τι να σχολιάσει κανείς εδώ, διότι το ύψος των αποζημιώσεων προφανώς είναι πάντοτε ελάχιστο. Το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει και στις προηγούμενες προγενέστερες περιπτώσεις, όπου στην ουσία έριξαν την ευθύνη των πολιτών, απαλλάχθηκαν στην ουσία δίνοντας ένα 600 ευρώ για ορισμένες περιπτώσεις. 6.000, 7.000 δεν θα φτάσει. Δεν φτάνει, είναι πολύ μικρό. Προφανώς. Επίσης, αν έχει κάποιος πολίτης να βγει να τοποθετηθεί επ' αυτού, μπορεί. Επίσης, όσο αφορά τον αποζημιώσεων, την κατάσταση των σπιτιών της περιουσίας, είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό. Με ενημερώνουν ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον κύριο Νίκο. Καλημέρα, κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλή και καλή εβδομάδα. Με αυτά που βλέπουμε βέβαια, τέλος πάντων τι να πούμε. Λοιπόν, το θέμα, αγαπητέ μου, είναι ότι κρατάει χρόνια αυτή η κολονία. Όσον αφορά το Θριάσιο και την περιοχή του, υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο είναι σε εφαρμογή εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν φωτιές που μπαίνουν και για τις ανεμογεννήτριες. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση όμως, όπως είπε και ο κύριος Χριστιανός, έχει έρθει με συγκεκριμένο σκοπό. Έχει βαλθεί να διαλύσει τα πάντα προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Για 10, 15, 30 να σου κάνω 50. Για 50 νοματέους γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Προσέξτε, αν βάλετε κάτω το χάρτη και δείτε πώς είναι κεντυμένες οι φωτιές, είναι de facto ότι είναι εμπρισμοί. Αν βάλετε επίσης κάτω το χάρτη και δείτε πού θα γίνει το αμερικάνικο LNG δίπλα από το δηληστήριο του Λάτσι, λοιπόν, και πώς πρέπει να φύγουν οι δρόμοι και το πώς πρέπει να φύγουν οι αγωγοί οι οποίοι θα περάσουν μέσα το Θριάσιο πεδίο και οι δρόμοι οι οποίοι θα παρακάμψουν την Ελευσίνα για να μπουν στην περιφερειακή οδό της Στίβας για να βγουν στο σχηματάρι κλπ. Θα δείτε ότι είναι ακριβώς κομμένο, γεραμένο το σύστημα, όλο το σχέδιο για αυτό το σκοπό. Του Μπεκί ψιλογωμένο, Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Μάντρας, όλοι του μπεγιασμένοι είναι. Δήμος Ασπροπύργου, άμα δείτε μία δήλωση για αυτά τα ζητήματα, τα φλέγοντα, τα σοβαρά, από το Δήμο Ελευσίνος, Μάντρας και Ασπροπύργου, τότε θα μου πείτε, κύριε Νίκο, έχετε άδικο. Λοιπόν, και τι είπε τώρα προηγουμένως που είπα το Δήμος Μάντρας, τον ενδιαφέρουν τα σπίτια που έχουν καεί. Τον ενδιαφέρουν οι αποζημιώσεις, γιατί εκεί θέλει να το πάει. Δεν το πάει εκεί που πρέπει να πάει. Εντάξει, το σύστημα είναι εκεί. Είναι ακριβώς. Θέλουν να διευκολύνουν τους Αμερικάνους να διαλύσουν την περιοχή, να την ισοπεδώσουν για να περάσουν δρόμους, θα γίνουν καινούργια κτίρια, καινούργιες αποθήκες, καινούργιες διασταυρώσεις. Άμα δείτε το σχέδιο από πάνω, δείτε την Αττική, θα το καταλάβετε. Θα δείτε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες. Όσον αφορά το Θριάσιο, γίνεται αυτό το σχέδιο, εφαρμόζεται αυτό το σχέδιο από το 1986. Καλημέρα σας, συγγνώμη αν σας καθυστέρησα.
0: Όχι, κανένα θέμα.
1: Εντάξει, είναι συγκεκριμένα στοιχεία αυτά, μπορείτε να τα δείτε και γιατί άνθρωποι θα μου πεις τους ψήφισε ο λαός. Ο κόσμος τους ψηφίζει τους δημάρχους. Αυτοί λοιπόν οι δήμαρχοι, και όχι μόνο αυτοί, όλοι αυτοί που πέρασαν από το Θριάσιο πεδίο είναι δήμαρχοι του κατεστημένου. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτοί που έχουν βάλει τις υπογραφές τους για να γίνουν αυτές οι περιβόητες ζώνες, οι βιομηχανικές. Εντάξει.
0: Άρα θεωρείται μεγάλη ευθύνη έχουν και οι αυτοδιοικητικές αρχές.
1: Η αυτοδιοίκηση, η δήμαρχη. Κοιτάξτε, μπορεί να λέω ότι θέλω εγώ που είμαι κυβέρνηση. Αν δεν βάλει ο δήμαρχος την υπογραφή του από κάτω, να γίνει το α, το β, το γ, το δ, καταπατήσεις δημοσίας γης. Αν δείτε εδώ και κάνετε ρεπορτάζ, το τηλέφωνο μου το βλέπετε. Λοιπόν, πάρτε με ένα τηλέφωνο και πες μας, έλα εδώ ρε φίλε. Για πες μας εδώ πέρα, τι έχει γίνει. Να πάμε να σας τα δείξω ένα προς ένα. Έχουνε καταπατήσει δημόσια γη πιο πολύ. Λοιπόν, είναι στημένο, είναι συγκεκριμένο αυτό το οποίο έχει γίνει και αυτό που έγινε. Είναι οι φωτιές αυτές τώρα που μπήκανε, είναι και ντυμένες. Και είναι συνέχεια της φωτιάς που μπήκε πριν λίγο καιρό στο Μάτζι. Είναι συνέχεια αυτή που, η οποία προλάβανε και τη σβήσανε. Είναι συνέχεια της φωτιάς που μπήκε στο Μάτζι πριν καμιά κοσαριά μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, άμα θα το δείτε. Το δείτε από πάνω, δηλαδή δείτε το σχέδιο πώς είναι διαμορφωμένο και δείτε και την αμερικάνικη επένδυση η οποία είναι να έρθει εδώ πέρα που θα καταστρέψει το σύμπαν. Λοιπόν, θα δείτε πώς είναι, από πού θα περάσουν οι αγωγοί, από πού θα περάσουν οι δρόμοι. Βγείτε λίγο πιο έξω, πηγαίνετε προς το Μεγάλο Πεύκο να δείτε τους δρόμους που πάνε να περάσουν δίπλα στη θάλασσα. Για πηγαίνετε να δείτε περί τίνος πρόκειται και τι γίνεται ακριβώς. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι έχει πάθει αυτός ο κόσμος. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ύπνος του δικαίου είναι αυτός, εγώ προσωπικά ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω, αγαπητέ μου φίλε, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνεις βήμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Θα ήταν η αλήθεια αρκετά σημαντικό, λοιπόν, εγώ ας πούμε είμαι φαν η αυτοδιοίκηση να βγάζει και ψηφίσματα τα οποία να απαγορεύουν και την αξιοποίηση των καμένων εκτάσεων από δήμος-δήμος ξεχωριστά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή η τραγική. Η αλήθεια είναι ότι θα δούμε και εικόνες και αμέλειες. Ο ελληνικός λαός, η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν ασκεί το δικό του έλεγχο ως προς τις εγκαταστάσεις. Ακόμα και αν δούμε κολόνες της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ, γενικότερα να είναι σε δασικές εκτάσεις, χωρίς να υπάρχει και η κατάλληλη αντιπυρική ζώνη γύρω-γύρω, διότι δεν θα μπορούσε να ήταν μέσα στο πράσινο ή κοντά στο πράσινο. Όπως έχουμε δει, υπάρχουν και ευαίσθητα σημεία. Πράγματι, υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον κύριο Μάριο.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα. Μόνο πρώτο θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο. Ένα το κρατούμενο. Θα θέσω ένα ερώτημα και θέλω μια απάντηση από την κυβέρνηση αυτή. Τα παιδιά χαθήκανε απάνω στο κοινωνικό έργο που κάνανε. Στην προσφορά πέσανε στο καθήκον. Και ρωτώ το ελληνικό κράτος να μου απαντήσει, έγινα οι κηδείες με δημόσια δαπάνη, ρωτώ, και αν όχι γιατί.
0: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που θέτετε, ναι, πολύ ωραίο. Ισχύει.
2: Είναι σημαντικό να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Δεν μπορεί να δίνουμε τιμητικές αυτές στους προδότες της πατρίδος μας και να έχουμε αυτό το πράγμα, να χάνονται τα παιδιά μας και να μην μιλάμε, να στέλνουμε ένα στεφάνι. Αν έγινε δημόσια δαπάνη, ρωτώ, έχει κάποιος πολιτικός να βγει να απαντήσει, μπορεί? Άκουσα, αγαπητέ μου φίλε, η χώρα δεν ξεβρωμίζει με απλά λόγια. Η χώρα ξεβρωμίζει μόνο όταν ανοίξει το κουδί και λειτουργήσει. Μόνο με το κουδί ξεβρωμίσουμε την πατρίδα μας.
0: Με δικαιοσύνη και εκλογές ακριβώς.
2: Πέρα τη δικαιοσύνη, το κουδί να λειτουργήσει και να είναι πολύ παντελονάτος αυτούς που θα κυβερνήσει. Να τους πάει στο κουδί και τελειώσαμε, ξεβρωμίζει η χώρα. Και μπαίνουνε όροι. Δεν είναι τσιφλίκι καμιανού η πατρίδα μας. Έχει χυθεί αίμα.
0: Ακριβώς.
2: Έχει χυθεί αίμα. Η Ελλάδα είναι στο αίμα. Και ντρέπομαι για τους Έλληνες αυτή τη στιγμή. Ντρέπομαι ειλικρινά. Δεν έχουν μάθει ούτε από τους παππούδες μας, τους προπαππούδες μας και οτιδήποτε. Την αξιοπρέπεια και το κύρος που είχαν. Ποια οικογένεια σήμερα έχει κύρος, ήθος και αξιοπρέπεια? Αν είχαν αυτά τα τρία πράγματα όπως είχαν οι παππούδες μας, δεν θα είμαστε σε αυτά τα χάλια. Άρα λοιπόν για να ζητάς και να έχεις απαιτήσεις πρέπει να έχεις αυτούς τους κανόνες. Ήθος, κύρος, αξιοπρέπεια. Όταν το αποκτήσει λοιπόν ο Ελληναράς, ο νέο Έλληνας, τότε ναι, θα δικαιωθεί και να λειτουργήσει το γουδί. Τελειώσαμε, καθαρίζουμε, ξεβρωμίζουμε τη χώρα από τα παράσιτα. Ούτε φυλακές, ούτε χειροπέδες. Τελειώνουμε. Εγώ ένα τέτοιο μαγκα πολιτικό θέλω για την πατρίδα μου. Μπορεί να πάω να τον ψηφίσω αύριο το πρωί.
0: Τέλεια. Ωραία. Άρα θέματα δικαιοσύνης, εκλογές. Πρέπει ο κόσμος πραγματικά να συμμετέχει στην κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει πραγματικά να ξεσηκωθεί, να μην εστιάσει μόνο στην καλή παραλία. Έχουμε την κυρία Μαρία επίσης στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Είναι το μόνο σίγουρο είναι αυτά που γίνονται φωτιές και βάφτηκε το χώμα με αίμα των πολιτών. Φταίει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση φταίει. Γιατί θέλει να τα κάψει όλα και να βάλει ανομονογεννήτριες. Αυτό είναι το σχέδιό της. Δεν θα αφήσει τίποτα μέχρι να φύγει. Και δεν θέλει να φύγει. Δεν θέλει να φύγει, να ξεκουμπιστεί να φύγει. Γιατί δεν τους θέλουμε. Πολλοί πολίτες δεν τους θέλει πια. Βαρεθήκαμε αν αυτά που γίνονται όλα. Πλημμύρες, φωτιές, να χάνονται οι άνθρωποι, να καίγονται σπίτια. Η ψυχή μας έχει φτάσει τέρμα. Τέρμα. Δεν αντέχουμε άλλο. Η κυβέρνηση, σχέδιο της κυβέρνησης είναι, παιδί μου. Αυτό έχω να πω. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
0: Θα συμφωνήσω. Έχουμε φτάσει στην κοινωνική εξαθλίωση. Έχουμε φτάσει σε πολύ άσχημα σημεία. Η κυβέρνηση αυτό που κάνει πράγματι είναι να παραμελεί τον τόπο, να παραμελεί από όλες τις απόψεις όλα τα μέτωπα. Δηλαδή να φανταστείτε ότι μία από τις προεκλογικές και βαρισίμαντες έτσι προεκλογικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ήταν ότι δεν θα δούμε υποτίθεται τέτοιου είδους μεγέθους καταστροφές. Αν θυμηθείτε υπήρχαν και χαρακτηριστικές συνεντεύξεις, υπάρχουν αποσπάσματα, υπάρχουν βίντεο, μπορούμε να τα παίξουμε και τις επόμενες μέρες για το πώς υποσχόταν ότι δεν θα είναι όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και από ό,τι φαίνεται μόνο οι εκλογές τους νοιάζουν. Αν θα διαπιστώσετε και αυτές τις ημέρες, ακόμη και μια σκηνή στην επικαιρότητα, ακόμη και το ζήτημα των ψηφιακών ταυτοτήτων μετατίθηκε για να μην υπάρχει και αυτό ζήτημα προεκλογικά, έτσι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Ο ένας στους δύο Έλληνες βάσει της Eurostat δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Υπάρχει ότι υπάρχει με τις πυρκαγιές, το ελαφρομεταναστευτικό και έχουμε και αυτό. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας και τον κύριο Μιχάλη. Καλημέρα.
4: Καλημέρα από Φραγκφούρτη.
0: Καλημέρα σας κύριε Μιχάλη από Φραγκφούρτη.
4: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος και όπου πάνε να τους πάρουν με τα ρόπαλα. Δεν
0: στις
4: μπορούν
0: εκλογές,
4: αυτοί οι εγκληματίες να παίζουν με τον πόνο του λαού και της Ελλάδος. Αυτοί είναι μεσάζοντες, κάνουν μεσητεία. Όπως τον αποκαλύψανε και οι Γερμανοί, τον Μητσοτάκη, νεκροφράφτ. Αυτός κάνει business με τη Φοντελάιν, με το Μακρόν και με το ένα και με το άλλο. Το καιρό που κατεβαίνανε τα ρωσικά τα μπεργέτ κάτω, σβήνανε τις φωτιές. Και τώρα θέλουμε ανομογεννήτριες. Αυτή είναι, αγαπητέ μου κύριε, είναι εγκληματίες. Δεν μας χωνεύουνε σαν Έλληνες πολίτες και δεν θέλουνε την πατρίδα να ορθοποδείς. Α, πιο εγκληματική κυβέρνηση από αυτόν τον Μητσοτάκη δεν είναι. Και δεν κάνει αυτό κουμάντο. Μη σας γελά ιδέα. Κουμάντο θα το πω έξω από τα δόντια. Κάνουν οι ταβατζίδες. Και αυτοί θα σας το πω εγώ ποιος είναι. Πρώτος είναι ο Ιερώνυμος. Δεύτερος είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όλο το Μαντρί, το κοινοβούλιο εκεί μέσα που πάνε. Και ακούσατε αυτόν τον ηλίθιο, τον Κερίδη που είπα ότι είμαστε απόγονοι των Μωαμεθανών. Μα είναι σωστά πράγματα. Καταστρέψανε θρησκεία, καταστρέψανε οικογένεια, καταστρέψανε τα πάντα. Και ο Ιερώνυμος δέχτηκε την απατουνιά του Μητσοτάκη να κάνει ανάσταση 9 η ώρα το βράδυ. Πού δεν το βρήκανε γραμμένο αυτό το πράγμα. Εμένα καταγωγή μου είναι πάνω από τη Βόρειο Εύβοια. Τα κάψαν όλα, δεν αφήσαν τίποτα.
0: Ακριβώς, και η Εύβοια είναι τραγικές.

0: αυτοί που μείνανε μέσα στα τσαντήρια και κάνανε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά όλα, θα ήθελα να ξέρω τι θα ψηφίσουνε. Τι θα ψηφίσουνε, εάν τον ψηφίσουνε πάλι αυτόν τον εγκληματία, γιατί αυτή είναι εγκληματική κυβέρνηση. Αυτοί κάνουνε εμπόριο με περιουσίες, στουρνάρας όλοι, να μην τα λέμε γενικά. Εάν ξαναψηφίσουν αυτήν την κυβέρνηση, δεν έχουν το λόγο να ομιλούνε, να μιλάνε και να ξαναβγουν στους δρόμους. Θα είναι σκέψη αυτοκτονία. Και όπως λέει μια παροιμία, αλεπού λέει το πιπέρ, τότε για το κεφάλι στο αυτό. Δεν έχω να πω τίποτα. Οι αναμογεννήτριες και αυτά είναι, δεν μου λες τα φωτοβολικά, δεν βγάζουν ζέστα. Οι αναμογεννήτριες. Ε?
1: Τα φωτοβολτικά, από όσο ξέρω, βγάζουν, γι' αυτό καταστρέφουν και από κάτω, έχω ακούσει.
0: Δεν μου λέτε, σε παρακαλώ, θα σου δώσω μία διεύθυνση. Να μπεις μέσα στο διαδίκτυο και να βρεις που λέει μία σελίδα Παραδείσια Τσαγκώνα. Αυτό ήταν με δραχμές, με 150.000, ξέρω εγώ, 100 αυτό. Και έφτασε σε ευρώ εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Και τότε ο υπουργός υποδομών, δεν ξέρω ποιος ήταν, Χρυσοκοίδης, για να ικανοποιήσει, λέει, τους εργολάβους, τους έδωσε και άλλα 300 εκατομμύρια από πάνω. Αλλά είπε ο Βελόπουλος μια κουβέντα. Εγώ με πολιτικούς δεν ασχολούν πολλούς, αλλά μ' αρέσει να ακούω. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Είχε πει ο Βελόπουλος μέσα στη Βουλή μια, αυτό, να φέρουμε, λέει, πολιτικούς εισαγγελείς και οικονομολόγους και να εξετάσουν, λέει, όλα τα αποθενέσκης όλων μας. Από το 2000, ο κάθε ένας που τα βρήκε. Πού ο Χατζηδάκης να μου έχει 30 διαμερίσματα που δεν έχει δουλέψει στη ζωή του, ή Κυραμέως, ή άλλοι. Ο Τζάμπας πέθανε. Αυτά είναι. Ο άλλος ο Ζημόπουλος που βγήκε και είπε στους αγρότες να πάει αστυνομία να τρυπήσει τα λάστιχα από τα τρακτέρια. Βρε να έρθει να μου το πει σε μένα. Νέος ήμουνα και γέρασα, έλα να μου το πει σε μένα. Να δεις πόσα μη διαμάζω σάκους. Στην άλλη τηλεφωνική μας επικοινωνία θα σου πω για τα πυροσβεστικά. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
0: Τα πυροσβεστικά είχαμε εμείς τα καλύτερα πυροσβεστικά στη χρονολογία του 60. Γιατί εγώ ήμουν μικρός και γέρασα και στην άλλη αυτό θα δείτε ότι θα συμφωνήσετε σε όλα που θα πω αυτά. Γιατί αυτά εγώ τα έχω το κουμέντα από 10 χρονών παιδί από το χωριό μου.
1: Τέλεια. Να, εδώ θα είμαστε να τα ακούσουμε για σχεδόν όλο το μήνα, για όλο τον μήνα Αύγουστο. Θα σας ξαναβγάλουμε. Υπάρχει κόσμος που περιμένει στις γραμμές. Να πούμε ότι θίξατε το μεγαλύτερο θέμα της διαφάνειας στην κορυφή έτσι, του δόρατος, που είναι το πόθεν εσείς. Δεν μας νοιάζει ότι έχεις, αλλά πώς το απέκτησες ως προς τα πολιτικά προγράμματα. Ακριβώς. Πάμε στο κύριο Κώστα, λοιπόν, να τοποθετηθεί και αυτός. Κύριε Κώστα, μας ακούτε?
2: Ναι, καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Καλημέρα σας.
2: Και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Εγώ έχω να κάνω δύο μικρές παρατηρήσεις. Τώρα φωνάζουν όλοι για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταρχήν είναι μία άκρως γερμανόφιλη κυβέρνηση. Κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι η τέταρτη συνέχεια των τριών προηγουμένων κατοχικών κυβερνήσεων Τσολάκογλου, Ράλι και Θεοφανόπουλου, πώς τον λέγανε καιρό, τον καθηγητή γυναικολογίας. Ο τέταρτος κατοχικός πρωθυπουργός είναι ο κύριος Μητσοτάκης και όλη του η οικογένεια. Είναι άκρος γερμανόφιλη. Άκρος γερμανόφιλη. Όλα αυτά τα συστήματα, τα ηλιακά συστήματα, τα συστήματα ανεμογεννητριών κλπ. Είναι όλα γερμανικών εργοστασίων και κυρίως της Siemens.
1: Ακούγεται και ότι έρχονταν εδώ μεταχειρισμένα κιόλας, επίσης ακούγεται.
2: Μάλιστα. Η Siemens είναι η πιο αμαρτωλή, η πιο εσχρή γερμανική εταιρεία, η οποία έφτιαχνε τα μεταξύ των άλλων, εκτός του ότι δεχόταν και εξαναγκαστική εργασία από τους τροφίμους των στρατοπέδων συγκεντρώσεως των Γερμανών, Dachau, Buchenwald κλπ, χωρίς να τους πληρώνει βέβαια, και τους μισθούς τους κατέβαλε κατευθείαν στο Τρίτο Ράιχ, έφτιαχνε και όλα τα μηχανήματα παραγωγής βασανιστήριων, παραδείγματος χάρη τα μηχανήματα που είχε η Γκεστάπο για να κάνει ηλεκτροσόκ στους ανακρινόμενους. Αυτά ήταν κατασκευή Siemens. Δεν υπάρχει πιο αμαρτωλή εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν βάλει στα ελληνικά βουνά,

0: είναι γερμανικών συμφερόντων. Εκείνο το οποίο θέλω να πω και δεν με ενδιαφέρει πώς θα το πάρουν οι ακροατές, όσοι θέλουν να το σχολιάσουν, είναι ότι ο ελληνικός λαός αυτή την κυβέρνηση την ψήφισε δύο φορές. Τελεία και παύλα, ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Και καλά, την πρώτη φορά για να απαλλαγεί από το Τσίπρα τον Έλληνα ψευτοαριστερό, να δεχθώ ότι ψήφισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τη δεύτερη φορά γιατί την ψήφισε. Και τώρα λέμε αμάν να μην μπορέσει να αποκτήσει αυτοδυναμία, που δεν θα την αποκτήσει βέβαια. Θα δούμε τώρα τρίτη φορά εάν ο ελληνικός λαός έβαλε μυαλό. Γιατί από συμβουλές και νοθεσίες και λοιπά έχουμε, τα έχουμε ακούσει κατά κόρον αυτά τα πράγματα. Και τώρα θα στρέψει τον κόσμο ο κύριος Μητσοτάκης, τους ιδιοκτήτες οικειών που είναι καμένες και λοιπά, στην ιδιωτική ασφάλιση. Ναι, εγώ είμαι και υπέρ της ιδιωτικής ασφαλίσεως. Έχεις ένα σπίτι πολυτελείας που το έχεις χτίσει και λοιπά με υδρότα και κόπο, πρέπει να το ασφαλίσεις. Όμως οι ασφαλιστικές εταιρείες, αυτά που είναι χτισμένα μέσα σε δάση, αμφιβάλλω αν τα ασφαλίζουν. Ή αν τα ασφαλίζουν, τι ασφάλιστρα θέλουν.
1: Ισχύει. Ισχύει μεγάλο κομμάτι, μεγάλο ζήτημα.
0: Ακριβώς. Και πώς πήρανε άδεια δομήσεως μέσα σε δάση ή κοντά σε δάση. Εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό και εγώ να προσθέσω και για τις, τις υποχρεώσεις κανονικά και της αυτοδιοίκησης, και θα έπρεπε να επιμελείται και η περιφερειακή κεντρική διοίκηση σχετικά με το να μαζεύονται και να μαζεύεται και η καύσιμη ύλη από τα δάση. Είναι και αυτό ένα τρομερό ζήτημα, γιατί δεν μόνο τα σπίτια μέσα, είναι και το να μαζεύεται, να απομακρύνεται και η καύσιμη ύλη, διότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν πάυσει στα δάση, δεν αξιοποιούνται, δεν πάει κανείς να κόψει ξύλα, να τα αποξυλώσει λίγο, να περιορίσει εν πάση περιπτώσει την έφλεκτη ύλη. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει επίσης να εξεταστεί μαζί με τα ασφάλιστρα, όπως θέτεται.
0: Εγώ πιστεύω ότι το κακό ξεκίνησε από την κατάργηση της δασικής υπηρεσίας και των δασονομίων μέσα στα δάση. Τώρα από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τους κατατόπους δήμους? Εδώ δεν μπορούν να μαζέψουν 10, 20, όσο και να είναι, αδέσποτα ζώα. Τι περιμένουν να κάνουν? Εγώ σας τηλεφωνώ από μια περιοχή η οποία δεν έχει νερό. Τηλεφωνώ από Κέρκυρα. Νερό δεν έχουμε, κύριε. Το δίκτυο, το υπόγειο δίκτυο είναι, κρατηθείτε καλά, δεν ξέρω αν κάθεστε, κρατηθείτε καλά, είναι από την εποχή της Ενετοκρατίας. Η Ενετοκρατία στα Επτάνησα τελείωσε το τέλος του 17ου αιώνα.
1: Ναι.
0: Και με συνέπεια να έχουν συνέχεια βλάβες, πάσιμο, και πριν από ένα μήνα δεν είχε νερό η ευρύτερη πόλη της Κέρκυρας επί 48 ώρες, όπως το ακούσατε. Τι περιμένουμε από τους δήμους? Και θα δει, και έρχονται δήμαρχοι και λένε, ωραία, θα τα στέλνετε από εμάς τα πάντα. Ναι, δώστε μας χρήματα, δώστε μας πόρους.
1: Λέγοντας και για το νερό.
0: Αυτή είναι. Αυτός είναι ο αντίλογος των δημάρχων. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, που κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, ένα συγκεντρωτικό κράτος τύπου Τρίτου Ράιχ. Εάν σκάψετε λίγο, ενώ μεταφορικά να ξύσετε, να σκάψετε λίγο το καθεστώς Μητσοτάκη, και υπό την προϋπόθεση που έχετε κάποιες ιστορικές γνώσεις, θα δείτε ότι παίρνει ψήγματα από το Τρίτο Ράιχ και τα στέλνει όλα συγκεντρωμένα. Και αυτό αποτυπώνεται από τη φράση «επιτελικό κράτος».
1: Ακριβώς, το 70% των αρμοδιοτήτων αυτοδιοίκησης υπάγεται στο κράτος. Είμαστε ένα πολύ συγκεντρωτικό κράτος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ακριβώς.
1: Ισχύει, και να πω και για τα θέματα νερού ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων χθες είδαμε, πέρα από τις καθυλώσεις των αεροσκαφών λόγω των ισχυρών ανέμων, είχαμε δει και περιστατικά τα οποία έπρεπε να υπαναχωρήσουν ορισμένα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία είχαν ξεμείνει και από νερό. Ήταν και αυτό ένα ζήτημα, το κατά πόσο υπήρχαν, ας πούμε, αυτά τα μπιτόνια, τα τεράστια, η αποθήκευση νερού που θα έπρεπε να υπάρχει και κατά τόπου σε αυτές τις περιοχές. που συνήθως έχουμε δει σε άλλα μέτωπα να καλύπτεται και από πισίνες που ενδεχομένως να υπάρχουν ή εντάξει, από την άλλη είναι και η θάλασσα να μου πεις. Αυτό, υπήρχαν όμως και τέτοια ζητήματα που παρότι είχαμε και τη θάλασσα, είχαμε και οχήματα τα οποία έπρεπε να υπαναχωρήσουν για να αποθηκεύσουν και νερό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα κράτος, όχι όπως λένε ανίκανο, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται το κράτος είναι ανίκανοι. Είναι εξ υπαρχής ανίκανοι. Εάν συγκρίνουμε με το κράτος του Ισραήλ, που μπορούμε να τους καταμαρτυρήσουμε ό,τι θέλετε, αλλά μετασχηματίσανε την έρημο Νεγκεύ σε θερμοκήπιο. Πού πια την έρημο Νεγκεύ?
1: Ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί. Και έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας, επανέρχεται, έτσι, αυτός που καταπάτησε το δημοψήφισμα, αυτός που μας έβαλε σε τρίτο μνημόνιο, αυτός που έβαλε το ελληνικό ηλεκτροδοτικό σύστημα στο χρηματιστήριο ενέργειας, απροϋπόθετα, μεγάλο έγκλημα αυτό. Αυτό το έγκλημα είναι εισάξιο με την παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας. Δεν είναι ίσονος σημασίας. Με αποτέλεσμα τώρα να πληρώνουμε έτσι υπέρογκα ποσά στην κιλοβατόρα. Γιατί μας έβαλε απροϋπόθετα τεράστιο έγκλημα αυτό στο χρηματιστήριο ενέργειας. Είναι τεράστια τα εγκλήματα της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ τότε, υπό τον κύριο Τσίπρα. Τεράστια.
1: Ισχύει, θα συμφωνήσω μαζί σας, επειδή υπάρχουν και άλλοι όμως ακροατές, θα προχωρήσουμε και στις επόμενες γραμμές. Ωστόσο υπάρχει και μια ενημέρωση σχετικά από την κατάσταση των μετώπων. Αυτή τη στιγμή βάσει των δεδομένων τα δύο κύρια μέτωπα είναι στον Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τα Μέγαρα, όπως συνεχίζεται. Κυλάει η φωτιά. Δεν προλαβαίνω από ό,τι μαθαίνω για άλλη γραμμή. Επομένως προχωράμε σε μουσικό διάλειμμα και σύντομο δελτίο ειδήσεων από ό,τι καταλαβαίνω και μετά θα προχωρήσουμε στην εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 με 10 το πρωί στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε δύο κύρια και ιδιαίτερα επικίνδυνα μέτωπα επικεντρώνεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κρατούν σε ύψη στο συναγερμό την περιοχή. Το δυσκολότερο μέτωπο εντοπίζεται στον Άγιο Νεκτάριο με ισχυρή αναζωπύρωση στο Σκλάβουνο και επικίνδυνη πορεία προς τον Κυθερώνα, ενώ το δεύτερο μένεται πάνω από τα Μέγαρα προς το πεδίο Βολής, όπου οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι απειλούν με νέες ανατροπές. Ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιντιλίας κάνει λόγο για εκατοντάδες καμένα σπίτια στην περιοχή που υπάγεται στα Μέγαρα. Στη διενέργεια προανάκρισης κατόπιν εισαγγελικής εντολής προχωράει η ελληνική αστυνομία για τη διακρύβωση των συνθήκων της τραγικής σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων Bell στη Ψάθα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν Έλληνα συντονιστή και έναν Δανό χειριστή. Ο χώρος του δυστυχήματος παραμένει αποκλεισμένος από αστυνομικές δυνάμεις για τη συλλογή στοιχείων και το σχηματισμό δικογραφίας, την ώρα που τα άλλα δύο μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδριανός Κούμπαρσης για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα στη Ψάθα, υποστηρίζοντας ότι ο συντονισμός τους γινόταν παρανόμως από επίγειο επικεφαλής και όχι από εκπαιδευμένο εναέριο συντονιστή, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο. Στο πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές θέτει σε εφαρμογή η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προβλέποντας επιδόματα πρώτων αναγκών 600 ευρώ, αποζημιώσεις έως 6.000 ευρώ για οικοσκευές. Στη σύλληψη ενός 26χρονου Αφγανού προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρόου στη Κυψέλη, με τον δράστη να ομολογεί ότι έκρυψε τη σωρό της σε βαλίτσα και στη συνέχεια προέβησε αναλήψεις χρημάτων με τις τραπεζικές της κάρτες. Ατελείωτες ουρές και διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκαν έξω από τα αστυνομικά τμήματα από πολίτες που έσπευσαν τη τελευταία στιγμή, καθώς από σήμερα πάβει η ισχύ των παλαιών μπλε ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων για το εξωτερικό, αν και διατηρούνται κανονικά για εσωτερικές συναλλαγές έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Σε νέα περισυλλογή 39 λαθρομεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, 51 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης, προχώρησε το λιμενικό σώμα με τη σύνδρομη της Frontex. Στην διεθνή επικαιρότητα, πλήρη ευνηδιασμό και αναστάτωση προκάλεσε στο Ισραήλ η απόφαση του πρόεδρου Τραμπ να αναστείλει τα κοινά αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενημερώνεται για την υπαναχώρηση της Ουάσιγκτον απευθείας από τις αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι εξασθενούν σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, ωστόσο κατά τόπους θα αγγίξουν τα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώνει άνοδο και θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς βρίσκεται στο πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Όσο καλή μπορεί να είναι η πρώτη αυτή μέρα της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου. 3 Αυγούστου, εδώ στον Μάχη 99,8. Μολονότι οι άνεμοι υποχωρούν και τα δελτία της μετεωρολογικής προβλέπουν περαιτέρω εξασθένηση, η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη που συνεχίζεται για τέταρτη μέρα σε Δυτική Αττική. Έχουν εκενωθεί οικισμοί, Αγία Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, εκεί πάνω από τα Μέγαρα, αναζωπυρώσεις, τρόμος και πανικός, στάχτη. Δεκάδες χιλιάδες. Στρέμματα καίγονται, καταστρέφονται και έρχονται να προσθεθούν στις καταστροφές των προηγούμενων ετών. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, να το αγνοούμε, δεν πρέπει να το προσπερνάμε, γιατί έχει τη σημασία του και θα το δούμε. Έχουμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτό. Όχι μόνο στο ρεπορταζιακό κομμάτι της πύρινης καταστροφής και των ευθυνών, αλλά και του παρασκηνίου και όλης αυτής της βίαιης αλλαγής, η οποία συντελείται όχι απότομα, χρόνο με το χρόνο, και σε σχέση και με το περιβάλλον και με τα συμφέροντα και με την πράσινη ανάπτυξη, πώς τη λένε, τα πράσινα άλογα, τις ανεμογεννήτριες, τις ευθύνες. Έχουμε να δούμε πολλά, να πούμε πολλά. Το ερώτημα πάντα βέβαια είναι τι θα γίνει, πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πόσο θα συνεχιστεί η καταστροφή σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα πεδία, για να γίνει κάτι. Αν θα γίνει και πότε θα γίνει. Διότι, κακά τα ψέματα, μέχρι στιγμής μια παθητική αντιμετώπιση υπάρχει σε όλο αυτό. Βεβαίως η κοινωνία βράζει, βεβαίως η κοινωνία στα κάγκελα, βεβαίως. Αλλά και ως προς το κομμάτι αυτό, οι σύγχρονοι νέρονες παραμένουν στη θέση τους. 3 Αυγούστου λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. 4 είναι αύριο, έτσι. Αύριο να είμαστε καλά, θα πούμε για τον Ιωάννη Μεταξά, που πολλοί θέλουν να τον ξεχνάνε, όχι για το... Δεν είναι ο Μεταξάς, δεν είναι μόνο συνδεδεμένος με το όχι. Μια μεγάλη προσωπικότητα ιστορική, με τα θετικά της και τα αρνητικά της, όπως όλες μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες, έχει και άλλα. Πάντα δούμε. Θα δούμε ποιος δηλαδή ξέρει ευρύτερα ότι είχε τη διορατικότητα να πει από το 15 που σχεδιαζόταν να μην γίνει η Μικρασιατική Εκστρατεία. Αυτή τη διορατικότητά του δεν την αξιοποίησαν τότε. Τέλος πάντων, έχουμε να δούμε, να πούμε πολλά και για τις πολιτικές εξελίξεις και για τις διεθνείς. Και Ισπανία και Μέση Ανατολή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε, ξαναλέω, ότι συνεχίζεται στη Δυτική Αττική, παρά την εξασθένιση των ανέμων, είναι τόσο μεγάλη η ένταση της καταστροφής που ξεκίνησε εδώ και 4 μέρες, που η υποχώρηση των ανέμων δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ο καθένας σας αξιολογεί τα δεδομένα. Εγώ δεν θέλω να πω ότι τα πράγματα έχουν κατά ανάγκη έτσι, κατά ανάγκη αλλιώς. Τις πληροφορίες εμείς οφείλουμε να δίνουμε, την πληροφόρηση οφείλουμε να δίνουμε, να μην σιωπάμε όταν σιωπούν οι άλλοι και να μην σταματάμε να λέμε και να μεταδίδουμε αυτά που δεν θέλουν να ακούγονται και να μεταδίδονται οι άλλοι. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Εντάξει. Γιατί το λέω τώρα όλο αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο τα ζητήματα με τις ανεμογεννήτριες. Στην περιοχή εκεί που, ξαναλέω, καίγεται τα τελευταία χρόνια, χρόνο με το χρόνο. Δηλαδή, αν δει κανείς το χάρτη, θα δει ότι έχει ξεκινήσει, έχει πιάσει όλη την περιοχή. Από τη Μάνδρα έχει φτάσει εκεί, χρόνο με το χρόνο, η καταστροφή, και κομμάτι, χρόνο με το χρόνο, καίγεται και ένα τεράστιο κομμάτι. Θα λέγαμε, ισοπεδώνονται, κατακαίονται πλέον όλο. Όλο το κομμάτι, όλο το ημισφαίριο, να το πούμε έτσι, από τη Μάνδρα και πέρα, φτάνοντας. Και προσέξτε, δεν το λέω εγώ, το η Καθημερινή, παρακαλώ πάρα πολύ, είχε κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Η Καθημερινή, η κυρία Χρύσα Λιάγκου, εκτενές, εμπεριστατωμένο, με τίτλο «Οι κατάλληλες περιοχές για την ανάπτυξη πυρηνικού σταθμού στην Ελλάδα». Αναφέρονται τα ονόματα συγκεκριμένων εταιριών, οι οποίες ήρθαν και χτένισαν την Ελλάδα για να ανακαλύψουν ποιες είναι οι καταλληλότερες περιοχές για την ανάπτυξη μεγάλων πυρηνικών σταθμών. Προσέξτε τώρα, αυτές οι περιοχές είναι κατά βάση Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος και επιλεγμένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας. Και ανάμεσα σε αυτές είναι και περιοχές που καίγονται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, όπως είναι και η Νότια Εύβοια. Θα πάμε και στη Δυτική Αττική. Για πιθανή ανάπτυξη μεγάλων πυρηνικών σταθμών. Και γιατί ψάχνουν συγκεκριμένες περιοχές, στις οποίες θα πρέπει να, πώς να το πούμε, καθαρίσουν και από ό,τι ενοχλητικό υπάρχει
διότι η υψηλή σεισμικότητα της χώρας μας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες στην επιλογή θέσης μεγάλων πυρηνικών σταθμών. Πρέπει λοιπόν να γίνει πλήρης ακτινογραφία, κάνουν πλήρη ακτινογραφία για να δουν σε ποιες περιοχές είναι και να προχωρήσουν στα υπόλοιπα και να μπουν για να προγραμματιστούν αυτοί οι αντιδραστήρες. Σε όλα αυτά, όπως και στις ΑΠΕ, το περιβάλλον, το πράσινο, είναι ενοχλητική υπόθεση. Επιπλέον, όλες οι μελέτες και τα στοιχεία δείχνουν ότι πώς να το πούμε, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που συντελείται για να τοποθετηθούν όλα αυτά τα αιωλικά πάρκα, οι ανεμογεννήτριες, οι ΑΠΕ οι λεγόμενες, να το πω σε απλά λαϊκά, έτσι, με απλά λόγια, καταστρέφεται το περιβάλλον, καταστρέφεται το πράσινο για να μπορούν να φτιαχτούν, να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Αναζητούνται και επιλέγονται οι περιοχές που είναι επίσης βολικές για τη μελλοντική τοποθέτηση πυρηνικών σταθμών με ανάλογα χαρακτηριστικά, να είναι καθαρές, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο έτσι απλά. Και όλο αυτό λειτουργεί εν συνεχεία ως ντόμινο, διότι φεύγοντας το πράσινο από τη μέση, φεύγοντας το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι μόνο αυτό που βιώνουμε με την αύξηση της θερμοκρασίας, ας μας ζαλίζουν με τη δήθεν, όπως την εννοούν, κλιματική αλλαγή. Όταν βέβαια έχεις εξαφανίσει το φυσικό πλούτο, όταν έχεις εξαφανίσει το πράσινο, έχεις κάψει τα δάση, δεν τα έχεις αναδασώσει, δεν τα αναδασώνεις, τι θα γίνει? Αυτό είναι ένα έγκλημα εκ προμελέτης, όχι εξαμελίας, είναι ένα έγκλημα εκ προμελέτης το οποίο συμβαίνει, για να έρθουν μετά να μας πούν. Μα τα έχει πει ο κ. Μητσοτάκης άλλωστε, και τότε φαινόταν ότι σαν Σαρδάμ όταν είχε πάει στην Κέρκυρα, λέει, αφού θα καούν κάποια στιγμή, λέει, θα καούν, τι διαμαρτύρεστε. Λοιπόν, αφού καταστρέφονται όλα αυτά, μετά η φύση γίνεται ανίσχυρη καταρχάς να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Μιλάμε για το πιο απλό τώρα της υποθέσεως. Δεν έχει τα αντισώματα, πώς να το πούμε. Δεν έχει τις δυνατότητες για να εμποδίσει, για να ανασχέσει τις καταστροφές αυτές, άρα πάει ντόμινο η δουλειά, ένα το κρατούμενο, και μετά συμβαίνει και το αυτονόητο, αυτό το οποίο διαπιστώθηκε, θέλετε να μην το πούμε διαπιστώθηκε, θέλετε να το πούμε καταγγέλλεται, το εντόπισαν οι ειδικοί, το λένε και οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη, μακρά πείρα και στο θέμα της πυρόσβεσης και στη διερεύνηση αυτών των καταστάσεων, όπως είναι ο κ. Ανδριανός Γκουρμπάτσης, ο πρώην υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι συνδέουν, προσέξτε τώρα, έχει τεράστια σημασία αυτό σε σχέση και με αυτό που λέγαμε προηγουμένως τώρα για τις αιτίες
αυτών των πυρκαγιών. Και ας μην προσπαθούν να το κρύψουν. Από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των ανεμογεννητριών, ιδιωτικό δίκτυο. Να το ξαναπώ. Σπινθήρες σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανεμογεννητριών. Δεν το λέμε εμείς, δεν το επισημαίνει απλώς ο κύριος Γκουρμπάτσης, προκύπτει από την αρμόδια αρχή εκεί, την ΔΑΕ, η οποία συνέλαβε ηλεκτρολόγο και εργολάβο, καταλογίζοντάς τους, λόγω αυτού του γεγονότος, εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή βλέπουμε ότι το έγκλημα είναι πολυεπίπεδο. Το έγκλημα της λεγόμενης πράσινης ενέργειας των ανεμογεννητριών. Η καταστροφή είναι πολυεπίπεδη, αλυσιδωτή. Έχει παίρνει τη μορφή ντόμινο. Δεν σταματάει πουθενά. Και κατά τα λοιπά, όχι κατά τα λοιπά, την ίδια ώρα ο κύριος Μητσοτάκης με ένα γνώριμό του θράσος και αλαζονία, όπως θέλετε πείτε το, βγαίνει και πλασάρει το αφήγημα ότι τι να κάνουμε, λέει, τα φυσικά φαινόμενα ξεπερνούν το σχεδιασμό, τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, και τι να κάνουμε. Διπλό το θράσος, έτσι. Μετά από 7 χρόνια επιτελικού κράτους, πρώτον, και δεύτερον, όταν αποκαλύπτονται και διαπιστώνονται ποια είναι τα αίτια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για να τα πούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα, διότι από τις έρευνες και τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει όχι μόνο εδώ για τη Δυτική Αττική και την περιοχή Αττικοβιωτία, έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την περιοχή της Βιωτίας είχε ξεκινήσει, ας το πούμε ξεκινήσει, η τελευταία φάση του εγκλήματος, όταν επί προεδρίας και προηγούμενα που ήταν, δεν ήταν πρόεδρος αλλά ήταν εισηγήτρια, η κυρία Σακελαροπούλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, άνοιξε κερκόπορτα για να μπουν στα καμένα ανεμογεννήτριες, χάριν εθνικού συμφέροντος, λέει, χάριν δημοσίου συμφέροντος, ξέρετε όλα αυτά τα οποία αναπαρήγαγε τα τελευταία χρόνια κατά κόρον ο κύριος Μητσοτάκης και αναπαράγονται και ακόμα και σήμερα. Και βεβαίως αργότερα, πρόσφατα σχετικά, είχαμε και την απόφαση με την οποία επιτρέπεται να μπουν ανεμογεννήτριες ακόμα και σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί αναδασωτές. Όχι το παλαιότερο της Σακελαροπούλου, να μην εμποδιστεί η τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε καμπένα, αλλά ακόμα και αυτά που είναι αναδασωτέα πλέον, να μην αναδασωθούν. Λοιπόν, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει κάνει μελέτες προειδοποιώντας για την εξάπλωση πυρκαγιών μέσα σε δασικές περιοχές παίρνοντας και ιστορικά χαρακτηριστικά, ιστορικά δεδομένα, όχι του παρελθόντος, τώρα, δηλαδή ακόμα και από το 20, το 21, με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη. Το 25, το 2025, 15 από τις 41 πυρκαγιές του 2025, 15 από τις 41, δηλαδή μία στις τρεις, είχαν ως αιτία προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Κάηκαν περίπου 51.000 στρέμματα. Για τη Βιωτία το είπαμε. Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ευθύνεται με τις εγκαταστάσεις που αφορούν και εξυπηρετούν τις ανεμογεννήτριες. Έτσι, μην ψάχνουμε να βρούμε εν προκειμένου να είμαστε ξεκάθαροι, να είμαστε σαφείς, να είμαστε ειλικρινείς, τα λένε οι επιστήμονες, τα λένε οι αρχές. Μην ψάχνουμε να βρούμε εμπριστές, που λέγαμε παλιά, και είναι τα δάση που γινόταν αυτό για να οικοπεδοποιήσουν. Οικοπεδοποίηση τώρα δεν χρειάζεται να κάψεις δάση. Μην ψάχνουμε να βρούμε εν προκειμένου ξένους δάκτυλους με την κλασική μορφή. Δεν μιλάμε άλλωστε, μιλάμε για την ενδοχώρα εδώ, δεν μιλάμε για κριτικές περιοχές. Τι διαπιστώνεται λοιπόν από τους ειδικούς? Ότι όταν μετατρέπεται ένας φυσικός παρθένος τόπος σε βιομηχανική ζώνη με αυτόν τον τρόπο, είτε με εγκαταστάσεις και δίκτυα 1000 βολτ, είτε με πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ένας σπινθήρας είναι
που θα πάει στη βλάστηση, την ξηρία, όταν δεν υπάρχει τίποτα, είναι εύκολο να προκαλέσει την καταστροφική πυρκαγιά. Είναι σαφές, είναι απλό, είναι κατανοητό αυτό. Ξαναλέω, οι έρευνες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το δείχνουν, το επιβεβαιώνουν, το πιστοποιούν, αλλά στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Και συμβαίνει, όπως τονίζουν και οι επιστήμονες, η εξής, όχι συμβαίνει, προκύπτει η εξής τεράστια αντίφαση. Ακόμα και για τους υποστηρικτές της λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Ενώ δηλαδή λένε ότι στόχος είναι η μείωση των εκπομπών άνθρακα και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ίδια ώρα δεκάδες ή και εκατοντάδες, όπως προκύπτει τώρα ακόμα και από τη Βιωτία, εδώ μόνο στη Βιωτία είναι πάνω από 100.000 στρέμματα καμένου δάσους φυσικού πλούτου, κατεστραμμένα οικοσυστήματα και απελευθέρωση χιλιάδων τόνων διοξιδίου, τότε όλο αυτό ακυρώνεται, διότι οι εκπομπές αυτές είναι, αν μη τι άλλο, της ίδιας, λέει, τάξης μεγέθους, αν όχι μεγαλύτερης, με την ετήσια εξοικονόμηση εκπομπών που αποδίδεται στο γιγαντιαίο πάρκο ΑΠΕ με τις ανεμογεννήτριες που έχουν μπει εκεί στο Κάβο Ντόρο και στη βραχονισίδα του Σαν Τζόρτζι. Καταλάβαμε. Δηλαδή, οι ίδιοι επιστήμονες διαπιστώνουν αυτή την τεράστια θεμελιακή αντίφαση από επιστημονικής, ας μείνουμε και μόνο, πλευράς, για να μην πάμε στα πολιτικά, στα κοινωνικά κλπ. Κλπ. Δηλαδή, αυτό που βγαίνει ως αποτέλεσμα από την καταστροφή των εκατοντάδων χιλιάδων, η ζημιά που συμβαίνει δηλαδή έξω στην ατμόσφαιρα από τις καμένες εκτάσεις, από, τον καμένο, από τα καμένα δάση, από τις καμένες δασικές περιοχές, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, είναι της ίδιας τάξης, τουλάχιστον, με την ετήσια εξοικονόμηση εκπομπών που μας λένε ότι συμβαίνει χάρη στις ανεμογεννήτριες που έχουν κάνει εκεί στην περιοχή του Κάβο Ντόρο, στην Νότια Εύβοια. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πείτε το όπως θέλετε. Πάντως δεν είναι για το καλό μας. Και είναι μια αποκάλυψη, είναι τα αποκαλυπτήρια όλης αυτής της προπαγάνδας που έχει γίνει και της υποτιθέμενης θετικής, έτσι όπως παρουσιάζεται, των θετικής πλευράς όλων αυτών των συστημάτων της πράσινης μετάβασης.

Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, έχοντας και 5 νεκρούς, βεβαίως. 5 νεκρούς. Διατάχθηκε, λέει, προανάκριση. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τα αίτια και συνθήκες του δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών. Έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός και ένας Έλληνας. Αποδόθηκε σε ανθρώπινο λάθος. Και όχι σε τεχνικούς λόγους η τραγωδία αυτή. Κοιτάξτε θα δείτε. Βεβαίως θα γίνει έρευνα. Δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε, κατά το τυπικό της υποθέσεως, τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεχτούμε την εκδοχή του ανθρώπινου λάθους, δεν θα ληφθεί υπόψη η καταπώνηση των ανθρώπων . Μην αγνοούμε, μην ξεχνάμε, μην προσπερνάμε τις συνθήκες υπό τις οποίες δρούν και επιχειρούν οι άνθρωποι της πυρόσβεσης, εγκαταλελειμμένοι σε μεγάλο βαθμό, με υποδομές άθλιες, ούτε καν αυτό το πρόγραμμα υγιής, το περίφημο, το πολυδιαφημισμένο, ούτε καν οι αγορές αεροπορικών μέσων έχουν προχωρήσει, ούτε καν τίποτα από όλα αυτά, σύν το γεγονός ότι έχουν υπάρξει παλαιότερα, όχι τώρα που συνέβη η τραγωδία, η καταστροφή, εδώ και 2 τουλάχιστον χρόνια, έχουν, πώς να το πούμε, χαρακτηριστεί, καταγγελθεί, πείτε το, στο πλαίσιο συγκρούσεων επιχειρηματικών. Δεν μας απασχολεί αυτό, μας απασχολεί ότι υπάρχει το στίγμα ότι αυτά τα ελικόπτερα έχουν χαρακτηριστεί σε προγενέστερο, ξαναλέω, χρόνο, ακατάλληλα για αυτή τη δουλειά. Θα ερευνηθεί αυτό, θα αξιολογηθεί, διότι ξαναλέω, είτε το ένα ισχύει, εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν γνωρίζω

και δεν πρόκειται να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Λέω όμως ότι όπως και να έχει, είτε τα ίδια τα ελικόπτερα είτε το ανθρώπινο λάθος που έχει να κάνει με τις συνθήκες, την κόπωση, την καταπώνηση, την εξάντληση, είναι θεμελιώδεις παράγοντες. Και βεβαίως, ακόμη και στην καλύτερη των περιπτώσεων, στην καλύτερη εκδοχή δηλαδή, 7 χρόνια μετά, 7 χρόνια μετά, 7 και πλέον, μπήκαμε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης από τον κύριο Μητσοτάκη, ο απολογισμός σε όλη αυτή την, τον ανασχεδιασμό, την προετοιμασία, όλα αυτά που στο κομμάτι της αντιμετώπισης των πυρκαγιών θα έπρεπε να έχουν διασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα. Ο απολογισμός ποιος είναι? Γιατί από τα υπάρχοντα και τα μέχρι στιγμή στοιχεία είναι αρνητικότατος, θα έλεγα και εγκληματικός κιόλας ο απολογισμός. Αρνητικότατος. Οι δικαιολογίες του τύπου πότε φταίει η τόνα, πότε φταίει τ' άλλο, πότε φταίει ο καύσωνας, πότε φταίει ο κακός μας ο καιρός. Γιατί αυτό είπε χθες ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ε, τι να κάνουμε κι εμείς? Πάλι καλά, και δεν το λέω γιατί είναι τραγικές οι στιγμές, ζούμε ένα εθνικό πένθος με τους 5 θανάτους, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, πάλι καλά που δεν είπε και αυτός φταίει ο στρατηγός άνεπος. Διότι αυτή είναι εν τέλει και η πιο εύκολη, πιο βολική λύση. Τα φορτώνουμε στον άνεμο, τα φορτώνουμε στον καιρό, τα φορτώνουμε στις καιρικές συνθήκες για να καλύψουμε τις δικές μας ευθύνες, οι οποίες, ξαναλέω, 7 χρόνια μετά είναι αυθύπαρκτες, για να μην κάνω τις συγκρίσεις, διότι εντάξει, αυτό το καταλαβαίνει και το θυμάται ο καθένας, με τα όσα έλεγε ο κ. Μητσοτάκης πριν γίνει πρωθυπουργός το 2019 από την καρέκλα της αντιπολίτευσης.

0: Λοιπόν, και προς επίρρωση όλων αυτών, είδαμε και ακούσαμε και σειρά καταγγελιών απελπισμένων κατοίκων, απελπισμένων ανθρώπων της περιοχής, της Δυτικής Αττικής. Εικόνες όχι απλά αποκαρδιωτικές, συγκλονιστικές. Με ανθρώπους που αρνούνταν να φύγουν για να προστατέψουν τις περιουσίες τους, ακόμα και βοσκοί για να προστατέψουν το κοπάδι τους, γιατί το κράτος, το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη για πολλωστή φορά αποδείχτηκε ανίκανο, άχρηστο να κάνει το καθήκον του. Μαζί με καταγγελίες για, όχι κακό, για ανύπαρκτο συντονισμό. Τα αεροπλάνα, λέει, περνούσαν πάνω από τις εστίες στο Πόρτο Γερμενό, ακούσαμε να καταγγέλει εκεί κάτοικος της περιοχής, μόνο για να πάρουν νερό και να το ρίξουν σε άλλα μέτωπα, αφήνοντας την εστία την τοπική στο Πόρτο Γερμενό, παρακαλώ πάρα πολύ, να εξαπλώνεται ανεξέλεκτα. Πήγαν, λέει, μπουλντόζες, οι οποίες παρέμειναν ακινητοποιημένες γιατί δεν υπήρχαν οδηγοί. Άρα που πήγαν οι μπουλντόζες, όπως διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν εγκαίρως αντιπυρικές ζώνες εκεί που θα έπρεπε να... Μα αυτοί δεν μας έλεγαν, ο ίδιος ο κύριος Τουρνάς, ο νέος υπουργός, που είναι και παλιός γιατί ήταν υφυπουργός πριν φύγει ο Κεφαλογιάννης λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έλεγαν ότι είμαστε προετοιμασμένοι καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά? Αυτό το είπαν και φέτος, το λέγανε και κάθε προηγούμενη χρονιά. Αυτό λέγανε, αυτό λένε. Είμαστε προετοιμασμένοι περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Και αποδεικνύεται ότι κάθε καινούργια χρονιά είναι αναλογικά, και χτύπα ξύλο γιατί τώρα μπαίνει ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Δεν ήρθε κανένας. Φοβάται να το πει ο κόσμος. Κατήγγειλε κάτοικος με το όνομά του, βγήκε με το πρόσωπό του. 200 σπίτια υπολογίζεται ότι έχουν καεί. Και οι αναφορές λένε ότι οι ζημιές είναι πολύ περισσότερες, διότι συνεχίζεται η καταστροφή. Ήδη έχει γίνει διακοπή στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς. Άνοιξε από την άλλη πλευρά ο δρόμος για το Πόρτο Γερμενό. Αλλά, ξαναλέω, υπολογίζονται σε εκατοντάδες τα καμένα σπίτια, όπως το αναφέρει και ο Δήμαρχος. Και βλέπουμε τους κατοίκους να καταγγέλουν την εγκατάλειψη, ξαναλέω, ούτε αντιπυρικές, ούτε προσωπικό. Και κάτι πολύ χαρακτηριστικό που είπαν με απελπισία οι κάτοικοι, ο περιφερειάρχης, γι' αυτόν ο λόγος, ο Μάρχης, οι βουλευτές Δυτικής Αττικής που είναι, έχουν πάει διακοπές αυτοί οι κύριοι. Και όντως, είδαμε και τον κύριο Χαρδαλιά, τον περιφερειάρχη, να εμφανίζεται με χρονοκαθυστέρηση, αφού προηγουμένως, όλος τυχαίως, η κυβερνητική προπαγάνδα διατυμπάνιζε ότι καίγεται η Βιωτία. επειδή σκόπιμα η παραπλάνηση είναι εκεί στα όρια, αλλά οι περιοχές αυτές που κάηκαν, που καίγονται, Πορτογερμενό, είναι στα όρια της περιφέρειας Αττικής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επικεντρώνονται στο Κανδύλι Μεγάρων και τον Άγιο Νεκτάριο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στην Αγία Σκέπη αποφεύχθηκαν οι καταστροφές σε κατοικίες. Στο πεδίο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η τροχιά διέκοψε την κίνηση των οχημάτων στην οδό Μάνδρας προς τη λεωφόρο Καταδρομών, ενώ αντίθετα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων προς το Πόρτο Γερμενό. Την ίδια ώρα οι τοπικές αρχές εκτιμούν πως εκατοντάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Σύμφωνα με τις αυτοψίες, την περιοχή στάχτηκε από καίδια, άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι και οι αρχές ξεκινούν τη δύσκολη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και ανασυγκρότησης της περιοχής. Φοβερή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την εγκληματική έλλειψη πρόληψης και τη μετατροπή της πολιτικής προστασίας σε πεδίο κερδοφορίας εργολάβων ασκείται στον απόϊχο της τραγωδίας στην Αττικοβιωτία, με τους 5 συνολικά νεκρούς από όλες τις πυρκαγιές. Η διαρκής επίκληση της κλιματικής κρίσης αποδεικνύεται φτηνό επικοινωνιακό προκάλημα μπροστά στην συστηματική υποστελέχωση και την γύμνια του κρατικού μηχανισμού. Σοβαρές καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την ακαταλληλότητα των ελικοπτέρων Bell 214ST και τις επικίνδυνες αεροδυναμικές μετατροπές του στο πλαίσιο του προγράμματος Αιγής στο αναπόϊχο της τραγωδίας στη Ψάθα. Σοβαρή καταγγελία έκανε επίσης ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδριανός Γκουρμπάτσης για το τραγικό δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι ο συντονισμός τους γινόταν παρανόμως από επίγειο επικεφαλής και όχι από εκπαιδευμένο ενέργειο συντονιστή, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο. Η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος έχει αναλάβει τη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος στη Ψάθα. Σε 33 συλλήψεις, 30 για αμέλεια και 3 για πρόθεση, καθώς και σε 22 διοικητικά πρόστιμα, προχώρησαν οι αρχές μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις εμπρισμών σε όλη τη χώρα. Αποζημιώσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών μαζί με έκτακτα επιδόματα πρώτων αναγκών έως 6.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος για τους πυρόπληκτους. Σε νέα εποχή ψηφιακής επιτήρησης περνάει η οδική αστυνόμευση στην Αττική με τη λειτουργία 388 καμερών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν ήδη καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις, με κυριότερη την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε ευνηδιαστική αναβολή των κοινών στρατιωτικών πληγμάτων με το Ισραήλ, προχώρησε ο πρόεδρος Τραμπ αναγγέλλοντας την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν κατόπιν παρέμβασης των συμμάχων του κόλπου. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, με τους ανέμους να εξασθενούν σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, κατά τόπους θα αγγίζουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώνει άνοδο και θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς βρίσκεται στο πολύ ψηλό επίπεδο κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το δελτίο ειδήσεων για να δούμε τις εξελίξεις από τα καυτά κυριολεκτικά μέτωπα που συνεχίζονται. Και προσέξτε να δείτε, όταν διαταράσετε ισορροπία στη φύση, ναι, όταν διαταράσετε ισορροπία στη φύση, οι παρενέργειες είναι πάρα πολλές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε ακούσει κατά διαστήματα και πρόσφατα ειδήσεις οι οποίες τέτοιου τύπου, σαν αυτή τώρα εδώ, που νομίζω δημιουργούν μια αίσθηση, αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε και να το συνδέσουμε. Όταν, ξαναλέω, διαταράσετε ισορροπία της φύσης, δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση πως, για παράδειγμα, λέει στην χθες το βράδυ, προχθές λέει το βράδυ, στη Θεσσαλονίκη εκεί στη Θέρμη, καταγράφηκε αγέλη τσακαλιών. Ναι. Βέβαια, ακόμα και τα ζώα όταν πρέπει να επιβιώσουν, να επηρεάζονται από όλο αυτό, τι θα κάνουν? Γιατί το λέω? Διότι επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, με βάση, ξαναλέω, δεν θα τα ακούσετε πουθενά αυτό, γιατί τα συμφέροντα είναι πολλά και μεγάλα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Όταν υπάρχουν έρευνες από το ίδιο το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εδώ, το δικό μας, που περιγράφουν τις συνέπειες όλης αυτής της ιστορίας που λέγεται πράσινη μετάβαση σε εισαγωγικά, και ξαναλέω, όταν τεράστιες περιοχές δάσους, δασικών εκτάσεων μετατρέπονται σε βιομηχανικές ζώνες, είναι καταρχάς απολύτως βέβαιον ότι ένας απλός σπινθήρας που θα πάει στην ξηρή βλάστηση θα προκαλέσει πυρκαγιά. Διαπιστώθηκε και τώρα, ξαναλέω, ήδη δύο συλλήψεις. Αναζητείτε, λέει, δεν ξέρω αν βρέθηκε και ο υπεύθυνος, ο μπροστινός, όπως θέλετε πείτε τον, της εταιρείας. Αλλά το βασικό, λοιπόν, συμπέρασμα, αλλά το βασικό συμπέρασμα είναι τούτο. Η μεγάλη αντίφαση που προκύπτει, ότι για να γίνει αυτή η περίφημη ενεργειακή μετάβαση για την οποία μας βομβαρδίζουν, αυτό προϋποθέτει, ξαναλέω, όλα τα φυσικά τοπία, ό,τι έχει απομείνει σε πράσινο, να εκβιομηχανιστεί, να γίνει βιομηχανική ζώνη, να γίνουν βιομηχανικές ζώνες. Οπότε αυτομάτως έχουμε και καταστροφή των οικοσυστημάτων, των δασικών. Για να μην απορούν για τα τσακάλια, το λέω, έτσι. Όταν καταστρέφεται το οικοσύστημα, τι θα γίνει? Επομένως, όταν συμβαίνει όλο αυτό, ο σχεδιασμός αυτής της λεγόμενης πράσινης μετάβασης δεν ακυρώνεται, δεν αυτοαναιρείται. Δηλαδή, αυτό που πάει να κερδίσεις το χάνεις, ή μάλλον χάνεις ήδη αυτό που πας να κερδίσεις. Ξαναλέω ότι με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που έχει καταγράψει και το ίδιο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι εκπομπές από την καταστροφή των τελευταίων ημερών εδώ στο Πόρτο Γερμενό και στις άλλες περιοχές όπως το Ρέθυμνο τις προηγούμενες ημέρες, είναι
της ίδιας τάξης μεγέθους, τουλάχιστον, με την εξοικονόμηση εκπομπών, άνθρακα, που λένε ότι επιφέρει αυτό το γιγαντιαίο πάρκο που έχουν κάνει με τις εκατοντάδες ανεμογεννήτριες στην περιοχή του Καβοντόρο. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα? Γι' αυτό μιλάμε για τεράστια συμφέροντα που έχουν να κάνουν με τη σύγχρονη ολιγαρχία στον τόπο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα καρτέλ στην Ελλάδα του 2026 είναι 4-5. Ένα από αυτά είναι της ενέργειας. Οι εταιρείες λοιπόν ενέργειας, όλες, μέσα και η ΔΕΗ, που δεν είναι, ιδιωτική είναι η ΔΕΗ, έτσι. Για να προωθήσουν και μέσω των άπετα συμφέροντά τους, μετατρέπουν, τα έχουμε πει, τα έχουμε αποδείξει, τα έχουμε αναλύσει όλα τα τελευταία χρόνια, αναλυτικά και με στοιχεία, μετατρέπουν σε βιομηχανικές ζώνες ουσιαστικά, σε κρανίου τόπο, ολόκληρες περιοχές που είναι δάση, παρθένα τοπία. Όμως τώρα αποδεικνύεται και προκύπτει το επόμενο έτσι χειρότερο στάδιο, συμπέρασμα, ότι αυτές οι υποδομές που στείνουν για να κάνουν τα φωτοβολταϊκά, τα πάρκα κλπ. Κλπ. Γίνονται οι εστίες ανάφλεξης. Προκαλούν τις πρικαγιές, με απλά λόγια. Και προσέξτε τώρα την τεράστια, την πιο ακόμα μεγάλη αντίφαση, που είναι υπαρξιακής φύσης τελικά, δεν είναι απλά οικονομική, δεν είναι θεσμική, δεν είναι επιχειρηματική. Άρα λοιπόν, εξαιτίας αυτών των υποδομών και των πυρκαγιών που προκαλούνται, καίγονται, καίνε, βάλτε είτε ενεργητική είτε παθητική φωνή, τα ίδια τα δάση που με αυτή την περίφημη πράσινη μετάβαση υποτίθεται θα προστατεύονταν ή θα προστάτευαν. Δηλαδή τι μας λένε? Κάνουμε την πράσινη μετάβαση για να εξοικονομήσουμε κλπ. Κλπ. Εκπομπές, να περιορίσουμε την παραγωγή άνθρακα κλπ. Κλπ. Και να προστατέψουμε τα δάση. Το πράσινο. Η πράσινη μετάβαση γίνεται για να σωθούν τα δάση. Και αποδεικνύεται της πράγμασης πόσο ψέμα είναι αυτό. Διότι αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα στη χώρα και στη δυτική εδώ Αττική αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Ότι δηλαδή διαπιστώνεται και γι' αυτό γίνονται και οι έλεγχοι από τις αρχές υποχρεωτικώς και γι' αυτό έχουμε και τις συλλήψεις, διαπιστώνεται ότι αυτές οι υποδομές, τα έργα, τα βιομηχανικά έργα, πώς να το πούμε, που στείνουν για να φτιάξουν την πράσινη μετάβαση, γίνονται η αιτία για να πάρουν φωτιά τα δάση, τα οποία κατά τα λοιπά θα προστάτευαν. Στην πραγματικότητα είναι ένας φαύλος κύκλος και είναι ένα δούλεμα που μας κάνουν, διότι φυσικά το τελευταίο που τους ενδιαφέρει είναι τα δάση και το πράσινο, τα συμφέροντά τους είναι, τα τεράστια συμφέροντα, και εδώ και έξω, αλλά εδώ με την αντίληψη του όντως σε πολλά ζητήματα ραγιαδισμού που επικρατεί,
Γιατί, για παράδειγμα, στη Γερμανία υπάρχει σημαντικός περιορισμός στις ΑΠΕ, θα το δούμε και αυτό. Εδώ όμως είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως, πιο γενίτσαροι και από τους γενίτσαρους. Και η καταστροφή γίνεται μεγαλύτερη. Αυτά όμως που έχουν να κάνουν με τεράστια, ξαναλέω, πολλά και τεράστια, μεγάλων μεγεθών συμφέροντα, δεν θα τα ακούσετε, δεν θα σας τα πει κανείς.

Λοιπόν, και όσο η καταστροφή συνεχίζεται, βλέπουμε τους εξαφανισμένους κυβερνητικούς παράγοντες, αξιωματούχους, υπουργούς, αρμοδίους, να σκάνε μύτη, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και να αρχίζουν τώρα να τάζουν. Ναι, να τάζουν. Να υπόσχονται. Θα σας αποζημιώσουμε. Θα μου πείτε, μα γιατί το λες έτσι σκοπτικά. Προσέξτε, γιατί η εμπειρία με την παρούσα ιδιαίτερα κυβέρνηση, με τις άλλες καταστροφές που έχουν γίνει, ακόμα και εδώ υπάρχουν στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ και όχι μόνο, ανοιχτές πληγές, μην μιλήσουμε τώρα για σεισμούς, για σεισμόπληκτους, στην Κρήτη και αλλού, δηλαδή από πού να το πιάσεις και από πού να τα αφήσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αμέσως πρωί-πρωί βγήκε ο κύριος Κατσαφάδος, αν δεν κάνω λάθος, αυτός τι είναι, υφυπουργός εκεί. Πού ήσαν αυτοί τώρα με τον κύριο Τουρνά τόσες μέρες? Πού ήσαν αυτοί? Να υποσχεθούν, λέει, επίδομα ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για τα σπίτια που κάηκαν. Μοιράστε υποσχέσεις, αλλά ευθύνες και αυτοκριτική, όχι. Μην αναλάβετε. Μοιράστε υποσχέσεις, μοιράστε ψέματα. Πιστεύοντας και επιδιώκοντας να παραπλανήσετε τους πολίτες, διότι δεν μπορώ να μην το πω εδώ, μου γράφει ο φίλος μας ο Σταύρος, καλημέρα κύριε Σταύρο, δεν θα κάνω τα σχόλια, δεν θα διαβάσω το σχόλιο που κάνετε, θα πω μόνο αυτό που δίνεται ως στοιχείο, ως δεδομένο, ότι στα δερβενοχώρια που κάηκαν όλα και τοποθετήθηκαν, θυμόμαστε, ναι, την καταστροφή, και τοποθετήθηκαν ανεμογεννήτριες, αλίμονο, στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία πήρε 48%, 14% το ΠΑΣΟΚ και 13% ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε εδώ ότι κάποιοι προσλήφθηκαν εκεί, προσλήφθηκαν στον Τιτάνα, κάποιοι ορισμένοι δούλεψαν στις ανεμογεννήτριες και τώρα τι? Σωστό το ερώτημά σας, διότι τα ανταποδοτικά είναι εφήμερα. Η καταστροφή είναι αυτή που μένει και η καταστροφή επανέρχεται και επέρχεται ευρυμύτερη. Όταν μάλιστα πολύ σωστά γράφει ο φίλος μας ο Σάββας ότι η φύση εκδικείται και εκδικείται σκληρά. Ξαναλέω, διότι είναι ο τόπος που ο τόπος μας, εμείς ζούμε εδώ, αυτοί όλοι οι πρωθυπουργοί, υπουργοί, περισσότερος τουρίστες, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του χθες μάλιστα, αφού είπε όσα είπε, είπε τώρα, λέει, για δύο εβδομάδες δεν θα επικοινωνήσουμε, διότι τι, πάμε διακοπές. Το κλείσε το μαγαζί, κάπως έτσι δηλαδή. Το κλείσαμε το μαγαζί, πάμε διακοπές. Αυτό το μήνυμα έβγαινε. Άρα, τουρίστες. Τα ζητήματα λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένα και οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν, πρέπει να υποχρεωθεί η κυβέρνηση να δοθούν, είναι πολύ συγκεκριμένες. Τι έχει γίνει
όλη αυτή την επταετία, συγκεκριμένα στο κομμάτι της πρόληψης, του σχεδιασμού. Φτιάξανε άλλωστε και ολόκληρο Υπουργείο κλιματικής κρίσης, λέει, και πολιτικής προστασίας, πώς ακριβώς το λένε. Όλα αυτά είναι καταφημισμών εν τέλει, όπως καταφημισμών είναι και το Υπουργείο, όπως αποδεικνύεται, αποδείχθηκε περίτρανα και αποδεικνύεται το Υπουργείο, λέει, οικογένειας και κοινωνικής συνοχής. Ποιας οικογένειας, ποιας κοινωνικής συνοχής, το αντίθετο. Ποια πολιτική προστασία, τι έχει γίνει στο αντιπυρικό κομμάτι, στα πυροσβεστικά μέσα, στην κάλυψη των κενών θέσεων. Αλλά βλέπετε, οι πυροσβέστες δεν είναι μητροπολίτες για να τους διπλασιάσει το μισθό ο κύριος Μητσοτάκης και να τους έχει κομματάρχες εν ώψη των εκλογών και να συναντάτε με τον Αρχιεπίσκοπο και να του παραθέτει δείπνο στην κατοικία του κάτω από το Λυκαβητό. Δεν είναι οι πυροσβέστες μητροπολίτες για να πρέπει να πάνε στα 5.000 οι μηνιαίες αποδοχές τους. Οι πυροσβέστες δεν έχουν οικογένειες να μεγαλώσουν, γυναίκες, παιδιά, όπως έχουν ή δεν έχουν. Μπερδεύτηκα τώρα. Οι μητροπολίτες έχουν ή δεν έχουν. Διότι αν ο πυροσβέστης με 8 κατοστάρικα 9 πρέπει να ζήσει την οικογένειά του, ο μητροπολίτης που δεν έχει οικογένεια και παιδιά, τα 5.000 τι να τα κάνει. Γι' αυτό δεν ξέρω, μπερδεύτηκα τώρα, μήπως το ανάποδο. Μήπως ο πυροσβέστης πρέπει να μην έχει οικογένεια για να μπορεί να ζήσει με 8 κατοστάρικα, ενώ ο μητροπολίτης που θα παίρνει, που παίρνει 5.000, μπορεί να έχει οικογένεια πιο εύκολα. Δεν ξέρω, τώρα μπερδεύτηκα. Η αλήθεια είναι ότι μπερδεύτηκα και ας μην το συνεχίσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση η λογοδοσία της εφταετίας που προηγήθηκε μέχρι τώρα όχι απλώς είναι επιβεβλημένη, είναι αυτονόητη. Κουβέντα όμως, κουβέντα, μωρέ, κίχ δεν έχουμε ακούσει. Τι θα προσπαθήσει να κάνει, γι' αυτό αναφέρω τη δήλωση εδώ του φερέλπιδος κυρίου Κατσαφάδου. Θα μοιράσουμε χρήμα, θα επιδοτήσουμε. Σου λέει, θα κάνουμε σχέδιο εξαγοράς. Θα υποσχεθούμε, θα τάξουμε, θα βάλουμε και τους μηχανισμούς προπαγάνδας και ρουσφετολογίας να δράσουν και να επιδράσουν. Όλο και κάποια ψήφο θα κλέψουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι πάλι, λίγο μετά τις 11 και μισή. Έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι την ίδια ώρα που εδώ γίνεται όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το σκηνικό, δεν θα ακούσετε, δεν θα σας πούν ότι στη Γερμανία, ναι, στη Γερμανία που μας έχει επιβάλει, μας επέβαλε για τα δικά της συμφέροντα, μην τα αναλύουμε ξανά και ξανά και ξανά, έχουμε με βάση τα ίδια τα επίσημα στοιχεία μείωση της πώς να το πούμε έτσι, παρά το ότι υπάρχουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, της παραγωγής, περιορισμό της παραγωγής από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, αυτό λέγεται, ο όρος είναι περικοπή παραγωγής. Στο πρώτο εξάμηνο του 26 αυτές οι εμπορικές περικοπές άπες στη Γερμανία αυξήθηκαν περίπου 20%. Δηλαδή μειώθηκε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 20%, η παραγωγή. Και ένας από τους λόγους, πέρα από τα προβλήματα με τα δίκτυα κλπ, είναι η χαμηλή πλέον ζήτηση και οι αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Καταλάβαμε πώς αρχίζει και βγαίνει όλο αυτό το αδιέξοδο της business με τις ανεμογεννήτριες. Ξαναλέω, λόγω προβλημάτων στα δίκτυα και λόγω των τιμών έχει μειωθεί η ζήτηση. Και οι εκτιμήσεις είναι, ήδη είπαμε το πρώτο εξάμηνο, ότι η ετήσια αεολική παραγωγή θα πέσει κι άλλο. Τι θα γίνει λοιπόν εκεί? Τι θα γίνει? Διότι τώρα πληρώνουν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όλη αυτή την επέκταση, τη μεγάλη επέκταση αυτού της πολιτικής. Εδώ λοιπόν έχουμε λοιπόν και εδώ μια αντίφαση. Ναι μεν εγκαθιστούν ανεμογεννήτριες, αλλά στην πράξη τις κλείνουν, σε βάλετε τη λέξη εισαγωγικά, αφού περιορίζεται η παραγωγή, και ψάχνουν να δουν τώρα πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση, διότι αν δεν μπορείς να το προϊόν το οποίο παράγεις να το διοχετεύσεις, όχι απλώς να το μετακινήσεις με τα δίκτυα, αλλά και να το ρίξεις στην κατανάλωση, στην αγορά, όταν πέφτει η ζήτηση λόγω των τιμών, λόγω της... Ξέρετε ότι στη Γερμανία, α, να το πούμε και αυτό βεβαίως, γιατί συναρτάται βεβαίως, έπρεπε να το έχω πει συνδυαστικά,
όλο αυτό δεν είναι ξεκομμένο με το πρόβλημα που, το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γερμανία σαν οικονομία. Το λέω σε σχέση με την παράμετρο που έχει να κάνει με την μείωση της ζήτησης, τον περιορισμό της κατανάλωσης, διότι πλέον οι Γερμανοί αρχίζουν και νιώθουν το σφίξιμο. Η Deutsche Welle, παρακαλώ, μετέδωσε στοιχεία, δεν τα λέω εγώ, δεν τα έχω φανταστεί εγώ, δεν τα έχω σκεφτεί εγώ. Η Deutsche Welle μετέδωσε στοιχεία με βάση τα οποία τη χρονιά που μας πέρασε αφορά ετήσιους απολογισμούς. Η Γερμανία ως προς το δημόσιο χρέος της ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Έφτασε το ποσό ρεκόρ των 2.662 δισεκατομμυρίων, μιλάμε για τρισεκατομμύρια, δηλαδή εδώ τι γίνεται ρε παιδιά, πώς θα τα μετρήσουμε αυτό, ευρώ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι κάθε Γερμανός χρωστάει 32.000 ευρώ. Μιλάμε για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, το σύνολο του δημόσιου τομέα στη Γερμανία, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, κρατήδια, τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσα σε ένα χρόνο το χρέος, το δημόσιο χρέος της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 151,4 δισεκατομμύρια. 151,4 δισεκατομμύρια, δηλαδή 6% αυξήθηκε το δημόσιο χρέος της Γερμανίας. Αυτά τα λέει η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας με βάση τα επίσημα στοιχεία. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι η μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση εντοπίζεται στο κρατήδιο της Αξονίας που είναι η πρώην Ανατολική Γερμανία, 17,1%. Και μολονότι εκεί λέει, προσέξτε, είναι το χαμηλότερο κατά κεφαλήν χρέος, σε συνολικό ποσοστίο σε βάση είναι το μεγαλύτερο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Γερμανία έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Η Γερμανία που κάποτε μας κούνουσε το δάχτυλο και μιλούσε για τα δικά μας χρέη. Και τώρα σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ στο δημόσιο χρέος της, παρακαλώ, μετά το άλλο. Αποτέλεσμα όλης αυτής ακριβώς της κατάστασης είναι όταν ο άλλος πιέζεται περιορίζει και την κατανάλωση και στην ενέργεια, όταν είναι και οι τιμές ψηλά, τι να κάνει, περιορίζει και αρχίζει τον ντόμινο και μειώνεται, περικόπτεται η παραγωγή. Και τι θα γίνει και ποιος θα πληρώσει την ύφη? Άντε πάμε να βρούμε σε καμιά χώρα σαν την Ελλάδα να κάνουμε business, να βγάλουμε από εκεί τα σπασμένα. Διότι οι Γερμανοί είναι πάνω απ' όλα φίλοι μας. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, όλα αυτό δεν θα τα ακούσατε πουθενά. Διότι εδώ η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ετούτη κυβέρνηση έχει ως αφήγημα ότι όλα αυτά που γίνονται εδώ ως μεταρρυθμίσεις

την επαναθηνικοποίησαν. Έτσι, όλο αυτό λοιπόν για να μην τρώμε το σανό, να το πω έτσι πολύ απλά, που μας σερβίρει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, υπηρετώντας εν τέλει εκ του αποτελέσματος τα συμφέροντα των ξένων. Και όλη αυτή η ολιγαρχία και οι ολιγάρχες επηρεάζονται, καθορίζονται, καθορίζονται οι δράσεις τους από τους ξένους, όπως γίνεται και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, έτσι για να μην έχουμε λοιπόν αφιβολίες, να μην έχουμε απορίες για το τι κρύβεται πίσω από αυτή την πύρινη καταστροφή και να μην περιοριζόμαστε, που βεβαίως αυτό είναι το πρώτιστο, στο ζήτημα των συμπερασμάτων για τις ευθύνες. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι πιθανόν μόνο μια ανικανότητα. Το ίσως είναι η πιο απλή εξήγηση. Πίσω από αυτό υπάρχουν και οι σκοπιμότητες, υπάρχουν και τα συμφέροντα κλπ. Όπως γίνεται με την ενέργεια, όπως γίνεται με το νερό, όπως γίνεται με τον πολιτισμό. Πολύ φαΐ και εκεί, πολλά τα έσοδα, πολλά τα λεφτά. Μην αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα τον πολιτισμό. Και τώρα ξανά με αυτό, ξαναλέω το παιχνιδάκι της εξαγοράς και της χειραγώγησης, θα προσπαθήσουν να επηρεάσουν τους πολίτες, να επηρεάσουν τον κόσμο, τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, για να πάνε να τους ξαναψηφίσουν.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε το κύριο Μιχάλη στη γραμμή μας. Τον ακούμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Μακάρι.
1: Χωρίς και φωτσές.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, αεροπλάνα έχουμε πάρει. Ραφάλ πήραμε.
0: Ναι.
1: Φρεγάτες πήραμε.
0: Ναι.
1: Περιπολικά καινούργια του κουτιού πήραμε.
0: Ναι.
1: Ασθενοφόρα καινούργια, όσο είναι τα ιδρύματα των ιδιωτών, τα έχουν.
0: Ναι.
1: Ένα ρημάδι ελικόπτερο νυχτερινής αεροπυρόσβεσης. Δεν μπορούσαμε να νοικιάσουμε για μία σεζόν να το δούμε αν δουλεύει. Όχι.
0: Εδώ εγκαταλείψαμε, γιατί είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, το Μπέριεφ. Που...
1: Προσέξτε εδώ, η διαφορά με το ελικόπτερο νυχτερινής αεροπυρόσβεσης,
0: ναι,
1: είναι ότι ο πιλότος του, ότι αυτό δρά μόνο νύχτα.
0: Σωστά.
1: Οπότε έχουμε έναν πιλότο ξεκούραστο.
0: Σωστά.
1: Διαυγή. Έχει φάει, έχει κοιμηθεί, έχει ξεκουραστεί, έχει μελετήσει όλο το σχέδιο της και ξεκινάει με τη δύση του ήλιου.
0: Σωστά.
1: Σε αντίθεση με τους καημένους τους πρωινούς που είναι όλη μέρα... Άντληση από τη θάλασσα και ρήψη. Άντληση από τη θάλασσα και ρήψη.
0: Σωστά.
1: Αν έχετε παρατηρήσει, όλη η ζημιά στις πυρκαγιές γίνεται τη νύχτα που αυτό που λένε η φλόγα καβαλάει τη βουνοκορφή και περνάει στο επόμενο.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Ένα τέτοιο ρημάδι δεν μπορούμε να πανανικιάσουμε είτε από τους Ιταλούς είτε από τους Αμερικάνους. Στην Αμερική, όταν έγινε μεγάλη πυρκαγιά, αν θυμάσαι στο Hollywood τότε στο Los Angeles που καήκαν οι βίλες και τα... Μου έλεγε η ξαδέρφη μου που είναι, δουλεύει στο ABC στο δίκτυο, λέει αν ήξερες τι δουλειά κάνανε αυτά τη νύχτα...
0: Βέβαια.
1: Αν δεν υπήρχαν, μου λέει, δεν θα είχε μείνει ούτε η πινακίδα του Hollywood.
0: Αυτονόητο είναι αυτό, βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάρουμε... Ένα, για τα μάτια του κόσμου, ρε παιδί μου, αυτή η κυβέρνηση, για τα μάτια του κόσμου. Ας έχει ό,τι φτωνερό και ύποπτο ρόλο και κακό στο μυαλό της. Για τα μάτια του κόσμου, για μία σεζόν. Δεν μπορεί να πάρει ένα παιδί να τον νοικιάσει, να δει δουλεύει, δεν δουλεύει, πώς δουλεύει. Και τα Μπεριγεύ που είπατε, αυτά είναι... Κάνουν δουλειά στις παιδιάδες τώρα στα βουνά, γιατί αυτά τα έχουν σχεδιάσει οι Ρώσοι για τα...
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εγώ το λέω σε σχέση με τη βούληση. Όπως αντίστοιχα για αυτό το οποίο λέτε, ότι δεν υπάρχει βούληση να γίνουν τα σωστά, οι σωστές κινήσεις. Όπως αυτό που λέτε, πολύ σωστό, το συμφωνώ, έχετε απόλυτο δίκιο για το...
1: Και αυτό που λέτε για τη βούληση, πες ρε παιδί μου, σαν κυβέρνηση είσαι υποχθόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην είσαι τόσο κραχτά υποχθόνια.
0: Ναι.
1: Ρίξε λίγο στάχνη στα μάτια, έτσι, για την αληθεία που λέμε.
0: Ναι.
1: Μην το κάνεις τόσο φανερό ότι θέλει να καταστρέψει την κατάσταση.
0: Γιατί
1: πήραμε ένα, θα δουλέψει, θα το δούμε, το δουλέψαμε, θα πάρουμε δύο του χρόνου και ας έχεις υποχθόνια σχέδια από κάτω.
0: Γιατί προφανώς η ίση είναι φανερό ότι η ίση έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, αγαπητέ.
1: Ναι, δηλαδή αποκάλυπτα. Αποκάλυπτα. Αυτό ήθελα να καταθέσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί σε αυτό που λέτε η απάντηση προφανώς δεν είναι μόνο η ίση, είναι ότι πρέπει να, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, να προχωρήσουν τα σχέδια με την λεγόμενη πράσινη μετάβαση, ανεμογεννήτριες, πάρκα, αιωλικά,
1: ναι,
0: όλα αυτά πώς θα γίνουν, διότι αν έρθει το ελικόπτερο που λέτε, δεν θα πρέπει μετά να δουλέψει, θα πρέπει να αποδώσει, θα πρέπει να κάνει δουλειά.
1: Γι' αυτό μίλησα για στάχτη στα μάτια, να το πω λαϊκά.
0: Εντάξει, κατανοητό.
1: Έτσι, γιατί παρακολουθώ τώρα τις πυρκαγιές αυτές τις μέρες. Όλη η ζημιά είναι τη νύχτα.
0: Έτσι, έχετε δίκιο. Αναζωπυρώνονται αυτό. Βέβαια, και το πρωί είναι χειρότερα τα πράγματα. Έχετε δίκιο.
1: Το πρωί τα καναντέρ που σηκώνται και τα έριξαν, τι να πρωτοσβήσουμε μετά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Χωρία που οι άνεμοι, κάτι τελευταίο, χωρία που οι άνεμοι πέφτουν το βράδυ.
0: Σωστά.
1: Κατά κανόνα.
0: Και γίνεται ευκολότερο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, ακούτε, βλέπουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Οι σκηνές που έρχονται από το Πόρτο Γερμενό, πραγματικά είναι, δεν ξέρω, είναι σοκαριστικές. Συνεχίζεται στην Δυτική Αττική πυρκαγιά, έτσι. Οι φλόγες έχουν εκεί στην Αγία Σκέπη, στον Άγιο Νεκτάριο, έχουμε αναζωπυρώσεις, αλλά πραγματικά στο Πόρτο Γερμενό οι εικόνες είναι κάτι παραπάνω από ανατριχιαστικές. Είναι πραγματικά αποκάλυψη, καταστροφή που έχει γίνει. Δεν ξέρω αν όλα αυτά πώς και με ποιο τρόπο μπορούν να αποκατασταθούν, να διορθωθούν. Κάηκαν, καταστράφηκαν περιουσίες, χάθηκαν σπίτια. Κύριε Σάκη, βλέπετε, λέτε, στο Πόρτο Γερμενό να χτίζονται βίλες και ξενοδοχεία. Τι να σας πω. Να σας πω ότι δεν συμμερίζομαι την υποψία σας, το φόβο σας. Θα σας πω ψέματα ότι δεν το συμμερίζομαι. Διότι η ιστορία, η εμπειρία έχει δείξει ακριβώς αυτό το πράγμα. Και πολύ σωστά γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης ότι όταν θα έρθουν και οι πλημμύρες, τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει, το είδαμε στην Εύβοια, συμπληρώνονται τώρα, έχουμε την επέτειο από την Εύβοια, ακόμα δεν έχουμε απολογισμό, διότι φυσικά λόγια. Ο κύριος Μπένος, ο υπουργός του Σιμίτη που πήγε στο Μητσοτάκη και τώρα ξαναγύρισε στο Πασόκ, που είχε αναλάβει όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά σχέδια, μελέτες, απλώς ανατέθηκαν μελέτες, έργα, τίποτα. Κάποια, έτσι, βιτρίνας. Λοιπόν, ξαναλέω, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο σιγά-σιγά, να ευχηθούμε, επειδή τώρα μπήκε ο Αύγουστος, να μην έχουμε και τις επόμενες μέρες, άλλες πύρινες καταστροφές, άλλες πύρινες περιπέτειες. Διότι πράγματι πάνω στις στάχτες γιατί οι στάχτες αφήνει πίσω του το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, πάνω σε αυτές τις στάχτες θα πρέπει να ανοικοδομηθεί μια χώρα, μια κοινωνία, μια πατρίδα. Και όλο αυτό κάθε τόσο, κάθε χρονιά, κάθε σεζόν γίνεται και πιο επώδυνο και πιο δύσκολο. Πάμε σε μια μουσική ανάσα για να ακούσουμε μετά δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Όσο μπορούμε, όσο αντέχουμε, να έχουμε μια καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Οι ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επικεντρώνονται στο Κανδύλι, Μεγάρον και τον Άγιο Νεκτάριο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στην Αγία Σκέπη αποφεύθηκαν οι καταστροφές σε κατοικίες. Στο πεδίο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η τροχιά διέκοψε την κίνηση των οχημάτων στην οδό Μάνδρας προς τη λεωφόρο Καταδρομών, ενώ αντίθετα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων προς το Πόρτο Γερμενό. Την ίδια ώρα οι τοπικές αρχές εκτιμούν πως εκατοντάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί καταγγελία των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους στη μάχη με τις φλόγες στη Μαγούλα για να προκαλέσουν σοβαρές φθορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητά τους και να κλέψουν τις ζάντες. Το περιστατικό έγινε γνωστό με δικές τους αναρτήσεις στο προφίλ των εποχικών πυροσβεστών. Σύμφωνα με τις αυτοψίες, την περιοχή στάχτηκε από καΐδια, άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι και οι αρχές ξεκινούν τη δύσκολη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και ανασυγκρότησης της περιοχής. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την εγκληματική έλλειψη πρόληψης και τη μετατροπή της πολιτικής προστασίας σε πεδίο κερδοφορίας εργολάβων ασκείται στον απόϊχο της τραγωδίας στην Αττικοβιωτία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Η διαρκής επίκληση της κλιματικής κρίσης αποδεικνύεται φτηνό επικοινωνιακό προκάλημα μπροστά στην συστηματική υποστελέχωση και τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού. Σοβαρές καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την ακαταλληλότητα των ελικόπτερων Bell 214ST και τις επικίνδυνες αεροδυναμικές μετατροπές τους στο πλαίσιο του προγράμματος Αιγής στο απόϊχο της τραγωδίας στη Ψάθα. Σοβαρή καταγγελία έκανε επίσης ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδριανός Γκουρμπατσής για το τραγικό δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι ο συντονισμός τους γινόταν παρανόμως από επίγειο επικεφαλής και όχι από εκπαιδευμένο εναέριο συντονιστή, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο. Η υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος ανέλαβε την διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος στην Ψάθα. Σε 33 συλλήψεις, για 30 για αμέλεια και 3 για πρόθεση, καθώς και σε 22 διοικητικά πρόστιμα, προχώρησαν οι αρχές μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις εμπρισμών σε όλη τη χώρα. Αποζημιώσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών μαζί με έκτακτα επιδόματα πρώτων αναγκών έως 6.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος για τους πυροπληκτούς. Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας στη Κυψέλη, καθώς η σύντροφος του 26χρονου συλληφθέντος κατέθεσε ότι ο δράστης προχώρησε στο έγκλημα επειδή υπέθεται πως το θύμα προσπαθούσε να την προσιλητήσει στον χριστιανισμό, αφαιρώντας στη συνέχεια 10.000 ευρώ από τις κάρτες της. Σε νέα εποχή ψηφιακής επιτήρησης περνά η οδική αστυνόμευση στην Αττική με τη λειτουργία 388 καμερών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν ήδη καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις με κυριότερη την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε ευνηδιαστική αναβολή των κοινών στρατιωτικών πληγμάτων με το Ισραήλ, προχώρησε ο πρόεδρος Τραμπ, αναγγέλλοντας την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν κατόπιν παρέμβασης μάλιστα των συμμάχων του κόλπου. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, με τους ανέμους να εξασθενούν σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο κατά τόπους θα αγγίζουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώνει άνοδο και θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς βρίσκεται στο πολύ ψηλό επίπεδο κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Μιλάμε για σύνταγμα. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα? Όχι. Και δεν λέω ισονομία μεταξύ βουλευτών με την ασυλία κτλ. Είμαι και λίγο κλινήρη σήμερα, αλλά θα τα πω. Λοιπόν, σας διαβάζω. Παροχές σε πολίτη Έλληνα και σε έναν άνθρωπο που ήρθε στη χώρα παράνομα, λαθρομετανάστης. Στέγη. Δωρεάν ο λαθρομετανάστης, δομές ξενοδοχεία, ο Έλληνας πληρώνει και ανίκιο και έμφυα. Σίτηση. Δωρεάν τρία γεύματα ο λαθρομετανάστης, μισθό και συσίτιο ο Έλληνας, αν χρειαστεί, πληρώνει. Ιατρική περίθαλψη. Τζάμπα ο λαθρομετανάστης, ασφαλιστικές φορές ο Έλληνας, αυστηρά κριτήρια. Αν δεν έχεις, δεν πας στο στρατό, δεν πας στο νοσοκομείο. Επίδομα. Δωρεάν από μη κυβερνητικές οργανώσεις ο λαθρομετανάστης, πληρώνει μόνος του ο Έλληνας, χρήματα για την εφορία του. Φορολογία. Καμία στο λαθρομετανάστη, ΦΠΑ, ένφια, εισφορές, δεκάδες φόροι για τον Έλληνα. Εκπαίδευση. Δωρεάν λαθρομετανάστης και διερμηνέα μαζί στα δικαστήρια. Ο Έλληνας πληρώνει φροντιστήρια, πληρώνει το ένα, πληρώνει το άλλο. Εργασία. Όχι υποχρεωτική για τον λαθρομετανάστη, υποχρεωτική για επιβίωση στον Έλληνα. Και πολλά άλλα. Πού είναι η ισονομία, μωρέ? Το Σύνταγμα ορίζει ξεκάθαρα, είμαστε όλοι ίσοι. Όταν η πολιτεία μισεί τον Έλληνα και υποθάλπτει, αν θέλετε, υποβοηθάει, αν θέλετε, τον λαθρομετανάστη με παροχές αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές, άδικες, δεν είναι ελληνική δημοκρατία, δεν είναι ελληνικό το Σύνταγμα αυτό και θέλει ξερίζωμα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο από το 2019 με πληγώνει. Την απάτη της πράσινης ενέργειας. Πολέμησα με μανία. Δεν είμαι εναντίον των φωτοβολταϊκών. Δεν είμαι εναντίον των ανεμογεννητριών. Αλλά με μέτρο. Και εποφελία του ελληνικού λαού, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Δεν θα βάζω ανεμογεννήτριες όπου γουστάρει ο Μητσοτάκης για να το οικονομάνει υπάρχει ενέργειας. Δηλαδή, λέω φωτοβολταϊκά στην ταράτσα. Ναι, το ρεύμα μόνο στο χέρι μας. Όχι αν το δίνει τζάμπα κοψοχρονιά. Στα σπίτια, ναι. Έχουμε ρεύμα, αυτονομία, δεν κατάλαβα. Τζάμπα ρεύμα. Γιατί δεν μπορώ να βάλω εγώ σπίτι μου και να έχω τζάμπα ρεύμα? Και έχω τον ταβατζιπά από το κεφάλι μου να μου λέει δώσε σε μένα, σου δίνω εγώ, σου κάνω συμψηφισμούς. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά να δούμε αν τελικά οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά είναι αυτό που λένε. Αν είναι το μέλλον ή είναι καταδίκη για το περιβάλλον. Με στοιχεία παρακαλώ. Όχι με παραμυθάκια. Στοιχεία θα σας δώσω. Η πράσινη ενέργεια λοιπόν προβάλλεται, φίλες και φίλοι, ως η λύση για το μέλλον. Πίσω όμως από τις ανεμογεννήτριες υπάρχει ένα ζήτημα που σπάνια συζητείται. Γιατί είπα, δεν είμαι εναντίον των ανεμογεννητριών. Δεν είπα. Και το ξεκαθαρίζω αυτό. Είμαι εναντίον αυτών των ανεμογεννητριών όπως τοποθετούνται και ό,τι έχουν μέσα, γιατί δεν περιλαμβάνουν την προστασία της φύσης. Αυτό είναι το σημαντικό. Το περιβάλλον μολύνεται από τις ανεμογεννήτριες. Μολύνεται. Πάμε λοιπόν. Τι συμβαίνει όταν οι εγκαταστάσεις φτάνουν στο τέλος της ζωής τους? Οι ανεμογεννήτριες κρατάνε 20 με 25 χρόνια. Έχετε αναρωτηθεί αυτά τα τέρατα που βάλατε στην Εύβοια και που τελειώνει η ζωή τους και είναι, δεν κουνιούνται πλέον κανονικά, τι θα γίνουν? Τις έχουν εκεί πάνω αφημένες. Γιατί? Διότι χρειάζονται αποξήλωση. Αιωλικές τουρμπίνες. Αποξήλωση. Η αποξήλωση κοστίζει πανάκριβα. Τα υλικά είναι μη ανακυκλώσιμα και θάβονται και μολύνουμε το περιβάλλον. Η βάση, έτσι, το πρόβλημα δεν είναι η πύργη, αλλά τα γιγαντιαία θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδερμα που είναι θαμμένα στο υπέδαφος. Για να μπει μία 150 ανεμογεννήτρια χρειάζεται παρόμοια περίπου διάμετρο τσιμέντο τόνους που ρίχνουνε, το οποίο για να καταστραφεί και να το περιβάλλον βασικά να αφομοιωθεί χρειάζεται 5 εκατομμύρια χρόνια. 5 εκατομμύρια χρόνια που είναι τσιμέντο και χάλιβας και θα μείνει εκεί πάνω επί 5 εκατομμύρια χρόνια. Δεν στα λέει ο Μητσοτάκης, ούτε οι οπαδοί των αμμογεντριών. Τα λαμόγια που κάνουν και έχουν κάνει για ένα σύλλογο και κάνουν το σποτάκια, τους βλέπω στο TikTok. Με μισές αλήθειες και ψέματα. Ας μας πούν τι θα γίνουν αυτές οι βάσεις. Πού θα πάνε. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι κατασκευές παραμένουν μόνιμα εκεί. Και αυτό το αποτύπωμα, το βιομηχανικό, μπορεί να είναι αόρατο γιατί από πάνω βάζουν χώμα, αλλά αυτό είναι από κάτω. Από κάτω και δεν φεύγει. Μένει εκεί, στο υπέδαφος. Είναι θεμέλια απίστευτα. Ένα θεμέλιο για μία ανεμογεννήτρια ισχύως 2-3 μεγαβάτ θέλει 400-800 τόνους σκηνοθρέματος. 800 τόνοι σκυρόδερμα. Ενώ στις άλλες, στις νεότερες εγκαταστάσεις, το 5 μεγαβάτ χρειάζονται 1000 τόνοι σκυρόδερμα. 1 εκατομμύριο κιλά σκυροδέρματος. Το ακούτε? Στη γη μέσα, θα μένω μέσα. Το οποίο δεν φεύγει ποτέ. Μένει εκεί. Και τα πανέμορφα βουνά της Ευβοίας, των Αγράφων, της Ετωλοακερνανίας, του Βερμίου, του Γράμμου και του Βίτσι, της Ηπείρου, της Κρήτης, των νησιών, γίνονται τι? Χωματερές τσιμέντου. Στο χωριό μου λένε τσιμέντο να γίνει. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Τσιμέντο να γίνει η Ελλάδα. Και κανένας δεν τα αντιλαμβάνεται. Και δεν είναι μόνο το σκυρόδρομο. Σε αυτό το πράγμα προστίθενται και άλλα πράγματα. Δεκάδες τόνοι χάλιβα, οπλισμός, δημιουργώντας γιγαντιές κατασκευές που είναι εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθούν. Πώς τις απομακρύνεις? Δεν μπορεί να τα σπάσεις, δεν μπορεί να τα χαλάσεις. Μένουν στο έδαφος της μάνας ελληνικής γης. Και άντε να πω ότι παίρνουμε τζάμπα ρεύμα, να πω ότι το παίρνουμε φτηνά, να πω ρε παιδί μου έχω και ανταποδοτικό, 90% ζημιά, 10% κέρδος. Ούτε αυτό παίρνει ο Έλληνας. Ούτε αυτό. Στην πράξη, σε πολλές χώρες, η νομοθεσία δεν υποχρεώνει τις εταιρείες να αφαιρέσουν όλο το θεμέλιο. Δεν τις υποχρεώνει. Η ελληνική νομοθεσία δεν τις το υποχρεώνει. Η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, δεν τις το υποχρεώνει. Ακούστε τη λογική, ανεμογεννήτρια. Δεν την πληρώνει ο επενδυτής, την πληρώνει ο πολίτης. Τη στείνει στη βάση της, το τσιμέντο. Επιδοτούμενοι και το τσιμέντο και ο χάλιβας από τα ελληνικά χρήματα. Τη στείνουν εκεί και βγάζουν λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Κάνουν και μια υπερτιμολόγηση, βγάζουν και κανένα φράγκο. Τη στείνουν εκεί, βγάζουν λεφτά. Και τα πληρώνει ο Έλληνας όλα. Και το ρεύμα. Και τι κάνουν, ξέρετε, στο εξωτερικό πλέον? Αποψηλώνουν το πάνω μέρος, δηλαδή τον πυλώνα, τις πτέρυγες, όχι το κάτω, σε βάθος περίπου 1 μέτρου, όλο το υπόλοιπο παραμένει θαμμένο. Βγάζουν τους έλικες, βγάζουν τον πυλώνα, αλλά. Ακούστε λίγο. Αυτές γίνονται με σπάνιες γέες οι ανεμογεννήτριες, που είναι επιμόλυση του περιβάλλοντος. Οι έλικες δεν ανακυκλώνονται, θάβονται. Είναι από ένα υλικό το οποίο δεν ανακυκλώνεται και μολύνουν το περιβάλλον για άλλα εκατομμύρια χρόνια. Και τι κάνουν? Σε όσες χώρες βγάζουν αυτά τα εξαρτήματα, απλά βάζουν από πάνω χώμα, βλάστηση και δίνουν την εντύπωση ότι ο χώρος έχει αποκατασταθεί. Στην πραγματικότητα, δυστυχώς, στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής είναι πάντα κάτω από τη γη. Κάτω από τη γη. Τα οποία τα θάβουν, παιδιά. Η επιλογή αυτή δικαιολογεί κυρίως με βάση το κόστος. Η πλήρης απομάκρυνση απαιτεί βαριά μηχανήματα, θράψεις σκυροδέρματος, ακούστε τώρα, διαχωρισμό του χάλιβα από το τσιμέντο, καλά, χιλιάδες τόνοι υλικά, φορτηγά 1000, τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Σιγά μην το κάνουν. Το θάβουν, όπως θάβουν τα χημικά απόβλητα, όπως θάβουν τα πυρηνικά απόβλητα. Το ίδιο πράγμα είναι γι' αυτό. Πυρηνικό απόβλητο είναι. Πυρηνικό απόβλητο. Οι οικονομικές εγγυήσεις που καταθέτουν οι εταιρείες για την αποξήλωση ανέρχονται συχνά στα $100,000 ανεμογεννήτρια. 100.000 δολάρια ανά ομογεννήτρια. Δεν βγαίνει το ποσό. Μπορεί να κοστίσει και 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Είσαι και παραπάνω. Και δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Η αποξήλωση στην Αμερική που δεν είναι πάνω στα βουνά κοστίζει από 200.000 έως 400.000 δολάρια. Στην Ελλάδα που είναι πάνω σε βουνά, γιατί στην Αμερική έχουν και σε παιδιάδες, στο Τέξας π.χ. έχουν γεμίσει. Γι' αυτό όταν ξαφνικά και φωτοβολταϊκά βάλανε εκεί. Όταν ξαφνικά έκανε παγωνιά, πάγωσαν οι ανεμογεννήτριες και δεν είχε το Τέξας ρεύμα. Γιατί ο Biden, ο Βλάξ, κατήργησε τα ορυκτά. Ο Biden. Ακούστε φίλες και φίλοι. Πέρα από τα θαμμένα υλικά, υπάρχουν και άλλοι περιβαλλοντολογικοί κίνδυνοι. Ποιοι είναι αυτοί? Οι τουρμπίνες γυράσκουν. Υπάρχει πιθανότητα διαρροής λιπαντικών και υδραυλικών υγρών, τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά. Ιδιαίτερα. Τεράστιες υπόγεια τις κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν τη φυσική υδρολογία του εδάφους. Γιατί αυτό που πάει, πέφτει κάτω, πάει στη γη, πάει στο υδροφόρο ορίζοντα. Και εδώ απάντηση δεν δίνεται. Χιλιάδες ανεμογεννήτριες πρώτης γενιάς οδηγούνται σταδιακά στην απόσυρση. Και κανείς δεν ξέρει πού πηγαίνουν. Στην Ελλάδα δεν αποσύρονται. Είναι εκεί στα βουνά επάνω. Τις βάλαν και τελείωσε. Δεν τις πειράζει κανένας. Στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, ο Μητσοτάκης έχει αφήσει το χειρότερο αποτύπωμα όλων των εποχών. Έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά βοηθούμενος από τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Γιατί και αυτοί είναι υπέρ των ανεμογεννητριών, υπέρ των φωτοβολταϊκών, υπέρ της μολύσεως του περιβάλλοντος, της κυλιδώσεως της χώρας. Και πραγματικά είμαστε απέναντί τους ως ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή, από το 19-20 που τα λέμε. Φωνάζω, ουρλιάζω. Όχι τυχαία.

Και σε όλα αυτά πρέπει να σας πω για κάτι ακόμα. Θα σας κάνω μία αποκάλυψη. Ποιοι έφαγαν 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιοι έφαγαν τα λεφτά. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα ταμείο για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία και να πάρουν στους μικρομεσαίους τα χρήματα αυτά ως χαμηλότοκα ή δάνεια άνευ τόκου επιτοκίου για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Θα σας πω λοιπόν ποιοι έφαγαν τα λεφτά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν περίπου, δεν είναι το 1/6, είναι το 1/10 για την ακρίβεια, το συνολικό δάνειο, όχι το 1/6, το 1/10. 30 δικαιούχοι έλαβαν 6,7 δις ευρώ πάνω από το 40% του συνολικού προγράμματος. 30 νοματέοι πήραν, ακούστε, το 40%, περίπου 9 δις, 30 άνθρωποι, 9 δις, πάρτε τα. Τα φάγανε, τα λαϊλάτισαν. Το καταλαβαίνετε. Δισεκατομμύρια πρέπει να πάνε στο μικρομεσαίο, στον ελεύθερο επαγγελματία, να τον βοηθήσουμε. Τον συνταξιούχο, τον πολίτη, ακόμα και παραγωγή, μικρομεσαία επιχείρηση, βιοτεχνία, οικοτεχνία, στον παραγωγό, στον ποδοκινητή τομέα, για να έχουν υπεραξία προϊόντος. Τα λαϊλάτισαν. Ακούστε τώρα ονόματα εταιριών. Γεκ Τέρνα έκανε ξενοδοχείο. Resort Complex Ελληνικό, 399 εκατομμύρια ευρώ ζεστά, Γεκ Τέρνα, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γεκ Τέρνα, έτσι είμαι και εγώ επιχειρηματίας και εργολάβος. Δώστε μου άτοκα δάνεια και αν βαρέσω κανόνι, εγγύηση στο ελληνικό δημόσιο. Ολύμπικ Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, η γνωστή Avis του Τούρκου, Avis του Τούρκου Κότς. Για να κάνει όλο το στόλο του ηλεκτρικού στην Ελλάδα, ο Κότς πήρε 269 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο φίλος του Μητσοτάκη, και παίρνει άλλα 120 εκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στην Κρήτη, ρε. Ο Κότς, ρε, του δώσε λεφτά ο Μητσοτάκης. Ελληνικός χρυσός, 200 εκατομμύρια ευρώ. Ωραίοι επενδυτές, να τους χαίρεστε. Γεκ Τέρνα πήρε 459 εκατομμύρια ευρώ μέσω και άλλων θυγατρικών. Άλλα 459 εκατομμύρια Γεκ Τέρνα. Λάμδα Λάτσης, 84 εκατομμύρια ευρώ. Αιωλική Βερμίου, 182 εκατομμύρια ευρώ. Μέντλεν Μυτιλινέως, 57 εκατομμύρια ευρώ. Βασιλάκης Ετζίαν, 94 εκατομμύρια ευρώ. Νητσιάκος Αβέε, παίρνει 83 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση και μετά πουλάει την εταιρεία στους Ουκρανούς. Σε Ουκρανούς. Πήρε και τα λεφτά. Ωχ, Παναγιά μου. Κρήτη ΑΕ. Ανέλαβε το ξενοδοχείο στο Μαρούσι που έχει και καζίνο. Από τον Μπάρνι εδώ κατεβάζει το καζίνο κάτω στο Μαρούσι. Να λαϊλατίσουν την περιουσία των Ελλήνων. Ζογαδόρι. 61 εκατομμύρια ευρώ. Σκλαβενίτης. Γιατί ο Σκλαβενίτης, 37 εκατομμύρια, δεν βγάζει λεφτά, σούπερ μαρκετάς είναι. Οι ανεμογεννήτριες, ο τουρισμός και η βιομηχανία πήραν, βιομηχανία, ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, το 80% των χρηματοδοτήσεων. Ξεκοκάλισαν 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ δικά σας, 30 νοματέοι. Να σου πω διαφορετικά, όταν λέω 30 νοματέοι είναι και θυγατρικές εταιρείες. Τα φυσικά πρόσωπα είναι περίπου 14-15. Δηλαδή είναι μια εταιρεία, είναι και μια άλλη θυγατρική η οποία πήγε και πήρε λεφτά. Λεφτά 19,5 δις και δεν σου δίνουν 13η-14η σύνταξη, γιατί λέει είναι περίπου 1,5-2 δις. Δεν σου δίνουν μισθό παραπάνω, γιατί λέει δεν μπορούν να βγουν τα λεφτά. Να τα λεφτά. Και τα λεφτά είναι για αλλού. Στις αποζημιώσεις που δώσαν παράνομα, σας το λέω ευθέως πλέον, στους εργολάβους, στους κολλητούς τους, στους εργολάβους, ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Αποζημιώσεις, θα σας πω τώρα. Για να τις πούμε λίγο γρήγορα. Τα είπα στο Μέγκα, αυτά που σας λέω, τα είπα και στο Μέγκα, στο Λιάρο, τα είπα παντού, δεν τα λέω μόνο εδώ. 700 εκατομμύρια πληρώσαν αποζημιώσεις σε 3 εργολάβους σε 3 μήνες. Τι σημαίνει αποζημίωση?
Όχι ότι έγινε το έργο, αλλά επειδή το κράτος καθυστέρησε να υλοποιήσει κάποιες συμφωνίες και υπογραφές περί έργος, αποζημιώθηκε ο εργολάβος και πήρε 700 εκατομμύρια. Είμαι υπουργός, είμαι κολλητός του Κώστα του εργολάβου, για να κάνει μια δουλειά. Πώς θα βγάλουμε λεφτά, ρε εσύ, Κώστα? Οι υπηρεσίες δεν υπογράφουν. Κάνει προσφυγή ο εργολάβος, 700 εκατομμύρια αποζημίωση. Θέλετε κι άλλα νούμερα? Ας τα πω τώρα. Μήπως, λέω και ξυπνήσετε. Περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ ακόμα είναι οι αποζημιώσεις για το μετρό Θεσσαλονίκης που οι καθυστερήσεις είναι από τον κύριο Μητσοτάκη. 700 εκατομμύρια ακόμα. 700 σε ένα τρίμηνο και άλλα 700 το μετρό. Πόσο μας κάνουν? 1,4 δις. Δεν είναι μόνο αυτά. Σε άλλες τρεις εταιρείες αποζημιώθηκαν με άλλο 1,6 δις. Άρα μιλάμε money money 4 δις. Θέλω να σας πω και άλλα. Ο Ε65, ο δρόμος που ενώνει τη Λαμία με την Ήπειρο, κόστισε 2,12 δις όταν ο προϋπολογισμός ήταν 500 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα είναι αποζημιώσεις. Ποιος τα πήρε? Ο εργολάβος. Και δεν πήρε μόνο αυτά ο εργολάβος. Δεν έκανε όλο το δρόμο, έκανε 60 χιλιόμετρα. Τα υπόλοιπα 230 τα έκανε το κράτος. Ο Έλληνας, τα πληρώσαμε εμείς. Και έχει το ιδιώτης. Παίρνει και αποζημίωση η λεφτά και παίρνει και τα διόδια. Για δεκαετίες. Θέλετε κι άλλα? Η ΓΕΚ Τέρνα στην Εγνατία Οδό. Αλλάξαν τους όρους ασφαλείας. Πήγε, αγόρασε η ΓΕΚ Τέρνα το δρόμο, γιατί πλήρωσε τις προδιαγραφές και την ασφάλεια. Ξαφνικά βγαίνει ο υπουργός τυχαία και λέει: δεν είναι ασφάλιση ο δρόμος στα τούνελ. Προσφυγή της εταιρείας ότι ξεγελάσανε. Αποζημίωση η εταιρεία. Χωρίς να κάνουν τίποτα. Τα λεφτά, 7-8 δις. 7-8 δις. Δικά σου λεφτά είναι. Αυτά η ελληνική λύση, είμαστε οι μόνοι που τα λέμε, ρε παιδιά. Βρείτε με άλλο που τα λέει. Κανονικά, με ονόματα και στοιχεία. Γιατί δεν γλύφουμε κατουρημένες ποδιές ολιγαρχών και πλουτοκρατών εμείς. Όρθιοι είμαστε, όρθιοι ήμασταν και όρθιοι θα παραμείνουμε.

0: Πάμε φίλες και φίλοι σε ένα θέμα ταμπού. Γιατί η ιστορία γράφεται όχι από τους νικητές, συνήθως από τους νικητές, αλλά από τους ειδωληπτικούς. Και απορώ πολλές φορές πως οι πόντοι αδερφοί μου, γιατί είμαι κατ' ίμιση πόντιος και είμαι περήφανος από την καταγωγή μου, από μάνα, από μήτρα δηλαδή πόντιος, ατυχής σύμπτωση στο επίθετο Γεωργιάδη. Εντάξει, είναι ένα επίθετο σποντίος πολύ γνωστό όπως ο Παπαδόπουλος. Γεωργιάδου λέγανε η μάνα μου, συγχωρεμένη στο γένος. Να πω το εξής. Το τι διωγμούς υπέστησαν οι πόντιοι από τους κομμουνιστές, από το κομμουνιστικό καθεστώς, δεν υπάρχει, παιδιά. Να τα λέμε όλα. Κάποια στιγμή να δούμε και τα λάθη μας. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι πόντιοι γίνονται ή βενιζελικοί ή κομμουνιστές ή εν πάση περιπτώσει βασιλικοί. Με την έννοια ότι όλοι αυτοί κάνανε εγκλήματα ακούσια ή ακούσια εναντίον των ποντίων. Όλοι, άπαντες. Η ιστορία είναι ιστορία. Εγώ θα λέω την ιστορία ως έχει, όχι ως βολεύει σε μερικούς.
1: Μας έστειλα στο Καζαχστάν, σε 2 εβδομάδες μας έστειλα. Και εμένα είπε με η χαρτορίχτρια, σε λίγο θα φύγεις από εδώ. Λέγω, πού θα φύγω. Θα φύγεις, λέει. Λέγω, δεν θέλω να φύγω. Θα φύγεις, δεν θα σε ρωτάνε, λέει. Θα πας, λέει, μακρινό μέρος, πολύ μακρινό μέρος. Αλλά όχι εσύ να θέλεις. Άλλοι θα θέλουν και εσύ θα πας. Μας έστειλα στο Καζαχστάν, σε 2 εβδομάδες μας έστειλα. Ναι. Όχι, σε 1 χρόνο μας έστειλα. Αλλά είπε, σε 1 μήνα θα βλέπεις τον άντρα σου. Θα έρθει, λέει, να σου βρει μακριά, μακριά, μακριά. Πολύ μακριά. Και έτσι ήταν. Έρθει ένα παιδάκι, λέει, με, θεία, θεία, ήρθε ο πατέρας σου. Λέω, παιδί μου, τον πατέρα μου εγώ δεν τον θυμάμαι, εγώ ήμουν μικρή ο πατέρας μου όταν πέθανε. Όχι, όχι, τι λίδας ο πατέρας. Ο Λουκάς λέει, ναι, πού είναι. Έρχεται, λέει. Βγήκα, κοιτάζω, έρχεται. Ήρθε στο σπίτι, αλλά τα παιδιά του δεν τον γνώρισαν καθόλου. Ο Μανώλης, ο Ζένιας δεν ήταν η σπίτι, λέει ο Λίδα, πάνε να βρεις τον Ζένια. Τον βρήκε, ήρθε. Στέκει έτσι στην πόρτα και του κοιτάζει. Λέω, Ζένια, ο παπάς είναι. Ο παπάς μου είναι. Δεν είναι ο παπάς μου. Ωραία, ο παπάς σου είναι. Δεν είναι ο παπάς μου. Ύστερα και πάνω ήταν η φωτογραφία του. Κοιτάζει τη φωτογραφία, κοιτάζει εκεί, κοιτάζει, κοιτάζει. Μόνο σωστά, μοιάζει. Λέω, σε λέω, ο παπάς σου είναι. Πάνε. Δύο τον αγκάλιασε, τότε. Και να σε έκλαψε. 10 χρόνια δεν είδε τα παιδιά του. Άδικα, του κάκου. 10 χρόνια. Μου λένε, α, ήρθε δόξα τω Θεώ. Λέω, ποιος θα μου πληρώσει εκείνα τα χρόνια που πίναναν τα παιδιά μου και υποφέρνα εγώ. Ποιος μου βοήθησε τόσο το λάιστο.
0: Πέρασαν παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τίποτε. Πολλά, πολλά, πολλά από τον 10ο αιώνα και μετά μετά Χριστόν, γιατί έγιναν πολλές επιδρομές στην περιοχή. Ο Ρησίβιος λαός, είχαν βέβαια και τις πόλεις της θάλασσας, αλλά ήταν και είναι λαός, ρε παιδί μου, λαός που είναι εκεί σκληρός, πολύ σκληρός. Αλλά τιμωρήθηκαν και από την Ελλάδα, τιμωρήθηκαν και από τη Ρωσία, τους κομμουνιστάς κυρίως, τιμωρήθηκαν και από την Τουρκία. Γενοκτονήθηκαν οι Έλληνες πόντι, αλλά παραμένουν σκληροί και κυρίως αγαπάν την Ελλάδα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και καλά κάνουν. Τη μητέρα πατρίδα όλη την αγαπάμε. Γεια σας και επιστρέφω.

0: Ζόρχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ήταν ο Υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μια αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα. 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτοψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο. Πραγματικά δεν είναι. Τι να ασχοληθεί κανείς με αυτήν την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τίτλος. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέουμε, όλα τζάμπα, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης, στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη γεκτέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια business, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά, δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων. Πάμε στο επόμενο. Η ίδια κοινοπραξία, η ΓΕΚ Τέρνα, με τη Hard Rock International, εξασφαλίζει δάνειο 399 εκατομμυρίων για πού λέτε ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, για το καζίνο στο Ελληνικό. Ρε, είστε με τα καλά σας. Ανάπτυξη το καζίνο και τους δίνετε και δάνεια. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με το Ταμείο Ανάκαμψης. Για πείτε μου εσείς. Όλα στο τζόγο, όλα σκολητού σας, καζίνο και ανάπτυξη. Να πάει να κλαίει και να αυτοκτονεί όλα χάνοντας λεφτά. Κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Το να δίνουμε λεφτά στο καζίνο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ανάπτυξη? Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή ξέρετε την οικονομία, είστε τεχνοκράτης από τους λίγους που έχει αυτή η κυβέρνηση εδώ μέσα. Για να τα λέμε ομά. Από τους ελαχίστους. Όλοι οι άλλοι είναι. Καλοκαίρι έχουμε για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είναι. Και θα σας πω τα λάθη που κάνατε. Μιλάτε για διαχείριση των νερών. Ένα προς ένα. Λάθος η διαχείριση στον τουρισμό. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με τα data centers. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με την αφαλάτωση. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος με τα εγκυβελτικά έργα των αγροτών. Θα σας το εξηγήσω. Πάμε για τον τουρισμό. Το μόνο που διαφέρει την κυβέρνηση είναι τα εκατομμύρια των αφίξεων. Πόσοι έρχονται στην Ελλάδα. Μιλάτε για εκατομμύρια αφίξεων που καταπονούν υποδομές και νερό και δεν μιλάτε για ποιοτικό τουρισμό. Να έρχονται λιγότεροι και να αφήνουν περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα 100 εκατομμύρια των τουριστών. Γιατί το λέω αυτό? Όταν έρχονται 40 εκατομμύρια τουρίστες και κάθονται 7 μέρες,
καταναλώνουν 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πάει το νεράκι. Πάει το νεράκι. Σε τι μέρα 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Γιατί θα κάνουν και μπάνιο, θα μπουν και στην πισίνα, θα καταναλώσουν και νερό. Αυτά είναι το νερό που πίνουμε και χρειαζόμαστε. Πάμε στα data centers. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό, είχε έρθει και ο Bill Gates, αν δεν κάνω λάθος, και χαιρόταν. Θα κάνουμε data centers. Κανείς δεν του είπε του ανθρώπου. Εσείς που ξέρετε, κύριε. Εσείς ξέρετε γιατί δεν τον ενημερώνετε. Η ψηφιακή μετάβαση που θέλετε να κάνετε δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Αντέχει το ηλεκτρικό φορτίο και δίκτυο της Ελλάδας τέτοια φορτία? Να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες οι εγκαταστάσεις των data centers. Για να μην πω και ρυπογόνες, το σταματώ εδώ. Ρωτήστε στα Σπάτα και στην Παιανία. Χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως. Συμφωνεί ο συνάδελφος. Μάλλον γνωρίζει το θέμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές ψήξης. Ένα data center χρειάζεται 360 μεγαβάτ λειτουργίας. Μεγαβάτ data center. Φτάνει ως η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Ηπείρου, παρακαλώ. Καταναλώνει ρεύμα όσο η Ήπειρος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και το νερό, κύριε Υπουργέ. Πώς χαίρεστε με τα data centers? Πώς χαίρεστε? Ένα data centers καταναλώνει 1-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η Ιρλανδία έβαλε περιορισμούς. Η Νέα Υόρκη απαγορεύει data centers. Η Ολλανδία σταμάτησε τις άδειες. Ο ΙΕ λέγεται, ακούστε, ότι ενδέχεται στο 30 να καταναλώνουν νερό αντίστοιχο με τις βασικές αιτήσεις ανάγκες 1,3 δις ανθρώπων. Και αυτά είναι επένδυση. Καταρχάς δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Κάτι σεκιουριτάδες κάνουν βόλτες απ' έξω. Τι είναι η χώρα μας, χωματερή? Τι είναι η χώρα μας για τα απορρίμματα του πλανήτου? Στην έρημο να πάντα βάλουν. Να βρουν τεχνολογία. Πάτε να καταστρέψετε και τη Θεσσαλία τώρα. Άλλο τα ταψέντες εκεί. Κοροπή, Μαρκόπουλος, Πάτα, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα. Πάει η Θεσσαλία, θα πούμε το νερό νεράκι. Και μου λέτε εμένα θα οργανώσουμε το νερό. Δεν οργανώνεις το νερό έτσι. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθείς, απαλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπίνα δόρυ της αφαλατώσης. Που είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει

0: στο δηληστήριο του Λάτσι, πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με το Λαθρεμπόριο και στο Βαρδινογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάδι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα Λαθρεμπόριο. Πάντε ελέγξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέγξετε το Λάτσι και του Βαρδινογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να τους ελέγξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια. Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη, ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο, ο Βουλιάρδος πουλάει στον κύριο Καζαμία, αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε τη Ρωσία, by bus το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turkstream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς, ο Ερντογάν, και το πουλάει σε εμάς με κέρδος, αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν? Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας? Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Πέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή, αλλά ο Προκοπή ο μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος σας, κύριε Παπασταύρου μου, όχι ο δικό σα, του Πρωθυπουργού, τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι? Πήγε, έβαλε βέτο εκεί πέρα και να φέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παπασταύρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, Στραβάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε? Δεν, για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε και αγάπη? Και για του υπόλοιπου εφοπλιστέ δεν είναι μόνο αυτό. Απλά οι Financial Times γράψαν Προκοπή. Το χειρότερο. Εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom, που είναι ρωσικό συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, Μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι ρωσικό, λέει, συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα, όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η μέρα. Έκλεισε. Πλουκέτο. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Θα το πω, κύριε Υπουργέ, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Δυστυχώς, αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη. Σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ. Πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισαν 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο ομιλών, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η ελληνική λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους, να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη, μετά από κάνα εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει γι' αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή. Αλλά η αντιγραφή έχει όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων, copy-paste, να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σου το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινωνικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την ελληνική λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία ή κωμωδία και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω μα. Η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους έχει η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27. Η Γαλλία 36. 68. Και ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, κύριε Υπουργέ μου, ακούστε κι εσείς, σας ενδιαφέρει. Είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η ΓΕΑ, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτό είστε ωραίος, είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είσαι ρε, είναι ωραίοι. Είσαι ρε, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1.000 ευρώ, 2.000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά, πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κύριου Γιώργη, ξέρω, από το κουρίο. 5% επί του τζίρου, 3, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε. Έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο. Τέρμα οι νταβατζίδες. Τέρμα. Ένας ενιαίος οργανισμός διαχείρισης. Ένας. Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Όχι, έχετε στοχοποιήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε, κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10.000 στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος, στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα. 1,5 εκατομμύριο, όλα. Να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατεμνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λειτουργικά. Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια, για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω, δεν σταματάω.
2: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, η εικόνα της Μέγα Πυρκαγιάς παρουσιάζει βελτίωση, όμως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει υψηλότατος λόγω των θερμών αιστείων. Οι κυριότερες επιχειρησιακές δυσκολίες εντοπίζονται στις νέες αναζωπηρώσεις στον Κυθερώνα, βόρειο-ανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι, όπου ο αέρας γυρνά συνεχώς στις φλόγες, την ώρα που 450 πυροσβέστες και 25 εναέρια μέσα δίνουν μάχη στο πεδίο. Την ίδια στιγμή, οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή και εικόνες ολικής καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό με ζημιές και φθορές που εκτιμάται ότι επηρεάζουν εκατοντάδες κατοικίες. Στο πεδίο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η τροχιά διέκοψε την κίνηση των οχημάτων στην οδό Μάνδρας προς τη λεωφόρο Καταδρομών, ενώ αντίθετα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βίλιον προς το Πόρτο Γερμενό. Στον Δήμαρχο Στυλίδας Ιωάννη Αποστόλου ανήκει η κατασκευαστική εταιρεία που είχε αναλάβει το προβληματικό δίκτυο μεταφοράς ρεύματος των ανεμογεννητριών στη Βιωτία, με τον ίδιο να είναι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες. Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ στη δικογραφία πρόκειται να συμπεριληφθεί και η τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Στα χέρια της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πέρασε η έρευνα για την μοιραία σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα, με ειδικό κλιμάκιο να ξεσκονίζει τις ασύρματες επικοινωνίες του Κέντρου Επιχειρήσεων και να λαμβάνει καταθέσεις από τους διασωθέντες και τον συντονιστή της επιχείρησης. Τα σημεία της συντριβής έχουν σφραγιστεί για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε συνεργασία με τον ΕΟΔΑΣΑΜ, προκειμένου να αναπτυχθεί. Να απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα για τους χειρισμούς και τις συνθήκες που οδήγησαν τα δύο ενέργεια μέσα σε απόσταση αναπνοής. Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί καταγγελία των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι διατύπωσαν ότι άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους στη μάχη με τις φλόγες στη Μαγούλα για να προκαλέσουν σοβαρές φθορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητά τους και να κλέψουν τις ζάντες. Το περιστατικό έγινε γνωστό με δικές τους αναρτήσεις στο προφίλ των εποχικών πυροσβεστών. Σύμφωνα με τις αυτοψίες, στην περιοχή στάχτηκε από καΐδια, άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι και οι αρχές ξεκινούν τη δύσκολη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και ανασυγκρότησης της περιοχής. Αποζημιώσει για την επισκευή, την ανακατασκευή κατοικιών μαζί με έκτακτα επιδόματα πρώτων αναγκών έως 6.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος για τους πυροπληκτούς. Ο καιρός σήμερα, Δευτέρα στην Αττική, θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, με τους ανέμους να εξασθενούν σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, κατά τόπους θα αγγίζουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς βρίσκεται στο πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέπη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Δεν πίδρωσια. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πάτερ Κλεωμένη, καλησπέρα!
2: Χαίρετε!
1: Τι κάνετε!
2: Την ευχή και της Παναγίας τη χάρη.
1: Ευχαριστούμε Πάτερ Κλεωμένη που είσαι μαζί μας. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Τι έχεις να πεις για τη νέα τάξη πραγμάτων?
2: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι μια παγκόσμια εγκληματική οργάνωση που θέλει το θάνατο των ανθρώπων ψυχήτε και σώματι. Να ξεκινήσουμε να πω 4-5 παραδείγματα, γιατί άμα ξεκινήσουμε να λέμε θα τελειώσουμε. 4-5 γεγονότα. Ο εμβολιοθάνατο είναι το πρώτο. Τα φυτοφάρμακα. Η υπεριψηλή ακτινοβολία. Τα ναρκωτικά. Και πόσα άλλα μπορούμε να απαριθμίσουμε. Τα φάρμακα. Τα φαρμάκια αυτά που δίνουν στους ανθρώπους. Και πόσα άλλα μπορούμε να πούμε για να καταλάβουμε ότι ζούμε ανάμεσα σε τρομοκράτες που θέλουν το θάνατό μας. Και μετά το θάνατο το σωματικό μας θέλουν οι δαίμονες να πάρουν την ψυχή μας στην όνια κόλαση.
1: Στην ουσία ο κόσμος όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, Πάτερ Κλεωμένη. Δεν μπορεί να καταλάβει, είναι αποβλακωμένοι.
2: Είναι λογικό να μην μπορούν να καταλάβουν, γιατί είναι τυφλοί και είναι κουφοί. Στο τυφλό ό,τι και να του υποδείξεις δεν μπορεί να το δει, και στον κουφό ό,τι και να του πεις δεν μπορεί να το ακούσει.
1: Συμφωνώ.
2: Υπάρχει μεγάλη μαγεία. Η ακτινοβολία εκπέμπει μαγεία. Ο ίδιος όταν πάω να ανεβάσω ένα βίντεο από αυτά που κάνω δεν κάθομαι παραπάνω από μισή ώρα. Με πιάνει πονοκέφαλος. Γιατί δεν έχω και κινητό τηλέφωνο. Εάν μιλήσω σε ένα κινητό τηλέφωνο στο αυτή, σε 2 λεπτά με έχει πιάσει πονοκέφαλο.
1: Για ποιο λόγο όμως πολεμάνε τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία?
2: Γιατί αυτή είναι εντολή από τις υποχθόνιες και καταχθόνιες μασονικές στοές και εβραϊκές συναγωγές. Αυτό τους πονάει ανέκαθεν. Όχι επί εποχής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επί των Αγίων Αποστόλων, επί των Μαρτύρων, επί των Νεομαρτύρων, αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη που φώνεψαν όλους τους προφήτες. Αυτό τους πονάει.
1: Η αλήθεια δηλαδή τους πονάει.
2: Ναι, κοίταξε να δείτε και να ακούσετε και όλοι και να προσέξετε κάτι και να, αν μπορείτε να το κατανοήσετε. Ο Κύριος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή». Σήμερα τι υπάρχει στον κόσμο? Σκοτάδι, ψέμα και θάνατος. Αυτά κυριαρχούν. Τα έργα, τα υποχθόνια, τα καταχθόνια, το ψέμα, από όπου και να ακούσεις όλο ψέματα, από τα κανάλια, από τις ειδήσεις, από τις εφημερίδες, από τους ανθρώπους, και ένα σκοτάδι και ένα θάνατος. Μιλάμε για πολύ θάνατο. Πόσοι έχουν χάσει γνωστούς, συγγενούς και φίλους από τα εμβολιοδηλητήρια, από τα φυτοφάρμακα? Ο καρκίνος θερίζει. Από την ακτινοβολία, καρδιακά, κεφαλικά. Τώρα τα βάζουν και μέσα στο σπίτι το θάνατό τους. Με αυτά που έχουν βάλει την υπεριψηλή ακτινοβολία. Έχουν περάσει τις ίνες υποχθόνια και σας φέρουν απάνω στο σπίτι σου.
1: Και φυσικά πρέπει να πούμε και για τα τρόφιμα και τα προϊόντα τα οποία πουλάνε, τα οποία μέσα έχουν πολύ βλαβερά συστατικά. Και...
2: Κοιτάξτε να το δεις, θα τα βάλω και με τους Έλληνες, Γρηγόρη. Λέει ο άλλος κυπευτικά Κρήτης. Κυπευτικά φυτοφάρμακα Κρήτης. Όσοι πάνε στις λαϊκές πανελλαδικά, και να μην πω μόνο για την Κρήτη, πανελλαδικά. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ξεκάσει τις ντομάτες, τα αγκούρια, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα καρπούζια που βάζουν ενέσεις μέσα για να κοκκινήσουν και για να μεγαλώσουν? Γιατί ο κόσμος δεν φυτεύει μόνος του κάτι να έχει να πάει, κάτι καθαρό, κάτι αγνό?
1: Γιατί
2: ο ίδιος στο βουνό και πάω και τρώω τρόφιμα που, από δέντρα που δεν είναι ραντισμένα. Το ελαιόλαδο, πόσες φορές το ξεκάζουν το ελαιόλαδο, την ελιά, για να μαζέψουν το λάδι? να πάνε ελαιοδηλητήριο. Για να μην πούμε και για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, έτσι, που έχουν από κάτω όλο το πάτωμα γεμάτο μπαταρίες και τραβάνε όλη την ηλεκτρονική ενέργεια πάνω τους οι άνθρωποι. Κλείνουν και τα παράθυρα, βάζουν και το air condition και είναι σε ένα κινούμενο θάνατο. Και μετά από εκεί θα πάνε στο σπίτι τους. Και πριν πάνε στο σπίτι τους που έχουν το router που είναι άλλος θάνατος, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν τα προϊόντα της αβούρας με barcode, QR code και 3W. Θέλει να αλλάξει ο κόσμος τρόπο ζωής.
1: Βέβαια, έχουν μάθει τώρα στην ευκολία όμως. Έχουν κακομάθει βασικά στην ευκολία.
2: Όπως πέθαναν οι προηγούμενοι, έτσι θα πεθάνουν και οι επόμενοι όμως. Δεν είναι ευκολία. Ποια είναι η ευκολία, το να είσαι άρρωστος, το να έχεις πονοκέφαλο,
1: το να μην έχεις τα δικά σου ζώα να αρμέξεις και όλα αυτά. Θέλουν να πάνε στο ράφι να αγοράσουν αυτό που τους δίνουν και να το πιούν κατευθείαν, χωρίς να ξέρουν τι πίνουν.
2: Ναι, να πιούν τη σαβούρα. Να πιούνε το σκονόγα.
1: Βαριούνται να πάρουν την τσάπα και το φτιάρι. Πάτερ κλεωμένοι, βαριέται ο άλλος να πάρει την τσάπα και το φτιάρι. Βαριέται να καλλιεργήσει το παξεδάκι του.
2: Εμείς φέτος και καλλιεργήσαμε και κεράσια μαζέψαμε χωρίς φάρμακα. Πετάξαμε το σκου, ανοίξαμε το κεράσι, πετάξαμε το σκουλίκι απ' έξω και φάγαμε το υπόλοιπο. Και ό,τι τρώμε απάνω που είμαι στην ορεινή Μεσσηνία, έτσι είναι. Καθαρό και αγνό.
1: Για τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία τι θα κάνουμε, Πάτρε Κλεωμένη?
2: Αυτά ήταν πάθη ανέκαθεν από αρχαιότητα των χρόνων. Μέχρι και θεούς έκαναν με αυτά τα πάθη. Οι δωδεκαθεϊστές στο Δία, ο Δίας ήταν κριτικός. Και ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε σε όλα τα πάθη. Σε όλες τις αρχές αμαρτίες, μέχρι και ομοφυλόφιλος ήταν. Αυτούς θεοποίησαν από αρχαιότητα των χρόνων οι Έλληνες. Τώρα θα αρνηθούν αυτά τα πάθη. Της φιλιδονίας, της φιλοκριματίας και της δόξας και της φιλαρέσκειας.
1: Ναι, αλλά πώς μπορεί ένας Έλληνας εκεί πέρα έξω, ρωτάνε οι άνθρωποι, να καταπολεμήσουν αυτά τα πάθη? Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον έχει φτάσει στα κόκκινα όλη αυτή η κατάσταση. Όλοι κοιτάνε να γίνουν διάσημοι μέσα από τις εφαρμογές και τις πλατφόρμες. Όλοι κοιτάνε να αποκτήσουν πιο πολλά χρήματα. Όλοι κοιτάνε να περάσουν καλά και δεν βάζουν στόχους.
2: Να πω για τα σαρκικά. Τα σαρκικά πρέπει να μην φέρεις στο μυαλό σου άσχημη εικόνα. Από όταν θα αφήσεις το μυαλό σου, μετά θα πάει στην καρδιά σου. Άμα πάει μετά στην καρδιά σου, θα ψάχνεις τρόπο να βρεις να κάνεις την αμαρτία. Είτε κατά μόνας, είτε με κάποιο άλλο πρόσωπο. Εγκράτεια. Το σπέρμα είναι το πιο ισχυρό υγρό στον οργανισμό του ανθρώπου. Όλοι αυτοί που έχουν σαρκικά είναι άνθρωποι αδύναμοι. Δεν έχουν ενέργεια μέσα του. Πετάνε το σπέρμα είναι η ζωή. Πετάνε τη ζωή από μέσα τους. Σύν όλα τα άλλα που έχουν κάνει. Σύν όλα τα άλλα που τρώνε. Οπότε τι μιλάμε έξω? Για ανθρώπους ερήπια.
1: Έχει να κάνει και με το πνεύμα τους όμως, Πάτρε Κλεωμένη. Έχει να κάνει και με το πνεύμα, διότι δεν είναι καλλιεργημένοι πνευματικά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς θα παλέψουν για τη σωτηρία τους.
2: Ανέκαθεν δυστυχώς, παρόλο ότι δηλώνουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ήμασταν ένας ακατήχητος λαός. Η Ορθοδοξία, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε, είναι στο Πάτριο Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Το νέο ημερολόγιο είναι μία καινοτομία. Είναι το ορτολόγιο που όρισαν οι Ρωμοκαθολικοί και ακολούθησαν οι ομερολογίτες και έγιναν και αυτοί αδελφούς με τους Μακαθολικούς. Γι' αυτό τους λένε αδελφές εκκλησίες. Μόνοι τους το ομολογούν. Και κάποτε το καιρό εκείνο, το 24, το 40, το 60, διώκανε αυτούς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους γνήσιους τους, τους ιερείς και τους αποσχισμάτιζαν, τους κατέβαζαν κάτω στα υπόγεια των αρχιεπισκοπών και των αστυνομικών τμήματων, τους αποσχημάτιζαν και τους κούρευαν και τους ξύριζαν. Τώρα κουρεύονται, αποσχηματίζονται και ξυρίζονται μόνοι τους. Βλέπεις πως γυρνάει ο καιρός και έρχεται τούμπα το έργο. Και δεν τρέπονται που γυρνάνε έτσι όλοι. Και σίγουρα μέσα στο σπίτι τους τα έχουν πετάξει τα ράστα και τα πετάνε και απ' έξω από το σπίτι τους.
1: Βλέπω όμως ότι και στο Άγιον Όρος έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Πλέον κοιτάνε μόνο να παράγουν πλούτο. Έχουμε και κάποιες καταγγελίες στο ότι έχεις βάλει και ομοφιλοφιλία. Και πλέον στην ουσία δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
2: Δυστυχώς το Άγιο Όρος αλώθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό από όταν δεχτήκαν να πάρουν τα χρήματα της Εβραϊκής Ένωσης. Και γίνεται μεγάλο εμπόριο. Όλοι έχουν εμπόριο μέσα. Με κρασιά, με τρόφιμα, με ό,τι θέλεις. Σοκολάτες, σοκοφρέτες πουλάνε, κομποσκίνια, μπλούζες και τι δεν πουλάνε μέσα.
1: Ξενοδοχεία έχουν χτίσει, μασατζίδικα, σούπερ μάρκετ άνοιξε μέσα, πάτρε κλεωμένη.
2: Ναι, σούπερ μάρκετ, με μπαρκόντ και QR code. Το περιβόλι της Παναγίας. Το κακό ξεκίνησε ότι έχασαν την εμπιστοσύνη τους από την Παναγία. Δεν εμπιστεύτηκαν πλέον την Παναγία. Και εμπιστεύτηκαν τα λεφτά των Εβραίων-Σιωνιστών. Η Παναγία είπε, θα είμαι ο τροφός σας, θα είμαι η σκέπη σας, θα είμαι η περίθαλψή σας, θα είμαι ο ιατρός σας, θα είμαι τα πάντα για σας. Γιατί δεν την εμπιστεύτηκαν? Τι ψάχνουν να βρουν, γιατί πήγανε στο Άγιο Όρος? Ας καθόντουσαν στον κόσμο να ανοίξουν επιχειρήσεις. Στο Άγιο Όρος δεν πας για να ανοίξεις επιχείρηση. Πας για άλλο λόγο στο Άγιο Όρος. Έχουν καταλάβει για ποιο λόγο είναι μέσα στο Άγιο Όρος? Αυτοί που κάνουν όλα αυτά δεν το έχουν καταλάβει. Τι νομίζουν ότι μπορούν να δουλεύουν και στον Κύριο και στο Μαμονά? Δεν μπορούν. Βάζει το λόγο του Θεού, όχι το λόγο το δικό μου. Δεν σας έχω πει λόγο δικό μου. Λόγο Θεού σας λέω. Μέσα από το Ευαγγέλιο σας μιλάω. Μέσα από το λόγο των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Αποστόλων. Εμείς προσπαθούμε να ακολουθούμε πίσω από τα έθνη των Αγίων Αποστόλων και πίσω από τα βήματα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Και το παράδειγμά μας να είναι οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες που αρνήθηκαν τον παρόντα κόσμο για να κερδίσουν αιώνια ζωή. Ο ίδιος δεν είμαι πολίτης της Ελλάδος. Ο ίδιος είμαι οδύτης και οδεύω προς την πατρίδα μου, την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και δεν μπορεί να με δικάσει. Καταχρηστικώς με δικάσαν αυτοί που με δικάσανε. Διότι έχω περάσει 21 τελεσίδικα δικαστήρια.
1: Ποιος σας κυνήγησε?
2: Οι Εβραίοσιονιστές, η νέα τάξη πραγμάτων, οι ιδιώτες που τις έβαλαν οι Εβραίοσιονιστές, δήμαρχοι, και ποιος δεν με κυνήγησε?
1: Για ποιο λόγο όμως σας κυνήγησε?
2: Για θέματα πίστεως με κυνηγήσανε.
1: Γιατί λέγατε ας πούμε την αλήθεια την οποία ας πούμε θέλανε να φημώσουν?
2: Επειδή δεν γίνεται στη Λάρισα να υπάρχει από το 1980 τόσο το πρώτο εβραϊκό μνημείο και να έχουν αλλάξει και το όνομα της πλατείας και να την έχουν ονομάσει και εβραϊκή πλατεία και δίπλα να έχουν την εβραϊκή συναγωγή, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να κυβερνάνε οι Εβραίοι αυτόν τον τόπο, να πάνε να κυβερνήσουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Εδώ δεν μπορούν να κυβερνάνε. Και η Θεσσαλονίκη εβραϊκή είναι. Και η Λάρισα εβραϊκή είναι. Ανέκαθεν, όχι τώρα. Ανέκαθεν. Πόσα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα έχουν οι Εβραίοι?
1: Πάρα πολλά και αγοράζουν όλο και περισσότερα από όσο γνωρίζω.
2: Ποιοι έχουν τις τράπεζες παγκοσμίως? Ποιοι διακινούν το χρήμα? Το χρήμα δεν το έχουν οι άνθρωποι στην τσέπη τους. Το χρήμα το έχουν αυτοί στις τράπεζες. Και τους δώσανε μια πλαστική καρτούλα με barcode, QR code και τσιπάκι για να κάνουν συναλλαγές. Και ένα κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει καθολική ανατροπή. Και καθολική ανατροπή δεν μπορεί να γίνει. Γιατί η σύψη, η βρωμιά και το κακό έχει μπει παντού. Έχει κυριαρχήσει παντού. Πού δεν έχει κυριαρχήσει? Για να πούμε κάπου που είναι καθαρό. Ένα περιβάλλον που είναι καθαρό. Είναι καθαρό το περιβάλλον του στρατού, της αστυνομίας, της πολιτικής?
1: Ούτε της δικαστικής εξουσίας είναι.
2: Ναι, γιατί δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Αυτοί καταδικάζουν το δίκαιο και αθωώνουν την αδικία. Και ανήμονος όποιον πέσει σε γυναίκα δικαστή. Ναι. Κατ' επανάληψη έχω πέσει σε γυναίκες δικαστή. Μιλάμε άλλο πράγμα, δεν υπάρχει.
1: Και η νομοθετική εξουσία...
2: Καταδίκασαν μία μητέρα με τέσσερα παιδιά, ναι, που δεν παίρνει κανένα επίδομα, που δεν έχει κανένα μίσθωμα και κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες για να δει τα τέσσερα παιδιά της, την καταδίκασαν επειδή δεν μπόρεσε για μία χρονιά να πάει τα παιδιά στο σχολείο, ενώ τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες και τις επόμενες, τα έχει πάει τα παιδιά σχολείο. Και την καταδίκασαν με 2 μήνες φυλακή και 600 ευρώ πρόστιμο. Αυτές που παίρνουν 1500 ευρώ μισθό. Γιατί μιλάμε? Και μετά λένε ότι προστατεύουν τις γυναίκες. Όπου θέλουν προστατεύουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Την εξουσία έχουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Και έχουν μίσος και κόμπλεξ εναντίον των πατριωτών και των ορθοδόξων χριστιανών. Γιατί αυτό τους πονάει.
1: Και η, και η νομοθετική εξουσία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια για να νομιμοποιήσει την παρανομία τους και για να κυνηγήσει όλους αυτούς που λένε την αλήθεια. Και θα πω κάτι τώρα. Ο Άγιος Γρηγόριος...
2: Εμένα όμως, πριν πεις κάτι, ναι. Εμένα όμως δεν με αγγίζουν. Γιατί δεν είμαι πολίτης αυτού του κράτους και δεν μπορούν να με δικάσουν. Ας δικάσουν τους πολίτες αυτού του κράτους. Ο ίδιος ούτε φόρος πληρώνω, ούτε συμβιβάζομαι με ό,τι λένε αυτοί. Τίποτα δεν πληρώνω. Και αυτοκίνητο έχω και μηχανάκι έχω και τα κυκλοφορώ και δεν πληρώνω τίποτα. Δεν τους πληρώνω τίποτα.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι στημένο το κόλπο. Στημένο είναι το κόλπο.
2: Και δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο για να μου πάρουν τίποτα. Και ποτέ μου δεν πήρα μία δραχμή από τους αρχιλιστές τραπεζίτες. Και ποτέ μου δεν είχα μπει μέσα στο σύστημα των τραπεζιτών.
1: Είναι στημένο λοιπόν το κόλπο για να φτωχοποιηθεί ο λαός.
2: Για να σκοτώσουν το λαό. Φτωχοποιημένος είναι ήδη. Πνευματικά και υλικά είναι φτωχοποιημένος. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τον σκοτώνουν αβέρτα κουβέρτα.
1: Μήπως, αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι κύριε Πάτερ Κλεωμένη. Μήπως θέλουν σιγά σιγά να μην υπάρχει υπερπληθυσμός, διότι οδηγούμαστε στην ψηφιακή εποχή και πλέον υπάρχει αυτή η αντικατάσταση του ανθρώπου από τις μηχανές και την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Εννοείται. Αυτό το έχουν πει από το 1996 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί. Το 82 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί πέρα. Ότι θέλουν να γίνουν 500.000 ο πληθυσμός παγκοσμίως. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τόσο λίγος, αλλά ότι μπορούν να κάνουν. Και λένε και το παραμύθι. Με όλο αυτό το θάνατο που σπέρνουν, παίρνουν και το παραμύθι και λένε ότι έχει αυξηθεί το όριο της ηλικίας.
1: Ναι, αλλά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες τις βγάλαν από τη μέση. Είναι και με τον κορονοϊό αυτό που είχε γίνει, με τις ευπαθείς ομάδες τα βάλανε. Γιατί θεωρώ το ότι δεν θέλαν να τους συντηρούνε. Γιατί είδαμε ότι χτυπήσανε τους ανθρώπους με αναπηρία, χτυπήσανε τους συνταξιούχους, χτυπήσανε αυτούς που είχαν προβλήματα υγείας. Δηλαδή δεν θέλανε να πληρώνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και βρήκαν ένα κόλπο, θεωρώ εγώ με το δικό μου μυαλό, για να μπορέσουν να ξεπαστρέψουν κόσμο και κοσμάκι.
2: Συμφωνώ και επαυξάνω και υγιείς ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα, τους βγάλανε το τεστ αυτό που δεχτήκανε κακώς, δεχτήκανε να κάνουν τα τεστ και τους είπαν ότι έχετε αυτό, τους στείλανε στο νοσοκομείο, τους βάλανε για οξυγόνο υγιείς άνθρωποι και τους σκοτώσανε. Τους κάψανε από το οξυγόνο.
1: Καλά, στα νοσοκομεία γινόταν ο κακός χαμός, να μην μιλήσουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύτερα να μην το αναλύσουμε καν, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την ενσυναίσθηση και έχουν ζήσει καταστάσεις που δεν θέλουμε να τους υπενθυμίσουμε. Θα σας πω όμως για την ψηφιακή ταυτότητα.
2: Ο ίδιος το λέω και δεν έχω πρόβλημα, το λέω συνέχεια, δέχομαι μηνύσεις από οποιονδήποτε. Οι γιατροί και οι συνευτές είναι εγκληματίες. Και ο Μητσοτάκης είναι εγκληματίας και η κάθε κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που δεν βγήκανε να καταγγείλουν εκείνη τη στιγμή αυτή την απάτη, αυτή την εγκληματική οργάνωση, αυτό το θάνατο που έσπηραν. Όλα τα κόμματα είναι εγκληματίες. Όλοι οι βουλευτές.
1: Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά στον αέρα, διότι θα φάω πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ και ξέρετε τώρα ότι με κυνηγάνε και εμένα πάρα πολύ και τρώω πάρα πολλά προστήματα και προσπαθώ κι εγώ με τον δικό μου τρόπο
2: να
1: αφυπνίσω κόσμο. Ωραία, δεν υιοθετώ εγώ. Είναι δικά σας.
2: Έχω καμιά 200.000 προστήματα μαζί.
1: Είναι δικά σας τα λεγόμενα αυτά, πατρικλειωμένοι. Λοιπόν, ακούστε με όμως. Ψηφιακή ταυτότητα την κάνουν υποχρεωτική. Με ποιο δικαίωμα την κάνουν υποχρεωτική? Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το ψηφιακό σύστημα που έχουν χτίσει αυτοί.
2: Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι παραμύθι για να τρέξουν οι κουτί και οι λύθοι για να πάνε να τη βγάλουν. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Γιατί για τον ΆΜΚΑ δεν λέγανε υποχρεωτικό? Ποιος ήρθε με να μου πει γιατί δεν έχω ΆΜΚΑ τόσα χρόνια που έχει βγει ο ΆΜΚΑ? Από το 2010. Γιατί το αφημί δεν είπαν υποχρεωτικό? Ποιος ήρθε να μου πει γιατί δεν έχω αφημί να με φυλακίσει? Ποιος? Παραμύθι είναι. Κανείς δεν μπορεί να σε υποχρεώσει για τίποτα αν δεν θέλεις εσύ να υποχρεωθείς. Μην ψαρώνουνε.
1: Πατάνε στον εκφοβισμό δηλαδή.
2: Αυτό γίνεται συνέχεια. Με αυτό δουλεύουνε. Με το φόβο και την τρομοκρατία και τις απειλές.
1: Και ποια είναι η λύση όμως δηλαδή?
2: Θα δούμε ότι δεν θα μπορέσουν όπως βγάλουν τώρα την, ότι δεν τη βγάλουν ταυτότητα, ότι δεν θα ταξιδέψουνε στο εξωτερικό. Και ας μην πάνε και στο εξωτερικό, και τι έγινε.
1: Ναι, αλλά ποια είναι η λύση? Είναι η λύση να πάμε, ας πούμε, στο χωριό, να βάλουμε πέντε κότες να καλλιεργήσουμε, ας πούμε, ένα μπαξέ και να απολαύσουμε τη φύση μακριά από τεχνολογίες και από οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, μας καταστρέφει? Ποια είναι η λύση?
2: Η λύση είναι να κοιτάξουμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η λύση. Βγαίνοντας έξω από όλο αυτό το σύστημα. Και εκεί θα είμαστε εμείς και μια ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι υποδουλωμένη. Όταν θα πας σε ένα χωριό που δεν έχει ίνες, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει σούπερ μάρκετ, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει όλα αυτά που έχουν οι πόλεις, εκεί θα είσαι στην ελεύθερη Ελλάδα. Και εκεί κοίτα να βρεις την άκρη και να ζήσεις. Έτσι ξεκινήσαν οι προγόνοι μας. Εκεί ήταν οι προγόνοι μας. Αλλά το σχέδιο ήταν να μας φέρουν εμάς στις πόλεις. Ξέρεις σε πόσα χωριά δεν υπάρχουν σχολεία? Γιατί? Για να αγκαστούν όλοι να κατέβουν στην πόλη να τους ελέγχουν. Να πληρώνουν ρεύμα, νερό, αν είναι δυνατόν. Να πληρώνεις το νερό, αν είναι δυνατόν ποτέ. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1990 κάτι που κυκλοφόρησε το μπουκαλάκι με το νερό το εφιαλωμένο, γιατί εμείς όταν ήμασταν παιδιά πηγαίναμε και παίζαμε και πηγαίναμε σε ένα ζαχαροπλαστείο και ζητάγαμε να πιούμε από το νερό. Δεν υπήρχε εφιαλωμένο νερό όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Και όταν ο ίδιος ήμουν μικρό παιδί και είδα στα περίπτερα να πουλάνε το νερό, άρχισα να βάζω τα γέλια και λέω, καλά, τι ηλίθιος λαός είναι αυτός. Θα πάει να αγοράσει το νερό? Δεν νομίζω, λέω, να πάει κανείς να αγοράσει το νερό. Και σήμερα όλοι αγοράζουν νερό. Βλέπεις πώς γίνεται, πώς περνάνε τα χρόνια.
1: Και πώς αλλάζουν οι καταστάσεις.
2: Ήταν παράλογο, τώρα είναι αυτονόητο. Έτσι λειτουργούν αυτοί.
1: Τρέχανε όλες οι πηγές παλαιότερα, όλες οι βρύσες στα χωριά.
2: Και τώρα τρέχουνε, αλλά πάει το νερό χαμένο. Γιατί δεν πάει κανείς να το εκμεταλλευτεί.
1: Και καλός ή κακός, ποιοι είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται το νερό αυτού του πλανήτη και γιατί να τους ανήκει, γιατί να μας το πουλάνε? Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
2: Η Άβρα και η Κορπή και πόσες άλλες εταιρείες είναι των Εβραίων.
1: Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα σχολεία, για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, στα σχολεία.
2: Πριν τα σχολεία, ξέρετε τι γίνεται?
1: Ναι.
2: Και όλες τις επιχειρήσεις. Εάν πάει κάποιος Έλληνας, πατριώτης, να ανοίξει κάτι και έχει τη δυνατότητα να βγει πρώτος. Επί παραδείγματος στην Πάτρα ήταν ένας που πουλάγε αλεύρια, τον εκλείσανε. Τον εκλείσανε, του βάλανε 1.000 πρόστιμα. Υπάρχει το κύκλωμα, δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς. Ένας υγιής άνθρωπος να θέλει να αναπτύξει κάτι, δεν τον αφήνει το σύστημα. Θα τον επνίξει. Γιατί πρέπει να τα μαζέψουν να πει τα λεφτά όταν έρθει ο αντίξτες πατέρας τους, να τα δώσουν για να δουν πάρε και μοίρασέ τα, για να φανίσουν ότι είσαι ο καλός άνθρωπος, για να σε προσκυνήσουν όλοι. Πάμε για τα σχολεία τώρα.
1: Πάμε για τα σχολεία, διότι βλέπω ότι στη σχολική ύλη μόνο φανφάρες προσθέτουν, δηλαδή έχουν αλλοιώσει ακόμα και την ιστορία, έχουν διαστρεβλώσει την αλήθεια και πάνε τα παιδιά εκεί πέρα και δεν μαθαίνουν αυτά που πρέπει, είτε για την ελληνική γλώσσα, είτε για τον ελληνισμό, είτε ακόμα και για την ορθοδοξία.
2: Εδώ υπάρχει βιβλίο που δεν το έχουν δώσει στους γονείς και στα παιδιά και το κάνουν κρυφά, με σαρκικές αμαρτίες. Και με υποδείξεις για ομοφιλοφιλία. Και δεν επεμβαίνει κανείς. Έχω καταγγελίες για αυτό που λέω. Δεν το λέω έτσι αφαίρετα. Τα βιβλία τι είναι? Είναι μια πλαστογράψη της ιστορίας. Τίποτα. Τι να μάθεις? Χ και ψ και ωμέγα. Φυσική, χημεία, μαθηματικά. Αυτά θα σε κάνουν άνθρωπο? Ο λόγος του Θεού θα σε κάνει άνθρωπο? Εδώ καταργήσαν τα θρησκευτικά. Και αυτά που έχουν, καλύτερα να τα είχαν καταργήσει. Γιατί είναι μια βλαστημία αυτά τα θρησκευτικά που έχουν. Έχω κάνει ολόκληρο βιβλίο, βίντεο για τα θρησκευτικά που έχουν.
1: Και τώρα βλέπω ότι αυτό που είπατε για την ομοφιλοφιλία, υπάρχουν και αυτοί οι γάμοι και βλέπουμε και κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και αρχίζουν οι άνθρωποι και χάνουν την μπάλα κυριολεκτικά. Δεν ξέρουν τι είναι, υπάρχουν λέει 42 φύλλα. Ένα μπέρδεμα και κάποιες ατζέντες τις οποίες τις χορηγούν συγκεκριμένοι όμιλοι για να μπορέσουν να τελειώσουν συγκεκριμένους λαούς και συγκεκριμένες τοποθεσίες σε αυτό το πλανήτη οι οποίες είχαν ανάπτυξη. Θεωρώ, Πάτερ Κλεωμένη, το ότι εσκεμμένα γίνεται όλο αυτό για να υπάρχει υπογενετικότητα.
2: Εννοείται ότι γίνεται εσκεμμένα. Ούτε δεν πιστεύω ότι το ένα, πάνω από 1% είναι οι πούστιδες και οι λεσβίες στην Ελλάδα.
1: Ναι, οι ομοφιλόφιλοι. Οι ομοφιλόφιλοι δεν υιοθετούμε τη βρισιά, δεν μπορούμε να βρίζουμε. Πάμε παρακάτω.
2: Το βαθύτερο νόημα είναι ότι θέλουν, επειδή είναι η χειρότερη και πιο μισητή αμαρτία ενώπιον του Θεού, Γιατί στην εκκλησιαστική ιστορία θα δούμε ότι κατέστρεψε πέντε πόλεις ο Θεός που ζούσαν μέσα σε αυτή την αμαρτία. Πέντε πόλεις. Τις κατέκαψε. Εκεί που είναι σήμερα βρίσκονται αυτές οι πόλεις, εκεί που είναι η νεκρή θάλασσα. Και ακόμα το θιάφι υπάρχει μέσα. Δεν κολυμπάει ψάρι, δεν πετάει πουλί από πάνω. Το βαθύτερο λοιπόν νόημα είναι ότι με αυτή τη μισητή αμαρτία θέλω να διώξουν τελείως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσει να έρθει να κυβερνήσει το αντίξω σωτηρίο.
1: Πολλοί λένε όμως το ότι ακόμα και ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία η οποία δημιουργήθηκε και εκμεταλλεύτηκε κάποια πράγματα και δεν ξεκίνησε καλά, διότι ήρθε και κατέστρεψε διάφορους ναούς, έσφαξε διάφορους ανθρώπους. Και καλώς ή κακώς, ιστορικά, αν το πάρουμε, έχουν συμβεί κάποια γεγονότα τα οποία δεν είναι και τόσο θετικά. Θέλω λίγο, αν μπορείτε, να μας ξεχωρίσετε το τι ακριβώς είχε συμβεί με τους Καθολικούς και με τους Ορθόδοξους, που τώρα βλέπουμε ότι θέλουν να είναι μαζί, να προσεύχονται μαζί, Πάτερ Κλεόμενε.
2: Ναι, αλλά πρώτα είπες για την αρχαία Ελλάδα, που γκρεμίζανε οι μάρτυρες στους ναούς.
1: Ναι, και γι' αυτό. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έφτασε και πιο κάτω.
2: Πόσοι μάρτυρες πήγανε και προσευχηθήκανε στους δυνατικούς ναούς και γκρεμίστηκαν μόνα τους τα είδωλα. Πόσοι. Τι σημαίνει αυτό. Και καταρχάς κανένας μάρτυρας δεν σκότωσε κανέναν. Οι ειδωλολάτρες σκότωναν τους χριστιανούς γιατί δεν αποδεχόντουσαν ότι θέλουν να είναι χριστιανοί. Δεν αποδεχόντουσαν το δικαίωμά τους να είναι χριστιανοί. Ή έπρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα ή θα θανατωνόντουσαν.
1: Υπήρχε λοιπόν εκεί πέρα μια αντιπαράθεση και υπήρξαν όμως και κάποιοι πόλεμοι στη συνέχεια, γιατί ήταν
2: και... ειδωλολατρεία δεν υπήρξαν πόλεμοι.
1: Όχι, πιο μετά.
2: Σκοτώναν τους χριστιανούς.
1: Πιο μετά και για τους καθολικούς λέω, για τις σταυροφορίες και για όλα αυτά, Πάτερ Κλεόμενε. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους Ορθόδοξους από τους καθολικούς, το ότι οι Ορθόδοξοι ποτέ δεν σκότωσαν κανέναν.
2: Για τους ρωμαιοκαθολικούς θα σου πω ένα γεγονός. Όταν ήμουνα στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια και ψάχναμε όλες τις μασονικές στοές και γυρίσαμε και τις αναθεματίσαμε όλες, στον Πειραιά βρήκαμε μία διεύθυνση, Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 12. Και πήγαμε εκεί στον αριθμό 12 και ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οπότε κάτω στο υπόγειο ήταν η μασονική στοά. Και καρδινάλιος έχει βγει και έχει πει ότι για να γίνει κάποιος καρδινάλιος πρέπει πρώτα να έχει γίνει σατανιστή. Τότε τι να μιλήσουμε. Για τα εγκλήματα που κάνανε τότε, μια ζωή εγκλήματα κάνουν. Εγκληματική οργάνωση είναι και ρωμαιοκαθολική.
1: Φυσικά αυτό έτσι όπως το αναφέρετε τώρα μπορεί κάποιοι να τα ακούνε και να μην καταλαβαίνουν και φυσικά μπορεί να μην υπάρχουν και στοιχεία, αλλά υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Διότι βλέπω ότι ο κόσμος δεν διαβάζει, δεν μαθαίνει και πέφτει εύκολα στις παγίδες τους. Πώς θα μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο να έχει καλύτερη αντίληψη.
2: Ο κόσμος διαβάζει ο κόσμος, αλλά μέσα από το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ και το ίντερνετ. Πάνε τα βιβλία. Και τώρα διαβάζουν και μαθαίνουν για την ορθόδοξη πίστη μέσα από την αλλίωση που έχουν βάλει μέσα το ίντερνετ οι Εβραίοι Σιωνιστές. Οπότε τι να μάθει ο κόσμος. Μέσα από το ίντερνετ να μάθεις ιστορία. Τι να μάθει. Αν είναι δυνατόν. Τα εξαφανίσανε τα παλιά βιβλία, τα παλιά Ευαγγέλια. Εδώ το Ευαγγέλιο το έχουν παραχαράξει. Του τρεμπέλα το Ευαγγέλιο έχει πάνω από 5.000 λάθη. Εσκεμμένα λάθη. Παραχαράξει, αλλοιώσεις, βλαστημίες.
1: Πουλήσανε και την ιστορία με τη Μακεδονία και με όλα αυτά και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας για την αντικατάσταση
2: όλα
1: πληθυσμού.
2: Τα έχω αναφέρει και παλιότερα και τα έχω κάνει και βίντεο και τα έχω δείξει και τα έχω αποδείξει ότι είναι έτσι.
1: Για την Μακεδονία?
2: Όχι, για όλα αυτά που σου έχουμε στήσει μέχρι τώρα. Για τη Μακεδονία παίζουν τώρα.
1: Όχι, και για τη Μακεδονία, αλλά όχι συγκεκριμένα μόνο για τη Μακεδονία, για τις προδοσίες και για την αντικατάσταση πληθυσμού. Διότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταναστευτικές ροές και έρχονται άνθρωποι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια, οι οποίοι είναι Ισλαμιστές. Βλέπουμε να χτίζονται τζαμιά. Βλέπουμε να αλλάζει γενικά το πράγμα. Και όχι τίποτα. Αλλάζει με τα λεφτά των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Όχι, ας πούμε ότι έρχεται κάποιος ξένος και τα κάνει. Τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, όταν λέω, αυτοί που επιλέγουν να κυβερνάνε αυτόν τον τόπο.
2: Εδώ βγαίνουν τραγούδια μέσα στο διαδίκτυο και λέει η τραγουδίστρια ότι θέλω να πάω με ένα Πακιστανό και με ένα Ινδό και με ένα Αλγερινό. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Θα βάλουν την ομοφιλοφιλία να μην βρίσκουν οι γυναίκες άντρα, θα την προωθήσουν, την προωθούνε και μετά σου λέει να ο άντρα. Ο Ισλαμοποιήθηκα. Πηγαίνετε να κάνετε Ισλαμοποιήθηκα με το Ισλαμοποιήθηκα.
1: Λοιπόν, ναι, δεν
2: μπορούμε... του Μαϊμού και τον Αλακουτάκου. Δέχομαι μηνύσεις.
1: Δεν μπορώ να τα υιοθετήσω ούτε αυτά δυστυχώς. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Πρέπει να το πούμε γιατί αλλιώς θα μας κατηγορήσουν για ρατσισμό. Θέλω όμως να μας πείτε κιόλας, μιας και αναφέρετε αυτά τα τραγούδια, για τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός γίνεται με τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός με βιασμούς, με την πορνεία. Και από ό,τι φαίνεται, κανένας δεν ψάχνει να βρει πώς έρχονται τα ναρκωτικά, ποιοι πουλάνε τα ναρκωτικά και πώς γίνεται όλοι αυτοί να εκμεταλλεύονται αθώες ψυχές και να τις βγάζουν στο δρόμο με ένα τσαντάκι για να μπορεί ο κάθε ανώμαλος να τις εκμεταλλεύεται.
2: Θα σου πω ένα περιστατικό γεγονός. Δεν το έχω αναφέρει ποτέ, θα το αναφέρω σε σένα. Που λες για τα ναρκωτικά. Πριν 7-8 χρόνια έρχονταν ένα παιδί σε μένα και συζητάγαμε. Και μου λέει, πάτερ, πουλάω ναρκωτικά. Και του λέω, σταμάτα. Και στην κουβέντα που κάναμε μου είπε πώς έρχονται τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Τα φέρνουν εταιρείες μεταφορικές, τα παίρνει ένα κεφάλι, τα μοιράει σε 4 κεφάλια από κάτω, τα 4 κεφάλια γνωρίζουν τον ένα και μετά τα 4 κεφάλια τα μοιράζουν σε άλλους 10 από κάτω. Τα 10 κεφάλια γνωρίζουν τις 4. Και μετά βγαίνουν στα βαποράκια, σε μικρότερους. Αυτός ήταν ένας από τους 10.
1: Δηλαδή υπάρχει πυραμίδα στημένη ολόκληρη με ιεραρχία.
2: Χρόνια τώρα.

0: Το ότι διακινούν αστυνομικοί ναρκωτικά, εννοείται.
1: Ορισμένοι, ναι.
0: Ναι,
1: υπάρχουν. Γιατί πάει όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Βγάλανε κανένα βίντεο όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Τις χασισοφυτίες ή τα υπόλοιπα ναρκωτικά που πιάνουνε.
0: Και πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν γίνεται και σωστός έλεγχος και στα λιμάνια, γιατί έχουν ενημερωθεί διάφοροι το ότι δεν μπορούν να ελέγξουν όλα τα κοντέινερ, δεν μπορούν να ελέγξουν και τα σύνορα. Στη Βουλγαρία άνοιξαν και τα σύνορα. Δηλαδή μια κατάσταση απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Και τιμωρούν, να πούμε, τον άνθρωπο, τον τοξικομανή, και δεν τιμωρούν τους βαρόνους.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαρόνος που κυβερνάει και την Ελλάδα?
0: Να μην πούμε ονόματα όμως, γιατί θα έχω πρόβλημα.
1: Τότε, αφού δεν θέλω να έχεις πρόβλημα, το έχω πει ότι κάτι επανάληψη. Και αυτοί που με ακούνε και βλέπουν ξέρουν το όνομά του.
0: Είναι Έλληνας?
1: Εννοείται ότι είναι Έλληνας.
0: Ωραία. Α, θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία. Το ξέρετε αυτό, Πάτερ Κλεόπουλος.
1: Έλληνας και μεγάλος επιχειρηματίας. Και όταν ήμουνα στην Αθήνα και ήξερα ότι είχε ένταλμα σύλληψης, από κάτω ήταν το περιπολικό και τον εφύλαγε στην εταιρεία.
0: Α, τον φιλούσε και η αστυνομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαπλοκή.
1: Και είχε ένταλμα σύλληψης εκείνη την περίοδο.
0: Υπάρχει διαπλοκή. Ποιοι τον σώζουν? Τον σώζουν οι πολιτικοί? Γιατί βλέπουμε ότι οι πολιτικοί με διάφορους εφοπλιστές, επιχειρηματίες, διάσημους, πλούσιους έχουν καλές σχέσεις και έτσι έχει χτιστεί μια ολιγαρχία, μια πλουτοκρατία, Πάτερ Κλεωμένη, η οποία κάνει κουμάντο.
1: Φίλε μου Γρηγόρη, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι εφοπλιστές, οι δικαστές, οι αστυνομικοί, οι πολιτικοί, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι στρατιωτικοί, οι λιμενικοί, που δεν κάνουν ελέγχους που πρέπει να κάνουν και κοιτάνε άμα πάνε να ψαρέψεις με παραδούπεκο να σε πιάσουν και περνάνε όλα τα ναρκωτικά από τα λιμάνια, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Γιατροί, δικηγόροι που τους αθωώνουν, που βρίσκουν νόμους και τους αθωώνουν, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Να σπείρουν το παγκόσμιο θάνατο. Και αυτό κάνουν. Όσους καταφέρουν να τους σκοτώσουν.
0: Και να αποβλακώνουν το λαό.
1: Εμείς αντιστεκόμαστε.
0: Και να αποβλακώνουν το λαό, Πάτερ Κλεωμένη, γιατί συμφέρει το να παίρνει ναρκωτικά ο λαός, συμφέρει να παίρνει ψυχοφάρμακα, συμφέρει να είναι στον κόσμο του.
1: Η μεγαλύτερη αποβλάκωση του λαού, ξέρεις με τι γίνεται? Με το κινητό τηλέφωνο. Δοξάζω το Θεό που όταν εμείς ήμασταν μικρά παιδιά δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο. Μέχρι τα 17 που ήμουνα δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα. Στην Καλαμάτα θα πω που μεγάλωσα, για να είμαι πιο ακριβής. Δεν υπήρχε, δεν είχα δει κανέναν μέχρι τα 17 μου να έχει κινητό τηλέφωνο στην Καλαμάτα. Εκεί είναι η αποβλάκωση πεδιώθεν και η ακτινοβολία.
0: Και δεν είναι, δεν είναι και τόσο κοινωνικοί πλέον οι άνθρωποι. Χάσανε την ανθρώπινη επαφή, γιατί όπως λέτε, και εγώ τα πρόλαβα αυτά και θυμάμαι παίζαμε όλοι μαζί στις γειτονιές, είτε τζαμί, είτε κρυφτό, είτε κυνηγητό. Τώρα παρατηρώ τα παιδάκια και τις νέες γενιές που ούτε μιλάνε μεταξύ τους με ένα κινητό στο χέρι, να πούμε με λάθος πρότυπα, να φοράνε τα τσαντάκια, να κάνουν χρήση, να το παίζουν γκάνγκστερ. Ξέρετε τώρα πώς πάει αυτό. Είναι αυτά τα εγκεφαλικά ερεθίσματα που τους οδηγούν σε λάθος δρόμο.
1: Οι παιδοψυχίατροι, ξέρεις τι μεγάλο κακό κάνουνε? Κανείς γονέας να μην πηγαίνει σε παιδοψυχίατρους. Έχω περιστατικό, δύο κοριτσάκια 10 χρονών, επειδή η μάνα τους κάπνιζε, πήγανε στην παιδοψυχίατρο και είπε η παιδοψυχίατρο στη μητέρα, δώσουν να δοκιμάσουνε για να το συγχαθούνε, να το βγάλουν το μυαλό τους. Και συνέχισαν και το έκαναν, δεν το συγχάθηκαν. Και μετά στα 12 κάνανε και μυτιές, κοκαϊνίτσα.
0: Και φτάσανε μετά σε ένα σημείο να μην μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, να μην υπάρχει ανατροπή σε όλο αυτό που ονομάζεται ψυχική
1: όλες
0: υγεία.
1: Όλες τα χάπια για να μην μείνουν έγκυες.
0: Για τις αμβλώσεις λέτε τώρα?
1: Για τα χάπια της επόμενης μέρας.
0: Ναι, για το χάπι της επόμενης μέρας. Ναι, και αυτά υπάρχουν. Και εδώ πέρα
1: και
0: βλέπουμε...
1: Από 10 χρόνια που θα προσπαθήσουν να κάνουν παιδί, αν θέλουν να κάνουν παιδί, δεν μπορούν να κάνουν παιδί.
0: Σωστό, αλλά για την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε?
1: Και η ακτινοβολία θα τις έχει κάνει στέρφες.

0: Σαν να πέφτει, μια βόμβα μέσα στη μήτρα.
1: Μια στερφαγίδα τι την κάνεις. Για πες μου, μια στερφαγίδα τι την κάνεις. Μια στερφα προβάτα τι την κάνεις. Την πας στο χασάπι.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Με την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε. Εδώ πέρα η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, δεν γεννάει. Αυτό που λέτε, δεν κάνει παιδιά. Άρα, μακροχρόνια αν το δούμε, αφανισμός.
1: Ναι, και τώρα που είναι και αυτοί που υπάρχουμε δεν έχουμε αφανιστεί ψυχικά, σωματικά. Και αυτοί που υπάρχουμε ως Έλληνες, τι είμαστε, τα καλά μας? Είναι κανείς έξω τα καλά του?
0: Σίγουρα όχι.
1: Το παράλογο το σκέφτονται, το λογικό είναι δύσκολο να το σκεφτούν.
0: Και τι θα κάνουμε δηλαδή, είμαστε καταδικασμένοι, δεν μπορούμε δηλαδή να αγωνιστούμε? Εγώ θεωρώ ότι με ισχυρές φωνές, όπως είναι η δική μου, όπως είναι η δική σας, όπως υπάρχουν και κάποιοι ακόμα ας πούμε, που φωνάζουν για να αφυπνίσουν κόσμο, να πούν την αλήθεια, την οποία αλήθεια την κυνηγάνε, και αυτό ήθελα να σας πω πριν. Ο Άγιος Γρηγόριος είπε ότι ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος, αλλά αξίζει να τον ακολουθήσεις και να πολεμήσεις γι' αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, Πάτερ Κλεωμένη.
1: Δεν τα παρατάμε. Αλλά ο Κύριος μας και Θεός μας είπε μη φοβού το μικρό πίμνιο. Δεν μπορούμε να γίνουμε πολλοί. Ποτέ οι άνθρωποι που ήταν με τον Ιησού Χριστό δεν ήταν πολλοί. Πάντοτε σε όλη την εξαρτή ιστορία ήταν λίγοι. Και έμεναν όλο και πιο λίγοι. Προσπαθούμε τώρα στις έσχατες εποχές, γιατί τώρα έχει γίνει το κακό, έχει γίνει κατακόρυφο το κακό. Έχει κορυφωθεί σε απεριόριστο βαθμό το κακό. Τώρα προσπαθούμε όποιος ακούσει και από τη συνημερομιλία και από ομιλίες που κάνουμε κατηδίαν και εσύ και ο Πάτερ και ο καθένας που θέλει να μιλήσει για να γλιτώσει τα νέα τα παιδιά ιδίως, γιατί το γέρο δύσκολα τον αλλάζεις, προσπαθούμε να τους βγάλουμε έξω από αυτό το σύστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που φύγανε για τα χωριά τους.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι άνθρωποι που έχουν κατανοήσει το ότι πλέον η λύση είναι στην απλότητα.
1: Το σύστημα, τι το πονάει το σύστημα?
0: Η αφυπνισμένη.
1: Το πονάει ότι δεν μπορεί να πιάσει και τους λίγους.
0: Αυτό.
1: Γιατί δεν αρκεί το ότι έχει πιάσει τους πολλούς. Πρέπει να τους πιάσει όλους. Διότι η Αποκάλυψη μας λέει το εξής. Και ποιεί πάντας. Το αντίχρηστο σύστημα ποιεί πάντας. Να επανέλθουμε και στην ταυτότητα. Να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα. Μπορώ να ζήσω και χωρίς την παλαιά ταυτότητα. Χωρίς καθόλου ταυτότητα. Τι θα μου κάνουν? Έχεις ακούσει τι κάνουν οι δικαστές αυτούς που πάνε χωρίς ταυτότητα? Χωρίς ταυτότητα στο δικαστήριο. Μία ποινή με 2 μήνες στην αναστολή τους βάζουν και φεύγουν. Γιατί φοβούνται? Θα τους κάνουν τι? Έχω το δικαίωμα να μην θέλω να ταυτοποιηθώ με οτιδήποτε. Και πόσο μάλλον μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Υπάρχει στον ποινικό κώδικα κάτι που να με ποινικοποιεί επειδή δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Και γι' αυτό δεν έχω και ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Γιατί πριν από πολλά χρόνια πήγα στις ασφαλιστικές εταιρείες και καμία χωρίς αφημί δεν μου βγάζει ασφάλεια. Και το κυκλοφορώ έτσι. Και αυτό λέω σε όποιον μου σταματήσει και μου πει κάτι. Πώς θα με ποινικοποιήσετε όταν δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Δεν λέω ότι αρνούμε την ασφάλεια επειδή δεν θέλω να πληρώσω την ασφάλεια, αν και συμβαίνει και αυτό. Αλλά πρωτίστως γιατί δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν θέλω να αριθμοποιηθώ. Δεν θέλω να πάρω σφράγισμα. Δεν θέλω να πάρω χάραγμα. Θέλω να ζήσω ελεύθερος. Δεν θέλω να γίνω δούλος κοσμοκρατορίας του διαβόλου. Δεν θέλω να κάνω ό,τι αυτοί μου επιβάλλουνε, με εκφοβίζουνε, με επιθαναγκάζουνε, με εκβιάζουνε να κάνω. Θα ζήσω ελεύθερος, κόντρα σε όλους αυτούς.
0: Κόντρα στο σύστημα για την ελευθερία, και η αλήθεια
1: κόντρα
0: είναι...
1: Κόντρα αυτό που είναι έχεις την εκπομπή.
0: Κόντρα στο σύστημα.
1: Κόντρα στο σύστημα, αυτοί είμαστε εμείς. Έπεσε στον κατάλληλο άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά οι λίγοι, πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο, οι λίγοι πάντα κάνανε τις μεγαλύτερες επαναστάσεις.
1: Ναι, και οι λίγοι έχουν και τη χάρη του ουρανού. Και μη φοβούνται. Εμένα με τόσα που έχω κάνει με τη χάρη του Θεού, γιατί με τη χάρη του Θεού έκανα, όχι με τη δικιά μου ικανότητα. Δεν μπήκε ποτέ φόβος στην καρδιά. Πήγα και τα έκανα. Δεν φοβήθηκα ούτε βαρόνους κουκαίνης που κυβερνάει την Ελλάδα, γιατί και σε αυτούς έκανα και σε αυτόν κυβερνάει την Ελλάδα έκανα και δεν φοβήθηκα και κανέναν. Μέχρι και πάνω στο καπό το περιπολικού έχω ανέβει. Και τη σκεπή τους βάραγα με ένα σταυρό του περιπολικού. Να φοβηθώ ποιον. Ποιον. Αυτοί θα φοβούνται εμένα. Γιατί ορίσουμε με τον νικητή, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Που είναι η αλήθεια, η ζωή και το φως. Αυτή είναι το ψέμα, το σκοτάδι και ο θάνατος. Αυτοί θα φοβούνται εμάς. Αυτοί οι πολλοί θα φοβούνται εμάς τους λίγους. Όπως επί Τουρκοκρατίας. Οι πολλοί Τούρκοι φοβόντουσαν τους πολλούς Έλληνες ήρωες πατριώτες, αγωνιστές και ελευθερωτές.
0: Οι οποίοι είδαμε όλοι τι κατάφεραν. Θέλω όμως να πω κάτι. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή στον κόσμο για εμένα κυβερνάει το χρήμα. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το χρήμα αντίχριστο.
1: Ποιοι το έχουν το χρήμα? Το έχουν οι Εβραίοι μαζέψει το χρήμα? Οι τραπεζίτες?
0: Και οι Άραβες και οι Αμερικανοί έχουν πολύ χρήμα.
1: Ναι. Πού ανήκουν όλοι αυτοί? Ποιος είναι ο πατέρας? Ποιες εντολές παίρνουνε? Από πού τις παίρνουνε? Από πίσω είναι οι δαίμονες του Σατανά. Το χρήμα δεν θα πάει ποτέ. Δεν θα έρθει ποτέ σε έναν πραγματικό, ορθόδοξο, αγνό άνθρωπο. Γιατί το κυβερνάει, το διοικεί ο Σατανάς. Δεν μπορεί να το δώσει σε σένα για να τον επολεμήσεις. Αλλά εμείς τον επολεμάμε χωρίς το χρήμα. Γιατί δεν χρειαζόμαστε το χρήμα, τα πολύχρωμα αυτά καρτάκια για να τον επολεμήσουμε. Γιατί έχουμε άλλους τρόπους που τον επολεμάμε και τον επονάμε.
0: Πάτερ Κλεωμένη, διότι έχουμε μπροστά μας 3 λεπτά, θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στις νέες γενιές, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν συντονιστεί και μας ακούνε. Τι έχετε να τους πείτε?
1: Έχω να τους πω, αλλά δεν θα το κάνουνε. Ξέρεις σε πόσα νέα παιδιά έχω μην πετάξει τα κινητά τηλέφωνα? 2, 3, 4, 5 παιδιά να το έχουν κάνει. 20 χρόνια ιερέα. Από το 2006. Και τιμή μου σε όσους αμφισβητούν την ιεροσύνη. Ας πάνε στις δικαστικές αρχές και στην αστυνομία να δούνε τα έγγραφα της αποστολικής μου διαδοχής και της χειροτονίας μου. Γιατί διώχτηκα για πολλά, δεν με διώξανε ποτέ, ποτέ για αντιπίεση αρχής.
0: Αυτό το λέτε γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν.
1: Αν πετάξουν το κινητό τηλέφωνο θα ξεκινήσει η ελευθερία τους. Και μετά θα κάνουν και τα υπόλοιπα που είπαμε. Μπορούνε να το πετάξουν το κινητό τηλέφωνο?
0: Πλέον νομίζω ότι έχουν σοβαρή εξάρτηση.
1: Τα ναρκωτικά μπορεί να τα κόψουν. Το κινητό τηλέφωνο είναι πιο δύσκολο να το πετάξουν.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό, και κάπως έτσι αλλοιώνεται γενικά η ανθρωπότητα και είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο πλέον βλέπουμε ότι η τεχνολογία γίνεται κομμάτι του σώματός μας.
1: Ας ξεκινήσουν να νηστεύουν. Να μην τρώνε κρέατα. Έχουν όλα τοξίνες. Είναι όλα μολυσμένα. Δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Στην αγορά δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Είναι όλα εμβολιασμένα τα ζώα. Ανεμβολία στα ζώα και καθαρά ζώα έχει κάποιος που είναι στο βουνό και δεν τα τυπάρει και δεν τα εμβολιάζει. Και λέει όσα ζήσουν και όσα ψωπήσουν. Να ξεκινήσουμε προσευχή, κομποσκήνη, το Πάτερ ημών, τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ας ξεκινήσουν νηστεία και προσευχή να καθαρίζει λίγο η καρδιά τους, το μυαλό τους, την ψυχή τους. Και να ζητήσουν από τον Κύριο να τους οδηγήσει στο φως, τη ζωή και στην αλήθεια. Τα αδύνατα παρανθρώπους, γιατί λέμε ότι είναι αδύνατο να διώξει κάποιος το κινητό. Τα αδύνατα, λέει η Γραφή, ο Λόγος του Θεού παρανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Δύναται ο Θεός να σου δώσει τη δύναμη και να πολεμήσει ένα ολόκληρο σύστημα και να τον νικήσεις και να φύγεις και από το σύστημα. Δύναται ο Θεός. Και κινητό να πετάξεις και αφημί να αρνηθείς και τα πάντα να αρνηθείς. Και το άμκα και τα πάντα και τις κάρτες και τα πάντα.
0: Πάτρε Κλεωμένη, η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Καλό αγώνα να έχετε, είμαστε δίπλα σας και ό,τι χρειαστείτε ξαναβγαίνουμε στον αέρα να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Όποτε θέλεις, Γρηγόρη, του Κυρίου την ευχή και της Παναγίας τη χάρη να έχεις πάντοτε εσύ και όσοι μας άκουσαν.
0: Υγεία και ευλογία να έχεις, Πάτερ Κλεωμένη. Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεχείς αναζωπηρώσεις προκαλούν έντονο συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Η πυροσβεστική ήρθε αντιμέτωπη την τελευταία ώρα με νέα μεγάλη αναζωπήρωση στο ανησυχητικό μέτωπο της Ψάθας και του Κρύου Πηγαδιού Βιλίων. Ενώ νέα σοβαρή έξαρση της φωτιάς σημειώθηκε στα Μέγαρα κοντά στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνεται αυτή την ώρα επίσης στην Αγία Σκέπη αλλά και πάνω από την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, όπου η φωτιά ξέφυγε μέσα από την πλαγιά και κινείται απειλητικά με κατεύθυνση προς τις Ερυθρές. Απέναντι στις φλόγες και τους βόρειους ανέμους που φτάνουν τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ, επιχειρεί στο πεδίο γιγαντιά πυροσβεστική κινητοποίηση με περισσότερους από 500 πυροσβέστες, 200 οχήματα, εθελοντές και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στον Δήμαρχο Στυλίδας Ιωάννη Αποστόλου ανήκει η κατασκευαστική εταιρεία που είχε αναλάβει το προβληματικό δίκτυο μεταφοράς ρεύματος των ανεμογεννητριών στη Βιωτία, με τον ίδιο να είναι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες. Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ στη δικογραφία πρόκειται να συμπεριληφθεί και η τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένας γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος αναζητείται. Στα χέρια της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πέρασε η έρευνα για την μοιραία σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα, με ειδικό κλιμάκιο να ξεσκονίζει τις ασύρματες επικοινωνίες του Κέντρου Επιχειρήσεων και να λαμβάνει καταθέσεις από τους διασωθέντες και το συντονιστή της επιχείρησης. Τα σημεία της συντριβής έχουν σφραγιστεί για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε συνεργασία με τον ΕΟΔΑΣΑΜ, προκειμένου να απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα για τους χειρισμούς και τις συνθήκες που οδήγησαν τα δύο ενέργεια μέσα σε απόσταση αναπνοής. Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί καταγγελία των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους στη μάχη με τις φλόγες στη Μαγούλα για να προκαλέσουν σοβαρές φθορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητά τους και να κλέψουν τις ζάντες. Το περιστατικό έγινε γνωστό με δικές τους αναρτήσεις στο προφίλ των εποχικών πυροσβεστών. Σύμφωνα με τις αυτοψίες, στην περιοχή στάχτηκε από καΐδια. Άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στο Πορτογερμενό. Οι κάτοικοι και οι αρχές ξεκινούν τη δύσκολη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και ανασυγκρότησης της περιοχής. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την εγκληματική έλλειψη πρόληψης και τη μετατροπή της πολιτικής προστασίας σε πεδίο κερδοφορίας εργολάβων ασκείται στον απόϊχο της τραγωδίας στην Αττικοβιωτία με τους δύο νεκρούς του πυροσβεστικού ενέργειου πληρώματος τύπου Μπέλ. Η διαρκής επίκληση της κλιματικής κρίσης αποδεικνύεται φτηνό επικοινωνιακό προκάλημα μπροστά στην συστηματική υποστελέχωση και τη γύμνη του κρατικού μηχανισμού. Σε 33 συλλήψεις, 30 για αμέλεια και 3 για πρόθεση, καθώς και σε 22 διοικητικά πρόστιμα, προχώρησαν οι αρχές μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις εμπρισμών σε όλη τη χώρα. Αποζημιώσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών μαζί με έκτακτα επιδόματα πρώτων αναγκών έως 6.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάντος για τους πυροπληκτούς. Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας στη Κυψέλη, καθώς η σύντροφός του, 26χρονος συλληφθέντος, κατέθεσε ότι ο δράστης προχώρησε στο έγκλημα επειδή υπέθετε πως το θύμα προσπαθούσε να την προσιλητήσει στον χριστιανισμό, αφαιρώντας στη συνέχεια 10.000 ευρώ από τις κάρτες της. Σε νέα εποχή ψηφιακής επιτήρησης περνάει η οδική αστυνόμευση στην Αττική με τη λειτουργία νέων 388 καμερών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν ήδη καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις με κυριότερη την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε ευνηδιαστική αναβολή των κοινών στρατιωτικών πληγμάτων με το Ισραήλ, προχώρησε ο πρόεδρος Τραμπ, αναγγέλλοντας την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν κατόπιν παρέμβασης των συμμάχων του κόλπου. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, με τους ανέμους να εξασθενούν σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, κατά τόπους θα αγγίζουν ακόμη και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς βρίσκεται στο πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντας. Συγκλονίστηκε.
1: Φοβερό, ναι.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο νεκρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλανά, προς τη μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους ανθρώπους.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Γενιδούνια.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, πρώην και νυν.
1: Και νυν.
2: Βέβαια, ναι.
1: Και χίλια συγγνώμη και το ανέφερα και πριν. Και νυν πρόεδρος.
2: Ναι. Ξέρετε την γνωστή υπόθεση πέρυσι μόλις έβαλα την υποψηφιότητά μου και πάλι το σωματίζω μηχανοδικών να απολύσαμε. Οι μηχανοδικοί όμως με την ψήφο τους και είμαι και πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο και πάλι του σωματίου. Και απολυμμένος με δικαστική απόφαση έχω γυρίσει πίσω στην Κέλλα Μικρέδου και εργάζομαι και πάλι.
1: Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη. Και νυν πρόεδρος λοιπόν προσωπικού μηχανοδηγών, κύριε Γενιδούνια. Παλαιότερα είχαμε ξαναβγεί σε κάποια φάση στο ραδιόφωνο. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και γενικά ήσασταν πολλές φορές φιλοξενούμενος στο Focus FM 103,6 και είχαμε αναλύσει και όλο αυτό που είχε γίνει στα Τέμπη. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις, τις οποίες από τη δική σας οπτική γωνία μπορείτε να τις σχολιάσετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στη δήλωση Βλωρίδη, ο οποίος αποκαλούσε όσους μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα ανθρώπους για τα μπάζα. Μια προσβλητική έτσι έκφραση φυσικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους. Και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε μπάζωμα και ξεμπάζωμα και φυσικά και οι Έλληνες εισαγγελείς οι οποίοι θέλουν να πάνε κάποιους ανθρώπους σε ειδικό δικαστήριο.
2: Νομίζω ότι τα πάτε όλα. Έτσι ήταν μια προσβολή προς τους, και είναι μια προσβολή προς τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι τι ζητούσαν, κύριε Σερέτη, να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα. Γιατί πολύ απλά εκείνες τις μέρες των Τεμπών δεν έγινε στον χώρο η απαραίτητη έρευνα, δηλαδή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πολύτιμα για αυτή την έρευνα. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι βιαστικά το πεδίο καθαρίστηκε. Να θυμηθούμε και άλλες εκφράσεις που ακούσαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Σε τρεις μέρες θέλω να γίνει λαμπίκο. Υπήρχε μια βιασύνη τότε στο να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος. Και με βάση αυτή την βιασύνη, αντί ο χώρος να παραμείνει άθικτος, προκειμένου να πάρθουν όλα τα στοιχεία εκείνα από τις αρμόδιες αρχές, τα οποία θα βοηθούσαν στην πλήρη έρευνα, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών, είδαμε ότι πολύ βιαστικά έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες και τελικά, όπως αποδείχθηκε, η δικαιοσύνη, ένας εισαγγελέας από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εμείς, από τις εισαγγελές του κ. Αρίου Πάγου, έχει προτείνει στο αρμόδιος υπουργός τότε που ήταν στο πεδίο να οδηγήσει σε ειδικό δικαστήριο. Άρα, νομίζω ότι ήταν μια άστοχη δήλωση, μια προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα συγγενικά τους πρόσωπα. Και τελικά βλέπουν μετά από 3,5 χρόνια όμως.
1: Βέβαια, ναι. Είδα φυσικά, κύριε Γενιδούνια, μετά τη δήλωση του Φλωρίδη, φέτος είδαμε και μια δήλωση του Διευθύνων Σύμβουλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέσα στη Βουλή, έτσι, ο οποίος δήλωσε ότι το σύστημα ETCS σήμερα δεν λειτουργεί. Φυσικά, οι υποσχέσεις τους είναι ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργήσει, αλλά τόσα χρόνια δεν λειτουργούσανε. Και θυμάμαι παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχαμε, το ότι για να βρεθεί ότι πάρα πολλές φορές και πριν από αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, το δυστύχημα, είχαν υπάρξει κάποια καμπανάκια που είχατε βαρέσει στα Υπουργεία και τους είχατε δηλώσει ότι, ξέρετε κάτι, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούν τα αυτόματα φρένα, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πείτε μας λίγο, τι αναφορές είχατε κάνει στο παρελθόν, για να ξέρουμε.
2: Τις καμπάνες του χωριού βαράγαμε, κύριε Σερέτη. Όχι καμπανάκια. Κυριολεκτικά με κινητοποιήσεις, με ενημερώσεις προς το επιβατικό κοινό και με εξώδικα, γιατί δεν μας έβλεπε κανείς εκείνη την περίοδο. Αναφερόμαστε στην πιθανότητα ενός πολύ σοβαρού δυστυχήματος, γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε πραγματικά καταρρεύσει. Δεν λειτουργούσαν τα φωτοσύμματα, δεν λειτουργούσε τη διοίκηση, δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό, ιδιαίτερα στο διαχειριστή υπομονής, στους σταθμάρχες και στους κλειδούχους για να καλύψουμε τις πάγιες ανάγκες. Υπήρχε μια διαρκής πίεση και μια διαρκής ζήτηση για όλο και περισσότερα δρομολόγια σε ένα δίκτυο το οποίο καθημερινά παρουσίαζε σοβαρά συμβάντα. Τα βαθμούσαμε όλα, ζητούσαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς. Κανείς δεν έκανε το κόπο τότε να μας συναντήσει. Μας απαντήσανε και με ένα ειρωνικό τρόπο τρεις μήνες δεν είναι κρίμα για τον Μπόνο ότι όσα λέμε τα λέμε χάρη σκοπιμοτήτων, τις οποίες φυσικά δεν κατονόμασαν, και μας απειλούσαν τότε κιόλας ότι με ποινικές διώξεις, αν συνεχίσουμε να συκοφαντούμε, έτσι μας είχαν πει, το σιδηρόδρομο. Τώρα, αναφορικά με την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, έκανε εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, αυτό το έχουμε καταλάβει με είχαν οδηγεί, αλλά πρέπει να σας πω ότι έκανε εντύπωση γιατί υπάρχει ένα επικοινωνιακό τσουνάμι πραγματικά για το σιδηρόδρομο, το οποίο όταν ένας άνθρωπος βγαίνει λιχνός και λέει ότι δεν λειτουργεί το ETCS, προκαλεί εντύπωση, γιατί νομίζει η ελληνική κοινωνία ότι και το επιβατικό κοινό ότι έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έργα ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντάνιελ, που δηλαδή στη Θεσσαλία μεταξύ Λάρισας Γιαννοκλαδίου, στον Βόλο, στην Καλαμπάκα, έκαναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προκηρυχθούν. Να σας θυμίσω ότι μετά το Σεπτέμβριο του 23 που ήταν ο Ντάνιελ, μας λέγανε ότι το 25 θα είναι έτοιμα όλα. Φτάσαμε τώρα να συζητάμε προς το τέλος του καλοκαιριού του 2026 να έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στο κεντρικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης μόνο. Καλαμπάκα Βόλος δηλαδή παραμένουν χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και από τότε και μετά να λειτουργεί πλήρως η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, να εγκατασταθεί και το ETCS, να γίνουν απαραίτητες δοκιμές, και εδώ απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα, γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά, και να τεθεί αυτό σε λειτουργία. Τώρα αν με ρωτάτε πότε θα γίνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ.
1: Κατανοητό.
2: Ναι.
1: Κύριε Γεννηδούνια, θέλω λίγο να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτή η αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλες αυτές οι αναφορές, ας πούμε, κάπου για να τις καταθέσει, αν χρειαστεί, σε κάποια δίκη?
2: Να σας θυμίσω ότι εμένα ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εκείνη την περιβόητη που αναφέρθηκε ότι ήταν ένα λάθος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός που είχε πει, δεν με καλέσαν ως μάρτυρα, ως πρόεδρος του Συμμαζίου των Μηχανοδηγών.
1: Ενώ θέλατε, όπως θυμάμαι, να καταθέσετε.
2: Με εξώδικο, κύριε Σερέτη, κατέθεσα. Και σου λέω πρέπει να μας καλέσετε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία εκείνα να τα καταθέσουμε και να αναλύσουμε επακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι, τι συνέβαινε μάλλον εκείνη την περίοδο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν το έκανε πλειοψηφικά φυσικά, γιατί όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης συζητούσαν με την κατάθεση ένα προσέλκυο. Δεν το έκανε δεκτό η πλειοψηφία τότε κυβερνητική. Ναι, υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η ελληνογραφία. Είναι κατατεθειμένη και από την πρώτη στιγμή στον εφέτη ανακρίτη τον κύριο Μπακαΐν, μας κάλεσε τότε. Ήμασταν οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέσαμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλη την αλληλογραφία που είχαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς, και να περιμένουμε τώρα την κλίση μας στο δικαστήριο για να καταθέσω και ως μάρτυρας του συνδικάτου. Και να πω εδώ ότι το συνδικάτο των μηχανοδηγών, το μοναδικό στο σιδηρόδρομο, δήλωσε και παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή υποστήριξης της κατηγορίας απέναντι στους 36 που κάθονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για τα Τέμπη. Λείπουνε κάποιοι, κύριε Σερέτη, το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό, από το ειδόλιο αυτό. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι για λόγους ένομου συμφέροντος, ότι για τυπικούς λόγους δηλαδή, ότι ο σωματείος δεν μπορεί να είναι παρόν ως παράσταση πολιτικής αγωγής, θα καταθέσουμε όμως ως μάρτυρες και θα καταθέσουμε και πάλι ό,τι στοιχεία μας ζητηθούν.
1: Τα στοιχεία αυτά θα τα καταθέσετε, κύριε Γεννηδούνια, αυτή είναι η ερώτηση.
2: Βεβαίως.
1: Την αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών που λέγατε ότι δεν λειτουργεί τίποτα όλον αυτόν τον καιρό. Και επειδή έχουν περάσει υπουργοί και υπουργοί, όπως γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σπύρτζης, αυτοί οι υπουργοί είχαν υπογράψει, και φυσικά και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, του Αχιλλέα, είχαν υπογράψει τη σύμβαση 717. Η οποία σύμβαση, τα βασικά αντικείμενα αυτής της σύμβασης βασικά ήταν η σηματοδότηση, δηλαδή εγκατάσταση και αποκατάσταση συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και αυτή την ακινητοποίηση των σειρμών, το ETCS, αυτό το σύστημα που είπε άλλος ότι δεν λειτουργεί. Ήταν η τηλεδιοίκηση για να ελέγχουμε την κυκλοφορία και αυτούς τους 52 σταθμούς, λες και έχουμε και πάρα πολλούς σταθμούς, μια γραμμή έχουμε και σε αυτήν έγινε το κακό. Και φυσικά και για το χρονοδιάγραμμα. Έτσι, πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η σύμβαση το 2016. Και μέχρι το 2023 δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι υπουργοί. Γιατί άμα πάτε να καταθέσετε εσείς αυτές τις αλληλογραφίες, αυτοί οι υπουργοί πρέπει να πάνε ως κατηγορούμενοι.
2: Εμείς θα τα καταθέσουμε. Ήδη σας λέω ότι έχουμε καταθέσει πλήρως την αλληλογραφία μας και στον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα που έκανε την έρευνα. κλήρωση ήταν περίπου 120 σελίδες αλληλογραφίας. Τα έχουμε δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, νομικούς τους συμβούλους. Έχουμε όποιος κάλεσε το σωματείο μας από τους ενδιαφερόμενους τους άμεσα, έτσι. Και τα ζήτησε και πολιτικά κομμάτια τα έχουμε δώσει όλα. Είναι πλήρως τα στοιχεία μπροστά σε όλους.
1: Σας έχουν απειλήσει ποτέ, κύριε Γενιδούνια?
2: Έναν απειλήσουν και με απολύσανε.
1: Όχι να σας απολύσουν. Γιατί σας απέλυσαν?
2: Γιατί λέει η δικαιοσύνη έκανε, κύριε Ζερέτη, ότι η απόλυση μου ήταν παράνομη ως αντισυνδικαλιστική.
1: Έλα λεπτό, η Hellenic Train σας απέλυσε?
2: Βεβαίως.
1: Η Hellenic Train είναι ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι?
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Η ιδιωτική εταιρεία θεωρώ ότι μπορεί να απολύσει όποιον θέλει. Γιατί αντέδρασε δηλαδή?
2: Μπορεί να απολύσει όποιον θέλει, αρκεί να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
1: Πώς σας απέλυσαν? Εξηγήστε μας λίγο, δεν γνωρίζουμε.
2: Την ημέρα που κατέθεσα, όπως ξέρετε, είχα παραιτηθεί από το σωματείο τον τελευταίο ένα χρόνο, μετά το 2024. Επέστρεψα γιατί συζήτησα με τους συναδέλφους μου και υπήρχε μια τρομερή πίεση στους μηχανοδηγούς. Συζητήσαμε και κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψω. Είχα επιστρέψει ήδη στη ΓΕΣΕΑ από τον Απρίλιο του 2025. Την ημέρα που κατέθεσα λοιπόν την υποψηφιότητά μου και έγινε γνωστή ότι επιστρέφω, την ίδια μέρα το απόγευμα με απολύσαν. Χωρίς καμία δικαιολογία, με ένα κλητήρα 6 ώρα το απόγευμα ήρθαν και με τηλεκολούσαν την απόλυση. Και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα και μέχρι και έχω επιστρέψει με αυτή την απόφαση στην εργασία μου.
1: Ωραία. Και από εκεί και πέρα, απειλή δεχθήκατε γιατί πήγατε, ας πούμε, να καταθέσετε ή γιατί κάνατε το εξώδικο ή για όλα αυτά που προσπαθήσατε, ας πούμε, να κάνετε?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κατά καιρούς, υπάρχουν παρενέσεις στους μηχανοδηγούς ότι πρέπει να ξεχάσουμε τα τέμπη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ για το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει η ελληνική κοινωνία η οποία ακούει και να μην καλλιεργούμε την ανησυχία. Και όλα αυτά. Δεν πιάνουν αυτά στους μηχανοδηγούς. Έχουμε δώσει ένα λόγο εμείς, κύριε Σερέτη, γιατί χάσαμε εκεί 11 συναδέλφους μας. Χάθηκαν 57 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κυρίως στην πλειοψηφία τους. Χάθηκαν όμως και 11 συναδελφοί μας μέσα σε αυτούς. Και πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε. Όσες παρενέσεις και αν γίνουν, έμεσες, άμεσες.
1: Ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Γενιδούνια?
2: Σε συναντήσεις τώρα, δεν καταλαβαίνετε. Πήγαινε
1: σε συναντήσεις. Έρχονται δηλαδή πολιτικοί και τα λένε αυτά?
2: Όχι, πολιτικοί, με πολιτικά πρόσωπα όχι. Δεν έχουμε. Με τη διοίκηση κυρίως της Hellenic έχουμε μια αντιπαράθεση μηχανοδική, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαρκής πίεση προς τους μηχανοδηγούς, την οποία εμείς δεν τη θεωρούμε λογική. Δηλαδή υπάρχει μια διαρκή στοχοποίηση και, να το πω, και μια στρεψοδικία εναντίον των μηχανοδηγών από την πλευρά της Hellenic. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εύκολα αυτό που συμβαίνει, παρά μόνο αν σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν καλά παιδιά, δεν σταματήσαμε να μιλάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε. Όποτε καλούμαστε από μέσα ενημέρωση από το δικό σας βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε πει ούτε το παραμικρό παραπάνω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Και γι' αυτό τον λόγο πολλοί μηχανοδηγοί, ιδίως το τελευταίο χρόνο, έχουν οδηγηθεί σε πειταρχικά. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Δημήτρης ο Κουτσιάφτης, εκλήθηκε σε πειθαρχικό γιατί, κύριε Σερέτη, δεν παρακολουθούσαν μόνο τα social media του ιδίου, αλλά και συγκονικών του προσώπων.
1: Και τι εννοείται δηλαδή, για ποιο λόγο?
2: Μια μέρα που ο συνάδελφός μας ήταν ασθενής, μια φωτογραφία που σηκώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, έτσι, και ήταν τραβηγμένη άλλη ημερομηνία, το παρακολουθούσαν τα social media του συγγενικού του προσώπου, και τον κατέθεσαν σε επιθετική διαδικασία.
1: Δηλαδή τι του είπανε, να κατεβάσει, ας πούμε, η κόρη σου τη φωτογραφία?
2: Δεν ήταν η κόρη του, ήταν συγγενικό του πρόσωπο, τον οικογενειακό του κύκλο.
1: Τυχαία είπα η κόρη.
2: Ναι, την ημέρα που ήσουν ασθενής, ότι εμφανίζεται σε εξωτερικό χώρο και άρα είναι ψευδής η ασθένεια. Ενώ ο άνθρωπος ήταν άλλη μέρα τραβηγμένη φωτογραφία και το τιμωρήσαν, ας πούμε, με μια διαδικαστική διαδικασία που τώρα είμαστε σε μια διαμάχη και γι' αυτό με τη Hellenic, ας πούμε.
1: Τι τρέλα ζούμε, τι τρέλα. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε όμως στα τέμπη και σε αυτούς τους υπουργούς, ναι, οι οποίοι υπουργοί υπέγραψαν το 2014 και παλαιότερα φυσικά ό,τι υπέγραψαν με 41 εκατομμύρια τη μία φορά, πιο πολλά εκατομμύρια την άλλη, και δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε. Και εσείς κάνατε τις αναφορές. Και από όσο γνωρίζω, υπήρχε αυτή η κατάθεση με τις 110 σελίδες που σας ανέφερα πριν. Τι ήταν μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι υπήρχε μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι γράψατε στις 110 σελίδες δηλαδή?
2: Εμείς, καταρχήν ήταν μια λογογραφία ετών, δεν ήταν μια συγκεκριμένη περίοδου.
1: Άρα εμείς μέσα στην κατάθεσή σας υπάρχει αλληλογραφία. Τι άλλο υπάρχει?
2: Υπάρχουν τα εξώδικα, έτσι, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν διάλογοι που γίνανε στον ΟΜΕΔ, τους οργανισμούς ανάπτυξης και διατησίας τότε που προσφεύγαμε προκειμένου να ζητήσουμε ακρόαση, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έρχεται να συναντήσει η εργοδοσία. Προσφεύγαμε εκεί για να πάρουμε απαντήσεις για την πορεία των έργων. Υπάρχει πλήρης απαρρύθμιση πολλών συμβάτων, στις οποίες εκεί προειδοποιούσαμε ότι αυτά τα συμβάντα προειδοποιούν ότι κάτι μεγάλο έρχεται.
1: Δηλαδή τι λέγατε, πιο απλά λίγο και λαϊκά, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κόσμος δεν καταλάβει.
2: Λαϊκά, κύριε Σερέτη, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι στο Δομοκό, να σας δώσω για παράδειγμα, αυτό που θυμάμαι τώρα, ένα μηχάνημα του εργολάβου που έκανε μια συντήρηση, βρέθηκε επί της κυρίας γραμμής, εκεί που, δηλαδή, που διερχόταν το τρένο, και αποτύχει επειδή ο σειρμός που κατέβαινε προς Αθήνα σταματούσε στο σταθμό του Δομοκού, το βρήκε μπροστά του, ενώ είχε σταματήσει στο σταθμό για να αφήσει επιβάτες. Αν το τρένο αυτό διερχόταν, θα συγκρούονταν.
1: Ναι, ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Άμα υπήρχε η ανάλογη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αυτό δεν θα γινόταν.
2: Δεν θα γινόταν, βεβαίως.
1: Δηλαδή κάνατε αναφορές και λέγατε δεν υπάρχουν φανάρια, ρε Υπουργέ.
2: Βεβαίως,
1: δεν υπάρχει
2: βεβαίως
1: σύστημα αυτόματο φρεναρίσματος. Αυτά τα έχετε πει όλα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα περιγράφαμε και την κατάσταση στην οποία όχι μόνο λείπαν αυτά τα συστήματα, αλλά και η έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ μεγάλωνε τις αποστάσεις μεταξύ των σταθμών που εργάζονταν και δίνουν οδηγίες στους μηχανοδηγούς. Να σας δώσω να καταλάβετε δηλαδή, θα θυμόνται εκεί οι ακροατές σας, την περίοδο του 2021, αν θυμάμαι καλά, έκλεισε ο σταθμός της Έδεσας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το τρένο που ξεκίναγε από τη Θεσσαλονίκη, έφτανε στο πλατή της Ημαρθίας, έμπαινε σε μονή γραμμή μέχρι τη Φλόρινα, 180 χιλιόμετρα, 190, και ξεκινούσε από τη Φλόρινα για να γυρίσει στο πλατή σε μονή γραμμή χωρίς την ύπαρξη κανένας σταθμάκης. Το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Βέβαια.
2: Αυτό γινόταν. Εμείς αυτά τα καταθέσαμε και στην Επιτροπή του ΕΡΑ που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και έκανε την έρευνα και το πόρισμα, με όλα τα, για να βγάλει το πόρισμα τότε, με όλα τα στοιχεία, με όλα τις επιστολές μας, με όλους τους κινδύνους που επισημέναμε. Γιατί τι έκανε τότε εκείνη την περίοδο σε, λόγω της έλλειψης προσωπικού, έκλεινε περιφερειακούς σταθμούς, Έδεσα, Φλόρινα, Αμύτεο, Βόλος, Δράμα, έτσι, που ακόμα και σήμερα στη Δράμα δεν έχουμε τρένα.
1: Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει καταπάτηση του συντάγματος. Κύριε Γεννηδούνια, δώστε μου ένα λεπτό να εξηγήσω κάτι στους ακροατές. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών ότι πολλά χρόνια πριν και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, σαν συνδικαλιστές, είχαν ενημερώσει τον Υπουργό το ότι δεν υπήρχε ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Δεν υπήρχε αυτόματο φρενάρισμα, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, υπάρχει και αλληλογραφία, υπάρχουν και εξώδικα τα οποία έχουν αποστείλει. Σύμφωνα με τον ελληνικό ποινικό κώδικα και το Σύνταγμα της Ελλάδας, η ποινική ευθύνη του Υπουργού για παράληψη που οδηγεί σε δυστύχημα κρίνεται με βάση το άρθρο 15, που είναι έγκλημα με παράληψη, και το άρθρο 86 του Συντάγματος, που είναι η ευθύνη των Υπουργών, το οποίο φυσικά απαιτεί μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση δίωξης. Είναι αυτό το γνωστό άρθρο που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί για να μην μένουν όλοι αυτοί ατιμόρυτοι. Εδώ πέρα, όταν μιλάμε όμως για έγκλημα διαπαραλήψεως και όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί δικαστικά το ότι ήξερε, δεν μπορούν να τον καλύψουν με αυτόν τον τρόπο που τον καλύπτουν. Υπάρχουν υπουργοί που υπέγραψαν τη σύμβαση 717, η οποία σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και δεν είχε ολοκληρωθεί, και λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια ενώ δεν υπήρχε ασφάλεια. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν το έγκλημα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να κουνάει το δάχτυλό του και να λέει ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και θα έπρεπε να κάθονται στο σκαμνί και να είναι έτοιμοι να βγάλουν τα ρολεξάκια τους και να φορέσουν βραχιολάκια, διότι χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν φτάνει αυτό. Την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες βασικά, μετά από ό,τι έγινε, ξαναλειτουργούσαν τα τρένα και δεν ξαναυπήρχε ασφάλεια. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γεννηδούνια, αυτό δεν έγινε?
2: Κοιτάξτε, όταν τελείωσαν μάλλον εκείνη την περίοδο τεμπών οι έρευνες, αυτό που έγινε το πολύ γρήγορο, υπήρχε μια πίεση προς τους μηχανοδηγούς να ανέβουμε ξανά στα τρένα. Αν θυμάστε, καθυστέρησε η επαναλειτουργία περίπου ένα μήνα, γιατί οι μηχανοδηγοί κάναμε ακινητοποίηση εκείνη την περίοδο, αρνούμενοι αν δεν πάρουμε το μήνυμα των διασφαλίσεων να ξεκινήσουμε. Στην πορεία ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μετά μεσολάβησε ο Ντάνιελ. Σήμερα το κομμάτι αυτό στο 75% λειτουργεί τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη και τα αποτοσύμματα. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η περιοχή Ντάνιελ, η εγκατάστασή της, και ακολούθως να τοποθετηθεί και η ρετησία και να λειτουργήσει. Αυτό συνέβαινε τότε. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι ταχύτητες των τρένων και κυκλοφορούν και ελάχιστα τρένα πλέον. Κύριε Σεδέτη, δηλαδή στο Αθήνα Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον δύο ζεύγη την ημέρα, δύο ζεύγη μαξιτιών την ημέρα, τίποτα παραπάνω.
1: Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι άμα, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, άμα ανέβω εγώ στο τρένο,

0: ακολουθούμε κι εμείς με πραγματικά ενδιαφέρον όλα αυτά που λέγονται στην δημόσια σφαίρα. Αν αυτά είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτηματικά. Εγώ το μόνο που πρέπει να καταθέσω στην εκπομπή σας είναι ότι επειδή και οι συνάδελφοί μας είχαν στοχοποιηθεί, οι μηχανοδηγοί δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα φορτία, δηλαδή παίρνουν μια κατάσταση η οποία είναι μια διεθνής πρακτική αυτή. Βλέπουμε τι κουβαλάμε, δεν το ελέγχουμε εμείς πίσω το τι έχει το κάθε κοντέινερ, είναι κλειστά αυτά συμβαγισμένα. Αυτό που σας λέω είναι ότι άρα οι μηχανοδικοί δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά. Γιατί...
1: δεν λέω ότι έχουν ευθύνη οι μηχανοδικοί. Κύριε Γεννητούνια, μην κολλάτε στους μηχανοδηγούς τώρα.
0: Κάποιοι το είπαν όμως αυτό και πρέπει να το.
1: Ποιοι μηχανοδηγοί εδώ πέρα λέμε, μας λένε ότι δεν καταγράφουν τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Άσε τους μηχανοδηγούς.
0: Πρέπει να το πω γιατί οι συνάδελφοι μας αυτοί που δεν είναι ζωή.
1: Κύριε Γεννητούνια, ακούστε με λίγο. Εδώ δεν βγήκαμε τώρα να πούμε άμα φταίνει ή δεν φταίνει η μηχανοδηγή. Εδώ βγήκαμε να πούμε ότι υπήρξε ένα έγκλημα, ότι χάσαν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή τους και ότι εδώ πέρα μας κοροϊδεύουνε ψυχρό.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Ωραία, εσείς σαν Κώστας. Σαν Κώστας, κύριε Γεννητούνια. Αφήστε το ότι είστε πρόεδρος μηχανοδηγών. Σαν Κώστας. Την είδατε την πυρόσφαιρα.
0: Όλη την είδαμε. Όλη η Ελλάδα την είδε.
1: Ωραία, γνωρίζετε ότι απανθρακώθηκαν 27 άτομα.
0: Από ό,τι διαβάζουμε τα πορίσματα, αυτό διαβάζουμε.
1: Το γνωρίζετε, ωραία. Ξέρετε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα και ότι δεν δικαιολογείται κάπως γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν. Το ξέρετε αυτό.
0: Αυτά είναι προφανώς τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την ελληπή έρευνα που έγινε εκείνο το βράδυ.

0: είναι κάπου όπου είναι να πάνε, είτε για λαθρέα καύσιμα, είτε για ντρόουν, είτε για ξέρω εγώ τι είχε πάνω.
1: Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μπορεί να έχουν κάποιοι για ακροατές σας αρκετοί. Εγώ θα σας πω όμως ότι αν είχε γίνει έρευνα σωστά το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχε αυτό το ερώτημα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Το δεύτερο που θα σας απαντήσω είναι ότι στα τρένα αυτά οι μηχανοδηγοί εναλλάσσονται. Δεν είναι ποτέ κανένας βάρτιας σταθερής σε αυτά τα τρένα. Οπότε όλο και κάποιος από εμάς θα είχε καταλάβει κάτι. Εγώ τουλάχιστον ως πρόεδρος του συνδικάτου και ως Κώστας, όπως με θέλετε να με ρωτήσετε και σας απαντώ, δεν γνωρίζω κάτι. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάτι. Το οποίο αν πραγματικά κάποιος συνάδελφος μου είχε πει, ο πρώτος που θα το έλεγε, γιατί εδώ στείλαμε 10 εξώδικα σε υπουργούς, σε διοικήσεις, σε πόσα πράγματα. Δεν θα είχαμε κανένα απολύτως συνδυασμό.
0: Ωραία, εσύ σαν πρόεδρος υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και, και μέσα σε ορισμένα λιμάνια. Υπάρχει αυτά τα μηχανικά συστήματα, είναι αυτά τα γερανοφόρα οχήματα, είναι τα μηχανήματα έργου. Είναι πολλά, είναι πολλά. Υπάρχουν ειδικοί χειριστές. Δεν έχετε μηχανοδηγούς μες στο λιμάνι, σαν σωματείο, σαν συνδικαλιστές.
1: Βεβαίως, αν δεν γνωρίζουμε όμως τι κάτι βάζει και ποτέ.
0: Ωραία, ναι, ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μηχανοδηγοί μέσα στο λιμάνι, σωστά.
1: Ναι, καλούς μεταφορές.
0: Ωραία, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κύκλωμα καταγραφής για το τι φορτώνεται πάνω σε κάθε τρένο εμπορικό.
1: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς ποιος το διαχειρίζεται αυτό.
0: Ούτε όχι ποιος το διαχειρίζεται. Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Θέλω να μου πείτε.
1: Προφανώς ο Τσέ, η Γελένη, όποιος το διαχειρίζεται. Ναι. Γιατί το λιμάνι είναι και μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε, είναι όλθεκη. Αλλά σας λέω και πάλι ότι προφανώς και πρέπει να καταγράφονται, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δεν διαφορούμε πουθενά σε αυτά που λέτε, έτσι. Απλά σας λέω ότι εμάς και εμάς όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχει όλη αυτή η ελληνική κοινωνία θα είχαν απαντηθεί πολύ απλά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα. Το βράδυ της
0: 28ης. Σαν μηχανοδηγοί δεν έχετε κάποια ευθύνη, γιατί εδώ πέρα παλαιότερα είχαν βγει κάποιοι καλεσμένοι, οι οποίοι ήταν πρόεδροι σε άλλα σωματεία, συνδικαλιστές από άλλους κλάδους που έχουν σχέση με το σιδηρόδρομο, και μας λέγανε ότι σε κάποια κοντέινερ είναι κολλημένα κάποια χαρτάκια. Και σε αυτά τα κοντέινερ που είναι κολλημένα τα χαρτάκια δεν γίνεται έλεγχος. Αυτά τα έχετε ακούσει ποτέ?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, ναι, μπορεί να έχουν βγει συνάδελφοι, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά μπορεί να, όπως σας πιστεύω αυτό που λέτε. Θα σας πω το εξής, ότι η όλη διαδικασία με ένα κοντέινερ το οποίο ξεκινάει από την Κίνα για να φτάσει στο λιμάνι της Αμβέρσας, γιατί αυτή είναι η πορεία του, μέχρι να φτάσει εκεί, δεν έχει κανείς δικαίωμα, πόσο μάλλον η μηχανοδηγή, να το ανοίξει. Μόνο η εφορία, το ΔΟΕ, όταν κάνει δικαιωματοληπτικούς ελέγχους. Αν ανοίξει αυτό το κοντέινερ, εκεί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε αυτόν που το ανοίγει.
0: Είναι δική σας αρμοδιότητα όμως, κύριε Γενιδούνια.
1: Όχι, όχι.
0: Η ασφάλεια μεταφοράς, να ολοκληρώσω. Είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς. Είναι δική σας αρμοδιότητα η προστασία των επιβατών και του πληρώματος και του φορτίου. Και πρέπει να γνωρίζετε τι φορτίο έχει το εμπορικό τρένο.
1: Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε.
0: Δεν γνωρίζετε δηλαδή, γιατί μου λέτε εμείς δεν φταίνει, είμαστε υπεύθυνοι. Δεν γνωρίζετε εσείς τι είχε φορτωθεί πάνω σε αυτό το τρένο.
1: Βεβαίως βλέπουμε το φύλλο που μας δίνετε κάθε φορά στο δρομολόγιο.
0: Ωραία, τι φύλλο σας είχαν δώσει δηλαδή, ότι φορτώσανε λαμαρίνες και αβοκάντο?
1: Ναι, αυτό.
0: Και πύρες.
1: Ναι, εκείνη τη μέρα αυτό είναι το φύλλο.
0: Προκαλούνε, κύριε Γενιδούνια, οι λαμαρίνες, τα αβοκάντο και οι πύρες πυρόσφαιρα?
1: Δεν το γνωρίζω εγώ, κύριε Σελέδη, αυτό.
0: Δηλαδή, αν πάρω, συγγνώμη λίγο, αν πάρω εγώ μια κούτα αβοκάντο, μια κούτα λαμαρίνες και μια κούτα πύρες και τις πετάξω στον αέρα και σκάσουν όλα μαζί κάτω, τι θα γίνει, η έκρηξη?
1: Σας λέω και πάλι, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, ότι αυτά όλα τα ερωτήματα έχουν προκύψει, γιατί το βράδυ δεν έγινε σωστή έρευνα.
0: Ωραία, αφού είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς των επιβατών, λοιπόν, του πληρώματος και του φορτίου, έχετε και εσείς ευθύνη. Αυτό σας εξηγώ.
1: Ακριβώς, και δεν διαφωνούμε. Εγώ όμως σας λέω ότι αυτό που δηλώνεται και βλέπουν οι μηχανοδηγοί είναι αυτό που δηλώθηκε, που βγήκε σε δημοσιότητα. Και επιπλέον, όταν υπάρχει μεταφορά κάποιου επικίνδυνου υλικού, δίνεται ειδική σήμανση σε αυτό. Εμείς έχουμε ειδική εκπαίδευση. Είναι διεθνής κανονισμοί αυτοί, κύριε Σερέτη, δεν είναι έτος στην Ελλάδα. Έχουμε ειδική εκπαίδευση, γιατί παράδειγμα μπορεί να κουβαλάμε ένα φορτίο το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποια κινησία του τρένου.
0: Εσείς είχατε, δηλαδή σαν πρόεδρος μηχανοδηγών, όταν έγιναν τα τέμπη, πρόεδρος δεν ήσασταν? Ωραία, ρε. Γι' αυτό το τρένο δεν είχε υπάρξει κάπου μια αναφορά? Υπήρχε στα χαρτιά κάτι που να λέει ότι είχε επικίνδυνο φορτίο πάνω?
1: Όχι, όχι, δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε στα χαρτιά κάτι.
1: Εξάσου γνωρίζουμε, τι να σας πω. Εγώ δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε λοιπόν αναφορά ότι στην εμπορική μας στοιχεία υπήρχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο?
1: Όχι, αυτό που ήταν η μηχανοδηγή είναι αυτό που έχει δοθεί και νομίζω στη δημοσιότητα. Είναι ένα φορτίο το οποίο είχε λαμαρίνες, είχε μπύρες, τι είχε τέλος πάντων πίσω.
0: Και από κάτω.
1: Αυτό έχουμε διαβάσει. Αυτά έχουμε διαβάσει.
0: Ωραία. Η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε κάποιο χαρτί που

0: να γράφει ότι είχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο πάνω?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, ωραία. Και άρα δεν γνωρίζει κανένας, δεν γνωρίζει κανένας πώς έγινε η έκρηξη, παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα αγνοείται η αλήθεια για την έκρηξη.
1: Εκεί επικεντρώνουμε λοιπόν μαζί και συμφωνούμε ότι αν είχε γίνει σωστά η έρευνα και δεν είχε γίνει όλη αυτή η γρήγορη διαδικασία fast track που έγινε εκείνες τις μέρες, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ άρα... αυτό θέλω να καταλήξω, ότι οι μηχανοδηγοί, ναι, γνωρίζουμε τι κουβαλάει κάθε μεσοκιά, ασφαλώς, δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε τίποτα για να ελέγξουμε.
0: Άρα πιθανότατα συμφωνείτε με μένα που φωνάζω τόσο καιρό και λέω ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια πυρόσφαιρα υπήρχε παράνομο φορτίο.
1: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, το λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι αν υπήρξε σωστή έρευνα εκείνη τη μέρα, το σωστό, το ερώτημα που βάζετε δεν θα έχει απαντήσει.
0: Εσείς κάποια εκδοχή για το πώς συνέβη σε όλο αυτό δεν μπορείτε να μας την πείτε? Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
1: Πραγματικά κύριε Στέρετη, παρακολουθούμε όλους με πραγματική απορία κι εμείς πολλές φορές. Παρακολουθούμε όλους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας πολλοί πραγματογνώμονες, πολλοί εμπειρογνώμονες. Και εμείς, σε λέω και πάλι, ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω κάποια παραπάνω εξήγηση από αυτή που διαβάζω στα μέλη και στα
0: από τα έλαια σιλικόνης μπορεί να προκληθεί τέτοια πυρόσφαιρα.
1: Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Εγώ δεν είμαι χημικός. Έτσι.
0: Ναι, αλλά είστε μηχανοδηγός, πάλι... πρόεδρος των μηχανοδηγών, είστε και είστε υπεύθυνος για την ασφάλεια μεταφοράς, κύριε Γενιδούνια. Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα είναι επικίνδυνοι αυτοί οι μετασχηματιστές. Αυτοί εδώ πέρα, αυτά τα έλαια σιλικόνης που έχουν μέσα, οι μπαταρίες, να σας το πω έτσι, μετασχηματιστές της Siemens και της Bayer, δεν πρέπει να το γνωρίζετε εσείς.
1: Βεβαίως, θα έπρεπε να. Αυτές όμως οι μηχανές είναι πιστοποιημένες, δεν κυκλοφορούν μόνο στην Ελλάδα, κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.
0: Εντάξει, και λοιπόν... σε όλο τον κόσμο να κυκλοφορούν. Αν είναι επικίνδυνες, δεν πρέπει να είναι πάνω στα τρένα.
1: Ποιος διαφωνεί σε αυτό?
0: Εσείς δηλαδή, τι ενημέρωση έχετε ότι είναι ασφαλείς αυτοί οι μετασχηματιστές?
1: Αυτή η ενημέρωση μας δίνουν και αυτοί που τους κατασκευάζουν και αυτοί που τους χρησιμοποιούν. Εγώ με λίγα λόγια, δεν έχω σας λέω και πάλι τα ερωτήματα, θα είχαν απαντηθεί όλα αυτά αν είχε γίνει σωστά η διέρευνα στο πεδίο εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα.
0: Και αυτό είναι ύποπτο λοιπόν. Ύποπτο είναι και το ότι δεν έγινε σωστά η έρευνα.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω γι' αυτό και οδηγούνται στη δικαιοσύνη, γίνεται προτάσεις για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτή που θα οδηγηθούν.
0: Ποια δικαιοσύνη, εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη, κύριε Γενιδούνια?
1: Τι να σας πω τώρα, ό,τι λέει η ελληνική κοινωνία λέμε και εμείς.
0: Άρα δεν την
1: εμπιστεύουμε. Πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει να λειτουργήσει χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα, γιατί η ελληνική κοινωνία κατέπει, αποτελούν μια βαθιά πληγή στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας, όλων μας, ως Έλληνες πολίτες, όλοι μας έχουμε κουβαλάμε αυτό το γιατί. Εμείς οι σιδηροδρομικοί θα πω, ακόμα περισσότερο. Και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ανεξάρτητα και να βρει τους πραγματικούς ενόχους για να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Και για αυτή τη θέση μας, μέχρι και σήμερα, πληρώνουμε και το τίμημα, κύριε Σερέτη. Έτσι, και των σχέσεων και το κυνηγητό που τρώνε οι μηχανοδηγοί και τις απολύσεις σε προσωπικό επίπεδο που έχουμε φάει και τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει η ελληνική κοινωνία από εμάς. Εμείς δεν πρέπει να πούμε, σας λέω και πάλι, κουβέντα παραπάνω από αυτό που είναι η αλήθεια, από αυτό που βλέπουμε εμείς, από αυτό που ξέρουμε.
0: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, κύριε Γενιδούνια, παρέα, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε και έχουμε περιορισμένο χρόνο, έχουμε 5 λεπτά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Μου δίνετε ένα λεπτό να το ακούσουμε?
1: Ναι, βεβαίως.
2: Έλα. Έλα, είδες. Παιδιά, σας μίλησα, παιδιά. Πάς καλά, ναι.
3: Έλα.
4: Καλά είσαι.
3: Γεια σου, αγαπητέ. Καλά είσαι, μια χαρά. Πάρε λίγο ένα στενοφόρο σου παρακαλώ, τώρα στο για το 52.
4: Γιατί?
3: Μια κυρία ίσως χρειαστεί ράματα.
4: Ίσως χρειαστεί ράματα. Γιατί τι έπαθε, γιατί πρέπει να τους πούμε αυτούς?
3: Τραυματίστηκε, ξέρω εγώ τι να του μπει ρε.
4: Σε
3: διερχόμενο τρένο που ήταν εδώ, ακούμπησε η μηχανή παραπάνω και παρακουνήθηκε αυτό. Ήταν όρθια.
4: Τι χειρότερα.
3: Ναι.
4: Τι να τους πω, τραυματίστηκε πού ρε παιδί μου αυτή?
3: Παιδί μου, πες το 52 που έρχεται, ναι. Το η αμαξοστοιχεία, έχει μία που χρειάζεται ράματα, χτύπησε. Τι πέρα Δημήτρη. Τώρα που έκανε, έπεσε λίγο με δύναμη ηλεκτράμαξα πάνω.
5: Ποιο?
3: Ηλεκτράμαξα.
5: Ναι.
3: Τίποτα και ταρακουνήθηκαν λίγο και κανένα δύο-τρεις τώρα χτύπησανε στα πλαστικά, στα τέτοια. Μια κυρία εδώ έσκυψε λίγο το τέτοιο, ένας άλλος κύριος δεν βγήκαν από
0: εδώ. Εδώ πέρα ακούμε έναν σταθμάρχη που συνομιλεί και καλεί μια κυρία να πάρει το 166 για να μπορέσει να υπάρξει βοήθεια. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και στα Τέμπη υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές για τα ασθενοφόρα, για την πυροσβεστική που δεν λειτουργήσε και αυτή από ό,τι φαίνεται όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι και ο κύριος Φαλάρας και κάποιοι άλλοι κατηγορούμενοι και πρέπει να πάνε, ας πούμε, όπως λέει ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας σε ειδικό δικαστήριο. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η διαδικασία. Παθαίνω εγώ κάτι στο τρένο. Θα πρέπει να ξυπνήσει ο σταθμάρχης και να πει σε άλλον υπάλληλο πάρε τηλέφωνο το 166. Από όσο γνωρίζω, ακόμα και σε αυτοκίνητα υπερσύγχρονα, αμέσως βαράει ένα καμπανάκι.
1: Όπως έλεγα, μέσα
0: στο 166.
1: Ειδοποιείται αμέσως ο μηχανοδηγός. Αυτός επικοινωνεί με το κέντρο τηλεδιοίκηση του σταθμού και τα κεντρικά των εταιριών και ζητάει άμεσα την παροχή βοήθειας στο πλησιέστερο σημείο στο οποίο θα σταματήσει το τρένο, ακόμα και αν χρειαστεί και είναι μια επίγουσα κατάσταση. Και μπορεί να πλησιάσει ασθενοφόρο σε σημείο που δεν υπάρχει σταθμός κοντά, θα γίνει και αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αμέσως ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.
0: Δηλαδή η κάλυψη, η ιατρική κάλυψη είναι το να ξεκινήσει ο σταθμάρχης, να πάρει τηλέφωνο κάποιον άλλον, να του πει πάρε στο 166, να πάρει ο άλλος στο 166, να δώσει ένα σημείο που βρίσκεται το τρένο, όπου δεν μπορεί να έχει πιθανότατα πρόσβαση, μπορεί να υπάρξει πιθανότητα, ένα ασθενοφόρο. Και όλο αυτό δεν καθυστερεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα μπορεί να έχω πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ περιμένω κανένα δύο ώρα να έρθουνε.
1: Αντίστοιχα, εδώ θα σα απαντήσω ότι στο αεροπλάνο, αν πάθει κάτι, πρέπει να κατέβει το αεροπλάνο.
0: Στο αεροπλάνο είμαι στα 5.000 πόδια, δεν είμαι δίπλα στον δρόμο.
1: Το τρένο, αν είναι σε μια περιοχή που δεν έχει πρόσβαση οδική, ας πούμε, κάποιο, θα οδηγήσει, θα πάνε στον επόμενο σταθμό, στα 10, στα 15 χιλιόμετρα, θα σταματήσει, πώς είναι αυτό, 10 λεπτά,
0: ναι.
1: Θα σταματήσει και θα περιμένουμε το ΕΚΑΒ να έρθει και να πάρει τον επιβάτη. Αυτό είναι. Και αν βέβαια δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αν υπάρχουν κενά στα κέντρα υγείας, εκεί θα περιμένουμε.
0: Κλάφτα χαράλα. Να πάρουμε κατευθείαν άμα είναι στον Νίκο Τελετών, έτσι όπως το λέτε.
1: Μα βέβαια, πώς είναι. Και σε έναν απορρίο να ταξιδέψει το ίδιο πράγμα.
0: Θα πάρουμε κατευθείαν στον Νίκο Τελετών, εγώ λέω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε κι άλλα. Θα γίνει απαραίτητη διαδικασία.
0: Στα Τέμπη πάντως, εδώ πέρα μας λένε κάποιοι άνθρωποι το ότι δεν είχαν τον ανάλογο εξοπλισμό. Μας λένε το ότι τους πυροσβέστες τους βρέχανε για να πάνε στα πρώτα δύο βαγόνια. Είχαμε χημικά εγκάβματα πυροσβεστών. Είχαμε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατέβουν και πετούσαν σκοινιά στον κόσμο να ανέβει. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν ελλείψεις ασφάλειας και στην αντιμετώπιση ή την ιατρική, αλλά και φυσικά και για την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπήρχαν δηλαδή τα ανάλογα εργαλεία και η ανάλογη εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θέλω να σας ρωτήσω, το προσωπικό γενικά είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις?
1: Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το οργανωμικό προσωπικό είναι, υπάρχουν δηλαδή. Βέβαια, εκείνη τη μέρα και τη Σεβέτη χάθηκαν και 11 που ήταν μέσα στο τρένο, έτσι, και στα δύο τρένα. Άρα δεν υπήρχε προσωπικό να κατευθύνει τους επιβάτες και άρα δικαιολογημένα αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο. Έχουν τα παράπτωση, έχουν την αμαρτυρία αυτή που λέτε, γιατί πολύ σωστά δεν υπήρχε κανείς ο δρομικός, είχαν όλοι χάσει τη ζωή τους, δεν μπορούσε κανείς να κατευθύνει το επιβατικό κοινό. Όσους εκείνοι από τους επιβάτες που φυσικά δεν τραυματίστηκαν, δεν έχασαν τη ζωή τους.
0: Δηλαδή γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, ενημέρωσε κάποιος επιβάτης, οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και όλοι αυτοί που βρίσκονται στις ανάλογες θέσεις δεν πήραν πρέφα.
1: Πώς να πάρουν, αφού σας λέω, δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα εκείνο το βράδυ.
0: Δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα.
1: Αυτό το πάμε αυτό, κύριε Σερέτη. Δηλαδή,
0: αν δεν υπήρχε ένας επιβάτης να πάρει τηλέφωνο, θα ήταν εκεί το τρένο μόνιμα με τους νεκρούς μέσα.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανοδηγοί είχαν χάσει τη ζωή τους, οπότε δεν μπορούσαν. Όχι και οι συναδελφοί συνόδευαν. Δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος από αυτούς να καλέσει. Από εκεί και πέρα, στο χάσαν τη ζωή τους ακαριά, δηλαδή, άνθρωποι αυτοί οι συναδελφοί μας. Στο κομμάτι που λέτε πολύ σωστά για την εκπαίδευση, γίνονται ασκήσεις κατά διαστήματα, προκειμένου και το πυροσβεστικό σώμα και το ΕΚΑΒ να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω. Σε αυτές τις ασκήσεις που γίνονται, συμμετέχουμε και εμείς οι ισοδρομικοί για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τα σώματα ασφαλής και όσους από το ΕΚΑΒ δίνουν τη μάχη για την αποκλειοπισμό, για την μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. Αυτό γίνεται. Αυτό σας λέω, δυστυχώς, όντως στη νύχτα των Τεμπών δεν υπήρξε κάποιος ισοδρομικός ο οποίος θα μπορούσε να ενημερώσει ό,τι έγινε.
0: Καταλαβαίνω. Υπάρχουν πολλά κενά, κύριε Γενιδούνια, γενικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται εν έτη 2023 να μην ξέρουν που είναι τα τρένα, να μην ξέρουν ότι έχει συμβεί ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Γενικά να μην ξέρουν πόσο ο σταθμάρχης ήταν μόνος του, πώς η μηχανοδηγία.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Σερέτη.
0: Είναι πολλά τα κενά για τις πυρόσφαιρες. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο δεν λένε στον κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται δεν το παραδέχονται στον κόσμο για να μην πάνε φυλακοί, υπουργοί και πρωθυπουργοί.
1: Εγώ θα σας πω ότι το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα τότε, το βράδυ ήταν ότι ψάχνουμε δύο τρένα. Το έχω δηλώσει αυτό δημόσια. Έτσι, δηλαδή, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Γενιδούνια, υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεχείς αναζωπυρώσεις προκαλούν έντονο συνεγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Η πυροσβεστική ήρθε αντιμέτωπη την τελευταία ώρα με νέα μεγάλη αναζωπύρωση στο ανησυχητικό μέτωπο της Ψάθας και του Κρύου Πηγαδιού Βιλίων, ενώ νέα σοβαρή έξαρση της φωτιάς σημειώθηκε στα Μέγαρκα, στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων αλλά και στο Κανδύλι Μεγάρων. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνεται αυτή την ώρα επίσης στην Αγία Σκέπη αλλά και πάνω από την περιοχή Αγίου Νεκταρίου, όπου η φωτιά ξέφυγε μέσα από την πλαγιά και κινείται απειλητικά με κατεύθυνση προς τις Ερυθρές. Απέναντι στις φλόγες και τους βόρειους ανέμους που φτάνουν τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρα, επιχειρεί στο πεδίο Γιγαντιέ πυροσβεστική κινητοποίηση με περισσότερους από 500 πυροσβέστες, 200 οχήματα, εθελοντές και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στον Δήμαρχο Στυλίδας, Ιωάννη Αποστόλου, ανήκει η κατασκευαστική εταιρεία που είχε αναλάβει το προβληματικό δίκτυο μεταφοράς ρεύματος των ανεμογεννητριών στη Βιωτία, με τον ίδιο να είναι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες. Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ στη δικογραφία πρόκειται να συμπεριληφθεί και η τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένας γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος αναζητείται. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί τροπολογία της τελευταίας στιγμής με την οποία η κυβέρνηση διοχετεύει επιπλέον 240 εκατομμύρια ευρώ από τα διαθέσιμά της για την Εγνατία Οδό ΑΕ στον ιδιώτη παραχωρησιούχο κοινοπραξία Τέρνα Αιγύης, εκτοξεύοντας τη συνολική κρατική αποζημίωση στα 420 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το χαριστικό κονδύλι για τον οδικό άξονα των 900 χιλιόμετρων που κόστησε 7 δισεκατομμύρια ευρώ στους φορολογούμενους και παραχωρήθηκε για 35 χρόνια έναντι 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ, συνοδεύεται από την έγκριση σταδιακής εκτόξευσης των διοδίων κατά 170% έως το 2028, επιβαρύνοντας δίπλα τους πολίτες. Στα χέρια της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πέρασε η έρευνα για την μοιραία σύγκρουση των δύο ελικόπτερων στη Ψάθα, με ειδικό κλιμάκιο να ξεσκονίζει τις ασύρματες επικοινωνίες του Κέντρου Επιχειρήσεων και να λαμβάνει καταθέσεις από τους διασωθέντες και τον συντονιστή της επιχείρησης. Τα σημεία της συντριβής έχουν σφραγιστεί για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΑΣΑΜ, προκειμένου να απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα για τους χειρισμούς και τις συνθήκες που οδήγησαν τα δύο ενέργεια μέσα σε απόσταση αναπνοής. Ψεύτικα μηνύματα παριστάνοντας τον τζιχαντιστή έστελνε ο 27χρονος Αφγανός για να θολώσει τα νερά στη δολοφονία της Βρετανίδας που η σωρός της βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Βιντεοληπτικό υλικό που τον κατέγραψε να μεταφέρει τη βαλίτσα με την σωρό. Τον δράστη τον ξεσκέπασε η σύζυγός του, η οποία τον υποψιάστηκε και τον κατήγγειλε στις αρχές, παραδίδοντας μάλιστα στην αστυνομία 1.000 ευρώ και ένα πανάκριβο κινητό που της είχε κάνει δώρο από τα κλεμμένα χρήματα του θύματος. Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες για το 2026. Η προθεσμία οριστικοποίησης της δήλωσης λήγει στις 24 Οκτωβρίου. Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί καταγγελία των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους στη μάχη με τις φλόγες στη Μαγούλα για να προκαλέσουν σοβαρές φθορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητά τους και να κλέψουν τις ζάντες. Το περιστατικό έγινε γνωστό με δικές τους αναρτήσεις στο προφίλ των εποχικών πυροσβεστών. Σύμφωνα με τις αυτοψίες, στην περιοχή στάχτηκε από καΐδια, άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στο Πορτογερμενό. Οι κάτοικοι και οι αρχές ξεκινούν τη δύσκολη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και ανασυγκρότησης της περιοχής. σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την εγκληματική έλλειψη πρόληψης και τη μετατροπή της πολιτικής προστασίας σε πεδίο κερδοφορίας εργολάβων ασκείται στον απόϊχο της τραγωδίας στην Αττικοβιωτία με τους δύο νεκρούς του πυροσβεστικού εναέριου πληρώματος τύπου Μπέλ. Η διαρκής επίκληση της κλιματικής κρίσης αποδεικνύεται φτηνό επικοινωνιακό προκάλημα μπροστά στη συστηματική υποστελέχωση και τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού. Ο καιρό σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα είναι γενικά έθριο και ηλιόλουστο, με του ανέμου να εξασθενούν σημαντικά σε σχέση με τι προηγούμενε ημέρε. Ωστόσο, κατά τόπου θα αγγίζουν ακόμη και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει του 36 με 37 βαθμού Κελσίου. Η επικινδυνότητα πυρκαγιά βρίσκεται στο πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε? Μια ζωή προδομένο, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταλαφέρο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Σε Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Πατσιά.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Πατσιά?
2: Γεια σας.
1: Κύριε Πατσιά, επειδή είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε μαζί στον αέρα και το ακροατήριο θέλω και πρέπει να σας γνωρίσει, πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς.
2: Τι να σας πω, εγώ όλη μου τη ζωή την έχω κάνει στους υδρογονάνθρακες. Ψάχναμε για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο και γι' αυτό και η Ελλάδα με είχε φωνάξει το τέλη 16-17 να στήσω την κρατική εταιρεία υδρογονάνθρακων, γιατί υπήρχε στα χαρτιά αλλά δεν υπήρχε ούτε με άτομα, ούτε με εφαρμογές, ούτε με σοβαρές επαφές κτλ. Και όλη μου η καριέρα ήταν σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα, εντάξει, κατορθώσαμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να φέρουμε κόσμο ειδικευμένο και να φτάσουμε σε ένα σημείο να ενδιαφέρονται μεγάλες ξένες εταιρείες, αλλά δυστυχώς για 10 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Και από τις δύο κυβερνήσεις, και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και από την επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο τώρα, επειδή ενδιαφέρθηκαν οι αμερικανικές εταιρείες λόγω του ότι άλλαξε η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει περισσότερο τους υδρογονάνθρακες παρά τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, προσαρμόστηκε και η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στην καινούργια γραμμή. Απλά είναι τα πράγματα, νομίζω.
1: Από όσο γνωρίζω, και στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Μπλοκ 2 και στην Κρήτη, δυτικά και νοτιοδυτικά και στον Πρίνο, υπάρχουν υδρογονάνθρακες, τους οποίους θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πιστεύετε ότι δεν τους εκμεταλλευόμαστε γιατί μας πιέζουν οι ξένες δυνάμεις?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, το ότι δεν ήθελε κανένας να γίνουν πραγματικές έρευνες, όταν λέω πραγματική έρευνα δεν είναι υπολογισμοί που κάνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν, είναι να τρυπήσεις με γεωτρύπανο, να πάρεις το αέριο ή το υγρό που υπάρχει μέσα, να κοιτάξεις την πυκνότητα και τη διαπεραστικότητα των ειζημάτων για να ξέρεις πόσο μπορείς να βγάλεις, αν αξίζει να το βγάλεις ή αν δεν αξίζει να το βγάλεις, γιατί οι ποσότητες ή θα είναι μικρές ή μεγάλες και μπορεί να μην σε συμφέρει να βάλεις λεφτά. Αυτό λέω οι εταιρείες, διότι μια γεώτρηση μόνο μια πρώτη στοιχίζει 100 με 150 εκατομμύρια. Για να σιγουρευτείς θέλεις να κάνεις 3 με 4. Μιλάμε δηλαδή να φτάνεις στο μισό δισεκατομμύριο. Δεν τα βάζει αυτά τα λεφτά ένα κράτος σαν την Ελλάδα, ούτε οι εταιρείες τα βάζουν χωρίς να είναι σίγουρες ότι μπορούν τα πράγματα να προχωρήσουν. Τώρα, γιατί δεν έγινε, η ερώτησή σας, έτσι?
1: Ναι.
2: Γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα? Ένα, γιατί είναι το οικονομικό θέμα και ότι υπήρχαν πορτοκαλιές σε άλλους αγρούς, σε άλλες χώρες, οι οποίες είχαν έτοιμα πορτοκάλια. Και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που ενδιέφερε τον ιδιωτικό τομέα, τις μεγάλες εταιρείες, να πάνε και να αναπτύξουν τις περιοχές που είχαν ήδη πορτοκαλιές, παρά να πάνε σε μια περιοχή να φυτέψουν μια πορτοκαλιά και να περιμένουν 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θέλει, έτσι. Τουλάχιστον θέλει 7 χρόνια για τους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, αν είναι σημαντικά τα κοιτάσματα. Δεν ξέρουμε αν είναι σημαντικά, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες, αλλά για να εκμεταλλευτούν πρέπει να τρυπήσουμε. Και αυτό είναι που θα γίνει τώρα στο Ιόνιο μετά από 10, μην πω 20 χρόνια. Οι άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν ήθελα να γίνει κάτι στην Ελλάδα για χρόνια, και μιλάω και για αυτή την περίοδο που την έζησα και εγώ, έτσι, στην Ελλάδα, που δεν είχα δουλέψει ποτέ πριν, έτσι, είναι γιατί υπήρχε το ρωσικό φυσικό αέριο, είχε κάνει τις συμβάσεις, τα είχε βρει η Γερμανία με τη Ρωσία. Το φυσικό αέριο της Ρωσίας ερχόταν με μείωση τιμής, οπότε ήταν προσοδοφόρο. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία ήταν ο βασικός κόμβος για να περνάει το φυσικό αέριο από το βορρά, από τη Ρωσία, να περνάει στην Ευρώπη και να το παίρνουν όλοι. Οπότε ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν κανένα ανακάτωμα τώρα να γίνονται καινούργιες δουλειές για να υπάρχει ανταγωνισμός από τον Νότο, δηλαδή από την Κρήτη, από το Ιόνιο κτλ. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Μετά, πρέπει να δείτε ότι οι εταιρείες διήλυσης, αυτές που κάνουν το ραφινάρισμα, έτσι, και φτιάχνουν από το πετρέλαιο το αργό, φτιάχνουν τη βενζίνη κτλ. Δεν έχουν μεγάλη διάθεση να βάλουν λεφτά από μόνες τους, διότι αν πάρεις το αργό που θα έρθει με ένα καράβι και θα κάνεις τη δίληση, τώρα παράδειγμα είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, σε 3 μέρες ή 5 μέρες το έχεις κάνει βενζίνη και το έχεις πουλήσει. Ενώ για να μπορέσεις να ακολουθήσεις όλη αυτή τη διαδικασία που θα σου επιτρέψει να παράγεις, έτσι, στη χώρα σου φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, θέλει 5 με 7 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία είναι ιδιωτική και ας έχει και μέρος κρατικό, έτσι, ή να είναι εντελώς ιδιωτική, δεν θέλει να βάλει λεφτά για 5-7 χρόνια περιμένοντας να τα πάρει πίσω μετά από 10 χρόνια. Γιατί σου λέει, εγώ σε 5 μέρες, παράδειγμα έτσι, σε 5 μέρες πουλάω αυτό που διήλυσα. Αυτός ήταν ένας τρίτος λόγος. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι. Ένα, η Γερμανία. Δύο, η Αμερική δεν ενδιαφερόταν εκείνο τον καιρό. Ήτανε και αυτοί βλέπανε μόνο τις πρασινίλες, την πράσινη ανάπτυξη. Μετά ο βιομηχανικός τομέας, ο ελληνικός, δεν είχε μεγάλη διάθεση να σπρώξει και να ακολουθήσει. Και είχαμε και τους φανατικούς ιδεολόγους του πράσινου, οι οποίοι τι κάνανε, με 250 ευρώ καταθέτανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια αίτηση και μπλοκάριζε μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε οι εταιρείες σου λένε, κάτσε, θα πληρώνω κόσμο, θα κάθομαι, θα πληρώνω νίκια για τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχω κλείσει με την Ελλάδα μέχρι να μπορέσω να κάνω μια γεώτρηση. Δεν αξίζει, και σηκώνομαι και φεύγω. Και έτσι έφυγε και η Repsol η Ιταλική και η Total η Γαλλική. Και έμεινε η Exxon η Αμερικανική, διότι υπήρχαν άλλοι δεσμοί και άλλα πιο πολύπλοκα, αν θέλετε, συμφέροντα, και πίστηκε η Exxon να παραμείνει. Και τώρα ήρθε και η Chevron, η οποία δεν ενδιαφερόταν καθόλου παλιότερα. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σερέτη.
1: Θα σύμφερε την Ελλάδα να κάνει μόνη της τις εξορίξεις?
2: Πού να τα βρει τα λεφτά?
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για μια τέτοια επένδυση? Γιατί όπως γνωρίζω, τώρα μιας και που μιλάμε για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, να πάμε και σε κάποια άλλα, ας πούμε, χημικά, γιατί έχουμε πλούσιο υπέδαφος σε άλλες πρώτες ύλες που είναι κρίσιμες, έτσι. Για παράδειγμα, το βοξίτι. Γιατί η Ελλάδα γνωρίζω ότι είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως για το αλουμίνιο. Και γενικά για τις σπάνιες γεές υπάρχουν έρευνες για μέταλλα, απαραίτητα για μπαταρίες, για ανεμογεννήτριες, όπως σε ειζήματα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ένα λεπτό δώστε μου να σας κάνω και την ερώτηση. Ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να επενδύει σε αυτό το πλούσιο υπέδαφος που έχει και να έχει κέρδη από αυτό. Δηλαδή και για το φυσικό αέριο, για το πετρέλαιο και για τα υπόλοιπα.
2: Μα με τα μνημόνια έχει γονατίσει η Ελλάδα για τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Δεν λέω για πριν. Για πριν δεν ξέρω να σας πω κιόλας. Γονατισμένη ήταν, αφού χρώσταγε. Έχουν πουληθεί τα αεροδρόμια, έχουν πουληθεί τα λιμάνια. Το αντάλλο, γιατί πουληθήκαν αυτά? Για να μπορέσει να ισορροπήσει το δάνεισμα.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη σας διακόπτω, βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά λεφτά πήγανε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε φωτοβολταϊκά πάρκα και σε ανεμογεννήτριες. Που από ό,τι φαίνεται δεν μειώνουν και την μη ρεύματος. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ακροατηρίου, έτσι, προσπαθώ να μεταφέρω τις ερωτήσεις. Δηλαδή, δεν μειώνουν το ρεύμα, και γιατί να μην αξιοποιούσαμε αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε και κάποιο κέρδος?
2: Κοιτάξτε, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτρες είναι πιο ακριβές, τα φωτοβολταϊκά. Ο καθένας μπορούσε να βάλει, να πάρει ένα δάνειο κτλ. Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και σε επίπεδο απλού πολίτη, απλού επενδυτή. Για να μπορέσεις να ξεκινήσεις κάτι σε αυτής της μεγάλης εμβέλειας της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μια ισχυρή εταιρεία. Για να έχεις μια ισχυρή εταιρεία σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα μεγάλο κόστος και θα έχεις μεγάλο κόστος και πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι την ξέρουν τη δουλειά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν είναι οι ακαδημαϊκοί που την ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι οι πανεπιστημιακοί. Πρέπει να φέρεις μπαγάσιδες οι οποίοι έχουν δουλέψει όλη τους τη ζωή και ξέρουν πώς είναι αυτή η δουλειά της έρευνας, της εκμετάλλευσης, της γιώτρησης υδρογων ανθράκων. Πρέπει να έχεις λεφτά να νοικιάσεις εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά. Πρέπει να διατηρήσεις ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέσω Ταμείων Ανάκαμψης. Γιατί? Διότι δεν θα υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος. Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στις ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες, όπως γνωρίζετε, οι οποίες προτιμάνε αυτές τις λύσεις. Και τι κάνουνε? Απ' τη μια στείνουνε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και απ' την άλλη εισάγουνε και φυσικό αέριο, γιατί χωρίς το φυσικό αέριο δεν έχει σταθερό δίκτυο, αφού δεν υπάρχουν μπαταρίες σοβαρές ακόμα. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση ενός κοινού, θα έλεγα, συμφέροντος διαφόρων εταιριών ελληνικών, οι οποίες παίρνανε το μεγαλύτερο μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
1: Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η Ελλάδα έχει διάφορα συστατικά τα οποία δεν εκμεταλλεύεται, όπως είναι και ο λιγνίτης. Γιατί βλέπουμε ότι το λιγνίτη τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στα Σκόπια και τον ξαναεισάγουμε σαν ρεύμα. Που αυτό
2: Όχι μόνο τον ξαναεξάγουμε σαν ρεύμα, αλλά εγώ που κρατάω από το βορρά, μπορώ να σας πω ότι στη Φλόρινα πολλοί κόσμος λέει: μα καλά, τι, αυτή η βρωμιά από πού έρχεται? Ναι, γιατί φυσάει από τα Σκόπια, φυσάει προς τα κάτω. Και δεν έχει λυθεί τίποτα, έτσι. Άσε που έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχει πια η εμπειρία. Αλλά ξέρετε, αν περνάτε από την Εγνατία, βλέπετε ότι οι καμινάδες δουλεύουν. Οι καμινάδες βέβαια δεν είναι διοξείδιο του άνθρακα, οι καμινάδες είναι ατμός, έτσι. Αλλά καίγεται γύρω στο 6 με 7 και κάποιες στιγμές γύρω στο 11% λιγνίτης.
1: Ναι, δηλαδή ο κόσμος αναρωτιέται, είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Ιωάννη. Λέει στην ουσία ο κόσμος, γιατί να κλείσουν το εργοστάσιο? Πολύ σωστή ερώτηση. Για ποιο λόγο από το ρηχείο της Αχλάδας να φεύγουν και να πηγαίνουν στα Σκόπια? Και αν είναι αλήθεια, αναρωτιέται ο κόσμος, το ότι πούλησαν τον εξοπλισμό του εργοστασίου σε ουκρανικές εταιρείες. Δηλαδή, δεν βλέπουμε να επενδύουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας κάνω και τις ερωτήσεις για τον ορυκτό πλούτο.
2: Ναι. Και ουκρανικές δεν ξέρω, αλλά είχα ακούσει για τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Δεν είχα ακούσει για Ουκρανία. Αλλά σίγουρα είναι ότι έχουν πουληθεί εξοπλισμοί, γιατί δεν ενδιέφερε. Μα το χειρότερο είναι ότι είχε φτιαχτεί μια μονάδα 1,5 δισεκατομμύριο στήχησε. Μη σας πω 2,
1: ναι,
2: για να μπορεί να φιλτράρει τον άνθρακα και να συνεχίσει ο λιγνίτης, ο οποίος ο ελληνικός λιγνίτης δεν είναι καλός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τον είχαμε. Δηλαδή η θερμική του απόδοση είναι κάποιες φορές λιγότερη από τη θερμική απόδοση του λιγνίτη του γιάνθρακα της Γερμανίας, παράδειγμα. Αλλά και με λιγότερη θερμική απόδοση, άμα έχεις φτιάξει εγκαταστάσεις αυτή την παλιά 5 μονάδα, η οποία στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο, έτσι, η οποία θα μπορούσε να φιλτράρει, θα μπορούσες να έχεις περισσότερη συμμετοχή του λιγνίτη στην ελληνική σούπα του ενεργειακού μείγματος. Γιατί ξέρετε, κύριε Σερέτη, το ενεργειακό μείγμα που λέμε, και είναι και το θέμα του βιβλίου που είχα βγάλει το 24, τι είναι? Είναι μια σούπα στην οποία βάζεις σκόρδο, βάζεις καρότο, βάζεις πατάτα, έτσι, βάζεις ντομάτα. Αλλά αυτό το ενεργειακό μείγμα είναι φτηνό όταν το σκόρδο, η πατάτα, η ντομάτα, το καρότο είναι δικά σου και δεν τα εισάγεις. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε, και πάντα εισάγαμε, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, τώρα είναι κινέζικα αυτά, έτσι, πριν ήταν γερμανικά. Εισάγουμε το φυσικό αέριο, τα εισάγουμε όλα. Και κλείσαμε και το λιγνίτη, ο οποίος θα μπορούσε να σου δίνει, ρε παιδί μου, 10% σταθερά, ή 11% ή 12% σταθερά. Θα ήταν ένα κέρδος, διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει καλή θερμική απόδοση.
1: Βέβαια.
2: Αλλά είναι κρίσιμος. Είναι χρήσιμο.
1: Δεν αξιοποιούμε τίποτα, δυστυχώς, δηλαδή.
2: Δυστυχώς δεν έγινε και αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα ταμείο, όχι δανειοδότησης μόνο, ένα ταμείο προσφοράς προς αυτές τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες ξεκινήσανε λίγο πολύ ή από τη δίληση ή από τις γέφυρες και τους δρόμους.
1: Ναι, ωραία. Επειδή όμως, κύριε Ιωάννη, δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτουμε, η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη και δεν έχει αυτάρκεια. Δηλαδή, εξαρτώμαστε από άλλους. Όπως για παράδειγμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια ηφαιστιακά τόξα στη Μήλο, στην Ίσυρο, που θα μπορούσαν και αυτά να παράγουν ρεύμα. Και έχουν και υψηλή θερμοκρασία. Και επίσης και σε περιοχές όπως η Θράκη υπάρχει η χαμηλή θερμοκρασία για θέρμανση θερμοκηπίων, για σπίτια, με πολύ χαμηλό κόστος. Ούτε αυτά τα αξιοποιούν. Εγώ θεωρώ ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας για να ξεζουμίσει τον κόσμο.
2: Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπήρξε τόσο κακή διαχείριση, αλλά η κακή διαχείριση δεν έχει να κάνει με βλάκες. Η κακή διαχείριση έχει να κάνει με το πώς προσδιορίζονται και πού κατευθύνονται τα συμφέροντα τα οικονομικά μιας χώρας ανάλογα με την, πώς το λένε, με τη διαχείριση που γίνεται της χώρας αυτής από τα πολιτικά κόμματα, από τις αντιπολιτεύσεις και από όλους. Είναι λογικό να καταλαβαίνει και το πιο απλό μυαλό, έτσι, ότι λογικό είναι να έχεις πρόσβαση στα δικά σου σκόρδα, πατάτες, ντομάτες κτλ. Και αν δεν το κάνεις, σημαίνει όχι ότι δεν κατάλαβες. Δεν έχουμε να κάνουμε με χαζομάρα, έχουμε να κάνουμε με συμφέροντα. Και τα συμφέροντα είναι αυτά που διοικούν όλες τις χώρες, κύριε. Κύριε Σερέτη, τι άλλο να σας πω, δηλαδή,
1: καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί καλώς ή κακώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει δάση να καίγονται, ανεμογεννήτριες να στείνονται, ολόκληρα βουνά να καλύπτονται με φωτοβολταϊκά πάρκα, και πολλοί αναρωτιούνται και λένε ότι εντάξει, είχαμε κάποια αγροτεμάχια που ήταν παραγωγικά, τα οποία από τη στιγμή που βάλαμε φωτοβολταϊκά για 20 χρόνια, 25 ανάλογα με το συμβόλαιο, δεν θα παράγουν. Πρώτον, αν αξίζει να τα δίνουν για φωτοβολταϊκά πάρκα και αν μετά θα είναι παραγωγικά αυτά τα αγροτεμάχια.
2: Καλά, τα αγροτεμάχια δεν είναι παραγωγικά. Μετά, εφόσον έχουν καλυφθεί από άλλα, πώς το λένε, υλικά, έτσι. Τώρα, ότι φτιάξαμε ψηλά φωτοβολταϊκά και περνάνε από κάτω τα πρόβατα ή θα αφήσουμε τις κατσίκες για να καθαρίζουν το χόρτο κτλ. Εντάξει, είναι... Λογικό είναι να προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι αυτό που λύνει το πρόβλημα, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, δεν υπάρχουν και κίνητρα για την αγροτική οικονομία. Τώρα μην μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Άμα δεν υπάρχουν κίνητρα, ξέρετε, ο άλλος θα πει, δεν πάει στο διάλογο, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Ας το δώσω, μωρέ, θα μου αφήσει και κάτι. Ένας δήμος θα πει, θα έχω κάτι ανταποδοτικά και τα λοιπά.
1: Εκεί θέλω να φτάσω, κύριε. Εκεί πραγματικά συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εκεί ήθελα να φτάσω. Να παίρνω και κάτι. Γιατί η ερώτηση δεν ήταν τόσο πολύ για το αν θα μπορούν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα να αξιοποιήσουν τα αγροτεμάχια τους. Η ερώτηση ήταν για να φτάσουμε στο σημείο ότι βάλαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, βάλανε τις ανεμογεννήτριες και δεν βλέπουν διαφορά στην τιμή του ρεύματος. Και ρωτάω εγώ, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αυτόνομη από όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες που έχει στήσει?
2: Κανονικά θα έπρεπε να έχει μια αυτονομία, όχι μια αυτονομία, θα έπρεπε εφόσον υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανανεώσιμων εγκατεστημένων στην Ελλάδα που είναι αλήθεια, θα έπρεπε το ηλεκτρικό ρεύμα, το κόστος να είναι μικρότερο, έτσι. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό, επαναλαμβάνουμε, χρειαζόταν ένα ταμείο ανάκαμψης, το οποίο θα διοχετεύσει τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Χρειαζόταν ένα χρηματιστήριο ενέργειας που δεν χρειάζεται σε τελική ανάλυση, γιατί με 5 νοματέως τι χρηματιστήριο να κάνεις? Θα κάνουμε εγώ, εσείς και 2 φίλοι σας χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη? Κοροϊδευόμαστε τώρα?
1: Εγώ, εσείς και δύο φίλοι μας δεν νομίζω, αλλά συνεργάτες της κυβέρνησης για πλάκα μπορούν να στήσουν ένα χρηματιστήριο.
2: Καλά, και όποια κυβέρνηση και να είναι θα τα δεχτεί αυτά, γιατί έρχονται κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα μέλη χώρες της Ευρώπης είναι υποχρεωμένες να το κάνουν σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρό βαθμό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, χωρίς να πάρουμε τοποθέτηση, ξέρετε, έρχονται κατευθύνσεις. Δεν έχει αλλάξει αυτό, έτσι. Και το θέμα είναι τώρα για το ηλεκτρικό, όπως λέτε, ότι δεν μπορείς, χωρίσαμε τη ΔΕΗ, εντάξει, εγώ από τη βιομηχανία έρχομαι, έτσι, δηλαδή από τον ιδιωτικό τομέα, και ο ιδιωτικός τομέας ήταν η ζωή μου και αυτό είναι που καταλαβαίνω και έχω δουλέψει, έτσι. Αλλά σε μια μικρή οικονομία Δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί, να χωρίσεις τη ΔΕΗ σε 10 κομμάτια, να φτιάξεις 10 εταιρείες, υποεταιρείες, 10 διοικητικά συμβούλια, να ταΐζεις καμιά εβδομηνταριά άτομα μόνο για να συζητάνε και να παίρνουν κάποια απόφαση κάθε μήνα, να έχεις έξοδα ιδιαίτερα. Το θέμα είναι ότι... και να έχεις τόσους, πώς το λέμε, οι providers, οι τόσους παρόχους ενέργειας. Ναι. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη, έτσι. Τι ανταγωνισμός είναι αυτός όταν οι τιμές ανεβαίνουν? Εγώ αυτό που έχω μάθει στη ζωή μου είναι ότι όταν υπάρξει ένας ανταγωνισμός σε μια αγορά, κανονικά, οι τιμές πέφτουν, γιατί ο καθένας κοιτάει να δώσει καλύτερες συνθήκες. Ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες? Να πάρει ο κύριος Ερέτης το κίτρινο τιμολόγιο και ο Μπασιάς να πάρει το ροζ?
1: Ναι, εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης. Εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης της ΔΕΗ. Καλώς ή κακώς θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι τα κοινωνικά αγαθά σε χέρια ιδιωτών, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση και θεωρώ ότι έχουν γίνει και αρκετά λάθη.
2: Ξέρετε, εγώ στη Γαλλία είμαι τώρα, έτσι. Μιλάμε, εγώ είμαι Γαλλία, εσείς είσαστε Θεσσαλονίκη, νομίζω. Σωστά. Λοιπόν, στη Γαλλία η κρατικοποίηση λαφρά σιγά-σιγά της γαλλικής ΔΕΗ έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Αλλά έχει αρχίσει να γίνεται, γιατί πήρα χαμπάρι ότι δεν βγαίνανε με όλη αυτή τη διαφοροποίηση, να έχεις χιλιάδες ενότητες κτλ. Στήχιζε πολύ και χανότανε εμπειρία.
1: Και όχι μόνο εμπειρία, κάνανε ό,τι θέλανε με τις τιμές.
2: Είναι όλα αυτά είναι μαζί.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί ο ελληνικός λαός και ο κάθε λαός κάθε χώρας είναι αυτός που πληρώνει την ύφη, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Ιωάννη. Απλά θέλω να πάμε και παρακάτω. Γιατί θέλω να μου πείτε λίγο για τις μπαταρίες, ναι. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά και σε παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, γιατί θέλουν οι ακροατές να μάθουν και για αυτά. Απλά θέλω πρώτα να πάμε στις μπαταρίες. Βλέπω ότι είναι αυτή τη εποχή, θα μπορούσα να πω, το χαρακτηριστικό η μπαταρία. Όλα πλέον επικεντρώνονται εκεί. Και βλέπουμε ότι τα συστατικά που πρέπει να έχει κάποιος, να διαθέτει κάποιος για να φτιάξει μια μπαταρία, σταδιακά λιγοστεύουν και αυξάνεται η τιμή τους. Η Ελλάδα διαθέτει τέτοια συστατικά για να μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε μόνοι μας μπαταρίες?
2: Έχουν γίνει πανεπιστημιακές μελέτες, όπως είπατε, προς τη Θράκη. Αλλά περισσότερο δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα σε επίπεδο μπαταρίας. Για τις σπάνιες γεές μιλάτε τώρα και για τα κρίσιμα ορυκτά. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πανάκριβα, γιατί η αγορά αυτή με την εξυπνάδα των Κινέζων έχει ελεγχθεί από τους Κινέζους εδώ και 15 χρόνια, ιδιαίτερα στην Αφρική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλος ο κόσμος επαναπαύτηκε, όπως και οι Ευρωπαίοι επαναπαύτηκαν με το ρωσικό φυσικό αέριο, μέχρι να γίνει τσαμπουκάς με την Αμερική και την Ουκρανία κτλ. Επαναπαύτηκαν λοιπόν και σου λέει, φτηνά είναι των Κινέζων, μια χαρά, αυτοί δουλεύουν τζάμπα. Οι Κινέζοι είναι χώρα η οποία είναι πολύ οργανωμένη τελικά και έβαλαν στο χέρι όλη αυτή την οικονομία, ιδιαίτερα στην Αφρική. Και τώρα βιάζεται ο κάθε Ευρωπαίος ή κάθε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί γι' αυτό μιλάτε, να μπορέσει να βρει, κοιτάσματα και να τα αξιοποιήσει. Χοντρά στη δουλειά των μεταλλιολόγων, των γεωλόγων μεταλλιολόγων, αυτό που λέγεται είναι ότι για να μπορέσεις από το μηδέν να ξεκινήσεις ένα ορυχείο το οποίο να παράγει, θες 10 με 15 χρόνια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πού μας πάει το 10 με 15 χρόνια? Μας πάει στο... Τι να σας πω.
1: Στο μέλλον.
2: Που σημαίνει ότι έχουμε... Ναι, στο μέλλον. Έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Οπότε όλο αυτό τον καιρό, τα επόμενα χρόνια, θα υπάρχει η διάθεση και η προσπάθεια από τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με ταμεία ανάκαμψης, θα επαναπεί με βοήθεια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να προχωρήσει αυτό σε κάθε χώρα. Και έχει αρχίσει να προχωράει. Δεν ξέρω πόσο προχωράει στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι προχωράει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ορυκτά ή υλικά μέταλλα στοιχεία τα οποία είναι από τα πιο ξεχασμένα και τα πιο αναγκαία. Δεν μιλάω για το χαλκό, θα μιλήσω για το αλουμίνιο, επειδή το είπατε πριν. Μην ξεχνάμε ότι αλουμίνιο υπάρχει στην Ελλάδα από παλιά και υπάρχει μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλεύεται και το έχει αναπτύξει, το έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από την απλή παραγωγή, αν θέλετε, αλουμινίου, διότι το αλουμίνιο, να έρθουμε τώρα σε κάτι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να μειωθεί το κόστος των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία πρέπει να ανακαινιστούν. Αυτή τη στιγμή χοντρικά η Ευρώπη έχει κάπου 30% των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων που πρέπει να τα ανακαινήσει εντελώς. Και επειδή έχει κοστίζει πια πάρα πολύ ο χαλκός, γιατί είναι χαλκός τα καλώδια, έτσι, επειδή κοστίζει πολύ ο χαλκός, έχουν βρεθεί κάποιες καινούργιες τεχνικές να υπάρχει μείγμα αλουμινίου και χαλκού, ώστε να μικραίνει το κόστος. Βέβαια θα μικραίνει και η απόδοση όσον αφορά την, ας πούμε, μεταφορά του ηλεκτρισμού στα 400 kV και τα λοιπά, αλλά είναι αναγκαίο. Και εφόσον είναι αναγκαίο, διότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη, που θα λύσει τα προβλήματα της συμφόρησης που έχουν ανάμεσα στις χώρες τα δίκτυα, ώστε να μπορείς να μην έχεις blackout. Που σημαίνει το αλουμίνιο που έχει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και η εταιρεία, αυτό το group το οποίο ασχολείται με το αλουμίνιο στην Ελλάδα και όχι μόνο, νομίζω ότι θα έχει και έχει ήδη μέλλον, διότι πάμε πολύ, θέλω να πω, θα είναι κάτι το οποίο θα ζητείτε παντού και θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών δικτύων.
1: Κατανοητό, και είναι πολύ σημαντικό, και πραγματικά θέλω να σας πω τώρα, θα σας διαβάσω, ήθελα να πάμε λίγο στη Λειψιδρία για να προλάβουμε να πούμε και για τον Τραμπ και για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής και μου λέει: σε παρακαλώ Γρηγόρη, ρώτα τον καθηγητή, σε παρακαλώ πες του το. Ωραία, και θα σας διαβάσω το μήνυμα, γιατί με παρακαλάνε εδώ οι ακροατές να μεταφέρω τα μηνύματά τους. Λέει αυτός ο συγκεκριμένος ακροατής: η μπαταρία, λέει, και η όχι, ένα λεπτό, άλλο μήνυμα είναι αυτό. Κάτι για την άμμο. Περιμένετε ένα λεπτό να σας το πω ακριβώς όπως μας το είπε. Στέλνουν μηνύματα, μου τρελαθεί μαζί σας εδώ πέρα. Μου στέλνουν ασταμάτητα. Ρώτα αυτό, ρώτα εκείνο. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, λέει: η μπαταρία και η αποθήκη ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά θα ήταν ένα ανάστροφο υδροηλεκτρικό, μπαταρία άμμου δηλαδή, να θερμάνουμε δηλαδή την άμμο και το βράδυ να δουλεύουν ατμοστρόβιλοι. Άμα θέλει, λέει, το κράτος, υπάρχουν λύσεις, και κάτι τέτοια μου γράφουν εδώ πέρα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, μπαταρία άμμου?
2: Βεβαίως υπάρχουν, γιατί η άμμος μπορεί να αποθηκεύσει θερμότητα, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι ακόμα πειραματικά. Γιατί η βιομηχανία, έτσι, και η αγορά βρήκε τις λύσεις οι οποίες τις συνέφεραν περισσότερο, με την έννοια ότι κάθε καινούριο μοντέλο, αν θέλετε, κάθε καινούργια εφεύρεση, ας πούμε, έτσι, χρειάζεται από τη στιγμή που γίνεται ένα πρωτότυπο σε ένα εργαστήριο πανεπιστημιακό, μέχρι να φτάσει στη μαζική χρήση, παραγωγή και χρήση, χρειάζεται 30 με 40 χρόνια για οτιδήποτε. Και αν το ψάξετε, θα δείτε ότι κάπως έτσι πάει παντού. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες είναι πειραματικές ακόμα, αλλά δεν μπορούν να μπουν σε χρήση μαζική ή σε χρήση έντονης έντασης, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογία να το δώσει αυτό. Άλλο τώρα να κάνεις ένα πείραμα, ξέρεις, ένα εργαστήριο, έχεις και ένα μέρος με την άμμο, όπως λέτε, και άλλα, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές, αλλά άλλο να μπορέσεις να το, πώς το λένε, να το χρησιμοποιήσεις σε ευρεία κλίμακα. Το θέμα της μπαταρίας είναι σημαντικό. Και αυτό που προχωράει πολύ περισσότερο τώρα, για να το συνδέσουμε και με το φυσικό αέριο, είναι κάτι που το πήραν χαμπάρι οι Αμερικάνοι, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, που έχουν δίκιο, ότι εάν έχεις το φυσικό αέριο, με την προϋπόθεση, κύριε Σερέτη, ότι το έχεις δικό σου το φυσικό αέριο, ερχόμαστε στην πρώτη συζήτηση, μπορείς να το διασπάσεις σε άνθρακα, και υδρογόνο, διότι το φυσικό αέριο είναι άνθρακας και υδρογόνο. Λοιπόν, εάν το διασπάσεις, παίρνεις το υδρογόνο, το οποίο είναι το βιομηχανικό υδρογόνο, όχι το πράσινο υδρογόνο, το οποίο πρέπει να διασπάσει το νερό και θα σου στοιχήσει ο κούκκος αειδώνει, και θα χρειάζεσαι και πολύ νερό. Είναι το υδρογόνο το οποίο το παίρνεις από το μεθάνιο. Λοιπόν, παίρνεις το υδρογόνο, αυτό είναι που χρησιμοποιεί η βιομηχανία πάρα πολύ, εδώ και 120 χρόνια. Και από την άλλη μεριά, είδαν τώρα ότι μπορούν να κρατήσουν τον άνθρακα και να τον μεταβάλουν σε μια κατάσταση που το λέμε hard carbon, δηλαδή ξηρός, σκληρός άνθρακας, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τις καινούργιες γενιές μπαταριών και για τα μικροκυκλώματα.
1: Κατανοητό.
2: Που σημαίνει ότι έχεις, ρε παιδί, πρόσβαση, έχεις δικό σου φυσικό αέριο, ή έχεις φυσικό αέριο, όταν λέμε δικό σου, είναι πάντα σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες, έτσι. Αλλά είναι δικό σου σε επίπεδο 30%. Μάμα όλος βάλει τα λεφτά, δεν μπορείς να του πεις να σου δώσει και τζάμπα. Είναι πολύ, πολύ καλό μια σύμβαση με 35% να έχει το ελληνικό κράτος και 70% να βάλει ο επενδυτής, ο οποίος θα βάζει από την τσέπη του και παίρνει το ρίσκο, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Καταλέτω.
2: Οπότε, άμα έχεις αυτό το φυσικό αέριο, έτσι, μπορείς να πάρεις και τον άνθρακα και να παίξεις και στη βιομηχανία που θα αναπτυχθεί πολύ τώρα, πάρα πολύ, σε αυτό το επίπεδο. Παρένθεση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο, δεν είναι μόνο για τα πυρηνικά, έτσι, γιατί τα πυρηνικά τώρα και μεταξύ μας, έτσι, δεν είναι και τεράστιες ποσότητες με την έννοια ότι θα κινδυνεύσει όλος ο κόσμος. Υπάρχει βέβαια ρίσκο, αλλά το θέμα είναι τι. Είναι ότι υπάρχει τόσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο εκεί, που όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να αναπτυχθούν, με την έννοια ότι ακόμα και οι χώρες του κόλπου εκεί λένε, α, μέχρι τώρα πούλαγα δέρμα. Και μετά, αντί να παίρνω, και έπαιρνα, αγόραζα πίσω παπούτσια, έτσι. Γιατί να μην έχω και το δέρμα και να φτιάχνω και παπούτσια.
1: Ναι, δηλαδή, άρα για το πετρέλαιο, γίνονται όλα.
2: Και για το φυσικό αέριο.
1: Και φυσικά για τα συστατικά που διαθέτουν για τις μπαταρίες. Γιατί το Ιράν γνωρίζω ότι έχει και αυτό αρκετά πλούσιο ορυκτό πλούτο.
2: Μα και βέβαια έχει. Το Ιράν έχει μεγάλο ορυκτό πλούτο. Όχι μόνο σε επίπεδο υδρογονανθράκων. Το θέμα είναι ότι είναι και ένας μεγάλος πληθυσμός, γιατί είναι, δεν ξέρω, 80 εκατομμύρια ή 90 ο πληθυσμός του. Και όλο το φυσικό αέριο, μένω στο φυσικό αέριο μόνο προς το παρόν, όλο το φυσικό αέριο που βγάζει πηγαίνει βασικά για την ίδια τη χώρα.
1: Δεν αρκεί, συγγνώμη κύριε καθηγητά, μια ερώτηση να κάνω. Δεν αρκεί όμως αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, δηλαδή δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Χρειάζεται δηλαδή... Άμα συγκρίνουμε το πετρέλαιο του Ιράν με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έχουν διαφορές?
2: Ναι, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή έχει πολύ θείο και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βάζεις το κουτάλι σε ένα

0: από τη Βενεζουέλα και θα έρχεται τώρα, ή από τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς έχει και αυτός βαρύ πετρέλαιο.
1: Ναι, άρα χρειάζεται περισσότερα επεξεργασία.
0: Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά, και οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν είχαν καμία διάθεση να το κάνουν, αν και η αμερικανική κυβέρνηση θέλησε να τους σπρώξει και να τους υποχρεώσει. Και δεν έχει πάρει πολύ μπρος ακόμα.
1: Συγγνώμη, χρειάζεται κάποιους διαλύτες, δηλαδή αυτό το πετρέλαιο, και αν, αν χρειάζεται αυτούς τους διαλύτες, πρέπει και αυτούς από κάπου να τους βγάλει, να το πω, ο Αμερικανός, για να μπορέσει να κάνει την επεξεργασία και να χρησιμοποιήσει αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι οικονομικό το θέμα.
1: Είναι
0: οικονομικό,
1: το
0: δηλαδή. Ακόμα μια φορά. Έχω καλές πορτοκαλιές και έχω πορτοκαλιές που δεν βγάζουν καθόλου ζουμί.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Άρα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θέλω να πάμε λίγο και στη Λειψιδρία. Μας έχουν μείνει περίπου 10 λεπτά. Και σας ευχαριστούμε γενικά πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Γιατί το να αποκτάμε κι εμείς μια γνώση μέσα από αυτά που μας λέτε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα η Λειψιδρία πλέον. Δεν έχουμε τόσες βροχές. Είναι και η κακή διαχείριση, και αναρωτιέμαι πώς γίνεται μια χώρα που έχει 72% θάλασσα να μην μπορεί να έχει νερό με υφαλμύρωση, θέλετε, με υπεράντληση, με φράγματα εμπλουτισμού, με οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Υπάρχουν, και βέβαια μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, έτσι. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, αλλά έκανε ζέστη και παλιότερα. Εγώ πιτσιρικά θυμάμαι, μεγάλωσα στην Αθήνα, υπήρχαν περίοδοι που καίγαν τα πόμολα, έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Τα πόμολα των σπιτιών, έτσι. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και μια τάση να υπάρχουν περισσότερες βροχές. Οπότε πάει μαζί με το ότι πήραν χαμπάρι και σε επίπεδο στρατηγικό, θα έλεγα, ότι καλά είναι να αναπτύξουμε περισσότερο τα φράγματα, και ας δεν πειράζει, ας συνδυάζονται με την αντλησιοταμίευση, γιατί η μεγάλη ιδέα τώρα με τα φράγματα είναι μικρά φράγματα να κρατάνε το νερό, να χρησιμοποιείς, επειδή οι μπαταρίες δεν μπορούν να δουλέψουν ακόμα, να χρησιμοποιείς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι ανανεώσιμες όταν δεν τις χρειάζεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης χρειάζεται συνήθως το βράδυ, έτσι, όταν γυρίζει στο σπίτι από τη δουλειά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και η ιδέα είναι λοιπόν να έχεις νερό σε μια λεκάνη ψηλά, με μια διαφορά υψομετρική, ξέρω, 150-200 μέτρα, να έχεις το νερό πάνω σε αυτή τη λεκάνη, να το κατεβάζεις στις τουρμπίνες να φτιάξεις ηλεκτρισμό το βράδυ, και όταν δεν χρησιμοποιείται πολύ ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, να το ξαναστέλνεις πίσω με αυτή την ηλεκτρική ενέργεια στο υψόμετρο το πάνω, δηλαδή στα 200 μέτρα πιο πάνω ή 150, να ξαναμπαίνεις στη λεκάνη για να το ξαναχρησιμοποιήσεις το βράδυ όταν θα το χρειάζεσαι. Χοντρά, αυτό είναι το μοντέλο δηλαδή. Είναι σίγουρο πάντως ότι αν υπάρξει περισσότερο νερό, δηλαδή περισσότερες βροχοπτώσεις τα επόμενα χρόνια, γιατί από τη μια έχουμε ζεστό καιρό, αλλά από την άλλη έχουμε και μεγάλες βροχοπτώσεις σε άλλες περιόδους χρονικές, έτσι, του χρόνου δηλαδή. Αυτό το πράγμα θα βοηθήσει, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει, γιατί θα χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώς να έχεις αρκετό νερό για να γεμίζουν αυτές οι λεκάνες πιο πάνω.
1: Πολλοί λένε ότι
0: κρίμα που δεν έγινε πριν αυτό.
1: Έχει μολυνθεί και όλα στο νερό, από τα νητρικά, από τα λιπάσματα, από διάφορα συστατικά.
0: Καλά, τώρα η αγροτική οικονομία είναι γεγονός ότι βασίζεται στα λιπάσματα. Και δεν είναι πια τα λιπάσματα τα οποία τα φτιάχνεις με ασβέστη, όπως κάνανε, ξέρω εγώ, παλιά, πριν από 200 χρόνια, δεν ξέρω εγώ. Ναι. Τα λιπάσματα είναι γεγονός ότι μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς. Κάθε καλό έχει και το κακό από δίπλα του, και κάθε κακό έχει και το καλό από δίπλα του. Δεν γίνεται χωρίς λιπάσματα. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος, ο πληθυσμός είναι μεγάλος, και ας λέμε ότι μικραίνει στην Ελλάδα, έτσι. Γενικότερα ο πληθυσμός μεγαλώνει στον πλανήτη. Τώρα θα μου πεις, είναι στις περιοχές που είναι υπό ανάπτυξη αυτόν τον καιρό, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, λιπάσματα χωρίς μόλυνση δεν μπορεί να γίνει. Τι γίνεται.
1: Και μιας και που αναφέρει.

0: Σας διακόπτω να βάλω μια παρένθεση, γιατί γνωρίζω ότι το Ιράν είναι ένας σημαντικός παίκτης στην παραγωγή λιπασμάτων. Έχει θείο, έχει αμμονία και γενικά με τον πόλεμο έχει εκτοξευτεί και η τιμή και υπάρχει και ενεργειακή κρίση, υπάρχουν και περιορισμοί στις εξαγωγές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά τα λιπάσματα γενικά σε όλο το γεωστρατηγικό παιχνίδι του πλανήτη.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το λίπασμα, η αμμονία, η ουρία έχει τη βάση του στο άζωτο και στους υδρογονάνθρακες. Δηλαδή, χωρίς άζωτο και χωρίς υδρογονάνθρακες δεν φτιάχνεις λιπάσματα. Και βασικό είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, αλλά μέχρι τώρα έχει κακώς κατανοηθεί. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, για τη μεταφορά των λιπασμάτων. Με τα καράβια.
0: Ναι.
1: Για να φτιάξεις την ουρία, εάν θέλετε, έτσι, αμμονία ουρία, χρειάζεσαι φυσικό αέριο, σίγουρα. Και όλη αυτή η περιοχή, ερχόμαστε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση, όλη αυτή η περιοχή, όλες αυτές οι χώρες έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Και εφόσον έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο και μικρούς πληθυσμούς, άρα δεν χρειάζεσαι όλο αυτό το φυσικό αέριο εκτός από το Ιράν για, για εσωτερική κατανάλωση, έχουν εξαγωγικές δυνατότητες, αλλά εξάγανε, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα το δέρμα και τώρα σου λένε θα εξάγουμε και παπούτσια.
0: Άρα η παγκόσμια αναταραχή, δηλαδή ο πόλεμος αυτός, κύριε Πασιά, επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε λιπάσματα ουρίας από ό,τι καταλαβαίνω, τα οποία είναι χρήσιμα και για τις καλλιέργειες.
1: Ακριβώς, και το μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τη Λατινική Αμερική, η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά τα λιπάσματα και με την οποία η Λατινική Αμερική, η Ευρώπη, λόγω της επιμονής της Γερμανίας υπέγραψε
0: συμφωνία
1: το
0: Μερκοσούρ, βέβαια, ναι.
1: Και εάν υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας και από εκεί και αποκοιμηθούμε στις διάφορες χώρες λέγοντας «Αν θα έχουμε τη Λατινική Αμερική θα μας στέλνει φτηνότερα τα προϊόντα της», μπορεί να δημιουργηθεί και δεύτερος βαθμός προβλήματος του επισιτιστικού, δηλαδή.
0: Γιατί είναι και χαμηλότερης ποιότητας.
1: Όλα είναι συνδεδεμένα.
0: Είναι,
1: ναι,
0: και χαμηλότερης ποιότητας τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι ήρθανε διάφορα...
1: Μια στιγμή.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ που με λέτε καθηγητή. Είναι αλήθεια, έχω κάνει καθηγητή στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο, στο Παρίσι, 5 χρόνια. Αλλά μετά μπήκα στη βιομηχανία και έχω τουλάχιστον 35 χρόνια είχα στη βιομηχανία. Περισσότερο είμαι βιομηχανία παρά καθηγητής, αλλά με τιμά που με λέτε και καθηγητή.
0: Ναι,
1: και μέρος της σύνταξής μου είναι, να σας πω την αλήθεια.
0: Καθηγητής, γιατί μας διδάσκεται πράγματα, γι' αυτό σας αποκαλώ καθηγητή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί αναφέραμε τη συμφωνία της Μερκοσούρ και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, γιατί θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Λέγεται το ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί για βιολογικά προϊόντα, για συγκεκριμένα λιπάσματα,
1: ναι,
0: τα οποία,
1: ναι,
0: πρέπει να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί, που στη Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί. Οπότε τα προϊόντα που θα έρχονται από τη Λατινική, ναι, Αμερική θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ακόμα και τα τρόφιμα. Υπάρχουν κάποιοι,
1: ναι,
0: κίνδυνοι
1: είναι,
0: που πρέπει να προσέξουμε.
1: Είναι ο κίνδυνος. Ναι, είναι ο κίνδυνος, δηλαδή η Ευρώπη με όλα τα βήματα που έχει κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος, που πολλά είναι σωστά, έτσι, αλλά όχι η χαζομάρα της πρασινίλας, έτσι. Αλλά υπάρχουν και υπάρχουν, δηλαδή έχουν γίνει πολλά σωστά βήματα, γιατί τους ενδιαφέρει το θέμα της υγείας του καταναλωτή. Η Λατινική Αμερική είναι σε μια κατάσταση η οποία έχει μεγάλες εκτάσεις, θέλει να γίνει ανταγωνιστική και την ενδιαφέρει να τροφοδοτεί την Ευρώπη και όχι μόνο την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά κτλ. Γι' αυτό και πάρα πολλές επενδύσεις στη Λατινική Αμερική, ξέρετε από ποια χώρα έχει γίνει? Από τη Σαουδική Αραβία.
0: Φοβερό.
1: Όχι μόνο από τους Κινέζους.
0: Φοβερό.
1: Μεγάλες εκτάσεις για να μπορέσεις να τις καλλιεργήσεις και να τροφοδοτήσει μετά.
0: Φοβερό.
1: Άρα, ναι, είναι οι προδιαγραφές, ναι, πρέπει να είναι πιο ελαστικές, αυτό είναι σίγουρο.
0: Κύριε Πασιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Πραγματικά, το ακροατήριο έχει τρελαθεί, στέλνει μηνύματα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια φάση στον αέρα για να μπορέσουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα.
1: Θα τα πούμε και θα βρεθούμε και Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ βρίσκομαι συχνά.
0: Τέλεια, σας περιμένω να σας κάνω το τραπέζι, κύριε Πασιά.
1: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εφιαλτική τροπή παίρνει η κατάσταση στη Δυτική Αττική λόγω της μεγάλης αναζωπήρωσης στο πυρηνό μέτωπο του όρους Κιθερώνα στο Πόρτο Γερμενό. Την τελευταία ώρα το 112 ενεργοποιήθηκε ξανά για την εσπευμένη εκένωση των περιοχών Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο και ζητά την εκένωση προς τη Νέα Πέραμο. Ενώ στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων το νέο μήνυμα 112 ζητά την εκένωση της περιοχής προς την πόλη των Μεγάρων. Σε κλίμα απόγνωσης παραμένει ολόκληρη η Δυτική Αττική. Και με φόντο το μαύρο τοπίο και τα καμένα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό, η αγωνία αυξάνεται ραγδαία στην περιοχή των Μεγάρων, όπου οι αρχές αναζητούν έναν κτηνοτρόφο που αγνοείται στην περιοχή της Βένιζας. Πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα στάχτης και 50 νεκρούς αφήνει συνολικά πίσω της η επταετία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό αποδεικνύει το ρεπορτάζ από τα στοιχεία του συστήματος Κοπέρνικους και εκθέτουν την κατάρρευση του επιτελικού κράτους. Στο μικροσκόπιο των αρχών για εγκληματικές παραλήψεις βρίσκονται 4 πρόσωπα, ανάμεσά τους ο κρατούμενος δήμαρχος Τηλίδας, ένας γνωστός επιχειρηματίας και η κόρη του, για την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στο Πόρτο Γερμενό και τα Μέγαρα. Η φωτιά, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στο ιδιωτικό δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου. Εξοργιστικό παραμένει το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2026 είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στο ίδιο ακριβώς σημείο του ιδιωτικού αιωλικού πάρκου, ενώ από τότε έγιναν μόνο πρόχειρες επιδιορθώσεις αντί για την απαιτούμενη συνολική αντικατάσταση των επικίνδυνων αγωγών. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί τροπολογία της τελευταίας στιγμής με την οποία η κυβέρνηση διοχετεύει επιπλέον 240 εκατομμύρια ευρώ από τα διαθέσιμά της στην Εγνατή Οδό ΑΕ στον ιδιώτη παραχωρησιούχο κοινοπραξία Terna Aegis, εκτοξεύοντας τη συνολική κρατική αποζημίωση στα 420 εκατομμύρια ευρώ. Το κονδύλι για τον οδικό άξονα των 900 χιλιόμετρων κόστησε 7 δισεκατομμύρια ευρώ στους φορολογούμενους και παραχωρήθηκε για 35 χρόνια εναντί 1,26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνοδεύεται επίσης από την έγκριση σταδιακής εκτόξευσης των διοδίων κατά 170% έως το 2028, επιβαρύνοντας δίπλα τους πολίτες. Ψεύτικα μηνύματα παριστάνοντας τον τζιχαντιστή έστελνε ο 27χρονος Αφγανός για να θολώσει τα νερά στη δολοφονία της Βρετανίδας που ισορρός της βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στη Κυψέλη. Βιντεοληπτικό υλικό τον κατέγραψε να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό. Τον δράστη τον ξεσκέπασε ουσιαστικά η σύζυγός του, η οποία τον υποψιάστηκε και τον κατήγγειλε στις αρχές, παραδίδοντας στην αστυνομία 1.000 ευρώ και ένα πανάκριβο κινητό που της είχε κάνει δώρο από τα κλεμμένα χρήματα του θύματος. Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχεσης του 2026. Η προθεσμία οριστικοποίησης της δήλωσης λήγει στις 24 Οκτωβρίου. Στην σύλληψη ενός 56χρονου στη Λαβρεωτική προχώρησε η αστυνομία, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκου μέσω βιντεοκλήσεων. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο συλληφθής παρακολουθούσε το κάτω των 12 ετών κορίτσι, το οποίο εξανάγκαζε 28χρονη μητέρα του να συμμετέχει στις πράξεις αυτές. Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί καταγγελία των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι διαπίστωσαν πως άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους στη μάχη με τις φλόγες στη Μαγούλα για να προκαλέσουν σοβαρές φθορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητά τους και να κλέψουν τις ζάντες. Το περιστατικό έγινε γνωστό με δικές τους αναρτήσεις στο προφίλ των εποχικών πυροσβεστών. Σύμφωνα με τις αυτοψίες, στην περιοχή στάχτη και από καΐδια άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι και οι αρχές ξεκινούν τη δύσκολη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και ανασυγκρότησης της περιοχής. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, με ανέμους που θα εξασθενούν σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο κατά τόπους θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς βρίσκεται στο πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαουτιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Ο αδερφός της.
16: Ο αδερφός της.
15: Ο Αντώνης.
17: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
18: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω,
15: θα σε σκέναν. Λία, σε παρακαλώ.
18: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμοραθεί, ξαναμοράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
15: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
16: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
15: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
16: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
15: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
16: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
15: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφταρε.
16: Τι φωνάζεις, βρε.
19: Η ανάξη.
16: Ε?
19: Η ανίκανη.
16: Τι πες?
19: Η άξιστη.
16: Τι λες, μωρέ?
19: Τα καθάρματα.
16: Για ποιους λες, Δρακίμων?
19: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίχτησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
20: Είτε ποτέ. Είτε χάρμαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη!
21: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό, με άρεσε το 10.
22: 10 στα 10.

Δευτέρα Παρασκευή, 4-5 Γαβρίλος Χαλκιώτης, Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8-9. Δείχνουμε κουρέματα, δείχνουμε πώς διαχειριζόμαστε τις υποθέσεις, δείχνουμε ότι υπάρχει ελπίδα και για τον δανειολήπτη που μέχρι τώρα δεν την έχει βρει. Και βέβαια και διαχειριζόμαστε και τις δημόσιες οφειλές μέσα από διάφορες διαδικασίες.

Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να πω κάτι που για μένα είναι σημαντικό. Το Live της Δευτέρας, το πέσει στο Χαλκιώτη, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, κάθε νούμερο. Έσπασε. Τώρα, άμα σας πω πόσοι μας ήταν, θα ζαλιστείτε, λοιπόν, γι' αυτό δεν λέω. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τα νούμερα είναι απίστευτα, χιλιάδες μηνύματα, χιλιάδες σχόλια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια εκπομπή πάνω από κόμματα και χρώματα, θα το ξαναπώ για τελευταία φορά, ότι όλοι ξέρουμε που υποστηρίζουμε, που ανήκουμε, αλλά φτιάχνουμε μια εκπομπή που να είναι καλεσμένος ο πολίτης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την ίδια ένταση και αντικειμενικότητα, ακούγοντας μόνο τον πολίτη, ανεξάρτητα τι ψηφίζει, πέρα από κόμματα και χρώματα. Δίνουμε ραντεβού όλη τη Δευτέρα στις 8 η ώρα στις πλατφόρμες, live, και ο στόχος πια είναι να πάμε στα 2 εκατομμύρια άνθρωποι που θα μας παρακολουθήσουν. 2 εκατομμύρια άνθρωποι που μπορούν να βγουν και να μιλήσουν. Γιατί τα προβλήματα είναι σημαντικά, είναι σοβαρά, και εσείς όλοι που μας ακούτε, μας τιμάτε και μας στηρίζετε, είτε στο ραδιοφωνή, στη τηλεόραση, είτε στη social, που με εμπιστεύεστε για να λαμβάνω τις υποθέσεις σας, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ προσπαθώ καθημερινά να το τιμώ. Και θα συνεχίσω να το τιμώ, και θα συνεχίσω να προσπαθώ για το καλύτερο για εσάς, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε δάνεια, σε πληστηριασμούς, δημόσιες οφειλές. Όπου μπορώ και όπως μπορώ με τη βοήθεια του Θεού, θα πηγαίνουμε, πιστεύω, καθημερινά καλύτερα. Δεν γνωρίζω αν όλοι πραγματικά θέλουν να κάνουν τις διαδικασίες αυτές και αν θέλουν όλοι οι πολίτες να απαλλαγούν από χρέη που το ίδιο πολιτικό σύστημα τους χρεώσε. Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή ποιοι άνθρωποι κρύβονται από συλλόγους, κόμματα, ενώσεις. Δεν γνωρίζω αν όλοι αυτοί θέλουν πραγματικά οι άνθρωποι που είναι πονεμένοι και ταλαιπωρημένοι να γίνουν κουρέματα. Δεν γνωρίζω. Έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις. Εμείς όμως αυτό που θα πούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε ενωμένοι να προσπαθούμε καθημερινά να καλυτερεύσουμε όπως μπορούμε και ποια θέση μας έχει δώσει ο ελληνικός λαός, την καλυτερεύση του πολίτη. Αυτή είναι η υπόσχεση που σας δίνω, αγαπητός Χαλκιώτης, και σας καλώ όλους τη Δευτέρα στις 8 η ώρα να σπάσουμε το ρεκόρ των 2 εκατομμυρίων. Να είστε καλά, πάμε στην εκπομπή μας.

Αυτό που μου έδειξε εμένα αυτή η εκπομπή είναι ότι για άλλη μια φορά αποδείξατε ότι όταν ο πολίτης παίρνει τον λόγο μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή συζήτηση. Άρα λοιπόν, τη Δευτέρα στο πέσει στο Χαλκιώτη, παίρνεις εσύ τον λόγο, είσαι ο καλεσμένος. Και γι' αυτό λοιπόν σας περιμένω όλους και αυτούς που δεν ήσασταν και εσείς που θέλετε να μπείτε. Γιατί μην ξεχνάς, θα πούμε δόξα τω Θεώ να έχουμε υγεία και βέβαια ο καλεσμένος εσύ, πάντα εσύ.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που δέχετε στις εκπομπές μας. Κάθε μέρα αποδεικνύει ότι η φωνή του απλού πολίτη έχει δύναμη. Στις δικές μου εκπομπές, αυτές που έχω εγώ, δηλαδή κάθε Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5, πρώτο Οικονομία Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8 με 9 και στα social που γίνεται όλα να δεις κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα. Δεν θα σας λέω τις ειδήσεις. Τις ειδήσεις τις ξέρετε και υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι από εμένα να σας ενημερώσουν. Εγώ αυτό που θα κάνω και αυτό που κάνω και νομίζω το θέλετε είναι να μιλάμε για τις συνέπειες της καθημερινότητας του πολίτη. Υπάρχουν εδώ στο Μάχη πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι, οικονομικοί, πολιτικοί, αναλυτές. Θα σας τα πούνε καλύτερα. Εγώ εδώ θέλω να μιλήσουμε, να γίνουμε πάλι μια παρέα και να μιλήσουμε για τις συνέπειες που έχει η πολιτική σήμερα με ΙΤΑ ΙΤ και με ΩΙ. Και αυτά θέλω να σχολιάσουμε στο 2-17-18.000. 2-17-18.000 να σχολιάσουμε την καθημερινότητά σας και τις επιπτώσεις που έχει η πολιτική που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα. Και 694-363-5451. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Θέλω να μιλήσετε σήμερα εσείς. Αν σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε οποιοδήποτε επίπεδο έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αν αισθάνεσαι ότι βελτιώνονται τα πράγματα, γιατί υπάρχει ένα αφήγημα για μια πάρα πολύ καλή άνθηση της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά επίπεδα, εγώ δεν θα αμφισβητήσω, αλλά αυτό μεταφέρεται, μεταφράζεται, επισημώνεται στην καθημερινότητα του απλού πολίτη. Πώς θα φανεί αυτό? Και λέω για το κοινωνικό πλεόνασμα. Εντάξει, οικονομικό πλεόνασμα. Το κοινωνικό πλεόνασμα όμως το νιώθει η κυρία Μαρία Πάση Λαϊκή, συνταξιούχος. Ο συνταξιούχος. Ο μισθωτός. Ο ελεύθερος επαγγελματίας. Το νιώθει. Άρα, τι πληρώσετε περισσότερο αυτή τη εβδομάδα? Πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα? Σήμερα που μιλάμε, ποιο είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Γιατί υπάρχει μια άλλη πλευρά που λέει ότι είσαστε μίζεροι. Δεν υπάρχουν προβλήματα και είσαστε μίζεροι. Και το ερώτημα που έχουμε να θέσω εγώ, είσαστε μίζεροι ή πραγματικά υπάρχει οικονομικό πρόβλημα? 2-17-18.000. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Εάν έχει βελτιωθεί η κατάστασή σας ή τα πράγματα είναι δύσκολα, με μια ευκαιρία να ερχόσασταν και να λέγατε αυτό ρε παιδί να βελτιωθεί τουλάχιστον για να μπορούμε να πνεύσουμε, ή τελικά όλα αυτά που λέτε είναι υπερβολές και είσαστε μίζεροι. Τι γίνεται ρε παιδιά? Θέλω να ακουστεί ο κόσμος που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις, γιατί εγώ εδώ λέω μια άποψη. Θέλω να βγείτε εσείς και να πείτε στο 2-17-18.000, 2-17-18.000, ποια είναι η πραγματικότητα, τι αντιμετωπίζετε εσείς, τις τράπεζες, τι γίνεται. Βέβαια, γιατί θέλω να κάνω και μια παρένθεση για τις τράπεζες, γιατί δεν έχουν πάρα πολλά μηνύματα για τις υπερβολικές και δεν ξέρω και αν είναι νομότυπες χρεώσεις. Πάει άλλος να πάρει μια τραπεζική επιταγή να κάνει μια δουλειά που έχει ο άνθρωπος και το χρεώνει 30, 40, 25 ευρώ. Οι τράπεζες γνωρίζετε ότι καλημέρα λες και πληρώνεις. Και βεβαίως τώρα πια κλείνουν και τα ταμεία. Σε λίγο θα αφήνουν και τα ATM, θα είναι όλα ηλεκτρονικά, μηδέν κόστος, και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να τραβλαλεί τον κόσμο και να τις ανασχετήσει. Λέει: έχω ένα λογαριασμό, τα δικά μου τα λεφτά, μου δίνεις ελάχιστα και πάω να πάρω να κόψω μια τραπεζική επιταγή. Να κάνω μια συναλλαγή, θέλει ο άνθρωπος. Και χρεώνεται. Για θέλω να μου πείτε και εσείς αν έχετε παρόμοιες περιπτώσεις. Και βέβαια, αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα, ένα με ενδιαφέρει, θέλω να με διαψεύσετε και να πείτε: είσαι χαζός, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, η ζωή έξω είναι πάρα πολύ καλή και κακός είσαι τόσο υπερβολικός. Όλα είναι φτηνά. Είναι φτηνά. Και είστε μίζεροι ή πραγματικά δεν μπορείτε να πάρετε με δυσκολία τα απαραίτητα και δυσκολεύεστε και για τα απαραίτητα? 2-17-18.000, θέλω να ακούσω εσάς. Συγκεκριμένα μου πείτε την άποψή σας. Παρακαλώ, πάμε στη γραμμή. Ορίστε.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Η κυρία Μαρία είμαι.
0: Μάλιστα, κυρία Μαρία.
1: Λοιπόν, ότι υπάρχει βελτίωση, υπάρχει λυγκιώδες φοβερή βελτίωση. Πού υπάρχει όμως βελτίωση? Στο να καταστρεφόμαστε.
0: Θα μιλώσετε λιγάκι, αγάπη μου, γλυκά το ραδί.
1: Ναι, το χαμηλώσα από μόνη, το κατάλαβα. Λοιπόν, στο να υπάρχει ολική καταστροφή προς τον γκρεμό. Ταχύτατη εξάπλωση.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Και τώρα το βλέπει και ο κόσμος που είναι αποχαζεμένος. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι πάμε καλά. Κανείς. Και από αυτούς που συνάντησε ένα δημοκράτη και μου λέει: άμα βγουν οι άλλοι, θα πεθάνουμε στην πείνα. Αυτό το εξασφάλισε να φύγει. Δεν χρειάζεται να βγει κανένα.
0: Μας φάνε κομμουνιστές στα σπίτια, ναι.
1: Ναι, αυτό το. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει αυτό που είπα, τίποτα άλλο εγώ δεν βλέπω. Ραγδαία εξάπλωση της ελληνικής καταστροφής. Σε καλά, επί τι να συζητήσουμε. Εδώ δεν είναι για συζήτηση. Εδώ είναι να ξεσηκωθούμε, να δούμε πώς. Και για να ξεσηκωθείς πρέπει να έχεις φάει, να είσαι καλά. Αυτοί με την τεχνητή πείνα, γιατί δεν μπορεί, υπάρχουν προϊόντα, αυτοί θέλουν να τα έχουν έτσι, δεν μπορούμε και το μυαλό να σκεφτεί και τα πόδια να πάρουμε. Τις διπλοβάριες που κάνουμε θα σακατευτούμε, δεν θα. Δεν θα υπάρχει έλεος για τον Έλληνα. Και ας βγει κάποιος που παίρνει το συγκεκριμένο μισθό που παίρνουν όλοι να πει ότι πάμε καλά. Όχι να μου παίρνει εμένα 1500 και 2 και να μην έχει υποχρεώσεις. Αυτά, τι να πω.
0: Κυρία Μαρία, δηλαδή εσείς από την Μαρία, δεν πάει το όνομά σας.
1: Μάλιστα.
0: Κυρία Μαρία, εσείς δηλαδή από την καθημερινότητά σας δυσκολεύεστε να...
1: Τι δυσκολεύεστε, ποιος λέει για δυσκολεύεστε. Εδώ μιλάμε για επιβίωση, survival. Να πάμε να παίξουμε στο survival. Εκεί που παίζουν και τζάμπα κάνουν αθλήματα. Να σου πετάει ο άλλος 6-8 κατοστάρικα και να τα μοιράζεις. Πρώτα πού πρέπει να πάνε? Με το απλό μου μυαλό, στο φαΐ πρέπει να πάνε. Άμα δεν σταθείς, να... λοιπόν, μετά πού πρέπει να πάνε? Μη σου κοπεί το ρεύμα και το τηλέφωνο. Επιβίωση, νερό. Δεν φτάνουν για κανένα, δεν είναι ζήτημα απλό που λέτε. Εδώ πέρα πρόκειται περί... τι να πούμε, δηλαδή, τι είναι για να καθυστερώ στο τηλέφωνο και να μιλάω.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας δεν μπορεί να επιβιώσει. Και απορώ με αυτό το λαό τι έχουμε πάθει. Τι κύμισμα, τι αποβλάκωση. Να βλέπεις τα χείριστα και να κάθεσαι να τα βλέπεις.
0: Άρα δεν είστε ευχαριστημένοι καθόλου. Καθόλου. Όλα χάλια λέτε ότι έχουμε.
1: Τι ευχαριστημένη. Εγώ με τον δω μπροστά θα γίνει τόσο. Είχα δει, σας είχα πει, πάλι είχα πάρει τηλέφωνο. Τον προηγούμενο το δήμαρχο, τον Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν στην Αγία Ζώνη και μου έκανε την παράσταση στις 31 Αυγούστου που είχαμε την εικόνα της στη Μία Ζώνη, στην Κυψέλη. Και πήγε και τον πλησίαζε και με απλώνει το χέρι. Αυτός νόμισε ότι πάω να υποκριθώ και ένα αυτό. Και του λέω, είσαστε η πιο βρώμικη Αθήνα που πέρασε ποτέ δήμαρχος και συνεχίσαμε την κουβέντα. Και τα δίπλος από εδώ και από εκεί που λέει, να ο κύριος Αραγνός, να τα πείτε και αυτά, μα γιατί το λέτε αυτά, ελάτε από το γραφείο. Ποιο γραφείο του λέω, δεν έχω να το πω κανένα, σας τα λέω, εντάξει, σου αυτά. Το ίδιο θα έκανε να βλέπω οποιαδήποτε αυτή η κατάσταση, αυτοκίνητο του Μητσοτάκη, θα βεβαίως. Ναι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, να είστε καλά, να είστε καλά. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς κάνουμε το απλό, σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
2: Θέλω για λίγο ακόμα να ρωτήσω τον κόσμο αν με την οικονομική πολιτική είναι ευχαριστημένος. 2-17-18.000. Αν δηλαδή πραγματικά αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, εντάξει. Είπαμε υπάρχει ψηλό ακρίβεια, ψηλό, αλλά εντάξει και αυτό είσαστε ψηλό προβληματικοί. Δηλαδή προβληματισμός της καθημερινότητας δεν είναι και 100%, δηλαδή εντάξει ψηλό προβληματάκι υπάρχει. 2-17-18.000 για θα αλλάξω θέμα. Το αφήνω για άλλα 2 λεπτά να μου πείτε εσείς την καθημερινότητά σας.

Πάμε voicenews.gr, μπαίνουμε και ενωνόμαστε. Διαβάζω ένα άρθρο εδώ και πείτε πέσα να το διαβάσετε κι εσείς. Η κίνηση Φιλόπουλου που ξεσκέπασε τη Νέα Δημοκρατία. Υποδιάλυση Νέα Δημοκρατία, Λοβέρδος, Βολουδάκη, Κατάδωνη και κίνηση ΜΑΤ από το Βελόπουλο στον Άριο Πάγο. Πείτε πέσα να διαβάσετε. Να ρωτήσω κάτι άλλο τότε, γιατί εγώ θα ρωτάω και εσείς τα απαντάτε. Εσείς ρωτάτε και εγώ απαντάω ό,τι θέλετε. Παίξουμε όπως θέλετε το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα με τα οικονομικά υπάρχει κρίση, είναι εισαγόμενοι. Εμείς προσπαθούμε, σου λέει. Μήπως με τα εθνικά είσαστε ευχαριστημένοι, δηλαδή από το, στα εθνικά ελληνοτουρκικά, από τους χειρισμούς που κάνει σήμερα η κυβέρνηση, είστε ευχαριστημένοι, αισθάνεστε εθνικά επερήφανοι. 2-17-18.000, θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Ποια είναι η άποψη που έχετε για το χειρισμό των εθνικών και των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Πάμε καλά, δεν πάμε καλά, πάμε μπροστά, πάμε πίσω, τι πιστεύετε εσείς? 2-10-7-10-8.000 και 64-3-63-54-51. Μετράει η άποψή σας, μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Για πείτε μας πώς θα βλέπετε τα πράγματα εσείς. Η ερώτηση βέβαια είναι απλή, απλούστατη, έτσι. Είσαστε ευχαριστημένοι από το χειρισμό στα ελληνοτουρκικά και στα εθνικά θέματα? Αυτό, τίποτα άλλο, δεν είναι κάτι. Εδώ η χολύψη μου λέει τα πάμε πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Πάμε. Πολύ καλά τα πάμε, λέει, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, εντάξει, Περβάρη, καταλάβαμε. Για 2-17-18.000 θέλω να μας πείτε, παρακαλώ πολύ, ποια είναι η άποψή σας? Πάμε καλά, δεν πούμε καλά, είμαστε εθνικά υπερήφανοι, καλός ο χειρισμός, τι λέτε εσείς?

0: Sweet dreams are made of this. Λοιπόν, πώς αισθάνεστε εσείς? Ακούτε από διάφορα κανάλια, από τη μία έτσι, ανάλυση την ανάλυση, τη μία προσέγγιση, την άλλη προσέγγιση. Γενικά όμως σας έχετε βγάλει μια εικόνα. Τι πιστεύετε, πάμε καλά, είμαστε εντάξει? Στα ελληνοτουρκικά, στα εθνικά, τι βλέπετε? Βλέπετε τον Τούρκο να έρθει μέχρι το Κολωνάκι να πίνει καφέ? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ένα σήμερα αυτό μου είπε, μου λέει το τέλο θα πίνει καφέ στο Κολωνάκι. Ελά, ρε, τέλο, σταμάτα. Λοιπόν, για πετε μου, σας παρακαλώ, ποια είναι η άποψή σας? Θέλω την άποψή σας, ωραία, με επιχειρήματα, στρωτά. Είσαστε ευχαριστημένοι όπως πάνε τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά και στα εθνικά μας θέματα? Για πάμε να σας ακούσουμε. Εγώ θέλω να βγαίνετε και να μιλάτε εσείς. Όπως κάνουμε και στο Facebook, στο TikTok, που δεχόμαστε χιλιάδες μηνύματα. Θα σας διαβάσω σήμερα να προλάβω μερικά που μοιάζουν πάντα με όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, μου στέλνανε από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ότι μου στείλε ένας να μου πει, έλα, τον έβαλε εσύ. Μιλάμε για 3, 4, 5, 10 χιλιάδες μηνύματα. Μας είδανε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για τεράστια νούμερα. Που δείχνει μια μεγάλη δημοσκόπηση. Και η ερώτηση είναι απλή. Απλή και κατανοητή. Είσαστε ευχαριστημένοι από το χειρισμό στα εθνικά θέματα και στα ελληνοτουρκικά, έτσι? Απλά. Δεν χρειάζεται να είσαι. Εγώ σε αυτό δεν είμαι ο καλύτερος. Εγώ, σαν πολίτης, μιλάω με ένα φίλο μου, του λέω πώς θα βλέπεις και μου λέει. Λοιπόν, για πάμε στην παρέα του Γαβρίλου Χαλκιώτη να δούμε τον κόσμο τι λέει. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ακούστε, Γρηγόρη.
0: Δεν είμαι ο Γρηγόρης, ο Γαβρίλος Χαλκιώτης είμαι.
1: Μα Χαλκιώτη μου, ναι. Σας παρακολουθώ πάντοτε.
0: Να είστε καλά.
1: Σε όλα. Και μάλιστα τώρα ήθελα κάτι να σας πω.
0: Να μου πείτε.
1: Γιατί έπεσα θύμα κλοπής. Και έλεγα να σας τα φέρω σε εσάς, να τα χειριστείτε. Και τώρα τι έπαθα?
0: Για πέστε μας. Θέλετε να το πούμε καλύτερα εκτός αέρα, μην δώσετε στοιχεία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήθελα να πάρω το τηλέφωνο σου, γιατί τα τελείωσε γρήγορα και εγώ δεν μπορώ να τα
0: γράψω. Θα το πω πιο αργά, αγάπη μου, θα το πω και πιο αργά.
1: Να τα πείτε για να σας τα πω μόνο κλειστά, για να ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε και τι το σκέφτομαι τώρα τελευταία.
0: Ωραία, να τα πούμε εκτός.
1: Θα μπορέσω να τα...
0: Ευχαριστούμε για το σεβασμό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την
1: εκτίμηση. Είτε και αυτά που λέτε όλα είναι σωστά. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι πουθενά. Πουθενά. Πού να είμαστε ευχαριστημένοι? Στο τι?
0: Ούτε στην οικονομία, όχι. Στην οικονομία πάτε καλά, είστε άνετοι οικονομικά?
1: Κοίταξε, οικονομικά, γι' αυτό ήθελα να σας πω.
0: Ωραία.
1: Οικονομικά πήγαινα και μάλιστα ήθελα να σας τα. Τέλος πάντων, για πέστε με το τηλέφωνο σας.
0: 2-10.
1: Έτσι πολύ σιγά.
0: Αργά, πολύ αργά.
1: 2-10.
0: 49.
1: 49.
0: 64.
1: 64.
0: 5.
1: 5.
0: 6.
1: 6.
0: 9.
1: 9. Αυτό είναι δικό σας, έτσι?
0: Του γραφείου, ναι.
1: Τι ώρα να σας πάρω?
0: Πάρτε με αύριο μετά τις 2.
1: Αύριο μετά τις 2.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ναι, είναι να φύγω την Παρασκευή, γι' αυτό, αλλά θα σας πάρω αύριο.
0: Θα τα πούμε, ναι.
1: Θα σας πω, γιατί σας έχω πολύ εμπιστοσύνη και αυτό έλεγα κάτι να κάνω, αλλά δεν πρόλαβα τώρα να τα συζητήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. 2-10-7-10-8-000. Παρακαλώ βγείτε και πείτε αν είστε ευχαριστημένοι, πώς κρίνετε εσείς το χειρισμό στα ελληνοτουρκικά και στα εθνικά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν το περίμενα, θα πάμε τόσο πολύ καλά. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Μέχρι εκεί. Δεν χρειάζονται να βρίζουμε, δεν ασχολιάζουμε πιο έτσι. Και μετά θα πάμε στην υγεία. Και εκεί θέλω μια άποψη. Για πάμε. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Ο Μαρίνος από Ήλιον είμαι.
0: Κύριε Μαρίνο, χαμηλώστε παρακαλώ το ραδιόφωνο.
2: Μισό λεφτάκι.
0: Ναι. Πάμε, 1-2, 1-2.
2: Έλα μου.
0: Πάμε, δώσ' του. Το χαμηλώσαμε το ραδιόφωνο?
2: Ναι, το χαμηλώσα, έχω βγει πολύ πιο έξω.
0: Όχι, θα το χαμηλώσω το ραδιόφωνο γιατί συνεχίζει και ανοιχτή ακρόαση είσαι, με ακουστικά τι είσαι?
2: Γιατί... Όχι, με κανονικά, σε παίρνω κανονικά τι λέω.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για την ακρίβεια, υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια και μεγάλη ακρίβεια, γιατί και το λάδι και η πέτα και το κρέας τα έχουν πάει στα ύψη.
0: Μάλιστα.
2: Και εν τω μεταξύ μας ταΐζουν κρέας βαφτίζουν την πριζόλα ελληνική ενώ δεν είναι. Εντάξει, σε τρία σούπερ μάρκετ εγώ πήγα και το είδα αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεύτερον, για τα νερά, τα δικά μας, έτσι, που λένε στα 6 μίλια, ξέρω εγώ, και αυτό. Ναι, λοιπόν, εδώ μπαίνουν στο Σούνιο και ψαρεύουν οι Τούρκοι. Μας έχει, αυτό, ο Σαμαράς άνοιξε για τους Αλβανούς και ο Μητσοτάκης άνοιξε για τους Τούρκους. Έτσι, τι να πούμε. Έχει βγει από το κασελάκι ο διάολος και μας κυβερνάει από το 20, από το 19.
0: Λέτε.
2: Δεν είναι σωστό. Αυτοί έχουν κατακλέψει τον κόσμο και έχουν πάρει σπιτάκια και φιλέτα. Και ο πρώτος κλέφτης είναι ο Σαμαράς που θέλει να κάνει κόμμα και δεύτερον είναι ο άλλος, ο φίλος του που έβαλε το έφια. Γιατί δεν κόβηκε το έφια επί κυβέρνηση Μητσοταγή, δεν κόβεται. Γιατί να πληρώνει ο λαός αυτό το χαράτσι. Και βάλανε και το άλλο χαράτσι του Δήμου. Γιατί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Το χαράτσι που βάλανε στο Δήμο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι χτυπημένος από ατύχημα.
0: Μάλιστα.
2: Που το προκάλεσε τροχονόμος με το ιδιωτικό το αμάξι.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε ήρθε να με δει στο νοσοκομείο 4 μήνες. Uh-huh. Ούτε και με πήραν μετά από 6 μήνες και μου είπαν μια κοπέλα ότι λήξαν το θέμα. Αν δεν λήξαν, κυρία Χαλική, ότι εγώ τα έχω δώσει όλα τα χαρτιά και τα βίντεο που έχουν τραβήξει οι μαρτύροι, ότι με έβριζε. Ενώ ήμουν κάτω στον δρόμο.
0: Ό,τι σας συμβουλέψαν οι νομικοί σας σύμβουλοι. Εγώ δεν είμαι νομικός, δεν έχω άποψη.
2: Ναι, εντάξει, αλλά για την ακρίβεια σας λέω, ποιος κόσμος να πάει για έξω. Άντε να πάει, δηλαδή να πάει από το σπίτι του στην παραλία να βρεθεί λιγάκι και να ξαναγυρίσει.
0: Μάλιστα.
2: Με τι λεφτά.
0: Εύχομαι τα καλύτερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Στα οικονομικά δυσκολία, στα εθνικά δυσκολία. Μήπως στην υγεία είσαστε ευχαριστημένοι. 2-17-18.000 λέμε, στην οικονομία είστε ευχαριστημένοι, στα εθνικά είσαστε ευχαριστημένοι, στην παιδεία είσαστε. Πού είσαστε, πουθενά, ρε, δεν είσαστε. 2-17-18.000. Κάνουμε έτσι μια συζήτηση φιλική του απλού πολίτη, του ανώνυμου πολίτη, του ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Δεν του δίνεται πολλές φορές ευκαιρία να βγει και να μιλήσει εδώ στο Μάχη FM 99,8. 2-17-18.000. Υγεία, παιδεία, οικονομία, πού είστε ευχαριστημένοι, πού λέτε εντάξει ρε παιδί μου, καλά είμαστε εδώ, τα άλλα θέλουν λίγο δύο, εδώ όμως πατάμε καλά, όλα καλά. Υπάρχει παιδεία, υγεία, εθνικά, τι λέτε. Για καλέστε το 2-17-18.000 να μας πείτε την άποψή σας. Ευχαριστούμε.

Γιατί μπορεί κάποιος να βγει και να πει το ρεύμα είναι φθηνό, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα, σούπερ μάρκετ, εντάξει. Τώρα με το πόσο κάνει όλα αυτήν είναι, τα κάσιμα είναι φθηνά, η μισθή είναι πάρα πολύ ψηλά, άρα τα βγάζω μια χαρά στο τέλος του μήνα και περισσεύουν κάποια χρηματάκια. Κάνω και τις διακοπούλες μου χειμώνα καλοκαίρι, πήρα και το καινούριο αυτοκινητάκι, όλα καλά, δόξα ο Θεός. Μπορεί να πάρει και αυτή η προσέγγιση. 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες, πού ανήκετε εσείς, στη δυσκολία ή στην άνεση. Για πάμε.

0: Δεν θέλω να βαριέστε. Και στην παραλία να είστε, κάντε μια βουτιά. Γυρίστε. Λίγο με την πετσετούλα, στείλτε ένα μήνυμα. 6-4-63-54-50. Εγώ είμαι εδώ, μπορείτε να μου πείτε. Τρεις μήνες κάνω διακοπές στα καλοκαίρι και τους τρεις ο χειμώνα. Και μάλωσα με το διευθύντη της τράπεζας γιατί μου είπε ότι κάτω από 100.000 το μήνα δεν βάζεις. Και αυτό αμέσως στην πραγματικότητα είναι. Όλα τα ακούμε, όλα τα συζητάμε. Να ακουστεί ο κόσμος η αλήθεια. Άλλος θα μου πει ότι τι ρεύμα ρε, πλάκα μας κάνεις, πάφτινο. Σούπερ μάρκετ. Φθηνό. Καύσιμα. Βάζω μια φορά το χρόνο. Μισθή είναι στον ουρανό. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και στο τέλος του μήνα βάζω και 10.000 στην τράπεζα. Να ακουστεί κι αυτός. Αν υπάρχει, να ακουστεί. Εμείς ρωτάμε εσείς τα βγάζετε πέρα το μήνα. Όλο το βγάζετε. Μπορεί να μου πει άλλο ποιο μήνα ρε. Εγώ με ένα μισό τη βγάζω ένα χρόνο. Όλα είναι θέματα και προσεγγίσεις που μπορεί κάποιος να ακούσει. Ό,τι εσείς πιστεύετε πραγματικά βγείτε να το πείτε. Πάμε στη γραμμούλα. Ορίστε. Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ορίστε κύριε Νίκο, ορίστε.
1: Ναι, λοιπόν, Νίκος από Άλυμα.
0: Μάλιστα κύριε Νίκο.
1: Είμαστε χάλια από παντού.
0: Είσαστε...
1: Υγεία, ακρίβεια, τα πάντα. Ο κόσμος πια δεν μπορεί να ζήσει. Τελειώσαμε. Μητσοτάκης μας αποτελείωσε.
0: Μα αφού λέει ότι
1: είναι... Εάν δεν ξυπνήσουμε και δεν ξεσηκωθούμε, τελειώσαμε.
0: Μα κύριε Νίκο, λέει εγώ πάω και προεξοφλώ και δάνεια και είμαι ανεπίραρα βαθμίδα ανάπτυξης.
1: Τίποτα, τελειώσαμε. Είστε... Εγώ είμαι μόνος μου υποχρεώσεις, δεν έχω με τη γυναίκα μου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δεν βγαίνω. Σπίτι δικό μου έχω.
0: Μάλιστα.
1: Και τα φέρνω ίσα ίσα βόρτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε ένας που πληρώνει ενίκεια και έχει και παιδιά. Δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τελειώσει. Δεν υπάρχει ελπίδα πια πλέον. Πουθενά. Ούτε μέσα. Ούτε έξω.
0: Άρα εσείς
1: παίρνετε... Και τα έξω τα έχουν κάνει με συγχωρείς, άστα να πάει.
0: Κύριε Νίκο.
1: Στην εξωτερική πολιτική, μηδέν. Μηδέν, μηδέν στην υγεία, μηδέν εξωτερική πολιτική, μηδέν στο εσωτερικό.
0: Να
1: τίποτα. Ένα μηδέν, ίσα με το κεφάλι σου τους βάζω. Τίποτα. Είμαι πολύ απογοητευμένος.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς στο σπίτι σας μπαίνουν δύο μισθοί, δύο συντάξεις.
1: Τίποτα. Η γυναίκα μου δεν ακόμα δεν έχει βγει με τον ΟΓΑ. Θα βγει ακόμα, είναι μικρή, είναι 64 χρόνο.
0: Άρα δουλεύει η γυναίκα, έχει κάποιο εισόδημα?
1: Όχι, δεν δουλεύει. Δεν
0: μόνο εσείς δηλαδή, μόνο εσείς.
1: Μόνο, εγώ είμαι συνταξιού.
0: Μα εσείς συνταξιού, δηλαδή βγαίνετε μια φορά τη βδομάδα με τη γυναίκα
1: σας. 850 ευρώ, όπως παίρνουν όλοι.
0: 850 ευρώ, δεν βγαίνει να πάτε με τη γυναίκα.
1: 850, αυτά είναι.
0: Διακοπές θα πάτε σε κανένα νησί, τίποτα, πού θα πάτε?
1: Πού να πάμε, καλέ, πού να πάμε. Τότε δεν έχουμε να φάμε. Ίσα ίσα τα παίρνουμε πόρτα και εσύ μου λες για διακοπές.
0: Μα λέει ότι εδώ πέρα είναι τα πράγματα είναι πολύ καλά, έτσι λένε.
1: Εντάξει, αυτοί τα λένε. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει.
0: Υπομονή, κύριε Νίκο.
1: Είμαστε τελειωμένοι.
0: Υπομονή. Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ένα στους δύο δεν θα πάνε καθόλου διακοπές. Οι περισσότεροι από αυτούς θα πάνε ή στον Μπαλκονίσι ή στη Σαλαμίκονο. Ελάχιστοι. Μακάρι να πάνε όλοι, έτσι. Μακάρι να πάνε όλοι. Αλλά τους βλέπω λιγάκι δύσκολο. Να πιάσουμε και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Να πάνε να μείνεις είναι πανάκριβο. Ξέρω εγώ. Σκηνούλα τίποτα. Μεγαλώσαμε και όλα, δωρεγά μου το. Μόλις στήσουμε μια σκηνή θέλουμε ένα μήνα αναρωτική. Μπαρμπαρίστηκε εδώ πιτσιρικάς, εντάξει θα πάει.

0: Τουλάχιστον από την υγεία είστε ευχαριστημένοι, από το σύστημα υγείας είστε ευχαριστημένοι. Ας βγει κάποιος να μας πει και την άποψη του για το σύστημα υγείας. Στην οικονομία τσου, στα ελληνοτουρκικά τσου. Στην υγεία μήπως είστε όμως λίγο πιο ευχαριστημένοι, για να σας ακούσουμε. Μπορεί στην υγεία να μου πείτε εντάξει. Να ακούσουμε ρε παιδί μου, όλα δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα καλό, για να δούμε. Γιατί εδώ λέω ότι πάμε καλά και θέλουμε άλλη μια τρίτη τετραετία να ολοκληρώσουμε το καλό μας έργο. Εντάξει, προβληματάκια λέει υπάρχουν, εντάξει, εντάξει. Αλλά πάμε γερά, πάμε καλά. Άλλη μια τετραετία λέει να ολοκληρώσουμε το έργο μας, οι άνθρωποι ζητάνε. Εσείς τι λέτε? Υπάρχει κάτι, υγεία? Τώρα βάζουν τα βασικά, έτσι. Υγεία, καθημερινότητα, ελληνοτουρκικά, ελληνοεθνικά. Πού, κάπου, κάπου, δεν γίνεται. Κάπου θα τους βάλετε άριστα. Για να ακούσουμε να βάλουν, θα βάλετε πουθενά άριστα. Για να δούμε. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι.
0: Ορίστε το όνομά σας, παρακαλώ.
1: Με ακούτε?
0: Μάλιστα, κύριε, ορίστε.
1: Μιχάλης από Βρυλίσια.
0: Μάλιστα, κύριε Μιχάλη.
1: Για κάνετε μια ερώτηση προηγουμένως, αν πηγαίνετε καλά ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Καλά θα πηγαίνετε μόνο όταν κάνετε τον κούλι αληφή για κάλους. Μόνο τότε θα πηγαίνετε καλά.
0: Έχει.
1: Γεια σας.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν το δεχόμαστε αυτό. Εντάξει, εντάξει, εντάξει.

0: λοιπόν. Είχαμε ξαναμιλήσει όταν πρωτοβγήκες πριν από κάνα χρόνο και.
1: Μάλιστα.
0: Και σ' αρέσαν αυτά που σου είχα πει και μου έδωσες μάλιστα και το ιδιωτικό σου τηλέφωνο.
1: Να είσαι καλά. Για πάμε τώρα. Κάτι θυμάμαι. Για πες τώρα από αυτά τα θέματα που είσαι πιθανά ευχαριστημένος.
0: Κάνε ποια υγεία θα μιλάμε τώρα. 7 χρόνια δεν μπορέσανε να τη φτιάξουνε. Όταν πας στα εξωτερικά και περιμένεις 7 ώρες να σε δει γιατρός. Μιλάμε για υγεία. Σε 7 χρόνια δεν μπορέσανε να τη φτιάξουνε τώρα. Εκτός αυτού κύριε Γαβρίλο. Όταν δεν έχω φάρμακα, εγώ είμαι σχεδόν τυφλός.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάω στο φαρμακείο να μου δώσουν τα κολλήρια που πρέπει και μου λένε δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν, γιατί χρωστάνε στους ιδιώτες τους εισαγωγής 1,5 δις, τους οποίους δεν τα δίνουν και οι άλλοι δεν φέρουν φάρμακα εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να ξαναφέρουν, για να ξαναχρωστάει το κράτος αυτούς λεφτά. Λοιπόν, ποια υγεία πάει καλά. Αυτά συνοπτικά, ας πούμε, να μην πούμε κι άλλα
1: τώρα. Στα λειτουργικά που χειρισμένοι.
0: Στα λειτουργικά. Κοίταξε να δεις. Εγώ κάποτε ήμουν φαν του Μητσοτάκη. Τώρα είμαι φαν του Βελόπουλου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και σε σένα δηλαδή. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μέχρι και πριν από καμιά δεκαριά χρόνια ήμασταν στα 4 με τους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης κάτι έκανε τώρα και πάνε να δείξουμε κάποια επιφάνεια τώρα ότι είμαστε κι εμείς. Κάνουμε μαγκίες και λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όμως μέχρι εδώ, παρακάτω δεν πάμε. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Ο Τούρκος έχει αφηνιάσει. Θέλει να γίνει εδώ, πώς το λένε, το αφεντικό της παραλίας.
1: Θα σου λέγατε αφεντικό θα γίνει, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα. Φιλιά, θα σου λέγανε και όλοι.
0: Κατάλαβα,
1: φιλιά.
0: Λοιπόν, τον ελιβανίζουν όλοι, ας πούμε,
1: ναι.
0: Από τους Ευρωπαίους μέχρι τους Αμερικάνους.
1: Ναι.
0: Αυτό τον τύπο,
1: ναι.
0: που δεν άνοιξε τις βάσεις για να βομβαρδίσει ο ναι. Τραμπ το Ιράν και δεν έδωσε και τον ενάριο χώρο του και τώρα τον κάνει τιμητή. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, ας πούμε, τον εγλύφουν όλοι, για ποιο λόγο δεν ξέρω. Δηλαδή στο ΝΑΤΟ είμαστε 32 χώρες με 500 εκατομμύρια κόσμο με οπλισμό. Και θα έρθει να μας σώσει ο Ερντογάν με 80 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει καν και όπλα. Λέει, ξέρω εγώ, κάποιους βαλιστικούς πυράβλους έχει.
1: Ναι.
0: Και κάτι drones αυτά. Αυτός θα μας σώσει. Που τον βομβαρδίσανε από το Ιράν και καλά που ήταν το ΝΑΤΟ και έβαλε αντιστοιχίες πυράβλου να το σώσουν.
1: Γεια σου Γιώργαρα, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά φίλε. Λοιπόν. Κλείνουμε τα τηλέφωνα σιγά σιγά, κάνα λεπτάκι ακόμα γιατί μου λέτε να πάμε λίγο στα δάνεια και στους πληστηριασμούς. Δάνεια και πληστηριασμούς, μην τα παρατάτε, μπορούμε να χειριστούμε άψογα αυτές τις υποθέσεις μετά από 32 χρόνια και αν δεν έχετε βρει κάποιες εσείς λύσεις, αφήστε να το παλέψουμε λίγο, μην αφήνεις το πρόβλημα να μεγαλώνει. Πάρε σήμερα ένα τηλέφωνο, μπορεί να υπάρχει λύση. 210-49, το πω αργά αργά που μου λένε, 210-49-64 5-6-9 2-10-49-64 5-6-9 2-10-49-64 5-6-9 Δευτέρα ως Παρασκευή Μάχη FM 99,8-4-5 Δευτέρα Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 7-8-9 και κάθε Δευτέρα του Κουτρούλη το πανηγύρι στις πλατφόρμες TikTok και τα λοιπά που εκεί παιδιά τώρα τι να σας πω τώρα μου ξέφυγε μια φορά το αποτονού, μιλάμε για ένα απίστευτο νούμερο. Μεγάλη συμμετοχή, μεγάλη αγάπη, μεγάλη εμπιστοσύνη, μεγάλη ευθύνη. 1,5 εκατομμύριο φιλιά, 1,5 εκατομμύριο ευχαριστώ σε όλους σας. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Πάμε στο.
2: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Ένα τηλέφωνο θα κάνεις που δεν έχεις καμία δέσμευση. Δεν δεσμεύεσαι. Μπορεί όμως αυτό το τηλέφωνο σου αλλάξει την πορεία. Αν έχεις αγωνία για το σπίτι, το δάνειο, τα χρέη σου, μην μένεις μόνος, μίλησε μαζί μας. Το σωστότερο που μπορείς να κάνεις είναι να ενημερωθείς για τις δυνατότητες που έχεις. 2-10-49

0: 2-10-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Μπείτε στο TikTok το δικό μου, στο Γαβρίλος Χαλκιούς στο Facebook, παρακολουθήστε τις εκπομπές. Δείχνουμε πραγματικές περιπτώσεις ανθρώπων, οικογενειών που ήταν τελείως απογοητευμένοι, πιστεύαν να τα χάσουν όλα και το παλέψαμε και το κερδίσαμε. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά κάθε μέρα ανακοινώνουμε νέα κουρέματα, 50% στην εφορία, μεγάλα κουρέματα στους πληστηριασμούς. Σταματάμε να πληστηριάζουμε χωρίς προκαταβολή. Όλα αυτά τα παλεύουμε. Τίποτα δεν είναι σίγουρα, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να αισθάνεστε μια μικρή ασφάλεια μετά από 32 χρόνια στα τραπεζικά. Πάμε να διαβάσουμε και κάποια μηνύματα. Έχουν έρθει πολλά, θα σα διαβάσω κανένα δύο. Λοιπόν, πάμε. Κατερίνα, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη. Έχω την αίσθηση. Έχω την αίσθηση ότι με το στήσεις που κάνετε, ότι μας δουλεύετε. Όποιος είναι ευχαριστημένος σε αυτή την περίοδο, είναι το λιγότερο ηλίθιος. Κατερίνα, δεν σας δουλεύω, απλά θέλω να πάρουμε λίγο δράση τα τηλέφωνα. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο. Ο Μάνος. Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, δεν υπάρχει χρήμα ούτε για να πάμε σε μια ταβέρνα. Μία φορά στους 3 μήνες και εάν μας γονάτισαν, δουλεύουμε για να πληρώνουμε λογαριασμούς. Παιδιά, αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα που μου στείλανε, ούτε που θυμάμαι, 6, 7, 8.000 μηνύματα στο live της Δευτέρας. Το σημαντικότερο όλο από όλη την Ελλάδα μου λέγανε ότι έχουμε αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν θα προλάβουμε σήμερα να το διαβάσουμε, θα το διαβάσουμε την άλλη Δευτέρα στις 8 η ώρα, ραντεβού στην πλατφόρμα του TikTok. Πολλοί μου μίλησαν για το στεγαστικό πρόβλημα που το συνδέουν με το δημογραφικό. Πάμε στη γραμμή για να μην αργούμε. Πάμε στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ξεχνάμε τον Υπουργό Υγείας που έγινε, θυμόσαστε πριν, δεν είναι πολύ καιρός, που πήγανε κάποιοι, τους λέμε Ρωμά τώρα,
0: ναι,
1: στον Ναύπλιο Άργος, 30 μαζί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μας δώσανε μια γραμμή όμως αυτό, κύριε Γαβρίλο, ότι πρέπει να πηγαίνουμε όταν έχουμε θέμα υγείας με όλο το ΣΟΙ,
0: ναι,
1: στο νοσοκομείο για να μας προσέξουν. Αλλά εκεί, θυμόσαστε τι έγινε. Έφυγε ένας από το προσωπικό του νοσοκομείου και ο υπουργός, από ό,τι κατάλαβα, τους δικαιολόγησε. Και κάπου σταμάτησε, έσβησε, δεν ξέρω να υπόθηκε κάτι, τι να υποθεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα περιμένει ψήφους, το πιο πιθανό. Δεν τους δικαιολογεί, αλλά κάπου υιοθετεί και την όλη κατάσταση. Και εμείς κάναμε το ίδιο. Εγώ αυτό κατάλαβα από όλα αυτά που άκουσα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και αν έχετε γνώμη για το περιστατικό. Και για την αντίδραση του Υπουργού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
1: Για τα οικονομικά μας, εντάξει. Ναι. Πάνε κακήν κακός και το χειρότερο από όλα, κύριε Γαβρίλο, είναι ότι έτσι όπως τα πάνε τα πράγματα, αν ζωρίσουν κι άλλο, θα υπάρξει μεγάλη πείνα γιατί δεν έχουν παραγωγή. Δεν περιμένουμε από τα αδέρφια τους Τούρκους και όχι μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Για να φάμε από τους Κινέζους, δείτε, Όσπρια, Κίνας.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Παΐσιος είχε πει ότι 2 νησάκια θα τα χάσουμε από την Τουρκία και θα έχουν πάρει και είδηση. Αλλά πρέπει να φύγει ο φίλος μας ο Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν ασχολείται με τα οικονομικά όπως ο κύριος Κυριάκος εδώ. Με αποτέλεσμα και να δουλεύει το λαό και εκείνος και εδώ. Δεν μπαίνουν σε διαδικασίες τέτοιες. Όταν θα μείνουν τα παιδιά πίσω από τον κύριο Ερντογάν, εκεί θα έχουμε θέμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Παιδιά, εδώ οι εκπομπές μου δεν είναι για να λέω την γνώμη μου. Εγώ δεν θα λέω την γνώμη μου στις εκπομπές. Θα λέτε εσείς τη δική σας γνώμη, τη δική σας πορεία, γιατί εγώ μιλάω συνέχεια. Μιλάω Δευτέρα Παρασκευή, 4-5 Μάχη FM, Δευτέρα Τρίτη Παρασκευή στο Alert που είναι οι εκπομπές που δείχνουμε πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που δυσκολευτήκαν πάρα πολύ και το ξεπεράσανε σύμφωνα με και με τα αποδεικτικά στοιχεία με τη δική μας μοναδική παρέμβαση, τη δική μου δηλαδή. Όσο και να ακούγεται εγωιστικό, όταν ο άλλος έχει χρωστά 711.000, έχει χάσει τον νόμο Κατσέλη, έχει χάσει τον εξοδικαστικό, έχει χάσει διαπραγμάτευση, χάνει το σπίτι του και το κλείνω σε 150.000, τι θα πω, με τη δική μου παρέμβαση θα πω, τι θα πω. 2-10-49-64-5-69, σε όποιο στάδιο και αν είστε, όποιες αποφάσεις και αν έχετε πάρει, ό,τι απαντήσεις και αν έχει πάρει, πάτε ένα τηλέφωνο, μπορεί να έχουμε τη λύση. Να είστε καλά, μην απογοητεύεστε, γιατί κοιτάξτε, ρε παιδιά, τώρα τι γίνεται. Δεν θέλω να μένετε σε αυτά που λένε ότι. Σταμάτα λοιπόν να συμβάζεσαι με το δεν γίνεται. Πρώτα ενημερώσου σωστά και αποφάσισε. Ακόμα και αν όλοι σου είπαν ότι δεν υπάρχει λύση, πάρε μια δεύτερη γνώμη. 2-10-49-64-569. Το έχω ξαναπεί. Το χειρότερο δεν είναι το χρέος. Το χειρότερο είναι να μην ψάξει ποτέ τη λύση. Μπορεί να υπάρχει λύση. 210-49-64-569. Είμαστε εδώ για να εξετάσουμε την υπόθεσή σου με ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. 210-49-64-569 για δημόσιες οφειλές τραπεζικές, φαρς, όλο αυτό το πακετάκι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς, δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, σε παρακαλώ κάλεσε και ενημέρωσε φίλους, γνωστούς και συγγενείς. Δώσε εσύ τη δυνατότητα της ευκαιρίας, μήπως και μπορέσουμε και σώσουμε ακόμα άλλη μια οικογένεια. Βιοπορίζουμε από αυτό το επάγγελμα, δεν θέλω να κρύβομαι. Αλλά από ό,τι μου λέτε εσείς, είμαι και πιο αποτελεσματικός και πιο φθηνός. Άρα, εμείς εδώ θα εξετάσουμε την υπόθεσή σου με ειλικρίνεια. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, θα σου το πούμε. Αν δεν μπορούμε, πάλι θα σου το πούμε, θα είμαστε φίλοι. Και εξάλλου, κανένας δεν έχασε κάνοντας γνωριμίες. Μια γνωριμία μπορεί να βοηθήσει. 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569.

Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Και άλλοι προσπαθήσατε να βγείτε, αλλά δεν μπορέσατε γιατί μου λέγανε οι γραμμές. Έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα, τα περισσότερα τα διαβάσαμε. Θα διαβάζουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η λύση μπορεί να είναι αυτό το δευτερόλεπτο που άκουσες αυτό το μήνυμα. Πάρε ένα τηλέφωνο, ενημερώσου, δεν χάνεις κάτι. Και βέβαια και από όσους από την Αθήνα και αν είσαι από Θεσσαλονίκη και από όλη την Ελλάδα. Οι λύσεις μπορούν να δοθούν από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχεις πληστηριασμό, αν έχεις διαταγή πληρωμής, αν χρωστάς στις τράπεζες, αν κάτι δεν πήγε καλά με τον εξοδικαστικό, αν γενικά έχεις απορριπτικές αποφάσεις, πάρε και τη γνώμη μου, δεν θα χάσεις. Κάπως έτσι γίνονται τα μεγάλα κουρέματα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μην κουνηθεί κανένας. Έρχεται ο Στέφανος ο Χίος με την εκπομπή Ραδιομακεδονίδες, πάρα πολύ δυνατός. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας. Μαζικός Φωνιάς Μητσοτάκης, 5 νεκροί ρεαλίτη και Σιπάς Γαμπάνια. Τον βρίζει όλη η Ελλάδα που μας ξανάκαψε. Που σκότωσε τους δύο πυροσβέστες του δανεικού υπτάμενου φέρετρου. Στη ματωμένη θάλασσα για διακοπές. Το τέρας της ολιγαρχίας. Αυτόφορη διαδικασία, καμία σύλληψη. Κατσέλης αθύνατος. Ιδιοκτήτες ανεμογεννητριών. Τα ύποπτα τσιράκια Περιστέρη, Εξάρχου, Μπακοκαϊμενάκηδων έβαλαν τη φωτιά στη βιωτεία και αναζητούνται. Δαντική κόλαση αττικοβιωτίας. 80 χιλιόμετρα πύρινο μέτωπο, η φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα. Κρυφή συνάντηση Σαμαρά Νίκου Παναγιωτόπουλου στις Σέρες αναστατώνει τη Νέα Δημοκρατία. Στουρνάρας, ο εχθρός των συνταξιούχων, κόβει την 13η σύνταξη. Έγκλημα θρησκευτικού φανατισμού. Αφγανός Μουτζαχεντίν κατακρεούργησε τη Βρετανίδα και την έβαλε στη βαλίτσα. Αύγουστος 2007, η φωνική πυρκαγιά στην Ηλία και το χρονικό της φαγής. Πως ο Καραμαλής έκαψε 84 αθώους στο μακελιό της Δευτέρας. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα, σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου, ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky, και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όσο καλό μπορεί να είναι ένα απόγευμα Δευτέρας στις αρχές του Αυγούστου με πολύ άσχημες εξελίξεις όσον αφορά μια φωτιά 4-5 ημερών που δεν λέει να σβήσει. Και από ό,τι όλα δείχνουν θα καταλήξει στη Νέα Πέραμο και θα σβήσει θάλασσα. Εμείς εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε διαρκώς με τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας και όλες τις ενημερωτικές εκπομπές που έχουμε πέσει πάνω για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που κυβερνιέται από ένα σκέρι μαφιόζων. Αλλά όταν τα λέγαμε δεν τα πίστευε κανένας. Δεν είναι ώρα για απολογισμούς δημοσιογραφικούς, είναι ώρα για δράση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται αυτές τις ώρες. Μιλάμε για απόγευμα Δευτέρας. Για όσους ακούν ζωντανά τους ραδιομακελάριδες, για όσους ακούν τις επαναλήψεις μας, να κρατάτε μόνο το περιεχόμενο των ειδήσεων και όχι το χρονικό εντοπισμό του δελτίου ειδήσεων. Το περιεχόμενο, την μεστότητα του λόγου και το περιεχόμενο και τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία μιας πολύ μεγάλης φωτιάς με μέτωπο σχεδόν 80 με 90 χιλιόμετρα. Μια φωτιά που ξεκίνησε από τη Φωκίδα και τη Βιωτία με δύο μέτωπα. Μια φωτιά που κατέβηκε στο Πόρτο Γερμενό, ένας από τους καλύτερους, πιο δυνατούς και πιο αισιόδοξους πνεύμονες της Αττικής, και έχει καταλήξει αυτή την ώρα στις 5 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, να πολιορκεί την περιοχή της Ψάθας. Αλεποχώρη και Ψάθα. Σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε, η πυρκαγιά έχει κατέβει στην Ψάθα, έχει φτάσει στην παραλία της Ψάθας και βεβαίως οι πυροσβέστες δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα εκεί. Τι παραθεριστές να υπάρχουν σε μια τέτοια περιοχή όταν μόνον στο Πόρτο Γερμενό έχει εξαφανιστεί ένα ολόκληρο χωριό. Θέλω να σας δώσω ένα σχεδιάγραμμα. Έχουμε ήδη τις πρώτες πολύ δυσάρεστες ειδήσεις από την Ψάθα, διότι εκεί καίγονται σπίτια. Καίγονται τα σπίτια της Ψάθας, ενός παραλιακού τουριστικού θερέτρου που από εκεί έχει περάσει όλη η Αττική και η μισή Ελλάδα. Από αυτά που πληροφορούμαστε αυτή την ώρα, καίγονται σπίτια στην παραλία της Ψάθας. Οι συνεχείς αναζωπηρώσεις, όχι λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων, πάντα ξέραμε ότι τον Αύγουστο έχει μελτέμια, δεν ανακαλύψαμε τώρα τον αυγουστιάτικο καιρό. Ο αυγουστιάτικος καιρός εδώ και έναν αιώνα ή μισό αιώνα που θυμάμαι εγώ έχει πάντοτε ανέμους. Η πολιτεία θα έπρεπε να ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτές τις καιρικές συνθήκες. Σε ένα δάσος ξερό, σε ένα δάσος που δεν έχει αντιπυρικές ζώνες, σε ένα δάσος που ακούγονται οι δήμαρχοι να φωνάζουν. Μερικοί έχουν δίκιο, μερικοί όμως έχουν και άδικο. Και δεν έχουν μόνο άδικο, είναι και αυτουργοί στις πυρκαγιές. Θα δούμε σε λίγο τι συμβαίνει με τον δήμαρχο Στυλίδος. Θα δούμε σε λίγο από πού ξεκίνησε η φωτιά στην Φωκίδα και στην Βιωτία. Και θα δούμε σε λίγο πώς επιτρέπεται ένας δήμαρχος, όπως ο δήμαρχος Στυλίδας, να έχει κατασκευαστική εταιρεία στο όνομά του, να συμμετέχει ως διευθύνων σύμβουλος στο διοικητικό συμβούλιο ο δήμαρχος Στυλίδος, ο κύριος Αποστόλου, ο οποίος συνελήφθη με τη γίδα στην πλάτη. Κυριολεκτικά συνελήφθη και πήγε στο αυτόφορο. Διότι ο κύριος δήμαρχος Στυλίδος, τον οποίο δεν τον γνωρίζω,
έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, από εκεί ξεκίνησε το κακό, το οποίο τροφοδοτούσε με ρεύμα τις ανεμογεννήτριες ενός άλλου πειρατή των βουνών που λέγεται Ζαφυράτος. Ο κύριος Ζαφυράτος της Ιντερφώτων, της εταιρείας των ανεμογεννητριών που πήραν άδεια από τη σύζυγο του κυρίου Γέρα Πετρίτη στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας των Ανεμογεννητριών, που έδιναν και δίνουν αφιδώς στα δικά τους παιδιά κυβερνητικά στελέχη, στους δικούς κομματικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα την ταλάντωση των καλωδίων, με κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου Στυλίδος, που τροφοδοτούσε με ρεύμα τον κύριο Ζαφυράτο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεγάλων ανεμογεννητριών στην περιοχή της Φωκίδος, και ο κύριος Ζαφυράτος δεν μπορεί να τον βρει η αστυνομία. Τι δεν μπορείτε να βρείτε, ρε? Στο Πικέρμι έχει τα γραφεία του, πήγατε εκεί, τον αναζητήσατε? Ή επειδή είναι κυβερνητικός στέλεχος, κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι προστατευόμενος του κυρίου Περιστέρη της Στέρνα και των κυρίων Μπάκου και Καϊμενάκη της Ιντρακάτ, τον κρύβεται για να μην σε λυθεί? Ένας ακόμα επίσης ενδυνάμει ύποπτο στην περιοχή είναι ο κύριος Σάκης Κατσέλης, που οι εταιρείες του υπάγονται απευθείας στο δίκτυο ανεμογεννητριών της Ιντρακάτ, της μεγάλης εταιρείας του κύριου Εξάρχου, στον Άκτορα. Αυτοί είναι οι υπόλογοι αυτές τις ώρες για τις φωτιές που ξεκίνησαν από τη Φωκίδα και τη Βιωτία. Αλλά δεν τα λέει κανένας. Γιατί δεν τα λένε? Γιατί χαρτζηλικώνονται. Γιατί οι δημοσιογράφοι που ασκούν δημοσιογραφία χαρτζηλικώνονται. Και από τον κύριο Περιστέρη, και από τον κύριο Μπάκο, και από τον κύριο Καϊμενάκη. Ο κύριος Κατσέλης, αν δεν θυμάστε, διότι από αυτούς ξεκίνησε η φωτιά, τον κύριο Ζαφυράτο τον ψάχνουν με αυτόφορη διαδικασία και δεν τον βρίσκουν. Έχουν συλλάβει ένα μηχανολόγο και έχουν συλλάβει και έναν άλλον που ανήκει στην εταιρεία. Τον εργολάβο στις ανεμογεννήτριες, που δεν είναι άλλος από τον Δήμαρχο Στυλίδας, τον κύριο Αποστόλου. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν άρχον της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι ο κύριος Αποστόλου, δεν σε ξέρω, κύριε, και δεν θέλω να σε μάθω, Ιωάννης Αποστόλου, Δήμαρχος Στυλίδας, με την κατασκευαστική εταιρεία είχε αναλάβει να διοχετεύει με δικούς του μηχανισμούς, με δικές του κατασκευές, ηλεκτρικό ρεύμα σε ανεμογεννήτριες, με αποτέλεσμα και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, να προκληθεί μια μικρή έκταση φωτιά και να τη σβήσουν, να ξεσηκωθούν όλοι οι κάτοικοι στην περιοχή και να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο. Δεν υπολογίζουν κανέναν. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν εκείνη την ημέρα, τον Ιούνιο, στον κύριο Αποστόλου και στην κατασκευαστική εταιρεία. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν δήμαρχος της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετέχει? Δεν ξέρω αν είναι ασυμβίβαστο ή όχι. Είναι ανήθικο. Ένας δήμαρχος της τοπικής αυτοδιοίκησης να πηγαίνει κατηγορούμενος αυτές τις ώρες για συμμετοχή σε μια πυρκαγιά, με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς δήμαρχος συμμετέχει σε μια συνέργεια εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο με κατασκευαστική εταιρεία που συμμετέχει με τις ανεμογεννήτριες, δηλαδή με τους νταβατζίδες, τους ολιγάρχες του βουνού? Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και από την άλλη έχουμε την άλλη μεγάλη εταιρεία, την εταιρεία της Ιντρακάτ. Αλλά όταν τα λέγαμε για τις ανεμογεννήτριες, μας έλεγαν ψεκασμένους. Τώρα τι έχουν να πούν όλοι αυτοί
που επένδυσαν με εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με τη βοήθεια της κυβέρνησης, για να παίρνουν τις άδειες από τη γυναίκα του κυρίου Γεραπετρίτη, που είναι η νομική σύμβουλος στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη ΡΑΕ. Το 2021 ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Μάλιστα, ο κύριος Κατσέλης, που και αυτός είναι δυνάμει υπόπτος, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ο ένας λειτουργεί στη Φωκίδα, ο άλλος λειτουργεί στη Βιωτία. Από εκεί που ξεκίνησαν οι φωτιές. Αλλά τον κύριο Κατσέλη το συγκαλύπτουν. Γιατί είναι κολλητός της κυβέρνησης, είναι κολλητός του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του υπουργού. Τα είχαμε κάνει τα ρεπορτάζ αυτά όλα. Και δεν έδωσε κανένα σημασία. Και τώρα βλέπω κάποια ωραία μαχητικά site να τους έχουν βγάλει πρωτοσέλιδο. Τον κύριο Ζαφυράτο με τη μούρη του. Εγώ δεν έχω κάτι με την επιχειρηματικότητα. Ποια επιχειρηματικότητα όμως? Όταν ο δήμαρχος της Λίδος, ο άρχοντης της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη μεγαλοκατασκευαστική του εταιρεία, συμμετέχει σε επικίνδυνες διαδικασίες ηλεκτροδότησης σε ανεμογεννήτριες των Ταβαντζίδων και εξαιτίας, σύμφωνα με την αστυνομική και δικαστική έρευνα που γίνεται αυτές τις ώρες, να πηγαίνει ο δήμαρχος της Λίδος με την κατηγορία του εμπρισμού σε ενδεχόμενο δόλο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Ο άλλος ο Κατσέλης, ο λεγόμενος και άνεμος, ένας απλός, το ερώτημα είναι άλλο. Το πόθεν έσχες τον καλύπτει για αυτά που κάνει? Ο κύριος Κατσέλης, που τον έχουμε κάνει δεκάδες φορές θέμα, αλλά βέβαια, όταν είσαι κολλητός του κύριου Γεωργιάδη, του κύριου Γεραπετρίτη, του ίδιου του Πρωθυπουργού, όταν είσαι κολλητός του Μητροπολίτη Φθιώτιδο Σημεών, παπούλι, είναι φρέσκες φωτογραφίες σου με τον κύριο Κατσέλη, τον πειρατή των βουνών με τις ανεμογεννήτριες, με τον κύριο Ρέμο και τον κύριο Πυλαδάκη. Δείτε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Αυτή η σφικοφωλιά των εργολάβων των ανεμογεννητριών που κάψαν το βουνό. Και από εκεί προήλθε η πυρκαγιά. Από το Ζαφυράτο και το Κατσέλη. Και δεν μιλάει κανένας. Έχουν καταστρέψει μέχρι ώρας 150.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης και η φωτιά έχει φτάσει στην Ψάθα. Η φωτιά έχει φτάσει στην Ψάθα. Ήδη υπάρχει το 112 για την Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και απομάκρυνση μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Αυτά τα κακά μαντάτα. Ξέρετε τι τεράστια απόσταση έχει δίνει η φωτιά? Ξέρετε τεράστια απόσταση? Έχω μπροστά μου, κυρίες και κύριοι, έναν χάρτη που κυριολεκτικά είναι ο χάρτης της καταστροφής. Της καταστροφής. Έχουμε μια φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή έξω από το Πορτοκερμενό, καβάλισε τον Κιθερώνα, πέρασε δίπλα από τα Βίλια και εκεί υπήρχε προέκταση στο Μακρόωρος, στο Άρος Πατέρας και έχει φτάσει μέχρι το Μύτικα, που είναι η περιοχή, όπως βλέπουμε το χάρτη, αριστερά. Από κάτω είναι τα Μέγαρα και πιο κάτω είναι η Νέα Πέραμος. Και κυνηγάνε τον κόσμο από τις εστίες τους για να πάει στη Νέα Πέραμο, δηλαδή στη θάλασσα. Σε λίγο θα φτάσει φωτιά στη Motor Oil. Και για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Σύμφωνα με την τις αγγελικές και τις αστυνομικές αρχές, η φωτιά έχει ξεκινήσει από σπινθήρα ανεμογεννήτριας, η οποία έπαιρνε ηλεκτρικό ρεύμα από μία προφανώς
ψευτοκατασκευή της πλάκας σε μια εταιρεία που ιδιοκτήτης του, του συγκεκριμένου δικτύου, είναι ο Δήμαρχος Τηλίδος. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Θα καθαιρεθεί ο Δήμαρχος Τηλίδος? Είναι αδιανόητα πράγματα. Με τη συμμετοχή εταιριών που κατέλαβαν το βουνό, που είναι η ΓΕΚ Τέρνα του Περιστέρη, η Ιντρακάτ του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καϊμενάκη, με την Credit Bank και με τα μεγάλα δάνεια που πήραν από τον τραπεζικό τομέα για να φτιάξουν όλα αυτά τα τερατουργήματα των βουνών. Και μετά μας λένε ψεκασμένους. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες, δεν θα είχε προκύψει φωτιά. Αναζητούν τον κύριο Ζαφυράτο, ιδιοκτήτη της μίας από τις δύο εταιρείες, για να το συλλάβουν. Δύο μέρες δεν ξέρουν που είναι. Στο Πικέρμι είναι. Στο Πικέρμι. Λεωφόρος Μαραθώνος. 20 τόσο. Να πάτε να τον πιάσετε. Να τον καλύπτετε. Πού να τον πιάσετε? Είναι το μεγάλο κεφάλι αυτός. Το μηχανολόγο τον πιάσατε. Στο Δήμαρχος Τηλίδος πήγατε. Βέβαια. Στο Δημαρχείο τον τσιμπήσατε. Το μεγάλο κεφάλι όμως, το χρηματοδότη αυτής της ιστορίας, δεν τον συλλαμβάνετε. Τον αφήνετε ασίδωτο. Και έχει δώσει, λέει, σύνθημα μέσω του δικηγόρου του. Θα πας στον ανακριτή, γιατί είναι κακούργημα η κατηγορία. Εκτός αν πέσουν πάνω πάλι τα μεγάλα μέσα και το κάνουν το κακούργημα πλημέλημα. Όπως έγινε και στα Τέμπη, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις. Δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι φούτωσαν τη φωτιά και την έφτασαν στο πέραμα. Την έφτασαν στη Νέα Πέραμα και στα Μέγαρα. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά σε μια ευνοούμενη χώρα? Δεν είναι ευνοούμενη χώρα. Είναι η χώρα της παραβατικότητας, η χώρα της μαφίας, η χώρα των βαντζίδων. Τα έχω πει 200 φορές. Αλλά δυσπιστούσαν. Και μάλιστα κάτι κατακάθια τους κάει, γιατί μιλάμε για κατακάθια, δεν θέλω να αναφέρω ούτε το όνομά τους. Ούτε το όνομά τους. Μου το λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Ένας κύριος, λέει, έλεγε αρνητικά σχόλια για σένα στην εφημερίδα των συντακτών, ότι είμαι παραπληροφοριοδότης. Άντε ρε, μη σου πω καμιά κουβέντα βαριά να πω. Έχεις βγει ρε Ζαραλίκο. Ποιος εσύ ρε Ζαραλίκο? Ποιος εσύ ρε? Τι δουλειά κάνεις ρε? Τι επαγγέλες εσύ ρε? Σαν τον Άτο Μπογιόπουλο. Ο Μπογιόπουλος και Ζαραλίκος. Τους έχουμε στο κεφάλι μας. Τι δουλειά κάνεις εσύ ρε? Ηθοποιός είσαι? Ηθοποιός είναι αυτός? Δεν ξέρεις. Πού να ξέρεις κύριε Χαλαμπίδικες? Stand-up comedian. Α, μάλιστα. Δηλαδή φέξε μου και γλίτσα. Θα βγει αυτό το σκουπίδι να μας πει ότι παραπληροφορούμε τον κόσμο. Πήγαινε να πάρεις ρε κανένα μεροκάματο από το Μητσοτάκι. Πήγαινε να σκόψεις κανένα μεροκάματο ρε. Πήγαινε να σε βάλεις κανένα παράσταση ρε. Θεατρίνε της πλάκας που θα μας πιάσει το στόμα σου. Αλλά βέβαια, αφού δεν μας φοβάστε, αφού δεν είμαστε μεγάλο ραδιόφωνο εμείς, γιατί μας κρίνετε? Κοιτάξτε τα χάλια σας. Κοιτάξτε να παίρνετε μεροκάματα από τον Αλαφούζο. Κοιτάξτε να σφουγγίζετε τον ιδρώτα του ιδιοκτήτη, να του πλένετε και τα ποδαράκια του, όπως κάνουν κάτι άλλοι κύριοι εκεί. Και βουλώστε το για το μάχη. Βουλώστε το για να στο βουλώσουμε εμείς. Άντε από εκεί. Πηγαίνετε να κάνετε κανένα κολοτούμπα ρε στο Μητσοτάκι. Πηγαίνετε να βρείτε κανέναν υπουργό ρε να κλαφτείτε. Να σας δώσει κανένα φράγκο. Ρεμπεσκέδες του μικροφόνου. Ρεμπεσκέδες. Που θα μας πιάσετε και στο στόμα σας. Αλλά βέβαια, άμα είσαι αντιστημικός, άμα δεν πάρουν τα νερά τους, δέχεσαι λάσπη. Τη γυρίζω τη λάσπη στα μούτρα σας. Μπορεί να σας κάνει και καλό ως peeling. Να σας φύγουν τα σπυράκια. Ξέρετε τι λένε για αυτούς που έχουν σπυράκια?
ότι έχουν ζόρια. Τραβάνε ζόρια. Με τον κεντρικό μη. Δεν δουλεύει ο κεντρικός μης. Και τραβάνε ζόρια. Έχουν προβλήματα. Αφροδυσίας φύσεως. Άντε. Άντε. Άντε πηγαίνετε να ξτραβωθείτε. Να ξελαμπικάρετε. Πηγαίνετε να ξελαμπικάρετε. Να βρείτε τίποτα. Καμιά γίνα στο βουνό. Άντε.

0: Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει το τεράστιο θέμα. Αυτό που άκουσα με τους δημάρχους. Άκουσα χτες ένα δήμαρχο να φωνάζει και να ορίεται στις τηλεφωνικές γραμμές. Δεν πάω να το γνωρίζω αυτό. Σε ερώτηση εκεί στο Open. Γιατί εγώ λέω ονόματα. Όταν κάνουν δημοσιογράφοι καλή δουλειά, λέω. Κυρία Καραμήτρου, ρώτησε το δήμαρχο. Δήμαρχε, τώρα ανήκει σαν αντιπυρικές ζώνες. Και η απάντηση του δημάρχου δεν έχει σημασία ποιος δήμαρχος ήταν. Η απάντηση του δημάρχου ήταν: μα δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει το δασαρχείο, δεν μας αφήνει το κράτος να ανοίξουμε αντιπυρικές ζώνες νωρίτερα, από το χειμώνα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αλλά αν ισχύει, είναι έγκλημα. Όπως και να έχει όμως, και το ξαναλέμε για μια φορά ακόμα, η πυροσβεστική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις φωτιές με αυτόν τον τρόπο. Και πάμε τώρα στα δύο ελικόπτερα, τα οποία συνεκρούστησαν στον αέρα. Βλέπω από το πρωί να βγαίνει ο κάθε συνταξιούχος πικραμένος πραγματογνώμονας, ψευτοπραγματογνώμονας και κάτι άλλο ελεηνοί, παλιάτσι, με κάτι παλιό παντελόνια, με κάτι παλιό ζώνες και παλιό πάπουτσα και κάτι παλιό μπουκάμισα ιδρωμένα και να κυκλοφορούν σε όλα τα κανάλια και να έχουν πάρει ένα χάρακα και να δείχνουν γιατί πέσανε τα ελικόπτερα. Και δημοσιογράφοι να κάνουν τους πραγματογνώμονες. Το τι αμορφωσιά υπάρχει. Εμείς εδώ, αν είναι να βγάλουμε κάποιον άνθρωπο, θα τον βγάλουμε γιατί γνωρίζει. Δεν θα τον βγάλουμε γιατί είναι Μαϊντανός ή γιατί είναι Καραγκιόζης. Και βλέπω από το πρωί έχουν πάρει σβάρνα όλες τις πρωινές ζώνες. Κάτι καραγκιόζηδες, συνταξιούχοι, κυλαράδες, για να μας δείξουν γιατί έπεσαν τα ελικόπτερα. Η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος έχει αναλάβει την υπόθεση. Αφήστε να κάνει τη δουλειά της. Δεύτερον, κανένας δεν λέει ότι ο Μητσοτάκουλας είχε αναγγείλει εδώ και 4-5 χρόνια το τεράστιο αντιπυρικό πρόγραμμα Αιγής. Θα το θυμάστε όλοι. Το Αιγής και το Αιγής. Δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο αναλυόταν ως εξής. Πρώτον, πυροσβεστικά ελικόπτερα καινούρια για να σβήσει φωτιά. Τα οποία τα περιμένουμε. Και μάλιστα βγήκε αυτό το ελεηνό πολιτικό υποκείμενο, το ανδρίκελο, η Μαριονέτα, να μας πει ότι ήμασταν οι πρώτοι, λέει, που εμείς προτείναμε τα Καναντέρ. Ποιος πρώτος ήσουν, ρε Παλιάτσο? Ρε Παλιάτσο! Ρε Μπαρμπαμιτούση! Που άγεσαι και φέρεσαι στα συντονιστικά κέντρα με αυτό τον ανίκανο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, αυτό το γερό κούγελο. Φοβόμαστε μη μείνει πάνω στο συντονιστικό κέντρο. Αυτή την ακτινογραφία που λέγεται τουρνάς, ντροπιάζεις και το όνομα τραγουδιστή. Ο συνταξιούχος Ρεμπεσκές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο τον σκουπίσανε πριν από 2 χρόνια και τον ξαναβάλανε υπουργό. Τι να κάνεις, Τζακακομήρη, εσύ? Εσένα η πίεση σου έχει φτάσει 18 και 20, ρε. Πού να πας τη φωτιά, εσύ, ρε? Θα πεθάνεις εκεί μέσα, ρε. Και τον βάλανε υπουργό πολιτικής προστασίας. Ένα παλιό καιρό. Και πήγε ο άλλος στο συντονιστικό κέντρο να κάνει τι? Πήγε να μας βγάλει λόγο για τις φωτιές. Το πρόγραμμα Αιγής. Δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ προέβλεπε. Καναντέρ, πυροσβεστικά αεροσκάφη. Προέβλεπε καινούργια πυροσβεστικά οχήματα. Προσλήψεις πυροσβεστών. 3.600 άνθρωποι δεν έχουν διοριστεί και παλεύουνε μία χούφτα πυροσβεστών να κάνουν ζάφτη μια τέτοια φωτιά. Δεν γίνεται. Από την άλλη, τις ώρες τις δύσκολες, ειδικά χτες και προχτές, τα Καναντέρ του 60 και του 70 του Παπαδόπουλου δεν πετούσαν, με αποτέλεσμα να πετάνε μόνο ελικόπτερα. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί οι αθεόφοβοι? Πήρανε τα ελικόπτερα Αγκούστα Μπελ, τα οποία είναι ελικόπτερα διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, και χρησιμοποιούνται από το ΕΚΑΒ, στις διασώσεις του ΕΚΑΒ. Και τα πήρανε και τα προσαρτήσανε, μετά μετατρέψανε με πολύ επικίνδυνο τρόπο και τα κάνανε πυροσβεστικά ελικόπτερα. Τα Αγκούστα Μπελ, αν είναι δυνατόν. Τα Αγκούστα Μπελ! Και τα κάνανε πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ποιος ξέρει σε ποιους εργολάβους τα δώσανε. Ποιος ξέρει τι μίζες πέσανε. Και πήγανε και τα κάνανε ελικόπτερα. Και βάζουνε πυροσβέστες 10 και 15 ώρες να πιλοτάρουνε αυτά τα ελικόπτερα. Είναι δυνατό να μην πέσουνε? Άκουσα με μεγάλη προσοχή έναν έντιμο άνθρωπο, τον αντιστράτηγο αποστρατεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τον άνθρωπο που έφτιαξε στην Ελλάδα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων για τις πυρκαγιές, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτση, ο οποίος είπε ότι ενώ έπρεπε να υπάρχει συντονιστής στον αέρα που να κατευθύνει τα ελικόπτερα κατευθύνονταν από το έδαφος. Με αποτέλεσμα ένας Δανός και ένας Έλληνας σύνδεσμος να σκοτωθούν χτες στη σύγκρουση των ελικόπτερων. Και βλέπω ακόμα να βγάζουν και να μας λένε και να αναλύουν δημοσιογράφοι αγραμματοί που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, που δεν έχουν πέταξει ποτέ με ελικόπτερο, που δεν έχουν πάει ποτέ σε μέτωπο φωτιάς, να μας πούνε πώς πέσαν τα δύο ελικόπτερα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συντονισμός, με απλά λόγια, τροχονόμος στον αέρα, θα είναι δυνατό να μην γίνει σύγκρουση. Είναι σαν να έχουμε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο στον οποίο να κυκλοφορούν 10.000 αυτοκίνητα και να μην έχει φανάρια. Δεν θα υπάρξει σύγκρουση. Το ίδιο πράγμα είναι. Τα ελικόπτερα Αγκούστα Μπέλ, έρευνα και διάσωσης του ΕΚΑΒ, τα πήρανε και τα χρησιμοποίησαν ως πυροσβεστικά. Αυτό είναι το πρόγραμμα υγιής του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Χαραμπίδη, και να φρίξουμε κυριολεκτικά αυτά που έλεγε. Ένας πανάσχετος άνθρωπος που δεν ξέρει τι του γίνεται και βγαίνει αυτές τις ώρες να κάνει εμπριστικές δηλώσεις και όχι τίποτα άλλο, να διαραίουν και από το περιβάλλον του ότι όπου να είναι ετοιμάζεται να πάει και για μπάνια. Η Ελλάδα καίγεται. Έχουμε 5 νεκρούς και αυτός πάει για μπάνια. Πάει στο Μαράθι και στην Τίνο. Στην Τίνο! Στο σπίτι της Παστρικιάς! Στο σπίτι της Παστρικιάς! Που το πήρανε από το δενδρινό της Siemens 20 χιλιάρικα! Σαν τον Τσίπρα κι αυτός! Ο ένας νικάς με 500 στο Σούνιο, ο άλλος πήρε βίλα στην Τίνο με 25 χιλιάρικα. Μιλάμε για κλεφτρόνια, έτσι. Μιλάμε για κλεφτρόνια της πολιτικής. Και θέλω να πηγαίνουν και στα συντονιστικά κέντρα και να κάνουν και τους... να κάνουν και τους γνώστες. Ακούστε το.
1: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν
0: έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες. Ακούστε τους να δείτε.
1: Στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και
0: αυτούς ψηφίζουμε, όχι εγώ, εσείς τους ψηφίζετε.
1: Όλο και πιο αποτελεσματικά.
0: Τώρα λουστείτε τους.
1: Στην κλιματική κρίση, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών.
0: Ακούστε τι ψέματα λέει.
1: Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδας.
0: Αυτός ο παλιάτσος της πολιτικής.
1: Η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων.
0: Γιατί αυτή είναι παλιάτσι.
1: Το πρώτο
0: εσείς τους κάνατε πρωθυπουργούς, όχι εγώ. Εσείς θα τους λουστείτε. Και βγαίνουν οι κάτοικοι στον Πόρτο Κερμενό σε μια γαλάζια περιοχή και κλαίγονται. Καθίστε και κλάψτε τώρα. Καθίστε και κλάψτε.
1: Όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή.
0: Κλάφτε πάνω από τα συντρίμια. Τους κόπους μιας ζωής. Επειδή έχουμε έναν ανίκανο πρωθυπουργό, έναν ανίκανο υπουργό πολιτικής προστασίας, επειδή έχουμε τους πειρατές των ανεμογεννητριών που βάλαν τη φωτιά και δεν μπορούν να τους βρουν να τους συλλάβουν και μας διαμήνυσε ο κύριος Ζαφυράτος. Αλήθεια, κύριε, είστε μπροστινός στις εταιρείες, είναι δικές σας. γιατί έχει και αυτό σημασία. Ο άλλος ο Κατσέλης, ο φίλος του Άδωνη. Ο φίλος του Γεωργιάδη, αυτός τον καλύπτει. Ο Σιμεών Θεότιδος και ο φίλος του Πυλαδάκης. Για όσους δεν θυμούνται, γιατί εγώ έχω καλή μνήμη, όταν ο κύριος Αντώνης Ρέμος πήγε κάτω στη Σαουδική Αραβία και έκανε κάτι συναυλίες, έβγαλε κάτι εκατομμύρια. Είναι είδηση που έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ, πλήρως διασταυρωμένη. Πήρε τα λεφτά, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, και τα διακίνησε μέσα από τους λογαριασμούς του κολλητού του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, που είναι και αυτός εν δυνάμει ύποπτος, γιατί βάζει ανεμογεννήτες στο Κιθερώνα, και τα βάλε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Δηλαδή εγώ παίρνω μαύρο χρήμα, γιατί μου που πείτε ότι έκοψε και απόδειξη ο Ρέμος Σαουδική Αραβία με τις συναυλίες που έκανε. Τι απόδειξη έκοψε? Πήγε στο ταμείο και του πάνε 1 εκατομμύριο, κόψε δελτίο παροχής. Αρπαχτές έκανε στους Αιήχηδες και στους Εμμύριδες και στη Μύκονο, στον Άμος. Εκεί κόβει δελτίο παροχής ο κύριος Ρέμος. Κόβει δελτίο παροχής για τα 500 χιλιάρικα που παίρνει. Πήρε λοιπόν τα λεφτά ο διάσημος, αναγνωρίσιμος, σπουδαίος τραγουδιστής και τα κατέθεσε στους λογαριασμούς του κυρίου Κατσέλη, του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, που είναι εν δυνάμει ύποπτος. Και αυτός είναι εν δυνάμει ύποπτος για τις φωτιές. Απλώς δεν το ψάχνουμε, δεν το ψάχνουν γιατί είναι προστατευόμενος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. 2-10-7-18.000. Όποιοι έχετε πρόβλημα, να μου πείτε την αντίθετη άποψη, ότι δεν ισχύει. Είσαι ή δεν είσαι, ρε Κατσέλη? Δάσκαλος ήσουνα. Πού τα βρήκες τα λεφτά για να κάνεις επενδύσεις στο Κιθερώνα? Πού τα βρήκες τα λεφτά? Για πες μας, τα δικαιολογεί το πόθεν έσχεσαι του δασκαλακού, ο λεγόμενος και άνεμος, ο λεγόμενος και ρέψης των βουνών που φωτογραφιζότανε με τον Μητροπολίτη Σιμεών Φιλιώτιδας. Τον ευλογούσε ο δέσποτας. Τον ευλογούσε για να βάζει φωτιές στα βουνά. Μπράβο, δέσποτα. Μπράβο, δέσποτα. Συγχαρητήρια, παππούλη. Την ευχή μας να έχεις. Δεν τη θέλω την ευχή σου, δέσποτα. Δεν τη θέλω. Σου δίνω εγώ την ευχή μου. Πήγαινε και κανένα γιασμούς ο δέσποτας. Και φωτογραφιζόταν δεσπότης. Με τον Πυλαδάκη που χρωστάει τις Μιχαλούς. Με τον Ρέμο που διακινούσε το μαύρο χρήμα μέσα από τους λογαριασμούς του ιδιοκτήτου ανεμογεννητριών. Πόσες φορές θα κάναμε ρεπορτάζ αυτά? Και τώρα βλέπω εφημερίδες αριστερής φύσεως και τα βγάζουν στον αέρα. Τώρα είναι αργά. Τώρα τα κάψαν τα βουνά. Πάνε να κάψουν κι άλλα βουνά τώρα. Αυτούς έπρεπε να τους φορέσουν χειροπέδες και να τους στείλουν ισόβια. Για καταστροφή του περιβάλλοντος έχουν καεί από το 2009 στο Πόρτο Κερμενό 1500 σπίτια. Αλλά φταίνε και οι κάτοικοι. Φταίνε οι κάτοικοι διότι δεν ελέγχθησαν για τα σπίτια που χτίσαν στο δάσος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πικραμένη ιστορία. Και βρήκαμε τσουκ το 112. Τσουκ το 112. Κάθε φορά που δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά, διώξτε τους. Διώξτε τους και όταν γυρίζουν πίσω βλέπουν ερήπια. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, που επικρατεί σε μια άνομη χώρα, σε μια χώρα που διακυβερνάται από τη μαφία, σε μια χώρα που διακυβερνάται από τους ολιγάρχες και τους μεγαλοταβατζίδες. Σας είπα τις εξαρτήσεις που έχει ο καθένας τους. Άλλος είναι στον Μπακοκαϊμενάκη και άλλος είναι στον Περιστέρι. Αυτοί είναι οι, διότι βάζουν μπροστινούς στις μεγάλες δουλειές. Όπως έχει βάλει ο Μπάκος και ο Καϊμενάκης τον Εξάρχο, ένας μπροστινός είναι. Και φτιάξανε την Credit Bank και δεν γνωρίζω αν έχουν πάρει δάνεια και από αυτή την τράπεζα για να φτιάξουν ανεμογεννήτριες της Intracat, του Άκτορα δηλαδή. Αυτή είναι η νέα ολιγαρχία που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία με τα τσιράκια, τους κολλητούς και τους μπροστινούς. Και τώρα βάλανε, κάψαν το βουνό. Κάψαν τη μισή κεντρική Ελλάδα και δεν κουνιέται φίλο. Και δεν μπορούν να το βρουν το ζαφυράτο. Κοντά στο σπίτι μου μένει, στο Πικέρμι, ελάτε να σου το δείξω εγώ. Τον είδα το πρωί, ελάτε να σου το δείξω εγώ. Και η αστυνομία του Χρυσοκοΐδη κάνει τους καμπόιδες. Δεν ξέρουμε πού είναι. Κρύβεται. Ποιος κρύβεται, ρε. Ποιος κρύβεται. Και την κόρη του γιατί δεν τη συλλαμβάνεται. Και αυτή είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ελένη Ζαφυρά του. Εγώ δεν έχω με αυτούς τους ανθρώπους τίποτα. Δεν τους ξέρω ούτε κατόψιν. Αλλά από τη στιγμή που η εισαγγελία έχει διατάξει έρευνα για τη σύλληψή τους, την αυτόφορη σύλληψή τους έπρεπε να έχουν συλληφθεί και να έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πείτε μου σε ποια από αυτά που είπα είμαι ψεύτης. Πείτε μου. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, να αποσυμπιέσουμε λίγο την κατάσταση και να προχωρήσουμε.

Έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Επειδή η φωτιά έχει κατέβει στην Ψάθα, σας μιλάω Δευτέρα απόγευμα, όχι για την επανάληψη. Δεν λογίζεται η είδηση της επανάληψης της εκπομπής. Δευτέρα απόγευμα. Επειδή η φωτιά έχει κατέβει στην Ψάθα και καίει τα σπίτια της περιοχής, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή, έχουμε έναν ακτινοτρόφο που αγνοείται στην περιοχή των Μεγάλων. Θεός να βάλει το χέρι του, να είναι καλά ο άνθρωπος. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο.

Κυρίες, κύριοι ραδιομακελάριδες, το απόγευμα της Δευτέρας, όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, δεν λογίζονται οι ειδήσεις της επικαιρότητας, ακούτε μόνο την ουσία, το περιεχόμενο και την ανάλυση που κάνουμε στις ειδήσεις. Όχι τις, όχι τις αναφορές της ώρας. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Μην ακούτε την εκπομπή ξημέρωμα Δευτέρας και θεωρείτε ότι καίγεται εκείνη την ώρα η ψάθα και τρέχετε να σωθείτε.

0: Η φωτιά έχει φτάσει στα Μέγαρα, έχει κυκλώσει την Ψάθα, έχει μπει μέσα στα σπίτια, καίει τα σπίτια και έχουμε τους κανίβαλους, τους λατσαδόρους, τους καραγκιόζιδες δημοσιογράφους, οι οποίοι θέλω να σας παίξω ένα βίντεο. Να σας παίξω ένα βίντεο, του, λέει άλλη, του Πόρτο Γερμενό. Του Πόρτο Γερμενό. Λες και είναι άκλητο. Είναι το Πόρτο Γερμενό του Πόρτο Γερμενού που να πάρει και να σηκώσει. Θα μου πεις τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Η άλλη στο Όπεν χασκογελούσε. Τη βγάλανε ζωντανή σύνδεση και αντί να μεταδίδει τη φωτιά, γέλαγε. Σαν τον έρωνα πάνω από τη φωτιά. Να πάει να κάνεις παρέα με το Μητσοτάκη. Γέλαγε στο Όπεν. Γέλαγε στο Όπεν. Μετέδιδε τη φωτιά και γέλαγε. Και μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα αν επισήμως, έχει πάρει φωτιά, λέει, υπήρχου πατρών στην περιοχή Τραγανό, που λέει ο Γιάννης από το Φάλιρο. Ότι ανεπισήμως το δίδουμε, δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε, ας το δουν οι αρμόδιοι, ότι μας αναφέρει ένας ακροατής ότι υπάρχει μια φωτιά στην πύργου Πάτρων στην περιοχή Τραγανό. Τι να πω, Γιάννη μου, ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ακούστε τη μετάδοση που έκανε. Εγώ δεν κρίνω κανέναν. Εμένα με έχουν κρίνει πάρα πολύ αυστηρά. Έχουν τσακίσει τις κριτικές. Και επειδή δεν θέλω να... Εγώ θέλω να με κρίνουν. Να με κρίνουν στα λάθη που κάνω. Δεν θέλω να κρίνω. Ακούστε και κρίνετε εσείς τη μετάδοση της νεαρής ρεπόρτερ. Η κάθε σουρλουλού τη μαζέψανε. Δεν ξέρω από πού τις μαζεύουν αυτούς. Προφανώς από δημοσιογραφικές σχολές. Υπάρχουν και ταλέντα. Όντως στις δημοσιογραφικές σχολές. Αλλά υπάρχουν και κάτι μπάζα που πραγματικά είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Ακούστε τι.
1: Διάσπαρτες αιστείες φωτιάς και είναι ακόμα στο Πόρτο Γερμενό. Θα συνδεθούμε με τη Χριστίνα Κόντρα που βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει την εικόνα.
0: Είναι όπως λέμε κόντρα φιλέτο.
2: Η επόμενη μέρα, Μαρία, εδώ στο προσκήνιο.
0: Σπαλομπριζόλα κόντρα.
2: Στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Έτσι. Πραγματικά δείχνει το μέγεθος της καταστροφής. Θα δούμε τώρα, όπως βλέπετε δίπλα μου αλλά και πίσω μου, έχουν μείνει μόνο στάχτες και αποκαίδια. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα δασικής έκτασης που έχουν καεί και δυστυχώς υπάρχουν ζώα τα οποία δεν τα κατάφεραν και παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν.
0: Το ότι υπάρχουν ζώα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τα ζώα κατοικούν στα κανάλια.
2: Συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται μέσα σε μόνο λίγες ώρες και όπως μας λένε δηλώνουν απογοητευμένοι τόσο από τη διαχείριση της...
0: Τι να δηλώνουν δηλαδή, χαρούμενοι, σήμερα. Χαρούμενοι έπρεπε να δηλώνουν που καήκανε.
2: Παρουσία στον οικισμό.
0: Τι δουλειά έχει η αστυνομική παρουσία εκεί πέρα.
2: Επίσημη καταγραφή των ζημιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση όμως που έχουν λάβει, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει ειδικό κλιμάκιο για να καταγράψει τις καταστροφές που υπάρχουν τόσο σε σπίτια όσο και σε εκτάσεις. Η μάχη τώρα με τις φλόγες
0: Και ου!
2: Εδώ στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των
0: συνεχών δυνάμεων. Των πυροσβεστικών δυνάμεων!
2: Να φτάσει μέσα στις κατοικημένες περιοχές που φαίνεται πως ήταν σωτήρια τα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την εκένωση των οικισμών.
0: Μπράβο! Συγχαρητήρια! Το έχεις μάθει και εσύ καλά το παραμύθι! Βγάλτε τους από εκεί, ρε! Βάλτε έμπειρους ρεπόρτερ να μεταδίδουν και να μεταφέρουν στον κόσμο αυτά που συμβαίνουνε! Τσίπηδες, δεν τσίπηδες! Του κόσμου τα λεφτά παίρνετε από την κυβέρνηση όλα τα κανάλια! Έχετε ρίξει τα παιδάκια εκεί από τις δημοσιογραφικές σχολές να μεταδίδουν τη φωτιά! Πού είναι οι έμπειροι ρεπόρτερ, ρε! Οι έμπειροι ρεπόρτερ που έχω ζήσει εγώ! Ο Θοδωρής Δρακάκης, του Αντένα, που μια φορά λέει ο άνθρωπος, δώστε μου ρε παιδιά κανένα φράγκο παραπάνω, του λέει ο άλλος, γιατί να σου δώσω φράγκο παραπάνω, να πάρω κανένα ζευγάρι παπούτσια ρε παιδιά, τα έχω λιώσει. Ο Γιώργος, ο Γεωργιάδης, ο Μακαρίτης. Αυτή ήταν η μεγάλη ρεπόρτερ της εποχής. Ο Χρήστος Σεφερλής. Σας μιλάω με ανθρώπους, έχω δουλέψει στο ρεπορτάζ. Βάζουν τα παιδάκια. Βλέπεις όλες τις φιλόδοξες. Δεν έχω τίποτα με τις γυναίκες. Α, με κατηγορήστε αμέσως. Και οι άντρες το ίδιο είναι. Βάζουνε κάτι βλούφλιδες. Που δεν μπορούν να κάτσουνε ούτε δίπλα στο καλώδιο. Γιατί και εκεί ζεσταίνονται.

0: η ποιότητα της ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι. Σε τέτοιες ώρες πρέπει να φροντίζουμε. Εγώ δεν είμαι αλάνθαστος. Κάνω και εγώ τα λάθη. Επειδή με κρίνουν, θα κρίνω. Αυτές τις ώρες απαιτείται υψηλή ποιότητα ενημέρωσης στους τηλεοπτικούς σταθμούς και στους ραδιοφωνικούς και όχι ανευθυνότητες. Ξέρετε τι λένε οι διευθυντές ειδήσεων στους δημοσιογράφους? Πηγαίνετε κοντά στη φωτιά. Πού να πάει κοντά στη φωτιά το κοριτσάκι? Το πιο πρόστιχο που συνέβη όμως αυτές τις ώρες που επαναλαμβάνω καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες, μιλάμε για απόγευμα Δευτέρας, καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Κατσίκαλης Μεγάλου, έχει φουντώσει φωτιά στην Ψάθα και το πιο πρόστιχο που έγινε είναι ότι ενώ αυτή την ώρα νέα παιδιά, πρέπει να τα συγχαρούμε αυτά τα παιδιά, 20 χρόνων, 19 χρονών, 18, πάνω στη φωτιά έχουν πέσει, να σώσουν τα χωριά τους. Εσείς οι άλλοι που είστε ρε φλούφλιδες, πίνετε ποτάκι στον Μπαλτάζαρ το βράδυ? Είστε ο πορτοράφτη και στο Μαραθώνα. Μπεκρουλιάζετε. Γιατί δεν μπορεί να βοηθήσετε τους ανθρώπους εκεί, τους συνομιλίκους σας που σβήνουν τη φωτιά στα χωριά τους? Οι εποχικοί πυροσβέστες, κυρίες και κύριοι, ούτε αυτούς δεν σεβάστηκαν. Είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους σε μια περιοχή και πήγανε και τα σηκώσαν οι κατσαπλιάδες, οι Ρωμά, δεν ξέρω ποιοι ήτανε, και τους πήραν τα λάστιχα και τις πόρτες. Ακούστε το ρεπορτάζ.
1: Την ώρα που τα στελέχη της πρώτης ΕΜΟΔΕ είχαν ρηχτεί στη φωτιά και προσπαθούσαν να προστατέψουν ανθρώπους, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον, κάποιοι βρήκαν ευκαιρία, πήγαν στο σημείο που ήταν σταθμευμένα τα οχήματά τους και άνοιγαν τα αυτοκίνητα Έλενα Χελβατζόγλου.
2: Και τα μαδάλισαν.
3: Ακριβώς, καλή σας ημέρα.
0: Όχι, τα έγλειψαν. Και τα βανδάλισαν, όχι, τα αφήσανε. Δεν τη βλέπεις την εικόνα. Χωρίς ρόδες είναι.
3: Βλέπουμε λοιπόν στις φωτογραφίες.
0: Και τα βανδάλισαν, όχι, τα άφησαν. Τα βεβήλωσαν.
3: Έχουν αφαιρεθεί παραβιασμένα οχήματα. Πρόκειται
0: για τα πήγαν στο πλυντήριο να τα πλύνουν.
3: Της πρώτης ΕΜΟΔΕ, σύμφωνα με καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, τα οχήματα βρέθηκαν σε αυτήν την κατάσταση όταν οι πυροσβέστες επέστρεψαν από την υπηρεσία τους μετά από αρκετές ημέρες στο πεδίο, όταν έδιναν μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, εξαντλητικές συνθήκες, προσπαθούσαν να σώσουν τις ζωές μας, τις περιουσίες μας, τον φυσικό πλούτο της χώρας και γύρισαν πίσω και είδαν τις περιουσίες τους κατεστραμμένες.
0: Μάρτυρε Εφρέμ Πάρτινα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που έγινε, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι βανδαλισμός, λαιλασία. Δεν σεβάστηκαν τους ανθρώπους που την ώρα που ήταν στο μέτωπο της φωτιάς πήγανε και τους πήρανε τις πόρτες και τα παράθυρα και τα τζάμια και τους ρόδες από τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή αυτό είναι αποτάγραφα, έτσι. Δεν είμαστε λαός εμείς. Εγώ το έχω ξαναπεί. Σταμάτα ρε, μην μιλάς εσύ. Κόφτανε ρε. Κόφτανε. Το δράσος εσύ. Πήγαινε να κάνεις ρεπορτάζ στο μέτωπο της φωτιάς, φλούφλιδες. Γεμίσα τα κανάλια φλούφλιδες. Ρίξατε τα κοριτσάκια από τις δημοσιογραφικές σχολές να σας στοιχήσει πιο φτηνά. Τσίπιδες, τσίπιδες. Δεν πληρώνει ο Σαββίδης. Γιατί από ό,τι ξέρω ο Μαρινάκης είναι καλοπιλωτής. Δεν πληρώνει ο Σκάι ο Αλαφούζος. Κοιτάζει να κάνει το Σκάι σαν τα μούτρα, το όπως έκανε και το Παναθηναϊκό. Θέλω να σου μεταφέρω μία εικόνα η οποία για μένα ήταν κυριολεκτικά ισοπεδωτική. Την ώρα που κεγόντουσαν τα χωριά, το βουνό και το περιβάλλον, βρήκαν την ώρα εκείνη δύο κομματόσκυλα, ένας δημοσιογράφος και μία κοκορόφωνη, και μιλάω για την Καριστιανού και τον Αυγερινό, εδώ καίγεται η Ελλάδα και αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους, σαν τα κοκόρια. Δηλαδή την ώρα που έκαιγε και καίει η φωτιά τα σπλάχνα μας και τα σωθικά μας, που μας ρουφάει το οξυγόνο, που καίει τα σπίτια των απλών ανθρώπων, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Αυγερινός να τσακώνονται μέσω του διαδικτύου, αλλάζοντας μηνύματα ο ένας με τον άλλον, υβριστικά. Επειδή ο ρωσόφιλος ο Αυγερινός επάφθη, λέει, επάφθη από μια γρατσία, μεγαλοδικηγόρο, λέει, του Κολονακίου, από υπεύθυνος του γραφείου τύπου. Θα βάλουμε τη σκούπα να ζακλέει, ρε. Και την ώρα που καίγεται η Ελλάδα, αυτοί οι δύο τσακώνται μεταξύ τους. Και έχουν το θράσος οι ιδιοκτήτες των ιστολογίων να βγάζουν και τις μούρες τους στη δημοσιότητα. Δεν σέβονται τίποτα. Αυτό προς πιστοποίηση σε αυτά που είχα πει για την κυρία Καριστιανού. Ότι είναι μια πολύ ρηχή γυναίκα, ακατάλληλη και επικίνδυνη για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Μια γυναίκα που πήρε εφήμερη δόξα, δυστυχώς, από τη δολοφονία της κόρης της, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νόμισε ότι θα γίνει η νέα Ίντιρα Γκάντι στην Ελλάδα, μαύρη της μοίρα, και την ώρα που καίγεται η χώρα, τσακώνεται ο Αυγερινός με την Καριστιανού. Ξεκατηνιάζονται στα ιστολόγια και στα social media την ώρα που καίγεται η χώρα. Δεν σέβονται τους 5 νεκρούς, δεν σέβονται ότι έχει καεί το βιός του πολίτη. Από αυτούς τους ανθρώπους περιμένατε να φτιάξουν πολιτικό κόμμα. Καλά να πάθετε. Όχι, βιάστηκες, λέει. Χίο βιάστηκες να τους κρίνεις. Διότι από την πρώτη ώρα εγώ είδα τις μούρες τους, είδα τη μούρη της κοκορόφωνης, τη μούρη της άλλης, της μεγαλοδικηγόρου, η οποία έχει ρίχνει κιλά μακιγιάζ. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει. Για να βγαίνουν σαν τους καραγκιόζες στα δικαστήρια, σαν τα φαντάσματα, και ξεκατηνιάζονται στα παράθυρα των ιστολογίων και στα social media, φύγε εσύ, έλα εσύ. Και εγώ σε αυτό το χάος περιμένω από την κυρία Καριστιανού να με σώσει. Νομίζω ότι έχει τελειώσει η ιστορία με το κόμμα της. Μακριά από αυτούς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι. Είναι ματαιόδοξοι άνθρωποι. Ρουφάνε το αίμα των ιστολογίων για τη δημοσιότητά τους. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ ακατάλληλοι αυτοί οι άνθρωποι για την διάσωση ό,τι έχει απομείνει σε αυτό το έρμο το κράτος. Όταν ακούτε Καριστιανού, λοιπόν, μακριά, μακριά, μακριά. Και μάλιστα, σας είπα, δέχτηκα σκληρή κριτική και από δικούς μου ανθρώπους. Βιάστηκα, λέει, να χαρακτηρίσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μα δεν το βλέπετε, χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν το μυαλό πάνω από το κεφάλι τους. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η εφήμερη δημοσιότητα, η εφήμερη δημοσιότητα και τα μπικικίνια. Όχι μαύρο, κατά μαύρο. Δεν σεβάστηκαν τους 5 νεκρούς και τις κρίσιμες ώρες στις οποίες βρίσκεται η χώρα. Πού είμαι λάθος? Ντροπή. Και ειδικά ντροπή σε αυτούς που με καθίβριζαν μέσα από τα μηνύματα ότι με λέει μισογίνης. Ότι είμαι μισογίνης. Ότι μισό, λέει, το καινούριο. Την ελπίδα. Ποια ελπίδα, ρε? Ποια ελπίδα? Την ελπίδα του ξεκατηνιάσματος, της ματαιοδοξίας, της μπαρουφολογίας. Ντροπή να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, διανύουμε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Έχει καεί ένα τεράστιο κομμάτι του φυσικού πλούτου της χώρας, περιβάλλοντος. Έχουν δολοφονηθεί 5 πυροσβέστες. Ο Θεός έχει βάλει το χέρι του και δεν έχουμε νεκρούς κατοίκους. Θα μπορούσαμε να έχουμε. Την ίδια στιγμή, σε απευθείας πολιτικό συντονισμό, ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζει τις βαλίτσες του για διακοπές. Την ώρα που καίγεται όλη η χώρα, πήγε να κάνει την υποχρέωση, να βγάλει την υποχρέωση σήμερα από το συντονιστικό. Άφησε εκεί αυτό το φάντασμα της πολιτικής προστασίας, την ακτινογραφία. Έναν κίτρινο άνθρωπο, συνταξιούχο, παιδεμένο από τη ζωή του, να τον αφήσει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Έναν άνθρωπο που άμα το φυσήξεις θα πέσει κάτω. Απορώ πώς πήγε στα μέτωπα της φωτιάς. Πώς πήγε. Δεν φύσαγε εκεί, δεν τον πήρε ο αέρας. Και μιλάω για τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Φύγε, ανθρωπέ μου. Φύγε, είσαι κατάλληλος, επικίνδυνος. Κυρίες και κύριοι, όντως επιβεβαιώνεται η είδηση που μας έδωσε νωρίτερα ο φίλος και οι φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές. Έχουμε πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Στο Τραγανό Ηλίας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη φωτιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας πάνω στον Εθνικό Δρόμο. Στον Εθνικό Δρόμο Πύργου Πατρών, ο οποίος βλέπω ότι θα κλείσει σε λίγα λεπτά και έχουμε εκτροπή μεταξύ Κυλλινής και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Που σημαίνει τι? Ότι ο Εθνικός Δρόμος, όπως πληροφορούμε, θα κλείσει ο δρόμος Πύργου Πατρών. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν έκλεισε η Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, δεν έκλεισε η Αττική Οδός και βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Κυλλίνη, στο Τραγανό Ηλίας, έχει καβαλήσει φωτιά από εκεί και έχουμε εκτροπή Κυλλίνης Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Ευχαριστώ θερμώς τους φίλους που με ενημέρωσαν. Διότι βγάλαμε πρώτη την είδηση με επιφύλαξη. Αυτή την ώρα, επίσης, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή της Ψάθας. Η φωτιά έχει μπει μέσα στο χωριό και καίει τα σπίτια. Φοβάμαι πάρα πολύ, τρέμω, διότι έχω ζήσει τις εικόνες στην Ηλία, έχω ζήσει τις εικόνες στη Λακωνία, στην Αρεόπολη, με τους νεκρούς, με τους καρβουνιασμένους ανθρώπους. Είναι ένας εφιάλτης αυτό. Να είσαι στη φωτιά και να τραβάς πτώματα. Πολύ μεγάλη προσοχή στην περιοχή του δρόμου Πύργος Πάτρα. Διότι έχουμε μεγάλη φωτιά εκεί, η οποία είναι μεν ανοιχτή η Εθνική Οδός, αλλά οι καπνοί έχουν ζώσει στο δρόμο και σε λίγο δεν θα έχει καμιά ορατότητα. Ήδη βλέπω ότι έχει καβαλήσει τον Εθνικό Δρόμο και περνάνε κάποια αυτοκίνητα. Πολύ κακός. Έπρεπε να έχουν κλείσει την κυκλοφορία αυτές τις ώρες, αφού δεν βλέπει ο κόσμος εκεί πέρα. Τι κάνετε? Κλείστε το δρόμο. Λοιπόν, θα ενημερωνόσαστε κάθε μια ώρα και από μένα και από τους συναδέρφους του Δελτίου Ειδήσεων. Να είστε καλά και συνεχίζουμε την ομαλή ροή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα η ραδιοφωνική συχνότητα βάφεται με το χρώμα της μελαγχολίας. Αυτό έχει μείνει κιόλας να σημαίνει blues, αλλά και της απόλυτης λύτρωσης. Θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, πίσω στα τέλη του 19ου αιώνα, στην αρχή, στον βαθύ αμερικανικό νότο, και θα μιλήσουμε για την ιστορία των blues με μερικά σημεία σταθμούς στη μουσική τους ιστορία. Τα blues δεν γεννήθηκαν στα οδεία, αλλά στα χωράφια του βαμβακιού, στις βαμβακοφυτίες, ουσιαστικά στο δέλτα του Μισισιπί. Ήταν οι κραυγές του αγρού, field hollers, βαθύτατα επηρεασμένη μουσική από τα gospels, την θρησκευτική μουσική των μαύρων, και τα τραγούδια της δουλειάς, η ανάγκη των ανθρώπων να ξορκίσουν πόνο, σκλαβιά, ιστορίες σκλαβιάς, η κοινωνική σκλαβιά, μοναξιά, με μία απλή δομή, αλλά μία απίθμενη ψυχή που επηρέασε και σφράγισε την παγκόσμια μουσική ιστορία. Χωρίς τα blues δεν θα είχαμε rock and roll. Βασικά, χωρίς τα blues δεν θα είχαμε swing. Χωρίς το swing δεν θα είχαμε rock and roll. Χωρίς το rock and roll δεν θα είχαμε όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Tango and the Political Economy of Passion. Το Tango και η πολιτική οικονομία του πάθους, όπου υποστηρίζεται ότι τα blues είναι ένα συγγενές μουσικό είδος με το τάγκο, με τα πορτογαλικά φάντος, αλλά και με το ελληνικό ρεμπέτικο. Κοινωνικό φαινόμενο, φαινόμενο λιμανιών, φαινόμενο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ας ξεκινήσουμε με τον άνθρωπο που θεωρείται ο πατέρας των blues του Δέλτα, του Δέλτα δηλαδή, του Δέλτα του Μισισιπί, τον Charlie Patton. Και ας ακούσουμε ως πρώτο σταθμό σε αυτή μας την εκπομπή το διάσημο και επιδραστικό κομμάτι του Pony Blues.

Και από το 1929 ας μεταφερθούμε στο 1936, σε μια από τις πλέον διάσημες ιστορίες στην μεγάλη διαδρομή των blues. Υπάρχει ένας θρύλος που στοιχιώνει ακριβώς τη μουσική ιστορία και λέει πως ένας νεαρός, ο Ρόμπερτ Τζόνσον, βρέθηκε σε μια διασταύρωση τα μεσάνυχτα, το περίφημο Crossroads, και πούλησε την ψυχή του στον διάβολο για να μάθει να παίζει κιθάρα όπως κανένας άλλος. Και η αλήθεια είναι ότι ο Τζόνσον, μέσα σε 29 μόλις ηχογραφήσεις, άλλαξε τον ρου της μουσικής. Η τεχνική του στην ακουστική κιθάρα, όντως χάθηκε για ένα διάστημα, επέστρεψε και έπαιζε κιθάρα με έναν τρόπο ο οποίος ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακός και μοναδικός. Η τεχνική του λοιπόν ήταν τόσο σύνθετη που κάποιοι νόμιζαν, πολλοί νόμιζαν όταν τον άκουγαν, ότι έπαιζαν δύο άνθρωποι ταυτόχρονα. Έφυγε νωρίς, ίσως είναι ο πρώτος του Clapton 27. Θυμίζω Janis Joplin, θυμίζω Kurt Cobain, θυμίζω Jimi Hendrix, τόσους και τόσες άλλες. Στα 27 του λοιπόν χρόνια πέθανε, αλλά το φάντασμά του, η ψυχή του, καλύτερα ζει σε κάθε νότα που ακούμε σήμερα. Είδου λοιπόν το διάσημο Crossroads Blues από τον Robert Johnson.

Στη δεκαετία του 20 και του 30 βεβαίως και διαμέσου της ιστορίας, αλλά κυρίως στην αρχή, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, τα blues δεν ήταν μόνο αντρική υπόθεση. Οι empresses of the blues, οι αυτοκράτηρες του blues, οι γυναίκες, έφεραν αυτή τη μουσική στις μεγάλες σκηνές, την έβαλαν στα vaudeville shows στις πόλεις. Η απόλυτη star εκείνης της εποχής, σε αυτό το επίπεδο, ήταν η Bessie Smith. Με μια φωνή η οποία μπορούσε να γκρεμίσει τείχους. Τραγούδησε για τη φτώχεια, την αδικία, αλλά τραγούδησε από τις πρώτες και για τη χειρικία, για τη γυναικεία χειραφέτηση. Η μουσική της ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στα blues της επαρχίας και τη jazz της πόλης. Εδώ λοιπόν ας ακούσουμε τη δύναμη μιας φωνής που δεν φοβήθηκε ποτέ να πει την αλήθεια. Bessie Smith, St. Louis Blues.

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χιλιάδες Αφροαμερικανοί, όπως τους λέμε σήμερα, μαύροι πιο απλά, εκείνη την εποχή οι ίδιοι αποκαλούσαν τον αυτό τους νέγρο, έφυγαν από τον Νότο για τον Βορρά, των Ηνωμένων Πολιτειών, αναζητώντας δουλειά στα εργοστάσια, και μαζί τους πήραν τη μουσική τους. Στο Σικάγκο πάντως, ο θόρυβος της πόλης ήταν τόσο δυνατός που η ακουστική κιθάρα δεν αρκούσε πια. Και εδώ πάμε σε μια επανάσταση. Τα blues έπρεπε να ηλεκτριστούν. Ο ήχος έγινε πιο τραχής, πιο δυνατός, πιο επιθετικός, και η Maxwell Street συγκεκριμένα στο Σικάγο έγινε το κέντρο αυτού του νέου ηχητικού κόσμου. Η κιθάρα μπήκε ουσιαστικά στον ενισχυτή και ο ηλεκτρικός ήχος άρχισε να διαμορφώνει αυτό που αργότερα θα ονομάσουμε rock and roll. Εδώ λοιπόν στα πρώτα του σπέρματα από τον Big Bill Brunzi το κομμάτι Key to the Highway.

0: say goodbye. 'Cause I'm gonna walk the soul highway, be bound till the day I die.
1: Ας μείνουμε στο Σικάγο, πολύ κλειδί για την ιστορία των blues και της δυτικής μουσικής του τελευταίου ενός αιώνα τουλάχιστον εν γέννη, και να παρατηρήσουμε βεβαίως ότι αν τα blues είχαν πρόσωπο, αυτό θα ήταν του Muddy Waters. Από τον Mississippi ήρθε στο Σικάγο, έβαλε την κιθάρα στην πρίζα και με τον Muddy η μπάντα απέκτησε και τύμπανα, απέκτησε και μπάσο και πιάνο. Το διάσημο παγκοσμίως Hoochie Coochie Man δεν ήταν απλά ένα τραγούδι, ήταν μια δήλωση ισχύως. Ο Muddy Waters δεν έπαιζε απλά μουσική, δημιουργούσε μια ολόκληρη κουλτούρα. Το όνομά του και τα τραγούδια του θα εμπνέουν για χρόνια αργότερα και θα συναντήσουν κάποτε μια παρέα νεαρών από το Λονδίνο, οι οποίοι ακριβώς ονόμασαν την μπάντα τους, εμπνευσμένοι από εκείνον, Rolling Stones. I'm your Hoochie Coochie Man, Muddy Waters.

Και αν ο Muddy Waters ήταν η αρχοντιά του Σικάγο, ο Howling Wolf, λύκος που γρυλίζει, λύκος που αληχτάει, ήταν η ομή βία. Ο άνθρωπος εντωμεταξύ ήταν τρομερά επιβλητικός, με ύψος σχεδόν 2 μέτρα και μία φωνή που ακουγόταν σαν να έτριβες πέτρες, σαν να κοπάναγες πέτρες μεταξύ τους. Ο Γουλφ ήταν τρομακτικός και καθυλωτικός ταυτόχρονα. Η κόντρα του με τον Muddy Waters για το ποιος θα πάρει τα καλύτερα τραγούδια του συνθέτη Willie Dixon έγραψε ιστορία, και ένα από αυτά είναι το Smokestack Lightning, κεραυνός στην μουσική, ένας πρωτόγονος ύμνος, μια αναφορά στα τρένα που μετέφεραν τους ανθρώπους μακριά από τις εστίες τους, αλλά και μακριά από τη φτώχεια, ντυμένο, είμαι βέβαιος ότι θα το πιάσετε, με ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα riffs, μουσικές φράσεις στην ιστορία. Smokestack Lightning, Howling Wolf.

τελευταίο κομμάτι από τη δεκαετία του 50. Πριν ήμασταν στο 54, νομίζω λίγο πιο πριν, στο 1952. Τώρα πάμε στο 1957. Και κάνουμε μία αναφορά στη φυσαρμόνικα, η οποία στα blues και αργότερα στη rock and roll δεν υπήρξε ένα απλό συνοδευτικό όργανο. Το είπανε το πιάνο της τσέπης, πιάνο τσέπης. Είναι η δεύτερη φωνή του τραγουδιστή. Και καλλιτέχνες όπως ο Little Walter την απογείωσαν, χρησιμοποιώντας και ενισχυτές για να της δώσουν έναν ήχο που έμοιαζε ουσιαστικά με σαξόφωνο. Ο Little Walter απεκλήθηκε ο Jimi Hendrix της φυσαρμόνικας, διότι έφερε μια επανάσταση στον ήχο, κάνοντας αυτό που έβγαζε ως σχετικό αποτέλεσμα να κλαίει, να ουρλιάζει, να γεμίζει τον χώρο, μέσα από ένα όργανο το οποίο μπορείς να το έχεις στην τσέπη σου, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να μεταφέρει και όλο το βάρος της ανθρώπινης ψυχής. Little Walter, Juke, 1957.

Και καθώς περνάει ο χρόνος, μεταφερόμαστε σε μια άλλη πλευρά των blues που έμελε να κυριαρχήσει, μια πιο λυρική, πιο εκλεπτισμένη. Και πάμε βεβαίως να συναντήσουμε τον βασιλιά, τον B.B. King. Στο 1962 το παγκοσμίως διάσημο και αγαπημένο κομμάτι «The Thrill Is Gone». Ο B.B. King δεν χρειαζόταν να παίξει χιλιάδες νότες. Το αρκούσε μία και ένα χαρακτηριστικό βιμπράτο, αυτή η δόνηση της χορδής, ούτως ώστε να σε κάνει και να δακρύσεις ακόμα. Η κιθάρα του, η Λουσίλ, νομίζω το όνομα της γυναίκας του, αν δεν κάνω λάθος, σύντροφός του για δεκαετίες, και με αυτήν ο B.B. έβγαλε τα blues από τα κακόφημα μπαρ, τα πήγε στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, δείχνοντας στον κόσμο ότι αυτή η μουσική έχει μια μοναδική ευγένεια. Το The Thrill Is Gone παραμένει το απόλυτο δείγμα του πώς η θλίψη μπορεί να γίνει

επιστροφή η φιγούρα του John Lee Hooker. Ο John Lee Hooker ήταν ο μάστορας του boogie, η λίγο πιο ταχύς, πιο crooner, με μια μουσική η οποία δεν χρειαζόταν περίπλοκες αλλαγές συγχορδιών. Το blues είναι θεμελιακά απλό ως είδος. Ένα ακόρντο, το χτύπημα του ποδιού στο ξύλινο πάτωμα, πιο παλιά και με ένα καπάκι κοκακόλας κολλημένο στη σόλα του παπουτσιού, ακριβώς για να κρατάει το ρυθμό. Υπνοτική η φωνή του John Lee Hooker. Όλα αυτά αρκούσαν για να δημιουργήσουν ένα είδος μέσα στο είδος που θα ήθελε για πάντα την υπογραφή του. Ο Hooker έκανε τα blues να ακούγονται αρχαίγωνα, σχεδόν σαμανικά. Ήταν ο ήχος του ρυθμού που σε αναγκάζει να κουνηθείς, ακόμα κι αν η καρδιά σου είναι βαριά. Το boom boom είναι η απόλυτη απόδειξη ότι η απλότητα εν τέλει είναι και η πιο σύνθετη ελκυστική μορφή πολυπλοκότητας. Τέλη δεκαετίας, 60 προς τέλη νομίζω 1967, John Lee Hooker, boom boom.

Πριν από τον BB King και τον Buddy Guy, επί την ευκαιρία, υπήρχε ο T-Bone Walker, ο οποίος ήταν ο πρώτος και αξίζει αναφοράς που έδειξε τι πραγματικά μπορεί να κάνει μια ηλεκτρική κιθάρα στα blues. Με έναν ήχο καθαρό, jazzy, έφερε μια νέα αισθητική, όντας επίσης, και αυτό έχει σημασία, ένας τρομερός showman. Έπαιζε την κιθάρα πίσω από την πλάτη του, έπαιζε την κιθάρα με τα δόντια και όλα αυτά δεκαετίες πριν από τον Jimi Hendrix. Το Call It Stormy Monday είναι το blueprint, ο μπούσουλας αν θέλετε, για κάθε blues μπαλάντα που έχει γραφτεί έκτοτε. Χωρίς τον T-Bone Walker, η ηλεκτρική κιθάρα στη rock θα ήταν μια πολύ διαφορετική υπόθεση. Κείδος λοιπόν και τιμή και Call It Stormy Monday από T-Bone Walker.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδύλι Μεγάρων, με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από την Βίπε Μεγάρων, καθώς και στο σημείο βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει διαστάσεις, έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό. Διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν νωρίτερα σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Παπαπεριβόλη, προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Σε συναγερμό τέθηκε νωρίτερα σήμερα και σε άλλες περιοχές η πυροσβεστική, καθώς μετά τις νέες φωτιές στη Βροντούπη Ιερίας και στην Ξηρόβρυση Κυλκής, ξέσπασε ακόμη μία, αυτή τη φορά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος, στην Πύλο Μεσσηνίας. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και έχοντας ξερά χορτά. 15 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα επιχείρησαν για την κατάσβεση. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή στοιχείων για την εξακρίβωση των ακριβών συνθήκων και των αιτιών του δυστυχήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότητα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για τη δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δήμαρχος περιοχής της Τερεάς Ελλάδας είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο η κατασκευαστική εταιρεία του. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πύρινη εστία που ξεκίνησε το αποδίκτυο ανεμογεννητριών. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρό σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση αλλοδαπή ινδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν αύριο Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά έθριος με πρόσκαιρες δεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Πογδάνο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Προετοιμάσαμε το έδαφος, το είπαμε μέχρι τώρα στη διάρκεια αυτού του αφιερώματος στην ιστορία και την διαδρομή των blues. Στα μέσα της δεκαετίας περίπου του 50, τα blues απέκτησαν ένα παιδί. Και αυτό δεν ήταν άλλο από το rock and roll. Καλλιτέχνες όπως ο Chuck Berry ή ο Bo Diddley πήραν αυτή την 12-μέτρη μουσική δομή των blues και ανέβασαν ταχύτητα και προσέθεσαν στίχους που πλέον μιλούσαν για την εφηβεία, μιλούσαν για τα αυτοκίνητα, μιλούσαν για τον έρωτα. Είμαστε η γενιά των baby boomers εκείνη την εποχή που κατακλείζει τις πόλεις σε μια μεταπολεμική Αμερική που ανθεί. Μιλά πλέον σε όλους αυτό το μουσικό είδος και μιλά και στα παιδιά των λευκών. Ο Bo Diddley έφερε λοιπόν αυτόν τον δικό του χαρακτηριστικό ρυθμό που απέκτησε και όνομα, το Bo Diddley Beat τον έλεγαν, που ήταν μια άμεση σύνδεση με τις αφρικανικές μεν ρίζες, αλλά φερμένη στα μέτρα της εποχής. Η μουσική δεν ήταν πια μόνο για να ξορκίζεις τον πόνο, ήταν και για να γιορτάζεις την ελευθερία. Για μια γενιά που ήθελε να ξεσκάσει μετά από τις καταστροφές του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά και για μια άλλη γενιά, η οποία γνώρισε μόνο άνθηση και ήθελε διαρκώς να γιορτάζει. Bo Diddley, Bo Diddley.

Και κάπου εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 60, συνέβη κάτι το οποίο ορισμένοι το θεώρησαν παράδοξο. Ενώ στην Αμερική τα blues άρχισαν πλέον να θεωρούνται παλιωμοδίτικα, στην Αγγλία μια νέα γενιά μουσικών τα ανακάλυπτε και τα ανακάλυπτε με πάθος. Τα ερωτευόταν. Rolling Stones, Yardbirds, Animals. Yardbirds συνδεδεμένοι και με τεράστιους μουσικούς όπως ο Jimmy Page ή ο Eric Clapton. Animals του Eric Burdon. Οι Blues Breakers του John Mayall άρχισαν να μελετούν τους δίσκους του Muddy Waters και του Buddy Guy, λες και ήταν ιερά κείμενα. Οι Βρετανοί λοιπόν έφεραν τα blues στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα επέστρεψαν στην Αμερική ως αντιδάνειο, με πολύ περισσότερη ένταση, με πολύ περισσότερο ηλεκτρισμό. Και αυτή ίσως είναι η στιγμή μέσω της Μεγάλης Βρετανίας, και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε βεβαίως και τους Beatles, που τα blues έγιναν η παγκόσμια γλώσσα του rock and roll. Αναφέρουμε τους Beatles διότι και εκείνοι διεκδικούν την πατρότητα της μεταφοράς των blues στα βρετανικά μουσικά μέτρα, μια κόντρα η οποία κράτησε δεκαετίες, κρατάει μέχρι και σήμερα αν το σκεφτούμε. Έχουμε 2026 και ο Jimmy Page, ακόμα ο εμβληματικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, οι οποίοι ίσως πήγαν τον blues εκεί που δεν το έχει πάει κανένας άλλος ποτέ, τελεία, ακόμα πλακώνεται σε πολλά εισαγωγικά με τον κιθαρίστα των Rolling Stones, τον Keith Richards, τον οποίο θεωρεί έναν απλοϊκό μουσικό που παίζει με 3-4 συγχορδίες, ενώ ο Keith Richards λέει στον Jimmy Page ότι εντάξει, το παράκανες και αυτό το οποίο κάνεις δεν έχει σχέση με την πραγματική καρδιά των blues. Πάμε λοιπόν στις αρχές του δεκαετίας του 60. Rolling Stones, νομίζω από το άλμπουμ Sticky Fingers, όχι, λάθος, θα σας πω σε λίγο από ποιο, I'm a King Bee και δυνάμωστε τα ραδιόφωνα. Well,

Αναφερθήκαμε σε αυτόν πριν από λίγο. Έρικ Κλάπτον. Ο θεός της κιθάρας. Για κάποιους, ή τουλάχιστον του έμεινε αυτός ο τίτλος. Ορισμένοι πιστεύουμε ότι δεν είναι ούτε ήταν ποτέ ο κορυφαίος κιθαρίστας, εξαιρετικός, δεν το συζητάει κανένας, αλλά όχι ο θεός της κιθάρας, όμως πρωτοπόρος. Εξού και στα μέσα της δεκαετίας του 60, στους στίχους του Λονδίνου, εμφανίστηκε το σύνθημα «Clapton is God». Ο Eric Clapton είναι θεός, ο οποίος μέσα από τους Blues Breakers πρώτα, αργότερα τους Cream, με πέρασμα και από τους Yardbirds, πήρε το παίξιμο του Buddy Guy ή ενός άλλου καλλιτέχνη, του Freddie King, και του έδωσε έναν όγκο, ηχητικό όγκο, πρωτόγνωρο. Ήταν η εποχή του blues rock. Η κιθάρα δεν ήταν πλέον σε καμία περίπτωση όργανο συνοδείας, εδώ είναι η τομή, αλλά ο απόλυτος πρωταγωνιστής που μπορούσε να κάνει extended solos, μεγάλα solo στην κιθάρα. Εκεί είναι ουσιαστικά η τρομερή επίδραση του Eric Clapton. Διότι φέρνει σε εισαγωγικά μια σοβαρότητα μέσα από μια τεχνική αρτιότητα στα blues και την παρουσιάζει στο μαζικό κοινό της rock. Πάμε λοιπόν από Blues Breakers, All Your Love.

Αμερικάνο Έρικ Κλάπτον ήταν ο Θεός, ο Τζίμι Πέιτζ τι ήταν? Ας πούμε ότι ήταν ο εξωγήινος. Ο Χένριξ πήρε τα blues του Δέλτα και τα έστειλε στο διάστημα. Μιλάμε για μια εποχή διαστημικών ανταγωνισμών. Εδώ κάτω στη γη, τη μουσική έστελνε στο διάστημα αυτός ο πολύ περίεργος καλλιτέχνης. Χρησιμοποίησε πρώτος το feedback, το whammy bar, εφέ ουσιαστικά, δημιουργώντας, πώς να το πω, ηχητικά τοπία που κανείς δεν είχε φανταστεί. Παραμορφώσεις στον ήχο εντελώς πρωτόγνωρες και πρωτοποριακές, σε μια απόδοση η οποία ήταν μια επέλαση. Ο Τζίμι Χέντριξ έκανε ένα γιουρούσι στον ήχο. Αν αφαιρέσεις όμως βέβαια τα εφέ, στον πυρήνα του ο Χέντριξ ήταν ένας αυθεντικός bluesman. Η απόδειξη ίσως αυτής της πρότασης, αυτής της σκέψης, είναι το Red House. Και είναι η απόδειξη ότι μπορούσε να παίξει παραδοσιακά blues με την ίδια άνεση που έπαιζε το πιο ακραίο ψυχεδελικό rock που είχε δει μέχρι τότε ο πλανήτης και το πιο αυθεντικό που ίσως είδε ποτέ. Jimi Hendrix, λοιπόν, και Red House.

Straße her. Yes, somebody's gonna go back on me, honey, baby.

Οδεύουμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 και οι Led Zeppelin παίρνουν τα blues και τους δίνουν ένα βάρος το οποίο ονομάστηκε hard rock. Μιλήσαμε πριν για τον Jim Page, λάτρης του Willie Dixon, λάτρης του Howling Wolf. Έχτισε πολλά από τα τραγούδια των Led Zeppelin πάνω σε κλασικά, παλιά, παραδοσιακά blues θέματα. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε την δύναμη του John Bonham στα τύμπανα. Όχι ότι πάει πίσω ο John Paul Jones σε άλλα συνοδευτικά όργανα με και μαντολίνο, αλλά ο Bonham έκανε κάτι το οποίο ήταν μυστηριακό σχεδόν. Δεν θα το παίξουμε τώρα, αλλά αναζητήστε το When the Levee Breaks, το οποίο είναι βασισμένο πάνω σε ένα κομμάτι του Lead Belly. Δεν τον αναφέραμε, αλλά είναι από τους πυλώνες της ιστορίας των blues, με κομμάτια δικά του, όπως για παράδειγμα το House of the Rising Sun ή το Where Did You Sleep Last Night, σας θυμίζω, Nirvana Unplugged, ή το Irene. Ο Jimmy Page, λοιπόν, χρησιμοποίησε πολλά δάνεια και έκανε πολλές διασκευές από τους παλιούς bluesmen με τον John Bonham στα τύμπανα, και το When the Levee Breaks είναι ίσως το πιο μυστηριακό από όλα τα κομμάτια, με μια ηχογράφηση σε μια υπαυλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε τα drums να παίζουν στον χώρο της σκάλας και τα μικρόφωνα να κρέμονται από την οροφή. Με όλο αυτό τα blues ουσιαστικά μεταμορφώνονται σε κάτι τεράστιο και ικανό να γεμίζει σταδία. Εδώ είναι το σημείο καμπής. Εδώ είναι το πώς τα blues για άλλη μια φορά επηρεάζουν και καθοδηγούν την ιστορία του rock and roll. Παλιά στοιχεία φιλτραρισμένα μέσα από ενισχυτές, αλλά και μέσα πλέον από πλέον περίτεχνες τεχνικές μηχανικής του ήχου, sound engineering. Εμείς θα σας ακούσουμε ένα από τα πιο απλά, σε πολλά εισαγωγικά, bluesy κομμάτια των Led Zeppelin, τα δεκάδες bluesy κομμάτια των Led Zeppelin, αλλά συγχρόνως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και εμβληματικά. Led Zeppelin, Since I've Been Loving You.

Και θα κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το δίωρο διπορικό με μια διαπίστωση. Τα blues δεν πέθαναν ποτέ. Τα blues είναι εδώ. Alive and kicking. Μεταλλάχθηκαν, επηρέασαν τη rock, τη soul, το funk, ακόμα και το hip hop, προφανώς. Χωρίς rock and roll δεν έχεις surf, χωρίς surf δεν έχεις punk, χωρίς punk δεν έχεις hip hop, θα σου πούνε κάποιοι. Δεν έχει σημασία τώρα να το αναλύσουμε τόσο πολύ. Το βασικό είναι ότι κάθε φορά που ένας κιθαρίστας μπεντάρει μια χορδή, κάθε φορά που ένας τραγουδιστής βάζει την ψυχή του πάνω από τις νότες σε πάρα πολλά είδη μουσικής, τα blues είναι εκεί. Από τον Stevie Ray Vaughan μέχρι τους White Stripes πιο πρόσφατα, η φλόγα παραμένει, αναμένει, η φλόγα καίει. Γιατί όπως έχει πει και ο Willie Dixon, τα blues είναι οι ρίζες και όλα τα υπόλοιπα είναι οι καρποί. Κλείνουμε με έναν μάστορα της ηλεκτρικής κιθάρας, τον Stevie Ray Vaughan, και το κομμάτι Pride and Joy.

και πάμε για τον bonus track. Εδώ και δύο περίπου ώρες ταξιδεύουμε σε ένα τρένο το οποίο ξεκίνησε από τα λιμάνια του Δέλτα του Μισισιπί, πέρασε από το Σικάγο, το Λονδίνο, τις παγκόσμιες πρωτεύουσες, τα γεμάτα στάδια των εκστατικών οπαδών και πιστών της θρησκείας του rock and roll. Ας κάνουμε μια στάση στην παιδική ηλικία της γενιάς των Gen Xers. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι στα παιδικά πάρτι με τις μπόμπες και τα κεφτεδάκια που ακόμα τα αγοράκια και τα κοριτσάκια χόρευαν, ο αργός χορός, ο οποίος ήταν ουσιαστικά μια συγκρατημένη αγκαλιά ανάμεσα σε μικρά παιδιά, λεγόταν blues, θα χορέψουμε blues. Στα blues ακούγαμε μέχρι Mariah Carey και μόνο blues δεν ήταν ορισμένα από αυτά. Ήταν ξεκάθαρη slow rock ή pop. Ορισμένα όμως, τα οποία σφράγισαν την παιδική μας ηλικία, ήταν και παρά ήταν blues και ήταν και αριστουργηματικά. Τι ακούγαμε, τα ευτυχή παιδάκια. Και ίσως το πιο συμβολικό, το πιο εικονικό, το πιο εμβληματικό από όλα αυτά, να μην είναι άλλο από το Still Got the Blues του Gary Moore. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήμασταν μαζί σε αυτήν την διαδρομή. Ελπίζω να την απολαύσατε όσο και εγώ, με όλες αυτές τις ενθυμίσεις και όλους αυτούς τους μελωδικούς και συγκινητικούς σταθμούς, και σας χαιρετώ με το απαράμιλο, ξεχωριστό, μοναδικό, πάντα διαχρονικό κομμάτι του Gary Moore, Still Got the Blues. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Ζάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδύλι Μεγάρων, με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από την Βίπε Μεγάρων, καθώς και στο σημείο βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει διαστάσεις έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό, αφού καίγονται τα πρώτα σπίτια. Διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν νωρίτερα σε κατοίκους αρκετών περιοχών της Δυτικής Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς. Σε συναγερμό τέθηκαν νωρίτερα σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου ξέσπασαν πυρκαγιές μικρότερης έκτασης. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για την μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή στοιχείων για την εξακρίβωση των ακριβών συνθήκων και των αιτιών του δυστυχήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για τη δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Δήμαρχος περιοχής της Στερεάς Ελλάδας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο η κατασκευαστική εταιρεία του σημειώνεται ότι πρόκειται για την πύρινη εστία που ξεκίνησε από δίκτυο ανεμογεννητριών. Συνολικά 33 άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες 5 ημέρες για υποθέσεις που συνδέονται με την εκδήλωση πυρκαγιών, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες αρχές. Οι 30 συλλήψεις αφορούν περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με πρισμό από πρόθεση. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία στις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη, θα συνεδριάσουν αύριο Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με σημερινή ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν απίστευτα διπρόσωπη και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες δεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πρέουν από βόρειες ενθύσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία δεν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο, δυστυχώς. Ναι, μεν είμαστε αθλητική εκπομπή, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε όσα συμβαίνουν σε ολόκληρη την Ελλάδα και ειδικότερα στις περιοχές όπως είναι η Ψάθα, όπως είναι η Λούμπα, τα Μορφέγα, το Αλεποχώρι. Περιοχές οι οποίες καίγονται πραγματικά, έχουν χαθεί περιουσίες, έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, έχουν χαθεί ζωές ανθρώπων, κόποι μιας ολόκληρης ζωής χάνονται μέσα σε μία ημέρα. Πραγματικά τραγικές καταστάσεις και σαφώς είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τη στιγμή που οι πυροσβέστες υπερβάλλουν τον εαυτό τους, οι πυροσβέστες οι οποίοι μάχονται, οι πυροσβέστες οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους, οι πυροσβέστες οι οποίοι δεν μπορούν να θρυνήσουν ακόμα το χαμό, την απώλεια των συνανθρώπων τους, των συναδέλφων τους καλύτερα θα έλεγα, ακόμα και μέχρι τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε μέτωπα, μπορεί ο ήλιος σχεδόν να έχει δύσει, εκεί μάχονται, προσπαθούν να βρουν τον τρόπο ώστε να μειώσουν όλη αυτή τη συμφορά η οποία έρχεται και έχει δημιουργήσει μεγάλες καταστροφές στην Ελλάδα. Θα πει κανείς, σε ολόκληρη την Ευρώπη πάνω κάτω είναι η ίδια κατάσταση. Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, στα Βαλκάνια. Αλλά είναι κάτι πλέον που το ζούμε και εμείς, είναι κάτι πλέον που το ζούμε κάθε καλοκαίρι. Κάποια στιγμή σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, μια λύση, μια προνοητικότητα, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο δύσκολες καταστάσεις αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να ξεκινήσουμε με τις κληρώσεις. Ήταν σήμερα μέρα κληρώσεων για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ουσιαστικά θα γνωρίζουν οι ομάδες μας πότε θα αντιμετωπίσουν κυρίως στα play-off, εκεί πλέον που εστιάζει, γιατί τους υπόλοιπους αντιπάλους γνωρίζουμε. Και να ξεκινήσουμε με την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συμμετέχει στο Champions League και αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν. Θα σταθούμε σε λίγο σε αυτόν τον αγώνα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει αύριο στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ρεβάν στις 11 του μηνός στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αναγκασμένος να κοιτάξει και την επόμενη μέρα στο στόχος του, το focus του είναι η συμμετοχή του στο League Phase του Champions League. Για να τα κάνει όλα αυτά όμως πρέπει να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα, που είναι να αποκλείσει την Nijmegen. Από εκεί και πέρα ξέρει πλέον ποια διαδρομή θα πρέπει να ακολουθήσει, η οποία είτε θα περάσει μέσω του Βελγίου με την Union Saint-Éloi, είτε μέσω Νορβηγίας με την Bodø Glimt. Αυτό το ζευγάρι, όποιος κερδίσει, θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 18 ή στις 19 του μηνός και η δεύτερη στις 25 ή 26 για τον ίδιο μήνα. Τώρα νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη η οποία είναι θετική για τον Ολυμπιακό. Είναι ομάδες που μπορεί να αντιμετωπίσει. Σίγουρα η Bodø Glimt έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και κυρίως το γεγονός ότι εντός έδρας παίζει σε έναν ουσιαστικά πλαστικό χορτοτάπητα, συνθετικό νέας γενιάς, okay, αλλά δεν είναι φυσικός. Και κατά δεύτερο λόγο, στην Νορβηγία έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, σαφώς και είναι σε καλύτερη φόρμα και σαφώς είναι σε μια κατάσταση καλύτερης ετοιμότητας από την ομάδα του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν, οι Ερυθρόλευκοι για να βρεθούν απέναντι στην απέναντι είτε στην Saint-Éloi είτε στην ομάδα της Bodø Glimt θα πρέπει να, να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Nijmegen, και εμείς θα ξεκινήσουμε και στο πρώτο μας έτσι ρεπορτάζ θα πάμε ασφαλώς στην συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός, και εκεί τον εκπροσώπησε πέρα από τον προπονητή της, τον Χωσέ Λουίς Μετιλίμπαρ, και ο νεαρός Μουζακίτης. Αμφότεροι τοποθετήθηκαν, μίλησαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ομάδα της Nijmegen, για το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα του Ολυμπιακού και φυσικά τον απότερο στόχο που είναι η πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο Μετιλίμπαρ ουσιαστικά όμως έδωσε και ένα στίγμα για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού γενικότερα, λέγοντας ότι, και αφήνοντας να ανοιχθεί ξεκάθαρα, ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι κινήσεις που αφορούν το σχεδιασμό του ρόστερ της ομάδας για τη νέα σεζόν, για τη σεζόν που θα ξεκινήσει, και επανέλαβε κάτι το οποίο το είχε πει και πρόσφατα, ότι να δούμε ποιοι θα τελειώσουμε για να δούμε και ποιοι θα ξεκινήσουν, και σίγουρα θα μείνουν οι παίχτες οι οποίοι εμείς θέλουμε και ταιριάζουν στη δική μας φιλοσοφία, είπε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού. Πάμε όμως καλύτερα να ακούσουμε τον ίδιο το τι ακριβώς είπε για το παιχνίδι και πώς προετοιμάστηκε η ομάδα του Ολυμπιακού για να αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα.
1: Πραγματικά φέτος κάναμε μια. Δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία. Νομίζω πως είναι αρκετά ευχαριστημένος από τη δουλειά που έγινε για 21 μέρες. Τα αποτελέσματα των φιλικών παιχνιδιών δεν είναι φυσικά καλά, όμως νομίζω πως όλη αυτή η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι η πρώτη φορά και για τον ίδιο που βρίσκεται τόσο νωρίς το καλοκαίρι σε προκριματικά οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πιστεύει λοιπόν πως η προετοιμασία που έχουμε κάνει, η δουλειά που έχουμε κάνει είναι αρκετά καλή και ελπίζουμε αύριο να αποδεχτεί πως είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον πρώτο μας αντίπαλο.
2: Estoy convencido que no se va a resolver en el primer partido de mañana. Habrá que jugar también allí y espero que estemos atentos y bien para poder ganarles en los doble partidos.
1: Πράγματι είναι πολύ ιδιαίτερη η αίσθηση του να βρίσκεσαι να έχεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή για να μπορέσεις να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Νιώθει πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ μεγάλη όρεξη για να έρθουν οι στιγμές αυτές. Ξέρει πως τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ελπίζει αύριο να ξεκινήσουμε με έναν θετικό τρόπο την πρόκληση αυτή, όμως είναι σίγουρος πως δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι η πρόκληση αυτή, θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε να πάρουμε το εισιτήριο.
2: Espero que de repente uno aparece en la parte delantera, entonces es un equipo que está acostumbrado a hacer cosas que no hemos visto en otros equipos.
1: Είναι μια πάρα πολύ τολμηρή ομάδα, όπως όλοι έχουμε δει από τις προηγούμενες σεζόν, αλλά και από τη σεζόν που έχει παίξει ο προπονητής, ο οποίος είναι από παλιά γνωστός από τις δύο σεζόν που έχει παίξει στην Ισπανία, στην Καστελιόν. Ίσως η πιο τολμηρή ομάδα που έχουμε δει, ο πιο τολμηρός προπονητής, ο οποίος έχει γρήγορους παίχτες, το εκμεταλλεύεται και μπορεί να παίξει πολύ επιθετικά, πολλές φορές με τρεις αμυντικούς. Μια ομάδα η οποία. Αν συγκεντρωθείς στο τι μπορεί να κάνει εκείνη, είναι σίγουρο πως θα χάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθείς περισσότερο στο τι μπορείς να κάνεις εσύ απέναντί τους. Σίγουρα λοιπόν, πιο μεγάλη σημασία έχει το πώς παίζουμε εμείς, καθώς πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι σίγουρο πως θα δημιουργήσει κινδύνους.
2: Και no se puede coger de ninguna de las formas que debería de cambiarse, pero mientras esté así, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Jugar ahora con gente que quizás no pueda estar a partir de septiembre y en septiembre jugar con gente que no está ahora.
1: Όμως καθώς η αγορά παραμένει ανοιχτή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και οι μεταγραφές δεν τελειώνουν μέχρι τις 10, αν δεν κάνει λάθος, Σεπτεμβρίου, πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Υπάρχει πάρα πολύς χρόνος μέχρι τότε για να φύγει ή για να έρθει κάποιος. Και αφού έτσι είναι η κατάσταση, μια κατάσταση με την οποία διαφωνεί, γιατί πιστεύει πως από την στιγμή που ξεκινάνε οι επίσημες διοργανώσεις θα πρέπει να κλείνει και η αγορά, τότε αυτό σημαίνει πως μπορεί να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια με παίχτες οι οποίοι δεν είναι εδώ, δεν έχουν έρθει ακόμα, ή πως μπορεί να έχουμε παίχτες εδώ που θα έχουν φύγει τότε, και αυτό είναι μια κατάσταση που πρέπει να δεχτούμε.
2: Tiene que adaptarse a lo que es el equipo, a lo que pedimos, eso está claro, no podemos adaptarnos a ellos.
1: Όμως στο τέλος θα μείνουμε 25 παίχτες, θα μείνουμε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Οπότε όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό που ζητάμε εμείς, γιατί δεν πρόκειται να προσαρμοστούμε εμείς σε κάτι άλλο.
2: Pero es importante el poder clasificarnos y poder estar peleando en la siguiente ronda previa también.
1: Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι πως ξεκινάει νωρίτερα η χρονιά μας. Τα επίσημα παιχνίδια μας ξεκινάνε νωρίτερα από ότι η διοργάνωση του πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό για μας να είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των δύο παιχνιδιών αυτών. Θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε στην επόμενη φάση, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για να μπούμε στο Champions League. Και έτσι βλέπουμε τα παιχνίδια αυτά. Είναι πραγματικά περισσότερα τα παιχνίδια τελικά από αυτά που είναι τα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς, προσθέτοντας τα προκριματικά. Όμως είμαστε συγκεντρωμένοι στο τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά, γιατί θέλουμε να βρεθούμε στο Champions League.
2: Cogen muchos riesgos, pero esos riesgos son a lo que están acostumbrados ellos. Entonces, bueno, nosotros sí que creo que tenemos que hacer más todavía nuestro juego en este partido, porque se verán dos caras bastante diferentes.
1: Τον έχουμε παρακολουθήσει τις δύο χρονιές που ήταν στην Καστελιόν και τότε στην Ισπανία όλοι λέγανε πως το παιχνίδι της Καστελιόν και πως το παιχνίδι του προπονητή αυτού ήταν πολύ διαφορετικά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ. Το είδαμε και πέρσι στην Αιμέγγιν. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά του στην ίδια ομάδα. Πιστεύουμε λοιπόν πως θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξέρουμε τι θα δούμε, το έχουμε δει στις ομάδες του, είναι πολύ σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί θα δούμε διαφορετικά πράγματα.
0: Παραμένουμε σε ερυθρόλευκο φόντο και φυσικά θα πάμε να ακούσουμε και τον Νεόρο Μουζεκίτη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του στάθηκε στο πόσο πολύ θέλουν φέτος να βρεθούν στη League Face με την ομάδα του Ολυμπιακού και παράλληλα μεταξύ των άλλων τόνισε τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα θα συνεχίσει να έχει τη δική της φιλοσοφία ώστε να διεκδικήσει ό,τι στόχους υπάρχουν σε Ελλάδα και Ευρώπη.
3: Νομίζω και ο κόσμος και εμείς περιμένουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι να επιστρέψουμε επιτέλους στο σπίτι μας, να αγωνιστούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δούμε ξανά τον κόσμο μας να μας υποδέχεται, όπως μόνο αυτός ξέρει. Και είμαστε πολύ έτοιμοι να δώσουμε πολύ χαρά στον κόσμο, αλλά και στους εαυτούς μας. Είναι η πρώτη χρονιά, όπως είπατε για μένα, που θα βαλθώ να παίξω προγραμματικά Champions League το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Νομίζω η μεγαλύτερη είναι ότι ξεκινάς νωρίτερα, δηλαδή ξεκινήσαμε τέλη Ιουνίου, αντί για μέσα Ιουλίου που θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε την περασμένη σεζόν. Αλλά το σκεπτικό και το πλάνο νομίζω είναι το ίδιο. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε όσο γρηγορότερα γίνεται για το πρώτο παιχνίδι που τυχαίνει να είναι αυτή τη φορά αρχές Αυγούστου για τα προγραμματικά. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά σε βάση το πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Για μας υπάρχει τεράστιο κίνητρο γιατί θέλουμε να είμαστε για άλλη μια χρονιά στο Champions League και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την Αϊμέγγεν και να κερδίσουμε. Αρχικά θέλω να ξεχάσουμε τα περσινά και το πότε ήταν τα καλά παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Προφανώς το να παίζεις Champions League είναι τεράστιο κίνητρο και σου δίνει μια παραπάνω όθηση σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος να δώσεις τον καλύτερό σε αυτό. Ελπίζω να ακολουθήσει και αυτό φέτος και να κάνουμε τα καλύτερα μας παιχνίδια στο Champions League. Νομίζω βοηθάει πολύ που κάναμε φιλικά με ολλανδικές ομάδες. Όπως και αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι αγωνιστήκαμε ένα φιλικό με την Αϊμέγγεν. Οπότε μπορούσαμε να καταλάβουμε το πόσο καλή ομάδα θα είναι. Όπως και το είδαμε τώρα το πώς τερμάτισε αυτή η ομάδα. Είναι πολύ βασικό που ξεκινάμε στο γήπεδο μας το πρώτο παιχνίδι, γιατί θα είμαστε εδώ να μας υποδεχτεί ο κόσμος, να μας δώσει μια παραπάνω δύναμη, όπως κάνει πάντα. Και ευελπιστούμε να τους δώσουμε μια δόση χαράς.
4: Τάντιτς, τον Μουρ.
3: Νομίζω τα δύο ονόματα που τα είπατε κι εσείς είναι οι πιο γνωστοί παίκτες της ομάδας. Τον Τάντιτς ειδικά, επειδή είμαι και μικρός ηλικιακά, τον γνωρίζω πολύ καλά γιατί τον έβλεπα όταν έπαιζε και σε προηγούμενες ομάδες. Οπότε είναι νομίζω τιμή και χαρά για μένα να αγωνίζομαι ποδοσφαιριστές που στο παρελθόν παρακολουθούσα και ίσως και να έπαιζα κάπου μαζί τους.
0: Αντίπαλος λοιπόν του Ολυμπιακού είναι η Αϊμέγγεν και πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η Ολλανδική ομάδα. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι την Παρασκευή έπαιξαν φιλικό με την Σεβίλη, εκεί βρέθηκαν άνθρωποι του Ολυμπιακού, παρακολούθησαν τον αγώνα. Εντάξει, πάνω κάτω γνωρίζουν το ποιοι είναι, πώς παίζει κτλ. Αλλά είναι διαφορετικό να έχεις και μια άμεση εικόνα και μάλιστα τελευταία εικόνα για την ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσεις. Και από εκεί και πέρα η Μέγγεν φάνηκε να παίζει αρκετά από τον άξονά της. Οι περισσότερες επιθέσεις κόντρα στη Σεβίλη ήταν από αυτό το κομμάτι του γηπέδου και γι' αυτό ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ στις τελευταίες προπονήσεις έχει ζητήσει και απαιτεί από τους παίκτες του Ολυμπιακού να είναι σωστοί στις τοποθετήσεις τους, κυρίως στην μεσαία γραμμή. Γιατί το αμυντικό κομμάτι δεν έχει να κάνει μόνο με τους κεντρικούς αμυντικούς και αυτό είναι και το λογικό. Πιο πολύ μετράει, ξεκινάει κατ' εμέ από την επίθεση, από το center forward, πώς θα πρεσάρει, πώς θα κλείσει διαδρόμους κτλ. Κατά κύριο λόγο από τα αμυντικά χαφ και μετά έρχονται οι κεντρικοί αμυντικοί για να σου λουπώσουν την κατάσταση. Τώρα, είναι μια ομάδα, είναι η Μέγγεν, η οποία έχει τη δυνατότητα να ψάχνει αρκετά το σούτ μακριά από την μεγάλη περιοχή και επίσης γι' αυτό το λόγο ο Ισπανός τεχνικός έχει ζητήσει να μπλοκάρουν όσο γίνεται την μπάλα οι αμυντικοί του Ολυμπιακού, δηλαδή να μην αφήνουν το ελεύθερο σούτ σε καμία περίπτωση και ακόμα και όταν βρίσκεται ο τρόπος για να γίνεται το σούτ να προσπαθούν να τον μπλοκάρουν. Επίσης Τώρα στα κατά της ομάδας της Νάιμέγκεν φάνηκε ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί στο κέντρο της άμυνας και κάπου εκεί θα στοχεύσει ο Ολυμπιακός για να πετύχει το γκόλ ή τα γκόλ τα οποία χρειάζεται. Για να γίνει όμως αυτό, εκεί η λογική λέει ότι θα παίξει με Ελκαμπή και ο Ελκαμπή είναι καλός, είναι αποτελεσματικός και ειδικότερα με τέτοιες άμυνες έχει τον τρόπο του, αλλά θα πρέπει να φτάσει σωστά η μπάλα εκεί προκειμένου να φτάσει στο στόχο του, δηλαδή το να πετύχει το γκολ και να βοηθήσει έτσι την ομάδα του. Πάνω κάτω έτσι είναι η κατάσταση για την ομάδα της Νάιμέγκεν και ο Ολυμπιακός ευελπιστεί ότι από το πρώτο παιχνίδι θα βάλει τις βάσεις για να πάρει την πρόκριση. Τώρα, στα μεταγραφικά, γιατί τρέχει μεν το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά τρέχουν και τα μεταγραφικά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε από ανατροπή σε ανατροπή, καθότι ενώ η περίπτωση του Ανάς Αλάχ Εντίν από την Ρώμα φαινόταν να είχε χαλάσει, να είχε κολλήσει, σήμερα το πρωί ξαναβγήκαν νέα δημοσιεύματα και μάλιστα η πληροφορία λέει ότι το θέμα φαίνεται να προχωράει σημαντικά, με τον 24χρονο αριστερό μπακ να είναι έτοιμος για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να γίνει συμπαίκτης με τον συμπαίκτο στην εθνική ομάδα του Μαρόκο, δηλαδή τον Αγιούπ Ελκαμπή. Οι πληροφορίες που υπάρχουν κάνουν λόγο ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν αύριο μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ομάδα της Νάιμέγκεν και φυσικά από τη στιγμή που θα γίνει αυτό υπάρχει ένα άλλο μέτωπο το οποίο θα ενεργοποιηθεί και έχει να κάνει με την περίπτωση του Φραντζίσκο Ορτέγκα και την πιθανή μεταγραφή του στην River Plate, εκεί που πλέον καθημερινά επιμένουν από τη River Plate, ανεβάζουν την προσφορά τους, πλέον έχουν φτάσει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ και πλέον ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πει το μεγάλο ναι για να προχωρήσει στην μεταγραφή αυτή. Επίσης δεν είναι μοναδική ανατροπή που υπάρχουν, υπάρχει και η περίπτωση του Μπραγκάντσα, την οποία σας είχαμε μεταφέρει εδώ και αρκετό καιρό από την Sporting Λισαβόνας. Ο Ολυμπιακός και εδώ είχε μπει δυνατά για να τον αποκτήσει, το θέμα και εδώ κάπως πάγωσε και πλέον ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι αποφασισμένος να μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει τον παίχτη και ούτε λίγο ούτε πολύ να βάλει στο τραπέζι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό φαίνεται να είναι ικανό για να ανοίξει την πόρτα της Sporting Λισαβόνας, η οποία έχει συμβόλαιο με τον Πορτογάλο μέσο μέχρι το 2027, αλλά δεν υπολογίζεται από τον Ουις Μπόρζες, οπότε εδώ φαίνεται ότι η πώληση έρχεται σε ένα κατάλληλο timing για την ομάδα του Ολυμπιακού. Μπραγκάντσα, ο οποίος ανήκει από το 18 στη Sporting, έχει 160 περίπου συμμετοχές, 17 γκολ, 15 assist. Και σε αυτό όλο το διάστημα είχε και μία σεζόν όπου έπαιξε για ένα μικρό χρονικό διάστημα δανεικός στην Εστορίλ. Είναι μια περίπτωση η οποία και αυτή κάτω από προϋποθέσεις φαίνεται να προχωράει. Και όπως σας είπαμε υπάρχει και άλλα μέτωπα, τώρα πάμε στην άλλη μεριά του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δηλαδή για τους παίχτες που θα αποχωρήσουν από την ομάδα και είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή μιλάμε για Τζολάκη και Αντρέ Λουίς. Αμφότεροι έχουν συμφωνήσει, Κάσαν Σίτι για τον Αντρέ Λουίς, Κωνσταντής Τζολάκης πηγαίνει στην ομάδα της Χαλ. Μάλιστα πήγε ήδη στην Αγγλία με το ιδιωτικό τζετ της ομάδας, του ιδιοκτήτη της ομάδας της Χαλ. Υπογράφει, δεν ανακοινώθηκε ακόμα, κάτι το οποίο όμως θα γίνει πιθανότατα σήμερα, αύριο, εδώ κοντά, 20 εκατομμύρια ευρώ μπαίνουν στα ταμεία της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Τζολάκης, ο οποίος κλείνει έτσι έναν πρώτο κύκλο στην καριέρα του στον Ολυμπιακό, καθώς βρέθηκε εκεί από τα 16 του χρόνια μέχρι και σήμερα. Τώρα, από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Αντρέ Λουίς. Η ομάδα του Κάνσας έχει ουσιαστικά κλείσει το deal με τον Ολυμπιακό γύρω στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Μάλλον 20 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το ποσό το οποίο θα πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία θα πρέπει να δοθούν για τροφία, νομίζω, και κάτι άλλο. Οπότε γύρω στα 17 εκατομμύρια θα μείνουν στο ταμείο της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Αφήνουμε λοιπόν τώρα και την ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς έχουμε δώσει έτσι το περισσότερο ρεπορτάζ, και θα πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, η οποία και η ΑΕΚ πλέον είχε ενδιαφέρον στη σημερινή ημέρα, αναφορικά με την κλήρωση η οποία θα την βρει στα play-off το play-off του Champions League. Η τύχη νομίζω εδώ έπαιξε καλό παιχνίδι στην ομάδα της ΑΕΚ, η οποία είναι σε μια διαδικασία να αντιμετωπίσει είτε την Λεύσκη Σόφιας είτε την Καριάτ Αλμάτι από την ομάδα, από την χώρα του Καζακστάν. Τη Λεύσκη νομίζω ότι είτε εύκολα είτε δύσκολα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να την ξεπεράσει η ΑΕΚ, για πολλούς λόγους, και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Τώρα η Καριάτ είναι μια ομάδα η οποία έχει, χρειάζεται προσοχή, θα έλεγα. Τώρα μια που την πιάσαμε, ας δώσουμε το προφίλ της. Γιατί κοιτάξτε τώρα, ο χαμένος της αναμέτρησης από αυτό το ζευγάρι μπορεί να βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Οπότε και εδώ θα έχουμε έτσι μια χτινογραφία αυτών των ομάδων. Οπότε κρατήστε, να τα πούμε μια και καλή, τι εστί Καριάτ Αλμάτι. Η ομάδα του Καριάτ Αλμάτι είναι από το Καζακστάν, όπως σας είπαμε. Έχει ήδη 4 πρωταθλήματα, κύπελα και Super Cup, και πλέον είναι από τις κορυφαίες ομάδες του Καζακστάν. Μάλιστα είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην League Phase, εκεί όπου στο Καζακστάν είχε γίνει το παιχνίδι αυτό. Ήταν μόνο τα παιχνίδια, όπως θυμάστε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε εκεί με 0-1. Ο προπονητής της ομάδας είναι ο Ραφαέλ Ουρασμπάτκιν, το είπαμε και αυτό. Είναι για μια ομάδα που βγάζει αρκετούς παίχτες από τα τμήματα υποδομής της και έχει και αρκετούς παίχτες στην εθνική ομάδα. Η έδρα της είναι το Αλμάτι Stadium, χωρητικότητας 24.000 θεατών. Έχει σε υψόμετρο, γύρω στα 800 μέτρα είναι το γήπεδο, και γενικά είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα, έχει και τα απαραίτητα προπονητικά κέντρα, είναι αρκετά καλή. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η Λεύσκη, η ομάδα η οποία έρχεται από την Βουλγαρία, η Λεύσκη η οποία είναι από τους ιστορικούς, ίσως ιστορικότερο σύλλογος της Βουλγαρίας, από το 14 έχει ημερομηνία ίδρυσης, το όνομά της από τον Βασίλη Λεύσκη, και μαζί με την Τζέσκα Σόφιας είναι οι δύο πιο δυνατές ομάδες. Πέρσι κατάφερε να πάρει το τίτλο μετά από 17 χρόνια και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται και στο Champions League, με τον Ισπανό Χούλιο Βελάθκεθ να αναλαμβάνει την ομάδα του 25 και να την έχει μεταμορφώσει, βάζοντας τέλος έτσι στην κυριαρχία που είχε η Λουντογκόρετς εδώ και πολλά χρόνια στην Βουλγαρία. Έχει ένα ρόστερ που αποτιμάται, όχι είναι, αποτιμάται έτσι, 37 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή του παίχτες είναι ο Μαϊκόν από τη Βραζιλία, με χρηματιστηριακή αξία γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, και ο πορτιέρο της ομάδας, ο Βούτσοφ, διεθνής και αυτός, με γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το γήπεδό της έχει χωρητικότητα 17.000 θεατές. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες θα μπορέσουν να έρθουν στον δρόμο της ΑΕΚ. Είναι πιθανό να έρθουν στον δρόμο της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία νομίζω ότι έχει την χρυσή ευκαιρία για να το καταφέρει. Να δούμε και όλα τα ζευγάρια με την ευκαιρία. Έχουμε λοιπόν Λεύσκη Σόφιας Καριάτ Αλμάτι ή Λεύσκη Σόφιας Καριάτ Αλμάτι με ΑΕΚ. Σέλτικ Λάσκ, Δυναμό Ζάγκρεπ με τον νικητή του Ζαλγκίρις Βίκινγκ. Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας με τον νικητή Αραράτ Τσέλια, Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας με τον νικητή Άρχαο Σαμπάχ, Φενέρμπαχτσε Στρουμ Γκράτς με τον νικητή Σπάρτα Πράγας Λιόν και Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, όπως σας είχαμε πει, με τον νικητή του Νιόν Σεσελουάζ με την Μπόντο Γκλίμντ. Αυτά είναι τα ζευγάρια όλα που υπάρχουν για την ομάδα, για το Champions League. Τώρα, μια τελευταία πληροφορία που έρχεται, τώρα αυτά πάμε σε υποθετικό σενάριο πάντα, αλλά ας τα δώσουμε από τώρα, είναι ότι σε περίπτωση, καταρχάς σε περίπτωση που περάσει η Λεύσκη, η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει 18 ή 19 ευρώ Αυγούστου, και η ρεβάνς θα είναι προγραμματισμένη για τις 25-26 Αυγούστου στην Φιλαδέλφια. Τώρα υπάρχει πληροφορία ότι το παιχνίδι στο Καζακστάν θα γίνει στο γήπεδο Τουρκεστάν Αρένα, που είναι μικρής χωρητικότητας και δεν είναι η κανονική έδρα της ομάδας. Όπως λένε πληροφορίες, υπάρχει εκεί μια συναυλία 14 Αυγούστου και η διοίκηση αποφάσισε να πάει γύρω στα 800 χιλιόμετρα μακριά για να γίνει εκεί το παιχνίδι. Καλά να περάσετε, παιδιά. Συναυλία εσείς, πρόκριση εμείς. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, θα πάμε και στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, εκεί που υπάρχει ένα όνομα που μάλλον οδεύει προς την ΑΕΚ και όλα δείχνουν ότι είναι πιθανό να φορέσει την φανέλα της Ένωσης. Είναι ο Βιτάλης, ο οποίος μάλιστα έχει προκαλέσει και έναν θόρυβο, θα λέγαμε, στην πατρίδα του. Θα τα πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Ούγγρος είναι ξεκάθαρος, θέλει να έρθει στην ομάδα της ΑΕΚ και μάλιστα έχει αποχαιρετήσει από την Κυριακή το βράδυ τους φιλάθλους της Γκιόρ, η ομάδα η οποία ανήκει, και ουσιαστικά θέλει να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει έτσι μια μεγάλη αναστάτωση στην Ουγγαρία, όπου τα μέσα ενημέρωσης θεωρούν ως σκάνδαλο τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες με τον Μίλαν Βιτάλης και ότι ο προπονητής τον άφησε εκτός αποστολής. Και γενικά και οι φίλαθλοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του. Λοιπόν, μένοντας στα θέματα της ΑΕΚ, θα πάμε λίγο αρχικά να ακούσουμε τον Μάγερ, ο οποίος παραχώρησε την Παρασκευή, έγινε αυτή η συνέντευξη. Έκανε, ας πούμε, τις πρώτες του δηλώσεις εκεί, μίλησε στους ανθρώπους που ήταν στο προπονητικό κέντρο της, που προετοιμάζεται η ΑΕΚ, τους δημοσιογράφους. Μίλησε για την νέα ομάδα του, για τους στόχους του. Μας συστήθηκε και περιμένουμε και εμείς να το δούμε πλέον και αγωνιστικά. Πήραμε ήδη ένα πρώτο δείγμα από την εικόνα του και την παρουσία του μέσα στο γήπεδο. Αλλά σαφώς και θα περιμένουμε περισσότερα μέσα στη χρονιά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Μάγερ για λογαριασμό της ΑΕΚ.
5: Πρώτες του ώρες στην ΑΕΚ επί της ουσίας, όταν τον συνάντησε ο προπονητής, τον είδαμε να χαμογελάει όπως δεν έχει χαμογελάσει ίσως ακόμα και όταν πήρε το πρωτάθλημα. Πώς νιώθει ο ίδιος γι' αυτό?
6: So your first hours here in ΑΕΚ during the camp, when the coach saw you, he had a smile bigger than the smile that he had when we won the league.
7: Yes.
6: How do you feel about that?
7: I'm really happy. I felt that, but not only from the coach, also from all the players, from Vida, Jović, Gacinović, all of them, but all the other players. But with them, of course, it's easier because of the language. So I feel like I'm here already like a few months, and it helps me a lot. So I'm sure this was a right decision, and I'm happy to, really, really happy to be here.
6: Είναι αλήθεια ότι το είδα και εγώ αυτό το χαμόγελο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ χάρηκα, και όχι μόνο που είδα και τον coach, είδα και κάποιους ποδοσφαιριστές όπως ο Βίντα, ο Γιώβιτς, ο Γκατσίνοβιτς και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι φυσιολογικό με αυτούς που ανέφερα να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία λόγω της γλώσσας, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι κάποιους μήνες ήδη εδώ. Οπότε είμαι πραγματικά σίγουρος ότι πήρα μια πολύ σωστή απόφαση.
5: Οι άνθρωποι της ΑΕΚ λένε ότι μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις του κέντρου και να βοηθήσει όπου του χρειαστεί. Ο ίδιος που νιώθει πιο άνετα?
6: The persons of ΑΕΚ, they say that you can play whatever position they ask you to play. Where do you feel more comfortable? Which is your most comfortable position?
7: Yes, I think also I can play more positions. Today I play like this winger who's going inside. I can also play 6-8 with two midfield guys. Maybe this is sometimes even better for me because I have even more ball in my feet and I'm the one who can play the other players, so we will see what coach is going to decide, but I'm ready for everything.
6: Ναι, είναι αλήθεια ότι μπορώ να παίξω σε διάφορες θέσεις. Μπορώ να παίξω σαν extreme που να συγκλίνει προς τα μέσα. Μπορώ να παίξω στην 6 ή στην 8 θέση, ώστε να βοηθάω περισσότερο στην κυκλοφορία της μπάλας στον χώρο του κέντρου. Αλλά θα δούμε. Ό,τι αποφασίσει ο coach, εγώ είμαι διαθέσιμος.
5: Τι ήταν το καθοριστικό που τον οδήγησε ώστε να πάρει την αποφασή του να επιλέξει την ΑΕΚ και πόσο ρόλο έπαιξε η παρουσία του Βίντα αλλά και του Γιώβιτς αυτό?
6: This is the most important, the most decisive factor that you took the decision to come here to ΑΕΚ, and if the presence of Vida or Jovic helped you to take this decision?
7: No, of course they helped me with me coming here, but it's not the main reason why I came here. The main reason is because I won the league last season. You know how big this is and how big a team is, and of course I would say the main reason was the coach who convinced me why to come here, the way he plays, how ambitious he is and where he sees me in the team.
6: Σίγουρα η παρουσία αυτών των παιχτών σίγουρα με βοήθησε να πάρω αυτή την απόφαση, αλλά δεν είναι ο κύριος λόγος. Ο κύριος λόγος ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα και ο μεγαλύτερος λόγος μπορώ να πω είναι ο προπονητής, ο οποίος με έπεισε για το πώς με βλέπει μέσα στην ομάδα. Έχω δει το πώς δουλεύει, το πόσο φιλόδοξος είναι, και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που είμαι εδώ.
8: Πέρασε μια δύσκολη σεζόν πέρσι. Είχε και τον υποβασμό με την Wolfsburg. Άφησε τη Γερμανία για να έρθει στην Ελλάδα. Προφανώς ο Champions League έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο κεφάλι του.
9: Last season was a complicated season, not only for you, for the team also, because for Wolfsburg went to the second division. Do you think, no, playing in Champions League is really something important for you to decide?
7: Yes, of course, that's what I forget to say. This is also one of the reasons why I came, but we will try to do everything to play the Champions League and hopefully do it. But also, if you play Europa League, I think this is also a big thing, also for me, and it's also good. But of course, we give everything to play the Champions League.
9: Ναι, φυσικά ξέχασα να το αναφέρω πριν. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας επίσης το να παίξουμε, να συμμετέχουμε στο Champions League. Γι' αυτό βρίσκομαι και εγώ εδώ για να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα να τα καταφέρει. Ακόμη και να μην το καταφέρουμε όμως, το να συμμετέχει στο Europa League είναι κάτι πολύ μεγάλο. Αλλά ο βασικός μας στόχος είναι να είμαστε στο Champions League.

0: Σε κίτρινο μαύρο φόντο θα συνεχίσουμε και θα πάμε να ακούσουμε λίγο κάποιες έτσι ωραίες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ηλιόπουλος κατά τη διάρκεια έτσι της, του Tour de Greece του τροπέου της ΑΕΚ, του προαθλήματος της ΑΕΚ, το οποίο πέρασε από την Ολυμπία και εκεί είπε κάποια ωραία πράγματα ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Στην Κυριακή, μετά από δύο μέρες, είχαμε οργανώσει μία μεγαλοπρεπή εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο, με πολλά άλλα, αλλά τι να πεις όταν έχεις πάει το πρωί στην αρχαία Ολυμπία, τι μπορεί να συνοδεύει την αρχαία Ολυμπία με αυτό το φοβερό, με αυτή τη φοβερή περιοδία που έγινε σε όλη την Ελλάδα, μία ταπεινή εκδήλωση, σαν αυτές που πραγματικά νιώθεις ότι είναι μέσα την ψυχή μας. Πώς μπορείς να μην κάνεις κάτι έτσι όμορφο, ωραίο, σεμνό, όταν αυτή τη στιγμή η χώρα μας καίγεται από άκρη σε άκρη και όλες οι καρδιές μας χτυπούν εκεί. Εγώ θέλω να μπορέσω να μεταλαμπαδεύσω το εφαγωνίζεστε που σήμερα στην αρχαία Ολυμπία με συγκίνησε, ταρακούνησε όλο μου το σώμα αυτός ο Άγιος Τόπος, και να μας εμπνέει τα νέα μας παιδιά με αξιοπρέπεια αγωνιστικό ήθος να διεκδικούν το όραμά τους και τα όνειρά τους. Ζήτω η ΑΕΚ!
0: Ζήτω η ΑΕΚ. Λοιπόν, αλλά αφήνουμε την ομάδα της Ένωσης και εμείς θα συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό, αφού και ο Παναθηναϊκός σήμερα είχε και αυτό το δικό του ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και έμαθε πλέον όλη τη διαδρομή η οποία θα τον οδηγήσει στο League Face του Conference Link. Αφού λοιπόν καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της CSKA 1948, που θα το κάνει αυτό. Αυτό λέει λογική, αυτό λέει διαφορά δυναμικότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Μετά θα περιμένει να μάθει ποια ομάδα θα βρεθεί στο δρόμο του. Αυτές θα είναι είτε η Μπεσίκτας είτε η Κράλοβε από την Τσεχία. Ο ιτημένος αυτής της αναμέτρησης θα έρθει να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεν θα ήθελε να βρει στο δρόμο του την Μπεσίκτας 100%. Είναι μια ομάδα που έχει ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο ρόστερ και παράλληλα έχει και παίχτες και δυνατή έδρα. Γενικά είναι μια ομάδα που θα την ήθελε να την αποφύγει η ΑΕΚ για να μην την βρει στο δρόμο της. Εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει ότι ακόμα και να συμβεί αυτό δεν θα τα καταφέρει, αλλά είναι σε ένα καλό mood. Η Κράλοβ απ' την άλλη έχει στη διάθεσή της τον Ταρίντα, το γνωρίσαμε εκεί από τη διάθεση του στον Άρη, μια ομάδα η οποία ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχουμε το θέμα του Λιβάη Γκαρσία, θα σας πούμε σε λίγο τι ισχύει και για το πόσο είναι κοντά ή όχι στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε όμως Θεσσαλονίκη να πάρουμε ρεπορτάζ και για τον ΠΑΟΚ, και αυτό σήμερα είχε ευρωπαϊκό ενδιαφέρον καθώς έμαθε όλο το μονοπάτι που θα το φέρει μέχρι τη League Face του Europa League. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Νομίζω αναφέρατε και την κλήρωση. Αλλά από εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι το επόμενο παιχνίδι, αν θα παίξει με τους Βούλγαρους ή αν θα παίξει με το Καζακστάν. Αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να κερδίσει τη μάχη με την Άντερλεχτ, την οποία αντιμετωπίζει την Πέμπτη, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο, και ρεβάνς στην μεθεπόμενη εβδομάδα, 13 του μηνός, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση στα play-off του Europa League. Από εκεί και πέρα μετά θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ. Άλλωστε αυτό είπε σήμερα και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Αλέσιο Λύση, μιλώντας στους παίκτες. Δεν μας ενδιαφέρει ποια θα είναι η μεθεπόμενη ομάδα, μας ενδιαφέρει η επόμενη. Η επόμενη είναι η Άντερλεχτ, αυτή πρέπει να κερδίσουμε, χαρακτηριστικά, και για μετά βλέπουμε. Βέβαια, να πω ότι εντάξει, όλα έχουν το ενδιαφέρον τους, ακόμη και η κλήρωση για το Conference έχει το ενδιαφέρον της, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει σε μία μάχη κόντρα στην Άντερλεχτ, που είναι μια καλή ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή της κατάσταση. Έχουν φύγει 4 βασικοί παίχτες που πουλήθηκαν, πήρε γύρω στα 160 εκατομμύρια ευρώ από τις πωλήσεις και δηλαδή έκανε μια γερή μπάζα η Άντερλεκτ. Από εκεί πέρα όμως ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να μπει την Πέμπτη στο γήπεδο και να κερδίσει με δύο καινούριους παίχτες στη διάθεση του προπονητή που δεν νομίζω να τους χρησιμοποιήσει, αλλά παρόλα αυτά ο Λουσέ, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του, είναι παίχτης του ΠΑΟΚ αυτός και βεβαίως ο δεξιός οπισθοφύλακας, πρώην παίχτης του Αμβούργου που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο, ο Βίλιαμ Μίκελ Πρανσί. Μίκελ, αυτό είναι το όνομα λίγο περίεργο. Και πάντως ο Βίλιαμ είναι σίγουρο. Από εκεί πέρα Μίκελ Πρανσί. Λοιπόν, ο Μίκελ Πρανσί λοιπόν θα είναι παίχτης του ΠΑΟΚ και αυτός, δεξιός οπισθοφύλακας. Έρχεται για να υπογράψει, είναι η επόμενη κίνηση. Όλοι οι ράτσες είναι ήδη στον Ατρόμητο, παίχτη του Ατρομήτου, τον αποχαιρέτησε ο ΠΑΟΚ. Και άλλο παίχτη έδωσε σήμερα ο ΠΑΟΚ, τον Μπαλντέ, τον Ι Μπαλντέ, τον έδωσε στο Λεβαδιακό και αυτός βγαίνει από τη λίστα. Και στη θέση του μπαίνουν, όπως σας είπα, ο Μίκελ Μπρενσί και βεβαίως ο Λουσέ. Από εκεί πέρα, οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ είναι ο Σέντερ Φορ. Είναι ένας χαφ ακόμη, ο οποίος θα είναι αμυντικός χαφ, ένα εξάρι. Θέλει να πάρει ο προπονητής. Και υπάρχει περίπτωση του Γιαννούλη, η οποία αρχίζει και μάλλον απομακρύνεται λίγο. Δεν είμαι πολύ σίγουρος βέβαια γι' αυτό. Αλλά μάλλον απομακρύνεται γιατί ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος, εφόσον έχει τώρα 3 αριστερά μπακ αυτή τη στιγμή. Έχει τον Μπάμπα, έχει τον Γκόμες, τον οποίο χρησιμοποιεί ο προπονητής. Έχει και τον Τέιλορ. 3 παίκτες στην αριστερή πλευρά της άμυνας, θα πάρει και 4ο. Και δεν έχει Σέντερ Φορ. Δεν έχει και χαφ. Άρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί προς την απόκτηση center for και στην απόκτηση half. Τώρα υπάρχει και το θέμα του Άρη, ο οποίος σήμερα περιμένει τον Ισπανό center for, ο οποίος έρχεται από την πατρίδα του με στόχο, ο Μύρ με στόχο να υπογράψει την ομάδα. Έχει δημιουργήσει κάποιες, έτσι, όχι αντιπαλότητες, αλλά τέλος πάντων κάποια μπερδέματα με ανακοινώσεις συνδέσμων της Αθήνας, βασικά του συνδέσμου φιλών Άρη Αθήνας και του συνδέσμου Super 3 Καστοριάς που δεν τον θέλουν, γιατί αυτός κατηγορείται στην Ισπανία για όταν ήταν δανεικός από τη Σεβίλη.
0: Σεξουαλικά εγκλήματα.
2: Ναι, έχει για βιασμό κλπ. Έχει μια καταδίκη από Ισπανικό δικαστήριο, αλλά ο ίδιος λέει ότι δεν έκανε τίποτα, ήταν με συνένεση και όλα τα σχετικά. Και γι' αυτό τον λόγο κάποιοι οπαδοί του Άρη δεν τον θέλουν στην ομάδα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί ο πρόεδρος, ο κύριος Καρυπίδης, ο μεγαλομέτωχος για την ακρίβεια, έχει πει ότι τον θέλει, επομένως ο Μύρ θα είναι παίξης του Άρη φυσιολογικά. Σήμερα, αύριο θα ανακοινωθεί επισήμως. Βέβαια εδώ πρέπει να επισημάνω κάτι, γιατί είναι ένα τρελό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. 4 center for έχει σήμερα ο Άρης, θα πάρει και 5ο. 3 αριστερά μπακ έχει ο ΠΑΟΚ, πάει για 4ο αριστερό μπακ με τον Γιαννούλη. Δεν απίστευτα πράγματα. Τη στιγμή που υπάρχουν αδυναμίες και στον Άρη, κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ που θέλει ο προπονητής. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά προκαλεί ερωτηματικά. Και πάμε στον Ηρακλή, ο οποίος έφερε ισοπαλία και στο τελευταίο παιχνίδι με την Πάρμα. Ήταν καλός ο Ηρακλής, αμυντικά είναι καλός. Αυτό που τουλάχιστον βλέποντας το παιχνίδι διαπίστωσα και εγώ είναι ότι ο προπονητής με το 3-4-3 ή το 3-5-2 που γίνεται και 5-3-2 κατά διαστήματα έχει δώσει μια προσωπικότητα στην ομάδα όσον αφορά κυρίως τον αμυντικό της προσανατολισμό. Το πρώτο που ενδιαφέρει τον προπονητή είναι να μην τρώει γκολ, από ό,τι φάνηκε, να πει καλά αμυντικά, να κλείνει τους διαδρόμους. Και νομίζω αυτό το πέτυχε και με την Πάρμα. Ήταν καλός, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν καλός. Είχε και δύο δοκάρια στο προηγούμενο παιχνίδι και σε αυτό το παιχνίδι ήταν καλός. Γενικά αφήνει καλές εντυπώσεις ο Ηρακλής. Αν πάρει και 3 ακόμη ποδοσφαιριστές που θέλει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής, μάλλον μέχρι το τέλος, μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, νομίζω θα είναι καλά και ο Ηρακλής. Αυτές είναι οι τελευταίες ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ,
0: καλή συνέχεια.
2: Σας.

Πριν πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε αφήσει λίγο στον αέρα το θέμα του Λιβάη Γκαρσία και το πιθανό σενάριο για να έρθει στην ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς φαίνεται πλέον ότι το συγκεκριμένο θέμα παίρνει σάρκα και οστά, με τη Σπαρτάκ Μόσχας να συζητάει πλέον για τον 28χρονο επιθετικό από το Τρίνιτα και τον Πάκο με την ομάδα της ΑΕΚ, και μάλιστα τα μέσα ενημέρωσης από την Ρωσία αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές τα έχουν βρει. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι Παναθηναϊκός και Λιβάη φαίνεται να είναι σε μια διαδικασία τέτοια ώστε να έχουν συμφωνήσει, και από εκεί και πέρα υπάρχει το οψιόν αγοράς, το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αν και εφόσον και τα λοιπά. Το κόστος του δανεισμού είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, και εδώ ο Παναθηναϊκός μπαίνει για ένα παίχτη τον οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Σαφώς τον καλό Λιβάη Γκαρσία της ΑΕΚ με κλειστά μάτια θα τον ήθελε οποιαδήποτε ομάδα, αλλά ο Λιβάη Γκαρσία πλέον, έχοντας μείνει δύο χρόνια μακριά από την Ελλάδα, παίζοντας την ομάδα της Σπαρτάκ σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι απομονωμένο, γιατί δεν παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια, ένα εσωτερικό πρωτάθλημα δηλαδή αγωνίζονται, σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό της Ευρώπης, έχει σαφώς μείνει πίσω. Στο χέρι του είναι να παίξει με τον Παναθηναϊκό, να δείξει ότι μπορεί και έχει τις δυνατότητες να τα καταφέρει. Αφήνουμε λοιπόν τώρα και την ομάδα του Παναθηναϊκού και θα πάμε φυσικά και στον τελευταίο Ευρωπαίο της βραδιάς, που είναι ο Όφη. Ο Όφη, ο οποίος πλέον έμαθε και

0: Ευρωπαίος. Η ΠΑΕ Όφη, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα ένα έτσι ωραίο βίντεο με το πώς έζησε ο προπονητής της ομάδας και οι ποδοσφαιριστές του Όφη τη σημερινή κλήρωση για τα ευρωπαϊκά κύπελλα.
1: Είναι πολύ σημαντικό για τον Όφη το ότι επιστρέψει στην Ευρώπη. Θα έχουμε να παίξουμε σίγουρα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είδαμε σήμερα την κλήρωση. Μια κλήρωση που είχε σίγουρα πολλές δύσκολες ομάδες. Είναι μια κλήρωση που για μας δεν έχει διαφορά με ποιον θα παίζαμε. Δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, και λέω καλές ομάδες γιατί είναι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία. Σε αυτή τη φάση σίγουρα μετράει. Είναι δύο ομάδες που έχουν επίσης αρκετά επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους και ευρωπαϊκά, και θα έχουν και κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος, άρα θα είναι σε διαφορετικό βαθμό ετοιμό. Έχουμε ένα πρώτο παιχνίδι στις 20 του Αυγούστου εντός έδρας και θα θέλαμε τη δυναμική παρουσία του κόσμου. Νομίζω ότι με αυτούς μαζί θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουμε να μπούμε στο Europa League.
2: Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε, ευελπιστούμε να προχωρήσουμε, να μπούμε στο μίλο του Europa League και εύχομαι να τα καταφέρουμε.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που το πρώτο παιχνίδι είναι στην έδρα μας και μετά από 6 χρόνια θα είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι για τον κόσμο μας. Ανυπομονούμε να έρθει να γεμίσει το γήπεδό μας και να πάρουμε και την πρόκριση.

0: Αυτά ήταν λοιπόν όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συμμετοχές των ομάδων μας για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να βρεθούν, θα είναι το ιδανικό σενάριο να βρεθούν όλες οι ομάδες στη League Phase, είτε Champions League, είτε Europa League, είτε Conference League, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να κυνηγήσουμε την 10η θέση, η οποία θα μας φέρει πολλά bonus στις επόμενες αγωνιστικές σεζόν. Λοιπόν, πάμε λίγο, μάλλον όχι, πάμε πρώτα σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που ήρθε από την καλλιτεχνική πλέον κολύμβηση, η οποία ήρθε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από τις αδελφές Αλεξανδρίου, οι οποίες για πολλά χρόνια αγωνίζονταν κάτω από την σημαία της Αυστρίας, καθότι εδώ στην Ελλάδα δεν τις είχαν αξιοποιήσει, το είχαν πάρει τότε από βάση τα κορίτσια, πήραν αυστριακή υπηκότητα και εκεί πήραν πάρα πολλές διακρίσεις, μετάλλια πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, ολυμπιακούς αγώνες. Βρέθηκε ο τρόπος μετά από 14 χρόνια να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να αγωνιστούμε την Ελλάδα και μάλιστα να φέρουν και ένα χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο έγινε και μάλιστα φάνηκαν οι αμφότερες να είναι ιδιαίτερα συγκινημένες. Πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα της ΣΕΡΤΑ αμέσως μετά την μεγάλη επιτυχία που τους έφερε στο ψηλότερο σκαλί της Ευρώπης.
1: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και συγκινημένες. Ο στόχος ήταν να κολυμπήσουμε σήμερα αυτό που μπορούμε, αυτό που κολυμπάμε κάθε μέρα στην προπόνηση, γιατί είναι και η τελευταία φορά που κολυμπάμε αυτή τη χορογραφία με αυτά τα τεχνικά στοιχεία όπως είπαμε και το πρωί. Νομίζω το καταφέραμε, το απολαύσαμε πάρα πολύ. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κερδίζουμε και το πρώτο χρυσό μετάλλιο στον ΤΕΤ αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα.
2: Ναι, και εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Πραγματικά χοροπηδούσαμε από τη χαρά μας. Και είναι και μια ιδιαίτερη στιγμή για μας, γιατί είναι το πρώτο μας χρυσό μετάλλιο κιόλας για την Ελλάδα και στον πρώτο αγώνισμα που αγωνιζόμαστε και στον πρώτο τελικό. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Θέλουμε να απολαύσουμε πάρα πολύ τη στιγμή. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο, δηλαδή ανυπομονούμε πάρα πολύ. Γιατί το είχαμε βάλει στόχο από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το κάναμε visualization και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες.
3: Αυτό προφανώς ήταν κάτι το οποίο ονειρευόσασταν, δηλαδή στην πρώτη σας παρουσία, στην πρώτη σας συμμετοχή σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση με τα ελληνικά χρώματα, να ανεβείτε στο ψηλότερο σκαλί του βάθους σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.
2: Ναι, αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής, σίγουρα να βγάλουμε αυτό που μπορούμε, αλλά εννοείται και το χρυσό μετάλλιο. Ήρθαμε στην Ελλάδα το Μάρτιο, ήταν 5 πάρα πολύ εντατικοί μήνες και δουλειά στο νερό και ψυχολογικά και όλο το κομμάτι που συμπεριλαμβάνει ο πρωταθλητισμός και νομίζω βγήκε σήμερα πάρα πολύ καλά, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες.
1: Κι εγώ το ίδιο. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιαννόπουλο, και τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Κούβελο, και την έφορο, την κυρία Δέσποινα Καράβελα. Δηλαδή, όλο τον κόσμο μας έχει αγκαλιάσει. Έχουμε πάρει πάρα πολύ.

0: στην οικογένειά μας και χωρίς αυτούς όλους που συμβάλλαν σε αυτό, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμασταν εδώ και αφιερώνουμε και αυτό το μετάλλιο μας στο θείο που χάσαμε ένα μήνα πριν το πανευρωπαϊκό, στο θείο μας.
1: Και σε όλη μας την οικογένεια όμως, τη μανούλα μας, δεν ξέρω, έχουμε πάρει πάρα πολύ αγάπη. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες και πάρα πολύ χαρούμενες.
2: Αγωνιστήκατε 13 στην σειρά. Νωρίτερα είδαμε κάποιες πολύ καλές επιδόσεις και κάποια εξαιρετικά προγράμματα όπως ήταν της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών. Αυτό ήταν κάτι που σας άγχωσε ή σας έδωσε περισσότερο κίνητρο για μια ακόμη καλύτερη παρουσία?
0: Δεν συγκεντρωνόμαστε τόσο στο ποιος κολυμπάει μπροστά μας ή πίσω μας. Δεν βλέπουμε καν τι κάνουν εκείνοι στο νερό της βαθμολογίας. Οπότε συγκεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς. Ήμασταν και το πρωί 13 και τώρα 13. Και πέρσι το πανευρωπαϊκό που κερδίσαμε τα χρυσά ήμασταν πάλι 13. Οπότε νομίζω μας πάει καλά.
1: Ναι, όχι, είχαμε προετοιμαστεί γενικά πάρα πολύ καλά. Είχαμε κάνει και simulations, δηλαδή προσομοίωση του αγώνα, για να είμαστε έτοιμες να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε distraction, σαν να λέμε. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ ήρεμες, παρόλο που ήταν ο πρώτος μας αγώνας. Διαχειριστήκαμε, πιστεύω, πάρα πολύ καλά το άγχος.
2: Είναι σίγουρο ότι θα το απολαύσετε σήμερα, θα το πανηγυρίσετε. Όμως αύριο το απόγευμα θα έχετε ένα ακόμη τελικό, στο απλό ντουέτο. Ποιος είναι ο στόχος σας εκεί?
0: Θα δούμε το σημερινό, γιατί δεν το αναλύσαμε λόγω του σημερινού τελικού που είχαμε. Θα δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Και να το απολαύσουμε ένα τελευταίο αγώνισμα. Πάρα πολύ συγκέντρωση, ηρεμία. Και ελπίζουμε να πάμε όλα καλά.
1: Ναι, γενικά θα απολαύσουμε τη στιγμή τώρα της απονομής, που είναι μοναδική για εμάς. Και μετά αμέσως όμως θα κάνουμε switch και focus στον αυριανό τελικό.
0: Γιατί το ελεύθερο ντουέτο είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχουμε αγωνιστεί από το Παρίσι το 24 στην Ολυμπιάδα. Οπότε ήταν όλο καινούριο.

Είδηση επί του πιεστηρίου, εντάξει, δεν είναι έκτακτο παράδειγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αφορά την συνέντευξη τύπου που έκανε η ομάδα της Νεϊμέγγεν. Ολοκληρώθηκε πριν από πολύ λίγο και ο προπονητής της ομάδας, ο Φίλιπ Σάντλερ, αναφέρθηκε για την ομάδα με τον Ολυμπιακό. Έχει αίσθηση, έχει μάλλον έτσι ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε, γιατί πέρα από το γεγονός ότι τόνισε ότι η Νεϊμέγγεν επιστρέφει μετά από 18 χρόνια σε ευρωπαϊκά κύπελα και όλοι αδειμονούν για την παρουσία. Καταλαβαίνει τον ενθουσιασμό των παιχτών του, αλλά ξέρει ότι θα είναι μια δύσκολη ευρωπαϊκή βραδιά. Και είπε για τον Ολυμπιακό ότι δεν έχω παρακολουθήσει κανένα φιλικό παιχνίδι με την ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Όταν έχεις πραγματικά μια ομάδα η οποία βγαίνει μπροστά, αυτό έχει να κάνει με τον προπονητή της. Και ο προπονητής του Ολυμπιακού, με Τελίμπαρ, είναι μια ισχυρή προσωπικότητα. Αυτά ήταν τα λεγόμενα του προπονητή της ομάδας της Νεϊμέγγεν, η οποία κακά τα ψέματα δεν είναι κανένα φόβητρο για τον Ολυμπιακό. Καλός Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Απλά είναι το γεγονός ότι το timing είναι τέτοιο που ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει μονταριστεί, δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Έχει ένα καλό μπόνους ότι κράτησε ένα βασικό κορμό από την περσινή σεζόν, αλλά σίγουρα θέλει αρκετά για να βρεθεί πάνω κάτω. Αυτά είπε και ο Μετελίμπα. Το Σεπτέμβριο θα δείτε ποιος είναι ο πραγματικός Ολυμπιακός. Λοιπόν, και με την πιθανή επιστροφή του Κουλούρη στο πολωνικό πρωτάθλημα, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ο Κουλούρης, ο οποίος έπαιξε στην Β' κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας έχοντας ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, πέτυχε 32 γκολ, αλλά η Ούλα δεν ανέβηκε κατηγορία. Έτσι αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τα οικονομικά της δεδομένα. Δεν ήταν σε αυτά ο Κουλούρης, ο οποίος μάλλον επιστρέφει στην Πολωνία για την προηγούμενη του ομάδα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος της σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 και φυσικά θα έχουμε να πούμε πολλά, καθώς είναι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νεϊμέγγεν, με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Ναι. Έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδύλι Μεγάρων, με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από την βύπε της περιοχής, καθώς και στο σημείο βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει διαστάσεις. Διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν νωρίτερα σε κατοίκους αρκετών περιοχών της Δυτικής Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Σε συναγερμό τέθηκαν νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου ξέσπασαν πυρκαγιές μικρότερης έντασης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για την μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή στοιχείων και την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών και των αιτιών του δυστυχήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για τη δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δηλώση του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δήμαρχος περιοχής της Στερεάς Ελλάδας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο, η κατασκευαστική εταιρεία του σημειώνεται ότι πρόκειται για την πύρινη εστία που ξεκίνησε από δίκτυο ανεμογεννητριών. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρό σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση αλλοδαπή ινδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία ως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη, θα συνεδριάσουν αύριο Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες δεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, ετοιμαστείτε για μια ακόμη εκπομπή αυτή τη δική μας παρέας εδώ σε αυτό το κορυφαίο ραδιόφωνο, το Ράδιο Μάχη. 2-10-7-10-8-000. Το τηλέφωνο που, όπως ξέρετε, εσείς που είστε οι ακροατές του Ράδιο Μάχη, που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μιλάμε για όποιο θέμα επιλέξετε εσείς, μια και κανένα βράδυ δεν βάζουμε ένα θέμα. Διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά θέματα, διαφορετικά ακούσματα, διαφορετικές απόψεις, να κουβεντιάζουμε εδώ και να τα λέμε και να ψάχνουμε τι είναι το σωστό. Μεγάλο πράγμα βέβαια αυτούς τους καιρούς να βρούμε τι είναι το σωστό στα μπερδεμένα πράγματα που μας σερβίρουνε, που μας ξεγελάνε, ποιο είναι το σωστό, μπερδεύονται και ειδικά τα παιδιά μας, γι' αυτό έχουμε φτιάξει και τέτοια παιδιά, με αυτά που ακούνε και με αυτά που γαλουχούνται. Και από εμάς, τους μεγαλύτερους, αλλά πάνω απ' όλα και από τα σχολεία, που νομίζω πως δεν είναι και ό,τι καλύτερο, δυστυχώς, χωρίς να τα βάζουμε τους καλούς, τους σωστούς εκπαιδευτικούς, γενικά τα σχολεία αυτούς τους καιρούς, κατευθυνόμενα από τα υπουργεία εκείνα που δεν θέλουν τα παιδιά μας να μαθαίνουν γράμματα, θέλουν να μαθαίνουν εκεί πέρα αλγόριθμους στα γράμματα, μπερδεμένα πράγματα, τίποτε καθαρό, αντί να παίρνουν παιδεία φερσίματος, τι είναι η κίνδυνη έξω, όλα αυτά που νομίζω πως είναι πιο χρήσιμα από το αν θα μάθουν, ξέρω εγώ, καλή γεωμετρία. Λέω, γεωμετρία, άλγεβρα ή κάθε άλλο μάθημα θα είναι χρήσιμο την ώρα που θα πάνε προς εκείνη την πορεία που θέλουν τη ζωή τους για το επάγγελμα. Τώρα εμείς το έχουμε κάνει έτσι, να μπερδεύουν τα παιδιά και να μην μαθαίνουν τίποτα. Περισσότερο εμείς βάζουμε βάρος στα υπουργεία και στα βιβλία τους παρά στα παιδιά, τα οποία πολλές φορές τα έχουμε κατακρίνει και επικρίνει για πολλά πράγματα που κι αυτά φταίνε, γιατί είναι στο όχ σιγά και τι έγινε. Λοιπόν, άλλο το ένα όμως, άλλο τα γράμματα, δεν τα βοηθάς κιόλας. Λογικό είναι να τυπαθούν ακόμη και τα γράμματα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-000. Ηλίας Καγραμμάνης στο μικρόφωνο και ελάτε στις πρώτες μας γραμμές να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Τυχερή η Αγγλία, τυχερή. Δυναμικά τα παιδιά εκεί της Αφρικής, Κογκό που ήτανε. Ας πάσει και λίγο το κατεστημένο. Σωθήκαν στο παραένα οι Άγγλοι. Έτσι, με γενναίο παίξιμο, με πολλή καρδιά. Ξαναλέω πως τα επόμενα 5 χρόνια, 10 πολλά λέω, 5 χρόνια, το ποδόσφαιρο θα κυριαρχείται και καλά θα κάνουν από αφρικανικές ομάδες. Ανεβαίνει πολύ. Για άλλη μια φορά το λέω, γιατί είναι δυνατά παιδιά, τεχνίτες και κάνουν εκπλήξεις. Σήμερα θα είχα μια ακόμη έκπληξη με το Κογκό και στο παραένα, στο δεύτερο μήχρονο, στριμώξανε, κάνανε τι γινόταν εκεί. Γινόταν και κάτι ψιλοαδικής. Σημασία έχει το ότι έμεινε έξω η Αγγλία. Προκρίθηκε με 2-1. Αυτά για το Μουντιάλ. Μαζί με τις άλλες εκπλήξεις που είχαν προθέσει έξω η Γερμανία, δεν παίζουν πια οι φανέλες και οι σημαίες, και καλά γίνεται να γίνει μια ανατροπή στο παγκόσμιο κατεστημένο κάθε είδους και ειδικά του ποδοσφαίρου. Μακάρι για μένα και η Αγγλία να μεν έξω, θα χαιρόμουν να βγαίνουν νέες δυνάμεις. Νέες δυνάμεις. Αρκετά παίξαν, αρκετά δώσαν, αρκετά ευνοηθήκανε όλες αυτές οι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, οι χώρες, αλλά πάνω απ' όλα πολλές φορές ευνοούμενες. Λοιπόν, να πω λίγο για τον Θεός Χωρέστονα, ένας καλός ηθοποιός. Καλός ηθοποιός, δεν είναι θέμα ταμτάκου. Ο Μιχάλης Ομόσιος ήταν ένας συνάδελφος και καλό παιδί, Κυρίλε, χαμηλών τόνων, Αλλά πέρα από το χαρακτηριστικό, το φοβερό τύπο που έκανε με τον Αμτάκο εκεί πέρα, το γύφτο, να το πούμε έτσι, ήταν πολύ καλός το οποίος και για άλλα πράγματα. Έτσι απλώς κάποιος χαρακτηρίζεται με κάποια επιτυχία ή με τις πολλές φορές σε κάτι που παίζει. Είχε χαρακτηριστική ο καλύτερος ίσως Έλληνας σε αυτό το ρόλο του, όπως θέλετε πέστε τον, δεν το λέω γύφτο υποτιμητικά. Ταμτάκος, γύφτος, τσιγκάνος, ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει, χωρίς να είναι καμία αιχμή για κανέναν, ανάλογα πως θέλει να λέει για αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν καταπληκτικός ο Μιχάλης ο Μόσιος. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος από Άλυμο.
0: Γεια σου Νίκο, γεια σου κύριε Νίκο μου, γεια σου Νίκο.
1: Μπορώ να σου δώσω ένα τίτλο?
0: Χαμήλωσε όμως, ναι. Χαμήλωσε όπως μου λέει ο Θοδωρής Μπαρμπαρίς, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, παρακαλώ.
1: Ακούει τώρα, εντάξει.
0: Πολύ καλύτερα, ναι.
1: Ναι, ο γλυκός άνθρωπος, θα βάλω τίτλο με τις γλυκές γυναίκες.
0: Ποιος?
1: Εσύ.
0: Γιατί, τι γλυκές γυναίκες? Τις κυρίες
1: φυλάκι προχτές που σου είπα, τη κοπελίσα που μίλαγε ωραία.
0: Ναι, τις κυρίες που παίρνουν εδώ, ε.
1: Όχι βρε, αυτή που είχες εκεί.
0: Α, την καλεσμένη μας.
1: Την καλεσμένη.
0: Α, λέω κι εγώ.
1: Όπως το είπες, Ηλία. Παραλίγο να πάθουν συγκοπή οι Άγγλοι.
0: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ να μην ρικνείς κρυφά μέσα μου, έλεγα να αντέξουν τα παιδιά. Ναι.
1: Προς χάρη του παιχθαρά αυτού.
0: Ναι, αυτός είναι... είναι δυνατός παίκτης, ναι.
1: Πολύ δυνατός παίκτης, έβαλε κάτι γκολ.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά Νίκο, εδώ αρχίζουμε.
1: Οικογένεια καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε, όλα τα άλλα πολεμιούνται Νίκο.
1: Σε παραδέχομαι, είσαι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Να είσαι καλά Νίκο.
1: Μόνο σένα ακούω, εντάξει, ακούω όλο το πρόγραμμα, γιατί είμαι, τώρα έχει πεθάνει και η γυναίκα μου και είμαι μόνος μου.
0: Ναι. Από ναι. Παιδιά Νίκο έχουμε, τι κάνουμε?
1: Ορίστε.
0: Από παιδιά, έχουμε παιδιά?
1: Έχω δύο γιατρούς.
0: Α, μπράβο σου Νίκο.
1: Όχι μόνο αυτό, Ηλία. Και ο καθένας έχει από μία κόρη κάνει.
0: Ναι.
1: Και μπήκε στο πανεπιστήμιο στην ιατρική πέρυσι η μία. Από τις πρώτες στην Αθήνα. Και τη γράψανε και τα νέα και της δώσανε και ένα βραβείο, δεν ξέρω, 600 άρικα. Και η άλλη είναι στο 5ο έτος της ιατρικής. Σόι το Βασίλειο.
0: Μπράβο, πραγματικά έτσι. Καταλαβαίνω τη χαρά που έχεις και την ικανοποίηση στην οικογένειά σου.
1: Αυτή τα έκανε όλα, Ηλία μου. Αυτή η γυναίκα που έφυγε. Θα τους κάνω γιατρούς.
0: Ναι.
1: Είχε τέτοια πίεση τους έκανε και φρόντιζε.
0: Ναι.
1: Να φανταστείς, Ηλία μου, ήταν αεροσυνοδός και πήγαινε ταξίδια.
0: Ναι.
1: Και ερχόταν και πηγαίναμε στο σχολείο γιατί ήταν σημεοφόροι.
0: Ναι.
1: Με τη στολή της Ολυμπιακής θα πάμε γρήγορα, παράταγε και τις πτήσεις για να πάμε στις παρελάσεις που ήταν σημεοφόροι πρώτοι.
0: Λες μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Να σου πω, έφυγε σε λογική ηλικία τουλάχιστον ή όχι?
1: Ηλία μου, δεν είχε τίποτα, πανέξυπνο κορίτσι, πανέξυπνο.
0: Πώς, τι ηλικία έφυγε?
1: 80 χρονών, αλλά δεν...
0: Βέβαια και 80 τώρα, σωστά να ήταν παιδί μου.
1: Ηλία μου, δεν είχε τίποτα, Ηλία μου.
0: Και πώς είναι?
1: Εγώ είμαι 93 και κάτι είμαι.
0: Σωστά.
1: Εγώ η Ηλία μου είμαι 93.
0: Ξαφνικά παρουσιάστηκε κάτι?
1: Ναι. Δεν έτρωγε η Ηλία καθόλου.
0: Άκουρα.
1: Την παρακάλαγα, φάε, θα πεθάνεις, τίποτα.
0: Για να μην τρώει όμως, κοιτά, Θεός χωρίς για την ψυχούλα της τα λέμε αυτά. Για να μην τρώει φαίνεται δεν μπορούσε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν τα το έκανε επίτηδες.
1: Τα παιδιά μου είπαν και οι δύο, μπαμπά μου λέει, καλύτερα που έφυγε έτσι και δεν τα μας ταλαιπώρησε και δεν πάθαμε και τίποτα, γιατί αφού ήταν έτσι γραφτό να πάει.
0: Ναι. Τελικά Νίκο μου φαίνεται πως είναι γραφτά μας όλα.
1: Όλα, ναι, όλα πράγματι. Λιλία, χαίρομαι που σε ακούω, μόνο σε ένα παίρνω.
0: Να σε καλά, ναι.
1: Δεν έχω πάρει κανένα άλλο, Λιλία, και ακούω το κανάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί τι να κάνω, αυτή είναι η συντροφιά μου τώρα, Λιλία, εδώ.
0: Ναι.
1: Τους ξέρω όλους, λες και είναι αδέρφια μου. Τους έχω βάλει στο πετσί μου όλους.
0: Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, ακούς και είναι σαν να σε... Και
1: ναι, δική, δίπλα.
0: Ο καθένας ακούει τον άλλον και...
1: Συμμετάσχω και εγώ στη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Να, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ιδέα μου.
0: Ναι.
1: Αγάπη μου, χαίρομαι που σε ακούω και να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ να είσαι, Νίκο, και αφού έγινε αυτή η ατυχία τώρα με τη Θεός χωρέστη να τη γυναίκα. Τι να κάνεις, δεν γίνεται αλλιώς. Όλοι μα, δυστυχώς, σε ένα δρόμο ίδιο είμαστε, απλώς σε διαφορετική θέση ο καθένας.
1: Έτσι, Ηλία μου, έτσι. Χαίρομαι, Ηλία μου, να είσαι και την οικογένειά σου καλά. Και εσύ να έχεις υγεία, να φτάσεις στην ηλικία μου χωρίς να πάθεις τίποτε.
0: Ναι, γιατί είσαι να είσαι καλά, θηρίο 93, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Όπω, μπράβο σου, μπράβο, Νικό.
1: Ναι, αφού 16.30 έπαιξα στον Απόλλωνα στα πρώτα, Ηλία.
0: Α, που μου είπες. Να σου 16.30. Πω. Όχι, μου είπες προχθές κάτι για τον Απόλλωνα με τον Παπάζογλου.
1: Ναι, αυτός είμαι.
0: Έλα, Νίκος, είσαι.
1: Ο Νίκος είμαι.
0: Είδα, μπήκα μέσα και είδα και στο ίντερνετ. Δεν σ' άφησα έτσι με το επίθετο.
1: Το είδες?
0: Ναι.
1: Τι έλεγε, παιχαράς, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Το έλεγε.
0: Είδες τι μας αρέσει όμως να ακούμε κάτι για τον εαυτό μας, παιχταράς, ε. Άρα, Νίκο.
1: Ναι. Έχω εδώ πακέτα αφημερίδες, έχω, Ηλία μου.
0: Να τα κρατάς αυτήν ωραία αυτό σαν ανάμνηση.
1: Ανάμνηση, ναι, ανάμνηση.
0: Και δεν είναι μόνο ανάμνηση για μας, είναι ναι, για τους επόμενους μετά από εμάς να τα έχουν στο σπίτι.
1: Ναι. Ηλία, η μεγαλύτερη επιτυχία, ξέρεις ποια ήταν την εποχή μου?
0: Ναι.
1: Που αποπίσαμε τον Ολυμπιακό στο κύπελο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 3-1. Έφαγε στο Ροδοίδης μέσα σε ένα τέταρτο 3 γκολ. Που η ομάδα του Ολυμπιακού τότε, Ηλία μου, είχε κερδίσει τη Σάντος 2-1. Σκέψου τι επιτυχία ήταν η δική μας.
0: Έλα, να σου πω, ναι, από εσάς ποιοι τα είχαν βάλει.
1: Και θες να... είχε βάλει, όλοι είχαν βάλει. Σεραφίδης, Καμάρας και Μιχαλάκος.
0: Να σου πω, ο Καμάρας αδερφός του Αριστίδη, ε.
1: Ναι, αδερφός. Ο καλύτερος σεντερφόρ της εποχής του. Είχε σούτ δυνατό που... Ηλία μου, πραγματικά, σε αυτό τον αγώνα, ενώ ήταν ένα κατοστάρικο στους παίκτες κάθε Κυριακή, 2000 ήταν το πριν που πήραν. Και ο Χολέβας που έλεγε πω λεφτά που πήγε στον Παναθηναϊκό μετά, τον θυμήθηκες, ε?
0: Ήταν εκεί ο Χολέβας πριν στον Απόλλωνα?
1: Ναι, μαζί.
0: Τι λες, Νίκο?
1: Το πήγε στον Παναθηναϊκό μετά.
0: Δεν μου λες, Νίκο, να σου ρωτήσω κάτι. Τώρα μιλάμε 2000 τότε.
1: Αφού ήταν το μεροκάματο του Εργάτη Σανταμάρια, ήταν 60 δραχμές. Γιατί στο λέω, γιατί είχαμε επιχείρηση στο Γαλάτσι με τα αδέρφια μου.
0: Ναι.
1: 60 δραχμές το μεροκάματο. Σκέψου πόσα λεφτά ήταν, 2000. Αφού ο Χολέβας μου λέει πω, κατεβαίναμε λεωφόρο Αλεξάνδρας για να πάμε ο ένας για Γαλάτσι και άλλος για τον Περισσό. Και μου έλεγε, Νίκο, τι πολλά λεφτά. Για να έχετε, όσοι χωρίστονε.
0: Ωραία, Νίκο, μου σε ευχαριστώ, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Γεια σου, γιατί σε όποια πολύ τη συζήτηση και έχεις και άλλο κόσμο.
0: Ωραία, γι' αυτό σου μιλάω έτσι τώρα, αλλιώς χαίρομαι όταν μιλάμε. Να σε καλά.
1: Γεια σου, αγάπη μου.
0: Γεια σου, Νίκο,
1: να
0: σε καλά.
1: Την οικογένεια, το παιδί σου, τα πάντα.
0: Να σε καλά, να σε καλά και εσύ, Νίκο.
1: Τι το λέω, γεια σου, Γιάννη.
0: Να σε καλά. Ωραίος, ναι, τον είδα. Είδα μέσα, διάβασα. Γιατί μου πήγε το βράδυ έτσι πρώτη φορά που δεν έλεγε το ποιητό. Τώρα σεμνός. Ενώ τώρα λες πω, είπες τα ωραία αυτά και την μέρα ήσουν πιο συγκρατημένος. Να είσαι καλά, Νίκο, και να σου είναι καλά τα παιδιά και επιστήμονες που έβγαλες και να σου είναι η οικογένεια καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε, Παναγιώτης από το Βόλεμα.
0: Γεια σου πάνω.
2: Λοιπόν, καταρχάς, από σήμερα δυστυχώς. Είναι ορφανό κατάρα το με Ελλάδα μας, τέλος πάντων.
0: Τους ανθρώπους. Ποιο είπες πάνω?
2: Το θέατρο και η Ελλάδα ορφάνεψε για ένα άτομο ακόμα, δυστυχώς.
0: Α, ναι, για το
2: Ρωμό. Ο Μόσης ήταν από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου.
0: Ναι, είναι πολύ καλή, ήταν καλό παιδί.
2: Τέλος πάντων. Θεός της χώρας, την ψυχούλα του. Λοιπόν, απλά πήρα για να διορθώσω ένα λάθος που έγινε από μια κυρία χτες που τηλεφώνησε μετά από μένα.
0: Ναι.
2: Για τα σκυλάκια. Ναι. Εγώ ψάξα σήμερα από το πρωί, ψάχνω να βρω αυτό το νόμο που είπε η κυρία ότι απαγορεύεται τα Ροτβάιλερ και τα Μπίτμπουλ.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κανένας νόμος σε καμιά χώρα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που απαγορεύει αυτά τα σκυλιά. Τα μόνα ζώα που απαγορεύονται κατοικίδια να είναι ο φουρόγατος της Κρήτης, το τσακάλι της Μακεδονίας και ο αγριόγατος της Θεσσαλονίκης. Αυτά απαγορεύονται, μονάχα είναι κατοικίδια.
0: Περίμενε, όταν λες τσακάλι, τι είναι? Είναι κανένας σκύλος, το λένε έτσι, ή εννοείς το τσακάλι του
2: Μακεδονίας? Όχι, τσακάλι, το τσακάλι της Μακεδονίας.
0: Γιατί να το πάρει κανείς μέσα στο σπίτι του?
2: Το παλιά τα βρίσκανε μωρά και τα κρατάγαν, τα μαζεύανε και τα κάνανε για μαντρόσκυλα.
0: Το τσακάλι?
2: Ναι, ναι. Απλά τώρα επειδή έχει μειωθεί ο πληθυσμός πάρα πολύ, έχει γίνει προστατευόμενο είδος.
0: Τι λες, δεν το ξέρω αυτό.
2: Αυτό που είπε και ότι ο νόμος θα απαγορεύει Ροτβάιλερ και Πίτμπουλ είναι τεράστια παπάντζα. Δεν υπάρχει πουθενά. Σε κανένα βιβλίο, πουθενά.
0: Τι από τα δύο έχεις εσύ τώρα και υποστηρίζεις τόσο αυτά τα σκυλιά που είναι σκληρά?
2: Κανένα από τα δύο.
0: Δεν έχεις?
2: Εγώ δύο αδέσποτα έχω, τα μάζεψα. τα φρόντισα, μεγάλωσα και εγώ φροντίζω αυτά και αυτά, και αυτά την οικογένειά μου.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά επειδή αγαπάω και τα ζώα και τους ανθρώπους, βασικά μέσω των ζώων έμαθα να αγαπάω τους ανθρώπους.
0: Εντάξει,
2: ήταν λίγο άσχημο αυτό που είπε η κυρία. Είναι
0: λίγο υπερβολικό τώρα, ναι. Και εσύ αγαπάς τους ανθρώπους μέσα από τα ζώα, εντάξει.
2: Είναι λάθος.
0: Απορρίπτεις όλους τους ανθρώπους.
2: Να μεταδίδεις με τις ειδήσεις.
0: Ναι, ρε πάνω, αλλά αγάπησες τους ανθρώπους μέσα από τα ζώα.
2: Ναι, γιατί τα ζώα δεν μου κάνει ποτέ κακό. Οι ανθρώποι
0: το ξέρω, δεν
2: κακό.
0: Απαντάει ότι και αν του κάτσει η κλωτσέζα να του ρίχνεις, δεν θα σου απαντήσει. Ενώ στον άνθρωπο σε αντιμετωπίζει, ρε πάνω.
2: Ναι, αλλά εμένα δεν μου κάνει ποτέ το ζώο κακό.
0: Το ξέρω, μόνο παιδί μου, ούτε εμένα μου έχει κάνει. Και τα αγαπάω τα ζώα και έχω μια γατούλα και άλλη. Είχα κάνα δύο γάτες. Αυτοί ήταν άνθρωποι, δεν ήταν γάτες. Όπως και αυτοί που έχω τώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν τον βάζω. Δεν βάζω το ζώο πιο πάνω από τον άνθρωπο.
2: Όχι, αλλά το ζώο δεν θα βασανίσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι το βασανίσει το ζώο. Εγώ το γατί μου, όταν το πρωτοβρήκα, το είχα βρει δεμένο με σύρμα από το λαιμό κρεμασμένο από μια ελιά.
0: Τι να, γι' αυτό το κάθαρμα τώρα που είχε κάνει αυτό.
2: Και μόνο του, άνθρωπος το έκανε.
0: Να σου πω κάτι.
2: Πάνω.
0: Αυτό το κάθραμα που το έκανε δεν είναι να χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους.
2: Όχι, όχι.
0: Και
2: όχι.
0: Το ζώο πάλι δεν μπορεί να δέσει έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να δέσει το ζώο, δυστυχώς. Οπότε το ζώο πάντα καλό θα είναι. Δεν μπορεί να είναι τόσο κακό όσο ο άνθρωπος.
2: Ο παππούς μου έλεγε μια σου κουβέντα. Παιδί και σκυλί όπως το μάθεις.
0: Καλά, σωστά, σωστά, σωστά.
2: Ο κόσμος ξέρει γιατί τα είδε τα δέσποτα. Γιατί το ζώο, άμα δεν το αγριέ μου τα αγριεύουν, το κλωτσάνε, το
0: ζώο. Ναι, δεν αφιβάλλω. Είναι κάποιο.
2: Άμα δεν το ταΐσεις όμως γι' αυτό,
0: ναι,
2: θα κάνεις μια για να φάει το φουκαριάκι.
0: Ρε, δεν φτά, δεν το συζητάω. Κάποιοι που δεν ούτε να κάνουν.
2: Και το μόνο που συμφώνησα χτες είναι ότι αντί να μαζεύουν 10-15 σκυλιάδες που δέχονται στο σπίτι, να μαζέψουν κανένα ορφανό παιδί και ορισμένοι. Με το παραχέζουμε με τη φιλοζωία.
0: Σωστά. Ωραία πάνω μου.
2: Καλό σου βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ πάνω μου. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, υπενθυμίσω εγώ για τις εκπομπές εδώ και του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου του Βελόπουλου 12-1. Τον είδα χθες πάλι να του γίνεται χαμός σε μια λαϊκή. Μετά θα κάνω και ένα σχόλιο σε αυτό που είδα. Ένα ιδιαίτερο, γιατί εγώ τα ψηλοπράγματα κρατάω και όχι τη γενική εικόνα. Γιατί τα πιο ψηλοπράγματα είναι πιο σημαντικά από την γενική λεζάντα. Αυτό για το Βελόπουλο λίγο αργότερα μετά θα πω. Και στην Νίκαια εκεί που πήγε ο Στέφανος ο Χίος, Ράδιο Μακελάριδες κάθε μέρα 5 με 6 με το δικό του δυναμικό ιδιαίτερο τρόπο. Ο Γρηγόρης ο Σελέτης τα μεσημέρια μετά από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Έτσι και πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, κύριε Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε μου.
3: Τι κάνετε.
0: Εδώ,
3: πού μας έφερες τώρα με τον Παπάζογλου, Μποτίνος, σε ποια εποχή μας πήγες, πού μας ταξίδεψες τώρα.
0: Ναι, ο Νίκος, ναι, ναι, ναι.
3: Το Γιάννη το χωλεύω, είχα δίπλα μαγαζί, δίπλα στη ταβέρνα το χωλεύω, ερχόταν ο Βαρδινογιάννης κάποτε εκεί πέρα δίπλα. Ναι. Τι εποχές τώρα αυτές.
0: Ναι, τι παιχταράδες ήταν αυτοί, ρε Κωνσταντίνε.
3: Πού μας ταξίδεψες τώρα.
0: Τι παιχταράδες, προλάβαμε αυτούς.
3: Και ο Γιάννης ήταν κορυφή για τον Παπάζουλο, Μποτίνος εκείνες τις εποχές, αλλά ο Παπάζουλο οι μορφές μεγάλες αυτοί είχαν χαρίσματα.
0: Δωμάζου Λουκανίδης, τι παίκτες ήταν αυτοί
3: μου. Έχουν οι άνθρωποι τέτοια εκτίμηση, ναι. Και μου θυμίζεις τώρα κάποτε όταν ο Καζαντζίδης κάποτε τον είχαν αποκλείσει από τα τραγούδια και έπαιρνε ο κόσμος και κλαίγανε, θυμάμαι. Mm-hmm. Και λέγανε, δεν συγκρίνω με τον Καζαντζίδη, προς Θεού, έτσι. Εντάξει,
0: ναι.
3: Να είμαστε σοβαροί.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και έκλαιγε ο κόσμος που δεν είχαν σταματήσει κάποτε. Αυτοί είναι χαρισματικοί άνθρωποι.
0: Βέβαια.
3: Με έφερες τώρα, γι' αυτό πήρα για τον Παπάζογλου. Τι θυμάμαι κάποιες. Αν θυμάμαι ήταν με τον Μπλέσσα στην Νίκη Βόλου, αν ξεκίνησε από εκεί. Δεν μπορώ να θυμάμαι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον Παπάζογλου, ναι. Ή τον μπερδεύω με τον Ζαντέρογλου. Ο Ζαντέρογλου ήταν στη.
0: Τι άμυνα στον Ολυμπιακό, Ζαντέρογλου.
3: Ναι, ναι.
0: Τι σέντερ μπακ ήταν αυτό.
3: Είχε χάσει. Είχε χάσει από τη Νίκη Βόλο με γκολ του Πλέσσα εκείνες τις εποχές.
0: Αχα.
3: Σε έφερα σε Μπασάινγκς ο κύριος Παπάζογλου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Να είναι καλά ο Θεός, να τον έχει καλά.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Αλλά χάρηκα έτσι που σε έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση ο κόσμος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, γιατί λες κάποια πράγματα θετικά.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, αυτό κύριε Ηλία.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, κύριε Κωνσταντίνε μου.
3: Να είστε καλά. Γεια
0: σας. Να είσαι καλά. Έχει δίκιο ότι όταν θυμάσαι κάτι παλιά, οι πιο παλιοί εμείς παιδιά, πραγματικά ξέρεις, είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί. Είναι άλλη. Τι μπορεί να καταλάβετε. Δεν υποτιμάμε τα σημερινά παιδιά. Τι παίκτες ήταν αυτοί. Ήταν αυτός ο Λουκανίδης. Τι ήταν αυτό ο Σιδέρης που το βουτάγανε από την Πιτράβη? Εγώ είμαι Παναθηναϊκάκιας. Αλλά σεβόμαστε τότε, καλά, τότε είμαστε φίλα, δεν είμαστε οπαδοί και κάφροι. Και θυμάμαι τον τραβάγανε. Δύο-τρεις κρατάγανε σόβρακα φανέλες, τον κρατάγανε και δεν καταλάβαινε τίποτα. Πέρναγε του πάντε. Τι παίκτη ήταν αυτή? Δεν μιλάμε για Παπαϊάννα από εκεί, δεν μιλάμε για Γιούτσα από Ολυμπιακό. Ο Σαντέρο Γλάμινα φοβερό. Μετέπειτα λίγο Σιόκο άλλο εκεί. Τι παίκτες ήταν αυτοί, ρε παιδιά, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, παντού, έτσι. Ο Μάζος, ο Μάζος, παγκοσμίας κλάσεως ποδοσφαιριστής. Στρατηγός πραγματικά. Δεν τυχαίο που τον βγάλανε έτσι. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Η Κούδας πάνω και όλοι οι άλλοι, τα παιδιά, τα άλλα Βορείου Ελλάδας. Ναι.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Χαμήλως, παρακαλώ, ραδιόφωνο.
4: Το χαμήλως. Είμαι η Δρύβα.
0: Γεια σου, κυρία Δρύβα.
4: Ακούτε τι πάθαμε με τα σκυλιά, γιατί άκουσα τον κύριο που λέει: εγώ αγαπάω καταρχήν πρώτα τους ανθρώπους.
0: Ναι.
4: Πρώτα τους ανθρώπους και μετά τα ζώα.
0: Έτσι είμαι κι εγώ.
4: Το σπίτι μου το 90.
0: Ναι.
4: Μ' ακούτε?
0: Πολύ καλά.
4: Το 1990.
0: Ναι.
4: Ανοίγοντας τα σύνορα στην Αλβανία, εδώ δεν είχε γίνει εγκληματικότητα η Αλβανία, Αλβανία, Αλβανία, Αλβανία, Αλβανία. Είχα μαζέψει στο σπίτι μου, είτε το πιστεύετε, είτε δεν το πιστεύετε, 11 άτομα. Και τα μισά, τα 7 ήταν παιδιά. Εγώ στο σπίτι.
0: Ναι.
4: Δούλευα στην εστία ναυτικών, έπαιρνα πάρα πολύ καλά λεφτά και είχα και μια μονοκατοικία, όχι βέβαια δική μου, νοικιασμένη, και πρώτα βλέπω τους ανθρώπους και μετά τα ζώα.
0: Ναι.
4: Τελειώσαμε αυτά. Αυτοί δεν λένε, συμβαφτίσαμε χριστιανούς ορθόδοξους, όλα έχουν κάνει γάμους, έχουν σπίτια, έχουν μαγαζιά εδώ, όλα τα παιδιά μεγαλώσανε. Είναι αυσυνόπτες, είναι η βαπτιστήρα που βαπτίζει, 36 χρόνια καταλάβετε.
0: Ναι.
4: Ακούτε. Λοιπόν, πάμε. Πρώτα αγαπάω τους ανθρώπους και από τον δρόμο και όλα.
0: Ναι.
4: Εδώ υπάρχει ένας άστεγος στο Αμπελάκι και παραόλο που είμαι 75-4 χρονών γονάτισα ειλικρινά 2 φορές να του πλύνω τα πόδια, γιατί λένε ότι όταν μου κάνεις καλά και το κάνεις αυτό είναι σαν να πλένεις τα πόδια του Χριστού. Δεν πάνε και λέει θα κολλήσεις τίποτα και το ένα και το άλλο και εσύ καταδέχεσαι να του πλύνεις τα πόδια. Ναι, εγώ καταδέχομαι να του πλύνω τα πόδια. Έχω κάνει τέτοια πάρα πολλά. Άκου όμως τι έπαθα. Έχω περιθώριο να μιλήσω 2 λεπτά ακόμα.
0: Πες το μου, ναι, τι έπαθε, να μου το πεις, ναι. Το έτσι ξεκίνησα, δεν μου το λες τι έπαθες.
4: Ναι, άκου τι έπαθα με τα σκυλιά.
0: Πάμε, ναι.
4: Είπαμε τους ανθρώπους, τώρα λέμε τα σκυλιά.
0: Ναι.
4: Μια φίλη μου ήταν στο φιλοζωική οδηγό, εδώ, στη Σαλαμίνα, εσμένο Σαλαμίνα, στα σελίδα τη συγκεκριμένα. Κουταβάκια τα βρήκε μέσα σε μια σκηναριά και κάτι σάμου μέσα τα βρήκε 5-6 που τα φέρνει εδώ κατά τα δύο, τα τζιπόρα, τα δύο κουταβάκια μικρά.
0: Ναι.
4: Μικρά. Αυτή τη στιγμή όμως, κύριε Λίλια, που έχω 3 χρόνια και έπαθα ένα τύχημα πολύ σοβαρό. Έχω κάνει αρκήρυση στο πόδι μου, δεν ξέρω τι έχω πει, σου έχω ξαναπεί. Αρκήρυση, 2 γυρίσεις έχω κάνει στο πόδι μου και έχω πάρει και 3 σίδερα. Δεν μπορώ να τα κάνω καλά τα σκυλιά. Δεν μπορώ ούτε να τα ίσω, ούτε να περπατήσω, ούτε να πάω μια βολτούλα, παρόλο που έχω μια προστασία. Αλλά δεν έχω μονοκατοικία και τα έχω, περιφραγμένα, αλλά δεν μπορώ με το πόδι μου ούτε να καθαρίσω. Αν μου φέρω φαγητό και αυτά. Είχα μια κοπέλα σε 200 ευρώ το μήνα. Και τώρα θες να κάνω σάρκα υπόψη σου. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή πάω στην φιλοζωική. Μαζί με κοινωνική λειτουργό. Από εδώ ξαναμένω. Θέλω να το και μου λέει, ακούτε τι μου ζητάνε, κύριε Ηλία, να μην σε πολυλογώ, μου ζητάνε 600 ευρώ για τα 2 τα σκυλιά και 4 τσουβάλια τροφή για να μου τα πάρουνε πίσω.
0: Φιλοζωική, ε.
4: Φιλοζωική,
0: ε.
4: Ναι. Και μου λέει, κοινωνική λειτουργός, θα πάω στον εισαγγελέα. Τώρα έχει γίνει, τώρα δεν έχει, ούτε ένα μήνα δεν έχει γίνει. Και μου λέει κύριε Κυριακό που παρακολουθούν, πήγαινε σε εισαγγελέα, κυρία Δρύβα, και πέσω σε γονά και ενχυσιά το πόδι μου. Δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Δεν μπορεί να τα ελέγξει τώρα πια.
4: Δεν μπορώ.
0: Και αντί η φιλοζωική να σε βοηθήσει, αυτές είναι οι φιλοζωικές, αντί να σε βοηθήσει.
4: Αυτή είναι η φιλοζωική, να τους το πεις ξεκάθαρα. 600 ευρώ, 300 ευρώ μου ζητάει το καθένα και πήρα και η εγγόνα μου, πήρα και η κόρη μου που είναι με τη φιλοζωική. Πήρα ναι, 700 ευρώ, 300 ευρώ πρόστιμο το ένα. Τι δω καλέ, εγώ έχω 4 εκατοστάρικα μισθό. Μου φέρνει ο Δήμος, κύριε μισό.
0: Αντί να τα πάρουν και να σε βοηθήσουνε.
4: Πρέπει να φύγω εγώ. Πρέπει να πάω στην Καστέρα που ζει η κόρη μου. Πρέπει στη Μιχάλη. Που έχω επικοινωνία και με τον Μιχάλη και θα ζητήσω και με τον Μιχάλη. Στην Καστέρα ναι, είναι το παιδί μου. Εδώ που είμαι δεν έχω θερμοσύφωνα, δεν έχω τίποτα. Είμαι 8 μήνες μόνη μου και δεν μου παίρνουν τα σκυλιά, το καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η φιλοζωική. Αυτή είναι η φιλοζωική.
0: Μάλιστα.
4: Άμα
0: του λέγατε να ρίξουν κανένα φίδι πουθενά ή κανένα αγριογούρνο μέσα στην Ομόνια, θα σου πω αν δεν τα φέρνανε και φίδια.
4: Ειλικρινά σα λέω, μόλις γίνω καλά, θα πάω.
0: Λοιπόν,
4: Καλαμίνα.
0: Ωραία.
4: Ελπίζω στην ψυχή τη μάνα μου, θα το κάνω. Τέλο, δεν μπορώ άλλο.
0: Άκουρε, παιδί μου.
4: Να σου κάνω. Τα ευρώ μου ζητάνε για να τα πάρουν πίσω. Α μου τα έχουν. Έτσι μένει σε αυτά να έχουν να γίνω καλά. Αυτά.
0: Αυτά, σε ευχαριστώ τίποτα, αλλά ακούστηκε, ακούστηκε. Ακούστηκε και δυνατά αυτό που είπες, έχω λόγο που στο λέω. Να είσαι καλά.
4: Καλό σου βράδυ, Διέδη.
0: Άμα του ζήταγε να πάνε να ρίξουν φίδια πουθενά μες στην Ομόνια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, κυρία Δρύβα. Σε ευχαριστώ, άκουσα, μην μιλάς άλλο, ξέρεις πω έτσι, κόβεται και η φωνή σου. Και αν μου το κρίνουν και άλλοι άνθρωποι αυτό. Κυρία Φιλοζωική, εκεί πέρα όποια είστε, εγώ ξαναλέω, τα έχω βάλει με εσάς, με ποια έννοια. Αγαπάτε τα ζώα αλλά κατά περίπτωση. Εντάξει, ήταν φιλοζωικές αγνούσαν μέχρι τον άνθρωπο την εισαγγελέα και μπράβο του που είχε πει να εξαφανίσουν τους λύκους από πάνω από την Πάρινθα και αντίθετα ρίχναν λύκους για να φάνε τα ελαφάκια. Γι' αυτό τα έχω βάλει μαζί του, γιατί έχω δει τα στραβά που έχουν κάνει. Και θυμάμαι και τον φίλο τον Γιώργο από τα Μέγαρα που μας είχε πει πως είδε φίδια να ρίχνουν εκεί πέρα στις γειτονιές. Θυμάμαι και άλλα πράγματα που έχουμε μάθει και κρυφά που δεν τα λέμε και στον αέρα όλα, να ρίχνουν σε διάφορα σημεία διάφορα παράξενα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα, Λιακό.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Πάνος με την
0: καλή. Έλα Πάνο, καλά εσύ.
5: Καλό μήνα, εύχομαι υγεία.
0: Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα σε όλους σας. Καλά, ξεχάστηκα, ναι.
5: Ξεκάθε καλό. Πριν κάνω την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να πω ολόψυχα καλό ταξίδι στο φως στον φίλο μας στο Μόσιο. Πολύ καλός ηθοποιός. Μεγαλώσαμε με τις ταινίες του, γελάσαμε πολύ.
0: Ναι, έδωσε γέλιο.
5: Έδωσε άφωνο γέλιο μέσα από τις ταινίες του. Να είναι καλά η ψυχούλα του. Και πιστεύω ότι ήταν και καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος. Δεν το ξέρω προσωπικά, ναι. Ίσως εσύ το
0: γνώρισες. Εγώ ναι, για κάτι κουβέντες είχαμε κάτι φορές, ίσως σκοπεύει και κυριλέ λίγο, ξέρεις, δεν είχε... Δηλαδή μου ήταν συμπαθητικός πολύ, ήταν και καλός ηθοποιός, πέρα από αυτό που διέγραψε σαν Ταμπτάκο και Αιγύπτο και τέτοια. Δεν μου λέει τίποτα με ένας χαρακτηρίζεται για να ρωτήσω.
5: Δεν είχε δώσει δικαιώματα και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
5: Δεν είχε ακουστεί κάτι ποτέ, κάτι κακό για τον Μόσχο.
0: Δουλευταράς εκεί, πήγαινε δουλειές, πράγματα, βέβαια δεν είναι.
5: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να φύγουμε από αυτό το συνέχορο. Ναι. Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση για τα σκυλιά.
0: Ναι.
5: Ήθελα να το κάνω μέρες.
0: Ναι.
5: Επειδή ακούω, εμείς είχαμε ένα πιρούλ. Τα Red Nose, έτσι λέγονται.
0: Ναι.
5: Ηλία μου, σε πληροφορώ, μάρτυρ μου μεγαλοδύναμος. Ήτανε τόσο καλό σκυλί, μα τόσο καλό, δεν ξέρω αν είναι η εξαίρεση του κανόνα.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
5: Τόσο καλό σκυλί, Ηλία, κοιμόταν με τις γάτες, θες πίστεψε το θες όχι,
0: mm-hmm.
5: με τους ανθρώπους ήτανε τόσο φιλικό, φαντάζω σε σημείο που έβγαινε μόνο του μετά από χρόνια,
0: mm-hmm.
5: πάνε για γκαραζόπορτα, ας πούμε, για να φύγει κάποιος και αυτά, και αμέσως έβρισκε ευκαιρία και έβγαινε έξω. Και δεν είχαμε φόβο κανέναν ότι θα ορμήξει κάποιον τόσο
0: από,
5: πολύ.
0: Από μωρό το είχατε πάνω?
5: Ναι, από κουτάβι.
0: Από μικρό, ε?
5: Από κουταβάκι.
0: Κουταβάκι.
5: Από ημερών φαντάσου.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Ηλία, ποτέ δεν έδωσε δικαίωμα. Απλά σπάνια, σπάνια με τα σκυλιά λίγο.
0: Ναι.
5: Τσαμπουκαλού.
0: Πλακωνόταν λίγο.
5: Η κρίση μας.
0: Ναι.
5: Αλλά κατά τα άλλα, τόσο ήσυχο, τόσο ήρεμο. Τι να σου πω, ένας άγγελος.
0: Δεν είχε ρίξει ποτέ καμιά δαγκονιά?
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Σε άνθρωπο ποτέ.
0: Ναι.
5: Ποτέ. Υπάκουω και δεν το είχαμε εκπαιδεύσει κάπου σε κάποιον εκπαιδευτή.
0: Ήταν από μικρό, φαίνεται, μωρί, είδε καλό κλίμα εκεί σε εσάς. Είδε στο σπίτι από μικρό κλίμα, καλό ρε επάνω.
5: Αυτό δηλαδή δεν έχει να κάνει Pitbull, Rottweil. Πιστεύω ότι όπως το μάθει.
0: Άρα μπορεί να δεις και ένα σκάτα για ένα μικρό πραγματάκι, πέντε πόντους, κάτι καλοσκυλάκια που είναι, που τα βλέπεις εκεί πέρα να σου κόψουν κανένα πόδι άμα δοθεί ευκαιρία. Δεν λέει τίποτα ναι. Μεγάλα μόνο, αλλά ήθιστε να είναι κάποια ρε παιδί με επικίνδυνα σκυλιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Δηλαδή το συγκεκριμένο, άμα κάνεις μια βόλτα στη γειτονιά και σου πω έλα εδώ στο Χαϊδάρι και ρωτήσεις, ας πούνε, ήταν τόσο καλό σκυλί, γιατί δυστυχώς πέθανε, εντάξει, από γεράματα βασικά.
0: Από γεράματα. Πόσο ακτιβού χρόνια χτυπάνε αυτά τα σκυλιά.
5: Κοίταξε, αυτό κράτησε 13 χρονών περίπου, 14.
0: 13,
5: Μαξ, ναι, μετά αρρώστησε το καημένο.
0: Ωραία. Πάνω ολοκλήρωσε κάτι που πήγε 3-4 γραμμές, ολοκλήρωσε.
5: Ότι αν ο κόσμος είχε την ευαισθησία των ζώων και την αγάπη, θα ήταν 1000 φορές καλύτερος από ό,τι είναι τώρα.
0: Εντάξει.
5: Αυτό.
0: Ευχαριστώ, Πάνο.
5: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά, επειδή περιμένουν πολλές γραμμές. 2-10-7-10-8.000, παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Η ζωή είμαι, η ζωή.
0: Γεια σου, ζωή.
6: Καλά, εσαι, πώς είσαι σήμερα?
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, χθες ήμουνα ψόφιος.
6: Ναι.
0: Εχθές, ζωή, συνήρθα μία τη νύχτα δύο. Τι μου συνέβαινε, μου είπε μία φίλη ότι έκανε, λέει, έκανε το λάδι, θα πιστεύεις, θα τα πιστεύεις, θα δεν είναι σημασία. Μου λέει δύο και μία φίλη της, βάζανε το λάδι και εξαφανιζότανε, τόσο πολύ άσχημα ήμουνα.
6: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
6: Είναι και αυτά τα κακά μάτια,
0: ναι.
6: Τις κακές ψυχές.
0: Τι μπυρμπυλωτά μάτια είναι αυτά.
6: Ναι, κακά μάτια, κακές ψυχές υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε.
0: Ξέρω εγώ ρε ζωή μου, ναι. Τώρα μας ακούει κανείς, μπορεί να μας περνάει για γραφικούς ότι πιστεύουμε στα μάτια, αλλά υπάρχει το μάτιασμα και το δέχεται και η Εκκλησία σαν βασκανία.
6: Κακόψυχοι άνθρωποι, μωρέ.
0: Τι λες τώρα.
6: Κακόψυχοι. Τι να τους κάνουμε.
0: Έβαργεσαι.
6: Ξέρεις τι ήθελα να... Μια και μιλάμε για ζώα,
0: ναι.
6: Ήθελα να ρωτήσω... Εκείνα τα αγριογούρνα τι κάνανε, τι γίνεται, πληθύνανε,
0: ναι.
6: Αραιώσανε.
0: Γέμισε
6: η
0: Ελλάδα τώρα,
6: τι...
0: τώρα τελευταία έχεις δίκιο, πρέπει να το...
6: Και στη Λευκάδα τι γίνανε.
0: Τη Λευκάδα τι γίνανε, έχεις δίκιο, δεν μίλησα και με τον πρόεδρο εκεί που γινόταν, έσκαφταν όλα τα χωράφια, τις σοδιές. Ένα φοβερό πράγμα, από πού, δεν είχαμε αγριογούρνο εμείς στη Λευκάδα.
6: Τι μαθαίνουνε τώρα. Ο κόσμος, ξέρω εγώ, μαθαίνουμε τίποτα για τα αγριογούρωνα.
0: Ναι, δεν έχουμε μέρες να λάβουμε τηλέφωνο τέτοιο, ναι.
6: Ναι, ας πάρει κανένας να μας πει.
0: Δεν έχεις άδικο.
6: Αφού μιλάμε για ζώα.
0: Ναι. Ρε, ζωή,
6: λοιπόν,
0: θα σου
6: αυτό
0: πω...
6: αυτό ήθελα να σου πω.
0: Περίμενα να σου μυστηρευτώ κάτι τώρα αυθόρμητα. Μ' ακούς?
6: Ναι.
0: Όποτε με έχεις πάρει τηλέφωνο 2-3 φορές που έχεις πάρει την πρώτη μέρα, ήθελα να σου το πω. Ξέρεις πόσο μοιάζει πολύ η φωνή σου με κάποιον που θα σου πω τώρα, ήταν φίλοι μου πολύ. Και όταν σ' ακούω, λέω, έλα Χριστέ μου. Μη σου φάνει παράξενο αυτό που σου λέω. Αν σ' ακούσει κανείς άλλο μπορεί να το πει αυτό που σου λέω, αυθόρμητα στον αέρα. Εγώ είμαι λίγο. Δεν κάνω τάχα πίσω από πλάτη. Το λέω αυθόρμητα, δεν σου το λέω καλοπροαίρετα. Δεν σου κάνω κανένα. Πώς το υπερβολικό. Με τη σκέτη γκρέι τη φωνή, ρε ζωή.
6: Με ποια?
0: Με τη σκέτη γκρέι, Θεός χωρέστη να τη φωνή.
6: Ναι.
0: Ναι, στο τηλέφωνο πολύ. Ήθελα να σου το πω από την πρώτη μέρα, μπορεί να το ακούς παράξενο τώρα και μπορεί ούτε καν να έχεις καμία φωνή εσύ καλή, αλλά το τρόπος φωνής σου με το κόψιμο που κάνεις μου θυμίζει την Γκρέι. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
6: Σε ευχαριστώ και εγώ, Ηλία, να είσαι καλά, να έχεις την υγειά σου και εσύ και η οικογένειά σου και όλος ο κόσμος.
0: Να είσαι καλά, ζωή μου, να είσαι καλά.
6: Υγεία.
0: Να είσαι καλά.
6: Με υγεία τα αντιμετωπίζουμε όλα.
0: Ναι, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Ρε παιδιά, αυτό που είπα στη γυναίκα δεν είναι καθόλου μου κοπλιμέντο. Ή να έχω κάποιο λόγο, να πω σε κάποια κάτι, να πω σε κάποιον κάτι. Καταλαβαίνετε πώς μιλάω, πόσο καθαρά και πόσο. Α, πρώτη φορά με πήρε αυτή η γυναίκα, λέω, έλα Χριστέ μου, λες και άκουγα τη Γκρέι. Μετά ξανά, ένα κόψιμο παράξενο σαβάδισμα αργό που ήταν η φωνή της Κέντι Γκρέι. Και μιλάμε τώρα τηλεφωνικά και σαν κουβέντα, έτσι. Από κοντά. Όχι όπως τραγούδαγε. Εντάξει, γι' αυτό εξήγησα στην κυρία Ζωή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Έλα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα σου.
7: Εγώ είμαι, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
7: Κώστας από Κουκάκι.
0: Έλα, κύριε Κώστα μου.
7: Καλησπέρα και στα κρατήριο, καλό μήνα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου, να είσαι καλά.
7: Έχω μέρες να ακούσω, ρε Ηλία, το δάσκαλο, τον Κώστα, τον Αγολέμονο.
0: Πρέπει την Παρασκευή να είχα τηλέφωνο, 2-3 μέρες.
7: Να, είναι η αδυναμία μου ο Κώστας.
0: Ναι, είναι καλός ο Κώστας.
7: Μαθαίνουμε
0: γερά. Και καλό μυαλό, βέβαια, από τον Κώστα. Όπως και όλους σας σέβομαι, αλλά και τον Κώστα το έχετε καταλάβει. Τον αφήνω, μιλάει. Δεν το διακόπτω, γιατί λέω.
7: Όχι, βρε, είναι και ψυχάρα, καλό παιδί να μου.
0: Ναι, το πιστεύω.
7: Να σου πω, ρε Ηλία, ήσουν στον Κάτζα Θέρη παλιά.
0: 5-6 χρόνια. Εδώ έκανα όλα, το πρώτο τηλεπαιχνίδι του καναλιού του Καρατζαφέρη, εγώ το έκανα. Με τη μάνα του παιδιού μου τότε, μια ιδέα του Νίκου του Μαστοράκη, το Stop Καρέ, μετά έκανα πρωινά, μετά έκανα συνέχεια κουβέντα, μετά έκανα τηλεπαιχνίδι εκεί γνώσεων το Ελλήνων γλώσσα, μετά έκανα νυχτερινή εκπομπή και στον Καρατζαφέρη, μεσημεριανή, ούτε ξέρεις τι έκανα εκεί, Κώστα.
7: Εγώ πήγαινα στον Γιώργο, είχε παλιά στην Καλλιρόη, θυμάσαι τα γραφεία όταν έκανε τον Λάος.
0: Ναι, εμείς προλάβαμε το ξεκίνημα του τηλεάστη Χαροκόπου που έχει επιστρέψει τώρα. Μετά
7: που ναι. Και ξέρω και τον Γιαννάκη, το γιο του.
0: Καλό παιδί αυτό.
7: Ο Γιώργος έχει γεράσει όμως.
0: Καλό παιδί. Κοίταξε.
7: Ο Γιάννης δεν υπάρχει, ξέρω το παιδί.
0: Καλό παιδί. Εγώ τον εκτιμώ.
7: Φοβερό παιδί.
0: Ναι. Όπως εκτιμώ πολύ και την κυρία Βέννη, τη γυναίκα του Καρατζαφέρη, την και αυτή την αρχόντισα τη γυναίκα.
7: Ο Γιώργος δεν πάει καλά το τελευταίο όμως.
0: Γιατί δεν πάει?
7: Γιατί ακούω γλύφει την οικογένεια, το Μητσοτάκη.
0: Σε αυτά δεν τον κρίνω, ξέρει γιατί. Στο λόγο μου. Ούτε γιατί αυτό το μεγάλο, ούτε ξέρω την ηλικία του, αλλά δεν μπορώ να τον κρίνω κομματικά, πολιτικά τι κάνει η Κώστα μου.
7: Είναι και λεπτή η θέση σου, εντάξει.
0: Όχι, ξέρεις κάτι, επειδή έχω περάσει από εκεί,
7: ναι, ρε,
0: και μία τήρηση
7: μου,
0: να έχω, δεν πρόκειται εγώ να είμαι εκεί που ήμουν κάποτε να αρχίσω να λέω εναντίον, να βγάλω κανένα αποθυμένο τίποτα.
7: Όχι,
0: ούτε
7: ναι,
0: πάλι να πω ύμνους. Το εκτιμώ τόσα χρόνια, μου πες το Κολοκοτρώνει κάθε απόγευμα 8 η ώρα. Μου είχε ένα σποτ που άλλοι έρεπε να μου το έχουν και μου το έχει, δεν το ξεχνάω. Ο Καρατζαφέρης μου έχει κάθε μέρα 8 η ώρα και 8.30 κάθε μέρα ένα κομμάτι του Κολοκοτρώνει, το έργο που ανέβασα πέρυσι. Και
7: ναι.
0: Τον έχω, τον εκτιμώ εγώ τόσα χρόνια που συνεργάστηκα.
7: Ναι, βλέπω στο YouTube.
0: Δεν το κρίνω κομματικά, δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω.
7: Ναι, εγώ τον βλέπω τελευταία στο YouTube. Με την Παραδείση, πώς τη λένε την κοπέλα, γιατί που έχει κάνει μια κομπή και βγαίνει και δεν πάει με το τέλος πάντων. Ναι. Τώρα τη γνώμη του έχει ο καθένας.
0: Ναι,
7: το
0: ναι.
7: Θέμα είναι να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση.
0: Ναι.
7: Εγώ είμαι μεταξύ Σαμαρά και Βελόπουλου. Τώρα δεν ξέρω το βέβαιο.
0: Τώρα το πιο φρέσκο, ρε Κώστα μου, δεν στο λέω να επηρεάσω. Το πιο φρέσκο, ρε παιδί μου, δεν υποτιμώ και τον Σαμαρά και προς Θεού, ας πούμε. Έχω και ένα ειδικό σημείο με το Σαμαρά, με μια συμπάθεια ειδική σε κάτι που αλλάξαμε σταυτί ο ένας τον άλλον. Κάποτε είχαμε κάτι κοινό σε κάτι. Αλλά καμία σχέση όμως με. Υποτίθεται ο Βελόπουλος μήπως είναι πιο φρέσκο πράγμα, λέω.
7: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει μια δύναμη στη Μακεδονία. Ειδικά στο ποντιακό στοιχείο. Εδώ κάτω είναι αδύνατος.
0: Κώστα, εγώ δεν είμαι γραμμένος σε κανένα κόμμα. Μην ακούμε τώρα αυτά που βγάζουν τάχα ο Βελόπουλος μόνο στη Βόρειο Ελλάδα. Αυτό είναι των αντιπάλων παραμύθι. Και εδώ κάτω τον γουστάρει πολλοί κόσμος.
7: Βέβαια, εν πάση περιπτώσει, εγώ ξέρω και στελέχη του και τα λοιπά σου λέω. Δεν έχει την οργάνωση που θα έπρεπε, γιατί τώρα πρωθυπουργό βγάζει η Αθήνα. Πώς να το κάνει, είναι 5 εκατομμύρια εδώ.
0: Εντάξει, αλλά δεν ξέρεις τι εκπλήξεις. Κοιτά, είδες την περιμένα την άλλη φορά. Θυμάσαι τότε με τον Τσίπρα, έστω και αν έριξε έξω όλο τον κόσμο. Μπροστά λέει η Νέα Δημοκρατία 10% 10 παπ, ο ΣΥΡΙΖΑ 8 μπροστά μετά. Έστω και αν τα έκανε μετά, καταλαβαίνεις τι λέω.
7: Εν πάση περιπτώσει πιστεύω.
0: Καλά, είναι θέμα δικό σου τώρα, κοίταξε. Μη τώρα πολύ φιλικά μίλησα μαζί σου, μην νομίζω ότι πάω να σου κάνω κάτι. Εσύ είναι θέμα.
7: Όχι μόνο, τι είναι
0: θέμα. Ακούγεσαι έμπειρος άνθρωπος, κάνω τι νομίζεις. Το Σαμαρά, γουστάρι, το Σαματά. Ναι, μόλις τα κατέβει, τελικά είναι δεδομένο.
7: Ναι.
0: Δεδομένο.
7: Απλά όταν ανακοινώσει κόμμα, να ξέρεις κάτι, θα είναι πολύ κοντά οι εκλογές.
0: Ναι, το πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω του χρόνου για εκλογές, Κώστα.
7: Το Βράκου να δεις τώρα, Σαμαράς. Είναι στα λόμπι, ξέρεις.
0: Ναι.
7: Δεν πήγε τυχαία στην Αμερική πριν 6 μήνες και πήρε οδηγίες,
0: κατάλαβε. Ναι.
7: Κάτι γίνεται εκεί πέρα.
0: Ναι.
7: Ούτε τρελάθηκε τώρα 75 χρονών και λεφτά έχει και τα πάντα έχει και πρωθυπουργός έχει κάνει να βγει τώρα για να πάρει ένα 3% να μπει στη Βουλή για τα λεφτά. Πώς να σου. Έχει την παραδοσιακή έκφρα με τον Μητσοτάκη.
0: Παίζονται πολλά πράγματα, ναι.
7: Παίζονται πολλά. Το θέμα είναι να ανέβει και ο Βελόπουλος.
0: Θα ανέβει, Κώστα.
7: Θα οργανωθεί εδώ κάτω. Μας έχει αφήσει έτσι χωρίς γραφεία σου, λέω. Έχει μόνο τα γραφεία στην Ιπποκράτη. Έπρεπε να έχει και Πειραιά και νότιο τομέα και παντού. Και βόρειο τομέα.
0: Ναι.
7: Εγώ είμαι η υποψήφια του Βελόπουλου, είναι φίλη μου.
0: Ναι.
7: Πώς να σου πω. Λοιπόν, ελπίζω καμιά φορά να πούμε και καφέ να τα πούμε.
0: Ναι, θα χαρώ, ακούγεσαι. Να είσαι καλά, Κωστά.
7: Θέλω μια χάρη μόνο.
0: Ναι.
7: Άμα πάρει ο Κώστας για τον εκτιμώ πολύ, να του πει την καλησπέρα μου.
0: Βεβαίως, θα θυμηθώ. Θα πω ένα συνονόματό σου, είπε και τη χαιρετισμού.
7: Μπράβο, ναι, πολλά φιλιά του.
0: Ωραία. Ντάξει, Κώστα.
7: Καλή εκπομπή, μάνα μου, καλή
0: εκπομπή. Καλά, Κώστα, να είσαι καλά. Παιδιά, αν παρεξηγείτε, δεν είμαι εναντίον. Εγώ σέβομαι του καθενός ό,τι γουστάρετε. Δεν είναι καθοδηγό τίποτα, αλλά λέω τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν μου λέγανε, ξέρω εγώ να ψηφίσω. Δεν κοιτάω τι λάθη έχει κάνει κάποιος, αν έχει κυβερνήσει, αν έχει κάνει πράγματα και πάω, τα βάζω σε μια σιγαριά. Δεν πει ότι έχω καμία αντιπάθεια με τον άνθρωπο του Σαμαρά, να πω ότι είναι εναντίον. Απλώς το πιο φρέσκο. Εγώ είμαι υπέρ του πρώτου, δεν ξέρω γιατί. Όσο μεγαλώνουμε εμείς, θέλουμε και αλλαγές. Εγώ έλεγα σήμερα, παρακάλαγα να χάσει η Αγγλία. Να φύγουν τα κατεστημένα τώρα. Από πολλά πράγματα. Έχουμε δει το κατεστημένα τι μας έχουν φέρει. Από αυτή την πλευρά μιλάμε μια φιλοσοφία του μεγάλου στην ηλικία που ποντάρω για το πιο νέο. Πάντα ήμουν υπέρ του νέου εγώ. Πάντα ήμουν υπέρ του πιο. Α, δοκίμασε ρε παιδί μου και αυτό. Και άμα θα μου πεις τώρα, υπάρχουν και κάτι δοκιμές, σας έχουν ρίξει τελείως έξω. Δεν μπορείς τώρα να συγκρίνεις κάποιοι που σας έριξαν τελείως το α, το όχι το κάναν ναι, το ναι, όχι το α, το κάναν ωμέγα, το ωμέγα α, με κάποιους άλλους οι οποίοι είναι άνθρωποι και διεκδικούν τώρα και με άλλους οι οποίοι είναι στα χνάρια. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Μ' ακούς?
0: Πολύ καλά.
8: Ο Σπύρος είμαι.
0: Καλησπέρα, Σπύρο.
8: Ο Σπυρίδων. Να πω κάτι έτσι, στα γρήγορα.
0: Ναι.
8: Παλιός γάιδαρος λέει, καινούργια περπατησά, δεν γίνεται.

0: Μπράβο.
1: Όχι, ήταν η προηγούμενη γυναίκα,
0: που
1: ναι.
0: Είναι και να πάει στο νοσοκομείο.
1: Ναι, η γυναίκα αυτή, η κυρία Δρύβα.
0: Μπάς ερητοσύ, δεν θυμάμαι τώρα το επώνυμο, το... εγώ σου λέω, το καταλάβεις αυτό που σου είπα.
1: Ωραία.
0: Εάν σε ξαναπάρει τηλέφωνο,
1: ναι.
0: Δώσεις το τηλέφωνο μου.
1: Ωραία. Είναι, είσαι από, όχι Σαλαμίνα, ε.
0: Εσύ πες αυτό και τελείωσε, δώσεις το τηλέφωνο μου.
1: Ναι. Να κάνουμε δουλειά όμως, έτσι.
0: Εσύ τι λες.
1: Λοιπόν.
0: Όσο λοιπόν κάτι έλεγες, κάτι έτσι, κατάλαβες αυτή την παροιμία που σου είπα προηγουμένως.
1: Πολύ καλά σου λέω.
0: Λοιπόν.
1: Κατάλαβα για πού εννοείς και τι εννοείς.
0: Ας τους νεκρούς να προχωράνε.
1: Κατάλαβα πού εννοείς και τι εννοείς. Λέει να μην το πιάνω. Σας βουτάω αμέσως. Μην είναι εντύπωση ότι χρειάζεται ανάλυση όταν μου λέτε κάτι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο Θεός να τους προστατέψει και να τους δώσει γρήγορα μυαλό να μην την πατήσουν.
1: Έληξε.
0: Αλλά δεν το βλέπω.
1: Ωραία.
0: Γιατί σου είπα.
1: Ναι.
0: Παλιά περπατησιά δεν πάει στην καινούρια.
1: Ναι.
0: Όταν σου μιλάνε για τέτοια πράγματα, καλή επιτυχία να τους έπιασε και τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, έληξε. Έγινε. Είπα την ίδια γνώμη με άλλα λόγια εγώ.
0: Α, ναι, πες.
1: Μ' άκουσες, ε.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν θα πω να ευλογήσει τους άπαντες, να δώσει λίγο μυαλό κουκούτσι στον καθένα να ξυπνήσει.
1: Ναι, μην το πάμε όμως υποτίμηση τον άλλον. Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστώ.
0: Όχι, κανέναν δεν υποτιμούμε.
1: Δεν θέλω, ναι.
0: Αυτοί υποτιμούνε.
1: Δεν υποτιμώ.
0: Εγώ δεν υποτιμώ. Εγώ συμπληρώνω αυτούς που πάνε να υποτιμήσουν.
1: Όχι, εγώ πιστεύω πως έχουν κάποια γνώμη που δεν υποτιμάνε, απλώς έχουν τη γνώμη τους. Ωραία.
0: Και εγώ δεν υποτιμάω.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Γνώμη μου είπα και εγώ.
1: Ευχαριστώ λοιπόν. Θα πω στην κυρία αυτή, άκου τι κάνουμε. Άκου τι θα κάνουμε όμως. Τα παιδιά μέσα έχουν πνιγεί. Δεν μπορώ να κρατήσω το τηλέφωνο σου τώρα. Αν μας πάρει αυτή η γυναίκα, να μας πάρει να της πούμε ότι λες ότι τις έχεις λύσει. Και μετά θα μας πάρεις εσύ. Έκλεισε. Α, έκλεισε. Εντάξει, να ξαναπάρει όμως. Όχι τώρα, όχι τώρα. Να μας ξαναπάρει όταν μας πάρει η κυρία αυτή και πει ότι με ενδιαφέρει αυτή τη λύση που είπε ο κύριος. Που διαισθάνομαι ότι κάτι. Ή εκεί κάτω θα πει σε κάνει, θα πάρει τα σκυλιά. Δεν εξηγείται άλλο. Μόνο αυτό εγώ βλέπω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Γιώργος.
1: Ναι,
2: ο Γιώργος είμαι.
1: Ναι, Γιώργος, ακούω.
2: Το λοιπόν, εγώ είμαι ο δράστης που σε ξεμάτιασε εχθές.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έχω μία φωτογραφία,
1: ναι.
2: Το αυτοκίνητο του Μπόγια.
1: Ναι.
2: Ο Μπόγιας, ξέρεις τι ήτανε.
1: Ναι, που βούταγε τα, ναι.
2: Τα σκυλιά.
1: Μας το πένας προχθές.
2: Θυμάμαι, ναι. Εγώ πιτσιρικάς που ήμουνα,
1: ναι.
2: Ήταν ένα λυσασμένο σκυλί,
1: ναι.
2: Και δεν μπορούσαν να το πιάσουνε. Τρέχανε με απόχη, ήταν δύο, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Αυτό ήταν τόσο λυσασμένο που δεν σταμάταγε πουθενά.
1: Ναι.
2: Και του πετάξανε μια φόλα και φύγανε αυτοί με το αυτοκίνητο, πήγανε πιο πέρα και περιμένανε. Και αφού αυτό κοίταξε δεξιά και αριστερά, πήγε και έφαγε τη φόλα. Και μετά από μισή ώρα, δεν ξέρω τι, το πήρανε ψόφιο, ξέρω εγώ, κάτι έπαθε.
1: Έτσι το προθέσε ένας, Γιώργο μου είπε για τη φόλα που νόμιζε ότι εγώ το πιάνανε και όχι όταν σκοτώνανε επί τόπου. Ενώ η φόλα ήταν σε σκοτώνει.
2: Εγώ θυμάμαι αυτό, ήταν στην οδό Αλμυρίδος, κάτω στον Πειραιά.
1: Ναι.
2: Ναι. Και το είχε παραγγείλει, είχε πάρει τηλέφωνο μια γυναίκα, η Γεραρίνη,
1: ναι.
2: Ότι έτσι και έτσι είχαν κλείσει τις πόρτες, φοβόντουσαν ο κόσμος και πήραν τηλέφωνο και στον Μπόγιας.
1: Ναι.
2: Εγώ πιτσιρικάκι.
1: Ναι, Γιώργο,
2: και το
1: κατάλαβα,
2: θυμάμαι,
1: ναι.
2: Ναι. Και κατεβήκανε δύο οδηγός και ένας άλλος και,
1: ναι, και το
2: κάνανε
1: έτσι. Να σου πω τώρα,
2: ναι.
1: Εχθές ξεμάτιαζες.
2: Ναι.
1: Ήτανε.
2: Ναι, πόσαμε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβεις, σου λέω. Μου είπαν ότι έλειωναν λάδια πράγματα.
2: Όχι, άκου να σου πω κάτι άλλο τώρα που είδα στον ύπνο μου προχθές.
1: Ναι.
2: Εγώ τα πιστεύω γιατί έχω μια φίλη κάτω στον Πειραιά που αυτή είχε δει ένα όνειρο.
1: Ναι.
2: Ότι θα γίνει μεγάλο πατατράκ στο γήπεδο του Κερασικάκη.
1: Ναι.
2: Και έγινε αυτό με τη θύρα τότε που σκοτώθηκανε τα άτομα αυτά. Και τώρα προημερών εγώ είδα ένα όνειρο σαν να πήγαινε καπνός και τον έπαιρνε ο αέρας και ξαναγύριζε και γινόταν σαν στρογγυλός, σαν με έφευγε από εδώ, έφευγε από εκεί και έβγαινε ένας άνθρωπος και μου έλεγε ως το τέλος του χρόνου πάνω από τρεις θα είναι νεκροί πολιτικοί. Άλλο και τι μοιάζει με
1: αυτό. Πώς, συγγνώμη, μέχρι το τέλος του χρόνου.
2: Μέχρι το τέλος του χρόνου,
1: ναι.
2: Πάνω από τρεις θα είναι οι πολιτικοί νεκροί.

0: Νεκροί.
1: Νεκροί, ναι. Τώρα τι ήταν αυτό.
0: Τώρα λιγορικό είναι το νεκροί, ξέρει.
1: Ποιο το ξέρει, όχι, μπορεί στον ύπνο μου σου λέω.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα πράγμα σαν καπνό, σαν να έφευγε, σαν να ερχόταν, σαν να σχηματιζόταν, έκανε διάφορα έτσι κόλπα και έβγαινε μια ισχύα σαν άνθρωπος και μου λέει ως το τέλος του χρόνου πάνω από 3 θα είναι οι νεκροί πολιτικοί.
0: Κάτι κοντά είναι σε...
1: Και τι με νοιάζει εμένα, ναι, τι λέει ρε.
0: Κι όμως ναι.
1: Πετάχτηκα πάνω,
0: ναι,
1: ξύπνησα.
0: Ναι.
1: Και για τον κύριο που είπε για το, πώς τον λένε, τον Αντώνη.
0: Ναι.
1: Α, έχω αειδιάσει και έχω συγχαθεί, δεν θέλω να λέω τα ονόματά του στα επίθετα.
0: Ναι.
1: Με την Αμφίπολη τι έκανε. Και εκτός αυτού, τόσοι ταξιτζίδες, τόσοι φορτηγατζίδες, τόσοι αγρότες που κατεβαίνουν για απεργίες και τόνα και τ' άλλο, το κράτος για δεν παίρνει τα πετρέλαια του Παπαδόπουλου από τη Θάσο να τους βοηθήσει. Έτσι δεν είναι. Και τι άλλο έλεγε ο Παπαδόπουλος, φύτεψε και εσύ ένα δέντρο μπορείς, το θυμάσαι.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά κι εγώ.
0: Γεια σου Γιώργο. Να διευκρινίσω κάτι παιδιά χθες, γιατί μην νομίζετε. Το ζωντανό έχει μία άλλο πράγμα. Δεν είμαστε εδώ πέρα. Μην πειράζεται κανείς που είναι, έχω πει 10 φορές. Έχω κάνει σχόλια για τα παιδιά μέσα που είναι στον ήχο. Τους έχω πει έχει 10 χέρια, τους έχω πει τα καλύτερα λόγια, τους έχω πει, είμαι από ανθρώπους αυτούς, είτε τηλεόραση είτε ραδιόφωνο, που έχω κάνει ύμνους για τους τεχνικούς πίσω από εμάς. Όταν ακούτε καμιά φορά λοιπόν, γιατί μου έχουν παράπονο τα παιδιά κανένα από αυτά, γιατί έχω πει, ω εσύ το κάθε όνομα, έχει 10 χέρια, κάνει τηλέφωνα, κάνει πράγματα τα παιδιά, τα εκτιμώ, τα συμπαθώ πάντα. Και όταν χθες κάποια στιγμή λέω τον ήχο, πιο δυνατά, πιο δυνατά. Δεν είναι κάτι εναντίον. Το ζωντανό, παιδιά, ας έρθουν και αυτοί στη θέση τη δική μας. Ή εσείς, αν κάνατε κομπή, να καταλάβετε τι ευθύνη φέρνει ένας στον αέρα και θα καταλάβετε πως μερικές φορές. Και αυτή είναι και η ομορφιά του ζωντανού. Έλα, Θοδωρή, βάλουμε πιο δυνατά τον ήχο. Δεν είναι κάτι το υπερβολικό αυτό. Το λέω, θα σας πω γιατί. Γιατί δεν είμαι από τους εγώ τους κλασικούς παρουσιαστές, μη μου άπτουν, ναι, παρακαλώ, κλείσ' τα μικρόφωνα, να σου πω δυνάμουσέ μου λίγο το ήχο. Αυτά είναι για άλλους. Δεν είναι για εμάς τις παλιές καραβάνες και με την εμπειρία της των 10.000 εκπομπών. Είναι πάντα αγάπη όμως. Δεν έχω κάποια αντιπαλότητα εγώ με τα παιδιά αυτά που έχω πει. Πρώτες πήγα στο Άλερτ και λέω: να είναι καλά αυτοί που είναι πίσω από τις κάμερες. Πάντοτε εγώ πιστεύω σε αυτούς. Αν δεν έχεις ήχο καλό, ποιος σκίζεται αυτό το παιδί. Αμέσως καλή, καλό εικόνα, τι είναι, ο καμεραμάν. Είμαι σε όλα τα κανάλια μου λέγανε: Κακλαμάνι, είσαι ο μόνος από όλους τους παραγωγούς, τηλεόραση ειδικά, που κάνεις αυτή την κουβέντα σε όλους εμάς τεχνικούς. Λοιπόν, δεν θέλω το παραμικρό να πιστεύει κανείς από ακούοντας ακροατές. Μήπως έβαζε χέρι πουθενά. Δεν είμαι εγώ, εγώ είμαι συνεργάτης. Και επειδή κάνω ζωντανή εκπομπή, δεν είμαι μου από το άκουσα. Παρακαλώ, κλείνεις τώρα. Μισό λεπτό μας ακούν οι θεατές. Θοδωρή μου, δυνάμωσέ μου λίγο τη φωνή. Δεν έχει κανένα κανένα δόλο όταν λέω πιο δυνατά τη φωνή. Πιο, δεν είναι κακό αυτό. Και ούτε δεν είναι σωστός ο επαγγελματίας μέσα. Εντάξει, ξεκαθαρίζω παιδιά για τους φίλους, δεν το λέω για κανέναν. Ούτε μου έκανε κανείς παρατηρήσεις κανείς, ούτε το κάνω για να κάνω το γλυκό εγώ στα παιδιά αυτά που είναι μέσα. Σκίζονται και αυτά και έχω πει 10 φορές, 10 χέρια έχει, σηκώνει, τηλέφωνα κάνει. Θα με καταλαβαίνουν και εμένα, είμαι στον αέρα όμως εγώ. Εγώ παρακατώ ένα αριθμό εκπομπής. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα, σας παρακαλώ, να κάνουμε μία δευτερόλεπτα, παιδιά. Περιμένετε κάποιοι. Πάμε δευτερόλεπτα αλλαγή της ώρας και επανερχόμαστε εδώ. Δευτερόλεπτα είναι, γυρνάμε για δεύτερη ώρα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πριν πάμε σε γραμμή, παρακαλώ ένα λεπτό, θα σας κάνω. Μην υποτιμώ και αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν τα μηνύματά τους. Γιατρός μας, γεια σου Αθηνά μου, καλή εσπέρα. Μάρκελος, καλησπέρα, καλό μήνα, με υγεία. Επίσης Μάρκελ, για όλο τον κόσμο. Μέρη Πολέμη, γεια σου Ηλία, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Γεια σου Μέρη. Έφυγε και ο Λεβέντης, η γιατρός μας. Από κάτω πάνω, κάποτε παίζανε μπάλα για να παίξουν, τώρα μόνο παίζουν για τα φράγκα. Σωστό. Ο Πάνος, η κυρία μπορεί να πάρει ένα χαρτί από το γιατρό της και να πάει στον εισαγγελέα και να βρεθεί άκρη. Υπάρχει νόμος που την προστατεύει. Ωραία. Αποστόλης, καλησπέρα Λιάκο μου, καλό μήνα. Καλημάνες. Γεια σου Απόστολε. Αποστόλη, πάλι. Να πούμε καλό παράδεισο στον Ταμτάκο. Το είπαμε Αποστόλη πριν. Αν και βέβαια το μήνυμα μπορεί να το έχει γράψει και ώρα και το δεν το είχα διαβάσει, φίλε. Η Μαρία Κόντι, στα νότια εμείς ψηφίζουμε Βελόπουλο. Δεν είναι ανάγκη να έχει γραφεία. Τον ακούμε χρόνια τώρα. Που είπε κάποιος κυρίως καλοπροαίρετος ότι στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ δυνατός. Όχι. Παντού απλώνεται ο Βελόπουλος. Λοιπόν, Μαρία Κόντι. Δεν βάζει μυαλό ο Έλληνας, λυπηρό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε επόμενη γραμμή. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Θοδωρής Μπαρμπαρίς εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και προχωράμε. Παρακαλώ. Κυρία. Απήρε, άφησε κανένα τηλέφωνο για την εξυπηρέτηση. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, κυρία Δρύβα, καλά έκανε και πήρε την κυρία Δρύβα. Δεν είχα κανένα λάθος. Τελικό, ότι κυρία Δρύβα, άφησε το τηλέφωνο και τώρα πρέπει να μας πάρει ο Κώστας. Δεν πιστεύω να μην ήταν, ή ο Γιώργος. Ο Κώστας μου είπε χαιρετισμούς για τον Κώστα. Ο Κώστας πρέπει να ήταν. Ναι, τώρα δεν θυμάμαι κι εγώ, παιδιά. Τώρα τόσα, νομίζω, τόσα τηλέφωνα, live στον αέρα. Δεν είμαστε εδώ γραφειοκράτες, είμαστε μέσα στην πράξη. Στην, λοιπόν, πάρε σε παρακαλώ, μάλλον Γιώργος, Γιώργος ό,τι να είναι τώρα, να είσαι καλά. Πάρε, άφησε κυρία Δρύβα το τηλέφωνο, να αλλάξουμε, να της δώσουμε της κυρία Δρύβας, να επικοινωνήσετε, να κάνεις αν είναι βοήθεια σε αυτό που συμβαίνει στη γυναίκα που είναι άρρωστη και δεν μπορεί να κουμαντάρει τα δύο σκυλιά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
5: Ναι, με ακούς.
4: Ναι.
5: Μιλάω με Ηλία με εσάς.
4: Ναι, ναι, και χαμήλωσε παρακαλώ το ραδιόφωνο σου.
5: Αχ, τώρα είναι σε απόσταση μεγάλη να κατέβω το σπίτι. Η Άννα είμαι, Ηλία, τι κάνεις?
4: Ρε Άννα, τι έχει?
5: Κανά μήνες, εσύ τι χάθηκες?
4: Περίμενε, πού έχεις το ραδιόφωνο?
5: Είναι πολύ κάτω-κάτω στο σαν μεγάλο σπίτι, 200 τετραγωνικά. Θα μιλώσω, περιμένεις ένα λεπτό?
4: Ναι, ξέρει γιατί ακούγεται.
5: Ένα λεπτό, περίμενα, ένα λεπτό.
4: Κάτι χτυπάει, κάτι
5: ένα
4: γίνεται.
5: Συγγνώμη, ένα λεπτό.
4: Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο? Κάτι χτύπα, για σπάει γυναίκα. Λοιπόν, εγώ να βρω την ευκαιρία, παιδιά, να πω να κάνω να ασχοληθώ σχολές και στο Βασίλη το Λεβέντη. Πέρασα και λίγο από το κανάλι του εκεί. Έχω περάσει καμιά από όλα τα κανάλια. Δεν είχε μείνει κανάλι να μην περάσω. Θεό σχολέστονα. Και ήταν και από του ανθρώπου που μου είχε κάνει και πρόταση να κατέβαινα. Ο γιο το ξέρει. Ο μάλλον για βουλευτή δεν ήθελα εγώ.
5: Ναι.
4: Δεν το λέω για επίδειξη τώρα, απλώ και μόνο το λέω θεό σχολέστονα για την ψυχή του. Τον ευχαριστώ, τιμή ήταν. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Πάμε στην κυρία. Είναι τώρα η Άννα.
5: Έλα, Άννα. Ναι.
4: Έλα, Άννα.
5: Έλα, τι κάνεις, γιατί χάθηκες, καλό μήνα.
4: Τι χάθηκα, για πού να χαθώ?
5: Χάθηκες, έχω πάρει τηλέφωνο, θα πεις, μην τον έχεις πάρει, θα καταλάβεις ποια είμαι, Άννα, σαν πορτοράφτη.
4: Όχι, δε, Άννα. Δε...
5: Βερματική σχολή που κατελώσει, που
4: χαθήκαμε. Α, ναι, Άννα, μου είπε μια μέρα τηλεφωνική, εντάξει, δεν έχει σημασία. Χαθήκαμε, δεν μιλάω με εσάς συνέχεια.
5: Είχα αφήσει μήνυμα, εντάξει, δεν ξέρω.
4: Δεν έχω λάβει τίποτα, δεν είδα τίποτα.
5: Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω καλό μήνα.
4: Να είσαι καλά.
5: Το δεύτερο, για την Κέτι Γκρέιμ, αυτή που λες έμοιαζε στην Κέτι Γκρέιμ, πραγματικά η Κέτι Γκρέιμ είναι λίγο πιο πάνω από μένα. Την είχα γνωρίσει.
4: Ναι.
5: Ναι, λοιπόν, πραγματικά ήταν η φωνή της ίδια.
4: Ναι, παιδί μου, σου λέω.
5: Αφού μου έλεγε, κορίτσι μου, εγώ μιμούμαι κιόλας.
4: Είδες λίγο αργά που μιλάγε.
5: Κορίτσι μου, έχω σκορά φωνή. Κορίτσι μου, μιλάγε έτσι χαρακτηριστικά.
4: Ναι,
5: για
4: ναι.
5: Την Γκρέιμ. Αυτό ήθελα να σου πω. Πρώτα για τα ζώα. Υπάρχει ένα ρητό, επειδή μιλάτε για ζώα πολύ, που λέει «Γνώρισα τους ανθρώπους, αγάπησα τα ζώα». Το πιστεύω αυτό, ακράδαντα.
4: Ναι, γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα...
5: Τα ζώα. Ναι. Είναι τη βρώμια των ανθρώπων, των περισσότερων, και αγάπησα τα ζώα.
4: Και κάτι μου λέει, Άννα, με επιφυλάξω, το είπε ο Λουντέμις.
5: Ένα ρητό είναι, δεν ξέρω ποιος το είπε.
4: Μου φαίνεται το είπε ο Λουντέμις. Κάποιος μπορεί να με διορθώσει αν κάνω λάθος.
5: Δεν θυμάμαι ποιος το είπε.
4: Ναι.
5: Γνώρισα τους ανθρώπους, αγάπησα τα ζώα.
4: Ναι.
5: Μετά, όσο για το λαό που ζητείτε λαός, έχουμε Ηλία, ήθελα να σου το πω αυτό και να τα ακούσουν, δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Λυπάμαι που το λέω. Σαν λαός έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Τους φίλους που μας αξίζουν, τους πολιτικούς που μας αξίζουν και ούτω καθεξής. Αυτά. Δεν θα μακαριγορήσω.
4: Ωραία, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Είσαι καλά, Ηλία μου.
4: Να είσαι καλά. Λογικά. Ούτε γέλιο ούτε κλάμα.
5: Σ' ακούω, ναι.
4: Μια ισορροπία, ναι.
5: Ναι. Εγώ πάντα ισχύει που σου είχα καλέσει.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ με τη Μάη.
5: Όλα καλά, τα παιδάκια.
4: Θα επικοινωνήσω. Αν έχω το τηλέφωνο και δεν το έχασα, θα επικοινωνήσω. Σε ευχαριστώ με τη Μάη.
5: Εντάξει, να είσαι καλά. Καληνύχτα.
4: Σε ευχαριστώ, Άννα μου. Λοιπόν, Μελινέλο Λουντέμις, παιδιά, αυτό ο μεγάλο μα πνευματικό άνθρωπο. Και αυτό έχει πει ο Μενέλος Λουντέμις, θα με διορθώσουν αν έχει κάνει λάθος, γνώρισα τους ανθρώπους, αγάπησα τα ζώα. Έχει πει και το φοβερό, στενοχωριόμουνα που δεν είχα παπούτσια μέχρι που είδα κάποιον που δεν είχε πόδια. Σας το επαναλαμβάνω και σας το λέω σαν κουράγιο σε όλους ό,τι συμβαίνει στον καθένα μας. Γιατί ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Όλος ο κόσμος, παιδιά, έχει από ένα μικρό σταυρό σε κάτι. Στενοχωριόμουνα που δεν είχα παπούτσια μέχρι που είδα κάποιον που δεν είχε πόδια. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε, η Λάουρα είμαι.
4: Γεια σου, Λάουρα.
6: Καλά είσαστε, κύριε Ηλία.
4: Καλά, κυρία Λάουρα μου, καλά.
6: Ωραία, λοιπόν, εγώ σήμερα είμαι κατάκοπη.
4: Ναι.
6: Γιατί έκανα μια φοβερή διαδρομή από Μέγαρο Μουσικής.
4: Ναι.
6: Μέχρι πλατεία Αγίου Θωμά στο Γουδί.
4: Με τα πόδια.
6: Με τα πόδια, ναι.
4: Ναι.
6: Και με τον ήλιο πρίμα.
4: Οχ.
6: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλά, τεράστιο πρόβλημα τα κακοφτιαγμένα πεζοδρόμια, ναι. Ας τα αφήσουμε.
4: Ναι.
6: Ήθελα, μια και μιλήσατε κάποιος φίλος μας πριν από λίγο, ακροατής δηλαδή,
4: ναι.
6: Αναφέρθηκε σε κάποιο όνειρο και λοιπά.
4: Ναι.
6: Χωρίς να θέλω να τον ψέξω τον άνθρωπο προς Θεού, αλλά θυμήθηκα κάτι χιουμοριστικό.
4: Ναι.
6: Είχαν παλιά, υπήρχαν κάποιοι πρόσφυγες σε παραπήγματα εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, ήταν εκλεκτοί άνθρωποι, νοικοκυρέοι, καθαροί, ηθικοί, και πήγαιναν η μαμά μου τότε και τους λέγανε τα ποίηματα που μάθαιναν στο σχολείο.
4: Ναι.
6: Ώσπου πήγανε και μια μέρα και τους λέγανε Αρχοντία, τη λέγανε αυτή την κυρία. Καλή κυρία Αρχοντία, είδαμε ένα όνειρο και τρόμαξα πάρα πολύ.
4: Ναι.
6: Έτσι αλλιώς το αφηγείτο.
4: Ναι.
6: Και της έλεγε λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνεις κορίτσι μου όταν βλέπεις τέτοιο όνειρο και φοβάσαι? Θα γυρνάς και θα φυλάς το μπάλωμα του παπλώματος. Και της έλεγε η μαμά, μα εμένα, κυρία Αρχοντία, δεν έχει μπάλωμα το παπλωμά μας.
4: Ναι.
6: Και της έλεγε, τότε θα γυρνάς και θα φυλάς τον ποπό σου.
4: Κοίταξε, είναι σαν να άκου όμως κάτι, Λαουρά μου. Είναι υποτιμητικό για τα όνειρα. Περίμενε.
6: Ναι.
4: Είναι υποτιμητικό, ήταν ωραίο αστείο και για τα όνειρα, αλλά να ξέρεις πως οι μεγαλύτεροι ηγέτες από την αρχαιότητα είχαν,
6: ναι,
4: τους φοβερούς ονειροκρίτες. Θεωρούσαν,
6: ναι,
4: τα όνειρα,
6: ναι,
4: σαν προμηνύματα, σαν να γινότανε από τους όποιους θεούς ο καθένας πίστευε.
6: Ναι, εγώ το είπα τώρα σαν ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο.
4: Ναι, δεν το υποτιμάω καθόλου τα όνειρα.
6: Καταλάβατε.
4: Έχω δει,
6: λέω,
4: όνειρα συγκλονιστικά.
6: Τι ετοιμόλογοι που ήτανε.
4: Ναι.
6: Μα εμείς δεν έχουμε, λέει, μπάλωμα στο πάπλωμα. Τότε θα γυρνάς και θα φυλάς τον ποπό σου.
4: Ναι, είναι σαν δεν πίστευε στα όνειρα αυτή η γυναίκα.
6: Όχι. Για να την παρηγορήσει, γιατί είχε φοβηθεί η μητέρα μου με το όνειρο που είδε. Τώρα παιδάκι σας λέω. Καταλάβατε.
4: Μπορούσα να της πει όμως να δώσει κουράγιο σε κάτι άλλο. Πεις, έλα τώρα
6: σιγά. Όχι, όχι, ήταν κοριτσάκια μικρά και μαθαίναν τα ποίηματα στις σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις κλπ. Και τα μετέφεραν σε αυτή την κυρία, ας πούμε.
4: Ναι, σωστά.
6: Ναι.
4: Ωραία,
6: Λαουρά. Λοιπόν, καληνύχτα.
4: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, μου γράφει κάποιος η Μέρη η Πολέμου γράφει και βεβαίως ο Λουντέμις έχεις απόλυτα δίκιο που είπε αυτό σχετικά παιδιά με το... Ενώ ένας άλλος φίλος για μην νομίζω ότι τις κρατάμε φίλε πώς σε λένε σένα, μην νομίζω ότι με κάνα κόμπλεξ εδώ πέρα σε τίποτα εναντίον του Μητσοτά και τέτοια. Εκεί που λέγαμε πολιτικά λέει ο Ιάννης ο Κότσης μόνο Μητσοτάκης. Έτσι, μόνο Μητσοτάκης το διαβάζω, μην έχεις την εντύπωση. Εδώ πέρα είναι η εκπομπή, ίσως να μην έχετε καταλάβει που μπαίνετε. Και σε ποιο ραδιόφωνο μπαίνετε, αλλά και σε ποιες εκπομπές των παρουσιαστών μπαίνετε. Δεν έχουμε παροπίδες σε τίποτα. Στο διαβάζω και τρίτη φορά μόνο Μητσοτάκης μας λέει ένας φίλος. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
7: Στενοχωρέθηκα όταν είδα τον άνθρωπο δίπως παπούτσια. Ναι. Όσο αντίκριζα τον άνθρωπο δίπως πόδια. Πενέλα ο Λουντέμις.
4: Λουντέμις, ναι, ναι.
7: Αυτό είχε πει ο μετέρας.
4: Ναι. Το είπα πριν Κώστα μου, πάμε άλλο.
7: Όσο για τα ζώα, καλύτερα να ζεις με άνθρωπο παρά με ζώα.
4: Πώς το πες Κώστα, συγγνώμη. Όσο για τα ζώα.
7: Να ζεις με άνθρωπο παρά με ζώα.
4: Ναι.
7: Πώς να πάρεις μεγάλη ζημιά.
4: Σωστά.
7: 1969.
4: Ναι.
7: Είμαι πιτσίρικο, τότε δίνομαι εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
4: Μην ξεχάσω χαιρετισμούς από έναν Κώστα. Ένας Κώστα μου είπε πριν, σε εκτιμά ιδιαίτερα χαιρετισμούς Κώστα, προχωράμε.
7: Είχα βρει ένα σκυλάκι,
4: ναι.
7: Το οποίο να πούμε δεν διάβαζα, έπαιζα μαζί του. Σε ένα κάτι γυμνάνα μου και το πήρε και το άφησε στην Λουζιτάνια. Για δύο μέρες πήγα να πεθάνω από τις εναγόρια μου.
4: Ναι.
7: Την τρίτη μέρα βλέπω να πούμε το παράθυρο που το είχαμε με σύντα μονοκατοικία. Κάτι γεράει ένα γρατζουνάκα ένα καλοκαίρι και το βλέπω. Ήρθα την Βρυτάνια μόνο του μέχρι το σπίτι. Ήταν ψιλοτραυματισμένο κάποιο αμάξι το έχει χτυπήσει. Τελάθηκα από τη χαρά μου. Σαν 5 χρόνια το χάσανε από Καλαζάρ. Έκανα 1 χρόνο να συνέλθω. Μην ξεχνάς ότι ο μόνος που γνώρισε τον Οδυσσέα ήταν ο Άρος, ο σκύλος.
4: Σωστό.
7: Στην Ιαπωνία το μετρό έχουν άγαλμα το χάτσικο. Το σκυλί, το ίδιο και στην Αυστρία. 16 χρόνια περίμενε το αφεντικό του να έρθει από μεγάλο ταξίδι.
4: Σε ένα σταθμό τρένο, ε.
7: Ναι, το ίδιο και ο Χάτσικο. Γι' αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι το καλύτερο να δεθείς με άνθρωπο παρά με ζώο.
4: Ναι.
7: Θα ήθελα επίσης να πω ότι τον απεριόριστο σεβασμένο για τον κύριο Παπάζογλου και είμαι σίγουρος που από εκεί πάνω που θα είναι η γυναίκα του θα το βλέπει θα λέει να ρε αυτός ο άνθρωπος με αγάπησε πραγματικά να είναι πάντα καλά. Θα ήθελα επίσης Ηλία επειδή να πούμε είπε προηγουμένως διάβασε Μητσοτάκης για πάντα.
4: Ναι.
7: Ο Μητσοτάκης μοιάζει με το Σκορπιό κάποτε. Έγινε ένας μεγάλος ανεμοστρόφικος και έχει πάρει το Σκοπιό στην απέναντι μεριά της λίπης.
4: Ναι.
7: Και ένα βάτραχο του λέει σε παρακαλώ ρε φίλε πέρασε με απέναντι να βρω την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Του λέει ο βάτραχος ρε τι άμα σε πάρω στην πλάτη μου να σε περάσω απέναντι. Αν με τσιμπήσεις του λέει ρε αφού δεν ξέρω μπάνιο θα πνιγώ κι εγώ μαζί σου. Λέει ο βάτραχος λέει τον εμάς στην πλάτη. Σαν μέσα τη λίμνη στο τσιμπάι. Τώρα πεθαίνει ο πάτρος, του λέει αφού θα πεθάνεις και εσύ ρε, γιατί το κάνεις. Και τι του είπε. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τη φύση μου, είμαι κακός. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Είναι το ότι το πιο κακό έχει βγάλει να πούμε η πολιτική Ελλάδα από αυτόν τον άνθρωπο. Κοιτάει μόνο την πάρτη του, τους δικούς του, 5 εκατομμύρια πάλι έδωσε στο συμπέθερο προχθές. Απευθείας ανάθεση. Στον Κώστα το Σάκαρη. Ρε Κωστάκη, μην το ξέρω. Ρε Κωστάκη, πάλιμα με 5.000 ευρώ έκανε 2 εταιρείες. Έχει πάρει μέχρι τώρα 25 εκατομμύρια ευρώ δάνειο από τη Euro, από τη Τράπεζα Πυρός, του μεγάλου. Είναι για να γελάς με αυτούς. Δεν θα αφήσουν τίποτα ίδια. Πουλάνε τώρα και το αεροδρόμιο Σκαραμάτα, ένα αεροδρόμιο ήταν δικό μα, το πουλάνε κι αυτό. 170 εκατομμύρια δώσανε προβλέψει για εκτένα, γιατί. Γιατί δεν καθυστέρησε ένα μήνα να κάνω το έργο τη Κρήτη, το ΒΟΑΚ. Εδώ και 50 χρόνια το ΒΟΑΚ κάνω. Και επειδή έγινε λέει, μια καθυστέρηση, δίνουμε 150 αέρα αποζημίωση. Είχαν υπογράψει τέτοιο νόμο. Α. Δεν είναι για να κερδίζει η Ελλάδα από όλα αυτά που λέει.
8: Σωστά, σωστά, Κώστα μου. Ναι.
7: Κι όμω δεν μιλάει κανεί. Λέει ο άλλο Μητσοτάκη για πάντα. Ήμαρτον, θα του τα λέω.
8: Καλό σου βράδυ, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ευτυχώς πρόλαβα και σου είπα το χαιρετισμό στον Κώστα να μην μας συνεπείς. Μην το ξέχναγα, αυτό σε διακόψα και την ώρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη παιδιά γραμμή. Ενώ είναι υπενθυμίσω 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ στο Ράδιο Μάχη. Ο Στέφανος ο Κιός πάντοτε με το δικό του τρόπο, 5 με 6 τα απόγευμα, ράδιο Μακελάριδες, πέρα από το Σάββατο. 5-4 με 7. Ενώ εγώ υπενθυμίσω να βλογήσουμε τα γένια μας και στο Alert τηλεόραση 2 με 4 τη νύχτα. Μία από τις εκπομπές αυτές, από αυτές που μαγνητοσκοπούνται και παίζονται μετά σε τηλεόραση, αυτές τις εκπομπές του Ράδιο Μάχη. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
9: Είμαι εγώ.
8: Ναι.
9: Καλησπέρα, Μαρία είμαι.
8: Γεια σου, κυρία Μαρία.
9: Ξέρεις, αυτή που σου λέει και κάνα ανεκδοτάκι.
8: Πώς είστε ο καθένας σας με τη δική του πινελιά και το λες με τέτοιο τρόπο, ξέρεις, και εγώ που σου λέω και κάνα ανεκδοτάκι. Έχεις απόψε κανένα τελειώνοντας?
9: Έχω, έχω.
8: Κάτι θα μου πεις, ωραίο ήταν χθες, πες μου.
9: Γιατί τώρα μπλόκαρα με τον Αυγολέμονο. Πάντως μπλόκαρα εντελώς.
8: Δεν πειράζει, κάτι πήρε να πεις πάντως κάτι, μπορείς κάτι σου κάνει εντύπωση αυτά που άκουγες ή κάτι καινούργιο.
9: Μου άρεσε ο κύριος ο πρώην ποδοσφαιριστής.
8: Ναι, ο κύριος Νίκος.
9: Είμαστε στην ίδια μοίρα και εγώ χείρα είμαι.
8: Κύριος Νίκος, ναι.
9: Ναι, και τον καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά μου άρεσε ο τρόπος που μιλούσε.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Καλά. Ναι, ναι, να είναι γερός, ναι. Να τη θυμάται.
8: Ναι, σωστά. Και, έτσι, και είναι τουλάχιστον συμπαραστάτες. Τα παιδιά του που έκανε μια ωραία
9: εκλογή. Τον έκανε 13 χρονών. Τον έκανε εσύ αυτό τον άνθρωπο.
8: Όχι.
9: Μπράβο του. Μπράβο.
8: Μια φωνή περίπου 70.
9: Μπράβο. Όχι και είχα τη δική σου τώρα.
8: Η δικιά μου είναι γαϊδροφωνή. Άσε. Η δικιά μου είναι γαϊδροφωνή. Εγώ από μικρός έτσι μίλαγα. Ήταν βραχνή η φωνή μου. Ξέρω τι διάλογο βγαίνει.
9: Αυτή είναι η φωνή σου. Όπως μίλαγες νέος, μιλάς
8: ναι,
9: και τώρα.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Δεν έχει αλλάξει καθόλου.
8: Και εκεί στις ταινίες μου κάνει εντύπωση. Κοιτάω τον εαυτό μου και λέω πώς μίλαγα έτσι. Ρε.
9: Και εγώ ας πούμε δεν ξέρω. Μου λένε όλοι, μα μια μέρα πήγα να παραγγείλω μια πίτσα, λέει να πάρει η μαμά σου. Λέω καλέ, τέτοια φωνή έχω. Και μαμά μου. Εγώ είμαι τρεις φορές γιαγιά.
8: Είσαι όμως η φωνή σου πάρα μισή ηλικία από ό,τι χωρίς να ξέρω πόσο είσαι.
9: Είμαι 71, τα είπαμε το 55.
8: Είσαι 35 ακούεις η φωνή.
9: Α, 40. Μην μου λες τέτοια.
8: Όχι, δεν είναι θέμα τώρα. Εγώ λέω για φωνή, ξέρεις. Μην νομίζω το κάνω κομπλιμέντο για να. Προς Θεού, 40-45. Έχεις μικροακούει τη φωνή σου.
9: Και μικροδείχνω.
8: Δεν ξέρω, μικροφαίνεται πάντως η φωνή σου πολύ.
9: Ναι, και μικροδείχνω.
8: Δεν είμαι ότι ας κάνω κομπλιμέντο, δεν έχω τι να κάνω, ξεφτυλιστώ στον κόσμο.
9: Γιατί εγώ δεν σου είπα ότι ήσουν ένας πολύ ωραίος άντρας τότε. Ένα ωραίο παλικάρι ψηλό, ναι. Μελαχρινό, μου αρέσουν τα μελαχρινά.
8: Κάποτε ήμουν έτσι.
9: Βέβαια, κάποτε. Γιατί και εγώ για τώρα μιλάω για μένα.
8: Να σε κάποτε. Να σε καλά, ναι.
9: Ήθελα να πω ναι. Ότι με ρώτησε ο γιος μου κάποια στιγμή.
8: Ναι.
9: Ήθελε να πάρει σπίτι, παντρευότανε.
8: Ναι.
9: Είχα ένα γνωστό που πήγαινε σε. Πώς λένε, που τα παίρνουν τα σπίτια, θες το, πληστηριασμούς.
8: Ναι.
9: Και μάλιστα είχε πει και στο μικρό μου: φέρνει την ταυτότητά σου και θα σου πάρει λεφτά να καταθέσει την ταυτότητά του μικρός.
8: Ναι.
9: Ο γιος μου. Λέω μακριά από αυτόν. Λέω ο γιος μου: μαμά, να πούμε να πάρω κανένα σπίτι από εκεί, από το Μιχάλη. Του λέω αγόρι μου, από πληστηριασμό. Μην πάρεις ποτέ, ξέρεις τι ανάθεμα έχει αυτό από αυτούς που το χάνουν άδικα.
8: Σωστά, σωστά.
9: Να μην το κάνεις, του λέω, πάρεις ένα που θα μπεις εσύ μέσα.
8: Καλά λες, σε ακολουθεί μετά η δυστυχία.
9: Το ανάθεμα που δίνουν αυτοί οι ανθρώποι.
8: Η ψυχολογία αυτό, τι θα λέει κρυφά την αδικία που του γίνει ενός ανθρώπου, σωστά.
9: Δεν ήταν πολύ καλό. μου λέει ο μικρός μου, μαμά μου λέει τι θα ψηφίσεις, του λέω Βελόπουλο. Βελόπουλο, ναι. Λέει, γιατί δεν ψηφίσεις την Καριστιανού που έχασε και το παιδάκι της. Λέω να σου πω κάτι Δημήτρη μου. Εγώ έχω δική μου κρίση και δεν πέφτω ποτέ έξω. Εγώ αυτή τη γυναίκα, χωρίς, δεν θέλω να την κατηγορήσω, δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί είχε μια λαζονία στο βλέμμα της που έλεγα δεν είναι καλός άνθρωπος. Και σήμερα ακούστηκε ότι η κυρία ψωνίζει και αυτή από τα φάνς, σπιτάκια.
4: Μου το είπε κάποιος φίλος και δεν το πιστεύω, δεν το έφερα κουβέντα στον αέρα. Μου το λες τώρα και εσύ.
9: Το έβαλε ο Χίος και στην εφημερίδα του.
4: Δεν το είχα διαβάσει του Στέφανο αυτό σίγουρα.
9: Ναι, το άκουσα και λέω δεν πέφτεις έξω ρε Μαρία στο να κάνεις κρίση στον άλλο να δεις ποιος είναι. Δεν πέφτω έξω.
4: Είμαι κι εγώ λίγο φυσιογνωμιστής. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Κι εγώ γουστάρω κάποιον ή δεν γουστάρω. Ανάλογα μου εκπέμπει κάτι ρε παιδί μου. Ή το γουστάρω ή λέω δεν έπεσα έξω. Ό,τι είχα κάνει και στο καλλιτεχνικό χώρο σε άτομα.
9: Ναι, ναι.
4: Και πολιτικούς και πολιτικούς. Λέω δεν γουστάρω αυτόν. Γιατί? Όχι με τις κινήσεις που έχει κάνει μονάχα. Δεν τον πάω η φυσιογνωμία του. Βλέπω το Βενιζέλο και λες και είναι Λουδοβίκος π.χ.
9: Καλά στο τέρας. Λοιπόν, να πάμε στο άλλο τέρας, το Σαμαράτ. Λίγα έκανε στην Ελλάδα. Το πρώτο που έκανε μόλις βγήκε, έκοψε 1 εκατομμύριο ευρώ στον αδερφό του στο ίδρυμα. Άντε καλέ. Άντε καλέ. Τι έχουν αφήσει πίσω τους, ρημαδιό. Αυτός με το Βενιζέλο λίγα κάνανε. Που τα φτιάξανε και κυβερνήσανε μαζί. Τα ξεχνάμε αυτά. Όχι, δεν τα ξεχνάω. Τέλος πάντων, εμένα με έχει λίγο φτιάξει και με βοήθησε πάρα πολύ μαγαζί που είχα και είχα πολύ επαφή με τον κόσμο. Μεγάλη επαφή. Είχα και πολλούς πελάτες. Λοιπόν, είναι μεγάλο σχολείο να έχεις μαγαζί. Βλέπεις τον άλλο και ξέρεις ποιος είναι. Ξέρεις πώς θα του μιλήσεις.
4: Κοινωνία, επικοινωνία, κοινωνικότητα,
9: ναι,
4: βέβαια.
9: Ναι. Ξέρεις μόλις τον δεις πώς πρέπει να του φερθείς.
4: Φυσικά.
9: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
4: Ναι.
9: Τώρα γιατί δεν θυμάμαι το ανέκδοτο. Βέβαια, μόνο
4: δεν πειράζει.
9: Το θυμήθηκα, θα σου το πω και κλείνω.
4: Αν το θυμάσαι, άλλο αύριο.
9: Λοιπόν, άκου. Είναι μία μαϊμού πάνω σε ένα δέντρο.
4: Ναι.
9: Και μια σαύρα.
4: Ναι.
9: Και αυτοί καπνίζουν αυτά τα μπάφο, λέει. Ναι. Μπάφο, δεν ξέρω τι είναι.
4: Ναι, κάτι καταλαβαίνεις, δεν τα γουστάρουμε. Δεν έχω καπνίσει ποτέ, δεν ξέρω τίποτα. Πες μου.
9: Εγώ σαν ανέκδοτο ξέρω, δεν ξέρω τι
4: ναι,
9: είναι.
4: Ναι, σωστά.
9: Λοιπόν, και που λες, λέει η σαύρα, θα κατέβω να πιω λίγο νερό, του λέει, έχω σκάσει.
4: Ναι.
9: Κατεβαίνει κάτω στη λιμνούλα, τη βλέπει ο κροκόδιλος. Λέει να τη φάω, ρε. Α, στην εσώ είναι. Να μην τη φάει τη σαύρα. Τσακ, ανεβαίνει στο δέντρο.
4: Mm.
9: Μόλις τη βλέπει ο άλλος που ήταν και ζαλισμένος, του λέει, μωρή, πόσο νερό ήπιες.
4: Πόσο νερό.
9: Ναι. Η σαύρα που ήταν μια σφαλιά,
4: ναι.
9: Και ανέβηκε κροκόδιλος.
4: Α, είχε ανέβει ο κροκόδιλος και τον πέρασε για τη σαύρα.
9: Ναι, και λέει, καλά μωρή, πόσο νερό ήπιες.
4: Καλό είναι. Ωραίο είναι. Ναι.
9: Όχι, καλούτσικο δεν είναι.
4: Ωραίο είναι. Ωραίο.
9: Όσο για το γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα, το είπε ο Γκάντι.
4: Ποιος ο?
9: Ο Γκάντι, ο Μαχάτμα Γκάντι.
4: Σίγουρα.
9: Σιγουρότατα. Και του Λουντέμι το έκλαιγα,
4: ναι.
9: Γιατί δεν είχα παπούτσια να φορέσω,
4: ναι.
9: Ώσπου είδα κάποιον που δεν είχε πόδια.
4: Ωραία, σωστό. Λουντέμι, αλλά ο Γκάντι ο άλλος, Ο Γκάντι ο άλλος,
9: Ο Γκάντι, ναι.
4: Αυτό τη Ινδία ο.
9: Ναι, ναι.
4: Ο Αναγεννητή.
9: Ναι.
4: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
9: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
4: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
10: Δία, εσύ.
4: Ναι.
10: Ναι, η Δία, εγώ είμαι.
4: Βέβαια.
10: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
4: Καλώς τον.
10: Ο Βασίλης από τον Πειραιά είμαι ο εκπαιδευτικός.
4: Ναι, Βασίλη μου. Ναι.
10: Τι κάναμε, καλά.
4: Καλά, Βασίλη εδώ.
10: Λοιπόν, σε πήρα τώρα να με ειλικρινήσει για να μάθω εγώ κάτι που δεν το ξέρω.
4: Ναι.
10: Τις δυο βραδιές βάζω για το Alter και δεν έχει καθόλου. Γιατί?
4: Περίμενε, τι είπες, δυο βραδιές.
10: Δύο βραδιές βάζω το Alter και δεν έχει εκπομπή. Έχει άλλα πράγματα.
4: Το Alert.
10: Ναι.
4: Ποια εκπομπή να έχει?
10: Στο 29 το έβαζα και γράφα πάνω Alter. Ναι. Και από κάτω γράφει λαυτιμπορική.
4: Δεν έχει, παιδί μου, περίμενε.
10: Δεν έχει εκπομπή καθόλου.
4: Δεν έχει το Alert, δεν εκπέμπει.
10: Αλέρτο, όχι, δεν μπορεί να χάθηκε η συγχρόνια.
4: Μήπως το σπίτι το δικό σου, εδώ οι ειδήσεις είναι. Όπα, Κυριακόπουλος, κάθε βράδυ σκίζουν εκεί τα παιδιά με το
10: ανατρεπτικό. Εγώ το παρακολουθώ κάθε βράδυ. Και δύο βραδιές τώρα τίποτα. Χθες και σήμερα απολύτως τίποτα. Και εγώ μείνει άναυδος. Δεν ξέρω γιατί και δεν μπορώ να περάσει η ώρα μου τώρα κάθε είμαι κατάκητο.
4: Μήπως εκεί στο γειτονιά σου, Βασίλη, τίποτα.
10: Πάντα περιμένω πώς και πώς.
4: Μήπως δεν Βασίλη στη γειτονιά σου τίποτα κάνα ίντερνετ και τέτοια, δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτα.
10: Μπορεί, λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, Ηλία μου, κοίταξε. Η κοπέλα που μίλησε προηγουμένως με βεβαιότητα, να μην λέμε βεβαιότητα τίποτα, διότι κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει ότι γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Ναι. Το είπε ο Μπερνασό. Ο Μπερνασό το έχει πει.
4: Μπερνασό.
10: Όχι ο Γκάντι, ο Μπερνασό.
4: Ναι.
10: Το έχω διαβάσει. Ο μεγάλος συγγραφέας, ο Μπερνασό. Μπερνασό. Μ' ακούς, όχι.
4: Τον ακούω. Μπερνασό, με ωμέγα το σο.
10: Ο Μπερνασό, μπράβο.
4: Ναι, δεν πάω ολόκληρο Μπερνασό. Μπερνασό.
10: Μεγάλος λογοτέχνης, πολύ μεγάλος.
4: Βέβαια.
10: Ο Μπερνασό. Λοιπόν, ναι. Και κάτι άλλο.
4: Έχει γράψει και θεατρικά έργα.
10: Ναι. Μ' ακούτε.
4: Πολύ καλά, ρε Βασίλη.
10: Ναι, λοιπόν, άκουγα, Ηλία μου. Επίσης κάτι άλλο. Τα όνειρα.
4: Ναι.
10: Πραγματικά μας έκανε ο Φιλιππίδης, ο θρησκεολόγος κορυφαίος και πρίτανης της Πανεπιστημίου. Και μας έκανε στη διδασκαλία που μας έκανε. Ναι. Έλεγε και για τα όνειρα, για το Φρόιντ και λοιπά, ότι τα όνειρα ακινητοποιείται το σώμα και ενώ και μόνο κυκλοφορεί το αίμα και η καρδιά δουλεύει,
4: ναι.
10: Δεν είναι τελείως ακίνητο και βλέπεις και πεθύσανται και πάει με το όνειρο σε άλλους χώρους, σε άλλους τόπους εκεί να βλέπει φίλους να παίζουν μπάλα το ένα το άλλο και λοιπά. Άρα και γράφει από κάτω ότι τα όνειρα λέει αποδεικνύει την θαλασσία της ψυχής και είπε ότι τα όνειρα είναι τριών ειδών. Είναι αυτά τα οποία φέρνει ο διάβολος με τις εικόνες και λοιπά και σου φέρει ονείρωξη.
4: Ναι.
10: Το δεύτερο είναι αυτά που σου αποκαλύπτει αν είσαι καλός άνθρωπος ο Κύριος Ιησούς Χριστός και αποκαλύπτει κάτι που θα συμβεί στο μέλλον. Και το τρίτο είναι αυτά τα οποία καθημερινά βλέπουμε και τα κοινά όνειρα. Δεν είναι ούτε τέρα ούτε τ' άλλο.
4: Ναι, μας έχουν επηρεάσει από κάτι ακόμη.
10: Γι' αυτό σε πήρα κυρίως να σου δώσω συγχαρητήρια, Ηλία μου, είσαι γλυκύτατο σε όλα, σε όλα. Σε λατρεύω κόσμος. Εγώ μόνο με σένα ζω στα γεράματά μου.
4: Σε ευχαριστώ.
10: Ενώ κάνω και δεν έχω τίποτα να κάνω. Διαβάζω, το μάτι μου χάλασε με την εγχείρηση και παρακολουθώ με τα αυτή μου τα δικά σου τα ωραιότατα τις εκπομπές με τα ωραία άτομα και το αγολέμον και τόσους άλλους που μιλάνε πολύ ωραία.
4: Σε ευχαριστώ.
10: Και σε πήρα το τηλέφωνο να πω γιατί δεν έχει άντρα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γυρίζω όλα τα κανάλια.
4: Μήπως είναι σου λέω στο σπίτι.
10: Και δεν βλέπω τίποτα. Απολύτως τίποτα.
4: Βασίλη μου, καμιά φορά χάνεται μέσα στο σπίτι η εικόνα σου λέω. Μήπως τυχόν.
10: Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνω. Θα πάω δίπλα στη γυναίκα μου που έχει και αυτή τη δική της
4: να τη σιγουρέψεις.
10: Ναι, σ' ακούω η Ηλία μου.
4: Όχι, να το σιγουρέψεις γιατί αν δεις
10: ναι,
4: ότι.
10: Ναι. Έχω πάρα πολύ στενοχωρηθεί, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν ήταν ποτέ από μένα. Μέχρι που έβαζες εσύ με το σαβάκι που βλέπει κανείς 2 με 4, βλέπει πάλι
4: λοιπόν,
10: διακοπή.
4: Λοιπόν, άκουσέ με να σε βοηθήσω, Βασίλη.
10: Όλα, τα πάντα.
4: Περίμενε, Βασίλη. Γιατί εδώ είναι το ζωντανό, είναι φοβερό σε δυναμική. Αυτό το λάτρευα πάντα το ζωντανό που κάνουμε. Άκου.
10: Πάρα
4: πήρε ένα κύριο, μου ενημερώνει τώρα από Θοδωρής ο Μπαρμπαρίς από το τηλεφωνικό κέντρο, ότι πήρε ένα κύριο και είπε ότι κανονικότατα είναι εικόνα. Δες τη γυναίκα μέσα λοιπόν αν έχεις εικόνα δίπλα πάνε πριν του φταίει η δική σου τηλεόραση.
10: Καλά μου, μπράβο Ηλία μου.
4: Λοιπόν.
10: Αφού το βεβαίωσε, εσύ τελείωσε. Θα ψάξω να δω τώρα τι γίνεται. Θα φωνάξω το γιο μου να έρθει που ξέρει και τα αλλάζει, τα φτιάχνει.
4: Ναι.
10: Εγώ δεν έχω ιδέα.
4: Μπορεί να αποσυντονίστηκε, παιδί μου. Άντε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Βασίλη.
10: Ηλία, μία λέξη μόνο ακόμα.
4: Έλα.
10: Κάποιο υποψήφιο Κακλαμάνη, το μικρό όνομα δεν θυμάμαι τώρα, και ο οποίο είναι εκτό από το. Συγχωρημένο, εκτός από το.
4: Τον Αποστόλη.
10: Τον Αποστόλη που είναι καλός άνθρωπος, εξαιρετικός και λοιπά. Γέρασε και αυτό και εμένα, γέρασε πάρα πολύ.
4: Ναι.
10: Πολύ καλός άνθρωπος, αλλά έχει γεράσει,
4: Τώρα δεν είναι και μικρό, είναι μεγάλος, ρε.
10: Του 34 νομίζω είναι, αν δεν κάνω.
4: Πόσο?
10: Του 34 έχει γεννηθεί είναι. Εγώ με το 39 είμαι εγώ, του 39.
4: Δηλαδή είναι κάπου 98 Αποστόλης τώρα.
10: Μπράβο, εγώ ο Σουφλιάς.
4: Όχι, περίμενε.
10: Ο Σουφλιάς ήταν πιο μικρός από μένα. Ο Σουφλιάς, ο συγχωρεμένος. Εγώ είμαι του 39, πρώτη του 39. Είμαι ακριβώς 87 και μισό και 6 μηνών.
4: Να είσαι καλά.
10: Επίσης, λέμε να είσαι καλά και.
4: Κάτι ρώτησε σε άλλα
10: για να... πάντα τα... και στον Γιάννα Άχημα, στο μαθητή μου, στον Δούκα που τον είχα, εξαιρετικό παιδί ο Γιάννης, του Γιώργου, ο γιος.
4: Ωραία. Να είσαι καλά, λοιπόν, Βασίλη, αλλά κάτι ακατλαμάνι με ρώτησες, δεν το κατάλαβα.
10: Την εκπομπή σου που ξαναναστέει και νεκρούς. Πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος είναι κατευθυνσιασμένος μαζί σου.
4: Ευχαριστώ, λοιπόν, γιατί λέτε σου... εσείς ωραία πράγματα. Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
10: Σε καλά, ευχαριστώ.
4: Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά, σου εύχομαι. Λοιπόν, Κακλαμάνι σε κανένα κόμμα δεν έχουν. Όλα τα κόμματα έχουν κακλαμάνιδες, παιδιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει κακλαμάνι, το Πασόκ έχει κακλαμάνι. Ποιος άλλος? Α, δεν έχουμε άλλον. Όχι, δεν έχουμε. Πέρα τον Απόστολο και τον Νικήτα, δεν έχουμε άλλους κακλαμάνιδες. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας.
11: Γεια σου και χαρά σου και η Παναγιά κοντά σου και η, ιατρία, και η Αγία Τριάδα κοντά σου.
4: Σε ευχαριστώ και χαμηλώ σου, παρακαλώ, το ραδιόφωνο
11: λίγο. Και όλοι οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι και όλοι οι Άγιοι Όσοι και Άγιοι Πατέρες και Άγιοι Μάρτυρες.
4: Σε ευχαριστώ λίγο, το ραδιόφωνο να χαμηλώσετε μόνο.
11: Πολύ, πολύ.
4: Ναι, μπράβο.
11: Θα ήθελα να πω...
4: Ναι, το όνομα, το μικρό θέλω το όνομα. Το μικρό,
11: Νικόλαος.
4: Ναι, κύριε
11: Νικόλαος Λυράκος.
4: Έλα, κύριε Νικόλαος.
11: Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε όταν οι Γερμανοί τους δώσαν την τεχνογνωσία από τα καλύτερα τάγκς που υπάρχουν, τα Λέοπαρντ, όταν οι Ιταλοί τους έδωσαν την τεχνογνωσία να φτιάχνουν επιθετικά ελικόπτερα στους Τούρκους, όταν μέχρι πρότινος η Ολλανδία τους έδινε φρεγάτες?
4: Σωστά.
11: Και όταν η Ισπανία τους έφτιαξε το ελικοπτεροφόρο και αεροπλανοφόρο. Σήμερα, εχθές, η κυρία Κάλλας, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήγε στην Τουρκία. Και λίγο πολύ του είπε το Ερντογάν ότι σας περιμένουμε με το καλό. Ο Τραμπ λέει θα πάω στο φίλο μου τον Ερντογάν και θα έχω, λέει, γεμάτα δώρα. Και έχει υπόψη του να τους δώσει την τεχνογνωσία των αεροπλάνων των επιθετικών, των F-35. Ήδη οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν φτιάξει το δικό τους αεροπλάνο που δεν έχει φυσικά ακόμα τη μηχανή. Θα τους δώσουν λοιπόν και οι Αμερικάνοι την τεχνογνωσία των F-35 από τον κύριο Τραμπ και εμείς τι θα είμαστε? Γυμνοί. Από πού θα περιμένουμε βοήθεια? Μόνο από δύο πράγματα. Από τα χέρια μας και από τις πλάτες μας.
4: Βέβαια, σωστά.
11: Σε κανέναν άλλον. Πάντοτε οι Έλληνες ήταν προδομένοι. Ανέκαθε.
4: Από τους φίλους τους εννοείς.
11: Συγγνώμη, από τα φίδια τους, και μάλιστα ορισμένοι ήταν και φίδια δικέφαλα.
4: Βέβαια.
11: Ψέματα είναι. Ανέκαθε.
4: Απόλυτα. Συμφωνώ με αυτά που είπατε απόλυτα.
11: Ο πατριώτης μου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τον προδώσαν οι καρδινάλοι ότι θα τους στείλουν, όπως το λένε, στρατό και δεν τους στείλαν τίποτα.
4: Βέβαια.
11: Ο Λεωνίδας, μαζί με τη μάχη της Σαλαμίνος, έκοψε τους Πέρσες, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν υπήρχε το παλιά η Ευρώπη. Η λέξη Ευρώπη είναι ελληνική. Και εάν αυτές οι δύο μάχες, δεν τις, όπως είπε, όπως όταν κατέβαινε ο Πέρσης με 2 εκατομμύρια στρατό και με τους μεγάλους ελέφαντες, τους μαμούθ, και έριχναν πυρ, ο Λεωνίδας πήγε με τους 300 εκεί και τον περίμενε. Και του παραγγέλνουν ότι είναι εκεί 300 και θέλουν να πολεμήσουν. Στέλνει λοιπόν ένα στρατηγό του και του λέει: πες τους ότι αν δώσουμε τα δώρατά μας απάνω, θα καλύψουμε τον ήλιο. Σωστό. Και απαντάει ο Λεωνίδας: τι χαρά να πολεμούμε στον ίσιο.
4: Σωστό. Σωστό.
11: Λοιπόν, από ποια λοιπόν? Η κυρία Κάλλας τους είπε: σας περιμένουμε με το καλό. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δε Τραμπ θα τους δώσει, θα πάει, λέει, με πολλά δώρα γιατί είναι φίλος του, λέει, Ερντογάν. Άρα εμείς από πού? Από ξύλου κρεμάμενοι.
4: Βεβαίως.
11: Οι Ρώσοι είναι μίασμα και οι Κινέζοι. Όχι με αυτούς. Ναι. Όχι.
4: Ναι, και έχουμε κάνει εχθρούς αυτούς που δεν έπρεπε και έχουμε φίλους αυτούς που δεν έπρεπε.
11: Μα είναι τώρα πράγματα αυτά, κύριε Ηλία.
4: Βέβαια.
11: Μα είναι πράγματα αυτά. Να διαλύουμε την αμυντική μας βιομηχανία. Να κλείνουμε αυτά που βγάζανε με τα σαχαρότερφλα ζάχαρη. Να διαλύουμε όλη την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή.
4: Ό,τι μπορούσαν να μας στηρίζουν, να έχουμε δυνατά πόδια, Αιγαίο, τα κλαδεύαμε.
11: Πατραγή, Γαβριήλ, Χροπή, Κεραμικός, Κεράνης, Παπαστράτος.
4: Πίτσος, Ιζόλα, διάφορα.
11: Αυτό, εγώ μιλάω για. Ο πατέρας μου ήταν φαρμακοποιός. Και έχω συνεχίσει και εγώ. Εγώ είμαι φαρμακοτρίφτης. Και καμαρώνω. Γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί ο φαρμακοποιός φαίνεται στο εργαστήριο. Να φτιάξεις, να παρασκευάσεις, να κάνεις πως το λένε. Όπως η χροπή που έκλεισε, έκανε εξαγωγές σε 84 χώρες ανά τον κόσμο και έβγαζε φάρμακα, χρώματα αυτοκινήτων, χρώματα οικειών, μπαμπάκι, ορούς και δεν συμμαζεύεται. Και τώρα έχει γίνει περιστερώνας.
8: Ναι.
11: Τα κλείσαμε όλα.
8: Χροπή Σοφιανόπουλος, ε.
11: Όχι Σοφιανόπουλος, Οικονομίδης ήταν, άσε. Λέει μια παροιμία. Ο Θεός όσο δεν δίνει παιδιά, δίνει, να μην πω το όνομά του, δίνει ανήψια. Η Σοφιανόπουλη ήταν ανήψια του. Ανήψια του Οικονομίδη.
8: Η χροπή δεν ήταν του Σοφιανόπουλου.
11: Όχι, Οικονομίδης ήταν. Ο Οικονομίδης ήταν αυτός που έφτιαξε τη χροπή.
8: Α, που την ξεκίνησε.
11: Βεβαίως, και είχε όλο το Νεοφάλιρο, το γήπεδο του Καραϊσκάκη, εκεί που είναι η ΔΑΠ, πώς το λένε, η Σούδα Καραϊσκάκη και όλα αυτά, ήταν όλα του Οικονομίδη.
8: Ναι.
11: Όλα.
8: Ο Σοφιανόπουλος ποια εταιρεία έχει φαρμάκων, ρε.
11: Σας είπα και πάλι, η Σοφιανόπουλη ήταν ανήψια. Πέθανε ο Οικονομίδης.
8: Α, ήταν ανήψια του Οικονομίδη.
11: Συγγνώμη, ναι, πέθανε ο Οικονομίδης. Είχε μία αδελφή που είχε τους Σοφιανόπουλους.
8: Α.
11: Από τους 4-5 Σοφιανόπουλοι ήταν ο ένας που άξιζε και είχε πάει στη Ρόδο με το δικό του μονοκινητήριο. Και του είπανε, μη φύγεις. Γιατί έχει τρομερό αέρα. Εκείνος δεν τους άκουσε και πήγε η φούντερα στη θάλασσα.
8: Να σου πω όμως...
11: Όλοι οι άλλοι,
8: ναι.
11: Δηλαδή όταν την πήρανε στα χέρια της Σοφιανόπουλη,
8: ναι.
11: Μέχρι που αλέθανε, πώς το λένε, από τα κόκαλα των ζώων και φτιάχνανε ζωοτροφές. Ποια η χροπή που έκανε έρευνα και επειδή έχω τον δημοκατάλογο τη σκροπή, ναι. του 1970, ναι. να σας πω τιμές, να φρίξετε.
8: Να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα, συγγνώμη για τη μνήμη του Σοφιανόπουλου. Αυτός ο Σοφιανόπουλος που βρήκε μέρκε πετρέλαιο, δεν ήταν κανένα, ήταν αξιόλογος άνθρωπος.
11: Μα δεν είναι, σας είπα, ο Νίκος ήταν αυτός.
8: Όχι.
11: Ο οποίος βούνταρε με το, πώς το λένε, Σοφιανόπουλος ήταν.
8: Όχι, ο Σοφιανόπουλος που έβγαινε και στα κανάλια.
11: Ναι, αλλά
8: ο Σωτήρης ήταν αξιόλογος άνθρωπος.
11: Ξέρετε τι μου λέγανε παλιοί οι έμποροι μεγάλοι.
8: Ναι.
11: Από τη δουλειά που κάνεις μη φύγεις ποτέ. Γιατί όποια δουλειά και να κάνεις, πώς το λένε, ναι. είσαι καταδικασμένος να διαλυθείς.
8: Ναι.
11: Και δεν έχουν άδικο.
8: Ναι.
11: Η χροπή σαν Οικονομίδης ήταν, πώς να σας το πω, η πρώτη βιομηχανία στα Βαλκάνια. Πού είναι πώς το λένε, τους Καραμαγκά,
8: τα κατάλαβα όλα. Τα κατάλαβα όλα. Αυτό που θέλω να μου απαντήσει είναι, αυτός που βρήκε το πετρέλαιο που έκανε και τον πήγανε δεμένον μέσα από τον Έβερτ που πήγε που βρήκε πετρέλαιο στην Ζάκυνθο, ήταν ο Σοφιανόπουλος Σωτήρης.
11: Ναι, μέσα από τα
8: εντάξει, μην μου λέτε λοιπόν, εκεί Σοφιανόπουλοι, αυτός ειδικά ο Σωτήρης ήταν άξιος άνθρωπος.
11: Βέβαια, μα δεν είπα εγώ όχι.
8: Ναι, γιατί μου είπες, ναι. απέφυγες 2-3 φορές για τον Σοφιανόπουλο. Γι' αυτό το λέω, δεν το λέω κακό.
11: Δεν είπα όχι. Δεν ήταν ένας αδελφός Σοφιανόπουλο. Ήταν 4.
8: Ήτανε πόσοι. Ο ένας σκοτώθηκε με το αεροπλάνο.
11: 4-5 ήταν.
8: Σωστά, σκοτώθηκε
11: με το αεροπλάνο και οι υπόλοιποι που ήταν, πώς το λένε. Πήγανε και. Τους είπε η επταετία θα φτιάχνετε όπλα και πήγανε και πήραν πρέσες για να φτιάχνουν όπλα και σήμερα ακόμα σαπίζουν αυτές οι πρέσες μέσα,
8: ναι.
11: και μπαίνουν μέσα ή οποιοδήποτε και αρπάζει ό,τι θέλει.
8: Βέβαια.
11: 5.000 λέσθη και αλυστικά μη δίνεται. Να δείτε μέσα πως ήταν η διαρρύθμιση της χροπή, θα φρίξετε. Ναι. Γιατί πήγαινα πολλές φορές.
8: Ναι.
11: Ο πατέρας μου είχε τον Μπροσοπάρχη, ο οποίος ήταν ο Παπαδάκος.
8: Ναι.
11: Και θυμάμαι στα καμία ήταν τότε, μιλάμε φτώχεια και των γονέων, και ρώτησαν στον πατέρα μου, κύριε Παναγιώτη, έχω 4 παιδιά. Είναι άνεργα.
8: Ναι.
11: Σε παρακαλώ. Έμαθα ότι έχεις τον Προσωπάρχη. Τον έπαιρνε. Βρε Σπύρο, του λέγε το κετό. Στείλ το Δευτέρα, στείλ το Τετάρτη, στείλ το Πέμπτη. Και έτσι είχε, πώς το λένε, η μεγάλη απήχηση ο Παναγιώτης ο Λυράκος μου στα Καμίνια.
8: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Πράγματα. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ.
11: Και ευλογημένο ξημέρωμα. Γεια σας.
8: Καλό σας βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Για πάμε στα επόμενη γραμμή. Περιμένω γραμμές, παιδιά. Εντάξει, κλείνω όταν δω το ότι να μην το παρατραβάμε για τον κόσμο. Παρακαλώ.
12: Ηλία, ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Ηλία μου. Ο Χρήστος είμαι. Καλά,
4: σου Χρήστο.
12: Υπάρχουν καλοί άνθρωποι, κακοί άνθρωποι, καλοί σκύλοι, κακοί σκύλοι. Ναι. Παντού, σε όλο το βασίλειο υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί. Υπάρχουν
4: σκυλιά,
12: όπως το Λαμπρατόρε, που είναι ένα βήμα πριν τον άνθρωπο.
4: Ναι.
12: Λοιπόν, υπάρχει άνθρωπος, άλογο, σκύλος.
4: Βέβαια.
12: Αυτή είναι η ιεραρχία.
4: Βέβαια.
12: Δηλαδή, όταν είναι καλό το σκυλί, είναι μεγάλη υπόθεση. Άμα είναι παλιό σκύλο και επικίνδυνο και επιθετικό, είναι εντάξει, όπως οι άνθρωποι. Αλλά για άλλο πράγμα σε πήρα, Ηλία. Είχε μία απόφαση από τον Άριο Πάγο ότι οι δανειολήπτες που πληρώνανε τόκους, μηνιαίους τόκους, επί του ολόκληρου κεφαλαίου, δηλαδή αν είχες πάρει 100.000 δάνειο, ο τόκος κάθε μήνα ήταν αντίστοιχος με το, σε 100.000.
4: Με το αρχικό κεφάλαιο πήρες.
12: Ναι, δεν ήταν ο τόκος ο μηνιαίος. Αυτό ήταν παράνομο. Αυτό ήταν παράνομο. Δεν μπορεί να σου βάζει για όλο το κεφάλαιο τόκο κάθε μήνα.
4: Σωστό, γιατί μετά μείνανε 90, 80, 70. Άρα ανάλογος τόκος με το λιγότερο κεφάλαιο, θες να πεις.
12: Μπράβο. Βγήκε λοιπόν η απόφαση από τον Άριο Πάγο και είπε μόνον οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα δικαιωθούν. Δηλαδή ένας που πλήρωνε 500 ευρώ τώρα θα πληρώνει 300. Οι υπόλοιποι, δεν τους πιάνει αυτός ο νόμος. Δηλαδή οι υπόλοιποι θα είναι αδικημένοι.
4: Που τους γδέρναν οι τράπεζες.
12: Ναι, συγγνώμη. Δηλαδή, του νόμου Κατσέλη είναι 100.000, 200. Είπε το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο που δεν είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Τι γίνονται αυτοί. Αυτοί δηλαδή θα πληρώνουν τόκους επί του ολοκλήρου κεφαλαίου και άλλοι θα πληρώνουν τόκους μηνιαίους. Γιατί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Καλά λες εσύ ότι δεν μας στέλνει οι ξένοι παρά η δική μας υπουργή. Τι είναι αυτό το χάλι δηλαδή. Μπορείς να μου δώσεις μια εξήγηση εσύ, με άνθρωπος ας πούμε, μέσα στην πιάτσα είσαι. Γιατί μόνο για τους λίγους του νόμου Κατσέλη και οι υπόλοιποι τρώνε επί το κεφαλαίο ολόκληρο. Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτός αυτό.
4: Πολύ καλά, πολύ Χρήστο μου, καλά, απλώς δεν μπορώ να κάνω το μάγο.
12: Θα δικαιωθούν αυτοί που είχαν μπει στον νόμο Χατσέλη, οι υπόλοιποι στα τάρταρα.
4: Αφού και οι άλλοι αδικία πάθανε.
12: Μα τι γίνεται εδώ. Γιατί αυτή η διαφοροποίηση δηλαδή και ο διαχωρισμός των ανθρώπων. Δηλαδή εσάς θα σας εκμεταλλεύονται οι τράπεζες, θα πληρώνετε τα αντερά σας και οι άλλοι που είχαν μπει στον νόμο Χατσέλη που είναι λίγοι να κάνουμε τον καλό, τους δικαιώνουμε.
4: Εγώ, Χρήστο, μακάρι να γινόταν ένα θαύμα η δικαιοσύνη, δεν ξέρω ποιος να το έκανε αυτό και να έπαιρνε εκδίκηση όλος αυτός ο κοσμάκης που έχασε στα σπίτια του. Δεν σου λέω κάποια λαμόγια που δεν πληρώναν τίποτα και πήγαιναν αντιλουφάρουνε και πήραν τα λεφτά και τα πετάξαν αλλού. Άκου, εγώ σου λέω ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, 10%. Ο Ανθρωπάκος όμως που του βγήκε η Παναγία, που το ανατρέψαν τους μισθούς, που έπεσε έξω, που δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα γιατί είχε κάνει κουμανταλιός, μακάρι να υπήρχε μία τιμωρία να γυρίζαν τα σπίτια πίσω και να παθαίναν και κακό αυτοί που κάναν το κακό.
12: Μα σας λέω ότι εδώ γίνεται μία επιθετική πολιτική εναντίον των Ελλήνων. Δηλαδή το 10% θα δικαιωθεί και το 90% στα τάρταρα. Δηλαδή από ποιο είχε απόφαση του Αρείου Πάγου και λέει ότι δεν θα πληρώνεται.
4: Αυτό ήταν παράνομο αυτό, ναι.
12: Ναι, και γιατί δηλαδή αυτή η διαφορά. Δηλαδή αυτός ο νόμος δεν είναι νόμος ότι οι τράπεζες κλέβανε τον κόσμο βάζοντας κάθε μήνα τον τόκο επί του όλου κεφαλαίου. Επί του ολικού ποσού.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, να σου πω κάτι, να το κάνουμε πιο λιανά για τον κόσμο, μας κατάλαβαν βέβαια. Ένα κεφάλαιο που ήταν 100.000 και βάζανε μπράβο αυτά που έχουν πει τα κλεψιά που κάνανε, ωραία. Όταν έμενε 30, αντί να μπαίνει τόκος για 30, μπαίνει για 100.
12: Α, μπράβο.
4: Αυτό καταλαβαίνω.
12: Όχι αυτό καταλαβαίνεις, αυτό έχει
4: μιλάμε να το μεταφέρουμε, να το κάνουμε ψηλό προς το κοσμάκι, να καταλαβαινόμαστε για τις απάτες.
12: Αυτό είναι απάτη, κανονική. Δηλαδή πώς μπαίνει τόκος κάθε μήνα επί του όλου κεφαλαίου. Φαντάεσαι τι γίνεται. Δηλαδή θα χρωστάς 5.000 ή 10 και δεν θα σε έχουν χρεώσει 150.000.
4: Γι' αυτό έχουν πάει και είναι αυτά τρελά πάνω ψηλά, ναι.
12: Γι' αυτό. Ενώ τι δίνω το μήνα, έχω κάνει ένα διακανονισμό, ας πούμε, δίνω το μήνα 500 ευρώ. Ωραία. Επί του 500άρικου ο τόκος.
4: Ναι.
12: Επί του 500άρικου ο τόκος. Όχι επί του όλου κεφαλαίου.
4: Επί του υπόλοιπου θέλει να πεις και όχι του κεφαλαίου.
12: Όχι, επί του μηνιαίου, μηνιαίου
4: κατάλαβα τι να πεις. Επί του μηνιαίου,
12: επί του μηνιαίου ναι, ναι, ναι.
4: Κατάλαβα.
12: Όχι, δεν το καταλάβατε.
4: Ναι, ναι, ναι,
12: όχι
4: ναι, ναι, ναι.
12: Επί του υπολείπου.
4: Ναι, σωστά.
12: Ο τόκος βγαίνει κάθε μήνα, λες. Έχω κάνει ένα διαχρονισμό και έχω κάνει ας πούμε 100 δόσεις. Περιπίνει 20-30.
4: Ναι.
12: Λοιπόν, κάθε μήνα θα πληρώνω τον αντίστοιχο τόκο στη δόση μου.
4: Ναι, ναι.
12: Επί της δόσης ο τόκος, όχι επί όλου το κεφαλαίου.
4: Βέβαια,
12: γι' αυτό
4: βέβαια
12: γίνεται μία διαφοροποίηση και θα πληρώνουν κάποιοι άνθρωποι. Τώρα, για όλο το κεφάλαιο και κάποιοι που είχαν λύσει τον νόμο Γατσέλη δικαιωθήκαν. Οι υπόλοιποι.
4: Ναι.
12: Τι σημαίνει μπήκανε στον νόμο Γατσέλη και άλλοι που δεν πήγανε να είναι απ' έξω. Τέλος πάντων.
4: Χριστό.
12: Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που είναι γνώστης.
4: Όχι, το καταλάβατε. Το... Να σου πω κάτι, είναι κάτι. Τι να πούμε για μία ακόμη φορά, πώς κλέβονται ο πολίτης, πώς έχει. Τι έχει πάθει, ας πούμε τώρα. Και μόνο το σπίτι από του παίρνουμε τέτοιο τρόπο, άσε. Λοιπόν. Ευχαριστώ, Χριστό.
12: Μα έτσι τα παίρνουν τα σπίτια. Ξέρεις τι είναι, ένας που είχε πάρει 200.000 να πληρώνει τόκο κάθε μήνα επί των 200.000 αντί να πληρώνει επί της δόσης.
4: Επί του υπολείπου, βέβαια, το είπα, ωραία. Χρήστο, ευχαριστώ.
12: Να είσαι καλά,
4: Ιδρύ. Να είσαι καλά, Χριστό. Βέβαια, δεν εγκρίνει κανείς, παιδιά, αυτό που έγινε σήμερα εκεί στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βόμβες και τέτοια και πέθανε και η μάνα μιας γυναίκας εκεί. Οποιονού να ήταν, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Απλώς μην νομίζει κανείς ότι αποφύγαμε να το πούμε στην εκπομπή. Δεν το συζητάμε. Αυτά είναι όχι να τιμωρούνται, όχι να τους πιάσουν. Που μακάρι να τους πιάσουν, αν είναι δυνατόν. Αν είναι αυτή η δημοκρατία τους, ας πούμε. Να πάνε να βάλουν βόμβες σε κάτι, για οποιοδήποτε σκοπό και να έχουν, νομίζω, πέθανε η γυναίκα έτσι του αυτή τη. Πώς λέγεται, δεν τους ξέρω και καλά, ούτε τους. Τα στελέχη ξέρω την δημοκρατία σου, ούτε εγώ την πράξη καταδικάζω. Έτσι. Όπως και εκείνη την άλλη, πέρα από αυτό το κακό που έγινε που πέθανε και άνθρωπος, πέρα από την πράξη αυτή την βομβιστική. Το άλλο χθες που έγινε, που δεν το ήμουνα χθες, θα διάβασα, σας είπα χθες το μεσημέρι, ήμουνα, γύρναγα για το παιδί και ήμουνα μακριά, δεν είδα καθόλου και το βράδυ μου είπατε εσείς για την πολυκατοικία, που τώρα που. Κατάλαβα και καλύτερα τι είχε γίνει, γιατί δεν μου εξήγησε κανείς ότι πήγε στα θεμέλια. Χθες το έκανε έτσι, έριξε με την πλανή πολυκατοικία. Τώρα που το εξέτασα λίγο το θέμα, πάει ο άλλος, σκάβει δίπλα. Έχετε ακούσει κάτι φορές που είναι κάτι κομπριστέλ στο σπίτι σας, φτιάχνουν δίπλα διπλανό σπίτι, δεν πάνε να τρυπάνε τον τοίχο, δεν τον νοιάζει να σου πειράζει και το δικό σου τοίχο. Τρελά πράγματα. Αυτά έπρεπε να τιμωρούνται πολύ, παιδιά. Είναι υπεύθυνος κάποιος, είναι πολιτικός μηχανικός, είναι ποιος σκάβει. Ποιος οποιοδήποτε εργάτης έρχεται εκεί και αρχίζει και σκάβει τα θεμέλια του σπιτιού εκεί δίπλα, μα το σπίτι στηρίζεται με το άλλο σπίτι δίπλα ή μπορεί να κάνεις κακό στο διπλανό θεμέλιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, να. Τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκονται οι άνθρωποι χωρίς σπίτι και καλά, πως τη γλιτώσανε και δεν σκοτώθηκαν. Είδες, είχε γύρει φαίνεται και είχαν βγει και το περιμένανε. Δεν γίνεται να παίζει μια πολυκατοικία και να είναι. Την γλίτωσαν άνθρωποι. Ευτυχώς λοιπόν ο άλλος αυτό είναι ανέκδοτο. Είναι ανέκδοτο ωραίο αυτό. Ρωτήσαν λέει αυτόν τον ρώτησε διπλανό και οι άνθρωποι της πολυκατοικίας που πάθαν το κακό, οι άνθρωποι γελάμε, τι να γελάσουμε, στα κλάματα γελάμε. Και ρώτησαν λέει τον πολιτικό μηχανικό, μπορείτε να μου πείτε λέει το σπίτι είναι έτσι. Πώς είναι, έλεγε το ο πύργος της Πίζα είναι έτσι, αλλά δεν πέφτει. Είναι στραβός. Ακούστε απάντηση, παιδιά. Το πύργος αυτός ο στραβός λέει και όμως δεν πέφτει. Έτσι είναι η πολυκατοικία. Είναι για γέλια και για κλάματα. Γελάμε για να μεταφέρουμε το πνεύμα του ή της ηλικιότητας απάντηση. Και ο πύργος της Πίζα έτσι είναι, αλλά δεν πέφτει. Έτσι το είναι εδώ τύπος. Λοιπόν, θα είχε πάει στην Ιταλία φαίνεται και θα είδε το. Λοιπόν, να έρθουμε παιδιά 2-17-18.000. Ηλίας Χαγλαμάνης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Γρηγόρης Σαρέτης το μεσημέρι μετά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που είναι 12 με 1. Μετά από τον Σαρέτη, Στέφανος Χίος. Εκπομπές κάθε μέρα, διάφορες, σε διάφορες ώρες που κάνουν αυτό το πλούσιο, το ελεύθερο ραδιόφωνο, το ραδιομάχη, που νομίζω πως είναι από ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή.

0: Πάμε άλλα ραδιόφωνο για άλλες εκπομπές.
1: Λοιπόν,
0: να έρθουμε τώρα, προσέχετε πάρα πολύ, το ότι έχει σχέση τώρα που άρχισε καλοκαίρι για καλά σήμερα. Είμαστε δεύτερο μήνα στην καρδιά του καλοκαιριού. Από τους τρεις μήνες είναι η αρχή του δεύτερου μήνα. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Πάει Ιούνιος. Αύγουστος μετά 15 πιάνουμε λιτέμια. Πάει και αυτό. Τώρα, μέχρι 15 Ιουλίου, Αυγούστου, προσέχετε πάρα πολύ. Και η ήλιο και που πάτε και στο μπάνιο και τη βάζετε και αντιλιακό ή κάθε αντιλιακό, έχουν και αυτά τα κακά τους, αλλά έχουν και τα καλά τους. Προφυλαχτείτε, δεν είναι για να παίζει κανείς και να πει δεν πειράζει και τι έγινε με μια χαρά. Προσεμέρχε και τα παιδιά όσο και δυνατά να είναι. Πέρα από τους ανθρώπους της κάπεση, τι δεν υπάρχει μικρά ηλικία τώρα και μεγάλη. Όλες οι ηλικίες έχουν τα δικά τους, πώς να τα λέμε, κάθε ηλικία. Πάμε σε γραμμή παρακαλώ. Σε αδυναμίες. Ναι.
2: Με ακούτε?
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Δημήτρης από το Χέρακα.
0: Γεια σου Δημήτρη. Ναι Δημήτρη.
2: Είμαι άτομο αμαία από το 2003. Αποβγεί τα πέντε από το στρατό. Γιατί έχω μια κεφαλική αρρώστια. Ναι. Πρόκειται να αυξηθεί τίποτα στα 438 ευρώ ή όχι?
0: Συγγνώμη Δημήτρη μου, 338 παίρνεις τώρα, ε?
2: Ναι.
0: Και αν δεν το ξέρω Δημήτρη. Δεν μπορώ εγώ να σου πω υποσχέσεις φίλε και να με ψεύτεις εδώ πέρα να σου πω πω πω ούτε καν αυτό. Δεν ξέρω τίποτα φίλε.
2: Γιατί εγώ τώρα παίρνω και το ΚΕΑ, ναι, που είναι απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Πόσο πάει μαζί αυτό Δημήτρη τώρα και τα δύο?
2: Και τα δύο πάνε επειδή έχω κάποια χρέη, ναι, έχουμε χάσει και τους δύο μας γονείς, ο ένας έφυγε από τροχαίο, ναι, και άλλος από καρκίνο.
0: Ποιοι ήταν αυτοί που χάθηκαν?
2: Οι γονείς μας.
0: Τι λες μωρά.
2: Ο μπαμπάς έφυγε στα 43 από τροχαίο και η μαμά στα 55.
0: Ωραία.
2: Πολύ δύσκολο.
0: Να σου πω πόσα αδέρφια είστε ρε Δημήτρη?
2: Πέντε.
0: Πέντε αδέρφια. Τι ηλικίες έχετε ρε φίλε?
2: Εγώ είμαι στα 45, τώρα τέλη Νοέμβρη.
0: Τι είσαι ηλικίες, είσαι ο μεγαλύτερος?
2: Ο δεύτερος.
0: Ο δεύτερος.
2: Ναι, είναι ο Σωτήρης, 46.
0: Ναι.
2: Είναι στα 43 ο αδερφός μου ο τρίτος.
0: Ναι.
2: 42 ο αδερφός μου ο Άρης.
0: Ναι.
2: Και γύρω στα 32, 31 είναι η αδερφή μου.
0: Να σου πω κάτι ρε Δημήτρη. Είστε όλοι, μένετε μαζί ή χωριστά?
2: Έχω εδώ δύο αδέρφια.
0: Τρεις στο ένα σπίτι,
2: Από το 18 δίνω και κάποια χρέη εφορίας. Ναι, τα αδέρφια μου έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά του σπιτιού.
0: Έχετε αποποιηθεί?
2: Τα αδέρφια μου.
0: Α, και οπότε φέρνεις εσύ κουβαλάς το βάρος του σπιτιού, ε?
2: Ναι, το σπίτι είναι δικό μου.
0: Αφού φίλε εσύ ανέλαβες αυτό, μπράβο σου που τα αδέρφια δεν μπορούσαν ή δεν θέλανε κάτι.
2: Με φτύσανε στα μούτρα, γιατί και τα δίνω από την πρόνοια. Δίνω 140,59 ευρώ το μήνα.
0: Κάνεις αγώνα και εσύ ρε φίλε. Τα αδέρφια τι δεν θέλανε το σπίτι, δεν θέλανε?
2: Με φτύσανε και τα δίνω εγώ. Το Λάβουσα το 28, το 27 μπαίνω σε 100 δόσεις. Να ηρεμήσω.
0: Ναι. Κανένα από τα αδέρφια δεν δέχτηκε να πάρει το φορτίο πάνω του και ανέλαβες όλο το σπίτι εσύ?
2: Πήγα στο υλοδικείο,
0: ναι,
2: πήγα στις αποποιήσεις και τις αποποιήσεις έχω στην τουλάπα μου.
0: Ναι. Γιατί ήταν σε δύσκολη θέση τα παιδιά αυτά, πώς αποποίησαν το σπίτι του όλοι?
2: Δεν είχαν λεφτά.
0: Έτσι, ε.
2: Δίνω λεφτά από το 19 το Απρίλη.
0: Μα και εσύ δεν είσαι κανένας αγώνα κάνεις ρε Δημήτρη, δεν έχεις και εσύ τα λεφτά της ζωής σου, δεν έχεις. Και πώς τα ανέλαβες και μπράβο σου?
2: Με φόρτωσαν 6 εκατομμύρια.
0: Το σπίτι, ε. Πώς τόλμησες ρε θηρίο και το ανέλαβες και καλά έκανες?
2: Τώρα που να είναι τελειώνω.
0: Μπράβο ρε Δημήτρη. Πόσα χρόνια είναι αυτό? Οπότε το ανέλαβες?
2: Έχω μετακομίσει από το Περισσό. Από το 95 και έφευγα πάνω στο Γέρακα.
0: Και μένεις στο σπίτι των γονιών?
2: Ναι, στο Γέρακα, από το 95.
0: Το σπίτι των γονιών δηλαδή?
2: Δικό μου τώρα είναι.
0: Δικό σου είναι. Και πληρώνεις εσύ, έβγαλες το φίδι από την τρύπα, ε?
2: Τι, τα πάντα. Μόνο σε προστήματα έχω δώσει γύρω στα 800 και. 550 έδωσα σε ρεύμα. Και 250 έδωσα σε τιμολόγια.
0: Α, είχανε μείνει χρεωστούμενα από τους γονείς.
2: Σε ρεύμα του μπαμπά και τιμολόγια λαϊκής του μπαμπά σε τιμολόγια.
0: Χρώσταγε κάτι, ε?
2: Ναι, και ο μπαμπάς και η μαμά.
0: Α, οπότε έγιναν...
2: Αυτά τώρα είναι μηδενικά.
0: Μπράβο, ρε. Δημήτρη, μπράβο όμως, ρε φίλε. Κάνεις αγώνες. Αγώ δεν είναι τα λεφτά τα πολλά που παίρνεις, και όμως κατάφερες και δίνεις λίγα εκεί. Πρέπει να είσαι λίγο νοικοκύρης εσύ.
2: Το Δεκέμβριο του 28, ναι, μπαίνω σε 116 δόσεις. Τελείωσα.
0: Μπράβο.
2: Τον Απρίλιο του 29 μπαίνω σε 100 στο τέλος.
0: Και τα δίνω
2: από μία πρόνοια.
0: Από μία, αυτό είναι το η μαγκιά σου, ότι δεν παίρνεις τα τρελά λεφτά να πεις, κι όμως το πολεμάς μέσα από αυτά τα λίγα λεφτά που παίρνεις, φίλε μου.
2: Έτσι κι αλλιώς θα σου πει, εγώ είμαι τώρα ο αρχηγός.
0: Αλλά κοίτα όμως τι καλό έκανες, έβγαλες από πάνω σου την αιμορραγία για όλα τα χρόνια να είσαι στο νίκη, μπράβο σου. Γιατί θα σου να σε νίκη.
2: Όχι, δεν είμαι σε νίκη. Αφού είμαι εδώ από τον
0: 15... Θα ήσουν σε νίκη, λέω.
2: Φαντάζομαι ότι θα γινότανε.
0: Καλά έκανες. Μπράβο σου. Όποιος μπορεί και αν μπορείς να βγάλει από πάνω του, ρε παιδιά, θα πεις δεν μπορεί να το έχει ο καθένας πει το κακό μου.
2: Τι να μπορεί να έχει κάνει ο καθένας.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Δημήτρη μου, δεν μπορώ να σου μιλήσω άλλο. Κλείνομαι. Και γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια σου. Μπράβο στο παιδί αυτό όμως πάντως. Με αυτό που άκουσα, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά. Να σας κανεκτίζουμε από μένα το Ηλία Κακλαμάνη, Θοδωρή Μπαρμπαρή που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Να σας υπενθυμίζω 12-1 Βελόπουλος. Σε ρέτς μετά ο Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος τα απογεύματα, όλες οι άλλες εκπομπές. Ραντεβού αύριο το βράδυ 9-11. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Καλό σας βράδυ.
1: Σας παίρνουνε με σούζα. Σήκω φίλε κι αντιστάσου.
3: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Λοιπόν, θα πω καλησπέρα, έτσι. Θα πω καλησπέρες. Αρχίσαμε βέβαια λίγο γιατί είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη φωτιά. Και η τύψα θα τον κυθερό να πάνε. Δεν έχει σβήσει φωτιά. Είναι σε εξέλιξη με πυροσβέστη. Μιλούσα στο τηλέφωνο. Καλή εβδομάδα καταρχήν. Όσο μπορεί να είναι αυτή, καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου και καλή εβδομάδα. Τώρα αρχίσανε και οι καλοκαιρινές άδειες. Επίσημα βέβαια, έτσι και εμείς εδώ. Τα καταλαβαίνετε. Τα ακούτε βέβαια. Δεν το συζητάμε. Εδώ η δική μας η εκπομπή είναι ζωντανή. Ό,τι μπορούμε να μεταδώσουμε, θα το μεταδώσουμε γιατί είναι σε εξέλιξη αρκετές πυρκαγιές. Και θα τα πούμε. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Για μηνυματάκι στο Viber και το απλό το μηνυματάκι το 693-84-00-856 είναι και αυτό η διάθεσή σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδάκια, και στην ψάθα είναι η φωτιά μέσα και η τον κυθερώνα. Θα τα πούμε στην πορεία όλα αυτά όμως, έτσι, ξέχωρα με τα τραγουδάκια μας, πόσο μπορεί να ανεβάσουμε την ψυχολογία σε αυτούς τους ανθρώπους. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Στρατή από την Κάριστο, έτσι, με τη Ρίγανη εκεί πέρα δεν το χάνουμε αυτό, Στρατή μου, με τίποτα. Φιλιά πολλά στην πανέμορφη την Κάριστο.

όταν έχεις τον, όταν έχεις δίπλα στο πραγματικό, τον αληθινό άνθρωπο, νιώθεις ότι όντως όλος ο κόσμος, μισό λεπτάκι με την κλίση, θα περιμένετε λίγο, έτσι, νιώθεις όλο τον κόσμο δικό σου δίπλα σου, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το αληθινό και αυτό είναι το όμορφο. Λοιπόν, στην η Μαρία μας την εκπαιδευτικό και τον Γιώργο της, έτσι, θα περιμένει λίγο η κλίση, μην το κλείσετε, θα το σηκώσουμε, έτσι. Να καλησπερίσουμε το ζευγάρι, να το πω έτσι, τους εκπαιδευτικούς μας εκεί. Στην Ειρήνη από την Φιλαδέλφεια, Ειρηνάκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, όσο μπορεί να είναι, όσο μπορεί να είναι. Εδώ στο Μάχη, 99,8. Η ώρα μία. Καλησπερίζω τα Μέγαρα, πάμε και στα Μέγαρα, στον φίλο μου τον Γιώργο και την Λένα του, την κυρία Βαλάκα, την Έλληνα, να πω μια όμορφη καλησπέρα. Το ξοτάω.

Λοιπόν, φορτιστή και τη ζούγκλα, έτσι. Φορτιστή και τη ζούγκλα, να τα λέμε αυτά, έτσι. Καλησπέρα στην Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι της. Καλή εβδομάδα να έχουμε, κορίτσι μου. Καλή εβδομάδα, όσο μπορεί να είναι και αυτή η εβδομάδα, έτσι. Είχομαι και εγώ με τις φωτιές παντού. Και στα μέρη τα δικά μου τώρα προς τα κάτω και λέω να πάω και διακοπές εκεί στο νομό Ηλίας. Είχαν κλείσει την Ολυμπία οδός έτσι πριν 2 ώρες αυτό. Είχε κλείσει ο δρόμος, αλλά ευτυχώς άνοιξε ο δρόμος. Καλησπέριζουμε την Χαρούλα μας, τη μοναδική από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλησπέρες όμορφες. Καλησπερίζω το μάνετζερ, τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη. Είδες, το τονίζω, Χριστάκο μου, να σε πάντα καλά. Να καλησπερίσουμε επίσης την Κατερίνα, μας τα ακούτε τι γίνεται στη Ροή και με λέμε μετά έφυγε ο κόσμος, πάει διακοπές. Ναι, φύγανε. Εγώ παιδάκια πολλές φορές όλα τα χρόνια που κοιτάζω, φύγανε. Δεν μετράω τώρα. Μόνο με την απογραφή γίνεται όλα αυτά να μετρήσεις τι, πού, πώς. Από πάρκιν. Δεν έχω δει κόσμο πολύ να φεύγει. Δεν έχω δει πάρκιν αδιανά σε πάρα πολλές περιοχές. 2-3 περιοχές μπορεί να πηγαίνω. Εδώ κοντά στο σπίτι που μένω, λίγο πιο πέρα που δουλεύω. Όλα τα δίνω, έτσι. Δεν έχω δει πάρκινγκ αδιανά. Το να πηγαίνει με το τρένο, με τα τρένα δεν μπαίνει ο κόσμος τώρα μέσα, φοβούνται. Με το κτέλ, να πάνε με το κτέλι, λες. Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη όντως τη μεγάλη πυρκαγιά. Καίγει 4 με 5 μέρες η φωτιά η μεγάλη που έχει ξεκινήσει. Έχει καταστρέψει το Πόρτο Γερμενό, να τα λέμε αυτά έτσι πάρα πολύ. Κατεστραμμένο το Πόρτο Γερμενό. Το έχει καταστρέψει, πάρα πολλά σπίτια έχουν καεί, τα οποία τώρα δεν θα το κάνουμε τη συζήτηση. Δυτική Αττική, τα τελευταία 7 χρόνια, η Δυτική Αττική, 400.000 στρέμματα, 400.000 στρέμματα καμένα τα τελευταία 7 χρόνια, μόνο στη Δυτική Αττική. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και έχουμε να πούμε πολλά. Οτιδήποτε νεότερο είναι θα διακόψουμε.

0: Για να δούμε το έχουμε. Για να δούμε το έχουμε τα παιδιά και από το μέτωπο. Μας είναι καλά τα παιδιά. Να τα καλησπερίσω τους πυροσβέστες.
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούτε? Κώστα, Κώστα, μ' ακούς εσύ?
2: Σε ακούω, ναι.
0: Μπράβο, τώρα σε ακούω και εγώ τέλεια. Λοιπόν, είστε στο μέτωπο, έτσι. Κώστας ο πυροσβέστης που λέω, δεν από παραπάνω γιατί ξέρω και γνωρίζω, έτσι, παραπάνω. Είστε στο μέτωπο. Είστε στο μέτωπο με τη φωτιά. Θέλω να μας πείτε τώρα καταρχήν πώς είναι η φωτιά και πού είναι.
2: Τώρα είναι πιο χαλαρά, εντάξει, προσπαθούν τα παιδιά, έχουμε πέσει εκεί με τα μούτρα πάνω, στη φωτιά εκεί πέρα μέσα στις χαράδρες.
0: Είναι δύσβατο, είναι δύσβατο το σημείο. Είναι, αυτή τη, φωτιά, αυτή τη στιγμή η φωτιά που είναι?
2: Το κυθερό να είναι το ένα μέτωπο και το άλλο μέτωπο είναι προς Σάθα. Είναι τρία μέτωπα και το άλλο είναι προς τα μέρα.
0: Ναι, αυτά να μας πεις, αυτά θέλει ο κόσμος. Δεν έχουν ενωθεί χωριά, οικισμοί, γιατί έχει πάρα πολλούς και κάτι, τα ξέρω τα μέρη. Ξέρεις τη δουλειά μου, τη δουλειά μου, την άλλη, ξέρω και εγώ τη δουλειά. Έλα, για πες μου.
2: Η Ψάθα.
0: Έχει κενωθεί η Ψάθα.
2: Εκεί, εντάξει, όλα εκεί κενωθήκαν αυτά.
0: Έχουν κενωθεί δηλαδή. Η Ψάθα έχει κενωθεί. Επομένως δεν είναι σε ύφεση, μπορεί να πηγαίνει καλά, αλλά ακόμα είναι σε εξέλιξη η φωτιά.
2: Είναι σε εξέλιξη, αλλά πάνε καλά τα πράγματα, καλύτερα είναι τώρα.
0: Ναι. Ωραία. Από καταστροφές δεν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, εντάξει. Από καταστροφές.
2: Σε αυτό που είχαμε χθες εκεί με τα παιδιά που.
0: Με τα ελικόπτερα, έτσι, με το ατύχημα.
2: Ναι, ναι, ναι. Κρίμα, ναι,
0: κρίμα. Κρίμα και τα παιδιά, όντως.
2: Μέσα σε 5 μέρες, 5 παλικάρια χάσανε.
0: Α, ναι, με τους 3 πυροσβέστες είναι τα 2 τα τέτοια, ναι, μέσα σε 5 μέρες όλα αυτά. Πω, πω, είναι τραγικό, ναι, τώρα μου ήρθε, ναι. Ναι. Έχεις παρέα δίπλα σου, να πει μια καλησπέρα το παλικάρι.
2: Ορίστε, βάλουμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, παλικάρι μου. Α, μα θες, μας λες και το όνομά σου, είσαι στο μέτωπο.
1: Άγγελος,
0: είστε...
1: Άγγελος.
0: Ο Άγγελος, μπράβο, να σας πω, τι να πω, δύναμη να έχετε, ξέρετε ότι είμαστε μαζί σας, έτσι. Ξέρετε, είμαστε οι μοναδικοί που το λέμε και το φωνάζουμε.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Ο μοναδικός σταθμός που τα λέμε και τα λέμε ξέχωρα. Εμείς δεν είναι ότι θα ανάψουμε το φως να σας κάνουμε διάσημους, αλλά λέμε πάντα την αλήθεια. Και με αυτά που τραβάτε,
1: έτσι,
0: περνάτε.
1: Έτσι είναι όπως τα λες.
0: Έτσι, είσαι στο μέτωπο της φωτιάς. Θύμισε, πες το όνομά σου πάλι με τον Κώστα και.
1: Δεν σας άκουσα και καλά, με συγχωρείτε κιόλας.
0: Εντάξει, ξέρω ότι είστε μέσα στη φωτιά τώρα και είναι δύσκολο και καθυστερώ τώρα. Να πάρετε μια ανάσα, να πιείτε ένα νερό, το ονοματάκι σου.
1: Άγγελος μου λένε, Άγγελος.
0: Άγγελε. Θα ξενυχτήσετε, έτσι. Θα διανυκτερεύσετε.
1: Βέβαια, θα ξενυχτήσουμε μέχρι το πρωί και πάλι θα είμαστε στο μέτωπο.
0: Έχετε μέρες να πάτε στα σπίτια σας, έτσι. Αυτά είναι.
1: Βέβαια.
0: Και όταν κάποιοι συνάδελφοι σας πάνε πάνω στο Υπουργείο και στην Κηφισίας, θα τρώνε νερό από τις μάγκες αυτές που σβήνετε εσείς. Συγγνώμη που το λέω, αλλά.
1: Το ξέρω, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Μου βγαίνει.
1: Και είναι άδικο, και είναι άδικο βέβαια και για τους εποχικούς.
0: Για όλους που συμμετέχουν.
1: Και για τους εποχικούς και για τους μόνιμους, βεβαίως.
0: Άγγελε, να σου πω λίγο κάτι τώρα, δεν είναι η εκπομπή δική μου. Κοιτάζω κάτι αναρτήσεις εδώ στο Facebook, είμαστε μόνο από τον καναπέ. Και να γράφω από κάτω και μπράβο και συγχαρητήρια. Δεν ήρθε κανένας τότε που κάνανε εκεί εποχική, γιατί συναδελφοί σας λέγονται. Συνάδελφοί σας είναι και αυτά τα παιδιά. Δεν είδα κόσμο τότε πάνω στην Κηφισίας που τρώγανε ξύλο και τους πετάγανε δακρυγόνα από εμάς. Εγώ βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Από εμάς δεν είδα συμπαράσταση να έρθουμε να διαδηλώσουμε, να φωνάξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Μόνοι τους ήσατε. 500, 1000, 2000, 5000 πόσα ήσατε τα παλικάρια τότε. Δεν είδα συμπαράσταση του κόσμου. Τώρα είναι συμπαράσταση.
1: Δεν είναι, ούτε εγώ δεν είδα συμπαράσταση από
0: λέω
1: τον
0: ψέματα,
1: κόσμο.
0: Λέω ψέματα και τα ζήσατε.
1: Όχι,
0: λέω ψέματα.
1: Βέβαια.
0: Δεν τα έχει πει κανένας αυτά. Δεν τα λέει, τολμάει να τα πει κανένας.
1: Πρέπει η πολιτεία να δώσει ενδιαφέρον σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν μάχη. Είτε είναι εποχική, είτε είναι μόνιμη, είναι η ίδια ομάδα. Και έχουν το ίδιο.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό ήθελα να ακούσω. Είστε η ίδια ομάδα. Είστε η ίδια αυτό. Ομάδα. Δεν το αυτό. Έχω ακούσει πουθενά. Καθόμαστε στον καναπέ. Σου είπα πάνω απ' όλα βάζω και το δικό μου τον εαυτό μέσα, έτσι. Στον καναπέ και τίποτα. Θα γράψουμε κανένα σχόλιο στο Facebook, θα δούμε τη φωτιά. Κάνα καπέλο από κανένα πυροσβέστη, κάνα τέτοιο τώρα. Σηκώσανε κάτι μαντήλια τώρα για πένθος, για τα 5 παλικάρια, όπως είπε πριν ο φίλος μας ο Κώστας εδώ. Και μπράβο στον Κώστα που μας ενημερώνει συνέχεια, δεν το συζητάω.
1: Ο Κώστας είναι δύναμη.
0: Είναι δύναμη, να προσέχει ο Κωστάκης όμως. Να προσέχει πάρα πολύ και τον εαυτό να πάμε και τις
1: έλλειες. Όλοι μας να προσέχουμε.
0: Όλοι, όλα τα παιδιά να προσέχετε. Να είστε γεροί και να γυρίσετε στα σπίτια.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Να μην σας καθυστερώ άλλο. Εγώ σας ευχαριστώ. Φιλιά πολλά, παλικάρι μου. Να είστε καλά.
1: Γεια. Γεια σας.
0: Όσο και να θέλουμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Τα παιδιά ήταν στο μέτωπο, καίγεται η ψάθα. Είναι πάνω κυφερώνας. Είναι ενεργά τα μέτωπα. Μπορεί να είναι, γιατί έχουν λίγο πέσει οι άνεμοι. Ο στρατηγός άνεμος έχει κατασταλάξει λίγο, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, όπως θα λέμε στο χωριό μας. Έχει κατασταλάξει λίγο ο στρατηγός άνεμος, έχει να ξεκουραστεί λίγο. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας τα μηνυματάκια. Στην φίλη μας την Δήμητρα. Δήμητρα, ξέρεις πώς θα το λέω. Η πρώτη Δήμητρα που έχει σκάσει μύτη που λένε, από τα Τελωνία, κάτω στο μεγάλο λιμάνι. Καλησπερούδια, Μιχάλη μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχουμε, λέει, με τον κατσικοπόδαρο, λέει. Τον κατσικοπόδαρο. Ναι, να τον πάρεις να σπάσει το ρόδι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, Δημητρούλα. Να τον καλέσεις να σπάσει το ρόδι. Τι για τα ψωμάκια του. Το σουτάκι, με καρδουλίτσα. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα μεριά, μηνυματάκια πολλά. Λοιπόν, από τη Λευκάδα έχω πάρει μήνυμα. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, από την όμορφη Λευκάδα. Όχι, όμορφη, πανέμορφη να γράψεις. Πίνουμε, λέει, ποτάρες στην παραλία και ακούμε, λέει, Οικονομόπουλο Μιχάλη. Λοιπόν, είναι ο φίλος μας ο Ρομπίνιος εδώ. Έχει πάρει την αδειούλα του. Καλά, έχει κάνει το παλικάρι εκεί. Να μου στείλεις μηνυματάκι να μου πεις τι ποτό πίνεις. Καλησπέρα στην Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Αυτό μόνο. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, και καλή εβδομάδα. Είναι το μηνυματάκι. Καλή εβδομάδα. Με υγεία. Είναι από την Ελευσίνα, κοντά εκεί είναι. Οι φωτιές, άμα πνέουν, εισπνέουν τον καπνό, είναι η Εύη μας εκεί στο μπαλκόνι. Εύη μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι το 585. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Δεν έχει φύγει ο κόσμος. Εδώ. Εμείς θα φύγουμε. Εγώ δεν ξέρω αν χωράσω μια βαλίτσα. Θα κάνω πρόβα σήμερα να δω. Αν βέβαια, αν και εφόσον ο έρωτας ακούει το όνομά σου. 693-84-00856. Να ευχαριστήσω τον Κώστα και τον Άγγελο, τους πυροσβέστες, που είναι στη μάχη με την φωτιά. Είναι στη μάχη με τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στον Κυθερώνα, είναι πάνω στον Κυθερώνα. Χωρισμένοι βέβαια, έτσι τα παιδιά. Μπορούσαμε να μιλήσουμε για να βγάλουμε το τηλέφωνο στον αέρα. Να γυρίσουν στα σπίτια τους γεροί και δυνατοί. Το μαράκι μας εκεί σε κορυδαλό, Μαριά.

Παράκη, το επόμενο τραγούδι είναι δικό σου, έτσι. Την Μαρία μας, την εκπαιδευτικό και τον Γιώργο της. Παραμένουν εδώ ακόμα σε. Έχουν και αυτοί. Πάνε. Μην νομίζετε ότι κλείσαν τα σχολεία, φύγαν οι μαθητές. Δεν πάνε, πάνε. Με βαρδιούλες εκεί με τα σχολεία. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, Μαράκη. Μικρή στρουμφίτα. Καλησπέρα, Σόνια μου. Καλησπέρες, όμορφες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όσο μπορεί να είναι αυτή η καλή εβδομάδα. Βγάλαμε και τους πυροσβέστες στον αέρα. Σε καλό δρόμο. Έχω πάρει μια πανέμορφη φωτογραφία, όντως, από τον Ρομπίνιο εκεί στη Λευκάδα που είδαμε φεγγαράδα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Πανέμορφη φωτογραφία. Γι' αυτό στο Viber μπορείτε να στέλνετε και φωτογραφιούλες. Γιατί είναι πανέμορφη φωτογραφία. Έτσι, φεγγαράδα, θάλασσα. Άρε τυχερέ. Τώρα με τσιγκλάς λίγο. Α, περάσουνε. Λοιπόν, στο ναι, γράψε. Χορεύουν οι τελίτσες. Στον φίλο μου τον Γιάννη. Τον πρόεδρο. Είναι τα παιδιά που δουλεύουν στην ΚΑΜ 1, στην εφοδιαστική αλυσίδα ΚΑΜ 1, ΚΑΜ 3. Είναι μάνδρα μαγούλα. Καλή εβδομάδα, Γιάννη μου, να έχουμε. Καλή εβδομάδα με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Για πες μου, η κοράκλα σου τι κάνει. Η κόρη σου τι κάνει. Μαζεύεις πρίκα, 693-84-00-8-56. Viber και απλό μηνυματάκι. Να σας πάμε λίγο τώρα στα καλά. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια, βραβευμένο με την χρυσή πλακέτα, και όχι μόνο το λέω, είναι μόνο, αλλά πάνε διαδοχικά. Το πρώτο τα τελευταία χρόνια λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, Καλυψούς 110 ισόγειο στην Καλυθέα, με την όμορφη τη Θέα, την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της εδώ. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, γιατί έχει κάποια μοναδικότητα. Και αυτό. Και αυτό. Έχει κάποια μοναδικότητα στην πίτσα, στις δροσερές σαλάτες, στις κρέπες, στις αλμυρές και τις γλυκές. Παγωμένη Μπελβεντέρε. Βλέπω μια φωτογραφία με πάγο. Παγωμένη Μπελβεντέρε. Για να πάω να πιω εγώ καπνιστό το βραδάκι. Για να πάω να πιω εγώ λίγο καπνιστό, να πάρω λίγο έτσι ανάσα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Τώρα η στρουμφίτα η μικρή. Γεια σου Γιαννάκο μου, αστέρι. Κάμε ένα πρόεδρε.

όπως κάνουμε μαράκι εκεί στην πλατεία Αμερικής, πάντα με το τραγουδάκι, ορίστε, έτσι. Κάτι διαφορετικό πάντα. Θέλετε να διαφέρετε. Και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε. Κάνουμε κάτι για να διαφέρουμε, για να ξεχωρίζουμε. Έτσι το λέω για την Μαρία μου και τον Μαρία μας και τον Γιώργο, που είναι εκπαιδευτικοί κύριοι. Στην Δημητρούλα. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη, ωρεξούλης ακούω. Δημητρούλα από την Αρκαδία Λακωνία. Άλλη Δήμητρα η κυρία Δήμητρα, έτσι. Καλησπέρες, καλή εβδομάδα. Λίγο καρπούζι και μια τέτοια ορφανή χειλοπίτα, τι ωρεξούλα. Λίγο καρπουζάκι, εντάξει, δροσερό είναι. Έτσι, φρούτο αγαπημένο μου, φρούτο του καλοκαιριού. Το πρώτο μου αγαπημένο φρούτο είναι το καρπούζι. Και λίγη μανέστρα, πώς τη λένε εκεί πέρα, χειλοπίτα, εμείς μανέστρα τη λένε στα μέρη μου. Ορφανή, βλέπεις ορεξούλες εσύ αμέσως. Έλεος. Λοιπόν, για να δούμε που πήγανε. Πήγαμε διακοπές, λέει, στην εξωτική την Καλαμάτα. Αλήθεια, αμάν οικονομόπουλε, αμάν. Στην εξωτική Καλαμάτα. Πολύ ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, όντως έχει η Καλαμάτα, έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη, έτσι. Πριν, να το πω, ήταν γύρω στις 22-23 του μήνα, 22-23 του μήνα, που μας πέρασε, έτσι, Ιουλίου. Υπεγράφει από τον υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο με τη λάκ επάνω που βάζει ζάχαρη και μέλι στα μαλλιά, ζάχαρη, κάνει λάκ, για κι άλλος διάδρομος κάτω στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Μεγάλη ανάπτυξη, γι' αυτό η Καλαμαδιανή. Λοιπόν, πάμε Χρήστο μου Μιχαηλίδη να ακούσει το τραγούδι, γιατί τον Μπούρου Μπούρου δεν σταματάει εδώ, έτσι. Τον φίλο μου τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη, τον μάνετζερ από το Εγάλαιο, τραγουδάκι δικό του. Θα τα πούμε όλα. Και το τραγουδάκι, Σόνια μου, θα τα ακούσεις και το τραγουδάκι με τον Αδαμαντίδη. Περιστεριώτησα. Χριστέ μου! Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και λίγο δύναμη στα παιδιά που μας ακούνε. Στα παιδιά που είναι στον Κυθερό να πάνω με τους πυροσβέστες να πάνε μια ανάσα. Έχουν δικαίωμα να βάλουμε. Δεν τους αποσυντονίζουμε, δύναμη παίρνουμε. Μάχη 99,8, γιατί είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ, θα ακούγεται πάντα η φωνή μας. Θα ακούγεται πάντα η φωνή μας απ' άκρη σ' άκρη. Απ' άκρη σε άκρη, έτσι. Λοιπόν, Σόνια μου, θα ακούσεις το τραγουδάκι, να το χαρίσουμε και στα παιδιά και στους που έχουν στην... που είναι στη μάχη. Γιατί όντως η φωτιά, παιδιά, είναι μάχη, είναι πόλεμος. Η φωτιά, είπαμε, άμα δεν την πολεμήσεις, δεν τη σβήνεις έτσι εύκολα. Δεν τη σβήνεις. Λοιπόν, θα ακούσουμε και δικό σου τραγουδάκι, Μαρία. Θα ακούσουμε και δικό σου τραγουδάκι. Έχω ένα καινούριο τον φίλο μου, για να δω, Μιχάλη. Να το δω αυτό το μηνυματάκι. Να το δω αυτό το μηνυματάκι από που έχει έρθει, καινούριο είναι. Αγαπημένε, Μιχάλη, αγαπημένε. Λοιπόν, πάμε στον φίλο μου να πω μια καλησπέρα. Ακόμα λέμε καλησπέρα στον Γιάννη από το Χαλάνδρη, που θέλει να αφιερώσει τραγουδάκι για τη Μερσούλα. Έτσι μου λέει. 2747 2747 Γιάννης από Χαλάνδρη, για την αγαπημένη του τη Μερσούλα. Τι ωραίο ονοματάκι, Μερσούλα. Στον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο, εκεί το ταξιτζί. Το ταξιτζί. Να του πω καλή εβδομάδα και θα πάνε όλα καλά. Όλα θα είναι τέλεια. Έτσι είναι μια κοπελιά, τέλεια. Με τα μαλλιά. Τέλεια! Σονιά, το τραγουδάκι το δικό σου τώρα. Το τραγουδάκι το προλάβουμε. Μπορούμε. Ο Μιχάλης δεν σταματάει. Ο Μιχάλης δώσε του κουβέντα και δεν σταματάει. Κάνει τόσο. Αν πιο κάνα τσιπουράκι, α πω. Αν πιο κάνα τσιπουράκι. Το λέτε κι εσείς, μανέστρα. Αλήθεια, μανέστρα το λέτε.
1: Πρόσεχε γιατί οδηγεί.
0: Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Αερόπολη της Μάρτυρας.

Είναι να το συζητήσουμε το θεματάκι τώρα αυτό με τον bonus. Καλά κάνετε και πρέπει. Δεν είναι να το συζητήσουμε τώρα τέτοια ώρα με τις διακοπές. Καλό είναι με τα bonus να δίνουν λεφτά να πέφτουν στην αγορά, να το πω έτσι πολύ απλά, Ρομπίνιο. Μένα με κοιτά τώρα, βλέπω εδώ πέρα. Ναι, είναι η Μπελβεντέρε μέσα σε μια λεκάνη εκεί πέρα, σκάφη, πώς τη λέμε εμείς εκεί στο χωριό. Δύο λεμονάδες εκεί, διαφορετικά, αλλά βλέπω και κάτι άλλο. Κάποιος κρατάει ωραίο φορεματάκι, έτσι. Παραίτησα μεγάλη. Καλά κάνετε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές από ό,τι βλέπω, ανεπανάληπτες. Όχι, ζούμε, ζείτε. Και καλά κάνετε, διακοπούλης είναι. Ωραίο, ωραίο φόρεμα, ωραίο χρωματάκι. Βέβαια λίγο μουντό, αλλά δεν πειράζει. Δεν είναι τα χρώματα, δεν με παρεξηγείς κυρία που το φοράει. Χρώματα του καλοκαιριού. Αυτό είναι κάτι επίσημο για γάμο, για κανιά βάφτιση. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αερόπολη της Μάνης. Παιδάκια, μηνυματάκι έχω πάρει από την Αερόπολη της Μάνης, εκείνο ο φίλος μου ο Τάκης. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, να τα αφιερώσει στον Δανίλο, στην Ρινιό και στον Ανέστη. Πω, κοιτάτε παραίτησες εδώ μεγάλες που έχουμε συγκεντρώσει, Τάκη μου. Αερόπολη Μάνης, στον Δανίλο, στην Ρινιό, γιατί τη λέτε Ρινιό, μωρέ. Στην Ρινιό και στον Ανέστη, πάμε να τα ακούσουμε.

για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά, έτσι. Όλο αυτό γίνεται εκεί στην Αερόπολη της Μάνης. Θα το φωνάζω, θα το λέω. Παναγιώτη μου Γλυφάδα, είμαστε παντού μέχρι εκεί που φτάνει η φωνούλα μας. Αλλά μπορείτε και μέσα από το ίντερνετ Mac99.8 να μας ακούτε. Αλήθεια, αλήθεια. Η Καλαμάτα, Γιάννη μου, δεν το αμφισβητώ, δεν είναι ειρωνικό. Δεν είναι, εγώ κάνω επενδύσεις. Εγώ επενδύω, κάνω επενδύσεις τώρα, έτσι. Λέω, στο προσεχές μέλλον. Εάν θα πιάσω

τηλεφώνω για την παρέα από την Αερόπολη της Μάνης, είμαστε εδώ. Λοιπόν, να πω καλησπέρες όμορφες. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Βασίλη με το ταξί. Στο ξεκίνημα του μάχη ήταν από τους πρώτους, έτσι, να λέμε πάντα αλήθειες. Εδώ δεν θα ακούσετε ψεματάκι. Το έχω καταργήσει, έκανα ψεματάκι, λέγαμε παλιά έτσι να σώσουμε τίποτα. Εδώ ούτε να σώσω ούτε να σωθώ. Τέλος, με όρκο. Τον φίλο μου τον Βασίλη τον ταξιζεί από την περιοχή των Ευηλίων. Σου είναι χαθεί, εδώ είναι τώρα, έτσι, μας ακούει. Μας ακούει, δεν έπιανε καλά το τηλεφωνάκι του, έτσι. Δεν έπιανε καλά το τηλέφωνο του Βασίλη, το θυμάμαι. Πόντο, πόντο, έτσι. Του λέμε μετρημένα τα πάντα όλα. Πιθαμή προς πιθαμή. Όταν κατέβαινε από Σκαραμαγκά στη λίμνη Κουμουνδούρου, καταρχήν χάνεται το σήμα, παιδάκια, σε πολλά κινήτα, το ξέρετε αυτό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχει και στο υπέδαφος. Και ραδιόφωνα εκεί κάνουν νερά και με τα κινητά εκεί χάνεται λίγο το σήμα. Το καταλαβαίνω και με τον παλικάρι που στέλνει μηνύματα από τα δηληστήρια των φίλων μου τον Κώστα, που να είναι καλά. Ρε Βασιλάκι μου, πω, με γύρισες αρκετό καιρό πίσω. Φωτεινή μου, καλησπέρες όμορφες. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και την Φωτεινή μας από το Ρέντι, την περιοχή του Ρέντι. Μα θα, και εγώ θα φύγω, ναι, την Παρασκευή διακοπές, εντάξει. Φωτεινή μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και να πάει, βάλει ο Θεός στο χέρι του να πάνε όλα καλά. Αλλά ξέρεις τι, δεν θέλω να γίνομαι κακούλης. Φωτιές σβήνονται από τα παλικάρια που είναι εκεί μάχημοι. Δεν σβήνεται, έτσι. Λοιπόν, η φίλη μου η Μαρία από το Ήλιον, δεν είναι στο Ήλιον, αλλά είναι στην Ερέτρια, στην Ερέτρια. Μαρία, έλα να σου πω λίγο κάτι. Είναι και λίγο κουτσομπόλι, δεν το λέω. Κουτσομπόλι, δεν μπορεί να με πεις.

δεν μπορεί να μου είσαι να περνάς όμορφα στην Ερέτρια και να μου ζητάς τώρα τραγούδι τέτοιο. Κάτι δεν πάει καλά. Αλήθεια. Τον αν αγαπημένο σου και να τα πίνεις, να τα σπάς. Διακοπές σε τέτοιο τραγούδι τώρα, έλα, έλα.

Και το δικό σας το μηνυματάκι και το δικό σας δώρα μου το 707. Δημητρούλα, Αρκαδία, Λακωνία δεν είναι κακιούλες. Καταρχήν δεν νηστεύω έτσι. Μπορεί να ήταν σήμερα έτσι περίπτωση λίγο με το καρπουζάκι για την αγαπημένο μου φρούτο και με τη μανέστρα που λέμε τη χιλοπίτα. Δεν είναι νηστεία. Κάλιασε. Α, βάγατε κάτι κυπριακές πίτες που βρήκα το πρωί. Α, σαν πρωινό, κυπριακές πίτες. Δεν νηστεύω. Πιστεύω όμως αυτό, το πιστεύω ακράνταχτα. Αυτό που λένε με σιγουριά, όντως, ό,τι δίνεις παίρνεις. Σε αυτό το πιστεύω, ακράνταχτα, δεν το συζητάμε. Ό,τι δίνεις σε αυτή τη ζωή λαμβάνεις, τέλος. Απλά δεν είναι με την νηστεία, το έχω, είμαι λίγο, εντάξει. Έχω λίγο την ανεμία μου, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, εντάξει. Μικρό παιδί τώρα στην ανάπτυξη, είμαι να ψηλώσω λίγο να πάρω μπόι. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Λέμε καλημέρα, είναι 12 και 2 και καλημέρα και καλησπέρα. Καλή εβδομάδα στον φίλο μου τον ταξιτζή. Ταξιτζής. Να πει για καλησπέρα. Και καλησπέρα στο πάνελ, όπως λες. Δεν το συζητάμε. Ε. Λοιπόν, η Σόνια μας εκεί στο μπαλκόνι μεριά αγνατεύει τη θέα. Ποια θέα ρε παιδιά, έχει γεμίσει η Αθήνα κάπνα. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. 693-84-008-56 Viber που παίρνουμε και φωτογραφιούλες από Λευκάδα. Λοιπόν, εκεί στην Ερέτρια. Λοιπόν, καλησπέρα και καλό μήνα, λέει, σε όλο το σταθμό, λέει, της Μάχης. Από το Γήθιο το μηνυματάκι. Μα τι λέω, Μαργαρίτης. Στον Ανέστη και στην Μέμα. Στον Ανέστη, στην Μέμα, στον Δημήτρη και στον Παναγιώτη. Το 707 είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, στον Δημήτρη, στην Μέμα, την Άννα. Λοιπόν, μεγάλη παρέα. Μεγάλη παρέα. Τα ακούσατε που είναι. Θέλω να το δω πάλι.

0: Λοιπόν, Σόνια μου, σου άρεσε το τραγουδάκι, έτσι. Σου άρεσε το τραγουδάκι. Είναι το επόμενο για το Γήθιο. Είναι το επόμενο, έχουμε πάρει πολύ με ορεινή μάνη. Τώρα, Δυτική Ανατολική, δεν τα ξέρω, τα μπερδεύω λίγο με την. Και ήμουνα στην γεωγραφία. Προσπάθησα πριν κάτι μήνες εδώ πέρα στη γεωγραφία, αλλά τα άφησα και τα παράτησα. Τώρα μπερδεύτηκα. Είναι το επόμενο το τραγουδάκι που έχει στείλει, έχουν στείλει το μηνυματάκι. Καλό μήνα που λένε σε όλο το σταθμό της Μάχης από το Γήθιο, το πανέμορφο το Γήθιο. Μα τι κάνεις, είναι το επόμενο. Λοιπόν, στον Ανέστη, στην Μέμα, καλά τα βλέπω, τα διαβάζω ακόμα, έτσι. Στον Δημήτρη, στον Παναγιώτη θα το βρω και στην Άννα. Είναι το καλό το βλέπω, έτσι. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Λοιπόν, καλά τα πράγματα δεν πάνε βάσει της εξέλιξης της φωτιάς που έχουμε, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή, παιδάκια. Περάσαμε πλέον και είμαστε 4-8 το 2026. Το λέω γιατί να καταλάβετε ότι είναι όντως ζωντανή εκπομπή. Με τα παιδιά που είναι πάνω στη φωτιά, μίλησα με τον Κώστα και τον Άγγελο, τους πυροσβέστες. Βάρδια επάνω στον Κιθερώνα. Στον Κιθερώνα έχει περάσει στην περιοχή στο Κανδύλι. Όσοι είστε από εκεί να έχετε λίγο την προσοχή. Έχει περάσει, σιγοκαίγεται λέει το Κανδύλι αυτή τη στιγμή, πέρασε η φωτιά εκεί. Δεν τη σβήνουμε. Άκουσα ένα τραγικό, ρε παιδιά, ειλικρινά. Άκουσα ένα τραγικό που έγινε. Ειλικρινά το λέω. Τα παιδιά που είχαν πάει για την πυρόσβεση, έτσι, να βοηθήσουν στη φωτιά από την πρώτη ΕΜΟΔΕ. Από την πρώτη ΕΜΟΔΕ και στην Μαγούλα είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους. Είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητα και πήγανε και τους κλέψανε τα ζαντολάστιχα τώρα, έτσι. Εντάξει, αυτό τώρα ξέρουν ποιο είναι. Ρωμά, γύφτη να τους πω έτσι κι εγώ. Είναι εντελώς άδικο. Πήγανε οι άνθρωποι να βοηθήσουν, τώρα συγκεντρώνονται σε μια φωτιά. Δεν είναι, θα πάνε τώρα από τον πυροσβεστικό σταθμό της Ελευσίνας, της Μάνδρας, Μαγούλας, που έχει όντως πυροσβεστικούς σταθμούς εκεί. Συγκεντρώνονται από όλο το λεκανοπέδιο. Από όλο το λεκανοπέδιο. Πυροσβέστος, δασοκομάντο, από την ΕΜΟΔΕ. Είχαν παρκάρει τα παιδιά τα αυτοκίνητα εκεί στην Μαγούλα και πήγανε και τους κλέψανε τα ζαντολάστια. Δηλαδή, πόσο ξεφτύλα μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο ξεφτύλα μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όσο και να είναι, όσο ψήφους να έχουμε. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί είναι μεγάλα τα ονόματα και πολλά. Λοιπόν, να πω και εγώ μια καλησπέρα, λέει, στον Μιχάλη. Λοιπόν, μηνυματάκι από τον φίλο μου, τον Ευαγγέλη, τον ταξιτζή. Στον Μιχάλη, λέει, Μιχάλη Οικονομόπουλε, γεια σου άρχοντα, καλησπέρα στο πάνελ.
1: Τελειώσαμε.
0: Παγωτό, δεν θα φύγουμε πριν. Παγωτό πριν φύγουμε. Θα φάμε, ναι ή όχι, κανένα παρφέ.

πάει, πάει. Μην μου πεις ότι ακόμα με τον Κινέζο. Μην μου πεις από τον Κινέζο. Γιατί θα γίνω Κινέζος. Ωεό. Αχ, τι κάνει το Αποστολάκης. Το Αποστολάκης, ό,τι έκανε ο Αποστολάκης δεν το έχει κάνει ο Οικονομόπουλος. Αχ, τον Αποστολάκη. Παναγιώτη μου, χίλια συγγνώμη, μπορεί να φανταστείς τι γίνεται, λοιπόν, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον φίλο μας, τον Παναγιώτη μας ακούει από τη Γερμανία, από την κολονία, από την κολονία της Γερμανίας. Δεν ξέρω πόση διαφορά έχουμε και στην κολονία της Γερμανίας, Παναγιώτη μου. Καλή εβδομάδα. Φιλιά πολλά. Έλα, σε λίγες μέρες έρχεσαι Ελλάδα.

0: Ναι, εμείς είμαστε ώρα πίσω, Λεβέντη μου. Εμείς πάμε μια ώρα πίσω ή Γερμανία. Είμαστε, μάλλον μιλάς για την Ελλάδα, ότι είμαστε πίσω, έτσι. Λοιπόν, δώρα μου, να είστε πάντα καλά, να περνάτε όμορφα. Τα σπάνε παντού, Δημητρούλα. Τα σπάνε παντού. Μην κοιτάξτε τώρα, είπα εγώ, έτσι, εντάξει, σήμερα. Τις χιλοπίτες και με τη μανέστρα, δεν τα βγάλεις πέρα, έτσι, με τις χιλοπίτες. Μανέστρα, χιλοπίτα, το ίδιο είναι, με το νυχάκι, έτσι. Διαφέρουνε, γι' αυτό το είπα. Διαφέρουνε. Χριστάκο μου, τι κάνεις, Πετράλωνα. Εδώ είμαι, εδώ, εδώ, πού να πάω, Απίκο. 197, καλημέρα. Το παλικάρι έχει πάει βραχάτη, προς τα κάτω βραχάτη μεριά και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, τίποτα. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε στο φίλο μου, το Θανάση. Θανάση μου, να τον καλημερίσω και να πούμε καλή εβδομάδα στο Θανάση μας. Θανάσης από την Κόρινθο, παιδιά. Κορίνθιε, Ναβάρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά μπορεί να είμαι, μωρέ. Καλά είμαι. Καλά είμαι. Λοιπόν, εκεί στη Λευκάδα, παιδάκια, εκεί στη Λευκάδα, αυτό που σχολίασα πριν, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι ωραίο ζεϊμπέτικο αυτό, έτσι. Φανταστικό ζεϊμπέτικο. Που πίνουν την Μπελβεντέρε την παγωμένη. Είναι... Μπατσίνες μου τις έγραψα. Μπατσίνες. Αστυνομικίνες είναι. Βγάλανε τη στολή και βάλανε φωτερματάκια κοντά. Καλά κάνουν τα κορίτσια. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Στέλλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στο Σοφίνι. Τις Μπατσίνες.
1: Ναι, ναι. Αλήθεια.
2: Παραμένει πίκρα φάνηκε στα βλέφαρα σου επάνω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάικ και τιμή λέει του Μάχη. Είναι τιμή του Μάχη. Είναι ο φίλος μου με τις αναμογεννήτριες. Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. Είναι ο φίλος μου ο Μάκης, το 391 από την Κεφσιά. Το παιδί ασχολείται με δουλειά είναι. Μάχη μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, είναι άνθρωποι, είναι και αυτοί, Παναγιώτη μου, κολονία. Είναι το τραγουδάκι που θα ακούσουμε τώρα, Παναγιώτη μου, στην κολονία είναι δικά σας και κερασμένα είπες. Άνθρωποι είναι και αυτοί, υπηρεσία. Όταν μας συμβαίνει κάτι, θα τους καλέσουμε, θα τους πάρουμε τηλέφωνο τώρα. Θα πάρουμε το 100. Έτσι δεν είναι? Δεν τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας εκεί. Λοιπόν, περιστατικό που έγινε, που ανέφερα πριν με τους Ρωμά, με τους γύφτους, κάτι στο τέτοιο, έτσι, πριν. Ένα περιστατικό που έγινε πάνω στη Θεσσαλονίκη μεριά με τα σηματιστές. Δεν το δείσανε πολλά κανάλια, βέβαια, γιατί δεν συμφέρει. Δεν τους συμφέρει ένα περιστατικό. Είχαν και εμείς ένα αγροτικό, είχαν κλέψει 12 μετασηματιστές. Ξέρετε, ο χαλκός που έχει μέσα ο μετασηματιστής είναι πανάκριβος. Ψυχίζει από 9,5 μέχρι 10 ευρώ τον αγοράζουν το χαλκό, έτσι. Αυτά τα παιδιά το πυροβόλησαν. Εγώ θα είμαι πάντα αντικειμενικός και δίκαιος. Λοιπόν, τους πήρανε χαμπάρι και κυνηγούσαν ένα αγροτικό γεμάτο. Γεμάτο χαλκό. 12 μετασχηματιστές με χαλκό. Βγάλανε, είχαν πάει οπλισμένοι σε τέσσερα μαγκάκια που πήγανε. Και δεν ήταν και μικρά τώρα μαγκάκια, εννοώ τώρα 17, 18, 19, 20 ανεμένα, ήταν μεγαλύτεροι. 35 και. Κάτσα και άνοιξαν με καραμπίνα πυρ, κατά των αστυνομικών που τα κυνηγούσανε. Τι αν τώρα. Ένα βόλι από αυτά έπεφτε πάνω και σκότωνε έναν αστυνομικό που ήταν στο καθήκον. Θα κάναμε κριτική όπως κάνανε την κριτική. Όπως κάνανε την κριτική για το παλικάρι το άλλο που κυνηγούσανε πάλι για αυτό το λόγο, για κλεψιά ήτανε. Και το βρήκε η σφαίρα στο κεφάλι. Και όλοι εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί πυροβόλησαν, λέει, αυτό το 20χρονο. Ναι, τι θα λέγαμε τότε. Άνοιξαν πυρ. Αυτό έγινε χθες προχθές, από το Κύριακο. Πάνω στη Θεσσαλονίκη, βόρεια. Θα λέγαμε κάτι. Σε ποια κοινωνία ζούμε? Λοιπόν, πάμε στο φίλο μου τον Φίλιππα τον Καλαβριτινό να του πω καλημέρα. Καλημέρα, Φιλιππάκο μου. Να πας σε πανηγύρια, λε παιδί μου. Τα Καλάβρητα και όλος ο νομός Αχαΐας, και όχι μόνο, φημίζονται για τα πανηγύρια. Λοιπόν, πάμε να ακούσει το παλικάρι στην κολονία το τραγουδάκι του. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, που σε λίγες μέρες θα είναι στη μητέρα πατρίδα. Αυτοί που έχουν καταντήσει έτσι η εξουσία. Παναγιώτη, για μετά ανεβαίνουμε, σας το λέω, μετά θα ανέβουμε.
1: Μπορεί να πέφτουνε τα φύλλα μου στο χώμα.
0: Ανέβουμε, στον 7ο, όροφο. Ωραίο. Βαγγελάκο μου, τι κάνεις, ταξιτζί μου, καρουμπαλί. Γιώργος εδώ, Γιώργος εκεί. Φύλλα μου. Είναι καλά παιδιά οι Γιώργηδες, που είναι ο Γιώργος.

Εμείς όσο έχουμε φωνή για το βάλω το τραγουδάκι, δεν έχω βάλει τα τελευταίους μήνες εδώ, ειλικρινά το λέω παιδιά, ένα τραγουδικό με έτσι αγαπημένο. Ένα, έτσι, δεν είναι. Όσο έχουμε φωνή πάντως εδώ και ακούγεται η φωνούλα μας, αν τα λέμε έξω από τα δόντια. Πάντα αλήθεια. Το αληθινό πατριωτικό ραδιοφωνο Μάχη 99,8. Θυμάμαι μία ηλικία δεν έχω πάρει ένα μηνυματάκι. Παναγιώτη μου δεν ήξερα, δεν συστηθήκαμε. Δώσε ψωμί τώρα στο Ρομπίνιο. Το παλικάρι, φίλος μου ο Ρομπίνιος Σπύρος εκεί, λέω και το όνομά του. Και δεν μ' αρέσει. Καλύτερα το Ρομπίνιο από το Σπύρος, έτσι, γιατί ταιριάζει με ένα άλλο όνομα που αγόρασε γελιά το παλικάρι με κάμερες και δεν θέλω. Λοιπόν, με τον Αείμνηστο τον Κωνσταντάρα βέβαια και την Μάρο Κοντού, έτσι. Πολυσμανάκια, πολυσμανάκια, έχουν μαζευτεί τα πολυσμανάκια και εσύ και στη Γερμανία, πολυσμανάκι μου είσαι. Αν δεν μου το είπε. Θα πεις ότι αλλάξει τίποτα, δεν αλλάζει, ούτε καν. Λοιπόν, καλημέρα στην Βίκη μας από το Γαλάτσι. Βίκη μου Γαλάτσι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όντως, έχω διαβάσει μηνυματάκια, ο Θεός να βάλει το χέρι του για τη φωτιά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του για τη φωτιά, το έχω διαβάσει σε χίλια μηνυματάκια, τι να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα για την Αρκαδία Λακωνία, που μου λέει για τα καπνιστάκια και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί άνθρωπος είμαι κι εγώ, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Λοιπόν, Γονίδης, πες την αγκαλιά σου για την Αρκαδία, την Δήμητρα Αρκαδία Λακωνία. Για να δω την αναπάντητη δώρα. Δώρα μου, να σε καλά. Πολυσμανάκι, πολυσμανάκι και εσύ Παναγιώτη μου, Κολονία.

Μπάρμπαρα Δημητρούλα, τώρα ευχαριστώ για το τραγουδάκι με το Σταμάτη το γονίδι. Τώρα λέμε ευχαριστώ. Ούτε καν. Πάμε στο φίλο μου τον Γιώργο να του πω μια όμορφη καλημέρα. Ο Γιώργος από την Ελευσίνα. Γιώργο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα όσο μπορεί να είναι. Τραβάει μεγάλο μανίκι, μεγάλη λούκη δυτική Αττική, έτσι. Τα τελευταία 7 χρόνια, επειδή σου τον τελευταίο χρόνο δεν είμαι τώρα με τις φωτιές εκεί, παρόν. Τα τελευταία χρόνια, όντως έτσι, μεγάλο μανίκι. Την τελευταία 7 ετία, το είπα και πολύ πιο πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής, πριν βγουν τα παιδιά οι πυροσβέστες, ο φίλος ο Κώστας και ο Άγγελος εκεί. Τα παιδιά που είναι πάνω στον Κιθερώνα, για τις φωτιές, ζωντανά, τα βγάλαμε τα παιδιά ζωντανά στον αέρα μέσα από τις φωτιές, εδώ στο Μάχη. 480.000, χωρίστης τώρα, όπα, χωρίστης τώρα, τη σημερινή, γιατί είναι τέταρτη μέρα νομίζω, ναι, είναι τέταρτη μέρα σε εξέλιξη η φωτιά, κατέστρεψε τον πόρτο γερμενό, ψάθα, όλα τα γύρω, τώρα μπω χωριά, και αυτά τα έχω μετρήσει πόντο-πόντο, λόγω δουλειάς μου. Τα έχω μετρήσει με κορδέλα πόντο-πόντο. Την κορδέλα εννοούμε το μέτρο. Και τα ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. 480.000 στρέμματα στη Δυτική Αττική. Δεν το έχει αναφέρει κανένα κανάλι, κανένα σταθμός. Πουθενά δεν έχει αναφερθεί. Βίκη μου, θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι με το Σφακιανάκι, είναι το επόμενο. Αλλά πρέπει λόγω των εξελίξεων εδώ με τις φωτιές να τα λέμε. Και να λέμε και κάποιες αλήθειες που πονάνε. Δεν έχω ακούσει όμως για αναδασωτέα τίποτα. Ναι, κηρύσσονται αναδασωτέα. Να πάρει πρωτοβουλία κάποιοι να πάρουν 7 χρόνια. Να πάνε να φυτέψουνε. Καθαρίσανε, δεν το συζητάω. Και είναι ο μόνος αρχηγός, ο κύριος Βελόπουλος, ο Βελόπουλος, έτσι. Ο μόνος που ανέφερε μέσα στο κοινοβούλιο για τις φωτιές. Η δασοπυρόσβεση χάθηκε, παιδιά, το 1998. Ειλικρινά. Το είπε ο Βελόπουλος και είναι η αλήθεια αυτή, έτσι. Όταν έφυγανε φωτιές από τα δασαρχεία και πήγανε στην πυροσβεστική, χάθηκε όλο το παιχνίδι. Χάθηκε όλο το παιχνίδι. Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Ανθρώπινες ζωές. Βάλτε τα κάτω, μετρήστε τα. Αυτά είναι ντοκουμέντα. Αυτά είναι ντοκουμέντα. Βάλτε τα κάτω, μετρήστε τα. Ανθρώπινες ζωές, περιουσίες. Θα μου πεις πριν, ναι, υπήρχαν και πριν. Είναι καταγραμμένα τα πάντα όλα. Δασικοί χάρτες είναι που τις έχουν μετρήσει πριν από το 1940. Είμαι γνώστης των πραγμάτων και γι' αυτό το λέω και αναλαμβάνω κάθε ευθύνη που λέω. Πριν δεν ήταν και ήταν ο μοναδικός που το έθεσε μέσα στη Βουλή. Άχνα. Συμφέροντα. Συμφέροντα μεγάλα κρύβονται πίσω από όλο αυτό με τη δασοπυρόσβεση. Χιλιάδες. Ένα νόμο, κύριο Σιμίτης, τότε παραδώστε. Να παραδώσετε τα αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά στην πυροσβεστική. Αναλαμβάνει πυροσβεστική από αυτό το καλοκαίρι. Ορίστε τα αποτελέσματα. Δεν αμφιβάλλω για τα παιδιά, τα νέα. Έχουν άλλη πολιτική. Υπάρχει άλλη. Είναι άλλη πολιτική αυτή. Άλλοι εφάρμοζαν τότε που ξέρανε τη βλάστηση. Ξέρανε πού θα επέμβουνε, τη βλάστηση, τον δρόμο. Τα πάντα. Τα αναφέρω τώρα. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε το ραγουδάκι. Αλλά μου βγαίνουν ρε παιδιά για μένα, συγγνώμη έτσι. Μου βγαίνουν και εμένα. Έχουνε χαρά.

0: πάει. Μπλέξανε με τον Κινέζο. Μπλέξανε με τον Κινέζο. Με τον Κινέζο ή το Αποστολάκη. Θα τα λέμε όλα. Τώρα για να ρωτήσω κι εγώ. Για να ρωτήσω κι εγώ και να δω και το πλακητικό το σκηνικό. Λοιπόν, Στράτο μου, βλέπεις παλικάρι μου, θα είναι το πρώτο πρώτο μετά το τραγουδάκι που κάνουμε τη διακοπή εδώ. Έτσι, ο φίλος μου ο Στράτος από την πλατεία Αμερικής να χαρίσει όλο το πρόγραμμα για μένα, που εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλημερίσουμε, να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Σοφία μας από τα Σπάτα, που είχαμε καιρό να μιλήσουμε, έτσι μου είπε. Καλή εβδομάδα, Σοφία μου, να βάλει ο Θεός στο χεράκι του να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, το έχω το μηνυματάκι σου, Σόνια μου, αυτό. Προσπαθούν να βρούνε όντως. Τώρα είναι και αποζημιώσεις, δεν εννοώ για τις φωτιές. Με το ατύχημα που είχε γίνει τότε με το παλικάρι που πυροβόλησαν το 20χρονο, νομίζω οι αστυνομικοί. Να βρούνε χαρτιά να το βγάλουν, υποτίθεται 99% αναπηρία. Το παλικάρι. Αλλά ταυτόχρονα οι κάμερες το έχουν πιάσει και έτρεχε. Αναπηρία, δεν μπορεί να μην είναι τα πόδια του, να τρέχει, έτσι. Αλλά ό,τι άλλο να έχει, 99% αναπηρία που ψάχνουν κάτι μεγαλοδικηγόροι. Δεν έχεις μεγάλο δικηγόρο, αν έχεις χρήμα σήμερα, αφοώνεσαι σε πολλά πράγματα. Και εδώ ακούνε και δικηγόροι, έτσι είναι παιδιά τα πράγματα. Εδώ θα ακούτε μόνο αλήθειες. Ψάχνουν τώρα να βρουν αποδεικτικά για αυτό το παλικάρι, τώρα να το βγάλουν 99% και έτρεχε, έτσι, στον τοίχο. Έτρεχε η σφαίρα, αλλά οδηγούσε. Με 99% αναπηρία οδηγούσε. Ε, οδηγούσε. Θα πάει να το σηκώσω, θα ξαναπάρετε πάλι, έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, στην Αμαλία μας το 942 να του πω μια όμορφη καλημέρα, Αμαλία μου, καλημέρα στον Πειραιά. Πολλές όμορφες καλημέρες, καλή εβδομάδα. Τι άστα να πάνε. Άστα να πάνε λέμε τώρα, Αμαλία μου. Δεν είναι άστα να πάνε. Είναι η αγανάκτηση πολλές φορές, ρε παιδιά, στον άνθρωπο, έτσι. Είναι αυτό που λένε, βγαίνει ο θυμός, βγαίνει η αγανάκτηση, τέλος πάντων. Δεν έχω θυμό, θα πάρω βαθιές ανάσες, μου πάνε τα χεράκια έτσι πάνω. Ουφ, να κάνω ουφ, να πάρω βαθιές, 2, 3, 4, 5 βαθιές ανάσες, να εισέρθει μέσα στα πνευμόνια μου οξυγόνο. Ουφ, και να ηρεμήσω. Λοιπόν, το κάνω για να ανέβουμε. Αλήθεια. Σου ώρα και στιγμή θα το κάνω τώρα για να ανέβουμε. Έτσι παίρνω βαθιές ανάσες.
1: Όταν χαζεύεις τη βροχή σε κάθε σκέψη σιωπηλή, κάθε πρωί για τη δουλειά που ετοιμάζεσαι.
0: Δεν ξέρω, πήγε για μπάνιο, Βαγγέλη μου, έχεις κανένα νέο ότι έχει πάει για μπάνιο η εξουσία?
1: Ένας δεν καταλαβαίνει. Θα με εκείνη η φωνή που λέει.
0: Γεια σου Μάκη μου. Ερωτική μετανάστη 391 ο Μάκης. Μάκης από την Κηφισιά. Πάμε πάλι το τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί μ' αρέσει. Λοιπόν, να σε καλά, κορίτσι μου Αμαλία, να σε και εσύ καλά, σε ευχαριστώ.
1: Εκεί κάθε σου λύπη και χαρά να τη μοιράζεσαι. Όταν χαζεύεις τη βροχή σε κάθε σκέψη σιωπηλή, κάθε πρωί για τη δουλειά που ετοιμάζεσαι.
0: Άι, ο Αποστολάκης έκανε ζημιά.

Το παλικάρι και με τις ανεμογεννήτριες. Ανέφερα την προηγούμενη φορά, νομίζω, έτσι, στην είσοδο. Είναι εδώ που έστειλες μηνυματάκι για το ακρέφνιο. Την άλλη μέρα, τσουκ, το συζητάμε. Εφημερίδα που λένε. Τσουκ, εφημερίδα. Ε? Μια χαρά. Μια χαρά, όλα τέλεια, τέλεια. Νικολάκη μου, Πετρούπολη, καλημέρα Λεβέντη μου, καλημέρα. Θα ακούσουμε και μια Νατάσα Θεοδωρίδου για την Αμαλία. Και είναι αγαπημένο και αυτό το λαγουδάκι κάπου. Μισό λεπτάκι να το σηκώσουμε εδώ, μισό δεν φεύγουμε. Λοιπόν, Αμαλία μου, Αμαλία πήρε ότισα και ο Μιχάλη, αρέσει ο Μιχάλη.

Λοιπόν, την Δήμητρα για τα Τελωνία, έτσι, θα τα ακούσουμε και πρέπει όταν θα ανέβουμε. Είναι τα επόμενα τώρα, Δημητρούλα μου, ανεβαστικά τα τραγουδάκια, να ανέβουμε λίγο, να ξεφύγουμε και λίγο. Όσο πιο ανεβαστικά, πιο χαρμόσυνα είναι τα τραγούδια, επιστημονικές έρευνες είναι αυτές και όχι του Μιχαλίου Οικονομόπουλου εδώ. Έτσι, ανανεώνονται και ανακοινούνται τα κύτταρα του εγκεφάλου, να μην το κάψουμε, που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα λαϊκά. Έχω και τα μπατσάκια. Έχω και τις δύο μπατσίνες εκεί. Τι να κάνω εγώ πριν τον πελά μου. Είναι η Στέλλα και το Σοφίνι εκεί από τη Λευκάδα μεριά. Πίνουνε, καλά κάνουνε, απολαμβάνουνε την αδειούλα τους. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να πω καλημέρα, καλημέρα στέλνω στα Πατήσια. Είναι η φίλη μας η Ατζελίνα. Καλή εβδομάδα Ατζελίνα μου, παιδάκια δώστε μου λίγο. Δώστε μου λίγο χρόνο. Θα το σηκώσω με το τηλεφωνάκι, δεν φεύγω. Έχουμε μια μισή ώρα ακόμα στην διάθεσή μας. Έχουμε μια μισή ώρα, ναι, πίνε μπελβεντέρ εκεί πέρα. Λοιπόν, μια και ακούσαμε το ραγουδάκι με την Ατάσα Θεοδωρίδου, η φίλη μας η Αμαλία, η Πειραιώτισσα. Τι λέει το πλανητικό, το σκηνικό για την εβδομάδα τώρα που κυλάει, από αύριο. Τι λένε οι πλανήτες. Λοιπόν, έχουμε τη Σελήνη να συνεχίζει την πορεία της στον κρυό, συνοχίζοντας ένα τετράγωνο, σχηματίζοντας και συνεχίζει και σχηματίζει ένα τετράγωνο με τον Ερμή από τον καρκίνο, εξάγωνο με τον Άρη. Όταν βλέπεις Σελήνη, Άρης και Δίας, τα πράγματα περιπλέκονται λίγο. Λοιπόν, όντως σχηματίζουν ένα τετράγωνο με τον Ερμή από τον καρκίνο, εξάγωνο με τον Άρη από στους δίδυμους. Εδώ χάνεται λίγο η επικοινωνία. Χάνουμε λίγο την επικοινωνία μας. Μπορεί να γίνει απότομη, μπορεί να γίνει βιαστική. Εσείς να έχετε λίγο το νου σας. Έτσι, να μην υπάρχουν απότομες αύριο, γιατί πολλές φορές ο χαρακτήρας παίζει λίγο σημαντικό ρόλο. Εδώ είμαι μωρέ, δεν φεύγω. Πάμε να ανέβουμε σιγά σιγά. Πάμε για την GAM N.

Λοιπόν, και πρέπει να το κάνουμε, παιδιά. Πρέπει, ειλικρινά, επιστημονικές έρευνες πάντα το έχουν δείξει. Πείτε το, ψάξτε το, επιχειρήστε το, το κάνετε. Μπορείτε, σήμερα το έχετε κάνει με τεχνολογία, έχει μπει και ο AI στην ζωή μας. Μπορείτε, ρωτήστε αυτό που λέει ο Μιχάλης ο Οικονόμουλος εδώ. Το ανεβαστικό τραγούδι, τα ανεβαστικά τραγουδάκια. Δεν είναι ότι παραμελούμε τα άλλα, δεν έχω χαλάσει ποτέ χατήρι. Ό,τι μου έχετε ζητήσει, το έχετε ακούσει. Έντεχνο, καψούρικο, χτυπάει λίγο η καψούρα τώρα κάπως. Αλλά δεν είναι πάντα. Είπαμε, το ανεβαστικό από επιστημονικές έρευνες ανανεώνει τα κύτταρα του εγκεφάλου μας. Λοιπόν, την Δήμητρα από τα Τελωνία, κάτω στον Πειραιά, εδώ στο μεγάλο λιμάνι. Θα τα ακούσουμε του Βασιλείου, αν και θα ακούσουμε Βασιλείου κι άλλο. Πάμε σε ένα μαγκάκι μεγάλο που λέει η Μέρη από τον Βύρονα, ότος μαγκάκι, έτσι. Από τα βουνά και την ορεινή ναυπακτία, γιατί θυμάμαι, έτσι. Τουλάχιστον μου έχει αξιώσει ο Θεός να έχω το θυμητικό μου. Τώρα ζωή μου, ανάσα μου. Έτσι, ζωή μου, ανάσα μου, εγώ πιο πολύ, τώρα έχω αποδείξει, όσο πάω και μαζεύω αποδείξεις, όχι για τις φορολογικές δηλώσεις. Όπα, ούτε καν αποδείξεις για τις φορολογικές δηλώσεις, ναι, μαζεύω, άλλα. Λοιπόν, πάμε στη Μερούλα μας εκεί από την περιοχή του Βύρωνα, μαγκάκι, πάνω εκεί ψηλά στα βουνά. Η Μερούλα για τη Μερούλα, έτσι μπράβο. Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε τώρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω κάτι για τους δίδυμους. Σόνια μου, για τους δίδυμους δεν μπορώ να πω κάτι. Αλήθεια, άμα πιάσω ένα-ένα τα ζώδια, ζήτω που καήκαμε, δεν έχω χρόνο. Απλά, εσείς οι δίδυμοι, τα διδυμάκια είναι σε ένα εξάγωνο με τον Άρη και θα χάσετε λίγο την επικοινωνία.

Έχουμε ξεσηκώσει τη Γερμανία, την κολονία, τα πατσάκια, τα πατσάκια. Παναγιώτη μου Αστέρη. Λοιπόν, επειδή όντως έχουμε και απεσταλμένους και το ξέρετε πάρα πάρα πολύ καλά αυτό, έτσι. Έχουμε απεσταλμένους και μας ακούνε. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Και έχουμε ανεβάσει, έχουμε φτάσει. Λοιπόν, έχουμε καλά νέα. Από το μέτωπο της φωτιάς είναι σχεδόν μία η ώρα. Στην Δυτική Αττική, στην Ψάθα που πέρασε η φωτιά στο Κανδύλι και στα Μέγαρα, έχουμε πάρα πάρα πολύ καλά νέα για τη φωτιά, έτσι. Είναι σε ύφεση. Έχουν προσπαθήσει τα παλικάρια, είναι πολύ καλό νέο αυτό, έτσι. Έχουν καταλαγιάσει και λίγο οι άνεμοι, έτσι το λέμε εμείς εκεί στα μέρη τα δικά μου. Έχουν πέσει λίγο οι άνεμοι, έτσι.

0: Λοιπόν, θα πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά. Δεν το συζητάω, αυτός ο Γκαντέμις θα φύγει. Αυτός ο Γκαντέμις θα φύγει. Λοιπόν, τα μπατσάκια. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει, ναι, τα τελωνία. Βαλίτσα για να χωράω. Δεν, είμαι ένα 80, ρε γαμωτό. Είμαι ένα 80, το ύψος μου το λέω. Ένα 80. Τα κιλά μου δεν είναι, δεν θα υπερβάλλω. Για τα κιλά τώρα, όταν περνάτε τα τελωνία, όταν πάτε σε αεροδρόμιο, ζυγίζουν τις βαλίτσες, το ξέρετε αυτό, έτσι. Εκεί τη γλιτώνω με τα κιλά, δεν έχω θεματάκι. Θα μου πεις 30 κιλά είσαι το όριο, δεν τα... Στον αυτού τα πραγματάκια. Στα κιλά είμαι, ναι, και στο ύψος. Λοιπόν, παγωτό στο 110. Λοιπόν, πότε θα πάω, λέει, εγώ παγωτό στο 110. Εσύ θα μου πεις πότε μπορείς. Εμείς σου είπαμε για Σαββατοκύριακο πάνω, αλλά φοβήθηκε στους ανέμους. Βαγγέλη μου. Βλέπω τα παιδιά που πίνουνε, βλέπω τα παιδιά που έχουν την Μπελβεντέρε, ολόκληρο μπουκάλι, μεγάλο μπουκάλι, έτσι, Μπελβεντέρε. Εκεί στη Λευκάδα να περνάνε απέναντι στο Σκορπιό κολυμπώντας. Λοιπόν, πατσίνες, πατσίνες.
1: Τη ματιά σου που αλλιώτικα με βλέπει. Σε κάνω κέφι, σε κάνω.
0: Έχουμε τη Στέλλα και το Σοφίνι. Μπατσίνε, αστυνομική είναι.
1: Σε κάνω κέφι, σε κάνω κέφι.
0: Πολυσμανάκια, πολυσμανάκια, πολυσμανάκια. Και ο φίλος μου Παραγγέλης από την Κολονία. Δεν το περίμενα, αδερφέ. Έχουμε συγχωρήσει στην πρεσβεία τώρα εκεί. Μάχη, μάχη. Συνήθεια έγινε λατρεία.

0: σένα λέω, τι κρός.
1: Για το φιλί σου που σκοτώνει χίλια πρέπει. Σε κάνω κέφι, σε κάνω κέφι.
0: Σένα λέω, με το τι κρός. Τραγουδάω. Πάμε γιατί γίνεται σούσουρο. Τραγουδάω. Σωτάκι. Τραγουδάω. Λοιπόν, για τη μέρη μας μερουλά. Τραγουδάω όσο μπορώ. Αφού ξέρεις την κατάσταση, όσο μπορώ να το βγάλω από μέσα μου. 693-84. Ναι, 693-84-00-856. Είναι το Viber εδώ που να τα στείλετε και φωτογραφιούλα, μηνυματάκι και το SMS. Και ας γίνει σούσουρο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Εκεί μόνο τριν. Λοιπόν, τα βιβλιάκια είναι σε εξάγωνο με τον καρκίνο και τον ερμή. Θα έχουν ένα μικρό θεματάκι στην επικοινωνία όλα τα ζώδια αύριο. Θα έχουν ένα μικρό έτσι, ένα θεματάκι με την επικοινωνία. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να μην είμαστε παρορμητικοί αύριο. Παιδιά, προσέξτε το. Να αποφύγουμε τις παρορμητικές κουβέντες.

Γιώργο μου, αυτή την ενημέρωση έχω. Καλημέρα και πάλι. Αυτή την ενημέρωση έχω με τα παιδιά που είναι όντως στην πρώτη γραμμή, έτσι. Και τον Κώστα και τον Άγγελο, τα παιδιά του Σπύρου Σβέστε, στην πρώτη γραμμή. Έτσι, και πάνω στον Κυθερώνα, ότι πάνε καλά τα πράγματα. Αυτά μου είπαν τα παιδιά, είναι εκεί, έτσι. Τους έβγαλα, βγάλαμε στην αρχή της εκπομπής και στον αέρα. Μανώλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαι, λεβέντη μου, δεν έφυγα. Για να ακούσω το ονοματάκι σου ζωντανά, δεν έχω φύγει, εδώ είμαι. Πάμε τώρα πάνω στο Βύρο να ακούσω το τραγουδάκι της Μέρη. Από την ορεινή ναυπακτία. Όχι, θα κάτσω, λέει, να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Είμαστε και κάποιοι χαρακτήρες. Είμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Είναι και κάποιοι χαρακτήρες, θα παίρνουν βαριά, ρε παιδάκι μου. Εκεί σκάμε. Εκεί κάνουμε συνταγογράφηση για κανένα χαπάκι για το στομαχάκι. Και μετά μου λένε πιο πολύ, πιο

Με την τεχνολογία. Με την τεχνολογία ουδής τα έχει βάλει, έτσι. Με το σύστημα και με την τεχνολογία ουδής τα έβαλε. Τουλάχιστον έχουμε ευχάριστα νέα με την φωτιά. Πάνε πάρα πάρα πολύ τα καλά τα πραγματάκια. Λοιπόν, πάντα είμαστε στα καλύτερα και σας έχουμε στα καλύτερα. Είπαμε, με την τεχνολογία ουδής τα έχει βάλει. Εξελίσσεται. Θα πάμε κι εμείς μαζί. Βεντούζα.

0: σου.
1: Λοιπόν, να καλημερίσω, να πω καλημέρα στο χολαργό, καλημέρα στην Κατερίνα μας. Κατερίνα μου, πολλές καλημέρες και καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, όλα καλά

0: Για να φανταστώ να έχει μπει και το βραστό τώρα, έτσι. Να έχει μπει και το βραστό, εν δράση. Χριστέ μου!
1: Εσύ!
0: Λοιπόν, όποιος δεν έχει μυαλό, λένε στα μέρη μου. Κυρία Γεωργία από τα Μέγαρα, που δεν έχει μυαλό, έχει ποδάρια. Το είχα προαναγγείλει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, ελάτε, είπαμε, πάνε τα πράγματα καλά με τις φωτιές, με τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, επικοινωνία δύο φορές, τρίτη φορά όχι, σε ματάκι. Την πρώτη φορά ήταν στον αέρα του τηλέφωνο με τον φίλο τον Κώστα και τον Άγγελο. Με έχουν ενημερώσει ότι είναι σε ύφεση η φωτιά, να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε αφού πάνε καλά τα πράγματα και έχουμε καλοκαιράκι και φεύγετε με αδειούλες. Εγώ να δω σε ποια βαλίτσα, θα κάνω πρόβα να δω. Φώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο 260, τον φίλο τον Φώτη από την Αγία Παρασκευή. Να βάλει το χέρι της, αυτή. Να το βάλει το χεράκι της. Βαγγελάκι, θα το φάμε το παγωτό, ναι ή όχι? Εδώ λέγεται η συνήθεια έγινε λατρεία. Ακούστε το.

0: Δεν θυμάμαι και τα βουνά πάνω και στον, στην αφακτία, πώς θα λένε την τύχη μου. Δεν τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι. Στην γεια σου, παλικάρι μου.
1: Έλα κοντά μου.
0: Φωτάκο μου, λεπεντάκο μου. Μέχρι την εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή πρώτα ο Θεός. Μέχρι την Παρασκευή. Πήγατε, ήρθατε, γυρίσατε.
1: Ξύπναμε στον ήρωα σου, αν δεν ήρθα.
0: Βαγγέλη, δεν σ' άρεσε.

Ποιος να κοιμάται εκεί στην ΑΒΑΕ προς τα κάτω? Ποιος να κοιμάται? Καλημέρα, καλημέρα στην Φραουλίτσα. Λένε για καλή εβδομάδα. Είναι αυτή τη εβδομάδα, Φραουλίτσα. Λένε και μια καλή εβδομάδα. Έτσι, τυπικά. Για να πάνε όλα καλά. Βλέπεις ότι μας πάνε κόντρα όλα τα πράγματα, έτσι. Μέχρι και ο στρατηγός άνεμος μας πάει κόντρα. Λοιπόν, δύναμη και κουράγιο στα παιδιά, στους πυροσβέστες, όλα τα παιδιά. Δεν είναι μόνο πυροσβεστική, είναι και εθελοντές και η τοπική αυτοδιοίκηση και το δασαρχείο που ποτέ κανένα δεν το έχει αναφέρει. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν έχει αναφερθεί εκτός από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης σε μια ομιλία του στη Βουλή. Δεν έχει αναφέρει κανένα σε αυτά τα παιδιά από το δασαρχείο που είναι όντως παρόν.

Λοιπόν, λάμπουμε, αλλά το εξάγωνο με τον Άρη. Από τους δίδυμους, έτσι. Φταίει και λίγο ο Έρμης. Φταίει και λίγο ο Έρμης, παιδιά. Προσέξουμε, αύριο είναι μια διόμορφη μέρα. Να μην έχουμε θεματάκια, να μην είμαστε απότομοι, να μην, με τις απαντήσεις μας, να μην υπάρχει αυτή η νευρικότητα, να παίρνουμε βαθιές ανάσεις πρώτα και τα χεράκια μας λίγο σταυρό έτσι προς τα πάνω. Το έχω εμπεδώσει. Θα μου πείτε, εδώ είναι το μαντίο των αδελφών. Όχι, δεν είναι το μαντίο των αδελφών. Κάνουμε μία πρόβλεψη. Στην οποία την πρόβλεψη, όσο καιρό είμαι εδώ και τα λέω, έχω πέσει μέσα κατά 98%. Θα μπει μεγάλο το νούμερο, ποσοστά. Μεγάλα τα ποσοστά, έτσι. Μας αδικούνε. Μας αδικούνε. Τώρα το αυτονόητο αν τα αφήσουμε λίγο, φραουλίτσα, όταν λέμε, και μετά όταν το υπενθυμίζουμε, άστο να το πάρει. Άστο. Να πω καλημέρα στον φίλο μου το Μινά. Μινά μου, καλημέρα. Καλημέρα σε σένα, καλημέρα την παρέα. Έλα καλέ. Πυρίτσα. Λοιπόν, πάμε και να... στην φίλη μου την Δήμητρα από τα Τελωνία κάτω, μάλλον για Χαλκιδική, έτσι. Ανηφορίζει πανέμορφη Χαλκιδική, έτσι. Όλα τα μέρη της Ελλάδος. Πανέμορφα. Εσένα θες να σου απαντήσω τώρα, κύριε ταξιτζή μου. Αλήθεια λέει, με το ραδιοφωνικό ταλέντο κτλ. Κτλ. Ή θες να στα πω τετ-α-τετ με το παγωτό. Γιατί εγώ το καλάμι δεν.

Λοιπόν, γρανάζια στη μηχανή, το οποία τα γρανάζια στη μηχανή πρέπει να λαδώνονται, πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες οι βαλβολίνες. Κώστας, Νίκος, Κώστας, Νίκος και Ιωάννα στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα. Καλημέρες. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, όσον αναφορά, παλικάρια μου, δεν είναι αστεία αυτά με τις φωτιές που λέμε. Καλημέρα καταρχήν στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα στη Νέα Ιωνία. Αυτά ήταν, είναι αληθινά. Όντως η φωτιά μπορεί να έχει καταστρέψει τα πάντα όλα. Όντως, έτσι. Αυτά που γίνονται τώρα τις τελευταίες 4-5 μέρες, είναι η πέμπτη μέρα με τη φωτιά, η οποία από τους πυροσβέστες που βγάλαμε στον αέρα και ξαναμιλήσαμε, που είναι όντως στη μάχη, μάχημα τα παιδιά, μάχη εδώ ακούτε, 3-3, πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα για να βάλει ο Θεός στο χέρι του, έτσι, να τελειώσει αυτό το μαρτύριο, έτσι, 400.000 στρέμματα. Λοιπόν, γιατρέ μου, δεν μου έγραψε ονοματάκι από τη γυναίκα σου. Αν και ακούσαμε Γιάννη Βασιλείου για τον καλό μας φίλο, τον γιατρό. Πλατεία. Με ένα φιλαράκι ο Γιάννης ο Βασιλείου και τον έχετε ακούσει, έχετε παρέμβει. Νομίζω τα ακούσαμε, αλλά δεν πειράζει. Για τον γιατρό, για τη γυναίκα του. Στο τσακίρι κέφι. Μόνο εγώ δεν το πήρα, ρε γάμο, το πτυχίο. Μόνο εγώ δεν έχω το δοκτοράτο. Αλήθεια. Μόνο, μόνο.

0: Το σταυρό, έλεγε το σταυρό, την καρδιά κτλ. Λοιπόν, έχουν φαγωθεί κάτι μέρες τώρα, ξέχωρα από τις φωτιές, παιδιά, με τις ταυτότητες. Όποιος δεν έχει αλλάξει ταυτότητα, όποιος δεν αλλάξει ταυτότητα, όποιος δεν κάνει, όποιος δεν ράνει, λέει, δεν θα πάει έξω. Δεν λέτε. Δεν θα ταξιδέψει, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει. Λοιπόν, ένας φίλος μας εδώ, ταξιτζής, που είναι κάθε βράδυ συντονισμένος. Εάν σε πάρει. Είναι η διάλεκτο που έχουμε τώρα. Εγώ επαγγελματίας οδηγός είμαι, έχω το διπλωματάκι. Εάν λέει σε πάρει, με παίρνει αδερφέ, την πάρω ανοιχτή τη στροφή. Να ακούσουμε το τραγουδάκι. Ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Κώστας Κώστας από τον Άγιο το Δημήτριο. Έλα να ανεβαίνουμε και μετά έχουμε μπουγά. Και μετά έχουμε μπουγά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα στα κορίτσια που είναι στην Ερέτρια. Την Μαρία και την Έλενα. Καλή εβδομάδα, καλή αυριανή.
1: Με τα φωτάνης.
0: Βλέπετε τι κάνει ο Αποστολάκη.
1: Αγεβαριά.
0: Αλλά
1: τριγυρνάμε οι Ιταλίκες.
0: Λοιπόν, να πω καλημέρα, θα τα ακούσουμε τραγουδάκι. Έχουμε χρόνο, παιδάκια, θα τα ακούσουμε. Να πω καλημέρα, καλημέρα στην φίλη μας την Ουρανία. Την Ουρανία προς τα κάτω μεριά. Ουρανία κάτω από την Ελευσίνα.

0: Γιατρέ μου, και στην πλατεία Αμερικής, αν δεν κάνω λάθος, μπερδεύω τις πλατείες εκεί. Αμερικής, Αττικής, θα μπερδεύω λίγο αυτά τα πράγματα, θα τα μάθω κι εγώ, έτσι. Εδώ μπέρδεψα και τον Εύρο πάνω και παρεξηγήθηκα. 20 χρόνια. Εντάξει, δεν έχω λόγια να πω. Εδώ θα είμαστε. Αλέξανδρε, Αλέξανδρος το όνομα του γιατρού, εντάξει, μου ξέφευγε λίγο. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε 20 χρόνια. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα, να μην διαβάσω άλλο τώρα. Πάμε, γιατί είναι προσωπικά. Πάμε να ακούσουμε υπόθεση προσωπική. Γιατί πρέπει να την κάνουμε σιγά σιγά, έτσι. Ναι, εσείς να είστε πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Το έχουμε και το εγγλέζικο, ε. Το έχουμε, το έχουμε. Και τραγουδάμε όλοι μαζί.
1: Για να βλέπω όλα τα ωραία θέματα στην πίστα. Τα τραπέζια.
0: Έλα, κανόνισε εσύ από το βραχάτι, αδερφέ. Κανόνισε από το βραχάτι, το καλούπι έσπασε, το νου.

ξεμπερδέψω και εγώ τώρα. Πάω να ξεμπερδέψω και εγώ τα κοτσιδάκια μου. Να ξεμπερδέψω και εγώ λίγο τα κοτσιδάκια μου τώρα να κοιμηθώ. Παναγιώτη μου, δεν το προλαβαίνω το τραγούδι. Παλικάρι μου, κλείνουμε. Λοιπόν, ο αστυνομικός μας από τη Γερμανία και η Κολονία. Βρε και την πρεσβεία έχουμε.

εγώ πιο πολύ. Παναγιώτη μου, δεν το προλαβαίνω. Θα μου το στείλεις αύριο, έτσι. Είμαστε στο κλείσιμο. 2 η ώρα, τέλος. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Taxi, μαζί μας και μαζί σας. Το πρώτο λογιστικό γραφείο περιφέρειας νομού Αττικής. Βραβευμένο τα τελευταία χρόνια. Με τη χρυσή πλακέτα. Καλυψούς 110 με τη Μαρία μας στην Λιαράκου και τους συνεργάτες της εδώ. Επίσης μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη, γιατί έχει κάτι το μοναδικό εκεί. Δεν ξέρω. Κάθε τι έχει το τυχερό του. Το δικό του. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου, η πίτσα του Ζεάκη και με delivery. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, έτσι. Δεν για την απόψινή βραδιά. Σε μπερδέψω και εγώ λίγο τα κοτσιδάκια μου. Λοιπόν, για το κορίτσι εκεί στο Βύρονα πάνω, την Μερούλα, ορεινή ναυπακτία. Έχεις μια απορία, Μερούλα, δεν το συζητάμε. Πάλι στο μυαλουδάκι σου να δουλέψει και θα περιμένω να το βρεις. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου, μόνο μάχη. Λοιπόν, από έγκαιρες πληροφορίες εδώ από τα παιδιά που μιλήσαμε, που μιλάω, τον Άγγελο, τον Κώστα, τον πυροσβέστη, η φωτιά είναι σε καλό δρόμο. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Φιλιά πολλά από μένα. Καλή αυριανή.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όσο καλό μπορεί να είναι ένα απόγευμα Δευτέρας στις αρχές του Αυγούστου με πολύ άσχημες εξελίξεις όσον αφορά μια φωτιά 4-5 ημερών που δεν λέει να σβήσει. Και από ό,τι όλα δείχνουν θα καταλήξει στη Νέα Πέραμο και θα σβήσει η θάλασσα. Εμείς εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε διαρκώς με τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας και όλες τις ενημερωτικές εκπομπές που έχουμε πέσει πάνω για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που κυβερνιέται από ένα σκέρι μαφιόζων. Αλλά όταν τα λέγαμε δεν τα πίστευε κανένας. Δεν είναι ώρα για απολογισμούς δημοσιογραφικούς, είναι ώρα για δράση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται αυτές τις ώρες. Μιλάμε για απόγευμα Δευτέρας. Για όσους ακούν ζωντανά τους ραδιομακελάριδες, για όσους ακούν τις επαναλήψεις μας, να κρατάτε μόνο το περιεχόμενο των ειδήσεων και όχι το χρονικό εντοπισμό του δελτίου ειδήσεων. Το περιεχόμενο, την μεστότητα του λόγου και το περιεχόμενο και τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία μιας πολύ μεγάλης φωτιάς με μέτωπο σχεδόν 80 με 90 χιλιόμετρα. Μια φωτιά που ξεκίνησε από τη Φωκίδα και τη Βιωτία με δύο μέτωπα. Μια φωτιά που κατέβηκε στο Πόρτο Γερμενό, ένας από τους καλύτερους, πιο δυνατούς και πιο αισιόδοξους πνεύμονες της Αττικής, και έχει καταλήξει αυτή την ώρα στις 5 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, να πολιορκεί την περιοχή της Ψάθας. Αλεποχώρη και Ψάθα. Σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε, η πυρκαγιά έχει κατέβει στην Ψάθα, έχει φτάσει στην παραλία της Ψάθας και βεβαίως οι πυροσβέστες δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα εκεί. Τι παραθεριστές να υπάρχουν σε μια τέτοια περιοχή όταν μόνον στο Πόρτο Γερμενό έχει εξαφανιστεί ένα ολόκληρο χωριό. Θέλω να σας δώσω ένα σχεδιάγραμμα. Έχουμε ήδη τις πρώτες πολύ δυσάρεστες ειδήσεις από την Ψάθα, διότι εκεί καίγονται σπίτια. Καίγονται τα σπίτια της Ψάθας, ενός παραλιακού τουριστικού θερέτρου που από εκεί έχει περάσει όλη η Αττική και η μισή Ελλάδα. Από αυτά που πληροφορούμαστε αυτή την ώρα, καίγονται σπίτια στην παραλία της Ψάθας. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, όχι λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων, πάντα ξέραμε ότι τον Αύγουστο έχει μελτέμια, δεν ανακαλύψαμε τώρα τον αυγουστιάτικο καιρό. Ο αυγουστιάτικος καιρός εδώ και έναν αιώνα ή μισό αιώνα που θυμάμαι εγώ έχει πάντοτε ανέμους. Η πολιτεία θα έπρεπε να ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτές τις καιρικές συνθήκες. Σε ένα δάσος ξερό, σε ένα δάσος που δεν έχει αντιπυρικές ζώνες, σε ένα δάσος που ακούγονται οι δήμαρχοι να φωνάζουν. Μερικοί έχουν δίκιο, μερικοί όμως έχουν και άδικο. Και δεν έχουν μόνο άδικο, είναι και αυτουργοί στις πυρκαγιές. Θα δούμε σε λίγο τι συμβαίνει με τον δήμαρχο Στυλίδος. Θα δούμε σε λίγο από πού ξεκίνησε η φωτιά στην Φωκίδα και στην Βιωτία. Και θα δούμε σε λίγο πώς επιτρέπεται ένας δήμαρχος όπως ο δήμαρχος Στυλίδας να έχει κατασκευαστική εταιρεία στο όνομά του, να συμμετέχει ως διευθύνων σύμβουλος στο διοικητικό συμβούλιο ο δήμαρχος Στυλίδος, ο κύριος Αποστόλου, ο οποίος συνελήφθη με τη γίδα στην πλάτη, κυριολεκτικά συνελήφθη και πήγε στο αυτόφορο. Διότι ο κύριος δήμαρχος Στυλίδος, τον οποίο δεν τον γνωρίζω,
έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, από εκεί ξεκίνησε το κακό, το οποίο τροφοδοτούσε με ρεύμα τις ανεμογεννήτριες ενός άλλου πειρατή των βουνών που λέγεται Ζαφυράτος. Ο κύριος Ζαφυράτος της Ιντερφώτων, της εταιρείας των ανεμογεννητριών που πήραν άδεια από τη σύζυγο του κυρίου Γέρα Πετρίτη στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας των Ανεμογεννητριών, που έδιναν και δίνουν αφιδώς στα δικά τους παιδιά κυβερνητικά στελέχη, στους δικούς κομματικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα την ταλάντωση των καλωδίων, με κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου Στυλίδος, που τροφοδοτούσε με ρεύμα τον κύριο Ζαφυράτο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεγάλων ανεμογεννητριών στην περιοχή της Φωκίδος, και ο κύριος Ζαφυράτος δεν μπορεί να τον βρει η αστυνομία. Τι δεν μπορείτε να βρείτε, ρε? Στο Πικέρμι έχει τα γραφεία του, πήγατε εκεί, τον αναζητήσατε? Ή επειδή είναι κυβερνητικός στέλεχος, κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι προστατευόμενος του κυρίου Περιστέρη της Στέρνα και των κυρίων Μπάκου και Καϊμενάκη της Ιντρακάτ, τον κρύβεται για να μην σε λυθεί? Ένας ακόμα επίσης εν δυνάμει ύποπτο στην περιοχή είναι ο κύριος Σάκης Κατσέλης, που οι εταιρείες του υπάγονται απευθείας στο δίκτυο ανεμογεννητριών της Ιντρακάτ, της μεγάλης εταιρείας του κύριου Εξάρχου, στον Άκτορα. Αυτοί είναι οι υπόλογοι. Αυτές τις ώρες για τις φωτιές που ξεκίνησαν από τη Φωκίδα και τη Βιωτία. Αλλά δεν τα λέει κανένας. Γιατί δεν τα λένε? Γιατί χαρτζηλικώνονται. Γιατί οι δημοσιογράφοι που ασκούν δημοσιογραφία χαρτζηλικώνονται. Και από τον κύριο Περιστέρη, και από τον κύριο Μπάκο, και από τον κύριο Καϊμενάκη. Ο κύριος Κατσέλης, αν δεν θυμάστε, διότι από αυτούς ξεκίνησε η φωτιά. Τον κύριο Ζαφυράτο τον ψάχνουν με αυτόφορη διαδικασία και δεν τον βρίσκουν. Έχουν συλλάβει ένα μηχανολόγο και έχουν συλλάβει και έναν άλλον που ανήκει στην εταιρεία. Τον εργολάβο στις ανεμογεννήτριες, που δεν είναι άλλος από τον Δήμαρχο Στυλίδας, τον κύριο Αποστόλου. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν άρχον της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι ο κύριος Αποστόλου, δεν σε ξέρω, κύριε, και δεν θέλω να σε μάθω, Ιωάννης Αποστόλου, Δήμαρχος Στυλίδας, με την κατασκευαστική εταιρεία είχε αναλάβει να διοχετεύει με δικούς του μηχανισμούς, με δικές του κατασκευές, ηλεκτρικό ρεύμα σε ανεμογεννήτριες, με αποτέλεσμα και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, να προκληθεί μια μικρή έκταση φωτιά και να τη σβήσουν, να ξεσηκωθούν όλοι οι κάτοικοι στην περιοχή και να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο. Δεν υπολογίζουν κανέναν. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν εκείνη την ημέρα, τον Ιούνιο, στον κύριο Αποστόλου και στην κατασκευαστική εταιρεία. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν δήμαρχος της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετέχει? Δεν ξέρω αν είναι ασυμβίβαστο ή όχι. Είναι ανήθικο. Ένας δήμαρχος της τοπικής αυτοδιοίκησης να πηγαίνει κατηγορούμενος αυτές τις ώρες για συμμετοχή σε μια πυρκαγιά, με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς δήμαρχος συμμετέχει σε μια συνέργεια εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο, με κατασκευαστική εταιρεία που συμμετέχει με τις ανεμογεννήτριες, δηλαδή με τους νταβατζίδες, τους ολιγάρχες του βουνού? Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και από την άλλη έχουμε την άλλη μεγάλη εταιρεία, την εταιρεία της Ιντρακάτ. Αλλά όταν τα λέγαμε για τις ανεμογεννήτριες, μας έλεγαν ψεκασμένους. Τώρα τι έχουν να πούν όλοι αυτοί
που επένδυσαν με εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με τη βοήθεια της κυβέρνησης, για να παίρνουν τις άδειες από τη γυναίκα του κυρίου Γεραπετρίτη, που είναι η νομική σύμβουλος στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη ΡΑΕ. Το 2021 ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Μάλιστα, ο κύριος Κατσέλης, που και αυτός είναι δυνάμει υποπτός, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ο ένας λειτουργεί στη Φωκίδα, ο άλλος λειτουργεί στη Βιωτία. Από εκεί που ξεκίνησαν οι φωτιές. Αλλά τον κύριο Κατσέλη το συγκαλύπτουν. Γιατί είναι κολλητός της κυβέρνησης, είναι κολλητός του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του υπουργού. Τα είχαμε κάνει τα ρεπορτάζ αυτά όλα. Και δεν έδωσε κανένα σημασία. Και τώρα βλέπω κάποια ωραία μαχητικά site να τους έχουν βγάλει πρωτοσέλιδο. Τον κύριο Ζαφυράτο με τη μούρη του. Εγώ δεν έχω κάτι με την επιχειρηματικότητα. Ποια επιχειρηματικότητα όμως? Όταν ο δήμαρχος στη Λίδος, ο άρχοντης της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη μεγαλοκατασκευαστική του εταιρεία, συμμετέχει σε επικίνδυνες διαδικασίες ηλεκτροδότησης σε ανεμογεννήτριες των Ταβαντζίδων και εξαιτίας, σύμφωνα με την αστυνομική και δικαστική έρευνα που γίνεται αυτές τις ώρες, να πηγαίνει ο δήμαρχος στη Λίδος με την κατηγορία του εμπρισμού σε ενδεχόμενο δόλο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Ο άλλος ο Κατσέλης, ο λεγόμενος και άνεμος, ένας απλός, το ερώτημα είναι άλλο. Το πόθεν έσχες τον καλύπτει για αυτά που κάνει? Ο κύριος Κατσέλης, που τον έχουμε κάνει δεκάδες φορές θέμα, αλλά βέβαια, όταν είσαι κολλητός του κύριου Γεωργιάδη, του κύριου Γεραπετρίτη, του ίδιου του Πρωθυπουργού, όταν είσαι κολλητός του Μητροπολίτη Θεότιδος Σιμεών, παπούλι, είναι φρέσκες φωτογραφίες σου με τον κύριο Κατσέλη, τον πειρατή των βουνών με τις ανεμογεννήτριες, με τον κύριο Ρέμο και τον κύριο Πυλαδάκη. Δείτε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Αυτή η σφικοφωλιά των εργολάβων των ανεμογεννητριών που κάψαν το βουνό. Και από εκεί προήλθε η πυρκαγιά. Από το Ζαφυράτο και το Κατσέλη. Και δεν μιλάει κανένας. Έχουν καταστρέψει μέχρι ώρας 150.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης και η φωτιά έχει φτάσει στην Ψάθα. Η φωτιά έχει φτάσει στην Ψάθα. Ήδη υπάρχει το 112 για την Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και απομάκρυνση μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Αυτά τα κακά μαντάτα. Ξέρετε τι τεράστια απόσταση έχει δίνει η φωτιά? Ξέρετε τεράστια απόσταση? Έχω μπροστά μου, κυρίες και κύριοι, έναν χάρτη που κυριολεκτικά είναι ο χάρτης της καταστροφής. Της καταστροφής. Έχουμε μια φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή έξω από το Πορτοκερμενό, καβάλισε τον Κιθερώνα, πέρασε δίπλα από τα Βίλια και εκεί υπήρχε προέκταση στο Μακρόωρος, στο Άρος Πατέρας και έχει φτάσει μέχρι το Μύτικα, που είναι η περιοχή, όπως βλέπουμε το χάρτη, αριστερά. Από κάτω είναι τα Μέγαρα και πιο κάτω είναι η Νέα Πέραμος. Και κυνηγάνε τον κόσμο από τις εστίες τους για να πάει στη Νέα Πέραμο, δηλαδή στη θάλασσα. Σε λίγο θα φτάσει φωτιά στη Motor Oil. Και για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Σύμφωνα με την τις αγγελικές και τις αστυνομικές αρχές, η φωτιά έχει ξεκινήσει από σπινθήρα ανεμογεννήτριας, η οποία έπαιρνε ηλεκτρικό ρεύμα από μία προφανώς
ψευτοκατασκευή της πλάκας σε μια εταιρεία που ιδιοκτήτης του, του συγκεκριμένου δικτύου, είναι ο Δήμαρχος Δηλίδος. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Θα καθαιρεθεί ο Δήμαρχος Δηλίδος. Είναι αδιανόητα πράγματα. Με τη συμμετοχή εταιριών που κατέλαβαν το βουνό, που είναι η ΓΕΚ Τέρνα του Περιστέρη, η Ιντρακάτ του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καϊμενάκη, με την Credia Bank και με τα μεγάλα δάνεια που πήραν από τον τραπεζικό τομέα για να φτιάξουν όλα αυτά τα τερατουργήματα των βουνών. Και μετά μας λένε ψεκασμένους. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες, δεν θα είχε προκύψει φωτιά. Αναζητούν τον κύριο Ζαφυράτο, ιδιοκτήτη της μίας από τις δύο εταιρείες, για να το συλλάβουν. Δύο μέρες δεν ξέρουν που είναι. Στο Πικέρμι είναι. Στο Πικέρμι. Λεωφόρος Μαραθώνος. 20 τόσο. Να πάτε να τον πιάσετε. Να τον καλύπτετε. Πού να τον πιάσετε. Είναι το μεγάλο κεφάλι αυτός. Το μηχανολόγο τον πιάσατε. Στο Δήμαρχος Δηλίδας πήγατε. Βέβαια. Στο Δημαρχείο τον τσιμπήσατε. Το μεγάλο κεφάλι όμως, το χρηματοδότη αυτής της ιστορίας, δεν τον συλλαμβάνετε. Τον αφήνετε ασίδωτο. Και έχει δώσει, λέει, σύνθημα μέσω του δικηγόρου του. Θα πας στον ανακριτή, γιατί είναι κακούργημα η κατηγορία. Εκτός αν πέσουν πάνω πάλι τα μεγάλα μέσα και το κάνουν το κακούργημα πλημέλημα. Όπως έγινε και στα Τέμπη, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις. Δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι φούτωσαν τη φωτιά και την έφτασαν στο πέραμα. Την έφτασαν στη Νέα Πέραμο και στα Μέγαρα. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά σε μια ευνοούμενη χώρα. Δεν είναι ευνοούμενη χώρα. Είναι η χώρα της παραβατικότητας, η χώρα της μαφίας, η χώρα των βατζίδων. Τα έχω πει 200 φορές. Αλλά δυσπιστούσαν. Και μάλιστα κάτι κατακάθια τους κάει, γιατί μιλάμε για κατακάθια, δεν θέλω να αναφέρω ούτε το όνομά τους. Ούτε το όνομά τους. Μου το λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Ένας κύριος, λέει, έλεγε αρνητικά σχόλια για σένα στην εφημερίδα των συντακτών, ότι είμαι παραπληροφοριοδότης. Άντε ρε, μη σου πω καμιά κουβέντα βαριά να πω. Έχεις βγει ρε Ζαραλίκο. Ποιος εσύ ρε Ζαραλίκο? Ποιος εσύ ρε? Τι δουλειά κάνεις ρε? Τι επαγγέλες εσύ ρε? Σαν τον Άτο Μπογιόπουλο. Ο Μπογιόπουλος και ο Ζαραλίκος. Τους έχουμε στο κεφάλι μας. Τι δουλειά κάνεις εσύ ρε? Ηθοποιός είσαι? Ηθοποιός είναι αυτός? Δεν ξέρεις. Πού να ξέρεις κύριε Χαραλαμπίδικες? Stand-up comedian. Α, μάλιστα. Δηλαδή φέξε μου και γλίτσα. Θα βγει αυτό το σκουπίδι να μας πει ότι πάει να πληροφορούμε τον κόσμο. Πήγαινε να πάρεις ρε κανένα μεροκάματα από το Μητσοτάκι. Πήγαινε να σκόψεις κανένα μεροκάματο ρε. Πήγαινε να σε βάλεις κανένα παράσταση ρε. Θεατρίνε της πλάκας που θα μας πιάσει το στόμα σου. Αλλά βέβαια, αφού δεν μας φοβάστε, αφού δεν είμαστε μεγάλο ραδιόφωνο εμείς, γιατί μας κρίνετε? Κοιτάξτε τα χάλια σας. Κοιτάξτε να παίρνετε μεροκάματα από τον Αλαφούζο. Κοιτάξτε να σφουγγίζετε τον ιδρώτα του ιδιοκτήτη, να του πλένετε και τα ποδαράκια του, όπως κάνουν κάτι άλλοι κύριοι εκεί. Και βουλώστε το για το μάχη. Βουλώστε το για να στο βουλώσουμε εμείς. Άντε από εκεί. Πηγαίνετε να κάνετε κανένα κολοτούμπα ρε στο Μητσοτάκι. Πηγαίνετε να βρείτε κανέναν υπουργό ρε να κλαφτείτε. Να σας δώσει κανένα φράγκο. Ρεμπεσκέδες του μικροφόνου. Ρεμπεσκέδες. Που θα μας πιάσετε και στο στόμα σας. Αλλά βέβαια, άμα είσαι αντιστημικός, άμα δεν πάρουν τα νερά τους, δέχεσαι λάσπη. Τη γυρίζω τη λάσπη στα μούτρα σας. Μπορεί να σας κάνει και καλό ως πύλη. Να σας φύγουν τα σπυράκια. Ξέρετε τι λένε για αυτούς που έχουν σπυράκια?
ότι έχουν ζόρια, τραβάνε ζόρια με τον κεντρικό μη. Δεν δουλεύει ο κεντρικός μης και τραβάνε ζόρια, έχουν προβλήματα αφροδυσίας φύσεως. Άντε, άντε, άντε πηγαίνετε να ξτραβωθείτε, να ξελαμπικάρετε. Πηγαίνετε να ξελαμπικάρετε, να βρείτε τίποτα, καμιά γίνα στο βουνό, άντε!

0: Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει το τεράστιο θέμα. Αυτό που άκουσα με τους δημάρχους. Άκουσα χτες ένα δήμαρχο να φωνάζει και να ορίεται στις τηλεφωνικές γραμμές. Δεν πάω να το γνωρίζω αυτό. Σε ερώτηση εκεί στο Open. Γιατί εγώ λέω ονόματα. Όταν κάνουν δημοσιογράφοι καλή δουλειά, λέω, κυρία Καραμήτρου, ρώτησε το δήμαρχο. Δήμαρχε, τώρα ανήκει σαν αντιπυρικές ζώνες. Και η απάντηση του δημάρχου, δεν έχει σημασία ποιος δήμαρχος ήταν. Η απάντηση του δημάρχου ήταν, μα δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει το δασαρχείο, δεν μας αφήνει το κράτος να ανοίξουμε αντιπυρικές ζώνες νωρίτερα, από το χειμώνα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αλλά αν ισχύει, είναι έγκλημα. Όπως και να έχει όμως, και το ξαναλέμε για μια φορά ακόμα, η πυροσβεστική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις φωτιές με αυτόν τον τρόπο. Και πάμε τώρα στα δύο ελικόπτερα, τα οποία συνεκρούστησαν στον αέρα. Βλέπω από το πρωί να βγαίνει ο κάθε συνταξιούχος πικραμένος, πραγματογνώμονας, ψευτοπραγματογνώμονας, και κάτι άλλοι ελεηνοί, παλιάτσι, με κάτι παλιό παντελόνια, με κάτι παλιό ζώνες και παλιό πάπουτσα και κάτι παλιό πουκάμισα ιδρωμένα, και να κυκλοφορούν σε όλα τα κανάλια και να έχουν πάρει ένα χάρακα και να δείχνουν γιατί πέσανε τα ελικόπτερα. Και δημοσιογράφοι να κάνουν τους πραγματογνώμονες. Το τι αμορφωσιά υπάρχει. Εμείς εδώ, αν είναι να βγάλουμε κάποιον άνθρωπο, θα τον βγάλουμε γιατί γνωρίζει. Δεν θα τον βγάλουμε γιατί είναι Μαϊντανός ή γιατί είναι Καραγκιόζης. Και βλέπω από το πρωί έχουν πάρει σβάρνα όλες τις πρωινές ζώνες. Κάτι καραγκιόζηδες, συνταξιούχοι, κυλαράδες, για να μας δείξουν γιατί έπεσαν τα ελικόπτερα. Η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος για να λάβει την υπόθεση. Αφήστε να κάνει τη δουλειά της. Δεύτερον, κανένας δεν λέει ότι ο Μητσοτάκουλας είχε αναγγείλει εδώ και 4-5 χρόνια το τεράστιο αντιπυρικό πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ. Θα το θυμάστε όλοι. Το ΑΕΓΙΣ και το ΑΕΓΙΣ. Δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο αναλυόταν ως εξής. Πρώτον, πυροσβεστικά ελικόπτερα καινούρια για να σβήσει φωτιά, τα οποία τα περιμένουμε. Και μάλιστα βγήκε αυτό το ελεηνό πολιτικό υποκείμενο, το ανδρίκελο, η Μαριονέτα, να μας πει ότι ήμασταν οι πρώτοι, λέει, που εμείς προτείναμε τα Καναντέρ. Ποιος πρώτος ήσουν, ρε παλιάτσο? Ρε παλιάτσο, ρε μπαρμπαμιτούσι, που άγεσαι και φέρεσαι στα συντονιστικά κέντρα με αυτό τον ανίκανο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, αυτό το γερό κούγελο. Φοβόμαστε μη μείνει πάνω στο συντονιστικό κέντρο. Αυτή την ακτινογραφία που λέγεται Τουρνάς, ντροπιάζεις και το όνομα τραγουδιστή. Ο συνταξιούχος Ρεμπεσκές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο τον σκουπίσανε πριν από 2 χρόνια και τον ξαναβάλανε υπουργό. Τι να κάνεις, Τζακακομήρη, εσύ? Εσένα η πίεση σου έχει φτάσει 18 και 20, ρε. Πού να πας τη φωτιά, εσύ, ρε? Θα πεθάνεις εκεί μέσα, ρε. Και τον βάλανε υπουργό πολιτικής προστασίας. Ένα παλιό καιρό. Ένα παλιό καιρό. Και πήγε ο άλλος στο συντονιστικό κέντρο να κάνει τι? Πήγε να μας βγάλει λόγο για τις φωτιές. Το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ, δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προέβλεπε Καναντέρ, πυροσβεστικά αεροσκάφη. Προέβλεπε καινούργια πυροσβεστικά οχήματα. Προσλήψεις πυροσβεστών. 3.600 άνθρωποι δεν έχουν διοριστεί και παλεύουνε μία χούφτα πυροσβεστών να κάνουν ζάφτη μια τέτοια φωτιά. Δεν γίνεται. Από την άλλη, τις ώρες τις δύσκολες, ειδικά χτες και προχτές, τα Καναντέρ του 60 και του 70 του Παπαδόπουλου δεν πετούσαν, με αποτέλεσμα να πετάνε μόνο ελικόπτερα. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί οι αθεόφοβοι? Πήρανε τα ελικόπτερα Αγκούστα Μπέλ, τα οποία είναι ελικόπτερα διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, και χρησιμοποιούνται από το ΕΚΑΒ, στις διασώσεις του ΕΚΑΒ. Και τα πήρανε και τα προσαρτήσανε, μετά μετατρέψανε με πολύ επικίνδυνο τρόπο και τα κάνανε πυροσβεστικά ελικόπτερα. Τα Αγκούστα Μπέλ, αν είναι δυνατόν. Τα Αγκούστα Μπέλ. Και τα κάνανε πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ποιος ξέρει σε ποιους εργολάβους τα δώσανε. Ποιος ξέρει τι μίζες πέσανε. Και πήγανε και τα κάνανε ελικόπτερα. Και βάζουνε πυροσβέστες 10 και 15 ώρες να πιλοτάρουνε αυτά τα ελικόπτερα. Είναι δυνατόν να μην πέσουνε? Άκουσα με μεγάλη προσοχή έναν έντιμο άνθρωπο, τον αντιστράτηγο αναποστρατεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τον άνθρωπο που έφτιαξε στην Ελλάδα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων για τις πυρκαγιές, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτση, ο οποίος είπε ότι ενώ έπρεπε να υπάρχει συντονιστής στον αέρα που να κατευθύνει τα ελικόπτερα κατευθύνονταν από το έδαφος. Με αποτέλεσμα ένας Δανός και ένας Έλληνας σύνδεσμος να σκοτωθούν χτες στη σύγκρουση του ελικόπτερου. Και βλέπω ακόμα να βγάζουν και να μας λένε και να αναλύουν δημοσιογράφοι αγραμματοί που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, που δεν έχουν πέταξει ποτέ με ελικόπτερο, που δεν έχουν πάει ποτέ σε μέτωπο φωτιάς, να μας πούνε πώς πέσαν τα δύο ελικόπτερα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συντονισμός, με απλά λόγια, τροχονόμος στον αέρα, θα είναι δυνατόν να μην γίνει σύγκρουση. Είναι σαν να έχουμε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο στον οποίο να κυκλοφορούν 10.000 αυτοκίνητα και να μην έχει φανάρια. Δεν θα υπάρξει σύγκρουση. Το ίδιο πράγμα είναι. Τα ελικόπτερα Αγκούστα Μπέλ, έρευνας και διάσωσης του ΕΚΑΒ, τα πήρανε και τα χρησιμοποίησαν ως πυροσβεστικά. Αυτό είναι το πρόγραμμα Αιγής του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Χαλαμπίδη, και να φρίξουμε κυριολεκτικά αυτά που έλεγε. Ένας πανάσχετος άνθρωπος που δεν ξέρει τι του γίνεται και βγαίνει αυτές τις ώρες να κάνει εμπριστικές δηλώσεις και όχι τίποτα άλλο, να διαραίουν και από το περιβάλλον του ότι όπου να είναι ετοιμάζεται να πάει και για μπάνια. Η Ελλάδα καίγεται. Έχουμε 5 νεκρούς και αυτός πάει για μπάνια. Πάει στο Μαράθι και στην Τίνο. Στην Τίνο! Στο σπίτι της Παστρικιάς! Στο σπίτι της Παστρικιάς! Που το πήρανε από το δενδρινό της Siemens 20 χιλιάρικα! Σαν τον Τσίπρα κι αυτός! Ο ένας νικάς με 500 στο Σούνιο, ο άλλος πήρε βίλα στην Τίνο με 25 χιλιάρικα. Μιλάμε για κλεφτρόνια, έτσι. Μιλάμε για κλεφτρόνια της πολιτικής. Και θέλω να πηγαίνουν και στα συντονιστικά κέντρα και να κάνουν και τους... να κάνουν και τους γνώστες. Ακούστε το.
1: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν
0: Ακούστε τους να δείτε.
1: Στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και
0: αυτούς ψηφίζουμε, όχι εγώ, εσείς τους ψηφίζετε
1: όλο και πιο αποτελεσματικά.
0: Τώρα λουστείτε τους.
1: Στην κλιματική κρίση, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών.
0: Ακούστε τι ψέματα λέει.
1: Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδας.
0: Αυτός ο παλιάτσος της πολιτικής.
1: Η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων.
0: Γιατί αυτή είναι παλιάτσι.
1: Το πρώτο
0: εσείς τους κάνατε πρωθυπουργούς, όχι εγώ. Εσείς θα τους λουστείτε. Και βγαίνουν οι κάτοικοι στον Πόρτο Κερμενό σε μια γαλάζια περιοχή και κλαίγονται. Καθίστε και κλάψτε τώρα. Καθίστε και κλάψτε.
1: Όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή.
0: Κλάφτε πάνω από τα συντρίμια. Τους κόπους μιας ζωής. Επειδή έχουμε έναν ανίκανο πρωθυπουργό, έναν ανίκανο υπουργό πολιτικής προστασίας, επειδή έχουμε τους πειρατές των ανεμογεννητριών που βάλαν τη φωτιά και δεν μπορούν να τους βρουν, να τους συλλάβουν, και μας διαμήνυσε ο κύριος Ζαφυράτος. Αλήθεια, κύριε, είστε μπροστινός στις εταιρείες, είναι δικές σας. γιατί έχει και αυτό σημασία. Ο άλλος ο Κατσέλης, ο φίλος του Άδωνη. Ο φίλος του Γεωργιάδη, αυτός τον καλύπτει. Ο Σιμεών Θεότιδος και ο φίλος του Πυλαδάκης. Για όσους δεν θυμούνται, γιατί εγώ έχω καλή μνήμη. Όταν ο κύριος Αντώνης Ρέμος πήγε κάτω στη Σαουδική Αραβία και έκανε κάτι συναυλίες, έβγαλε κάτι εκατομμύρια. Είναι είδηση που έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ, πλήρως διασταυρωμένη. Πήρε τα λεφτά, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, και τα διακίνησε μέσα από τους λογαριασμούς του κολλητού του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, που είναι και αυτός εν δυνάμει ύποπτος, γιατί βάζει ανεμογεννήτες στο Κιθερώνα, και τα βάλε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Δηλαδή εγώ παίρνω μαύρο χρήμα, γιατί μου πείτε ότι έκοψε και απόδειξη ο Ρέμος Σαουδική Αραβία με τις συναυλίες που έκανε. Τι απόδειξη έκοψε? Πήγε στο ταμείο και του πάνε 1 εκατομμύριο, κόψε δελτίο παροχής. Αρπαχτές έκανε στους Αιγίδες και στους Εμμύριδες και στη Μύκονο, στον Άμος. Εκεί κόβει δελτίο παροχής ο κύριος Ρέμος. Κόβει δελτίο παροχής για τα 500 χιλιάρικα που παίρνει. Πήρε λοιπόν τα λεφτά ο διάσημος, αναγνωρίσιμος, σπουδαίος τραγουδιστής και τα κατέθεσε στους λογαριασμούς του κυρίου Κατσέλη, του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, που είναι ενδυνάμει ύποπτος. Και αυτός είναι ενδυνάμει ύποπτος για τις φωτιές. Απλώς δεν τον ψάχνουν γιατί είναι προστατευόμενος υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. 2-17-18.000. Όποιοι έχετε πρόβλημα, να μου πείτε την αντίθετη άποψη. Ότι δεν ισχύει. Είσαι ή δεν είσαι, ρε Κατσέλη. Δάσκαλος ήσουνα. Πού τα βρήκες τα λεφτά για να κάνεις επενδύσεις στον Κιθερώνα? Πού τα βρήκες τα λεφτά? Για πες μας, τα δικαιολογεί το πόθεν έσχεσαι του δασκαλακού, ο λεγόμενος και άνεμος, ο λεγόμενος και ρέψης των βουνών που φωτογραφιζότανε με το Μητροπολίτη Σιμεών Φιδιώτιδας. Τον ευλογούσε ο δέσποτας. Τον ευλογούσε για να βάζει φωτιές στα βουνά. Μπράβο δέσποτα. Μπράβο δέσποτα. Συγχαρητήρια παππούλη. Την ευχή μας να έχεις. Δεν τη θέλω την ευχή σου, δέσποτα. Δεν τη θέλω. Σου δίνω εγώ την ευχή μου. Πήγαινε και κανένα γιασμούς ο δέσποτας. Και φωτογραφιζόταν δεσπότης. Με τον Πυλαδάκη που χρωστάει τις Μιχαλούς. Με τον Ρέμο που διακινούσε το μαύρο χρήμα μέσα από τους λογαριασμούς του ιδιοκτήτου των ανεμογεννητριών. Πόσες φορές θα κάναμε ρεπορτάζ αυτά. Και τώρα βλέπω εφημερίδες αριστερής φύσεως και τα βγάζουν στον αέρα. Τώρα είναι αργά. Τώρα τα κάψαν τα βουνά. Πάνε να κάψουν κι άλλα βουνά τώρα. Αυτούς έπρεπε να τους φορέσουν χειροπέδες και να τους στείλουν ισόβια. Για καταστροφή του περιβάλλοντος έχουν καεί από το 2009 στο Πόρτο Κερμενό 1500 σπίτια. Αλλά φταίνε και οι κάτοικοι. Φταίνε οι κάτοικοι διότι δεν ελέγχθησαν για τα σπίτια που χτίσαν στο δάσος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πικραμένη ιστορία. Και βρήκαμε τσουκ το 112. Τσουκ το 112. Κάθε φορά που δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά, διώξτε τους. Διώξτε τους και όταν γυρίζουν πίσω βλέπουν ερήπια. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, που επικρατεί σε μια άνομη χώρα, σε μια χώρα που διακυβερνάται από τη μαφία, σε μια χώρα που διακυβερνάται από τους ολιγάρχες και τους μεγαλοταβατζίδες. Σας είπα τις εξαρτήσεις που έχει ο καθένας τους. Άλλος είναι στον Μπακοκαϊμενάκη και άλλος είναι στον Περιστέρι. Αυτοί είναι οι, διότι βάζουν μπροστινούς στις μεγάλες δουλειές. Όπως έχει βάλει ο Μπάκος και ο Καϊμενάκης τον Εξάρχο, ένας μπροστινός είναι. Και φτιάξανε την Credit Bank και δεν γνωρίζω αν έχουν πάρει δάνεια και από αυτή την τράπεζα για να φτιάξουν ανεμογεννήτριες της Intracat, του Άκτορα δηλαδή. Αυτή είναι η νέα ολιγαρχία που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία με τα τσιράκια, τους κολλητούς και τους μπροστινούς. Και τώρα βάλανε, κάψαν το βουνό, κάψαν τη μισή κεντρική Ελλάδα και δεν κουνιέται φίλο. Και δεν μπορούν να το βρουν το ζαφυράτο. Κοντά στο σπίτι μου μένει, ρε, στο Πικέρμι, ελάτε να σου τον δείξω εγώ. Τον είδα το πρωί, ελάτε να σου τον δείξω εγώ. Και η αστυνομία του Χρυσοκοΐδη κάνει τους καμπόιδες. Δεν ξέρουμε που είναι. Κρύβεται. Ποιος κρύβεται, ρε. Ποιος κρύβεται. Και την κόρη του γιατί δεν τη συλλαμβάνεται. Και αυτή είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ελένη Ζαφυρά του. Εγώ δεν έχω με αυτούς τους ανθρώπους τίποτα. Δεν τους ξέρω ούτε κατόψιν. Αλλά από τη στιγμή που η εισαγγελία έχει διατάξει έρευνα για τη σύλληψή τους, την αυτόφορη σύλληψή τους έπρεπε να έχουν συλληφθεί και να έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πείτε μου σε ποια από αυτά που είπα είμαι ψεύτης. Πείτε μου. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, να αποσυμπιέσουμε λίγο την κατάσταση και να προχωρήσουμε.

Έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Επειδή η φωτιά έχει κατέβει στην Ψάθα, σας μιλάω Δευτέρα απόγευμα, όχι για την επανάληψη. Δεν λογίζεται η είδηση της επανάληψης της εκπομπής. Δευτέρα απόγευμα. Επειδή η φωτιά έχει κατέβει στην Ψάθα και καίει τα σπίτια της περιοχής, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή, έχουμε έναν ακτινοτρόφο που αγνοείται στην περιοχή των Μεγάρων. Θεός να βάλει το χέρι του, να είναι καλά ο άνθρωπος. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο.

0: Κυρίες, κύριοι ραδιομακελάριδες, το απόγευμα της Δευτέρας, όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, δεν λογίζονται οι ειδήσεις της επικαιρότητας, ακούτε μόνο την ουσία, το περιεχόμενο και την ανάλυση που κάνουμε στις ειδήσεις. Όχι τις αναφορές της ώρας. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε. Μην ακούτε την εκπομπή ξημέρωμα Δευτέρας και θεωρείτε ότι καίγεται εκείνη την ώρα η ψάθα και τρέχετε να σωθείτε. Μιλάω με ανθρώπους που έχουν μια λογική. Έτσι. Λοιπόν, αυτή την ώρα η Ελλάδα ζει καταστάσεις ηλίας του 2007. Ή ένα εκτεταμένο πύρινο μάτι που έχει δώσει δυστυχώς 5 νεκρούς πυροσβέστες. Πάλι καλά που δεν έχουμε κατοίκους εγκαυματίες. Θα μπορούσε να άνετα να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πήγε να γίνει προχτές στο Πόρτο Κερμενό. Από καθαρή τύχη γλιτώσαν οι άνθρωποι, εγκλωβιστήκανε και δεν είχαν πού να φύγουν. Θα είχαμε εκεί πέρα 100 νεκρούς. Έχουν καεί όλα τα σπίτια, τα περισσότερα σπίτια, σε έναν από τους καλύτερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικοβιωτίας. Η φωτιά έχει φτάσει στα μέγαρα, έχει κυκλώσει την ψάθα, έχει μπει μέσα στα σπίτια, καίει τα σπίτια και έχουμε τους κανίβαλους, τους λατσαδόρους, τους καραγκιόζιδες δημοσιογράφους, οι οποίοι θέλω να σας παίξω ένα βίντεο. Να σας παίξω ένα βίντεο, λέει άλλη, του Πόρτο Γερμενό. Του Πόρτο Γερμενό. Λες και είναι άκλητο. Είναι το Πόρτο Γερμενό του Πόρτο Γερμενού που να πάρει και να σκώσει. Θα μου πεις τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Η άλλη στο Όπεν χασκογελούσε. Τη βγάλανε ζωντανή σύνδεση και αντί να μεταδίδει τη φωτιά, γέλαγε. Σαν τον έρωνα πάνω από τη φωτιά. Να πάει να κάνεις παρέα με το Μητσοτάκι. Γέλαγε στο Όπεν. Γέλαγε στο Όπεν. Μετέδει τη φωτιά και γέλαγε. Και μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα αν επισήμως, έχει πάρει φωτιά, λέει, πύργου πατρών στην περιοχή Τραγανό, που λέει ο Γιάννης από το Φάλιρο. Ότι αν επισήμως το δίδουμε, δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε, ας το δουν οι αρμόδιοι, ότι μας αναφέρει ένας ακροατής ότι υπάρχει μια φωτιά στην πύργου πατρών στην περιοχή Τραγανό. Τι να πω, Γιάννη μου, ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ακούστε τη μετάδοση που έκανε. Εγώ δεν κρίνω κανέναν. Εμένα με έχουν κρίνει πάρα πολύ αυστηρά. Έχουν τσακίσει τις κριτικές. Και επειδή δεν θέλω να... Εγώ θέλω να με κρίνουν. Να με κρίνουν στα λάθη που κάνω. Δεν θέλω να κρίνω. Ακούστε και κρίνετε εσείς τη μετάδοση της νεαρής ρεπόρτερ. Η κάθε σουρλουλού τη μαζέψανε. Δεν ξέρω από πού τις μαζεύουν αυτούς. Προφανώς από δημοσιογραφικές σχολές. Υπάρχουν και ταλέντα, όντως, στις δημοσιογραφικές σχολές. Αλλά υπάρχουν και κάτι μπάζα που πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Ακούστε τι.
1: Διάσπαρτες εστίες φωτιάς και είναι ακόμα στο Πόρτο Γερμενό. Θα συνδεθούμε με τη Χριστίνα Κόντρα που βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει την εικόνα.
0: Είναι, όπως λέμε, κόντρα φιλέτο.
2: Η επόμενη μέρα, Μαρία, εδώ στο προσκήνιο.
0: Σπαλομπριζόλα κόντρα.
2: Η περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Έτσι. Πραγματικά δείχνει το μέγεθος της καταστροφής. Θα δούμε τώρα, όπως βλέπετε δίπλα μου αλλά και πίσω μου, έχουν μείνει μόνο στάχτες και αποκαίδια. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα δασικής έκτασης που έχουν καεί και δυστυχώς υπάρχουν ζώα τα οποία δεν τα κατάφεραν και παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν.
0: Το ότι υπάρχουν ζώα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τα ζώα κατοικούν στα κανάλια.
2: Συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται μέσα σε μόνο λίγες ώρες και όπως μας λένε δηλώνουν απογοητευμένοι τόσο από τη διαχείριση της.
0: Τι να δηλώνουν δηλαδή, χαρούμενοι έπρεπε να δηλώνουν που καήκανε.
2: Δεν υπάρχει αστυνομική παρουσία στον οικισμό.
0: Τι δουλειά έχει αστυνομική παρουσία εκεί πέρα.
2: Των ζημιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση όμως που έχουν λάβει, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει ειδικό κλιμάκιο για να καταγράψει τις καταστροφές που υπάρχουν τόσο σε σπίτια όσο και σε εκτάσεις. Η μάχη τώρα με τις φλόγες
0: και ου!
2: Στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των
0: συνεχών δυνάμεων. Των πυροσβεστικών δυνάμεων!
2: Να φτάσει μέσα στις κατοικημένες περιοχές που φαίνεται πως ήταν σωτήρια τα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την εκένωση των οικισμών.
0: Μπράβο! Συγχαρητήρια! Το έχεις μάθει και σε καλά το παραμύθι! Βγάλτε τους από εκεί, ρε! Βάλτε έμπειρους ρεπόρτερ να μεταδίδουν και να μεταφέρουν στον κόσμο αυτά που συμβαίνουνε. Τσίπηδες, ε, τσίπηδες! Του κόσμου τα λεφτά παίρνετε από την κυβέρνηση όλα τα κανάλια. Έχετε ρίξει τα παιδάκια εκεί από τις δημοσιογραφικές σχολές να μεταδίδουν τη φωτιά. Πού είναι οι έμπειροι ρεπόρτερ, ρε! Οι έμπειροι ρεπόρτερ που έχω ζήσει εγώ! Ο Θοδωρής Δρακάκης, του Αντένα, που μια φορά λέει ο άνθρωπος, δώστε μου ρε παιδιά κανένα φράγκο παραπάνω, του λέει ο άλλος, γιατί να σου δώσω φράγκο παραπάνω, να πάρω κανένα ζευγάρι παπούτσικα ρε παιδιά, τα έχω λιώσει. Ο Γιώργος, ο Γεωργιάδης, ο Μακαρίτης. Αυτή ήταν η μεγάλη ρεπόρτερ της εποχής. Ο Χρήστος Σεφερλής. Σας μιλάω με ανθρώπους, έχω δουλέψει στο ρεπορτάζ. Βάζουν τα παιδάκια. Βλέπεις όλες τις φιλόδοξες. Δεν έχω τίποτα με τις γυναίκες. Α, με κατηγορήστε αμέσως. Και οι άντρες το ίδιο είναι. Βάζουν κάτι βλούφλιδες. Που δεν μπορούν να κάτσουν ούτε δίπλα στο καλώδιο. Γιατί και εκεί ζεσταίνονται. Η ποιότητα της ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι. Σε τέτοιες ώρες πρέπει να φροντίζουμε. Εγώ δεν είμαι αλάνθαστος. Κάνω και εγώ τα λάθη μου. Επειδή με κρίνουν, θα κρίνω. Αυτές τις ώρες απαιτείται υψηλή ποιότητα ενημέρωσης στους τηλεοπτικούς σταθμούς και στους ραδιοφωνικούς και όχι ανευθυνότητες. Ξέρετε τι λένε οι διευθυντές ειδήσεων στους δημοσιογράφους, πηγαίνετε κοντά στη φωτιά. Πού να πάει κοντά στη φωτιά το κοριτσάκι. Το πιο πρόστιχο που συνέβη όμως, αυτές τις ώρες που επαναλαμβάνω καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες, μιλάμε για απόγευμα Δευτέρας, καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Κατσίκαλης Μεγάλων, έχει φουντώσει φωτιά στην Ψάθα και το πιο πρόστιχο που έγινε είναι ότι ενώ αυτή την ώρα νέα παιδιά, να τα συγχαρούμε αυτά τα παιδιά, 20, 19 χρονών, 18, πάνω στη φωτιά έχουν πέσει, να σώσουν τα χωριά τους. Εσείς οι άλλοι που είστε ρε φλούφλιδες, πίνετε ποτάκι στο Μπαλτάζαρ το βράδυ, είστε ο Πορτοράφτη και στο Μαραθώνα, μπεκρουλιάζετε, γιατί δεν μπορεί να βοηθήσετε τους ανθρώπους εκεί, τους συνομιλίκους σας που σβήνουν τη φωτιά στα χωριά τους. Οι εποχικοί πυροσβέστες, κυρίες και κύριοι, ούτε αυτούς δεν σεβάστηκαν. Είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους σε μια περιοχή και πήγανε και τα σηκώσαν οι κατσαπλιάδες, οι Ρωμά, δεν ξέρω ποιοι ήτανε, και τους πήραν τα λάστιχα και τις πόρτες. Τους πήραν τα λάστιχα και τις πόρτες. Ακούστε το ρεπορτάζ.
3: Την ώρα που τα στελέχη της πρώτης ΕΜΟΔΕ είχαν ρηχτεί στη φωτιά και προσπαθούσαν να προστατέψουν ανθρώπους, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον, κάποιοι βρήκαν ευκαιρία, πήγαν στο σημείο που ήταν σταθμευμένα τα οχήματά τους και άνοιγαν τα αυτοκίνητα Έλενα Χελβατζόγλου.
4: Και τα μαδάλισαν.
2: Ακριβώς. Καλή σας
0: όχι
2: ημέρα.
0: Τα... Που προκαλούν σοκ. Όχι, τα έγλυψαν. Να προσεθούν σε ήδη μια... Και τα βανδάλισαν. Όχι, τα αφήσανε. Δεν τη βλέπεις την εικόνα. Χωρίς ρόδες είναι.
2: Βλέπουμε λοιπόν στις φωτογραφίες.
0: Και τα βανδάλισαν. Όχι, τα άφησαν. Τα βεβήλωσαν.
2: Έχουν αφαιρεθεί παραβιασμένα οχήματα. Πρόκειται
0: τα πήγαν στο πλυντήριο να τα πλύνουν.
2: Της πρώτης ΕΜΟΔΕ, σύμφωνα με καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, τα οχήματα βρέθηκαν σε αυτήν την κατάσταση όταν οι πυροσβέστες επέστρεψαν από την υπηρεσία τους μετά από αρκετές ημέρες στο πεδίο, όταν έδιναν μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, εξαντλητικές συνθήκες, προσπαθούσαν να σώσουν τις ζωές μας, τις περιουσίες μας, τον φυσικό πλούτο της χώρας και γύρισαν πίσω και είδαν τις περιουσίες τους.
0: Πάρτηρε Εφρέμ Πάρτινα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που έγινε, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι βανδαλισμός, λαιλασία. Δεν σεβάστηκαν τους ανθρώπους που την ώρα που ήταν στο μέτωπο της φωτιάς πήγανε και τους πήρανε τις πόρτες και τα παράθυρα και τα τζάμια και τα...
5: Είναι πραγματικά
2: σοκαριστικό.
0: Και τους ρόδες από τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή αυτό είναι απότάγραφα, έτσι. Δεν είμαστε λαός εμείς. Εγώ το έχω ξαναπεί. Σταμάτα ρε, μην μιλάς εσύ. Κόφτονε ρε. Κόφτονε ρε. Κόφτονε. Το δράσος εσύ. Πήγαινε να κάνεις ρεπορτάζ στο μέτωπο της φωτιάς. Φλούφλιδες. Γεμίσαν τα κανάλια φλούφλιδες. Ρίξατε τα κοριτσάκια από τις δημοσιογραφικές σχολές να σας στοιχήσει πιο φτηνά. Τσίπηδες, τσίπηδες. Δεν πληρώνει ο Σαββίδης. Γιατί από ό,τι ξέρω, Μαρινάκης είναι καλοπιλωτής. Δεν πληρώνει ο Σκάι, ο Αλαφούζος. Κοιτάζει να κάνει το Σκάι σαν τα μούτρα, το όπως έκανε και το Παναθηναϊκό. Θέλω να σου μεταφέρω μία εικόνα η οποία για μένα ήταν κυριολεκτικά ισοπεδωτική. Την ώρα που κεγόντουσαν τα χωριά, το βουνό και το περιβάλλον, βρήκαν την ώρα εκείνη δύο κομματόσκυλα, ένας δημοσιογράφος και μία κοκορόφωνη, και μιλάω για την Καριστιανού και τον Αυγερινό, εδώ καίγεται η Ελλάδα,

Τώρα που καίγεται η Ελλάδα, αυτοί οι δύο τσακώνται μεταξύ τους. Και έχουν το θράσος οι ιδιοκτήτες των ιστολογίων να βγάζουν και τις μούρες τους στη δημοσιότητα. Δεν σέβονται τίποτα. Αυτό προς πιστοποίηση σε αυτά που είχα πει για την κυρία Καριστιανού. Ότι είναι μια πολύ ρηχή γυναίκα, ακατάλληλη και επικίνδυνη για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Μια γυναίκα που πήρε εφήμερη δόξα, δυστυχώς, από τη δολοφονία της κόρης της. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νόμισε ότι θα γίνει η νέα Ίντιρα Γκάντι στην Ελλάδα, μαύρη της μοίρα, και την ώρα που καίγεται η χώρα, τσακώνεται ο Αυγερινός με την Καριστιανού. Ξεκατηνιάζονται στα ιστολόγια και στα social media την ώρα που καίγεται η χώρα. Δεν σέβονται τους 5 νεκρούς, δεν σέβονται ότι έχει καεί το βιός του πολίτη. Από αυτούς τους ανθρώπους περιμένατε να φτιάξουν πολιτικό κόμμα. Καλά να πάθετε. Όχι, βιάστηκες λέει. Χίο βιάστηκες να τους κρίνεις. Διότι από την πρώτη ώρα εγώ είδα τις μούρες τους, είδα τη μούρη της κοκορόφωνης, τη μούρη της άλλης, της μεγαλοδικηγόρου, η οποία έχει ρίχνει κιλά μακιγιάζε. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει. Για να βγαίνουν σαν τους καραγκιόζες στα δικαστήρια, σαν τα φαντάσματα. Και ξεκατηνιάζονται στα παράθυρα των ιστολογίων και στα social media, φύγε εσύ, έλα εσύ. Και εγώ σε αυτό το χάος περιμένω από την κυρία Καριστιανού να με σώσει. Νομίζω ότι έχει τελειώσει η ιστορία με το κόμμα της. Μακριά από αυτούς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι. Είναι ματαιόδοξοι άνθρωποι. Ρουφάνε το αίμα των ιστολογίων για τη δημοσιότητά τους. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ ακατάλληλοι αυτοί οι άνθρωποι για την διάσωση ό,τι έχει απομείνει σε αυτό το έρμο το κράτος. Όταν ακούτε Καριστιανού, λοιπόν, μακριά, μακριά, μακριά. Και μάλιστα, σας είπα, δέχτηκα σκληρή κριτική και από δικούς μου ανθρώπους. Βιάστηκα, λέει, να χαρακτηρίσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μα δεν το βλέπετε, χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν το μυαλό πάνω από το κεφάλι τους. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η εφήμερη δημοσιότητα, η εφήμερη δημοσιότητα και τα μπικικίνια. Όχι μαύρο, κατά μαύρο. Δεν σεβάστηκαν τους 5 νεκρούς και τις κρίσιμες ώρες στις οποίες βρίσκεται η χώρα. Πού είμαι λάθος? Ντροπή. Και ειδικά ντροπή σε αυτούς που με καθίβριζαν μέσα από τα μηνύματα ότι με λέει μισογίνης. Ότι είμαι μισογίνης. Ότι μισό λέει το καινούριο. Την ελπίδα. Ποια ελπίδα ρε? Ποια ελπίδα? Την ελπίδα του ξεκατηνιάσματος, της ματαιοδοξίας, της μπαρουφολογίας. Ντροπή να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, διανύουμε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Έχει καεί ένα τεράστιο κομμάτι του φυσικού πλούτου της χώρας, περιβάλλοντος. Έχουν σκοτωθεί, δεν έχουν σκοτωθεί, έχουν δολοφονηθεί 5 πυροσβέστες. Ο Θεός έχει βάλει το χέρι του και δεν έχουμε νεκρούς κατοίκους. Θα μπορούσαμε να έχουμε. Την ίδια στιγμή, σε απευθείας πολιτικό συντονισμό, ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζει τις βαλίτσες του για διακοπές. Την ώρα που καίγεται όλη η χώρα, πήγε να κάνει την υποχρέωση, να βγάλει την υποχρέωση σήμερα από το συντονιστικό. Άφησε εκεί αυτό το φάντασμα της πολιτικής προστασίας, την ακτινογραφία. Έναν κίτρινο άνθρωπο, συνταξιούχο, παιδεμένο από τη ζωή του, να τον αφήσει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Έναν άνθρωπο που άμα το φυσήξεις θα πέσει κάτω. Απορώ πώς πήγε στα μέτωπα της φωτιάς. Πώς πήγε? Δεν φύσαγε εκεί, δεν τον πήρε ο αέρας? Και μιλάω για τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Φύγε, άνθρωπέ μου, φύγε, είσαι κατάλληλος, επικίνδυνος. Κυρίες και κύριοι, όντως επιβεβαιώνεται η είδηση που μας έδωσε νωρίτερα ο φίλος και οι φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές. Έχουμε πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Τραγανό Ηλίας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη φωτιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας,